Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacewin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Εισιτήρια διαρκείας Παεάρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
1: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος.
7: Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Αχ, πίνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You,
12: το δικό μου αγαπημένο.
13: Έλα, Γιώργη!
14: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
13: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
13: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
14: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
15: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
14: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
15: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
14: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
13: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
16: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
19: GPS και βυθώματο έχεις?
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
19: GPS λογικό έχεις?
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
18: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
19: Μεϊμάρης.
20: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Έλα να σηκωνόμαστε και οι τελευταίοι. Άιντε παικταράδες μου, άιντε λεβέντες μου, αδελιοντάρια μου.

Έλα, λέμε, μην το κάτι θέλει άλλο, σε παρακαλώ. Άιτε βρε τα αγόρι μου, άιτε βρε μια ώρα βρε να σηκώθεις μέχρι να κουνήσεις τον αποδιβρωμάκι κι άλλο βρε.

0: κουμπώσκεις βρε. Δεν ακούς που σε φωνάζω. Γεια! Ξενοδικιάστηκα!
1: Ναι, πού είσαι, το καφεδάκι, μην αργήσεις, σε παρακαλώ, άμα δεν πίνω καφέ, θολώνει το μυαλό μου και δεν ξέρω...
0: Άντε βρε, ακόμα αυτό το καφέ!
2: Ένα νερό, κύραφα, γελιό, ένα νερό, κρύο νερό...
0: Ρε Μαρία, πού είναι αυτός ο καφές!
3: Άιντε βρε, να πιούμε και ένα καφέ, βρε, άιντε!

Σε Καλάπας, ευθεία, ευθεία. Καλάπας λέμε, όχι ρε από εκεί ρε. Ρε την άλλη πλευρά λέμε, αριστερά, μπράβο, ρε, ωραία, το βρήκες. Ναι, τώρα κοίτα με. Τι με κοίτα, γράψω του λάδι, κατέβασε καφέ ζάχαρη.

Τα μαλλιά σαν τα αναδημόνα, δεν μπορώ να το πω. Κόλλησα τώρα. Ανεμοδαρμένα ύψη, το είπα. Στο καλό πρωί πρωί. Ανακατεύομαι 4 φορές δεξιός στρόφος. Διαφορετικά κόβει το καημάκι. Αφού απολαύσουμε λοιπόν το καφεδάκι μας το ωραίο, το μπουρμπουλιστό, βάζεις χαρτοπετσέτα κάτω στο πιατάκι, το γυρνάς ένα από ένα στραγγίξιο τελβές. Σημαδεύεις με τον αντίχειρα κάτω στον πάτο και το στέλνεις εδώ φωτογραφία μέσα στο Viber και σε λέω εγώ το καφέ, το βλιτζάνι, το βλιτζάνι, το βλιτζάνι.

στο τσάκι μπλε, φανελάκι άσπρο. Παπουτσάκι, ελισίδα, ελβιελάω.

Τώρα εδώ που τα λέμε εσύ αλφαρέλα, αυτό δεν χάνεται. Και έξω για γυμναστική. Χάιντε!

γυμναστική. Μην θεωρείς ότι τώρα εδώ πέρα πάμε να πάρουμε πρωτάλημα, να ξεσκίσουμε στις διατάσεις και ας το ανέβα, κατέβα, όχι βάλε βάρη, όχι βγάλε βάρη. Κοίτα, αγόρι μου, λίγο έτσι να κουνηθούμε λίγο, να πάρουμε μπροστά και τα μέσα και τα έξω.

Σε να σε παρατηρώ κάθε Δευτέρα. Μιλάμε λουφάρι σαν στόλος. Έλα πάρ' τα πάνω σου, παλικάρι μου. Μην κουνάς το χέρι, σε βλέπω λέμε, βρε, σε βλέπω λέμε.

Και πάω λοιπόν εγώ στα καθιερωμένα, ενώ εσείς ασκείτε το σώμα σας στο ρυθμό. Δευτέρα λοιπόν 24 Αυγούστου 2026, Κοσμά του Ετωλού Αγίου Ευτυχούς Ιερομάρτυρος. Μεγάλη γιορτή και σήμερα. Βοήθειά μας λοιπόν. Καιρός. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 9 η ώρα 29 βαθμούς. 9 η ώρα το πρωί 29 βαθμού. Τι θα γίνει στις 12 ρε παιδάκι. Η άνεμη στα 2 από βόρεια ανατολική. Στις 3 η ώρα 35 βαθμούς. 3 από βόρεια λέει νότιο δυτική λέει. Βάλε και ένα ακόμα. Α, έρχεται μετάλλι. 4 από βόρεια. Νότιο. Ωραία. Να δροσίσει λίγο. Να δροσίσει λίγο. Και αύριο. Κακομήρας αύριο. Πολύ ζέστη ρε παιδί. Πολύ πιάτο η Αμερική. Πολύ ζέστη ρε παιδί. Πολύ ζέστη ρε παιδί.

Τα μηνύματα σε το στο Viber 6936-512-099. So good, I got you. Oh, I feel nice. Γιατί τελειώσατε τώρα με τη γυμναστική, δε, έχετε την ευκαιρία να στείλετε, άιντε, άιντε. Στείλτε, στείλτε!

Μετά είσαι στο παράπονα και κλειστά τη σε μετεκύριε, γιατί δεν είχε εκπομπέ, δεν είχε εκπομπέ. Μαζεύεται βλέμμα στα μηνύματα. 1500 το λεπτό έργο, δεν είσαι το καλό. Ρε δεν τα παρατάω να σκοτώ να φύγω καλύτερα, είσαι το καλό. Γκρινιάριδες, εγκρινιάριδες. Χα!

Μπα, τι βλέπουνε τα όμορφα μου ματάκια. Στείλατε μηνύματα, τι πάθατε. Ο Δημήτρης. Δροσερές συνεφιασμένες καλημέρες. Το Σάββατο το κήπεδο να είναι γεμάτο. Το νου σας όλοι. Ωραία, Σαν. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα, Σαν. Κωνσταντίνος. Καλημέρα. Αλέξανδρε, εβδομάδα και ο πρώτος. Καλή εβδομάδα και ο πρώτος. Μάλιστα. Σπύρος. Καλημέρα, Αλέξανδρε, από το κίτρινο μαύρο Βόλσμπουργκ. Τι λέει, εκεί δουλεύει η Volkswagen, την κλείσανε, για πες έκανε. Μανώλης μας στέλνει εδώ πέρα τα όμορφά του, τώρα θα τα βάλουμε σε λίγο. Καλημέρα, Αλέξανδρο Βασίλη, Στόκμ. Ρε, ο Σωτήρης γύρισε από διακοπές, ρε. Καλημέρα, Αλεχάνδρο, από το κατακουφοβρασμένο Κικής, επιστροφής της εργασίας. Καλό χειμώνα, ρε, άντε λίγο μπούζι, ρε. Άντε, πού το. Άντε, πού το. Πού το αφού το πούσε, ρε, τα αγόρι μου. Να πάρουμε κι εμείς μια γεύση, αμάν. Καήκαμε. Ρε, πίσω εδώ, εκεί, το καλοκαίρι, ρε. Τι πράγμα είναι αυτό, δεν μας έκαψε.

Ο Κένας το λέγανε ότι 24 Αυγούστου, 23 πόσο είναι τέλος πάντων, ότι θα έχεις κάψω να θα έλεγες αποκλείεται, εντάξει, είπαμε.

0: Λοιπόν, για να δω εδώ πέρα εγώ τι έχω, κάτι ωραίο έχω, κάτι πολύ ωραίο έχω, για να δούμε.
1: Πλάγιο με τον Πετρίς, μπάλαμε στην περιοχή, περνάει από το Μυρ, εκεί μια αγκαλιά σε παίκτη του Άρη, πέναλτι, βεβαίως, έχει αγκαλιάσει εκεί παίκτης Καλαμάτα στον παίκτη του Άρη, το Γιαννιώτα πρέπει να είναι, πέναλτι από τον Ζαμπαλά, διαμαρτύρεται παίκτης Καλαμάτα, αλλά υπάρχει αγκαλιά φανερά. Και αυτός που στείλει την μπάλα για να το εκτελέσει είναι ο Ράτσιτς. Στο 45. Ευκαιρία για τον Άρη να ισοφαρίσει. Στο 41 βρέθηκε πίσω το σκορ. Ο Σέρβος έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Εκτελεί, δοκάρι και γκολ. Η μπάλα στα δίχτυα, δοκάρι και στα δίχτυα. 1-1 ισοφαρίζει ο Άρης στο 45. Τον πάγωσα και τον κόσμο όπως και εσένα φαντάζομαι. Αλλά αφού η μπάλα μπήκε στα δίχτυα όλα καλά. Ο Άρης κατάφερε με 2,5 επιθέσεις Καλαμάτας να δεχθεί 2 γκολ. Τι να πεις και τι να σχολιάσεις πραγματικά. Συζητάνε εκεί ακόμη τώρα. Θα έχει παίκτες του Άρη με τον Ζαμπαλά. Πάει στο ΒΑΡ.
2: Ναι, δεν έχουμε δει καμιά φάση πάντως. Στο ΒΑΡ. Ναι.
1: Αν δείξει τι μου θα μας πεις τώρα. Πάντως τον καλεί στο ΒΑΡ ο Φωτιάς. Ο Μπολίβαρ λοιπόν δέχτηκε την κόκκινη κάρτα με 10 παίκτες Καλαμάτα. Και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με το φάουλ που κερδίσει η Πεδούχη. Με αυτά και με αυτά στο 86 έχουμε φτάσει. Mm-hmm. Ένα τετράλεπτο σχεδόν φάγαμε σε αυτό το σημείο. Σφυρίζει ο Ζαμπαλάς. Γκαρέκ τελεί. Περνάει μπάλα. Φαμπιάνο το σουτ. Γκολ! 2-2 ο Άρης. Φαμπιάνο Λέισμαν. Ο κεντρικός, ο αμυντικός, ο Βραζιλιάνος σκοράρει. Ο Άρης σοφαρίζει στο 88. Η μπάλα έφτασε μέσα στην περιοχή, την κατέβασε ο Φαμπιάνο και την έσασε στα δίχτυα και νωρίτερα είχε. Βρεθεί πολύ κοντά στον κόλο Φαμπιάνο. Η μπάλα έχει κοντράρει στο Στρούγκη πάνω στη γραμμή. 2-2 ο Άρης. Μπουσαΐντ για τον Αλφαρέλα ξέρετε την περιοχή. Αλφαρέλα και πάλι για τον Μπουσαΐντ. Η σέντρα του Μπουσαΐντ με στην περιοχή από κοντά. Γκολ! 3-2 ο Άρης. Τρίτο γκολ για τον Άρη. Με τον Φαμπιάνο και πάλι. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός είναι αυτός ο οποίος σκοράρει για δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Με δεύτερο γκολ του Φαμπιάνο. Καλαμάτα Άρης 2-3 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Φαμπιάνο είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης για τον Άρη. Δεν τα κατάφερε τις προηγούμενες φορές. Αυτή τη φορά όμως στο δεύτερο δοκάρι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Καλαμάτα Άρης 2-3.
0: Λοιπόν, τα ακούσατε έτσι. Και πάω σε μηνύματα, λέει ο Γιώργος, ελάς, φέρτε τον Ζαμπαλάς. Καλό. Θα το αλλάξουμε. Ελάς, σφυρίζει ο Ζαμπαλάς. Δουλεύουμε στο δούλε. Τι να κάνουμε, πώς θα στείλουμε μήνυμα. Πρωινή βάρδια αυτή την εβδομάδα, λέει ο Σπύρος. Καλά, Σπύρο, εντάξει, μην παράζει, μια κουβέντα είπαμε. Κυριακή είναι το μας, λέει, 7.30 ώρα. Καλά. Διόρθωση λέει στο ορθόν Κυριακή ο αγώνας. Μάλιστα. Μάλιστα ό,τι πείτε. Εδώ θα τα χαλάσουν. Εδώ θα τα χαλάσουν.

been told. Εν τω μεταξύ, άμα καθίσεις να ξαναδείς τα γκολ, το τι πανηγυρισμό κάνει αυτός ο Γκαρέ στο 2-2 αλλά και στο 2-3, δεν λέγεται. Δεν λέγεται.

η ξεφτύλα των αθηναϊκών καναλιών συνεχίζεται. Κυριακή, σαφή την τιτανοτρισμέγιστη αθλητική εκπομπή μόνο μπάλα, για τον Άρη ούτε δημοσιογράφο είχε, ούτε δηλώσεις είχε, τίποτα δεν είχε. Καλά που ήταν και ο Χαριστέας και με δυο κουβέντες. Ενώ για τα παιδιά από δίπλα βέβαια θέλω να τα πω, Κρίση, τι να σε πω ρε, τι να σε πω ρε. Όχι ρε, δεν θέλουμε, καλύτερα να μην βάζετε τίποτα. Καλύτερα να μην βάζετε τίποτα, είτε από εδώ.

μοιάζει σαν την δημοτυπική επίσκεψη της παιδεράς στην Ήφη που την τρατάρει γλυκό του κουκαλιού, του κουταλιού και καθώς το τρώει, βάζει το κουταλάκι στο στόμα της, έρχεται να πάει τουαλέτα για να το φτύσει η άλλη. Αγαπητέ να χάνεστε.

Αλλά να με πεις τώρα πόσο καιρό είχες να δεις και έφυγε αρχηγό. Όχι να με πεις. Ο οποίος μετά το πέναλτι πάει κοντά στην κερκίδα με τα τρελαμένα τα δικά μας και φωνάζει βάμος του Γκέδερ.

Εν τω μεταξύ στην εκπομπή αυτή μόνο μπάλα βγήκε ο άλλος από τα παιδιά από δίπλα. Ναι, και λέει οι τέσσερις μεγάλοι. Άιντε βρε, κάνε μας καμιά δουλειά. Άιντε, παιδιά, βρε.

Τώρα ποιο εκείνο νου, ρε παιδί μου, βάζει αθλητική εκπομπή Κυριακή 12 και 10. Ποιο τη βλέπει, ρε, όταν δουλεύουν όλη τη Δευτέρα. Ποιο τη βλέπει 12 και 10.

Και πάω τροχά δίνει στα μηνύματα. Βλέπω έγινε της κακομήρας. Άγια, άγια, σύνδε. Αλέξανδρος. Καλημέρα, συνονόματε από το κιτρινό μαύρο Ουλμ. Ωραίο το Ουλμ. Γιώργος, βλέπω μπάλα 46 χρόνια. Έπρεπε να φτάσω 55 χρονών για να δω διαιτησία υπέρ του Άρη. Γιατί υπέρ, τι μας έκανε. Έκανε το άσπρο μαύρο δηλαδή. Υπέρ του Άρη το λες ή 50-50. Ο Αθανάσιος, καλημέρα. Ρε εσείς εκεί στην ΕΡΤ πρέπει να μείνω οξύμνιος μέχρι τις 12.30 για να δω ρεπορτάζ του Άρη. Ήταν το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος και αλφαβητικά. Χα! Πες τα, Αθανάσιε. Έλα, Λέκο! Σωτήρης. Αριστερό εξτρέμ θέλω. Κι άλλο σόπερ. Και πλέον θέλω και τριάρι στο μπάσκετ. Πάει ο Βασιλάκης. Βασιλάκης. Κάκο Σιμινίσκου. Άντε, άντε. Μαμό της Εθνικής. Έμα. Α, να μην το ξεχάσω. Στην Αθηνά και Χυρακίνη. Κυρθόδωνα. Πάλι ο Κατέμις πήγε στον πάγκο. Τι θες Χριστιανέ μου εκεί πέρα. Και συνεχίζω ότι θα το πω μετά. Δεν χρειάζεται να τα φυλάς μόνο τα κομποσκίνια και τις εικόνες του. Άλλε και λίγο. Το γέρι στην τσέπη να βρεις κανένα παίκτη μάνα μου. Τι σε να σε κάνει ο ύψιστος μοναχός του. Ναι. Είναι σαν την ταινία στο Τεμπελόσκυλο. Που λέει, άντε Παναγιά μου, λέει, φέρε την κλήρωση λαχείου σε εμάς. Για σένα δεν είναι τίποτα, για εμάς όμως είναι πολύ. Η Αντιγόνη στέλνει ωραίο μήνυμα και μια ωραία καλημέρα. Γεια σου, Αντιγόνη! Όπα, κι άλλη θηλυκή παρουσία. Θάλια. Μου έχει ωραίο όνομα. Τι είναι, Αντιγόνη Θάλια, είμαι Παναγία μου. Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα. Τι πάθαμε. Το 50-50 μας φαίνεται ότι μας ευνοεί. Πού καταντήσαμε. Πες τα χάρη μου. Πες τα χάρη μου. Όχι να τα πεις χάρη μου. Πες τα χάρη μου. Πες τα χάρη μου για χάρη μου. Δεν γίνεται άλλο με αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή. Έχετε αντίρρηση. Σουσάνα. Τρίτη γυναίκα σήμερα. Με σπάσει ρεκόρ. Καλημέρα, Αλέκο. Έχει δίκιο άλλος. Είναι οι τέσσερις μεγάλοι. Στις απατεωνιές. Αμάν. Γεια σου, ρε Σουζάνα. Αμάν. Ρε, πώς το είπε. Στις απατεωνιές και στις λαμογές.

Εν τω μεταξύ, στα χθεσινά αποτελέσματα, ισοπαλία δεν υπάρχει. Ούτε στα προχθεσινά, δηλαδή. Λέω στις αγωνιστικές, αυτό εννοώ. Αποτελέσματα στις αγωνιστικές, ισοπαλία δεν έχει.

Η θέση εσύ και κατεβαίνει εκεί στον πάγκο, βρε κατέμαρε. Πήγαινε καλύτερα πάνω. Κάνε και του σταυρό του μετά. Κάνε και του σταυρό. Τι του κάνουν, του καλά σε λέει σου δίνει. Φέρνει για να παίξει, τι θα θε ο κομποσχίνια.

Και ξαναρωτώ εγώ, έχεις δει ξανά τέτοιο αρχηγό ή πόσα χρόνια έχεις να δεις τέτοιο αρχηγό? Να μου πείτε, εδώ στα μηνύματά σας, στο Viber, 6936-512-099. I want everybody, listen, I want you to sway with me and we're gonna sing it together tonight.

διότι λόγω του Ράτσιτς ο οποίος αν το θέλετε αναγκάζει τον Ζαμπαλά ή τον προτρέπει, βάλτε ό,τι ρήμα θέλετε, και τον στέλνει στο ΒΑΡ να δει το γαστούκι που έφαγε.

Είπαμε ότι τώρα που η διαιτησία μας παίζει 50-50, μας φαίνεται ότι μας ευνοεί η Ηλία μου. Πού είδε ο άλλος λέει ότι μας έπαιξε η διαιτησία. Θα τρελαθούμε αν μας έπαιξε η διαιτησία το πρώτο μέλλον, τι θα το έπαιρνες Μάρς. Σωστός. Σωστός. Διότι αν προσέξεις τη φάση, εσύ που το βλέπεις και το ξαναβλέπεις, έχει δώσει κλίση στο σώμα του. Και όχι στα χέρια του. Δεν προτείνει τα χέρια του ο Φατικά. Ρίχνει κλίση δεξιά το σώμα του για να κάνει τζαρτζάρισμα. Και από πότε το τζαρτζάρισμα είναι φάουλ. Ατρελαθούμε εντελώς. Και ο άλλος σταματάει την μπάλα με το χέρι. Φυσικά και θα το έπαιρνες Μάρς. Αλλά δεν είπες και το άλλο, Ηλία μου, ότι άμα αυτό ήτανε στον αντίπαλο, θα το δίνει επίσης Μάρς. Καλημέρα, Άλεξ. Για το Φαμπιάνο λες, όλα τα λεφτά. Το σύστημ. Το σύστημ είναι το εξής. Η μεγαλύτερη μπλόφα του Μιχάλη Γρηγορίου είναι ο Μωρόν. Είναι ο Μωρόν που γεμίζει τον χώρο. Και ρίχνει ο άλλος παίκτες να μαρκάρει το Μωρόν. Μαρκάρει το Μωρόν. Στη μία φάση έρχεται από αριστερά ο Φαμπιάνο, τσίπα τρία στον εφρό. Για την άλλη βγαίνει στην πλάτη. Πάλι επίσης της άμυνας. Και βέβαια όλα τα λεφτά εκεί είναι. Πάω στη Σωτήρη. Γιώργος Κολτσίδας το 2001 σκόραρε στο 4-0 με πλασέ τον Τοχούρογλου. Πού το δημιουργήσε αυτό, ρε. Κάνοντας το 3-0 και φωνάζει η κερκίδα για πάντα μια ζωή. Και σε εκείνη την αμνημόνευτη συνέδριξη τύπου στην Ξάνθη ορθώνει ανάστημα και ξεφυλίζει όλο το στημένο κατεστημένο. Εκεί ο Γιώργος ο Κολτσίδας έχει στο πάρει την μπάλα, κοιτάει και τον Λάιτσμαν, σου λέει κάτσε να μην τυχόν και είμαι offside και γίνουμε ρόμπα εδώ. Ο άλλος δεν σηκώνει σημαία καθότι ο offside δεν υπήρχε και με την άνεσή του πλασάρει. Ενώ ο Μπαρμπατοχούρογλου έχει πέσει ήδη. Βαγγέλης. Αλέξανδρε καλημέρα. Θυμάσαι τι σου είχα γράψει την Παρασκευή. Διπλό θα ήταν λόγω της γλυκιάς σχέσης Θεόδωρου και Γιώργου. Άδικα πήγε να τους δει στο κύπελο. Ξέρω ότι λες. Λες. Αλλά ο καημένος Χριστοφιλέας. Με το που μπαίνει το τρίτο γκολ. Μιλάμε ο άνθρωπος. Είναι απαρηγόρητος. Τι να κάνουμε κύριε Χριστοφιλέα μου τώρα. Καλημέρα, Άλεξανδρε. Σαν το Βαρούχα ακούγεται, λέει, όταν κάνεις ανάλυση του πέντε.

Τι λες ρε παιδί, σε τι τέλμα έχω βυθιστεί, σε οποίο τέλμα έχω βυθιστεί, δεν γίνεται, τα αλλάξω. Αυτό τι είπε, γιατί δεν παρακολούθησε, γιατί πρέπει να κοιμηθώ, να ξυπνήσω νωρίς. Είπαμε, κυλάει δόνις, να κοιμηθώ νωρίς, να ξυπνήσω νωρίς. Τι είπε αυτό το καλό το παλουκάρι. Οποία ήταν τα σχόλια του.

Α, σταθείτε γιατί έχω αντίλογα από τον 4 σύγη. Μια στιγμή, μια στιγμή. Άι, πηδάκι μου λέει, ακόμα δεν τον είδεις, Γιάννη τον είπεις. Κάτσε, μη τον όφη να δούμε τι κρένσια του, για τον Τούροφουγλου. Τα έφαγε και η χόρταση του πηδάκι. Για ποιον είπα, ρε. Και τον έβγαλα, Γιάννη. Για ποιον είπα. Άι, κάτσε φρόνημα κι εσύ. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Καλή εκπομπή, παλικάρι μου, και καλή εβδομάδα, Γιάννη, από το Αιγίνιο. Καλημέρα, Γιάννη μου, χαιρετίσματα να δώσεις εκεί στην όμορφη παρέα. Εκεί στην Καλαμάτα που φωνάζετε για τη διαιτησία και έχετε γεννήσει το φουμπού με σχόλια και επικεφαλίδες, περιμένετε να παίξετε με κάτι γείτονες να έχουν και καμιά Ευρώπη στη μέση και θα δείτε τι σημαίνει σφαγή, λέει ο Ηλίας. Όχι, τα χρειαζόμαστε τα παιδιά φέτος, εσύ. Τα θέλουμε τα παιδιά φέτος. Κάτσε, περιμένετε τώρα και εσύ, αμά.

σε δεσίνη μου, είπα για τον Ράτσιτς. Γι' αυτό να είπα. Και είπα για την πλώμα του Γρηγορίου. Τι άλλο είπα ο Χριστιανός και τον έβγαλα κομμάτι τον είδα Γιάννη.

Δεν είπα παραδείγματος χάρη ότι στον πάγκο έχω το Jürgen Klopp, που πολύ θα το ήθελε, κάνει και εσύ μια φορά ένα ψυχικό, ρε παιδί μου. Α, όταν τα φύγει ο Γρηγορίου, όταν, κι άμα.

να, να, να. Άκου εδώ. Καλημέρα, λέει. Ο Γιάννης. Αμάν με αυτή τη φωτογραφία. Μ' άρεσε, γιατί πας και μας ξυπνάς τώρα, μνήμες. Ο αμάγκης είναι, παιδί μου. Κανένα άλλο αυτοκίνητο πιο ακριβό δεν έχεις να βάλεις. Δεν άκουσα, λέει, από την αρχή τη κουβέντα σας. Κάτι πήρε το αυτή μου για ανάλυση πέναλτι. Αν μιλάτε για τα δικά μας, ελπίζω να συμφωνείτε όλοι ότι σωστά πήρε τα δύο πίσω, έτσι. Το ένα ήταν σωστό, αυτό που ήταν απ' έξω. Το άλλο, του Φατικά, είναι πεναλτάρα, τα αγόρι μου. Πεναλτάρα είναι και δεν το παίρνω πίσω. Διαφωνώ. Διαφωνώ.

Από πότε το τζαρτζάρισμα είναι φάουλ? Άσε που στο σύγχρονο ποδόσφαιρο παίζουν μπάλα τα χέρια. Μαρκάρουμε με τα χέρια τώρα. Κλειδώνουμε τον αντίπαλο ανάμεσα στα χέρια μας. Τον κάνουμε αγκαλιά από πίσω.

Στη φάση λοιπόν του πέναλτι με το Φαντιγκά, το οποίο δεν δόθηκε, ο αμυνόμενος εκτινάσεται το παλικάρι μου.

0: Ο Γιάννης διαφωνεί. Λέει, δεν μιλάω λέει γι' αυτό. Για το τσαρτζάρισμα. Ούτε για το βάρη. Βρίσκει το πόδι λέει του αμυντικού ρε φίλε. Έστω και για λίγο το βρίσκει μετράει σε τρικλοποδιά. Τι να σου πω εγώ. Διαφωνώ. Εντάξει. Λέω τέσσερις ήλοι. Έπρεπε να κερδιθεί το μάτς λόγω μαυρίλας απέναντι. Λόγω αστρόμαυρου. Ή μόνο λόγω μαυρίλας. Είναι και αδερφοποιημένα λέει τα κοράκια λέει. Είχα βγει, τα είχα λέει δύο χρόνια στο κεφάλι μου. Λέω τέσσερις ήλοι. Μα αφού είναι κολλητοί με το... τα αφεντικά έχουνε τα τσιμιτσικότσι. Πώς τώρα. Για την ομάδα άστα λέει, με χωριό παίζαμε και χάναμε λέει και στα δύο γκολ δεν υπήρχε άμυνα. Θα πω και το δεύτερο γκολ. Γιατί το πρώτο γκολ είναι από στη μήνυ φάση. Δεν δικαιολογείται εκεί πέρα. Να έρχεται ο άλλος από πίσω και να σε βάζει γκολ με τέτοια κεφάλια. Δεν δικαιολογείται, δεν έχουμε φάει καμιά 7-8 τέτοια γκολ. Δεν δικαιολογείται. Τέλος. Στη φάση του δεύτερου γκολ. Το λάθος του Γκέντσεν είναι ότι δεν ξαπλώνει το τεράστιο κορμί του να κάνει εκεί ένα τάκι να κόψει την μπάλα. Ένα αυτό. Δεύτερον, ότι ο Φατιγκά μένει πίσω, δεν πάει να μαρκάρει το χώρο. Περιμένει εκεί. Όλη εκείνη η πλευρά έχει μείνει, μιλάμε μόνο με τον Γκέντσεν. Στάσου, αδερφέ, ένα. Κάνει και ένα σπριντ ακόμα. Πώς θα πληρώσουμε δηλαδή. Είπαν έτσι να το. Να το. Αυτό εκείνο να του κάνουμε και λίγο. Διαφορετικό. Το κτύπησε ο Βατικάλη με το πόδι και δεν είναι τζαρτζάρισμα. Λέει ο Μάρκος. Δεν είναι τζαρτζάρισμα. Δεν προηγείται πρώτα το τζαρτζάρισμα και μετά το πουρθοκλώμα. Καλά. Εντάξει. Ό,τι πείτε εσείς. Υπέροχη ημέρα έτσι να ακούς δικού σου να μου γκανίζουν και να γαυγίζουν γιατί μας δόθηκε ό,τι μας δόθηκε. Έτσι στο ρελαδί. Παστίνιες για τον πόνο των άλλων, όχι καλά, γλυγλυγλυγλυ. Καλά, τώρα Παναγιώτης τώρα, άντε πάλι. Ρε αυτή την έστειλες και προχθές ρε απαθεώνα. Αυτή τη φωτογραφία την έστειλες και άλλη φορά. Τι κάνω λάθος. Κάτσε να δω, θα περιμένε. Έχω κατάσκοπο. Όχι δεν την έστειλε, πρώτη φορά τη στέλνει. Φοράς γυαλιά βρε ηλίου ή... Πάλι τρως ξύλο. Τι μας στέλνει πρωί-πρωί, βρε. Τι μας στέλνει πρωί-πρωί. Ο Γιάννης. Στο δεύτερο γκολ έχω την εντύπωση πως ο Βατικά δεν άλλαξε ακόμα θέση με τον καινούριο. Ο Πετρής ήταν αυτός που δεν κάλυψε. Όχι, δες το πάλι. Δες το. Ο Γιένσεν, λέει ο τέσσερις, δύο φορές εδώ στην μπάλα στο τελευταίο παίκτη τους. Συνολική λειτουργία άμυνας δεν υπήρχε. Στη δε επίδεση κανένα πλάνο. Ρίστε με τα καλά σας, ρε. Άλλο παιχνίδι βλέπατε. Στην επίδεση δεν υπήρχε κανένα πλάνο. Ρε τι έχουμε πάθει σήμερα. Ο Γιάννης μετά λέει, α, οκ. Ρε δείτε λίγο τη φάση ξανά. Και στην επίθεση μια καλά δημιουργία είχες. Είχες 4-5 κλασικές ευκαιρίες. Και το σου του Φατικά και το σου του στα πρώτα λεπτά του Ράφα Μιλ και το δοκάρι του Γκαρέ. Πώς έγιναν αυτά χωρίς δημιουργίες. Τρέμε την μπάλα, την πήγαμε απέναντι με τα χέρια. Το όλο σου μη. Πώς έδωσε την μπάλα εκεί πέρα, δεν υπήρχε δημιουργία. Ο άλλος δεν παίζει. Τι να πω, ρε παιδί. Άλλα βλέπω εγώ, άλλα βλέπετε εσείς. Δηλαδή, εγώ είμαι τόσο περισσότερο παθιασμένο, ενώ εσείς λιγότερο που και τα βλέπω όλα ωραία. Διαφωνώ, πάω σε διαφημιστικά μηνύματα. Γιατί έφτασα από τη ζέστη. Θα πιω και λίγο νερό να αρχίσετε κι εσείς να στείλετε για ένα μήνυμα. Για να τα ξαναπούμε σε λίγα λεπτά. Άιντε μπράβο.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος.
13: κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
14: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
15: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
14: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
15: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
14: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
15: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
14: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
15: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
14: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
16: Γιώργη.
17: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
21: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
24: Digital Markt.
23: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
0: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
1: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
0: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
1: Coach, με συγκινείς.
0: Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Καλά τώρα.
2: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
4: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
4: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
24: Μεϊμάρης.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάω κατευθείαν στο μήνυμα του Λάζαρου. Καθότι για μένα λέει την αλήθεια. Δηλαδή συμφωνώ μαζί του, για να μην πω λέει την αλήθεια. Έτσι, θα συμφωνήσω με τον Λάζαρο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Άλεξ, μάλλον είμαστε οι μόνοι οπαδοί στον κόσμο που όταν η ομάδα μας κερδίζει εκτός έδρας αφήνουμε υπονοούμενα ότι το παιχνίδι ήταν ψαχτό. Θα μου πεις, δεν το περίμενες. Το περίμενα, αλλά η ανοησία δεν έχει όρια. Πάω στο Σωτήρι. Γιατί έχω σημειώσει φάση εδώ, γιατί καταδεικνύει έμεσα ο Σωτήρης. Δουλεμένα, στημένα, με κομπίνες, είχαμε χρόνια να δούμε στην ομάδα. Απόλαυση να κερδίσει η ομάδα και να φρίζετε όλοι εσείς. Τώρα εγώ για το να φρίζετε όλοι εσείς δεν τα απολαμβάνω. Δεν τα απολαμβάνω. Έχω βγει από τα ρούχα μου τώρα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, έστω και στο 80, αν θέλετε να δείξω μία φάση με κομπίνα, σε φάουλ που έχει κερδιθεί, από αυτό που δεν ήταν πέναλτι, δεν νομίζω. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ο Γκαρέ ρίχνει σιρτή παλιά, πλασαριστή στο Ράφα Μύρ. Σουτάρει, βρίσκει κορμιά, ξανασουτάρει ο Μπασιρού κορμιά. Το έχουμε ξαναδεί αυτό πέρσι και πρόπερσι. Έχουμε δει τέτοια πραγματάκια άλλη φορά. Αυτά τα λίγα που δεν είχαμε σιστέμ. Δεν έπαιζε από τα άκρα περισσότερο και αν έβγαινε κάτω την παλιά, έβγαινε. Αλλά η δυναμική σου εχθές ερχόταν από τα άκρα. Καθώς έστω και για πρώτη φορά ο Πετρής που έπαιξε ο Κακομύρης, φαίνεται ότι τα τρεξίματα τα έχει και πίεσε αρκετά. Δεν τα έλεγα πάρα πολύ. Πίεσε αρκετά. Τώρα, καλημέρα Αλέξανδρε και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά τώρα μου, να περνάς όμορφα. Καλαμαριά Δημήτρης. Άλεξ, άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Και οι δυο βλέπουν καλά, αλλά από διαφορετική οπτική γωνία. Τώρα πώς θα το κάνουμε, ρε. Η κουκουβάγια βλέπει λίγο καλύτερα. Για να μην σε πω τώρα ο Αετός που έχει zoom και σε φέρνει το 13-1. Δημήτρης, καλημέρα και καλή εβδομάδα από την πρωτεύουσα. Ο Βέλιο, ο οποίος κάνει μια φανταστική απόκρουση εκεί που σκάει μπάλα, σε ένα σουτ. Κάτσε να δώσει τι λεπτό είναι, γιατί το έχω σημειωμένο. Πρέπει να είναι εκεί στο 39. Μέχρι το 39 δεν είναι καμία ουσιαστική φάση η Καλαμάτα. Την καθόμαστε και συζητάμε τώρα. Και εσύ έχεις κάνει με τον Παλάσιος και τον Μύρ μία φάση, το δοκάρι του Γκαρέ και σουτ από τα 3 μέτρα από το Φατικά που περνάει κανένα μισό μέτρο πάνω από το δοκάρι. Έχεις κάνει 3 καλές φάσεις. Και στους 45 έχεις το φάουλ του, το χτύπημα δηλαδή, του Ράφα Μύρ. Τι έχουμε κάνει λάθος. Και ορίεστε εδώ. Να βάλω τραγουδάκι τώρα.

Και θα το πω καθαρά εγώ, έτσι από τη δική μου την πλευρά. Χασογκόλ να είναι να τρέχει, να πηγαίνει μπάλα αργά, βασανιστικά και να καταλήγει στα δίκτυα της αντίπαλης ομάδας, εγώ θα πω ότι ήταν γκολάρα. Εγώ θα πω ότι ήταν γκολάρα γιατί έτσι πρέπει να πω. Το τι θα πω μετά στο σπίτι μου, όταν να μείνω μόνος, δεν κάνω να πω, όρεψε καλά, πήγε έτσι πάνω. Και δεν βρέθηκε κανένας, επιδιώξε ευτυχώς και πήγε μέσα από το ευχαριστώ. Αλλά όταν ακούνε οι άλλοι, γιατί ακούνε πολλοί από εδώ, κολάρα θα πω. Γιατί τόσα χρόνια μας έχουν πρίξει. Άντε να παίρνουμε λίγο μπροστά.

Και να θέσω τώρα εγώ ένα ερώτημα με βέλιο. Πώς νιώθεις? Παρόλο ότι εκτιμώ Σοκράτη Διούδη απεριόριστα, αλλά θα πω το εξής. Με βέλιο νιώθω πιο σίγουρος. Αυτή την εικόνα μου έχει δώσει και φυσικά δεν είναι και πάνω και μπορεί να στραβεί αυτό, αλλά αυτό είδα εχθές.

Και πάω λίγο στις φάσεις, έτσι, για να δούμε τι, έτσι, ένα μικρό καρέ-καρέ του παιχνιδιού. Έχεις τρεις ευκαιρίες. Πρώτη με Παλάσιο Μυρ, η δεύτερη ευκαιρία το δοκάρι του Γκαρέ, η τρίτη ευκαιρία το σουτ του Φατιγκά πάνω από το δοκάρι, η Καλαμάτα έρχεται με την πρώτη ευκαιρία στο 39. Στο 45 έχει το φάουλ του Ράφα Μυρ, ωραίο χτύπημα. 56 έχει ευκαιρία του Γιαννιώτα εκεί που πέφτει ο Παλάσιος. Και ερχόμαστε στη στιγμή του γκολ της Καλαμάτας, δηλαδή το 2-1, όπου ξεφεύγει η Καλαμάτα από Μπασίρου, από Χένσεν, και μπαίνει τον γκολ. Και ο Φατιγκά μείνει πίσω, δεν μαρκάρει το χώρο. Αυτό είναι. Και έχει 62, ξανά σου του Ράτσιτς. 74, Φαμπιάνο, ξανά ευκαιρία. Και ως 80 έχει την κομπίνα του φάουλ που είπα. Μετά φυσικά από την αποβολή δεν υπάρχει καλά, μα δεν ξεφανίσει καλά. Εκεί, αγαπητέ μου, Αλφαρελά, δεν το χάνεις αυτό. Αυτό δεν το χάνεις. Γιατί σε ένα ντέρμπι και να είναι η μοναδική σου ευκαιρία, πρέπει να κλέψεις το αποτέλεσμα. Και αυτή τη φάση δεν τη χάνεις. Και γίνεσαι και ένας μικρός θεός.

Καλημέρα μου και στη Στέλλα. Τέσσερις γυναικείες παρουσίες σήμερα στα μηνύματα, έχουμε κατασπάσει ρεκόρ. Όχι, μαζί με την τώρα είναι πέντε. Α!

Και λέει τώρα ο Αθανάσιος, σωστά τα λέει νομίζω, όσοι μιλάτε για εμφάνιση και απόδοση, μην πάτε μακριά. Εάν παίζαμε έτσι με την Αράς, πέντε θα τη ρίχναμε. Πίπας και θυμάσαι και εσύ, Βραγουόρ. Άσε μας να το ξεχάσουμε, τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ, οι άλλοι δεν μπορούν να δουν Dortmund με τίποτα. Με τίποτα. Σου λέει, τι, Κλείστο. Μα να δώσεις παίκτη στον Άρη της Γερμανίας. Τι κάζο είναι αυτό, ρε.

Και πηγαίνω ξανά στα μηνύματα και ξεκινώ πάλι με τον Λάζαρο. Βέβαια, εάν ο Γρηγορίου λεγόταν Γρηγορίεβιτς ή Γρηγορίου σήμερα θα αποθεωνόταν. Το επιθετικό ποδόσφαιρο, ότι δεν μάζεσαι και έβαλε όλους τους επιθετικούς, πες τα Λαζάρε μου. Πες τα Λαζάρε μου. Ενώ ο Χιμένεθ, ο αποτυχημένεθ, πέρσι θα έβαζε αμυντικό χαφ για να κρατήσει το 2-2. Πες τα Λαζάρε μου. Ο Γρηγορίου σε μια σειρά αγώνων, σε παρένθεση από τα περσινά play-off, απέδειξε ότι κανείς δεν του κάνει τη χάρη που είναι προπονητής στον Άρη. Πες τα Λαζάρε μου. Καλαμαριά Δημήτρης, την Παρασκευή σου έγραφα με τόσες απουσίες μπροστά, μέση και πίσω, με χίδα είμαι ευχαρισμένος, δεν το θυμάμαι και το βλέπω κιόλας. Έπεσα έξω. Μακάρι να είναι έτοιμοι οι καινούργοι και οι τραυματίες. Θα δούμε άλλη ομάδα τότε. Τώρα, από όσες φανέλες του Άρη έχω μία, έχω με όνομα Μπρούνο Γκάμα. Μάλλον η δεύτερη θα είναι του Ράτσιτς. Πολύ παιχτούρα, πες τα ρε τώρα κι εσύ. Α, εδώ γίνεται σήμερα έκτη γυναίκα. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλή εκπομπή. Ορθώς μιλείς. Πετρίς και Βέλιο, θετικότατη. Μακάρι να έχουμε έτσι, μακάρι να συνεχίσουμε τις νίκες. Κατά την άποψή μου, πρώτη φορά βλέπω δουλειά που έκανε ο προπονητής μετά από καιρό. Βλέπουμε ελάχιστα πραγματάκια ωραία. Δεν είπαμε ότι βλέπουμε την Dortmund. Τέλεια είσαι τρέλα με την κίτρινη φανέλα που λέει και η Όλγα. Βλέπουμε την Dortmund. Σαφώς. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν τα βλέπαμε. Έβαλε μέσα 3-4. Ο άλλος θα βάζει και αμυντικό χαφ και άλλο αμυντικό να κρατήσει το 2-2. Σου λέει μια γαλά είμαστε. Που δεν χάσαμε. Έτσι δεν λένε.

Και το ανέβασμα του Φαμπιάν, ο οποίος σαφώς και το έχει με τον γκολ. Το παιχνίδι το πήρε ο Ράτς με την επιμονή του και την υπομονή του να στείλει τον Ζαμπαλά στο ΒΑΡ για να δει το γαστούκι που έφαγε και να κερδίσει κόκκινη κάρτα. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Χάιντε! Αλλά αρεσί Αλφαρελά, πλασάρισε και όμορφα ωραία, να μην θες να τεινάξεις τα δίχτυα στο πέταλο. Πλασάρισε όμορφα ωραία τα αγόρι μου. Γιατί τα θέλουμε τα γκολ, τα θέλουμε. Άλλο 3-2 και άλλο 4-2 ή 2-4 όπως θέλετε πείτε.

πάρα πολύ σωστά παρατηρεί ο Βασίλης από το κιτρινό μαύρο Λάνταου, ότι πρώτη φορά, λέει, ο Μωρόν πανηγύρισε τα γκολ όσο ποτέ άλλοτε, και το γκολ που δεν το βάλε αυτός, αλλά το βάλε ο Φαγκένο. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά.

Και συνεπώς δικαίως έχει πάρει το περιβραχιόνιο. Και ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε πλέον και Μανού Γκαρσία. Και για μένα θα πρέπει η τριπλέτα στο κέντρο να είναι Βοργιασίδης, Ράτσιτς και Μανού. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τον Μπασίρου, γιατί εγώ δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένος από τον Μπασίρου χθες. Και μέχρι να δούμε τι θα γίνει και με Χόγκλα. Αλλά και γιατί όχι Βοργιασίδης σε ΣΑΗ, γιατί το παιδί βλέπω να ανεβαίνει. Η σωματοδομή την έχει, τα τρεξίματα τα έχει, μένει λίγο δουλίτσα.

Νομίζω Λαζαρέ μου ότι το πρόβλημα του Μοκούκα είναι μυϊκό. Έτσι νομίζω. Πρόκειται για μια φλάση, ας πούμε. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Εχθές έγινε παιχνιδάρα, λέει, φιλικό Γαλλία-Σερβία. Αν κάποιος ψάχνει να βρει ταλέντο και τακτική από το πάνω ράφι, δεν έχει πιο πάνω. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Ναι, γιατί, για να το δούμε. Για να το δούμε. Και σε αυτά είναι ωραία παιχνίδια να τα παρακολουθείς και ιδιαίτερα για αυτούς που λέγονται scouters. Περισσότερο.

αλλά και να έχουμε πρόβλημα με Μοκόγκα και Βασίλη Γαραλαπούπλου δεν το φοβάμαι, καθώς πιστεύω ότι η διοίκηση θα βρει τη λύση, αλλά και από την άλλη, άρσης. Σπανούλη έχεις.

Και λέει ο Δημήτρης από την Καλαμαριά, λέει ο Μοκόγκα έχει πρόβλημα, λέει, στο δάκτυλο του ποδιού του. Α! Δεν είναι μικρό, γιατί νόμιζα εγώ θλάσσι το επικέφαλο β' βαθμού. Επομένως θα έλεγα ότι γυμναστήριο μπορεί να κάνει, ας πούμε, και εντάξει και τίποτα σουτάκια λαφριά. Αλλά και έτσι να είναι και αυτό θέλει τον καιρό του.

Σε συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας πρέπει να αναφερόμαστε ως εξής. Το έδωσε ο διαιτητής. Πεναλτάρα καθερή. Δεν το έδωσε πάλι. Πεναλτάρα καθερή. Να το δίνεις ρε. Ορίστε μας.

Και θυμηθείτε τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος κατά μεσής του παιχνιδιού, που δεν τον διέφερε τι λεπτό ήταν, αν ήταν το δεύτερο, αν ήταν το 15ο, σταματούσε το παιχνίδι και λέει ένσταση. Έστειλε τον αρχηγό, βάλε μια υπογραφή. Ένσταση. Γιατί ένσταση, coach, κακή εφαρμογή του κανονισμού. Του κανονισμού. Τελεία και πάλι. Και σημαίνει ο άλλος. Έγραφε εκεί μια ώρα. Με ένα υπογράψει ο αρχηγός. Έγραφε. Και η φάση έγινε έτσι, έτσι, έτσι και έτσι. Τόση χάζος ήταν. Δεν ήξερε τι έκανε. Ή το έκανε μόνο για εκείνη τη φάση. Συστηλέτε.

Και καθόμαστε τώρα εμείς εδώ πέρα δευτεριάτικα και αντί να λέμε μπράβο και μπράβο και μπράβο, πάμε να σούμε να υποβιβάσουμε την νίκη τη δική μας. Είναι δυνατόν. Επειδή έχουμε τις εμπάθειές μας, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

Μα εγώ φίλε μου Γιάννη δεν σου είπα ότι είναι ο Πετρής και έχει γίνει αλλαγή. Ο Φατιγκά είναι. Ο Φατιγκά είναι που δεν μαρκάρει το χώρο του. Αυτό είπα. Δεν διαφωνούμε ότι δεν έχει γίνει αλλαγή ακόμα τον Μπακ σε πλευρές.

Εδώ μεταξύ λέει ο Βασίλης. Έρχεται η έκθεση, λέει και δεν κουνιέται φίλο. Εσύ πού το ξέρει, Βασίλη, ότι δεν κουνιέται φίλο. Έχει καμιά τέτοια πληροφόρηση. Κάτσε να δούμε, γιατί τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Έτσι, που μπορεί το δικό μας να το φέρει 7ο, 8ο, 9ο, 11ο. Περίμενε, γιατί υπάρχουν θέματα σοβαρά. Άσε που δεν τα λέμε εδώ πέρα τώρα, γιατί θέλουμε να περνάμε όμορφο και να μην σκολίζουμε, σκαλίζουμε πληγές.

Καλημέρα, λέει, αλέγω κριτσάκι του ποδοσφαίρου. Πω, πω, τέτοια τιμή. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.

every poison. Και πηγαίνω στο μήνυμα του Δημήτρη από την Καλαμαριά, ο οποίος για μένα πολύ καλά τα λέει. Πάρα πολύ καλά τα λέει. Λάθη ο Σαμπαλάς. Πώς θα το κάνουμε. Σωστός ο Φωτιάς προχθές. Δείξε την αγάπη στην ομάδα και όχι στον Γκάρι. Άιντε. Άιντε επιτέλους. Όσοι μπορεί το γήπεδο. Άιντε επιτέλους. Που όπως σήμερα έχουμε σπάσει όλα τα ρεκόρ. Και η Φωτεινή στην παρέα. 7 με 8 γυναίκες. Ωρα τι γίνεται σήμερα. Χάρης. Καλημέρα. Σίγουρα Άλεξ ακριβώς έτσι. Απλά για την ΠΟΑΚ θα υπήρχε έξτρα ευαισθησία. Α. Μάλιστα. Καλημέρα από Νίκαια. Δευτέρα σήμερα και θα λέμε όλη την εβδομάδα ότι η ομάδα έπαιξε ψυχωμένα, οι παίκτες θα έδωσαν όλα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ο κόσμος όπως πάντα, εκεί την Κυριακή, όλοι στο γήπεδο. Και πάλι καλημέρα σε όλα τα αδέρφια. Αλλά και Chris Ria, ρε, παλαδόπατσα λέει ο Νίκος. Τι να κάνουμε, ρε, αδερφέ. Να βάλουμε και ένα Chris Ria. Πώς.

και τροχάδινε στο Γιάννη. Οι καλύτερες πάσεις στο μάτς τελικά δεν έγινε να κάνει με το αγωνιστικό μέρος. Ορίστε. Είναι οι πανηγυρισμοί των Καλαματιανών και στα δύο γκολ που προηγήθηκαν και τα δάκτυλα στους Αριανούς και στο τέλος τα μούτρα τους στο 2-3. Σχέδια απόλαση. Δε στη φάση που ο Χριστοφιλέας, ο Κακομύρης, έχει σκύψει πάνω στον πάγκο. Αλλά όπως λες και τα μούτρα των Καλαματιανών, τι να κάνεις ρε παιδί, τι να κάνεις. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.

0: Και πάω στο ημίδιπλο του Ιωάννη. Καλημέρα. Πολύ σημαντική νίκη για πολλούς λόγους. Τώρα πρέπει την Κυριακή να κερδίσουμε τη Φόφη, λέω εγώ. Φόφη, τον Όφη γράφει. Εγώ λέω Φόφη. Που είναι επικίνδυνος στην αντεπίδεση, αλλά και κουρασμένος από τα μάτς που έχει την Πέμπτη. Και εμείς ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι όσον αφορά τους νέους παίκτες. Πολύ σημαντικό πραγματικά να κερδίσουμε την Κυριακή. Και κάτι του χρωστάω, γιατί μας ζάλισαν. Ιστερόγραφο. Θέλω κάπου να το πω. Αν θέλει κανείς δύο σκυλάκια πανέμορφα, έχει δύο αδερφάκια δέσποτα στην παραλία. Τριστινίκα στο Ethnic. Μάλιστα. Πολύ καλά. Κάποιος, τέτοιος, τον Ιούνιο τα παράτησε. Το θέμα είναι από Οκτώβρη. Τι θα γίνουν που θα βιάσει το μέρος. Πήρα το Δήμο Συντονίας, να μην πω, μην είναι, κάτσε τη γράφη, πήρα το Δήμο Συντονίας, μην ευχηθώ και κάτι για την υγεία τους, λέει. Οπότε αν θέλει κανένας, κάποιος κάνει το καλό. Έχω δει, οπότε δεν γίνεται να προλάβω κάποιους. Οπότε δεν γίνεται, λέει, για να προλάβω κάποιους. Έχει δει ο άνθρωπος. Μάλιστα. Καλή περίπτωση. Πολύ καλή περίπτωση όσοι έχετε την άνεση, το χώρο και τη φιλοσοφία, καλό θα κάνετε. Γιατί σκύλος δεν είναι απλά. Δεν είναι παιχνίδι καταρχάς. Επομένως, θα παρότρινα πολλούς, ακόμα και για τα παιδιά τους που ζητάνε σκυλάκια, μην παίρνετε ένα σκύλο για παιχνίδι. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Στην ουσία είναι ένας άνθρωπος στην οικογένεια.
1: Πλάγιο με τον Πετρίς. Μπάλαμε στην περιοχή, περνάει από το Μυρ. Εκεί μια αγκαλιά σε παίκτη του Άρη. Πέναλτι, βεβαίως. Έχει αγκαλιάσει και παίξει Καλαμάτα στον παίκτη του Άρη. Το Γιαννιώτα πρέπει να είναι. Πέναλτι από τον Ζαμπαλά. Διαμαρτύρεται παίκτη Καλαμάτα, αλλά υπάρχει αγκαλιά φανερά. Και αυτός που στείλει την μπάλα για να το εκτελέσει είναι ο Ράτσης. Στο 45. Ευκαιρία για τον Άρη να ισοφαρίσει. Στο 41 βρέθηκε πίσω το σκορ. Ο Σέρβος έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Εκτελεί, δοκάρι και γκολ. Η μπάλα στα δίχτυα, δοκάρι και στα δίχτυα. 1-1 ισοφαρίζει ο Άρης στο 45. Τον πάγωσα και τον κόσμο όπως και εσένα φαντάζομαι. Αλλά αφού η μπάλα μπήκε στα δίχτυα όλα καλά. Ο Άρης κατάφερε με 2,5 επιθέσεις Καλαμάτας να δεχτεί 2 γκολ. Τι να πεις και τι να σχολιάσεις πραγματικά. Συζητάνε εκεί ακόμη τώρα. Κάποιοι παίκτες του Άρη με τον Ζαμπαλά. Πάει στο ΒΑΡ.
2: Ναι, δεν έχουμε δει καμιά φάση
1: στο ΒΑΡ.
2: Ναι.
1: Αν δείξει τι μου θα μας πεις τώρα. Πάντως τον καλεί στο ΒΑΡ ο Φωτιάς. Ο Μπολίβαρ λοιπόν δέχτηκε την κόκκινη κάρτα με 10 παίκτες Καλαμάτα. Και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με το φάουλ που κερδίσει η Πεδούχη. Με αυτά και με αυτά στο 86 έχουμε φτάσει. Mm-hmm. Ένα τετράλεπτο σχεδόν φάγαμε σε αυτό το σημείο. Σφυρίζει ο Ζαμπαλάς. Γκαρέκ τελεί. Περνάει μπάλα. Φαμπιάνο το σουτ. Γκολ! 2-2 Άρης. Φαμπιάνο Λέισμαν. Ο κεντρικός, ο αμυντικός, ο Βραζιλιάνος σκοράρει. Ο Άρης σοφαρίζει στο 88. Η μπάλα έφτασε μέσα στην περιοχή, την κατέβασε ο Φαμπιάνο και την έσασε στα δίχτυα. Και νωρίτερα είχε βρεθεί πολύ κοντά στον κόλο ο Φαμπιάνο. Η μπάλα είχε κοντράρει στο Στρούγκη πάνω στη γραμμή. 2-2 ο Άρης. Μπουσαΐντ για τον Αλφαρέλα ξέρετε την περιοχή. Αλφαρέλα και πάλι για τον Μπουσαΐντ. Η σέντρα του Μπουσαΐντ με στην περιοχή από κοντά. Γκολ! 3-2 ο Άρης. Τρίτο γκολ για τον Άρη. Με τον Φαμπιάνο και πάλι ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός είναι αυτός ο οποίος σκοράρει για δεύτερη φορά στο παιχνίδι.

Και κάνει και στίχο, ε! Αγαπήστε τον Άρη και όχι τον Κάρη. Πάντως υπάρχει μήνυμα το οποίο λέει, και να το διαβάσω έτσι όπως του πρέπει, για να μην τον αδικώ κιόλας. Έτσι, λέει ο Χρήστος, πέραν του αγώνα λέει, που μου άρεσε η ψυχή και το πάθος της ομάδας, κρατάω και την τελευταία φάση, όπου η κάμερα δείχνει τον Καρυπίδη να κάνει το σταυρό του και να φυλά το σταυρό που είχε κρεμασμένο στο λαιμό του, για όσους το παρατήρησαν. Λοιπόν, σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους δεν αρέσει, αλλά είπε και ο Σωτήρης, στην Αθηνά και η Χειρακίνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Και δεν συγγράφει τώρα το παλιόπαιδο ο Μανώλης. Δεν συγγράφει. Αυτό λέει θα πει κλείσιμο εκπομπής. Λέει άντε να έρθει λέει ο Χάζη να ακούσουμε λίγο Λίτσα Διαμάτη βρε. Δεν τρέπεσαι λίγο βρε. Λίγο δεν εσχύνεσαι βρε. Και για μένα είναι η καλύτερη εκτέλεση του ύμνου μας.

Αυτά λοιπόν από μένα, να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε μια όμορφη και δροσερή εβδομάδα όσο γίνεται περισσότερο.

Νομίζω ότι έρχεται Νίκος Παπαδόπουλος, νομίζω, χωρίς να είμαι σίγουρος, καθότι το πρόγραμμα είναι ακόμα το καλοκαιρινό μας. Ή Δημήτρης θα είναι, ή Δημήτρης Χατζηαθανασίου θα είναι, ή Νίκος Παπαδόπουλος, τέλος πάντων. Πείτε ότι σας το φιλάμε και για έκπληξη. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί και πάλι στις 8.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-404-178.
9: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα,
14: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
20: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
21: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
22: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
23: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
24: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
23: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
24: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
23: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
24: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
26: Digital Markt.
25: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
27: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο έχεις?
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
0: GPS λόγιο έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
27: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
0: Μεϊμάρης.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

0: Yellow Radio 101 και 7 είναι το 10ο καλό. Ξεκινάμε παρέα και θα πάμε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Καλή εβδομάδα θα έχουμε. Και γι' αυτό φρόντισε η ομάδα το περασμένο Σάββατο. Στα 18 λεπτά και μετά από τις 10. Μαζί θα πορευτούμε στις 24 του Αυγούστου και μετρώντας αντίστροφα πλέον για το φινάλε του καλοκαιριού, το οποίο σιγά σιγά...
1: Ούτε πέρασε να είστε καλοκαίρι, φίλοι, χαμπάρι δεν πέρασε. Και πουθενά δεν πήγαμε κιόλα, δηλαδή αυτό είναι πιο τραγικό από όλα. Πού να πας, λες.
0: Του χρόνου δεν πειράζει, που θα έχουν ξεπεταχτεί και τα δύο λίγο παραπάνω.
1: Θέμα να μας χτυπήσεις, χτυπήσεις το μυαλό.
0: Όταν δεν πας διακοπές το καλοκαίρι, διατρέχεις πολύ μεγάλο κίνδυνο μέσα στο χειμώνα να σε χτυπήσει αυτό με κάποιο τρόπο. Ελπίζουμε να πάει πολύ καλά η ομάδα όπως ξεκίνησε το πρωτάθλημα και να μην χρειαστεί να μπούμε σε αυτή τη δικασία, να μας ξεκουράσει αυτή δηλαδή. Μην την έχουμε και αυτήν σαν βάρος όπως την είχαμε μέσα στην περσινή σεζόν στο κεφάλι μας. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099. Στην ανάρτηση της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 101 στο Facebook, που σήμερα είναι διαφορετική. Δεν βάλαμε την αφέντο μου τσουνάρα μου. Βάλαμε εκείνο τον άνθρωπο. Αυτό το παλικάρι από τα λίγα. Το οποίο όχι μόνος του βέβαια, μαζί με όλη την ομάδα, βοήθησαν ώστε να έχουμε μια καλή Κυριακή.

Εννοείται το παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε μετά τις 11 και τον Μιχάλη το λέει, όπως κάνουμε άλλο στη Δευτέρα και Παρασκευή, για να τα συζητήσουμε και να τα αναλύσουμε όλα. Στην πρώτη ώρα βέβαια θα μιλήσουμε για το ματς, για το τι είδαμε, για το τι δεν είδαμε. Και θα δώσουμε όλο το νεότερο ρεπορτάζ για τα μεταγραφικά σε αφίξεις. Και να φέρουμε στο Μανού και στο Σούταλο. Και πιθανές αποχωρήσεις.

Πρώτη αγωνιστική λοιπόν. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, έξω ένα απόλυτο βαθμό, μπαίνει στο αρχείο. Και λέω σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και όχι στο απόλυτο, γιατί έχουμε την εκκρεμότητα με το Παναθηναϊκό Σκηφισιά, το οποίο αναβλήθηκε μετά από αίτημα του Παναθηναϊκού λόγω των αγώνων του με τη Χράντε της Κράλοβε. Έχει κάνει και πέρυσι αυτό ο Παναθηναϊκός. Είχαμε λοιπόν το Σάββατο ΑΕΚ Ηρακλής 4-0. Γιώργο, καλημέρα Γιώργο. Τον δικό σου δεν τον βλέπω καλά, Γιώργο. Καλαμάτα Άρης 2-3. Ολυμπιακός Ατρόμητος με πολύ μεγάλη δυσκολία. Ολυμπιακός βέβαια σε ένα μάτσο το οποίο είχε πάρα πολλές φάσεις. Δεν το είδα, τα highlights είδα από αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πάντως είχε πολλές ευκαιρίες για να καθαρίσει το μάτς νωρίτερα, αλλά έπεσε πάνω σε έναν εκπληκτικό Χουτεσιώτη.

Και γενικότερα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, τώρα που είμαστε στις αρχές του πρωταθλήματος, ότι καμία ομάδα, ούτε εμείς φυσικά, μπορεί να είναι έτοιμη. Και ποτέ δεν υπάρχει στα χρονικά μια ομάδα που να πάμε πρώτη, να φτάσουμε να παίξουμε πρώτη αγωνιστική και να πούμε ότι είναι 100% έτοιμη. Ακόμα και ο Όφη, που μοιάζει αυτή τη στιγμή πιο έτοιμος από όλους, και φαίνεται να είναι πιο έτοιμος από όλους και πιο δουλεμένος από όλους, είναι μια ομάδα που δεν είναι στο 100%. Και ένα Όφη ο οποίος έρχεται την επόμενη Κυριακή στο Βικελίδης. Θετικό για εμάς το ότι έχει δύο ταξίδια Όφη αυτήν την εβδομάδα, γιατί πρέπει να πάει και στη Βουλγαρία για να παίξει με την Τζεσεκά, να έρθει και στη Θεσσαλονίκη μετά. Έχει βέβαια να διαχειριστεί το σκορ του πρώτου αγώνα που τον φέρνει με το 1,5 πόδι έτσι κι αλλιώς στη League Phase του Europa League. Οπότε περισσότερο διαχείριση πάει να κάνει στη Βουλγαρία. Χωρίς σημαίνει ότι έχει τελειώσει κάτι. Ακόμα όλες οι ομάδες ψάχνονται, ακόμα όλες οι ομάδες αναζητούν τις τελευταίες πινελιές με τα γραφικά τους, ακόμα όλες οι ομάδες είναι σε φάση που δουλεύονται και προσπαθούν να σωματώσουν, και αυτό το αναφέρω περισσότερο για τον Άρη, τα νέα πρόσωπα στην φιλοσοφία τους. Αυτό το οποίο είπε ο Γρηγορίου. Καθίστε και σκεφτείτε, το έβλεπα πριν γιατί ήθελα να το κάνω ένα θέμα. Την εντεκάδα που είχε ο Άρης στα φιλικά του παιχνίδια, κυρίως της Ιταλίας θα σας πω εγώ, και στην Ελλάδα, και πώς θα μορφωθεί η εντεκάδα σταδιακά μέσα στις επόμενες 2-3 αγωνιστικές. Δεν θα αργήσει. Και δεν θα αργήσει γιατί σχεδόν όλοι όσοι έχουν έρθει τελευταία είναι έτοιμοι να μπουν. Και θα δώσουμε ρεπορτάζ και πάνω σε αυτό στη συνέχεια της εκπομπής, και ο Ρίτσαρτς και ο Μάνου και ο Σούταλ όλοι. Άργησε ο Άρης, αλλά έφερε παίκτες οι οποίοι είναι έτοιμοι να μπουν να παίξουν. Όπως και ο Μύρη ήταν έτοιμος να μπει να παίξει, άσχετα που ακόμα φαίνεται ότι θέλει λίγο και αυτός να ενσωματωθεί στο σύνολο και πρέπει και το σύνολο να δουλέψει λίγο παραπάνω για αυτόν. Είναι και αυτό η πραγματικότητα, γιατί ο Μύρη είναι παίκτης που τον ταΐζεις. Δεν είναι παίκτης που θα δημιουργήσει εύκολα για τον εαυτό του. Σκεφτείτε όμως ότι σταδιακά ήδη άρχισε να γίνεται και θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα. Βέλιο, Πετρίς, Σούταλο, 3. Έκανε και μια καταληξία. Ρίτσαρτς, 4. Μπασίρου 5, γιατί και ο Μπασίρου στα φιλικά της Ιταλίας δεν τον πολύ είδαμε. Τον είδαμε λίγο. Τον είδαμε τη Μόντσα βασικά. Και τον είδαμε και με την Αταλάντα. Ναι, βασικό. Άντε, θα το βγάλω τον Μπασίρου. Πάμε στους 4 πίσω. 4. Μάνου 5. Η μισή εντεκάδα με την οποία θα πορευτεί ο Άρης. Και βάζω, αφήνω ανοιχτό παράθυρο για έναν ακόμα. Η θεωρητικά βασική. Που βασικοί βέβαια δεν πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι ήρθαν με το σκεπτικό του βασικού ή επειδή έχουν το όνομα, επειδή έχουν το συμβόλαιο. Βασικοί πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι είναι σε καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και θυμάστε τι σας έλεγα την Παρασκευή. Ότι ο Μπασίρου δεν πρέπει να παίξει. Για να κάνω μια μίνι γέφυρα στο παιχνίδι και θα την κλείσω πάλι, θα τη σηκώσω και θα πάμε μετά στο παιχνίδι. Έπρεπε να παίξει ο Βοριαζίδης. Και θα εξηγήσουμε μετά, το εξήγησε και ο προπονητής, το λόγο που έγινε αυτό, αλλά και το πρόβλημα το οποίο δημιούργησε στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού για τον Άρη κόντρα στην Καλαμάτα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι και ο Άρης είναι μια ομάδα όπως όλες που θέλει το χρόνο του, γιατί πάνω σε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και σε ένα συγκεκριμένο πλάνο πρέπει να μπουν πλέον και άλλα παιδιά. Να μπει ο Ρίτσαρντς, να μπει ο Πετρίς, να μπει ο Βέλιο, να μπει ο Μάνου, να μπει δεν ξέρω ποιο άλλο. Το σημαντικό όμως είναι για την ομάδα ότι ενώ βρίσκεται σε αυτή την παραγωγική διαδικασία κέρδισε ένα παιχνίδι όπως ήταν το προχθεσινό. Γιατί είναι νίκες που δίνουν χρόνο

Και είναι νίκες οι οποίες φτιάχνουν και την ψυχολογία της ομάδας, φτιάχνουν και την οτροπία της ομάδας, φτιάχνουν το μέταλλό της. Και αν θέλετε, για ορισμένους, δεν θα πω για όλους, γιατί δεν νομίζω ότι ισχύει για όλους, για αρκετούς υπάρχει το φετίχ. Αυτό το φετίχ της ανατροπής, δηλαδή γουστάρεις να βλέπεις την ομάδα σου, είναι ψυχοβγαλτικό. Δεν ήταν καθόλου ωραίο να βλέπεις τον Άρη μέχρι το 85-86 να χάνει με 2-1. Αλλά όσο δύσκολο ήταν να διαχειριστείς αυτό το δεδομένο για 85 λεπτά, λιγότερο από 85 γιατί σοφάρεις προσωρινά, άλλο τόσο εκστασιασμένος μπορούσε να είναι κάποιος από την ένταση της στιγμής, όχι επειδή κάναμε ανατροπή με την Καλαμάτα, γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Από την ένταση της στιγμής, την ποδοσφαιρική αυτή ένταση, το ότι βλέπεις την ομάδα σου μέσα σε 5 λεπτά να γυρίζει ένα μάτς, το οποίο μοιάζει χαμένο. Γιατί δεν έχουμε συνηθίσει, και γιατί μοιάζει χαμένο, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει τον Άρη να κάνει τέτοιες ανατροπές. Η τελευταία ανατροπή που είχε κάνει η ομάδα ήταν πέρυσι στο Περιστέρι με τον Ανατρόμητο στον τεμπούτο του Χιμένεθ. Πού. Ντροπή. Κακές λέξεις. Και μετά από, και πριν από εκείνο το παιχνίδι πάλι ψάχναμε πότε είχαμε κάνει ανατροπή. Γιατί δεν σε είχε συνηθίσει όχι μόνο να κάνει ανατροπές, να βγάζει και την οτροπία. Και θα το ξεκινήσω λίγο αντίστροφα. Να βγάζει την οτροπία την οποία είδαμε στα τελευταία λεπτά. Και είναι μια νοοτροπία η οποία σε ένα μεγάλο βαθμό, δεν θα βγάλω τους παίκτες ή δεν τους αδικήσω, γιατί και αυτοί το είχαν και το πιστέψανε και το παλέψανε, αλλά είχαν και την νοοτροπία που τους μετέδωσε ο προπονητής. Διότι βλέπουμε έναν Έλληνα προπονητή αυτή τη στιγμή, που κόντρα στη λογική μιας άλλης φουρνιάς Ελλήνων προπονητών, που ήταν λίγο πιο συντηρητική, πιο μαζεμένη, πήγε από ένα σημείο και μετά, ή θα το πάρω, ή θα το χάσω με άλλα δύο γκολ στο κεφάλι. Έκανε all in. Δεν το φοβήθηκε. Ακόμα και όταν το μάτς, όταν άρχισε σοφάρι στο παιχνίδι, δεν πήγε σε μια λογική. Πάμε λίγο συντηρητικά. Αν δεν μπορέσουμε να το πάρουμε, να κρατήσουμε το χ, γιατί έχουμε θέμα στο αμυντικό transition και αυτοί μπορεί να παίζουμε παίχτη λιγότερο, αλλά βγαίνουν καλά στο χώρο. All in. Χωρίς φόβο, χωρίς τίποτα. Ή θα το χάσω, ή θα το πάρω με 2-3 όπως και το πήρα, ή θα το χάσω με 4-1. Είναι η πρώτη φορά που με τον Γρηγορίου διαχειριστήκαμε μια τέτοια συνθήκη. Ξέραμε ότι είναι ένας προπονητής που θέλει η ομάδα του να παίζει επιθετικά. Το ξέρουμε αυτό και το λέγαμε και από πέρυσι. Αλλά αυτή τη φορά τον είδαμε σε μια δύσκολη συνθήκη να παίζει με τη λογική ότι ή όλα ή τίποτα. Δεν υπάρχει μέση κατάσταση. Καλά, βέβαια, πριν γίνει το 2-2, ήταν μια λογική που έπρεπε αναγκαστικά να την ακολουθήσεις. Δεν είχε ο Άρης άλλη λύση. Ο ΠΑΟΚ έχει λύσει. Πω, κακό. Κακό, πάμε παρακάτω. Έλα, δεν κάτσε για μου να το πω. Δεν μπορώ. Ήθελα να το πω. Δεν είχε και άλλο δρόμο. Στο 2-1 έπρεπε να πάρει καδόρυχα. Γι' αυτό πέταξε σταδιακά μέσα και τον Αλφαρέλα, πέταξε και τον Μωρόν, έπαιξε με τρεις επιθετικούς. Και μετά όλα για όλα. Πάρει και τον Φαμπιάνο μπροστά που έβλεπε ορισμένους να γράφουν. Έκανε αυτό με τον Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο, όποτε είμαστε στα δύσκολα, πάντα ανεβαίνει. Το βλέπουμε 6 χρόνια τώρα. 5 χρόνια έκτο πλέον αυτό το πράγμα. Αλλά χρήσιμο ήταν και αυτό, γιατί άμα κάθεσαι και δείτε ειδικά τη φάση του 3-2, έχεις 4 παίκτες μέσα στην περιοχή που έχουν χαμηλώσει οι άλλοι, που έχουν πάει στο χαμηλό μπλοκ και έχουν μαζευτεί. Δεν δημιουργείς υπεραριθμία, αλλά τους έχεις βάλει σε μια διαδικασία ότι ξέρουν ότι πρέπει να απασχολήσουν 4 παίκτες. Που όλοι έχουν τον γκολ, ακόμα και ο Φαμπιάνο. Παρότι αμυντικός, έχει τον γκολ. Το έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια στον Άρη. Έχει 14 γκολ σε 5 χρόνια. Για στόπερ είναι πάρα πολύ καλό το νούμερο. Και έχει ένα κόλλημα με τις πρεμιέρες αυτό το παιδί. Εντάξει. Είναι η τρίτη πρεμιέρα που σκοράρει. Λοιπόν. Εμένα αυτό μου αρέσει. Ρισκαδόρικο, ναι. Και το ρίσκο σας λέω. Υπάρχουν 3 ρίσκα σε αυτό το παιχνίδι. 3. Το ένα είναι. Όχι τόσο. Ο ίδιος το χαρακτήρισε βέβαια ρίσκο, το να ξεκινήσουμε με κάποια νέα πρόσωπα που δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα. Για μένα δεν ήταν τόσο Πετρίς βέβαια το πρόβλημα. Μπασίρου ήταν. Αλλά καταλαβαίνω και τη λογική και τη σέβομαι του προπονητή να προστατεύσει τον παίχτη του αυτή τη στιγμή. Γιατί το πρόβλημα για τον Άρη στο πρώτο μήχρονο δεν ήταν ο Πετρής. Το πρόβλημα για τον Άρη στο πρώτο μήχρονο ήταν ο Μπασίρου. Για το οποίο τα λέγαμε εδώ πέρα την Παρασκευή. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μιλάμε ποδοσφαιρικά. Και είπαμε ότι δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει ο Μπασίρου. Δεν πατάει καλά. Και έχει ένα βουλιαζίδι που πατάει πολύ καλύτερα.
Δεν έχει σημασία επειδή το λένε Βοριαζίδη, ας παίξω Βοριαζίδες. Καταλαβαίνω όμως τη λογική του να βοηθήσεις τον παίχτη, γιατί ο παίχτης για να έρθει γρήγορα εκεί που τον θες, σαφώς και θέλει προπόνηση, αλλά δεν φτάνει μόνο η προπόνηση, θέλει και παιχνίδια. Και ο Γρηγορίου δεν το έβαλε τον Μπασίρου επειδή δεν γουστάρει τον Βοριαζίδη, αντιθέτως, του αρέσει. Θέλει όμως να στηρίξει τον Μπασίρου, γιατί ξέρει ότι είναι μακροπρόθεσμα και έχει δίκιο. Θα πάρει περισσότερα πράγματα από τον Μπασίρου από ότι τον Βοριαζίδη. Γιατί είναι ο Μπασίρου. Μπορεί να τον στηρίζω με ένα ρίσκο. Πρώτο ρίσκο είναι εκεί. Δεύτερο ρίσκο είναι αυτό το οποίο παίρνει αναγκαστικά όταν μένει πίσω σκορ με 2-1 και παίζει πιο επιθετικά. Το τρίτο ρίσκο, το οποίο ήταν προαιρετικό, ήταν στο 2-2. Έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν και στον Άρη προπονητές σε τέτοιες συνθήκες να παίζουν μαζεμένα. Στη λογική ότι αν δεν μπορώ να κερδίσω, τουλάχιστον να μην χάσω. Άλλο θα το πει φόβο, άλλο θα το πει συντηρητικό, άλλο οτιδήποτε. Ο Γρηγορίου όμως φάνηκε από αυτό το δείγμα τουλάχιστον, δεν ξέρω τι θα δείξει μετά. Φάνηκε ή επέκτηνε, να το πω έτσι, την εικόνα που είχαμε ενός ανθρώπου που έχει μια επιθετική φιλοσοφία, ότι σε αυτές τις συνθήκες εγώ θα τα παίξω όλα ή τίποτα. Θέλω πάω να κερδίσω, τελειώσαμε. Και είναι μια νοοτροπία σωστή που τη μεταδίδει στους παίχτες και το τη μετέδωσε στη διάρκεια του αγώνα, διότι μπορεί να του βρίσκω εγώ ή η εικόνα του αγώνα ένα λάθος από τη μια, αλλά με τη λογική του από την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση, με τον τρόπο που παρέταξε την ομάδα, μόνο στο θέμα του Μπασίρου. Αλλά η διαχείρισή του στο δεύτερο ημίχρονο, από το 70 και μετά, είναι πάρα πολύ καλή. Γιατί ο Άρης πήγε για να το γυρίσει, όχι άναρχα, όχι στο κουτούρου, πήγε με καθαρό μυαλό, είχε καθαρό μυαλό και με πλάνο. Θα πετάξω άλλους δύο επιθετικούς μέσα να πιέσω. Θα βάλω τον Αλφαρέλα περιφερειακό. Θα βάλω τον Μπουσαΐντ. Θα μου πεις είχες άλλον, δεν είχε άλλον. Αλλά τι κάνει, βάζει τον Μπουσαΐντ χαφ να μου φέρνει τη δημιουργία από την πίσω ζώνη. Θα αλλάξω πλευρές στα πλάγια μπακ μου, γιατί ο Φατιγκά στα αριστερά, και δεν μπορώ, μην περιμένετε να ακούσετε από μένα κακό λόγο σήμερα για τον Φατιγκά. Δεν είναι η θέση του, δεν μπορεί ο Φατιγκά να παίξει. Επειδή τον έβαζε ο Χιμένεφ που ποδοσφαιρικά βίασε τον Άρη πέρυσι. Δεν σημαίνει ότι ο Φατιγκά μπορεί να είναι βασικός στα αριστερά. Λύση ανάγκης για κάποια παιχνίδια να κλείσεις το δεξί πόδι του Ζίφκοβιτς, θα σου πω ναι. Όπως κάποτε έκανε ο Μάντζιος με το Σάκιτς. Π.χ. Δεν είναι ο Φατιγκά για να παίζει αριστερά. Και τον είδαμε όταν πήγε στα δεξιά πόσο διαφορετικός ήταν. Γιατί είχε περισσότερες αντοχές από τον Πετρίς. Ο Άρης έριξε το βάρος εκείνη την πλευρά. Και στοχευμένα μετακινεί από εκεί το Φατιγκά. Δηλαδή όλα είχαν λόγο, δεν πήγε άναρχα. Ο Άρης μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση είχε το καθαρό μυαλό και το πλάνο για να διαχειριστεί το 2-1 και να φτάσει στο 2-3. Συγκυρίες με την κόκκινη, φυσικά. Πέρα και μεταλλεύεις και τις συγκυρίες στο παιχνίδι. Η κόκκινη όμως δεν είναι αποκλειστικά στο 100% συγκυρία. Γιατί στην κόκκινη, την κερδίζει ο Ράτσιτς που παίρνει καροτσάκι του Ζαμπαλά και τον πηγαίνει στο ΒΑΡ και του λέει με χτύπησε. Και απορώ με τους Καλαματιανούς και ορισμένους άλλους που λένε ότι υπήρξε αλλίωση αποτελέσματος. Δεν παίρνω βέβαια από ορισμένους, γιατί μου λένε, μου είσαι ηλικοφίλος ο Δημητράκης, ότι χθες έλεγα στο όπεν για αλλίωση αποτελέσματος. Και τι θα λέγαμε. Ποια αλλίωση αποτελέσματος υπήρξε που το τζατζάρισμα το βαφτίσαμε επιθετικό φάουλ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και στη φάση εκείνη, κίτρινες ο Πετρής. Δεν χτυπάει τον παίχτη. Κίτρινες ο Πετρής. Ωραία. Ο άλλος που κάνει χτύπημα εκτός φάσης δεν είναι κόκκινη. Και ο σωστός τον απέβαλε. Δεν λένε όμως τίποτα οι φίλοι μου Καλαματιανοί για το πέναλτι το καθαρό το οποίο παίρνει πίσω ο Ζαμπαλάς, που το τζατζάρισμα το βαφτίσαμε επιθετικό φάουλ. Δεν υπάρχει κουβέντα για μένα σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαιτησία. Αν κάποιος μπορεί να ανοίξει κουβέντα για τη διαιτησία σε αυτό το μάτσι είναι ο Άρης, για το πέναλτι το οποίο του πήραν πίσω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Η Καλαμάτα πλήρωσε στο προχθεσινό παιχνίδι τη διαφορά ποιότητας και διαχείρισης από τους δύο προπονητές στη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό ήταν το μεγάλο της πρόβλημα. Και πέρα από τις δύο φάσεις που τις έκανες δώρο εσύ, γιατί στο 1-1 όλοι είναι καρφωμένοι κάτω και στο 2-1 ο άξονας σου, δεν θα πάω εγώ στο Φατιγκά. Το πρόβλημα στο δεύτερο γκολ είναι ο άξονας. Πάλι δεν είναι ο Φατιγκά. Βρήκε και έκανε. Οπότε θέμα διαιτησίας από πλευράς Καλαμάτας δεν μπορεί να τεθεί. Του
καταλαβαίνω, ενθουσιασμένοι γυρίσαν στην πρώτη κατηγορία. Ναι, όλο αυτό δεν υπάρχει. Το παραμικρό μπορεί να πει Καλαμάτα για τη διαιτησία. Και το αφήνω εκεί.

Ο Άρης λοιπόν έχει να κερδίσει πράγματα από τον τρόπο, και από τη νίκη και από τον τρόπο που κέρδισε. Γιατί ζέστανε και λίγο τον κόσμο. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα αποτυπωθεί και θα αποτυπωθεί, πιστεύω, στο παιχνίδι με τον Όφη την επόμενη Κυριακή. Δεν θα είναι ένα Βικελίδης με 4-5 χιλιάδες. Θα είναι ένα Βικελίδης που θέλω να πιστεύω και πιστεύω θα έχει πάνω από 10 χιλιάδες. Αλλά δεν φτάνει μόνο ένα αποτέλεσμα για να ζεστάνει τον κόσμο και να το φέρει στο γήπεδο. Θέλει κι άλλο. Πρέπει να κερδίσει και τον Όφη. Πρέπει να πας με την ίδια μαχητικότητα μέσα στην ΑΕΚ. Πάρε αποτέλεσμα και εκεί, στην Τούμπα, με τον Ηρακλή. Και αν κάνεις ένα καλό σερί μέχρι τον ΠΑΟΚ, θα δούμε μετά το Βικελίδης με τον Ηρακλή πώς θα είναι. Και έχεις τα φόντα να το κάνεις. Δεν είσαι 100% καλά. Προφανώς έχεις θέματα ακόμα. Και φανερώθηκαν κάποια από αυτά τα θέματα προχθές. Για να πάω τώρα στην άλλη πλευρά, γιατί είπαμε πρώτα τα θετικά, που όντως υπάρχουν και πρέπει να τα συνυπολογίζουμε και δεν τα λέμε επειδή μόνο η ομάδα κέρδισε. Προφανώς, αν υπήρχε ένα άλλο αποτέλεσμα, δεν μιλούσαμε έτσι. Αλλά αυτά είναι δεδομένα που γίνανε. Απλά δεν θα είχαν τόσο μεγάλη αξία εάν η ομάδα κέρδιζε. Η νίκη δίνει αξία στις σωστές κινήσεις, στη σωστή διαχείριση, στη σωστή νοοτροπία και στη μαχητικότητα της ομάδας μέχρι το τέλος. Μια ομάδα η οποία στο πρώτο ημίχρονο το πρόβλημά της το βασικό ήταν στο κέντρο. Γιατί ο Ράτσιτς έπαιζε μόνος του. Από τη στιγμή που ο Μπασίρο δεν βοηθούσε ούτε επιθετικά ούτε αμυντικά και δεν περιμένω να δώσω πολλά πράγματα επιθετικά, στο αμυντικό κομμάτι τον περιμένω να λειτουργεί καλύτερα για να απελευθερώνει λίγο το Ράσιτς. Και να μην το βάζει να παίζει σε πάρα πολλά μέτρα. Και να σε πολύ περισσότερες εντάσεις από αυτές που μπορεί να αντέξει το σουλούπι του, να λειτουργεί υποστηρικτικά δηλαδή. Δεν το έκανε. Αυτό ήταν το ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα για τον Άρη ήταν το γεγονός ότι ο Γκαρέ τύπης δεκάρι, αλλά περισσότερο έβγαινε στα δεξιά. Με αυτό λοιπόν ως δεδομένο και με το Μυρ να μην είναι ο συμμετοχικός φορ, το ξέραμε αυτό πριν έρθει, σου δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα στον άξονα. Και ήταν ο Ράτσι και έπαιζε μόνος του. Το οποίο δεν το πλήρωσες. Όχι, δεν το πλήρωσες. Το οποίο το πλήρωσες αμυντικά. Το οποίο δεν σου έδινε δημιουργία επιθετικά. Και έβλεπες έναν Άρη που δεν ήταν αυτός ο οποίος ήθελε ο προπονητής του. Γιατί ξέρουμε τι θέλει ο Γρηγορίου και αυτό το οποίο παρουσίασε η ομάδα δεν ήταν αυτό που θέλει ο Γρηγορίου. Και το ξέρει και ο ίδιος ο Γρηγορίου. Στο 50%, γιατί το άλλο 50% είναι το pressing που έκανε, πίεσε ψηλά, απενεργοποίησε σημαντικά μια ομάδα η οποία θέλει να παίζει ποδόσφαιρο, όπως είναι η Καλαμάτα, θέλει να ξέρει, το Χριστοφιλές, αυτή είναι η λογική του. Με την μπάλα από πίσω, τους πίεσες τους, δυσκόλεψε πολύ, είτε πήγαινα σε μεγάλες μπάλες που δεν είχαν τύχει, είτε τους οδηγούσε εύκολα λάθη στο δικό τους μισό. Δεν τα εκμεταλλεύτηκες όμως αυτά. Την ίδια στιγμή όμως και εσύ δεν εκμεταλλεύτηκες το γεγονός ότι ενώ το πρέσιο ήταν ψηλά αποτελεσματικό, στο κλέψιμο μιας μπάλας δεν λειτουργήσες γρήγορα. Και επίσης, επειδή τους πίεζες, τους είχες χαμηλά και επειδή είχαν κοντά τις γραμμές τους, δεν μπορούσες να κάνεις πράγματα μπροστά. Υπάρχουν λοιπόν δύο φάσεις που δείχνουν στον Άρη τον δρόμο για το πώς πρέπει να παίξει στο πρώτο ημίχρονο. Κόντρα στη λογική του προπονητή σε τέτοια παιχνίδια. Γιατί σε αυτά τα παιχνίδια ο Γρηγορίου θέλει κυρίαρχο Άρη. Στα ντέρμπι κάνει την παλαβή λίγο και μπορεί να πάει και λίγο πιο μαζεμένα, όπως ας πούμε στο φιλικό με τη Μόντσα που πήγε, περίμενε στα 2/4 να χτυπήσει το χώρο. Και το έκανε πάρα πολύ καλά. Με τον Κατεβέρα και τον Γκάμε, που δεν τους είχες βέβαια προχθές. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Αλλά και πάλι, ο Άρης δύο καλύτερες στιγμές του τις βγάζει στο ανοιχτό γήπεδο. Αν έδινε την μπάλα στην Καλαμάτα, θα την έπαιρνε. Και θα άφηνε τουλάχιστον 20-25 μέτρα στην πλάτη της. Και θα μπορούσε να βρει περισσότερους χώρους, άρα να αυξήσει και τις πιθανότητές σου να σκοράρεις νωρίτερα σε ροή αγώνα. Και όχι στο 88 και στο 90-3 που σκοράρεις. Αλλά δεν το έκανε γιατί ο Γρηγορίου ως φιλοσοφία δεν το δέχεται. Δεν τον κατηγορώ γι' αυτό. Καταγράφω μια πραγματικότητα. Θέλει να παίζει ειδικά με αυτές τις ομάδες, θέλει να παίζει αυτός, θέλει να ελέγχει αυτός το παιχνίδι. Θέλει να είναι κυρίαρχος, δεν συμβιβάζεται. Εγώ θα πω όμως ότι καλό θα είναι λίγο κάποιες φορές, ειδικά τώρα που ακόμα, όπως το παραδέχθηκε και ο ίδιος, χτίζουμε. Όχι πάλι, δεν χτίζει πάλι την αγωνιστική του ταυτότητα. Προσπαθεί να σωματώσει νέα πρόσωπα στην αγωνιστική ταυτότητα που έχει ξεκινήσει να εφαρμόζει από πέρυσι. Θα πρέπει να είναι λίγο πιο διαλλακτικός μέχρι να μπουν και οι υπόλοιποι και να είναι έτοιμοι για να του παίξουν αυτό το οποίο θέλει. Δεν τον κατηγορώ. Λέω τι θα ήταν καλό να κάνει. Για να έχει νωρίτερα και αυτή την αποτελεσματικότητα την οποία θέλει στο επιθετικό του κομμάτι. Αυτή η κατάσταση είναι που κλήθηκε να διαχειριστεί ο Άρης για 70 λεπτά μέχρι που το γύρισε και το άλλαξε.
σταδιακά από το 70 κυρίως και μετά και λίγο πριν το 70, μετά δηλαδή το 2-1 της Καλαμάτας. Αυτή η κατάσταση ευθύνεται για το δεύτερο γκολ. Το πρώτο όλοι ήταν καρφωμένοι κάτω. Και εγώ που ξαναείδα μετά τη φάση, επειδή θέλω να το διορθώσω και το ανέφερα εδώ πέρα το Σάββατο βράδυ στον Τίμο, επειδή ξαναείδα τη φάση μετά με πιο καθαρό μυαλό, ευθύνη ο Βέλιο δεν έχει. Γιατί πράγμα σωστή. Δεν του έδωσα την πρώτη ευθύνη, τον έκανα μέρος της ευθύνης. Δεν έχει όμως ευθύνη ο Βέλιο. Ευθύνη έχουν όλοι οι άλλοι που ήταν καρφωμένοι κάτω. Ο Μπασίρου, ο Γέννησαν όλοι. Σε εκείνο το κόρνερ. Και ακούω ένα προπονητή που παραδέχεται και όλα τα λάθη τη ομάδα. Λέει: σε συστατικές φάσεις αμυντικά δεν είμαστε καλοί. Λέει. Θέλουμε δουλειά. Όπως επιθετικά είναι πολύ καλός ο Άρης. Μπορεί να μην έβαλε γκολ από στατική φάση περασμένο Σαββατό, αλλά βγάζει κομπίνες. Και τις βγάζεις μια, δύο, τρεις, θα έρθει και τον γκολ. Δεδομένα θα έρθει και τον γκολ. Στο δεύτερο γκολ την είδα και την ξαναείδα τη φάση. Δηλαδή, αν ήμουν προπονητής, θα ήμουν έξαλλος. Τα μέτρα που διανύει ο Ντιαρά. Και το ότι περνάει την μπάλα στην πλάτη των χαφ, οι οποίοι έχουν μέτωπο στον παίχτη που θα περάσει την μπάλα και δεν την κόβει κανένας. Και η απόσταση του Ράτσι με τον Μπασίρου είναι σαν τη δικιά μου αυτή τη στιγμή με τον αδελφό μου. Που εγώ είμαι στη Χαριλάου και αυτός είναι στη Λευκοσία τώρα στο Υπουργείο και δουλεύει. Δεν θα ρίξω το πρώτο ανάθεμα στο Φατιγκά. Είναι μέρος ευθύνης, είναι. Αλλά με αστερίσκω γιατί δεν είναι η θέση του. Και θα πάμε στο θέμα του αριστερού μπακ. Σε λίγο όταν θα πάμε στα μεταγραφικά. Η πρώτη ευθύνη είναι στο κέντρο. Ελπίζω ο Φαντιγκά με τον Όφη να είναι πιο έτοιμος από ό,τι ήταν προχθές. Δεν ξέρω αν θα το βάλει, είναι νωρίς να πω θα τον ο Φαντιγκά, ο Μπασίρου, συγγνώμη. Δεν τον δικάζω και τον βγάζω ανίκανο ή ανεπαρκή για την ομάδα. Και ο Φαντιγκά πέρυσι τέτοια εποχή δεν πολύ έστριβε. Και τώρα λέμε, όχι τώρα, από τον Φλεβάρι, Μάρτι και μετά λέμε πω την μπακάρα έχουμε. Και μπράβο το Φαντιγκά, πολύ ωραίος παίχτης ο Φαντιγκά. Δεν ξέρω τι ώρα που τα κάνει ο Φαντιγκά, γιατί άλλος παίχτης θέλει 1-1,5 μήνα προσαρμογής. Άλλος παίκτης θέλει 3. Άλλος θέλει 2. Άλλος δεν θέλει καθόλου. Ο Μπασίρου φαίνεται ότι είναι ένα παιδί το οποίο μπήκε στην καθημερινότητα της ομάδας. Πότε ήταν, στην Ιταλία ήμασταν. Σάββατο ήρθε. Πότε πήγαμε, 21. 25 Ιουλίου μπήκε στην καθημερινότητα της ομάδας. Πριν ένα μήνα. Φαίνεται ότι ακόμα θέλει το χρόνο του. Τα τρεξίματά του, τις τοποθετήσεις του, τις εντάσεις του, τα θέλει αυτά τα πράγματα. Τον στηρίζει μέσα από τα παιχνίδια. Ρίσκο είναι και το παραδέχθηκε και ο ίδιος. Και του λείπει προφανώς αυτή τη στιγμή ο Χόγκλα. Ο οποίος μπαίνει από αύριο που θα επιστρέψει η ομάδα στις προπονήσεις. Θα μπει κανονικά. Πιθανολογώ ότι θα είναι στην αποστολή. Για το παιχνίδι με τον Όφη. Που θα είναι μια πολύ διαφορετική αποστολή. Από αυτές που συνηθίσαμε. Ο Άρης αλλάζει απότομα. Αλλάζει απότομα γιατί γίνανε μαζεμένα και με καθυστέρηση τις μεταγραφές. Η καρδιά των μεταγραφών, να το πω έτσι. Ή όχι η καρδιά των μεταγραφών, ναι, η καρδιά των μεταγραφών, αλλά και οι ουσιαστικές μεταγραφές του. Γίνανε καθυστερημένα. Και γι' αυτό θα αλλάξει και απότομα και προφανώς αυτό δυσκολεύει και το έργο του προπονητή να ενσωματώσει όλα αυτά τα παιδιά μαζί. Και τον Μάνου και τον Ρίτσαρτς και τον Σούταλο και τον Βέλιο και τον Πετρίς. Μάνι βγάλαμε 5-6. Μάνι βγάλαμε την μισή δεκάδα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να είσαι λίγο πιο διαλλακτικός, να προσαρμόζεσαι σε αυτές τις συνθήκες και να έρχονται έτσι τα αποτελέσματα. Όπως ήρθαν το περασμένο Σάββατο, όχι βέβαια με διαλλακτικότητα, με all-in, που εμένα μου αρέσει, έχει ρίσκο να μου αρέσει, γιατί έβλεψε μια ομάδα η οποία ήταν με το μαχαίρι στα δόντια. Πάμε να το γυρίσουμε. Πάμε να το πάρουμε. Όχι να πάρουμε το βαθμό. Σαφώς όμως θα έρθουν και έρχονται σε επόμενα παιχνίδια πιο ποιοτικές ομάδες όπως είναι ο Όφη, πιο έτοιμες ομάδες όπως είναι ο Όφη, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, καλό ΠΑΟΚ. Εντάξει, οκ. Και αυτός είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα, δεν θα το μειώσω. Δεν είναι τόσο καλά όσο θα ήθελε να είναι, αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι ο ΠΑΟΚ όπως και να το κάνουμε. Έρχονται πιο δύσκολα παιχνίδια μπροστά μας. Αλλά έρχονται πιο δύσκολα παιχνίδια. Με χρόνο κιόλας για τον Άρη να δουλέψει και κυρίως πλέον μετά από νίκες όπως του περασμένου Σαββάτου, με καλή ψυχολογία, η οποία ενισχύει ακόμα περισσότερο και το καλό κλίμα το οποίο υπάρχει μέσα στα αποδυτήρια.

Θα πιαστώ από ένα μήνυμα του Στέργιου. Θα διαβάσω μετά τα υπόλοιπα, γιατί θέλω να πω και, να δώσουμε και το υπόλοιπο ρεπορτάζ στο τελευταίο δεκάλεπτο της πρώτης ώρας. Για όποιον δεν το έχει καταλάβει, και εγώ μέσα λέει, εννοεί τον εαυτό του. Όσοι στόπερ και να έρθουν, θα παίζει ένας εξ αυτών δίπλα στον τεράστιο Φαμπιάνο. Ασέβεια όλων μας που ψιλοαπαξιώσαμε φέτος τον παιχταρά. Καλημέρα, Νικόλα. Δεν νομίζω ότι μιλάμε για απαξίωση του Φαμπιάνο, Στέργιο. Τουλάχιστον εγώ και εσύ και πολλοί άλλοι. Πας όμως σε μια λογική και λες ότι ο Φαμπιάνο είναι 34-35. Είναι πιο. Δεν είναι ο Φαμπιάνο που ήταν πριν λίγα χρόνια. Αλλά έχει μια απίστευτη ποιότητα αυτό το παιδί. Και μια απίστευτη νοοτροπία, του το δίνω. Απλά το να στα 34 προς 35 ρε Στέργιο, το να έχεις το Φαμπιάνο. Και το Φαμπιάνο πρόσεξε, στα πολλά μέτρα. Γιατί ο Φαμπιάνο δεν είναι ένα στόπερ ο οποίος παίζει στα λίγα μέτρα. Παίζει σε πολλά μέτρα μες στο γήπεδο. Να τον έχεις βασικό όλη τη χρονιά είναι κατάχρηση. Στο μυαλό μου ιδανικά ο Φαμπιάνο πρέπει να είναι ένας παίχτης ο οποίος θα βγάζει τα μισά παιχνίδια της σεζόν βασικός και τα άλλα μισά τα έχει ένας άλλος. Δίπλα στο Σούταλο ή ένας άλλος που μπορεί να έρθει και να μοιράζει τον Φαμπιάνο με το Σούταλο. Δεν ξέρω. Γιατί ο Άρης κινείται και για άλλο στόπερ. Δεν ξέρω αν θα πάρει, κινείται όμως. Για μένα ιδανικά αυτή είναι η χρησιμοποίηση του Φαμπιάνου. Και το ότι έχεις έναν άνθρωπο που μέσα στα αποδυτήρια είναι ηγέτης. Okay, δεν έχει το περιβραχιόνιο φέτος, το πήρε ο Ράτσιτς. Αλλά ο Φαμπιάνο είναι έκτη χρονιά εδώ πέρα. Ο Ράτσιτς είναι ο αρχηγός της ομάδας. Τυπικά ναι, και αυτός έχει ηγετικά στοιχεία, εννοείται. Έχεις δύο ηγέτες μέσα στο γήπεδο. Δεν έχει σημασία για μένα ποιος φορά το περιβραχιόνιο. Δεν κάνει το περιβραχιόνιο τον ηγέτη. Και ο Φαμπιάνο, όποιος έρχεται στην ομάδα, όποιος είναι εδώ, ξέρει ότι ο Φαμπιάνο είναι εδώ πέρα το 21. Είναι ο πιο παλιός. Είναι ο ηγέτης της ομάδας αυτής, μαζί με τον Ράσιτς. Αυτοί οι δύο είναι οι ηγέτες σου. Και είναι δύο παιδιά με προσωπικότητα. Και μετά από χρόνια μπορούμε να μιλάμε πάλι για έναν άλλο που έχει προσωπικότητες. Όπως είναι ο Ράτσιτς, όπως είναι ο Φαμπιάνο. Και μακάρι μέσα από αυτή τη χρονιά να αναδειχθούν και άλλα παιδιά. Και ο Διούδης είναι μια ηγετική παρουσία μέσα στα αποδυτήρια. Άσχετα που πλέον δεν έχει τον ρόλο του βασικού σε αυτή τη φάση με την έλευση του Βέλιο. Και ο Διούδης συμμετέχει σε αυτό το κομμάτι. Και ο Γιαννιώτα συμμετέχει σε αυτό το κομμάτι. Έχεις παιδιά τα οποία ο καθένας με το δικό του τρόπο και από το δικό του μετερίζει έχουν μια παρουσία μέσα στα αποδυτήρια και μέσα στην ομάδα.

Ο φίλος μου ο Γιώργος παραθέτει κάτι ότι έχει να κάνει με τα χαπ. Το πρόβλημα του Άρη δεν είναι ο Μπασίρου και ο κάθε Μπασίρου. Είναι τα στοιχεία των χαφ κυρίως του Ράσιτς και με τον ερχόμενο του Μάνου λέει θα γίνει μεγαλύτερο. Και τι εννοεί σωστά σε αυτό, γιατί αν δεν ξέρει αυτός ποιος θα ξέρει. Ότι όταν θα παίζει ο Μάνου, που έχουμε ως εικόνα εμείς, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί ο Γρηγορίου να τον... να του βάλει χαλινάρι και να του πει θα πιέζεις παραπάνω. Ο Μάνο που έχουμε εμείς ως εικόνα πριν φύγει είναι ένα παιδί το οποίο θα πιέσει την πρώτη γραμμή, αλλά δεν θα ακολουθήσει τη φάση, δεν θα φτάσει. Δηλαδή δεν θα κάνει τόσο έντονο pressing ψηλά και σίγουρα δεν θα ακολουθήσει. Οπότε εννοεί ότι με το Μάνο μέσα, με το Ράσις να έχει αυτή την κορμοσιασιά, θα πρέπει ο τρίτος να δουλεύει πολύ παραπάνω. Ο Μπασίρο θα είναι πιο έτοιμος, ο Χόγκλα θα είναι πιο έτοιμος. Δεν ξέρω αν Γιώργο μου θεωρείς και πιστεύεις ότι τα extreme μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι. Παραπάνω, να δώσουν μια βοήθεια.

Όμως γιατί να μην πάω, ας πούμε, μέσα στο Καραϊσκάκι, σας λέω εγώ, με τον Καντεβέρ και τον Γκουαμέ. Και να αφήσω τον Μανού έξω. Το νέο ζεύασμα... Σε μένα, στη δικιά μου λογική, ταιριάζουν περισσότερο. Για να τους παίξω πιο γρήγορα στο χώρο. Θα πει κάποιος, ο Μανού όμως μπορεί να σε βοηθήσει πιο γρήγορα στη μετάβαση στο χώρο. Σωστό και αυτό. Οπότε, ζυγίζεις, όπως κάνουν όλοι οι προπονητές, τι πρέπει να κερδίσεις, τι πρέπει να χάσεις, τι θέλεις να κερδίσεις και τι σε παίρνει να χάσεις, να το θέσω έτσι, και πας μετά στα υπόλοιπα. Για να πάμε τώρα και εμείς στα υπόλοιπα. It starts as a glitch. In the system. Και για να πάω λίγο και στο αριστερό άκρο της άμυνας. Άμπρα, βάλω αυτό πιο ωραίο είναι. Για το οποίο έγινε κουβέντα λόγω της απόδοσης του Φατιγκά που για μένα έχει αστερίσκο στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου, το τονίζω.

0: Ο Άρης είναι πιθανό, δεν θα το δώσω ακόμα δεδομένο, είναι πιθανό να αποκτήσει ακόμα έναν παίχτη για τα πλάγια μπακ και πιθανότατα για το αριστερό άκρο της άμυνάς του. Το να έχεις έναν ακόμα αριστεροπόδαρο ως backup, αυτή είναι η λύση. Πίσω από τον Ρίτσαρτ για μένα είναι το πιο ορθολογικό και πιο ποδοσφαιρικό. Θα γράψω έχω τον Κέρκες και τον Αντωνιάδη.
1: Αυτό όμως
0: δεν είναι πρόβλημα δικό μου. Κράτα τον Αντωνιάδη και δώσε τον Κέρκες. Δεν μπορείς να δώσεις τον Κέρκες για τους κυψιλόγους. Ωραία, δώσε δανεικό τον Αντωνιάδη. Και προχωράμε. Το ορθολογικό όμως και το σωστό ποδοσφαιρικά να υπάρχει ακόμα ένα παίκτης αριστερά. Μην έχουμε το Φατιγκά. Να έχεις το Φατιγκά και τον Πετρίς. Τον Ρίτσαρτς και ένα παίκτη των 150.000 στα αριστερά. Δεν λέμε να πάρουμε ένα παίκτη των 300.000. Των 200 όμως. Λοιπόν, εφόσον το σηκώνεις και οικονομικά έτσι. Είναι γι' αυτό μια σημαντική παράμετρο. Δεν πρέπει να την. Γιατί δεν είμαστε στο πορτοφόλι της ομάδας αυτή τη στιγμή. Εφόσον το σηκώνεις. Αυτό λοιπόν το οποίο εξετάζει ο Άρης είναι να αποκτήσει ακόμα έναν αριστερό μπακ. Πέρα από την κουβέντα που κάνουμε για τον στόπερ. Την πιθανή και όχι δεδομένη κίνηση για αριστερό εξτρέμ. Που εκεί ο Άρης για να πάρει πρέπει να φύγει κάποιος. Και θα πάμε σε λίγο σε αυτή την κουβέντα. Σκέφτεται να πάρει έναν ακόμα πλάγιο μπακ. Και ενδεχομένως αυτός ο αριστερός πλάγιος μπακ, εάν έρθει, να έρθει μέσα στο πλαίσιο του κυπέλου. Να είναι τεσσάρις δηλαδή. Τεσσάρις, πεντάρις, εξάρις. Αυτό το οποίο βγαίνει ως πληροφορία μέσα τον Άρη είναι ότι εξετάζει σοβαρά το δεχόμενο να αποκτηθεί ακόμα ένας αριστερός μπακ, ίσως σε αυτό το πλαίσιο που σας περιέγραψα. Τώρα καθίστε, βάλτε τα κάτω, ψάξτε στην Ελλάδα να δείτε ποιοι πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις κιόλας. Είναι και αυτό ένα δεδομένο. Είναι μια κίνηση πιθανή, όχι δεδομένη, μαζί με την προσπάθεια του Άρη να κλείσει ένα ακόμα στόπερ και ίσως να πάρει ένα ακόμα εξτρέμ. Δηλαδή, είμαστε σε μια φάση που μιλάμε πλέον για εκκρεμότητες μεταγραφικά. Δεν μιλάμε για πάρα πολλά τρελά πράγματα. Κλείνουμε. Είμαστε κοντά σε αυτή την κατάσταση. Δεν έχεις να κάνεις άλλες 4-5 κινήσεις. Βαριά να κάνεις άλλες 3. Μπορεί να μην τις κάνεις όλες, αλλά βαριά αν κάνεις, να κάνεις από 1 μέχρι 3 κινήσεις. Την ίδια στιγμή όμως, επειδή το ημερολόγιο δείχνει 24. Και πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος των μεταγραφών, όχι στις 31, η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα κλείνει 7 του μήνα. Δηλαδή κλείνει σε 2 εβδομάδες. 7 πότε πέφτει. 31, 1, 7, 8. Ναι, ακριβώς σε 2 εβδομάδες. Δευτέρα, 7. Κλείνει η μεταγραφική περίοδο. Σε πολλά πρωταθλήματα όμως, κλείνει 31. Και αυτό σε απασχολεί όχι για το τι θα πάρεις. Μπορεί να κλείσει η Ισπανία και να πάρει παίκτη την Ισπανία επειδή είσαι νησί ανοιχτός. Το θέμα με τις 31 του Αυγούστου είναι με το τι πρέπει να φύγει σιγά σιγά.

0: Είδατε προφανώς περισσότερο ότι ο Μάικιτς και ο Δόνης δεν ήταν στην αποστολή του αγώνα του περασμένου Σαββάτου. Στη θέση του τροματοφύλακα ήταν ο Διούδης με τον Μπαρμπόπουλο.
1: Μόνο αυτό από μόνο του
0: σου τραβάει το μάτι και λες κάτσε τι έγινε που πήγε ο

0: γιατί σταθερά ήταν πάντα ο Διούδης και ο Μάικιτς. Δεν ήταν επίσης ο Δόνης. Και τώρα που θα μπουν και οι υπόλοιποι, σταδιακά δεν θα είναι κι άλλοι. Τώρα που θα μπει ο Μάνου, θα μπει ο Ρίτσαρτ, θα μπει ο Σούταλο, δεν θα είναι κι άλλοι. Θα επιστρέψουν ο Καντεβέρα με τον Γκουαμέ. 5 βγάλαμε ήδη. Θα επιστρέψει ο Χόγκλα 6. Θα διαφοροποιηθούν πολύ τα δεδομένα. Πληροφορίες λένε ότι και ο Μάικιτς και ο Δόνης έχει ξεκινήσει κουβέντα προκειμένου να βρουν ομάδα. Για τον Δόν υπάρχει το θέμα του Αποέλ, όπως και με τον Μωρόν υπάρχει το Αποέλ. Απλά το πρόβλημα και στις δύο περιπτώσεις, και του Δόνη και του Μωρόν, είναι το οικονομικό. Το δηλαδή ο Αποέλ τι θέλει να κάνει? Θέλει να τους πάρει φθηνά. Πρώτα απ' όλα δεν πληρώνει για να κάνει μεταγραφή, να αγοράσει. Τι λέει επί της ουσίας? Να τον πάρω εγώ ελεύθερο, να του δώσω εγώ κάποια λεφτά και δώστε εσύ τα υπόλοιπα. Εντάξει. Και θα πει ο Άρης, άμα είναι τους κρατάω και τους πληρώνω εγώ. Δηλαδή να δώσει ο Άρης το μεγαλύτερο μέρος των συμβολέων τους και να δώσει από ελ το μικρότερο μέρος συμβολέων τους. Αυτός με τη δικιά του λογική καλά σκέφτεται. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν αποφασίζει μόνος, και αποφασίζει και άλλη πλευρά. Που η άλλη πλευρά λέει ότι άμα είναι να φύγουν, να γλιτώσω και λεφτά. Άμα είναι να τους διώξω και να πληρώσω και το μεγαλύτερο μέρος συμβολέου τους, τι να το κάνω? Το αντίστροφο θα ήταν σίγουρα κάτι το οποίο ο Άρης θα το άκουγε και με τον Μωρόν και με τον Δόνη. Είναι δύο περιπτώσεις που τρέχουν και οι δύο. Ίσως του Δόνη λίγο πιο έντονα. Και γιατί λέω του Δόνη πιο έντονα? Γιατί πλέον με την έλευση του Μανού αλλάζει και ο χαβάς του Μωρόν λίγο. Είδατε και το Μανού τη δήλωση στο αεροδρόμιο, και θα βάλουμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του μετά. Το περασμένο Σάββατο. Ότι θα δείτε έναν άλλο Μωρόν τώρα. Γιατί ο πρώτος που πήρε τηλέφωνο βράδυ Σαββάτου, παραμονές 15 Αυγούστου. Ο Μανού, το deal τελειώνει. Και ο Μανού παίρνει τηλέφωνο τον Μωρόν. Μετά πήρε κι άλλους. Πρώτα όμως πήρε τον Μωρόν. Και ο Μωρόν εκεί που έλεγε εντάξει, okay, αν βρεθεί κάτι και θα βρούμε και στο οικονομικό, ναι. Τώρα με τον Μανού το βλέπει διαφορετικά. Γιατί και χαίρεται, γιατί έχουν και πολύ καλή σχέση, και γιατί πιστεύει και ο Μωρόν και ο Μανού ότι με τη δική του παρουσία εδώ πέρα και ο ίδιος θα λειτουργήσει καλύτερα. Δεν ξέρω αν θα βρει όμως εύκολα τον αγωνιστικό χρόνο για να λειτουργήσει καλύτερα. Ένα είναι αυτό. Με τον Δόνη τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Όπως φαίνεται ότι γίνονται και με τον Μάικιτς, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι θα φύγουν, επειδή έχει μπει ο Άρης σε αυτή τη δικασία μαζί του. Γιατί θα πρέπει πρώτα να δεχθούν αυτοί, θα πρέπει να βρουν ομάδα, θα πρέπει να βρουν ομάδα που να τους ικανοποιεί οικονομικά. Δεν είναι εύκολο και είναι και λίγο αργά, δηλαδή τους φέρνει τώρα σε μια δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή. Που θα πρέπει τώρα ο τεχνικός διευθυντής να το χειριστεί. Γιατί και εδώ φαίνουν τεχνικοί διευθυντές. Με γνωριμίες, με διαπραγματεύσεις, με λίγο κολομπάρμα, λίγο να το κάνει. Γιατί η επίθεση ειδικά είναι υπέρβαρη. Και αν θέλουμε να μιλάμε για ακόμα ένα εξτρέμ, πρέπει να φύγει ο Δόνης, πρέπει να φύγει ο Μπουσαΐντ. Που έκανε την ασίστ και το δίνουμε τίμιος, ναι, ωραία. Πολλά λεφτά και λίγα πράγματα. Όπως και ο Μάικιτς αυτή τη στιγμή, αν προχωρήσει με τη λογική που είδαμε, δηλαδή ότι ο Διούδης είναι ο δεύτερος πίσω από τον Βέλιο, δεν χωράει ο Μάικιτς πλέον. Με τον Μάικιτς, βέβαια, σε αντίθεση με τον Δόνη, υπάρχει και η επιλογή του δανεισμού. Μπορείς να το δώσεις και δανεικό, γιατί έχει συμβόλαιο. Του Δόνη λύγει τώρα, είναι τελευταία του χρονιά. Οπότε μπαίνουμε πλέον σε μια τελική ευθεία που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για το κομμάτι των αποδεσμεύσεων. Με Δόνη Μάικιτς κατά κύριο λόγο και μετά με Μπουσαΐντ Μωρόν. Για να δούμε και τι άλλο μπορεί να προκύψει, αν και δεν βλέπω εύκολα κάποιον άλλο να μπαίνει σε αυτή τη δικασία των αποχωρήσεων. Χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα φύγουν. Ο Άρης όμως είναι πλέον πιο ξεκάθαρος απέναντι σε αυτές τις περιπτώσεις παιχτών. Λοιπόν, φτάσαμε 11. Πάμε διάλειμμα, γιατί πρέπει να επιστρέψουμε και να πάμε σε Αθήνα και Μιχάλη Άννη. Μαζί με Digital Market και φέτος. Ξεκινάμε σεζόν. Τα φιλαράκια μας τα δυτικά. Ανδρέα Παπαδρεώτικα στο Ελευθέριο Κορδελιό. Την κορυφή, το Totem, το Everest Τεχνολογίας. Πας στο κινητό σου και το παίρνεις την ίδια μέρα. Καλύτερο από ό,τι ήταν όταν το πήρες καινούριο. Μιλάμε για το κορυφαίο και πιο γρήγορο σέρβις της πόλης. Πολλές επιλογές για αγορές στο www.digitalmark.gr. Και μετράμε αντίστροφα για opening σεζόν με ζωοδοπολείο Μόστρα. Μιστακίδη 22 Χαριλάου, τα φιλιά μου στην Αναστασία. Θα έρθω, να ξέρεις, θα έρθω. Το έχω τάξει, αλλά δεν προλαβαίνω μάλλον. Τι να κάνω. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο που μπορείτε να απολαύσετε πια τα μέρας, κρεατικά, θαλασσινά, Όλα από τα χεράκια της Αναστασίας και με το χαμόγελό της να τα συνοδεύει. Μαζί με πάρα πολύ ωραία κρασιά και μπύρα νύμφη δυνατή. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
7: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
11: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι.
14: Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
15: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
19: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
20: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
21: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, νεοσκάλ.
22: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
21: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
22: Για να γίνει η δουλειά σου, νεοσκάλ τράκας.
21: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
22: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
24: Digital Markt.
23: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Τι κανάλαξε άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθώματο έχεις?
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS λογικό έχεις?
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
25: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
26: Μεϊμάρης.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα Yellow Radio 101 και 7 το 10ο καλό. Στα 15 μετά τις 11. Τα μηνυματάκια σας στο Viber 6936-512-099. Θα διαβάσω τα περισσότερα μετά στο τελευταίο κομμάτι. Όσοι θέλετε να ρωτήσετε για κάτι το Μιχάλη το Λεάνη, καλοδεχούμενο εννοείται. Τώρα στην κουβέντα την οποία θα κάνουμε. Είπαμε κάποια πραγματάκια για το προχθεσινό παιχνίδι. Δώσαμε το νεότερο ρεπορτάζ με τα γραφικά και στο μέτωπο των πιθανών και όχι ακόμα δεδομένων αποχωρήσεων. Μπαίνουμε σε εβδομάδα που έχει όφη την Κυριακή. Έχουμε βέβαια μέρες μέχρι τότε. Για την ώρα πάμε να πιάσουμε τα πεπραγμένα του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, καλημερίζοντας και βάζοντας στην παρέα μας τον κύριο Μιχάλη Λεάνη. Περίμενα να το φτιάξω. Ωραία. Έλα, τώρα σε έχω. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν, καλή σεζόν. Καλά ξεκινήσαμε.
0: Καλά ξεκινήσαμε, εντάξει. Λίγο. Κοίτα, έλεγα πριν ότι ήταν ψυχοβγαλτικό, αλλά ναι, είναι λίγο απ' την άλλη, έτσι όπως το νιώσα εγώ και νομίζω το νιώσανε πολύ. Όλοι μέσα, όχι όλοι, πολλοί μέσα μας πιστεύω ότι έχουμε λίγο ένα φετίχ με τέτοιες νίκες. Γουστάρεις δηλαδή.
1: Γουστάρεις. Ναι, ναι. Καλά, εντάξει, πάντα αυτές οι
0: νίκες. Να βλέπεις την ομάδα να κερδίζει με αυτόν τον τρόπο, ρε παιδί μου, να σου βγάζει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Έχει ένα φετίχ αυτό.
1: Η ανατροπή πάντα δημιουργεί μεγαλύτερες συγκινήσεις, δεδομένου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η εξέλιξη του.
0: Άλλο το 0-3 το εύκολο. Και άλλο τώρα το, καλά, ναι, το 2-1-2-3 μέσα σε 5 λεπτά. Σου βγαίνει αλλιώς.
1: Όλες οι νίκες σε νικό έχουν ένα συναισθηματικό περίβλημα.
0: Ναι, το
1: 0-3, παραδείγματος χάρη, περιέχει την, το συνέστημα της επικράτησης, της κυριαρχίας, και αυτό δεν είναι αμεληταίο.
0: Ναι, ναι.
1: Το καθένα έχει. Από εκεί και πέρα υπάρχει κάτι θετικό. Πάντα σε όλα τα παιχνίδια υπάρχουν διπλές αναγνώσεις. Όλα είναι χρήσιμα και όλα είναι για ανάλυση. Προσφέρονται για ανάλυση. Το θετικό για μένα είναι το ότι η ομάδα έδειξε ότι δεν παρατά τα παιχνίδια. Κάτι το οποίο είχε αρχίσει να μας το δείχνει στα play-offs.
0: Ναι, ναι.
1: Και ουσιαστικά αυτή είναι η ενσωμάτωση, η αποδοχή μιας νοοτροπίας την οποία θα ακολουθεί η ομάδα, και αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή μετά το 2-1 που ο Άρης βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, η ομάδα δεν έδειξε να τα χάνει. Η ομάδα, όταν λέω, συμπεριλαμβάνω όλον τον οργανισμό, έτσι, δηλαδή και τον πάγκο που με τις αλλαγές έδωσε το σύνθημα, έδωσε την κατεύθυνση, έδωσε τον προσανατολισμό, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και οφείλουμε να το επισημάνουμε και να το υπογραμμίζουμε με κάθε ευκαιρία. Έδειξε ότι έχει τα φόντα να φέρει το παιχνίδι στα ίσια, έφερε το παιχνίδι στα ίσια, και από την άλλη μεριά θεωρώ ότι δεν επαναπαύτηκε με αυτό. Σημάδεψε τη νίκη, ήξερε το ότι σαν ομάδα και ότι ο ιστορικός ρόλος αυτής της ομάδας αυτό είναι.
0: Ενώ ο Έλληνας προπονητής δεν έχει αυτή τη φήμη. Ο Γρηγορίου πήγε στη λογική ή θα το πάρω ή θα το χάσω. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει δηλαδή μέση κατάσταση.
1: Ναι.
0: Εγώ με ρίσκω, αλλά εγώ το δίνω θετικά.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ θεωρώ ότι πήγε με το ρίσκο, όχι με το ρίσκο. Πήγε στην κατεύθυνση ότι εγώ θα το πάρω.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εμένα μου αρέσει αυτή η νοοτροπία.
1: Και εμένα μου αρέσει αυτή η νοοτροπία. Και θεωρώ ότι είναι μια νοοτροπία την οποία ο Άρης τα τελευταία χρόνια την έχει στερηθεί.
0: Πολύ. Πολύ.
1: Ναι. Πάω να το πάρω. Πάω να το πάρω, και ιδιαίτερα πρώτη αγωνιστική, αντιλαμβάνεσαι το ότι εμπεριέχει, όπως πολύ σωστά το είπες, ένα ρίσκο.
0: Ναι.
1: Θα το εμπεριέχει το ρίσκο έτσι κι αλλιώς. Πάντα όταν πάει να πάρεις ένα παιχνίδι, εμπεριέχει ένα ρίσκο.
0: Εννοείται.
1: Ακόμα περισσότερο όταν είσαι πρώτη αγωνιστική, δεν έχεις βελτιώσει κομμάτια από τις αδυναμίες σου, και αυτό είναι κάτι το οποίο σου δημιουργεί πρόσθετες πιθανότητες να.
0: Κάποιος παίρνει το Μιχάλη αυτή τη στιγμή. Κάποιος παίρνει το Μιχάλη. Και ο φίλος ο Αποστόλης μου στέλνει Γρηγορίου ντυμένο πτέρα.
1: Ναι.
0: Έλα, έλα Μιχάλη, έλα.
1: Ναι, ναι. Μεγαλώνει το ρίσκο. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα πραγματικά μου άρεσε και στο τέλος επιβραβεύτηκε. Θα μπορούσε να μην είχε επιβραβευτεί. Εγώ θα κρατούσα πάντως αυτό που είπες εσύ. Το ότι εγώ πάω να κερδίσω το παιχνίδι. Ακόμα και αν ο Άρης δεν είχε καταφέρει, ρε παιδί μου, να πάρει το διπλό. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο στοιχείο. Αυτό το ότι ουσιαστικά καθαρίζεις με έναν center back. Από ένα center back. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει διπλή ανάγνωση. Πρώτον, το ότι γνωρίζουμε όλοι στον την ποδοσφαιρική φυσιογνωμία του Φαμπιάνο και γνωρίζουμε επίσης ότι είναι ένας επιθετικός αμυντικός. Και αυτό θεωρώ το ότι είναι και κάτι το οποίο δίνει περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερο πλουραλισμό στον Άρη. Από εκεί και πέρα, εντάξει, εγώ θεωρώ το ότι επιθετικά ο Άρης...
0: Το χάσαμε πάλι.
1: Χρειάζεται βελτιώσεις. Έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, δηλαδή, για να σου πω κάτι...
0: Μάρη Μιχάλη, δεύτερη... και ποια ομάδα δεν χρειάζεται?
1: 100% ρε παιδί, δεν το συζητάμε. 100%. Δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητώ. Όλες οι ομάδες χρειάζονται. Είμαστε στα πρώτα 90 λεπτά ενός μαραθωνίου. Θα πω τι έχω επισημάνει επιθετικά, τα οποία θεωρώ το ότι δεν μου άρεσαν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Εμένα, παραδείγματος χάρη, ο Μύρ και η κινήση του δεν μου άρεσε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος κινείται πολύ μέσα στην περιοχή. Mm-hmm. Έχει την πρώτη επαφή βέβαια. Mm-hmm. Αλλά δεν ελευθερώνει. Ναι. Δεν ελευθερώνει ούτε χώρους ούτε παίκτες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλει να το βελτιώσει και ο ίδιος σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο τακτικής ο coach. Δεν μπορώ, δηλαδή ο Άρης έχει ανάγκη παιχτών και λόγω αυτών οι οποίοι έρχονται να πλαισιώσουν την επιθετική γραμμή, οι οποίοι θα αναστατώνουν κατά κάποιο τρόπο την περιοχή. Ναι. Δηλαδή είδες ότι άλλο οξυγόνο απέκτησε επιθετικά και θεωρώ ότι και σε αυτό οφείλεται η ελλιπής επιτήρηση του Φαμπιάνου όταν μπήκε Παμουσχάρη ο Μωρόν.
0: Και ο Αλφαρέλα, ναι.
1: Και ο Αλφαρέλα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή βοηθάνε και τον Καρέ, βοηθάνε και άλλους παίχτες να γίνουν πιο γρήγοροι, πιο ουσιαστικοί. Η εναλλαγή αυτή των θέσεων και το παιχνίδι με τον χώρο, που ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι είναι βασικότατο ναι. συστατικό του σύγχρονου ποδοσφαίρου, είναι κάτι το οποίο κάθε ομάδα το έχει ανάγκη. Και ο Άρης, πρόσεξε τώρα, ο Άρης έχει τέτοιους παίχτες. Αν συνεπώς, δηλαδή ο Άρης δεν μπορεί να προσαρμοστεί στον Μύρ, ο Μύρ πρέπει να προσαρμοστεί στον Άρη.
0: Νομίζω ότι πρέπει να το βρουν κάπου στη μέση, να σου πω την αλήθεια. Και ξέρεις τι, ο Μύρ έχει... εγώ για τον Μύρ θα είμαι λίγο πιο επιεικής για το Σάββατο. Γιατί, θα σου πω το εξής. Ναι. Είναι ένας φόρος ο οποίος δεν δημιουργεί για τον εαυτό του. Ένα αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σαν το Μόρον το 2 πρώτο χρόνο π.χ. Και δεν είχε τόσο πολύ ο Άρης προχθές τη δημιουργία για να σου πω ότι ο Μύρ δεν έκανε καλές κινήσεις. Γιατί δεν είχε ούτε παιχνίδι από τον άξονα ο Άρης και το μόνο παιχνίδι το οποίο έκανε στο πρώτο μέχρι ήταν να πηγαίνει στην πλαγιοκόπηση από τα δεξιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε μια ομάδα που θα λειτουργεί καλύτερα στο κομμάτι της ανάπτυξης και με τον Μανού μέσα. Θα φαίνονται περισσότερο νομίζω και οι κινήσεις του Μύρ.
1: Το δέχομαι. Αλλά από την άλλη μεριά, βλέποντας αυτά τα πράγματα, θεωρώ ναι. ότι και ένας παίχτης θα πρέπει ο ίδιος να υποβοηθά αυτό που αντιλαμβάνεται ότι υπολειτουργεί. Είναι βασικό στοιχείο της ομαδικής λειτουργίας.
0: Εσύ λες τώρα να έβγαινε λίγο πιο έξω.
1: Να έβγαινε να έσπαγε την μπάλα, να τραβούσε παίκτες.
0: Ναι, αυτό δεν το έκανε. Αυτό δεν το έκανε, όχι.
1: Αυτό δεν το έκανε.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, ένα παίκτη μέσα στην περιοχή, αυτό που οι σύγχρονοι και οι ειδικοί, μη γυαλάσεις, γιατί σε βλέπω, το λένε on the box. Okay.
0: Yes.
1: Ναι.
0: Yes.
1: Είναι κάτι το οποίο Βέβαια, το εξυπηρετούν κάποιοι ποδοσφαιριστές, αλλά θεωρώ ότι η κλάση τους αντικειμενικά είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Για να μην ζητά. Από την άλλη μεριά, θεωρώ ότι ο Άρης δεν πήρε. Εδώ κρατάω μία επιφύλαξη. Προτιμάω, γιατί εσύ με ξέρεις και χρόνια, προτιμώ να γίνω κακός μάντης παρά μάντης κακών. Δεν θα πάρει πολλά από τον Παλάσιο.
0: Λες, ε?
1: Ναι, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος θέλει χώρο, περισσότερο χώρο από ό,τι έχει ανάγκη, πάνω σκάρει ο Γκαρέ, περισσότερο χώρο από ό,τι έχει ανάγκη ο Γιαννιώτας, ο οποίος με την εμπειρία του μπορεί και να τον δημιουργήσει, περισσότερο χώρο βάλα από οποιονδήποτε παίχτη μπορεί να παίξει πάνω στη γραμμή, και από την άλλη μεριά, ενώ είναι ένας παίχτης, και αυτό είναι καταγεγραμμένο για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, Νικόλα, ενώ είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι βραχής, όμως δεν έχει καθόλου δύναμη. Δηλαδή στο τζαρτζάρισμα γίνεται χαρτοπετσέτα.
0: Κοίτα, δεν θα βιαστώ να τον κρίνω. Θα ήθελα να τον δω λίγο ακόμα. Νομίζω ότι προχθές αυτό που δεν τον βοήθησε είναι ότι ενώ ότι ο τρόπος που το έκανε, που παρατάχθηκε ο Άρης, τον μπέρδευε λίγο, γιατί ο Γκάρε τύπης δεκάρι έβγαινε έξω. Αυτός έμπαινε και δεν έμπαινε μέσα, δηλαδή λίγο μπερδεύονταν αυτοί οι δύο.
1: Ναι. Δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι περισσότερο μπέρδευε ο Παλάσιος τον Γκάρε παρά ο Γκάρε τον Παλάσιο.
0: Ναι. Okay.
1: Και το λέω αυτό γιατί αναγκάστηκε αρκετές φορές ο Γκαρέ, βλέποντας αυτήν την αδυναμία, να βγει προς τα έξω, ακριβώς για να αναπληρώσει αυτό το κενό.
0: Ο Ιωάννης ρωτάει, κύριε Λεάνη, ναι, θέλεις, λέει, τον Καντεβέρα την Τουμίρ?
1: Ναι.
0: Κοίτα, σε αυτή τη φάση, Ιωάννη μου, και εγώ, να ξέρεις, το προτιμώ, ναι, ναι, το προτιμώ αυτή, σε αυτή τη φάση. Πιο μετά θα δούμε πώς θα μιλήσουμε. Τώρα όμως, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: αν ο Καντεβέρε, γιατί ο Γρηγορίου είπε προχθές ότι μάλλον θα τον έχει με τον Όφη, αν ο Καντεβέρε είναι καλά την Κυριακή, βάλ τον βασικό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και όχι μόνο αυτό. Ενδυναμώνει αυτό το στοιχείο της κίνησης, του χώρου, το παιχνίδι στο χώρο.
0: Βέβαια,
1: το
0: παιχνίδι. Με τον Γκαρέ, αυτό που γράφεις, μου κάνεις πολύ ωραία πάσα. Βρισκόμαστε και στα μάτια πλέον, εγώ και εσύ. Το έχει αυτό το στοιχείο Γκαρέ, ο Καντεβέρε, αλλά ο Καντεβέρε είναι ένα παιδί το οποίο είναι ευπαθής στους τραυματισμούς. Αν του δίνεις παραπάνω χώρο και άρα τον επιβαρύνεις και με επιπλέον τρεξίματα, δεν ρισκάρεις παραπάνω να σου βγάλει πάλι πρόβλημα?
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα του Καντεβέρε, και αυτό για να μην κάνουμε τους ειδικούς, έτσι, θα ήταν καλό και θεωρώ και σε επίπεδο ρεπορτάζ θα ήταν καλό. Γιατί υπάρχουν παίκτες οι οποίοι βγάζουν τραυματισμούς από καταπώνηση και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν κάποιες σωματικές αδυναμίες, ναι, έτσι. Δηλαδή έχουν έναν τραυματισμένο και καταπονημένο αστράγαλο, πρόβλημα τενοτήτης το οποίο έχουν να κάνουν με τις φτένες και τα καταλαβαίνεις τι να σου πω, ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διευκρινιστεί. Ενδεχομένως ο Καντεβέρε να δημιουργούσε και αυτήν την αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, τους συχνούς τραυματισμούς, λόγω του ότι δεν είχε μια διαρκή παρουσία, έτσι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το δούμε. Αλλά θεωρώ ότι ο χώρος, όχι, τα τρεξίματα δεν νομίζω με τη σωστή εγκύμναση ότι θα τη δημιουργήσουν. Αν τώρα οι πιέσεις, τα μαρκαρίσματα και τα λοιπά έχουν να κάνουν με ένα ευπαθή οργανισμό, αυτό είναι κάτι άλλο, Νίκο. Αυτό θα πρέπει να μας το πει το ιατρικό τύπο. Ναι. Είναι κάτι άλλο. Αλλά το ότι το off-ball, το χωρίς μπάλα, ποδόσφαιρο, είναι αυτό το οποίο ταιριάζει και στον Άρη, στους παίχτες του Άρη, δηλαδή στη φυσιογνωμία του, στο χαρακτήρα του. Αλλά είναι και το παιχνίδι το οποίο κάνει μια ομάδα πιο ελκυστική και ακόμα πιο παραγωγική. Και επειδή εγώ έχω δει κάτι στο Γρηγορίου που είναι πολύ θετικό. Δηλαδή ο Γρηγορίου τι λέει? Εγώ παίζω, ενδυναμώνω και ενισχύω αυτό που έχω. Και αυτό το δείξα από την πρώτη στιγμή, δηλαδή από τα play-offs.
0: Ναι.
1: Okay. Και αυτό που έχει είναι αυτό που αυτή τη στιγμή περιγράφουμε. Δηλαδή τι παίχτες οι οποίοι έχουν αυτές τις αρετές. Δηλαδή κάτι ανάλογο κάνει και πετυχαίνει, και το είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη φορά, την Παρασκευή, ο Κόντις. Ο Κόντις έχει προσαρμόσει πάρα πολύ το παιχνίδι του πάνω στους παίχτες που έχει. Και αποδίδει. Αυτό είναι ουσιαστικά. Αυτό είναι και η εξυπνάδα, η ευστροφία Και αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, η ικανότητα του να παρέχεις έργο. Δεν μπορείς τώρα να ζητάς.
0: Έχει τη δικιά του φιλοσοφία και ο Κόντης και ο Γρηγόριο. Δεν είναι δηλαδή ότι αλλάζει τη φιλοσοφία τους για χάρη των παικτών.
1: Όχι, όχι, όχι. Αντίθετα.
0: Αλλά είναι προσαρμοστικός. Δηλαδή,
1: είναι προσαρμοστικός. Ενσωματώνει τη φιλοσοφία του με βάση τις αρετές των παικτών.
0: Ναι, ναι. Ή και όχι μόνο τις αρετές, και τα οποιαδήποτε θέματα μπορεί να έχουν.
1: Δηλαδή, εγώ είδα, ρε παιδί μου, και το παρατήρησα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω κατά πόσο το παρατήρησες κι εσύ ή υπέπεσες στην αντίληψη των υπολείπων. Ο Πετρής, τον οποίον ακόμα είναι πολύ λογικό ο Γρηγορίου να μην τον γνωρίσει όπως θα ήθελε να τον γνωρίσει.
0: Ναι.
1: Okay. Δεν του έδωσε ρόλους παραπάνω από αυτούς που θα πρέπει να ερμηνεύσεις για να συστηθεί σε μια ομάδα. Δηλαδή δεν τον άφησε να κάνει παρακινδυνευμένα πράγματα. Την πλευρά του, το μαρκάρισμά του, τη γρήγορη μετάβαση, το πρώτος πάνω στην μπάλα. Τελειώσαμε. Για πρώτη εμφάνιση είμαστε μια χαρά. Πήραμε το χειροκρότημα, το πήραμε.
0: Καλώς ήταν. Πήρε βέβαια πολύ πρωτοβουλία από εκεί. Γιατί ο Πετρής, για να φέρουμε και νούμερα, ήταν ο πρώτος παίχτης του αγώνα σε επαφές με την μπάλα.
1: Μπράβο.
0: Πήρε πολύ πρωτοβουλία.
1: Και στο βγάλσιμο πάνω στην μπάλα.
0: Ναι,
1: επίσης.
0: Είχε πολύ πρωτοβουλία γενικότερα.
1: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι τον μετρά, τον ακτινογραφεί. Λογικό. Ενδεχομένως στο παιχνίδι με τον Όφη να του ζητήσει κάτι παραπάνω.
0: Το παιχνίδι με τον Όφη είναι μια άλλη πίστα. Όχι ότι δεν διαφωνώ με αυτό που παρουσιάζουν ορισμένοι τον Όφη ως την υπερομάδα που θα έρθει τώρα και θα μας κάνει και τι θα κάνει.
1: Καλά, όχι, αυτά τα πούμε την Παρασκευή. Έχουμε χρόνο για αυτή την ιστορία. Να πω επίσης κάτι. Στο 2-1, όσες φορές και αν το δούμε, είναι καταρχήν αυτό που λέμε αδράνεια όλης ομάδας του Άρη.
0: Δεν είναι μόνο ενός. Και κυρίως του άξονα. Γιατί από εκεί ξεκινάει.
1: Μπράβο.
0: Το κακό.
1: Μπράβο. Επιδεινώνεται ουσιαστικά με το ότι πίσω ο Φαντιγκά δεν υπάρχει.
0: Τι είναι και η θέση του όμως, Μιχάλη, τώρα. Επειδή τον έβαζε ο Χιμένεθ, να σου πω κάτι. Αυτό που ορισμένοι θεωρούν, αφού είναι πλάγιο μπα και δεν πρέπει να αποκλειθεί αριστερά, δεν μπορεί να παίξει ο άλλος με ένα αποδοπόδι εύκολα, ρε παιδιά, τώρα.
1: Σωστό, σωστό, σωστό. Εγώ δεν το αναφέρω. Ναι. Εγώ το αναφέρω ως φυσική παρουσία. Λοιπόν, εκείνο όμως το οποίο μετρά περισσότερο από την επιστροφή ή όχι του Φατιγκά, του Λεάνη, του Παπαδόπουλου κτλ., είναι το ότι η ομάδα δεν έχει μπει. Και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει, Νικόλα μου, τον coach. Ότι δεν έχει μπει στη λογική των φάουλ.
0: Που η Καλαμάτα το κάνει πολύ.
1: Δηλαδή ναι.
0: Έχεις φάει ξύλο και σου έχουν κάνει φάουλ πολλά για να κόψουν τον αγώνα.
1: Μπράβο.
0: Οι παίκτες Καλαμάτα.
1: Δηλαδή, αν δεις και τις πάσες και την εξέλιξη της φάσης, ο Άρης είχε την ευκαιρία. Και παραπάνω από μία.
0: Ναι.
1: Και δεν έκανε. Μα κάνεις. Επιβάλλεται σε εκείνη την περίπτωση να κάνεις. Κάνεις ένα φάουλ, τελειώνει υπόθεση. Θα μου πεις, δηλαδή εξασφάλισε το να μην φας γκολ. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Μπορεί να το φας, τον γκολ μπορεί να το φας και από τον αέρα. Okay, να αλλάξει πορεία η μπάλα. Δεν συζητάω αυτό. Συζητάω για την σωστή προσέγγιση του παιχνιδιού και αυτό που λέμε το μυαλό, το ποδοσφαιρικό μυαλό. Δηλαδή το να έχεις πάντα το ποδοσφαιρικό μυαλό ανάλογα με τη φάση να αντιδράς έτσι όπως πρέπει με βάση την τακτική.
0: Στην κουβέντα των φόρ που άνοιξες πριν επιστρέφει ο φίλος ο Σωτήρης και απευθύνεται σε σένα.
1: Παρακαλώ.
0: Και λέει το εξής. Ναι. Λέει με τον Μάνου όμως πλέον, γιατί λέγαμε και τον Καντεβέρε, με τον Μάνου μέσα. Περισσότερο χρήσιμο είναι ο Μίλκιο Μωρόν μπροστά παρά ο Καντεβέρε. Γιατί σου λέω ότι είναι πιο φόρ, πιο killer.
1: Εντάξει, φυσικά. Μην το κάνουμε και να παίξουν και τρεις φόρ.
0: Καλώς.
1: Εντάξει, από την άλλη μεριά.
0: Ένα από τους δύο προφανώς εννοεί.
1: Ναι, ναι, να πούμε κάτι. Αν το δούμε αποσπασματικά σε επίπεδο προσώπων, θα μπλέξουμε. Okay. Θα μπλέξουμε. Εγώ θα κάνω μια αναφορά η οποία μπορεί να θεωρηθεί υπερβολική, αλλά κοιτώντας ομάδες με μεγαλύτερο background και μεγαλύτερη ποιότητα, αντιλαμβανόμαστε και κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν πάμε στην περίπτωση, ας πούμε, ξέρω και εγώ, της Εθνικής Ισπανίας, που είναι ένα πρόσφατο παράδειγμα, επειδή είχαμε το παγκόσμιο κύπελο, θα δούμε ότι αν με την αυστηρή τήρηση των ρόλων, οι μισοί παίκτες έπρεπε να μείνουν σπίτι τους. Ναι. Θα λέει κι άλλος, αφού πήρα τον Παπαδόπουλο, τον Λεάνη, πήρα και τον Παπαδόπουλο, γιατί να τον πάρω. Δεν είναι έτσι όμως. Ζυγίζεις αρετές, δυνατότητες, αυτό που λέμε την ικανότητα να εκφράσει παραπάνω ρόλους από αυτόν με τον οποίο είναι επιφορτισμένος και αναλόγως επιμοιράζεις. Ναι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Θα μπορούσαν κάλλιστα να παίξουν και οι τρεις αν υπήρχε ένα πλάνο. Σίγουρα θα μπορούσαν κάλλιστα να κινηθούν αυτοί οι δύο, όπως είπε ο φίλος μας ο Σωτήρης, καλύτερα. Okay. Εγώ θεωρώ πάντως ότι πλουραλισμό σε αυτήν την ιστορία ο Άρης έχει. Χρειάζεται μια ειδική μεταχείριση, μια σωστή και δίκαιη μεταχείριση και διαχείριση, έτσι ώστε να μπορεί να κρατήσει αυτόν τον πλουραλισμό ενεργό. Υπάρχει σε αυτόν τον πλουραλισμό ποιότητα? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που το αμφισβητεί, Νίκο. Υπάρχει ποιότητα. Υπάρχει ποδοσφαιρικό μυαλό. Υπάρχει ποδοσφαιρική ικανότητα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα πώς αυτά θα τα επιμοιράσεις και πώς αυτά θα τα κατευθύνεις. Δεν είναι. Θεωρώ ότι ο Γρηγόριος έχει και την ικανότητα και το μυαλό.
0: Δεν θα τον είναι εύκολο με τόσο πράγμα που έχει πλέον. Και το ρόστερ πλέον έχει και πάρα πολλούς παίκτες. Δηλαδή θα πρέπει λίγο να μπούμε σε μια διαδικασία αποφόρτισης για να τον βοηθήσει και αυτόν. Γιατί μετά, να σου πω κάτι, με τόσους παίκτες μπροστά τις γκρίνιες δεν θα τις γλιτώσει. Γιατί δεν παίζω εγώ και γιατί δεν παίζω εγώ και γιατί δεν παίζω εγώ. Που είναι και αυτά κομμάτια της διαχείρισης. Δεν μόνο διαχειρίζεσαι μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, ποιο περισσεύει, πιστεύεις?
0: Αυτή τη στιγμή βάλει την επίθεση μπροστά και δηλαδή ο Δόνης περισσεύει πλέον. Ο Μπουσαΐντ που θα μπει και ο Μάνου και τα λοιπά περισσεύει για μένα. Πλέον και ο Μπουσαΐντ.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ το έχω πει για τον Μπουσαΐντ. Είναι η τρίτη παρατήρηση την οποία είχα να κάνω. Για μένα ο Μπουσαΐντ δεν είναι για τον Άρη. Για να το πω πολύ απλά.
0: Ναι. Και εγώ είμαι μαζί σου αυτό. Δεν λοιπόν, είναι κακός παίχτης. Δεν θέλω να πάω. Και το λέω πάντα. Όταν λέμε ότι κάποιος δεν ταιριάζει, δεν σημαίνει ότι είναι κακός. Δεν ταιριάζει σε σένα.
1: Ναι, ωραία. Παλαιότερα στο καφενείο γύρω από τον Άρη Ντράμπορα, όταν λέγαμε ας πούμε ότι δεν είναι κακός παίχτης, πεταγόταν ένας παππούς και μας έλεγε: «Είχες αδελφή, δώσ' τον».
0: Όχι, ρε, κάπου αλλού μπορεί να πιάσει. Σε σένα δεν θα πιάσει.
1: Ναι, άλλο θέλω να πω. Εντάξει, ναι. Για να το αντιμετωπίσουμε και μια σκοπτική διάθεση. Κανένας δεν λέει και μπορεί να είναι και φιλότιμο παιδί και από ό,τι μαθαίνω είναι και συνεπής και στους επαγγελματίες. Δεν είναι για το επίπεδο που θέλει να χτίσει. Ούτε για το επίπεδο που θέλει να παρουσιάσει. Πώς να το κάνουμε. Τώρα, ο Βασίλου, τον οποίο τον είδαμε σε αυτό το παιχνίδι, έτσι, ως καθαρό εμμο εξάρι, δεν ξέρω τι δικές σου εντυπώσεις, εμένα μου άρεσε. Μου άρεσε. Τι περιμένω από αυτό να γίνει, γιατί πλέον δεν υπάρχει κόφτης εξάρι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε.
0: Αυτός είναι όμως.
1: Περίμενε. Ναι. Ο κάθε παίχτης εμπεριέχει ένα κομμάτι επιμόρφωσης.
0: Ναι.
1: Και βελτίωσης.
0: Ναι.
1: Okay. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το παιδί έχει τα φόντα να την κουβαλήσει και λίγο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή μόνο για να πέφτει στα πόδια, να κόβει ή να δημιουργεί.
0: Να κοιτάζει. Να την κουβαλήσει, δεν σου είπα ότι δεν μπορεί. Αλλά η βασική του ευθύνη είναι το κομμάτι το αμυντικό.
1: Ναι, ναι. Πρόσεξε όμως. Το να την κουβαλήσει σημαίνει να την κουβαλήσει σωστά, σε σωστό χρόνο και με σωστή οπτική. Γιατί δεν την κουβαλά για να την κουβαλά, κουβαλά και βλέπει.
0: Καλά, κουβάλει ήταν στα 5 μέτρα, Μιχάλη. Τώρα δεν θέλω να μου κάνει παιχνίδι Μπασίρου. Έχω το Ράτσι να το κάνει αυτό, άστο.
1: Ναι, περίμενε. Το Ράτσι τον έχει ακριβώ επειδή έχει τον άλλο στην περίπτωση του κόφτη. Αλλά στα παιχνίδια στα οποία θα πάρουν κάποιοι χαμπάρι και θα έχουν υπεροπλία σε ποιότητα στη μεσαία γραμμή, θα στον μπλοκάρουν τώρα.
0: Η ΑΕΚ π.χ. που φορτώνει το κέντρο και είναι ένα παιχνίδι που δεν είναι μακριά, είναι κοντά μα πλέον αυτό το ματ. Εκεί θα πρέπει να προσέξει πολύ στη μεσαία γραμμή.
1: Γι' αυτό το λέω. Δεν είναι μόνο ότι μεταφέρει. Είναι σιγά σιγά αυτό το πράγμα να το βελτιώνει όπως πολύ σωστά είπε, να βλέπει. Έχει δυνατότητες.
0: Έχει, ρε, okay. Δεν έχει. Να σου πω κάτι, Μιχάλη. Τέτοια εποχή ο Ράτσιτς πέρσι δεν κουνιότανε. Ο Φατιγκά δεν κουνιότανε και τώρα είναι του καλύτερου παίκτες της ομάδας. Θέλουν χρόνο κάποιοι παραπάνω από αυτό που μπορεί να θέλει ένας
1: άλλος. Όπα. Γιατί τώρα βλέπω και κάποιους συναδέλφους οι οποίοι αποθεώνουν παίχτες οι οποίες τους λέγανε πολλούς χαρακτηρισμούς. Για να τελειώνουμε με αυτή την παλαφάρα, και επειδή δεν μου αρέσει και επειδή είμαι και μεγάλος και δεν κάνω να συγχύζομαι. Λοιπόν, ο παίχτης θα πρέπει να καταλαβαίνουμε, όσοι καταλαβαίνουμε, αλλιώς δεν είναι και απαραίτητο να κάνουμε και ατομική κριτική. Δεν είναι απαραίτητο, δεν μας το ζήτησε κανείς. Ναι. Και ξέρεις, όταν θέλεις να κάνεις κάτι παραπάνω, να ξέρεις ότι γι' αυτό ή θα πάω επιβραβευτής,
0: ναι,
1: ή ξέρω κι εγώ, θα τα ακούσεις κιόλας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Ράντζιτς δεν ήταν ένας παίκτης ο οποίος μπορούσε κάποιος να τον αμφισβητήσει. Όποιος τον είχε δει στην Ιταλία,
0: όχι,
1: εκτός αν πιστεύει κάποιος ότι μπαίνοντας σε ένα αεροπλάνο ξεχνάς την μπάλα.
0: Όχι. Αυτό δεν είναι.
1: Λοιπόν, απλούστατα το παιχνίδι του Άρη ήταν τόσο αντιράτζης, για να το πούμε πολύ απλά, και το καταλαβαίνει ο καθένας ο οποίος αντιλαμβάνεται τι είναι αυτό που παίζεται στις τέσσερις γραμμές. Ήταν τόσο αντιράτζης, ήταν τόσο αντιποδόσφαιρο, το οποίο ήταν αδύνατον να ξεδιπλώσει αρετές παιχτών ποιότητας και τύπου Ράτζιτς.
0: Και ο Ράτζιτς κρίθηκε νωρίς, γιατί ήρθε χωρίς προετοιμασία τότε. Δεν έχει... Και έβαλε ένα βαρύ, αδούλευτο κορμί να παίξει για τα πρώτα μάτς με την Αράς, και βγάλαμε συμπέρασμα ότι ο Ράτζιτς δεν κουνιέται. Εντάξει, okay.
1: Ναι.
0: Όπως και για τον Μπασίρου, δεν θα βιαστώ εγώ ακόμα να βγάλω συμπέρασμα. Εντάξει, μιλάμε τόση ώρα μετρούσα τους παίχτες.
1: Μα δεν βιάστηκα εγώ, ίσα-ίσα, ναι, που είπα το αντίθετο.
0: Δεν το λέω για σένα, για άλλους το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέω για σένα.
1: Α, καλά, ναι.
0: 31 ωραία έχει το ρόστερ αυτή τη στιγμή. Με τον Μανού και το Σούταλο θα πάω στους 33.
1: Ναι, ο Σούταλο είναι ένας παίκτης τον οποίο τον χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο Άρης. Πρέπει να δούμε τις αρετές του. Τον χρειάζεται και ο Φαμπιάνου για να αναπνεύσει. Τα εύσημα, τα συγχαρητήρια, παρόλο που το γκολ το οποίο δεχόμαστε στη μένη φάση είναι γκολ center back, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω να πω, θα δώσω τα συγχαρητήριά μου στο ξανθό παιδί, στο Γένσεν.
0: Ναι.
1: Τα συγχαρητήριά μου, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί ήταν τυπικός, σωστός, ορθολογικός. Δηλαδή, εντάξει.
0: Ο Γένσεν, γιατί πάει καλά στην άμυνα, δεν το λέμε για να τον βαφτίσουμε στόπερ ή οτιδήποτε άλλο. Χάφτανε
1: όχι
0: πάντα το παιδί. Μπορεί στο τέλος να καθιερωθεί ως μια εναλλακτική για την άμυνα. Όχι απαραίτητα βασικός.
1: Σωστά.
0: Ποιο είναι
1: εγώ
0: το,
1: θα το,
0: το προτέρημα,
1: ναι, αλλά
0: του
1: θα πρέπει να επιβραβεύεις τους παίχτες οι οποίοι
0: φυσικά
1: δείχνουν και μια συνέπεια, έναν τεράστιο επαγγελματισμό και όχι στη θέση τους.
0: Το προτέρημα δηλαδή του Γένσεν είναι γιατί τον βοηθάει στην άμυνα. Που το βλέπεις και εσύ και το, όσοι το βλέπουν. Επειδή έχει ταχύτητα, είναι πολύ καλός στο να καλύπτει τον χώρο. Να παίζει στο πλάτος, να καλύπτει χώρους.
1: Τώρα διαβάζει τη φάση.
0: Διαβάζει τη φάση. Το πρόβλημα του Γένσεν, ακόμα και στον αέρα δεν είναι κακός. Το πρόβλημα του Γένσεν είναι στο man to man, όταν ο επιθετικός έχει την μπάλα κάτω. Γιατί εκεί δεν έχει το DNA του stopper. Έχει το DNA, ναι, του half.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι το μοναδικό του πρόβλημα. Από εκεί και πέρα και στον αέρα, στο ψηλό παιχνίδι είναι καλός. Και στο να καλύπτει το χώρο, καλύπτοντας αυτό δηλαδή που θέλει ο Φαμπιάνο, τι θέλει. Θέλει ένα στόπερ δίπλα του γρήγορο, το Μπράμπετς, να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Ο Γένσεν μπορεί να την κάνει αυτή τη βρώμικη δουλειά.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό μέχρι στιγμή.
1: Και την κάνει, και την κάνει, και θεωρώ. Και την κάνει και με έναν τρόπο. Δηλαδή, έβλεπα τις κινήσεις του και το παιχνίδι,
0: ναι,
1: του, γιατί έχουν ενδιαφέρον για την ιδιαιτερότητα την οποία εκφράζει αυτή τη στιγμή ο Γένσεν στην ομάδα. Και την έκανε, μάλιστα, και με έναν τρόπο πολύ σωστό, χωρίς φάουλ. Χωρίς φάουλ, χωρίς να εκβιάζει καταστάσεις, πολύ μελετημένος, πολύ προσιλωμένος. Εγώ έχω, ξέρουμε το παιδί, δηλαδή ο Γένσεν είναι η κλασική περίπτωση, αυτό που ακόμα στο ποδόσφαιρο υπάρχει, του ελεύθερου παίχτη, του λίμπερο.
0: Ναι.
1: Ο Γένσεν σε αυτή τη θέση θα μπορούσε να κάνει παπάδες.
0: Ναι.
1: Να κόψει μπάλα, να δει χώρο, να δώσει την μπάλα, να φύγει στο χώρο, να την ξαναπάρει. Είναι πάρα πολύ καλός αυτό. Γενικότερα είναι ένας παίκτης που έχει αρετές. Τον έχει αδικήσει ο Άρης. Εγώ το λέω, το είχα ξαναπεί. Το θυμάσαι?
0: Ναι, ναι, ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή ένας παίκτης που λες, έλα μωρέ τώρα, άχρωμος, άοσμος, τσαπατσούλης. Δεν είναι. Είναι ένα κεφάλαιο που μπορεί να δημιουργήσει υπεραξία, για να το πω έτσι απλά, ποδοσφαιρικά. Είναι ένα κεφάλαιο που μπορεί να δημιουργήσει υπεραξία.
0: Φίλε Αδάμ, νομίζω Αδάμ το έστειλε, συγγνώμη που σε διακόπτω, Μιχάλη.
1: Ναι, ναι.
0: που λέει κιόλας ότι καράβι που δεν στρίβει, έλεγα τώρα, το ξέρω. Ο Κουαμέ πάντως που λες, λέει Κουαμέ, Δόνης, Μπουσαΐντ, Γαλανόπουλος περισσεύουν. Όχι, Αδάμ, ο Κουαμέ δεν περισσεύει αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, μου κάνει την καλύτερη πάσα.
0: Όχι, όχι.
1: Μου κάνει την καλύτερη πάσα. Εγώ τον Κουαμέ τον θέλω οπωσδήποτε στον Άρη.
0: Κι εγώ. Κι εγώ.
1: Ο Κουαμέ είναι κεφάλαιο μεγάλο. Έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Είναι παίχτης ο οποίος έχει ποδοσφαιρικές αρετές. Είναι ένας παίχτης ο οποίος το βλέπεις στο παιχνίδι του και είναι κάτι το οποίο ευχαριστεί όποιον το παρακολουθεί. Χαίρεται το παιχνίδι, το γουστάρει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Το γουστάρει το παιχνίδι. Γουστάρει να παίζει μπάλα. Φαίνεται. Χαίρεται να παίζει μπάλα. Είναι ένας παίχτης πολύ εργαλείο. Είναι ένας παίχτης ο οποίος έρχεται επιπροσθέτως σε αυτούς τους οποίους αναφέραμε στην αρχή ότι ξέρουν να παίξουν το χώρο. Έχει φαντασία, έχει εμπειρία και έχει τεχνική κατάρτιση. Δεν νομίζω ότι αυτός ο παίχτης μπορεί να περισσεύει από τον Άρη.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Θα σου πω όμως κάτι για να το κλείσουμε. Επειδή κάνουμε ωραία, ναι. Μ' αρέσει που κάνουμε πάλι ποδοσφαιρικές κουβέντες και μας δίνει και ομάδα το ερέθισμα για να κάνουμε. Ναι. Το συζητούσαμε με ένα φίλο μου πριν λίγες μέρες, βάζοντας κάτω και αναλύοντας το ρόστερ. Καταλήγοντας στο συμπέρασμα, αυτός με τράβηξε περισσότερο εκεί και το είδα και εγώ μετά μπροστά μου και δεν έχει άδικο, ναι. Ότι αυτή η ομάδα με τους φορ που διαθέτει, τους χαφ που διαθέτει. Αν πάρει, τώρα πήρε το Σούταλο, αν πάρει άλλα δύο στόπερ, μπορεί να παίξει 3-5-2. Γιατί θα παίζεις με δύο φορ και έχεις πέντε και χωράνε όλοι καλοί. Γιατί θα μπορέσεις να χωρέσεις μέσα και το Μανού σε αυτό το 3-5-2 μαζί με δύο φορ. Γιατί θα μπορέσεις, έχεις και τα χάφ που μπορείς να πετάξεις και έχεις καλά full back, το Ρίτσαρτς και τον Πετρίς και τον Φατιγκά.
1: Εγώ θα πω και κάτι άλλο.
0: Αλλά προφανώς τώρα δεν γίνεται και σου δίνω το λόγο γιατί όλο το καλοκαίρι ο προπονητής δουλεύει κάτι συγκεκριμένο.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Το ότι δουλεύει κάτι συγκεκριμένο δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το
0: γυρίσει,
1: αλλάξει.
0: Ναι.
1: Ναι, να το γυρίσει. Δεν είναι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό δεν είναι. Δεν μπορούμε να, πατήσουμε. Μπορούμε να πατήσουμε εμείς. Τα πάντα μπορούμε να απαντάμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι στοχεύουμε και σωστά. Δίνουμε και τη σωστή απάντηση. Θεωρώ ότι ο κότς είναι αυτός ο οποίος πρέπει να απαντήσει κατά πόσον αυτό είναι εφικτό. Ή για να είμαστε ακόμα πιο σωστοί, να μας πει πόσο χρόνο χρειάζεται για να είναι αυτό, για να παρουσιαστεί αυτό πλήρες. Γιατί πολύ σωστά μπορεί να γυρίσει και να πει το προπονητικό team: ναι, μπράβο παιδιά, και εμείς προς αυτό κατευθυνόμαστε. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό για μας χρειάζεται 1,5 μήνας παιχνιδιών για να μπορέσουμε, ναι, να το φορμάρουμε έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα λειτουργήσει. Ένα αυτό. Το 3-5-2, αυτό που είπες, έχει κάτι το οποίο δεν ξέρω πόσοι το αντιλαμβάνονται. Ανεβάζεις πάρα πολύ το ρυθμό της ομάδος.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει ο ρυθμός.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Ανεβαίνει ο ρυθμός. Όσο ανεβαίνει η ομάδα, δηλαδή όσο γίνεται πιο επιθετική, όσο η ομάδα πάει πιο γρήγορα πάνω στην μπάλα και για να την κόψει και για να την πάρει και για να την έχει στην κατοχή της και για να τη βγάλει, ανεβαίνει ο ρυθμός. Και ο Άρης είναι μια ομάδα που τον είναι υπέρ του να ανέβει ο ρυθμός. Του ταιριάζει με τους παίκτες που έχει να ανέβει ο ρυθμός.
0: Ναι, δεν, σε αργό τέμπο δεν μπορεί ο Άρης.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι με αυτήν την ιστορία, ξέρεις, με τα ταμπούρια, τα πούλμαν και τα οδοφράγματα.
0: Πάρε τον καλό το Μιχάλη. Ο Κώστας ρωτάει, ο Γκαρέ που θα παίζει στο 3-5-2. Δεν θα παίζει. Θα είναι ένα πληρωματικός. Θα είναι ένα πληρωματικός του...
1: Ενδεχομένως να έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι. Σε χάσαμε λίγο, σε έχουμε τώρα πάλι.
1: Ναι, ναι, γιατί είχα μια παρεμβολή.
0: Νικόλα, είναι νωρίς να ρωτάτε, παιδιά, για το Μότσο, αν θα επιστρέψει το Δεκέμβριο. Δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνει με τον Καρέ που τελειώνει ο δανεισμός, ναι, του τον, το Δεκέμβριο. Ο φίλος μου, ο Λεωνάρντο από Γερμανία, με Καντεβέρ θεωρώ ότι είμαστε πιο επιθετικοί. Με Καρέ όμως έχουμε δει συνδυάζονται τυφλά. Την καλημέρα με, από το κεντρικό Βερολίνο. Ναι, όντως είναι καλά δεμένη αυτή. Και την καλημέρα μου και στον Παναγιώτη. Η μεγαλύτερη μεταγραφή θα είναι η αγορά του Καρέ. Χθες, όχι, χθες λέει, όχι σήμερα, λέει χθες. Ναι, ήταν καλός. Ήταν καλός προχθές ο Γκάρε. Ναι. Να κάτσει, κοίτα, αρχικά όμως πρέπει να διευκρινίσει τι γίνεται με τη ρήτρα. Γιατί αρχικά είχαμε εικόνα για τρία. Άλλος λέει ότι μπορεί να είναι λιγότερο. Μπορεί, θα το παλέψει σίγουρα. Απλά
1: πρώτα... Εντάξει, να μην βιαζόμαστε πάντα.
0: Αυτό παιδιά, πρέπει να τελειώσει με τα τωρινά.
1: Πρώτη αγωνιστική είμαστε. Πρώτη αγωνιστική
0: ναι,
1: είμαστε.
0: Να τελειώσουμε με τις μεταγραφές τώρα και μετά έχουμε
1: δύο-τρία.
0: Να δούμε τι θα γίνει και με τον Γκαρέ. Κύριε Λιάννη, ανανεώνουμε ξανά για την Παρασκευή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και όλους.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, Μιχάλης Λιάννης, ήρθε γύρι. Ωραία κουβεντούλα κάναμε. Ποδοσφαιρική μας είχαν λείψει. Είναι αλήθεια αυτές οι συζητήσεις και μας δίνει και η ομάδα του ερέθισμα για να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις και μακάρι να συνεχίσει έτσι σε αυτό το τέμπο, με αυτά τα αποτελέσματα, με αυτή την νοοτροπία, γιατί είναι και η νοοτροπία που μπαίνει στην συζήτηση, προκειμένου να κάνουμε για πολύ καιρό ακόμα τέτοιες συζητήσεις εδώ πέρα καθημερινά.

Μερικά μηνυματάκια και θα κλείσουμε. Θα μου επιτρέψετε να φύγω και θα μου επιτρέψει και ο Δημήτρης που είναι έξω να φύγω λίγο 5-6 λεπτάκια νωρίτερα, γιατί έχω μια κάτι επίγον το οποίο πρέπει να προλάβω. Ο Κώστας λέει, ο Μότσου λέει, πού να επιστρέψει, λέει, άμα δεν φύγει ο Γιαννιώτας, πού να έρθει, λέει. Γιατί ο Γιαννιώτας με το Μότσου τι σχέση έχει, ρε Κώστα? Άλλες θέσεις. Ο Βασίλης, στο σημείο αυτό μωρόν κρατάς, λέει, γιατί με Μανού μπορεί να παρουσιάσει τελείως διαφορετικό και σε περίπτωση οριστικής καταδείξης, λέει, του Μύρ, να έχεις άμεσα ένα όπλο στην ομάδα, λέει. Καλά, μέχρι το καλοκαίρι δεν νομίζω να έχουμε κάτι με το Μύρ. Μουσαΐντ, Δόνης, Μάικιτς και όποιος άλλος είναι στο καλό. Καλά, εσύ το λες εύκολα στο καλό, Βασίλη, αλλά όπως έλεγα και πριν, που αναφέραμε το ρεπορτάζ ότι είχε να κάνει με αυτούς τους τρεις. Πρέπει να δεχθεί ο παίχτης. Πρέπει να βρει ομάδα. Πρέπει να τα βρει μαζί του το οικονομικό. Γιατί μπορεί να βρει ομάδα, αλλά η ομάδα να μην πληρώνει για να τον πάρει. Να θέλει απλά να πει μείνε άστον ελεύθερο και να σου πει ο παίχτης να μείνει ελεύθερο, θα πάρω κάποια λεφτά. Είναι σύνθετο, είναι δύσκολο και δεν έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή το χρόνο με το μέρος του σε αυτή τη διαδικασία. Ο Βασίλης, ο οποίος είναι ξεκάθαρα μπαγεβιτσικός, μήπως ήρθε κατά ελευθερία και τον παλιό κλασικό ρόβο με δύο επιθετικούς, Καντεβέρε, Μύρ και Μανού πίσω και πιο πίσω λέει Χόγκλα, Ράτζι, Μπασίρου. Έχεις τα πλάγια μπακ να το παίξεις. Ο Κυριάκος από το Βούπερταλ. Εμένα χρειάζεται ακόμα ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ και είμαστε κομπλέ. Τώρα για να φύγουν Δόνης και Μπουσέτη, για μένα πρέπει να είναι η πρώτη. Τι είναι να είναι η πρώτη? Τι παίζει με Κουάμε? Δεν προκύπτει κάτι, παιδιά, όσον αφορά τα δημοσιεύματα στην Ιταλία για τον Κουάμε. Μέχρι πώς θα αποχωρήσουν? Από μηδέν, Κυριάκο, από μηδέν μέχρι και τρεις παίχτες, πιστεύω. Είναι πολύ πλέον. Είμαστε 31 και με το Μανού και το Σούταλο πάμε 33. Για ρόστερ, για ομάδα που δεν παίζει Ευρώπη, είναι πολύ μεγάλο το ρόστερ. Για ομάδα που θα παίζει Ευρώπη θα ήταν πολύ μεγάλο. Τώρα θα μου πεις, βέβαια, μέσω 33 ποιοι υπάρχουν, οι μικροί. Ο Χάρουπας, ο Βοριαζίδης, ο... Και χωρίς να έχει κάνει επαγγελματικό ακόμα τον Ιάδης, έτσι. Ο Χαρούπας, ο Βοριαζίδης, ο Παπασαραφιανός, ο... ποιον άλλον έχουμε? Ο Κάμτσης, ο Νίγκ, ο Ματάρ, ο Μπαρμπόπουλος. Το πραγματικό νούμερο προφανώς και είναι διαφορετικό. Μανι μανι.

Λοιπόν, ένα-δύο μηνυματάκια ακόμα και θα φύγω. Ο Λάζαρος, γιατί δεν υπογράφει ακόμα Αντωνιάδης. Τυπικό νομίζω είναι το θέμα. Δηλαδή, όλα τα χαρτιά πρέπει να μαζευτούν, οπότε ξέρω μαζεύτηκαν. Θα γίνει και αυτό. Και ο Αντωνιάδης θέλει δουλειά πολύ. Ειδικά στο αμυντικό του κομμάτι. Ο Δημήτρης, κλασικός βρύσας μπαταχτσής, θέλει να τους πάρει τζάμπα. Δεν είναι μωρέ τώρα. Θα μπορούσα να πάω σε αυτή τη λογική. Εντάξει. Πολλοί έχουν αυτή τη λογική. Ο Χόγκαλο το γεγονός ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία, θα είναι έτοιμος Οκτώβρη. Και νωρίτερα πιστεύω ότι θα είναι. Αν βλέπω ο Ρίτσαρντς να ξεκινάει την Κυριακή, πιθανό είναι Δημήτρη, ναι. Θα τα πούμε βέβαια για αυτό το μάτσο από Τετάρτη και μετά. Αλλά επειδή κοιτούσα χθες τα του Ρίτσαρντς, τα στοιχεία του, δεν είχα προλάβει. Είχαμε και άδεια τις προηγούμενες μέρες, τώρα μην πω τι άδεια είχαμε τέλος πάντων. Ο Ρίτσαρντς έχει παίξει σχεδόν σε όλα τα φιλικά της Νότιχαμ. Αναπληρωματικός, αλλά έχει παίξει. Έχει ρυθμό, είναι καλά. Θέμα προσαρμογής. Πιστεύω ότι θα είναι αποστολή. Αυτό δεν το πολύ συζητάω, να σου πω την αλήθεια. Θα είναι. Το βλέπω και για την 11η με τον Ρίτσαρντς. Το βλέπω. Ναι. Γιατί έχει και μέρες μπροστά του. Όχι μια ζωή ολόκληρη, αλλά έχει 4-5 μέρες να δουλέψει λίγο με την ομάδα. Ο Πάρης, ελπίζω να σε βρίσκω καλά. Έχω καιρό να σε στείλω. Θέλω να σε ρωτήσω αν γνωρίζει πότε θα κυκλοφορήσουν οι μπλουζ προθέρμανση από το σωρική ομάδα. Είναι καλύτερα στην πρώτη εμφάνιση. Και δεύτερο, λέει ο Μότζο, γνωρίζει αν προβλέπει να γυρίσει τον Ιανουάριο. Νωρίς, παιδιά, ακόμα για το όμως το είπα και πριν. Ή θεωρείται δεδομένη η κατάστασή του. Τίποτα δεν είναι δεδομένο ακόμα. Καλημέρα στον Αποστόλη. Καλημέρα στον Νίκο από το Εγάλεο. Καλημέρα στο Γιάννη. Δύσκολα με τον Όφη. Φτάνει να μπει ομάδα με τσαμπουκά. Στον Ηρακλή και πέρσι, λέει το Χόγκλα που τον έβλεπα. Έλεγα, λέει, τι σακίμι πατάτες είναι και ύστερα ήταν τρομερό. Στέλνουν χρόνο, εννοείται. Είναι άδικο και είναι αντιποδοσφαιρικό να βγάζουμε συμπέρασμα από τώρα και να πούμε αυτός δεν κάνει. Θέλει υπομονή, μην βιαζόμαστε. Λοιπόν, κάτσε να το έκανα ακόμα. Ο Ξενοκράτης, εντάξει, Νίκο, μεγάλη μαγιά έκανε ο Γρηγορή, αλλά το έκανε γιατί έπαιζε λίγη Καλαμάτα με 10 παίχτες. Όχι, αυτή είναι η λογική του, να ξέρεις. Δηλαδή και με παίχτη και ισορροπία να υπήρχε, ο Γρηγορή θα το έκανε. Θα πήγαινε όλα για όλα. Το ρίσκο μέχρι το 2-1. Μέχρι το 2-2 είναι αναγκαστικό. Το ρίσκο μετά το 2-2 είναι επιλογή. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αντώνη. Το θέμα είναι ότι οι Καλαματιανοί δεν είπαν τίποτα και τα παιδιά σκύλιασαν από χθες. Εντάξει, και κάποιοι Καλαματιανοί λέγανε, εγώ είδα και σχόλια που υπήρχαν από. Δηλώναν ο παιδί τη Καλαμάτα, ας πούμε, στο βίντεο που έκανα στα νέα, στα social, στο ομάδα, που γράφανε οι Καλαματιανοί. Διαιτησία το ένα και το άλλο και τα λοιπά. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι σκυλιάσανε και δεν θέλουν τον Άρη τώρα να νιώθουν ότι ο Άρης πάει να κάνει κάτι καλό, γιατί δεν μπαλατζάρουν καλά αυτοί και φοβούνται μη χαθεί και τετράδα. Την καλημέρα μου στο Βάς, στο Λευτέρη, στο Μιχάλη που έστειλε νωρίς και γράφει Σάντι, σε ευχαριστούμε. Να την πάρει όμως τη Σάντι, να την πάρει τη Σάντι, εντάξει. Να πάρει και το ελληνικό διαβατήριο να τελειώνουμε. Φεύγω, να είστε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε με ζωντοπολείο Μόστρα που πλησιάζει ξανά το Grand Opening για τη νέα σεζόν και θα είμαστε εκεί. Μιστακίδη 22 Χαριλάου, φαγητάρες και Digital Market. Ανδρέα Παδριώτη, Κασελευθέρω Κορδελιό, το κορυφαίο σέρβις κινητών σε όλη Θεσσαλονίκη. Χάτζη Αθανασίου Δημήτριος παρών. Μαζί σας μέχρι και τις 2. Τα λέμε πάλι αύριο. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.

Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων

0: διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Αχ, πίνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
22: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
22: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You,
22: το δικό μου αγαπημένο.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
26: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
27: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
29: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
30: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
31: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
32: GPS και βυθώματο έχεις?
31: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
32: GPS Λόγο έχεις.
31: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
32: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
31: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
32: Μεϊμάρης.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα βέβαια το αιώνιο πρόβλημα, καλημέρα ή καλησπέρα. Τι να πούμε, δηλαδή 12 και 10, έτσι. Δεν είναι και καλημέρα, αλλά anyway. Καλά περάσαμε το Σαββατοκυριακό. Πριν πάμε να πούμε το τι είδαμε στην πρώτη αγωνιστική στην πρεμιέρα του ελληνικής Super League 2026-2027. Να πούμε την καλημέρα μας στις Τέντες Σταρ, Κιτρινόμαυρη Πηλαία. 2-3-10-3-23-8-90 το τηλεφωνικό κέντρο του Ηλία και των συνεργατών του που είναι δίπλα μας σε κάθε μας βήμα, μας συντροφεύει, είναι στην παρέα μας και πάντα μιλάμε για μια κοινή πορεία πάνω από καμιά πενταετία. Ο Ηλίας και η Τέντε Σταρ είναι δεμένοι με το Yellow Radio και με την καλημέρα στην πόλη του Θεού. Κιτρινόμαυρη Πηλαία, που τους βρίσκουμε? Τους βρίσκουμε στην Κήπο 35, πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία. Τέντες, πέργορες, αναμοθράστες, στην απόλυτη ποιότητα, με την καλύτερη δυνατή τιμή, και ένας άνθρωπος, ένας χαρακτήρας, ένας τύπος ο οποίος πραγματικά είσαι πάρα πολύ, αισθάνεσαι πάρα πολύ ικανοποιημένος που το γνωρίζεις. Να πούμε την καλημέρα μας και στον Εσπρέσο Τσελίνη. 2-3-10-5-87-3-77 το τηλεφωνικό κέντρο που απαντάει στις κλήσεις μας και ειδικά στους επαγγελματίες του χώρου για να κάνουν, να κλείσουν το δικό τους ραντεβού, να βάλουν ποιότητα στην επαγγελματική τους διαδρομή, να αλλάξουν ερώτα, να προσφέρουν έτσι το τέλειο προϊόν στους πελάτες τους και να έχουν μια συνεργασία στην ομάδα τους που σίγουρα θα τους κάνει να είναι κερδισμένοι, γιατί εκτός από την, από το απόλυτο προϊόν που θα έχουν, το νούμερο ένα προϊόν αυτή τη στιγμή στην αγορά του Εσπρέσο, αυτό το οποίο πάντα μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις, σε συνεργασίες μαγαζιών και εταιριών του καφέ, είναι το πόσο κοντά είναι η εταιρεία και τα παιδιά, ο Σπύρος, ο Θάνος, ο Χρήστος, ο Αντώνης, όταν δεν ασχολούνται με τον Άρη, είναι δίπλα στα... Τώρα αυτό με τον Άρη λίγο, ξέρετε, λίγο παιδιά, είναι λίγο λεπτό το σημείο. Έχουν και άλλες δουλειές τα παιδιά, εκτός από αυτά που κάνουν. Έχουν ασχοληθεί και με τον Άρη. Τι ταξίδια θα κάνουν, που θα πάνε στο Eurocup, πώς θα φτιάξουν τα πράγματα. Εντάξει, κάπου να το δικαιολογήσετε έτσι. Κάπου άνθρωποι είναι και αυτοί. 24 όμως ώρες το 24ωρο είναι δίπλα σας. Οτιδήποτε σας συμβεί, το τηλέφωνο τη Τσελίνη στη διάθεσή σας, να έρθουν οι άνθρωποι να σας βοηθήσουν. Φυσικά. Και για τους ανθρώπους που δουλεύουν, η τέλεια βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστούν για την παραγωγή του καφέ. Αυτά με τον Εσπρέσο μας, αυτά και με τις Τέντες μας, θα ανοίξουμε γραμμούλες, αλλά λίγο, ρε παιδιά, λίγο, 12 και 14 είναι λίγο, ηρεμήστε λίγο, μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί, θα πούμε. Πάντα μετά τα μάτσα βγάζουμε πολλές γραμμές για να μιλάει ο κόσμος, είτε είναι χαρούμενος είτε είναι σκασμένος, τώρα είναι χαρούμενος. Βέβαια, πριν πάμε σε οτιδήποτε, έχουμε και τα στιχάκια μας, έχουμε και την ποίηση, έχουμε τη φίλη μας την Βασιλεία που μας στέλνει στιχάκια και έτσι... Μας θυμίζει και έτσι, έτσι αγνά, όμορφα, ωραία, τα μέσα από αυτά που συμβαίνουν μέσα από τον Άρη το Σαββατοκύριακο, αυτόματα έτσι βγάζει και 5 στίχους και μας τους στέλνει η φίλη μας, που όποτε θα εμπνέεται θα μας έτσι στέλνει να διαβάζουμε, να κάνουμε το ένθετο με τους στίχους που έτσι εμπνέεται μέσα από την επικαιρότητα ουσιαστικά και συνήθως μετά από κάποιο μάτς. Σαν πας στην Καλαμάτα, λέει η Βασιλεία, σαν πας στην Καλαμάτα και έρθεις με το καλό, Φαμπιάνο να μου φέρεις τα γκολ με το κιλό. Φαμπιάνο, τώρα η αλήθεια είναι, 2 γκολάκια, σούπερ ήτανε. Ωραίο το παιχνίδι, πολλές ανατροπές του Άρη, τα λιοντάρια μας δώσανε χαρές. Έτσι είναι, Βασιλεία, μας δώσανε χαρές του Άρη, τα παιδιά. Όπως και να κάνει, όπως και να γίνει, όταν η ομάδα κερδίζει, ένα σφίξιμο γροθιάς το έχουμε, ένα χαμόγελο το σκάμε, μία ένεση ψυχολογίας την βιώνουμε για την συνέχεια, και η συνέχεια είναι πολύ μακριά, επίπονη, και πρέπει η ομάδα να είναι συγκεντρωμένη, να είναι συνεπής, να βάλει το κεφάλι κάτω, να δουλέψει, να ανεβάσει την απόδοσή της, να καλυτερεύσει την εικόνα της, να γίνει ακόμα πιο πιστική
και να έχει αιμονή τους βαθμούς στην κατάκτηση των βαθμών. Όπως αιμονή τους είχε τους βαθμούς μέσα στην Καλαμάτα, εκεί που η ομάδα έκανε ένα 90 λεπτό το οποίο έχεις να πάρεις πράγματα, έχεις να κρατήσεις, έχεις φυσικά και να δουλέψεις πράγματα. Μια ομάδα η οποία ξεκίνησε το πρώτο μισάωρο του πρωταθλήματος, ας το πούμε έτσι, πάρα πολύ ελπιδοφόρο, πολύ θετικό. Τα πρώτα 30 λεπτά ο Άρης έδειχνε ότι θα είναι αυτός που θα ελέγξει τη ροή του αγώνα, είναι αυτός ο οποίος θα βρει τον τρόπο να πάρει το παιχνίδι, γιατί ήταν καλύτερος. Ήταν καλύτερος, έκανε και τη φάση του με τον Καρέ και έδειχνε ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει με τον σωστό τρόπο. Κόντρα στη ροή του αγώνα, η Καλαμάτα μπήκε μπροστά στο σκορ σε μια φάση, σε ένα στημένο. Νομίζω ότι πολύ κρύο γκολ και πολύ άδικο προς την εικόνα του αγώνα. Γρήγορα ο Άρης απάντησε, ευτυχώς, που νομίζω είναι ένα από τα κλειδιά της εξέλιξης του παιχνιδιού, η γρήγορη ισοφάρηση και το ότι η ομάδα δεν έχασε την ηρεμία της, τη συγκέντρωσή της για να διεκδικήσει την νίκη. Στο δεύτερο ημίχρονο η αλήθεια είναι ότι η ομάδα δεν ήταν τόσο καλή στο 1-1 όσο ήταν στο 0-0. Χωρίς να σημαίνει ότι ήταν χειρότερη από τον αντίπαλο. Ούτε κινδύνευε, ούτε και απειλούσε. Έδειχνε το μάτς να κυλάει σε μια ηρεμία που στη λεπτομέρεια θα κρινόταν ποιος θα βάλει το νικητήριο γκολ και θα πάρει το παιχνίδι. Η λεπτομέρεια, συνήθως έτσι σημαίνει, έδειξε Καλαμάτα. Έδειξε Καλαμάτα και πήγε το μάτς, το κύλι στο 2-1 και εκεί η ομάδα έπρεπε να ρισκάρει, έπρεπε να μην συμβιβαστεί με αυτό που πάει να συμβεί, το οποίο δεν ήταν και ότι πιο δίκαιο βλέπαμε, δηλαδή δεν ήταν η εικόνα του αγώνα για να χάνει ο Άρης. Έβαλε κάτω την μπάλα και προσπάθησε να επιτεθεί σωστά, όχι με γιώμες, και αυτό είναι που κρατάμε, που λέμε τι κρατάμε. Ήταν ηρεμή, ήταν συγκεντρωμένη, είχε πίστη στην δική της δυνατότητα και καθαρό μυαλό. Βοηθήθηκε φυσικά και από την δίκαιη κόκκινη του αντιπάλου που έμεινε με 10 και τα κατάφερε. Σοφάρισε σε πρώτη χρόνο με τον Φαμπιάνο στο 89, στο 90, 89 κάπου εκεί, 88, 89 μισό και πήρε το παιχνίδι στις καθυστερήσεις. Με ένα Φαμπιάνο που χθες από τα 2 γκολ στο μεσοδιάστημα, νομίζω πριν ακόμα από το πρώτο γκολ, έχει χάσει ευκαιρία να σοφαρίσει. Πάλι ο Φαμπιάνο. Ο Άρης προφανώς όταν κερδίζεις σε τέτοια παιχνίδια που χάνεις μέχρι το 89, σίγουρα έχεις μια αίσθηση που σου τονώνει την αυτοπεποίθηση, σε φτιάχνει το DNA σου, το σφυριλατεί και το έχει ανάγκη αυτό η ομάδα από το να αρχίσει να μπαίνει μέσα της η νοοτροπία του «θα βρω τον τρόπο να κερδίσω». Η νοοτροπία του μπορεί να στραβώσει ένα παιχνίδι, αλλά έχω το καθαρό μυαλό, έχω την ποιότητα, έχω τη θέληση, έχω την ηρεμία να κυνηγήσω την ανατροπή των δεδομένων. Ο Άρης το έκανε, παλάρα δεν έπαιξε, αλλά κρατάμε. Κρατάμε την νική προφανώς, κρατάμε το καθαρό μυαλό, κρατάμε την ηρεμία, τη σωστή πρόθεση να παίξει σωστά, δεν έβγαλε τις μεγάλες φάσεις. Λίγο προβληματίστηκα με στο 1-1, η ομάδα δεν ήταν αυτή που ήταν στο 0-0, εκεί που μ' άρεσε περισσότερο, στο 0-0 μ' άρεσε περισσότερο η ομάδα από ότι στο 1-1. Στο 0-0 έμεινε και εγώ το στρατιώτη του αγώνα πίσω σκορ, ευτυχώς ισοφαρίσαμε γρήγορα και πήρε το παιχνίδι, πήρε τους 3 πρώτους της βαθμίους, το οποίο τους είχε πάρα πολύ ανάγκη, εκτός από το προφανές των 3 βαθμών. Ο Άρης είναι η μία από τις 2 ομάδες, πιστεύω, στην Ελλάδα, εμείς και τα παιδιά, η οποία είχε πολύ μεγάλη πίεση για νίκη. Γιατί? Για να φτιάξει την ψυχολογία της, να φτιάξει την περιοχή της ατμόσφαιρα, να πάει στο επόμενο παιχνίδι με παραπάνω κόσμο. Τώρα μην γελιόμαστε, αν το μάτς έμεινε 2-1, η δύναμη του αποτελέσματος είναι πολύ μεγάλη. Αν το μάτς έμεινε 2-1, η εικόνα του Χαριλάου κινδυνεύαμε να είναι μετριότερη από ποτέ σε πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Ήρθαν αυτά τα 2 γκολ, τα οποία ο Άρης τα κυνήγησε με σωστό τρόπο και έφερε χαμόγελα, έφερε ικανοποίηση, έφερε αισιοδοξία.
έφερε την αίσθηση το ότι τουλάχιστον η ομάδα μάχεται. Η ομάδα μάχεται, έχει και την ποιότητα να βρει μέσα, μέσα από τις επιλογές της το δρόμο προς την νίκη. Έχετε μπροστά μας, έχουμε ένα παιχνίδι με μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή εμφανίζεται σαν η ομάδα την οποία είναι όλα τα ποδοσφαιρικά μάτια της χώρας επάνω της. Είναι ο Όφι. Ο Όφι ο οποίος τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, να το βάλουμε έτσι, αρχίζει ενωμένης. Φυσικά η δουλειά της συγκρισμένης ομάδας δεν έγινε την ημέρα που πήρε το κύπελο, αλλά εν πάση περιπτώσει

0: Λοιπόν, ένα Σόφι ο οποίος έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα πάνω του. Έχει πάρει το κύπελο, πήρε το Super Cup, πήρε δύο τίτλους μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ψήλωσε προφανώς για τα δικά του δεδομένα. Ξεκίνησε και με πολύ μεγάλη νίκη ευρωπαϊκή. Το συνέχισε και χτες με επίσης πολύ σημαντική βαθμοθερία. Και έρχεται στο Χαριλάου, αφού πρώτα θα πάει να παίξει στη Σόφια την πρόκριση. Έρχεται στο Χαριλάου να, απέναντί μας, απέναντι σε έναν Άρη ο οποίος νομίζω ότι είναι σε μια φάση που θέλει να στρίψει, ρε παιδί μου, θέλει να το πάρει αλλιώς. Και είναι σε ένα καλό momentum το παιχνίδι αυτό, με το Χαριλάου να, μετά την πρεμιέρα και τους τρεις βαθμούς, να είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι θα ήταν σε διαφορετική περίπτωση. Φυσικά και ο Άρης μπορεί να πάρει το παιχνίδι και φυσικά ο Άρης μπορεί να προσθέσει άλλους τρεις βαθμούς. Φυσικά και το παιχνίδι είναι δύσκολο. Εννοείται. Φυσικά και ο θέλει επιμονή, καθαρό μυαλό, ψυχραιμία για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια δεύτερη διαδοχή νίκη που θα δώσει ακόμα περισσότερο μπουστάρισμα στην ψυχολογία μας. Έχουμε δρόμο μέχρι την Κυριακή να πούμε πράγματα για το παιχνίδι με τον Όφη. Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα της πρεμιέρας τα φυσιολογικά. Η ΑΕΚ πολλά με λίγα, πολλά με τίποτα με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής ομάδα, η εικόνα της ομάδας του Ηρακλή είναι καθαρά ομάδα Super League 2. Το είπα και από το παιχνίδι με το Βόλο που τους είδα. Δεν άλλαξε η γνώμη μου ούτε την ΑΕΚ. Θα μου πεις δύσκολο το τεστ. Okay. Δεν νομίζω όμως ότι αυτή η ομάδα μπορεί να έχει τύχη αν δεν αλλάξει κάτι. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξουν. Έχουν πολύ δρόμο ακόμα. Ας το παλέψουν. Αυτό το πράγμα που έχω δει 2-90 λεπτά δεν είναι ομάδα Super League 1. Ο Ολυμπιακός το βρήκε το δρόμο με τον Ατρόμητο. Ήταν καλύτερος, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που είδα, έκανε μετά από πάρα πολύ καιρό, κινήθηκε σε σοβαρά επίπεδα αγωνιστικά. Και τα παιδιά δίπλα, με σχετικά εύκολα, ένα Λεβαδιακό που δεν είχε καμία σχέση με τον περσινό Λεβαδιακό και από ό,τι καταλαβαίνω θα γυρίσει στις εργοστεριακές του ρυθμίσεις. Ξεκινήσαν όλοι με το δεξί λοιπόν, όλοι οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, κάναν όλη τη δουλειά τους, βρήκαν όλοι τον τρόπο να φτάσουν στη νίκη και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και τα παιδιά και εμείς. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε, πήρε το ρεπό του ζήτησε την αναβολή λόγω του παιχνίδι με τη Χράντετς και κάπως έτσι έκλεισε η πρεμιέρα. Αυτά, όχι πάρα πολλά. Είχαμε και το μπάσκετ. Χαραλαμπόπουλο και Μουκόκα να έχουμε τεράστιο πρόβλημα και να μένουν εκτός για κανένα μήνα ο καθένας ακόμα. Δεν ξέρω τι θα κάνει και ο Βασίλος Σπανούλης και ο Νίκος Ζήσης και γενικότερα το μπάσκετ μας. Τι λύση θα βρει, θα περιμένει, θα υπομένει να γυρίσει τα παιδιά, θα πάει να βρει ένα τριάρι να προσθέσει λύση για το ξεκίνημα της χρονιάς. Δεν ξέρω και δεν είναι και δικό μου θέμα. Αλλά ξεκινήσαμε με το αριστερό άσο από άποψη κακοδαιμονίας με δύο τραυματισμούς σε παίκτες της ίδιας θέσης. Εντάξει, πόσο Άρης. Τέλος πάντων, τώρα για την ομάδα θα ανοίξουμε γραμμούλες. Πήραν πρώτη, έχει ήδη κανένα δεκάλεπτο που πήραν η πρώτη. Αν περιμένουν θα τους ακούσουμε. Εντυπώσεις για τα καινούργια πρόσωπα της ομάδας, εντυπώσεις για την ομάδα, εντυπώσεις για την νίκη, εκτιμήσεις για τη συνέχεια. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να πούμε σήμερα. Καλημέρα. Σίγουρα δεν θα περίμενε. Καλημέρα. Άντε να τους ρίξουμε όλους ξανά την αρχή. 2-3-13-28-8-28. Θα πάμε μέχρι τις 2 να πούμε πραγματάκια για την πρεμιέρα του Άρη, την νικηφόρα πρεμιέρα του Άρη. Πάντα μετά από δευτέρες γραμμές σχετικά γρήγορα για να μιλήσει ο κόσμος για αυτό που είδε. Για αυτό που είδε, είτε τον ικανοποίησε, είτε τον ανακούφισε απλά, είτε τον ενθουσίασε ακόμα πιο δυνατά, είτε τον προβλημάτισε αν έχουμε τέτοια στο μέλλον, είτε τον στεναχώρησε πιο έτσι δυνατά, απογοήτευσε. Ελπίζω να μην έχουμε τέτοιες Κυριακές με προβληματισμούς, στεναχώρησης, απογοητεύσεις. Να έχουμε Κυριακές σαν το προηγούμενο Σάββατο, με ικανοποίηση, με ανακούφιση, με ηρεμία, με αισιοδοξία, με έναν Άρη ο οποίος θα μάθει να κερδίζει. Πρέπει να μάθει να κερδίζει. Πρέπει να το έχει κτήμα του, μέσα του, το ότι μπαίνω στο γήπεδο και έχω ένα μόνο αυτό σκοπό και δεν θα συμβιβαστώ με τίποτα άλλο. Πρέπει να βρω τον τρόπο να φύγω με 3 βαθμούς από το γήπεδο. Δεν υπάρχει το να μην χάσω απλά, δεν υπάρχει το να παίξω απλά καλά. Πρέπει να φύγω από το γήπεδο με τους 3 βαθμούς. Εμμονικός με την κατάκτηση της νίκης πρέπει να είναι ο Άρης. Πρέπει να πραγματικά να κερδίσει ένα στοίχημα με τον ίδιο του τον εαυτό, να κερδίσει το στοίχημα με τον δικό του κόσμο, να γυρίσει ο κόσμος στο Χαριλάου. Είπαμε ότι όταν η ομάδα θα κλείσει το μάτι στον κόσμο, ο κόσμος ποτέ στην ιστορία του συλλόγου δεν έκανε πως δεν βλέπει. Πάντα είναι εκεί και πάντα περιμένει ένα νεύμα του ποδοσφαιρικού τμήματος, του μπασκετικού τμήματος, του σκακικού τμήματος και όποιος θέλει είναι. Ένα νεύμα περιμένει ο κόσμος, μια σπίθα για να τη μετατρέψει σε φωτιά. Κάθε παιχνίδι είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα εν ώψη του επόμενου. Και ο Άρης κατάφερε να πάρει αυτούς τους 3 πρώτους βαθμούς στην Καλαμάτα και να γυρίσει από εκεί σκορπώντας μια ανακούφιση στον κόσμο ηρεμίας, μια ικανοποίηση ότι πάμε για το δεύτερο παιχνίδι για να δούμε τι μπορούν να δουν τα ματάκια μας στη δεύτερη αγωνιστική. Φυσικά η ομάδα θέλει, περιμένει την ενίσχυσή της, περιμένει το στόπερ της, προφανώς και θα είναι δεδομένο αυτό. Περιμένει να μπει ο Σούταλο, περιμένει να μπει ο Μανού. Θεωρώ ότι θα πάρει κι άλλο στόπερ, θεωρώ ότι θα πάρει κι άλλο ακραίο. Ο Ρίτσαρντς, νομίζω, τον είδατε όλοι, τον Πετρίς είδατε όλοι. Περιμένουν τον Ρίτσαρντς, περιμένουν και πιστεύω και έναν ακόμα ακραίο, θεωρώ. Υπομονή και να δούμε τι στην πράξη, στο γήπεδο, τι ακριβώς μπορεί να μας προσφέρει η ομάδα. Το σίγουρο είναι ότι θέλει γέμισμα και άλλο. Το σίγουρο είναι ότι θέλει δουλειά και άλλο. Το σίγουρο είναι ότι θέλει χρόνο για να δεθούν και να γίνει ένα πιο αξιόπιστο και δεμένο και ομοιογενές σύνολο η ομάδα. Να γίνει ομάδα δηλαδή και να περιμένουμε. Έχουμε μια πολύ μεγάλη, πολύ μακριά χρονιά. Δεν έχει Ευρώπη ο Άρης. Δεν έχει να σκεφτεί δηλαδή κάτι παραπάνω από το ένα μάτς την εβδομάδα. Είναι αυτό από το κακό που συνέβη το καλό που μπορεί να προκύψει. Ότι ο Άρης θα είναι πιο ξεκούραστος σε υποχρεώσεις του μέσα στη χρονιά σε σχέση με τους αντιπάλους του. Έτσι, ξεκάθαρα. Για να δούμε τι λέει ο κόσμος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Έλα ρε Αβραμάρα, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Για πες.
1: Τι να πω, Δημήτρη, πρέπει να πάμε κι άλλους παίκτες.
0: Χάρηκες. Ας αρχίσουμε από αυτό.
1: Ναι, κοίταξε, Δημήτρη. Τώρα με ένα παιδί Μανού με το μωρό και δεν δίνει μπαλιά στο μία, θα έχουμε πάλι πρόβλημα.
0: Αν δεν παίξει.
1: Γιατί ο Μανού με το μωρό είναι φιλελάκια.
0: Ο Μανού με τον
1: μωρό.
0: Και τι θα κάνουμε τώρα μέσα αυτό? Πού
1: ναι, δηλαδή θα ρυθμίσει πάλι προβλήματα.
0: Τι προβλήματα να γίνεις εσύ, Αβραάμ? Πού βλέπεις προβλήματα?
1: Ποιος θα παίξει άμα δεν τον πήρε μαλλιά το Μύρ, άλλος μετά θα της μια διαφορά θα της τι.
0: Άκου, Αβραάμ, λογικά να μιλάμε τώρα έτσι, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα. Ναι. Ο Μανού έρχεται για να κουβαλήσει τον Άρη στο μεσοπαιδικό κομμάτι, στο δημιουργικό, να έρθει να οργανώσει την ομάδα στο επιθετικό της κομμάτι, να είναι από αυτό που θα ξεκινάνε πολλά καλά πράγματα. Ο Μωρόν αυτή τη στιγμή, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει αύριο, δεν είναι στο πρώτο πλάνο επιλογών του Γρηγορίου για το Σεντερφόρ. Είναι ο Μυρ που ξεκίνησε, είναι ο Καντεβέρε όσο τον επιτρέπει κάθε Κυριακή η κατάστασή του, τώρα γυρνάει να δούμε άμα θα γυρίσει με τον Όφη. Ο Κουαμέ σε ένα ανάλογο επίπεδο. Καλοί παίχτες, δεδομένα καλοί παίχτες, δεδομένα ποιοτικοί και οι δυο τους, και ο Καντεβέρε και ο Κουαμέ, αλλά με δεδομένα θέματα τα οποία όσο λιγότερο μας απασχολήσουν, τόσο καλύτερο για την ομάδα. Ο Μυρ, δεδομένη η αξία του, επίσης έχει το δικό του θέμα που δεν ξέρουμε πόσο η συνέχεια θα τον βρει στον Άρη. Αυτά τα 3 φόρη είναι κατ' ουσίαν, έτσι δεν είναι? Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν.
1: Εγώ ξέρω, Δημητράκη. Πολλά κοκόρια για να ξημερώσουν.
0: Τι εννοείς πολλά κοκόρια, για εξήγησέ μου.
1: ακούκορ πολλά άτομα μέσα και τα ευθύσω θα όλους θέλει να ανοίξει το τελέτη του. Ο άλλος λέει γιατί με βάζεις, γιατί με κάνεις. Μητράκι στον Άρη είναι αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω τώρα ποιους λες. Πρέπει η ομάδα να έχει λύσεις. Τι θα παίζουν με 11, ήδη 11 κάθε μέρα. Πρέπει να έχει λύσεις και απαντήσεις στις κάρτες, στους τραυματισμούς, στους δεφορμάρισμα. Ο Γκαρέ, ας πούμε, χτες. Ο Γκαρέ, δεν είναι ο ας πούμε, αν ρωτήσεις τώρα 100 Αριανούς, ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης της ομάδας. Οι 80 θα σου πούν ο Γκαρέ. Θα σου πούν.
1: Για μένα ο Πέτης έκανε μια βλακεία.
0: Ναι, δεν ήταν και στην καλύτερη του μέρα. Χτες.
1: Ο Πέτης έκανε μια βλακεία. Γιατί σε έχω στο πόδι, ηλίθιε.
0: Α, για τον Πέτρης τώρα λες.
1: Ναι,
0: το πέντες. Ναι, αλλάξαμε. Ναι, εκεί λίγο ρίσκαρε, έτσι. Ρίσκαρε λίγο εκεί πέρα. Ναι.
1: Ήδη κατευθείαν να έχει την κάρτα. Όχι, ρε Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Αυτά πρέπει να το πει ο Γρηγορίου, σταμάτα.
0: Μπορεί να τον είπε ήδη.
1: Τι γίνεται αυτό. Δηλαδή επειδή είσαι παίκτης, κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Ναι, είναι και αυτά που πρέπει να διορθώσουμε. Δεν είναι και αυτά που πρέπει να διορθώσουμε. Δεν είναι αυτά τα οποία πρέπει να τα δει ο Γρηγορίου, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι που θίγεις. Στο θέμα των συμπεριφορών και τον τρόπο παίξηματος, αλλά και εξωγωνιστικών συμπεριφορών, που μπορεί να κοστίσουν πράγματα και να στερήσουν την παρουσία παικτών από επόμενα παιχνίδια. Αλλά και στο ίδιο το παιχνίδι.
1: Ξέρω, Δημήτρη, η επίθεση γκολ δεν βάζει. Βάζει άμυνα.
0: Τρία βάλαμε, βρε.
1: Εγώ αυτό ξέρω. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Ναι, εντάξει τώρα, μην το θέλεις και
1: κόμπος. Όχι, εντάξει, Δημήτρη. Συγγνώμη. Όταν μιλάω με σένα, εντάξει και εντάξει. Όχι, την άλλη φορά βγήκε ένας και της είπε εσείς να παίζετε με το Βόλτα Κρίζα, εσείς ρε Κλάρξ. Και δεν τότε σου απάντησε. Δεν μπορείς να απαντήσεις.
0: Δεν θυμάμαι, βρε.
1: Όποιος σε παίρνει, Δημήτρη, δεν μπορείς να το απαντήσεις.
0: Δεν μπορώ, βρε, Αβραάμ. Να, έχω ένα πρόβλημα.
1: Δεν μπορείς.
0: Θες να άρχισες εσύ εδώ,
1: δεν μπορείς. Δεν μπορείς, είπε ότι εσείς να παίζετε με το Βόλτα Κρίζα. Αυτό ήταν. Είναι κλειδάκιας ή άσχετο ήταν. Αλλά δεν μπορείς να το
0: απαντήσεις. Ηρακλειδάκιας, μιλήσαμε εμείς για τον Ηρακλή. Ναι, όχι, δεν μπορώ να είναι δεδομένο.
1: Δεν μπορείς να Δημήτρη.
0: Συμφωνήσαμε.
1: Κάνεις ότι βγαίνει και αμέσως...
0: Ναι, βρε, συμφωνήσαμε.
1: Κουμπλάρης.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι. Θες να έρθεις εδώ πέρα μια βόλτα να με βοηθάς.
1: Τι είναι αυτό μια βόλτα.
0: Εδώ στο με βοηθάς. Να με βοηθάς να απαντάω.
1: Εγώ άμα είναι με Δημήτρη θα τους κλώριζα όλους εκεί.
0: Τι θα τους έκανες.
1: Όχι.
0: Πες μου να μάθω. Τι έκανες.
1: Διακοπή. Τελείωσε.
0: Α, να τους κόβω.
1: Βέβαια.
0: Α, ωραίος τρόπος.
1: Βέβαια, τι.
0: Θα το προσπαθήσω, το κάνω. Όχι, εντάξει.
1: Αυτοί δεν είναι Αριανοί. Οι Αριανοί δεν είναι οι άσχετοι.
0: Ωραία, να μιλήσουμε τώρα εμείς που είμαστε Αριανοί. Είσαι αισιόδοξο για τη συνέχεια. Ας αυτός που δεν είναι Αριανοί. Είσαι αισιόδοξο για τη συνέχεια.
1: Είμαι.
0: Είσαι. Λίγο το είπε σκοπιασμένα.
1: Αλλά επιφυλάσσουμε.
0: Α, είδες που το είπε σκοπιασμένα. Είσαι, αλλά επιφυλάσσει.
1: Είσαι επιφύλαξη.
0: Ναι. Αλλά τώρα, άμα βγει κάποιος τώρα και μου πει αυτός ο Αβραάμ Αριανός είναι. Τι να τον πω. Τι, μου λες επιφύλα.
1: Ναι, όχι, είμαι Αριανός. Εγώ πάντα το δίκιο μιλάω.
0: Α, τώρα το δίκιο μιλάς.
1: Ακούς, σε λέω.
0: Ναι, εγώ
1: ακούω. Η διατησία. Θα δεις, με τον Όφη θα σε βάλει.
0: Άντε με τη διατησία πάλι.
1: Τον Όφη.
0: Ναι.
1: Ο Σεβάλλης του Κουμπαράκη που ήταν στο μπάλα.
0: Η διατησία στο παιχνίδι αυτό το οποίο παίξαμε το πρώτο δείγμα από τα πολλά που θα δούμε.
1: Ο Άμπραμ, ο Ζαμπέλης ο Ζαμαλάς.
0: Τι έχεις παράπονο διατησία χτες. Τι να κάνει η διατησία αύριο. Μια χαρά διατησία.
1: Ήτανε. Το Βαλ, τι έλεγε.
0: Τι να κάνει το
1: Βαλ. Μπαλάκι και Φωτιάκης.
0: Συγγνώμη λίγο, τι ήθελες να κάνει το
1: Βαλ. Τι για αυτό το κοντάρι.
0: Να δώσει πέναλτι μισό μετώ στην περιοχή, τι ήθελες.
1: Τι σημασία για αυτό εδώ.
0: Τι ήθελες να
1: κάνει. Τι να κάνει και γι' αυτό.
0: Ναι, τελικά δεν με είπες. Έχεις πρόβλημα το Σάββατο με διατησία. Άσε τι θα βάλει, τι έβαλε είναι.
1: Ναι,
0: έχεις πρόβλημα από τη διατησία το Σάββατο. Ναι, δεν με
1: απάντησες.
0: Δεν με απάντησες όμως. Το Σάββατο είχες πρόβλημα με τη διατησία. Τι σκέφτες.
1: Από το Βάλ είχα πρόβλημα.
0: Τι έπρεπε να κάνει το Βάλ, να δώσει πέναντι ένα μέτρο στην περιοχή. Τι ακριβώς έπρεπε να κάνει. Τι.
1: Το άλλο, το ήταν τρέμπεραντ ήταν.
0: Ποιο πέναντι.
1: Τρέμπεραντ, σε πρώτο μήχρονο.
0: Πήραμε ένα, το βορέσαμε.
1: Δεν ήταν μισή μικρή προοχή.
0: Δεν ξέρω αν
1: είσαι πέντες. Το έλεγες.
0: Να συμφωνήσουμε ότι η διατησία ήταν καλή στο πρώτο παιχνίδι αυτό. Άσε τι θα δούμε αύριο. Αύριο μεθαύριο δεν ξέρω τι θα δούμε. Άμα δούμε θα το κρίνουμε. Να συμφωνήσουμε
1: είπα,
0: ότι...
1: Περίμενε τα.
0: Καλά, εγώ τα περιμένω.
1: Ακούω, σου πω πέμα. Ξέρεις, παίζουνε Ζήλος, Ναι. Φωτιάς,
0: απλά και επειδή και στο πρώτο παιχνίδι λέγαμε κάτι παρόμοια, δεν είδαμε φοβερά πράγματα. Τέλος πάντων, να περιμένουμε τι θα δούμε. Μπορεί και να είναι και έτσι, μπορεί και να μην είναι.
1: Αφή τέσσερις Δημητράκη, μην παλάρεις. Αφή τέσσερις σε βάζει. Κάνε και αγώνα μέσα έξω.
0: Αν πάλι δεν συμβεί κάτι, θα λέμε για το επόμενο, ε. Ναι.
1: Κοίταξε.
0: Ωραία, άντε να πάρουμε Αβραμάρα, να πάρουμε και κανένα, γιατί είναι Δευτέρα και έχουμε πολύ κόσμο που θέλει να μιλήσει. Γιατί κέρδισε και η ομάδα, είμαστε και χαρούμενοι.
1: Φάτινα θα σε πει.
0: Ναι. Να ελπίζουμε να μην τη φάμε.
1: Πρέπει μην τη ξέρουνε ρε. Εδώ θα κλείσουμε που θα σε βάλει καλό κόκκολ και τα κύρους.
0: Ναι.
1: Σωρά ρε, σωρά ρε.
0: Ναι.
1: Μαγακάει σωρά, ας, εντάξει.
0: Εντάξει Αβραμάρα.
1: Έτσι να πηγαίνει.
0: Εντάξει.
1: Σε είπε πάνω από πέμπτη θέση.
0: Εγώ να πάνω από
1: πέμπτη θέση. Δεν μπορεί να πιάσει.
0: Δεν μπορεί να πιάσει πάνω από πέμπτη.
1: Θα σε αφήσουνε.
0: Επειδή δεν θα μας αφήσουν, γι' αυτό, αφήσουνε. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε.
1: Θα φας κυνηγητό.
0: Άρα είσαι πάρα πολύ καλά. Γιατί πριν...
1: Θα φας κυνηγητό.
0: Θα φας κυνηγητό πάλι.
1: Θα φας κυνηγητό.
0: Για να
1: καλά, καλά θα το δεις.
0: Μπορεί και να γίνει έτσι φυσικά. Δεν αντιλέγω. Γιατί στο Φετσί μας έχουμε δει στο παρελθόν πράγματα πολλά. Α, να είσαι καλά. Άντε φιλιά. Δεν αφισβητεί κανένας ότι μπορεί και να φας κυνηγητό. Εξάλλου δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Έχουμε φάει. Αλλά και να το θεωρούμε και δεδομένο και να φωνάζουμε πριν δούμε, και αυτό είναι λίγο too much. Ή να φωνάζουμε και μετά το match για match που δεν έπρεπε να φωνάζουμε. Δηλαδή τώρα. Από όπα. Δηλαδή, χάνουμε, δηλαδή θα έρθει, θα μας φάξει, αύριο μεθαύριο θα μας φάξουν και δεν θα μας δίνουν, δεν μας παίρνουν υπόψη τους. Δηλαδή τώρα, άμα φωνάξουμε για το Άρης Καλαμάτα, άμα αρχίσουμε να φωνάζουμε. Για αυτό το παιχνίδι, δεν θα μας πάρουν υπόψη τους. Αύριο μεθαύριο που πραγματικά θα μας φάξουν. Κάπου πήρε το μάτι μου τον πιλωτό μήνυμα του Λεωνίδα τελευταία. Ρε Μίτσο Μεγαγκάτση πρόεδρο, τι ρωτάς. Βρε, μπορεί να γίνει, βρε Λεωνίδα μου. Προφανώς και μπορεί να γίνει. Και αυτό Μεγαγκάτση πρόεδρο και τέτοια κλπ. Αυτή η επιχειρηματολογία. Εντάξει. Για τον Γκαγκάτση πρόεδρο, τι να σε θυμίσω τώρα. Τους ύμνους του Θόδωρου Καρυπίδη για τον Γκαγκάτση. Τι να σου θυμίσω, ρε Λεωνίδα. Αυτό που τον Γκαγκάτση πρόεδρο που το λέτε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε, μας άδειασε ο ίδιος ο πρόεδρος της καρδιάς μας. Ο Θόδωρος Καρυπίδης. Τι να λέμε και να ξαναλέμε και να γινόμαστε γραφικοί. Ύμνους για τον Γκαγκάτση. Από τον πρόεδρο της καρδιάς μας. Από τον πρόεδρο της ομάδας. Από το πιο επίσημο στόμα του συλλόγου. Οπότε, άστο ρε παιδάκι μου τώρα. Άστο. Άστο τώρα, τι να πει ότι είναι στημένος. Όχι βρε Λεωνίδα μου, να μην πει τίποτα. Όταν υμνείς, βρε Λεωνίδα μου, αλήθεια τώρα. Δηλαδή εγώ τι ζητάω από τον, ρε Λεωνίδα, τι ζητάω, εσύ, το με λες να ξεκολλήσω. Είναι δυνατόν να ζητήσω να πει ότι είναι στημένος π.χ. Δεν μπορεί να το πει και μπορεί να το αποδείξει και δεν μπορεί να πει τίποτα για τέτοια πράγματα και θα τον πάνε και μέσα. Φυσικά και δεν θα πει τέτοιο πράγμα και δεν μπορεί και κανένας άνθρωπος να πει τέτοιο. Αλλά όταν κάνεις ειδική αναφορά και ουσιαστικά πλέκεις το εγκόμιο, είναι άλλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή το να μην μιλήσει ή να μην πει τίποτα ή να θέσει κάποια ένσταση, δεν το σκέφτηκε. Τώρα αλήθεια. Αλήθεια, βρε Λεωνίδα μου. Εγώ δεν λέω να τον επιτεθεί ή να τον κατηγορήσει για κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποδείξει φυσικά. Και φυσικά θα τον καλούσε κατευθείαν εισαγγελέας. Εννοείται. Αλλά να πάμε και στο άλλο άκρο, να πλέγουμε και το εγκόμιό του, τη στιγμή που ο Μέσος Διανός βράζει για την περιουσία της ατμόσφαιρα επί Γκαγκάτση στο ελληνικό ποδόσφαιρο και το πώς αντιλαμβάνονται το. Δηλαδή, αλήθεια τώρα. Πώς δεν έπαιξε το εγκόμιο, θες να σου παίξουν, να σου ξαναπαίξουν τις δηλώσεις του Θόδωρου Καρυπίδη. Που εντάξει, ούτε αυτό τελικά κατηγορώ. Αλλά δεν μπορώ να συνεχίζω να ασχολούμαι με τον Γκαγκάτση από τη στιγμή που ο πρόεδρός μου τοποθετείται κάπως συγκεκριμένο τρόπο. Ούτε το Θόδωρο Καρυπίδη τελικά κατηγορώ. Αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω σαν κόσμος να πηγαίνω και να έχω εγώ και να λέω τα δικά μου. Γκαγκάτσι, ο Γκαγκάτσι, ο Γκαγκάτσι, ο Γκαγκάτσι, όταν ο ίδιος μου ο πρόεδρος δεν παραπονιέται για τον Γκαγκάτσι. Τι να κάνω εγώ δηλαδή. Παναγία μου. Α, τα κερδίσαμε σήμερα όμως. Αφήστε τα αυτά τώρα. Καλημέρα Δημήτρη. Προφανώς ο Αβραάμ δεν πιστεύει ότι μετά την νίκη με την Καλαμάτα τα αυτονόητα. Το αυτονόητο δηλαδή, δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα όπως κάποιοι πιστεύουν μετά την εμφάνιση της πρώτης αγωνιστικής. Δεν πιανόμαστε πουθενά Δημήτρη από τη μία άκρη στην άλλη. Θάνος. Κοίταξε. Δεν ξέρω το πόσο είναι πάρα πολύ λογικό να υπάρχει κάθε νίκη να δίνει μια αισιοδοξία και σε μένα, σε όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά, σου φτιάχνει τη διάθεση. Μια γροθιά της φύγης. Ένα χαμόγελο το κάνεις. Εγώ, ας πούμε, εκεί που βλέπαμε το μάτς, από τη χαρά μου πήγαινα και έβαζα τον ύμνο. Φυσικό είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί η αγάπη και το συναίσθημα για την ομάδα και κάθε στιγμή χαράς θα την πάρεις να την δουλέψεις μέσα σου, να την ευχαριστηθείς και να κοιτάξεις με συντοξία το μέλλον. Βέβαια, παράλληλα με αυτά, είσαι υποχρεωμένος να βλέπεις και την εικόνα της ομάδας. Έτσι, για να είσαι και στο. Να μην είσαι και. Να προσπαθείς να είσαι όσο γίνεται πιο ρεαλιστής. Η εικόνα της ομάδας κακή δεν ήταν. Σούπερ δεν ήταν. Έτσι. Δεν ήταν το δε βλέπω γλου. Δεν ήταν το πρόβλημα το ίδιο. Δεν πονέσαν τα ματάκια σου. Δεν τρελάθηκες τη χαρά σου. Δεν επαληθευτήκανε κάποια πράγματα που νόμιζες ότι θα δεις. Δεν όμως είπες, όχι, χαμάρ που πάω. Πρώτο παιχνίδι είναι, θέλει χρόνο η ομάδα, όπως όλες οι ομάδες του πρωταθλήματος. Το σημαντικότερο είναι ότι κέρδισε. Είναι το πολύ, πολύ σημαντική είδηση. Ότι πήρε 3 βαθμούς, έφτιαξε την ψυχολογία της, την κράτησε σε καλά επίπεδα. Οχυρώθηκε και βαθμολογικά με τους 3 βαθμούς και ψυχολογικά εν ώψη του παιχνιδιού με τον Όφη, που είναι υποχρεωμένη να το πάρει και αυτό. Και προχωράει δουλεύοντας με κάτω το κεφάλι, όχι με αλαζονία, όχι με έπαρση, όχι με το ότι είμαστε έτοιμοι να κατεβούμε στο Λευκό Πύργο επειδή πήραμε το πρώτο παιχνίδι στη Καλαμάτα, αλλά όχι και με το άλλο άκρο της σιγά μωρέ και τι έγινε. Εντάξει, για κάπου στη μέση. Κάπου να βρούμε μια ισορροπία. Ούτε χρειάζεται να απαξιώνουμε και να αποδομούμε κάθε τι καλό που συμβαίνει, αλλά δεν χρειάζεται να είμαστε και υπερφύλοι και αλαζόνες και να είμαστε και στην καλακασμάλα μας και να νομίζουμε ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα επειδή κερδίσαμε μέσα στην Καλαμάτα. Το κεφάλι κάτω από τον Μιχάλη τον Γρηγορίου και τα παιδιά. Το κεφάλι κάτω από τον πρόεδρο της ομάδας μέχρι τα παιδιά που παίζουν. Δουλειά. Ηρεμία στο τμήμα, στο 24ωρο, ηρεμία. Ηρεμία στο εργασιακό περιβάλλον της ομάδος, λυμμένα προβλήματα όλο το 24ωρο και στο μυαλό μέσα των ποδοσφαιριστών και των προπονητή μόνο η δουλειά και την ενόψη της Κυριακής. Να μας βοηθήσει λίγο και οι παράγοντες, αυτοί που λέμε οι εξωγενείς παράγοντες που παίζουν το δικό τους ρόλο, είπαμε. Στην πορεία μιας ομάδος, 3 είναι τα πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο. Πρώτον είναι η ίδια η ποιότητα που έχεις, η ποδοσφαιρική. Ο Άρης είναι σε ένα θετικό σημείο. Δεν είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Δεν είναι και η χειρότερη ομάδα στην Ελλάδα. Είναι σε ένα σημείο που έχει κάποια καλά παιδιά στο ρόστερ της. Είναι σε ένα σημείο που αν δουλέψει σωστά και αν ευνοηθεί και λίγο από τις συνθήκες, μπορεί να κάνει και κάποια πραγματάκια. Ποιες είναι οι συνθήκες, οι υπόλοιπες? Είναι η παράμετρος της τύχης. Τύχη, όπου τύχη μπορεί να είναι να μην έχεις και πολλούς τραυματισμούς. Φυσικά οι τραυματισμοί δεν είναι μόνο τύχη. Προφανώς και το ξέρουμε όλοι. Αλλά μερικοί τραυματισμοί είναι και τύχη ή ατυχία. Είναι το να πάρεις και κάποια παιχνίδια που στη λεπτομέρειά τους θα κρίνουν νικητή, ενώ θα μπορούσε να ήταν ισόπαλα να πάρεις εσύ. Να πάρεις εσύ το μισό μηδέν. Να προσθέσεις εσύ 2-3 βαθμούς αντί για έναν σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν δικαιούσε και να κερδίσεις. Να έχουμε τέτοια παιχνίδια υπέρ μας και όχι κατά μας. Και παράμετρος διαιτησίας που τόσο πολύ λέγεται από όλους, που δεν αμφιβάλλω, δεν λέω ότι δεν παίζει κανένα ρόλο. Φυσικά και παίζει, εννοείται ότι και παίζει, αλλά δεν μπορώ να την έχω και καραμέλα σε κάθε δεύτερη λέξη. Η διατησία, η διατησία, η διατησία, η διατησία κουράζει τον οποιοδήποτε σ' ακούει. Και πόσο μάλλον όταν τσιρίζεις, φωνάζεις, δουλειάζεις για ένα ράουτ, νομίζοντας ότι όλο το σύμπαν σε κυνηγάει. Δηλαδή, να σε δώσω να καταλάβεις τώρα. Αν το πέναλτι που πήραμε εμείς σε πρώτο χρόνο το έπαιρνε ο αντίπαλος και με το βάρτο φυσικά το έπαιρνε πίσω, θα υπήρχαν Αριανοί. Και υπάρχει στον ΠΑΟΚ, γίνεται αυτό πάρα πολύ. Στου ΠΑΟΚ, αυτοί και αν δεν το κάνουν. θα υπήρχαν άνθρωποι δικοί μας που θα λέγανε ορίστε να μας κυνηγάει αυτό γιατί να είδες έδειξε πρόθεση. Ή θα μάλλον τι εμείς το πω, θα υπάρχουν καλαματιανοί που θα το πούν. Καλαματιανοί, να μην τον πας μακριά. Οι καλαματιανοί θα το λέγανε. Που θα γελούσα κι εγώ. Τι θα πει ρε φίλε. Έγινε ένα λάθος, το έδωσε έτσι, το είδες, το βάρο, το πήρε πίσω. Τι κάθες και ψάχνεις. Θα υπάρχει καλαματιανός τώρα που θα κάθεται και να λέει εκεί στο καφενείο στην Καλαμάτα, να είδες, είχε πρόθεση να ευνοήσει τον Άρη. Τι πρόθεση και να ευνοήσει. Δεν το είδε, έκανε ένα λάθος, κακός διαιτητής ήταν, το είδες, το βάρο, το πήρε πίσω, όλα καλά, τέλος. Τι κάθες και σχολείς. Είμαι σίγουρος ότι σε ένα καφενείο της Καλαμάτας τώρα τσιρίζουν και φωνάζουν γιατί ο τύπος έδωσε ένα απέναντι μισό μέτρο στην περιοχή. Εντάξει. Το οποίο τελικά δεν εκτελέστηκε φυσικά έτσι. Τέλος πάντων, υπάρχει η παράμετρος διατησία, αλλά όχι έτσι με το βαθμό που το 90% των οπαδών κάθε ομάδος το θέτουν. Εμπιστευτείτε την ΕΠΟ του Γκαγκάτσι. Τι εννοείς, εγώ δεν το είπα εγώ αυτό. Τι εννοείς, Λεωνίδα. Γράφεις εμπιστευτείτε την ΕΠΟ του Γκαγκάτσι. Είπα εγώ το ίδιο πράγμα. Αυτό λες ότι είπα εγώ το ίδιο πράγμα. Δεν είπα εγώ το ίδιο πράγμα. Ποτέ. Είτε τη λέξη εμπιστευτείτε την ΕΠΟ του Γκαγκάτσι. Πού το διάβασε αυτό. Ποιος το είπε αυτό. Το είπα εγώ. Το άκουσε πουθενά. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το γράφεις τώρα. Α, βοήθησε με λίγο. Ο Κοντάς λέει πώς δεν μπορεί. Καλέ να φτάνει η κλίση στον έλα. Πώς δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να πει ότι θέλει. Πώς σχολιάζουν. Πώς δεν μπορεί να πει. Πώς δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να πει ότι θέλει, ξέρεις. Πόσοι σχολιάζουν σε διάφορες σελίδες και γράφουν ότι στείνει μάτσο Κάρι προχθές συγκεκριμένα. Διάβασα επιτέλους το βρήκε ο Κάρι τον αμυντικό που θα του κάνει τη δουλειά. Για τέτοιες πράγματα είναι ανοησίες. Λες πάνω στο ότι ο Κάρι για τον Γκαγκάτσι αυτό λες τώρα. Παιδιά, ανώνυμα ο καθένας μπορεί να πει ό,τι του κατέβει. Ό,τι του κατέβει από το Facebook, από το πληκτρολόγιο, οτιδήποτε. Ό,τι μπαρούφα μπορεί να κατεβάσει το μυαλό του καθενός, μπορεί να την πει. Όταν όμως επώνυμα θα μιλήσεις και θα τοποθετηθείς και θα πεις κάποια πράγματα, θα επικοινωνήσεις κάποια πράγματα, πρέπει να είσαι υπεύθυνος και υπόλογος για όλα όσα λες, αν αυτά που λες μπορεί να αποδειχτούν. Αυτά τώρα που λες, φίλε Κοταλής, φίλε τρία, είναι ένα φαινόμενο των σελίδων. Ή του Facebook ή του καφενείου. Εγώ προσωπικά δεν θα έμπαινα από τη διαδικασία να τοποθετούμε με αυτόν τον τρόπο σε καμία τον περίπτωση. Διάβασα κάτι να τη γράφω. Δεν υμνείται τίποτα. Είπε ότι αγαπάει το ποδόσφαιρο, δεν επέλεξε κανέναν εγκόμη. Εμπιστεύεστε την ΕΠΟ του Γκαγκάτσι. Διάβασα κάτι. Ναι, ρε, τι να διαβάσω, Λεωνίδα. Το εμπιστεύεστε την ΕΠΟ του Γκαγκάτσι, τι είναι. Το είπε ο Θόδωρος Καρυπίδης, αυτό μου λες. Αυτή τη φράση δεν έχω καταλάβει ποιον αφορά. Ποιον αφορά. Ποιος το είπε. Μου λες ότι το είπε ο Κάρι. Δεν ξέρω. Το διάβασα. Είμαι και λίγο μπούφος. Δεν καταλαβαίνω ποιος τη λες. Μέχρι πριν τα κατάλαβα όλα. Τη φράση που λες εμπιστεύεστε την ΕΠΟ τον Γκαγκάτσι δεν κατάλαβα πού την ορίζεις. Ποιος το είπε. Γιατί τη γράφεις αυτή την φράση. Και γιατί μου το λες. Τέλος πάντων.

Εδώ ένας φίλος από την Ακρινή, Κοζάνης, με λέει να πάω σε άλλο ραδιόφωνο να κάνω εκπομπή. Δεν θέλει να με ακούει. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο με ακούς όμως. Ακούεις μόνο τον Γιάννη τον δασκάλο και τον Χρήστο τον Γκάλη. Καλά κάνεις. Ο Γιάννης από εβδομάδα θα είναι εδώ πέρα. Ο Χρήστος εδώ είναι, νομίζω. Δεν καταλαβαίνω γιατί κουράζεις τον εαυτό σου και με ακούς. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ανθρώπους που ακούνε παραγωγούς που δεν τους εκφράζουν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ δεν ακούω. Αδιάφορα καλά, δεν ακούω όχι επειδή δεν επιλέγω κάποιον να μην τον ακούσω, δεν ακούω γιατί δεν έχω το χρόνο να ακούσω το ραδιόφωνο πλην την επικοινωνία μας εδώ πέρα. Αλλά με κάνει τρομερή εντύπωση που κάποιοι άνθρωποι αιμονικά ακούνε αυτούς που δεν γουστάρουν. Δηλαδή, ήρθες πουλάκι μου. Ο Γκάλης δεν είναι εδώ. Όχι. Δηλαδή, άμα κάνω ένα προφίλ στο Facebook με ένα παλατσούκλι, μπορώ να γράψω π.χ. οτιδήποτε προσθετικό για σένα χωρίς να μπορείς να μου κάνεις τίποτα. Ναι, είναι ένα θέμα κοντά, δεν ξέρω τώρα αυτό. Τι άμυνες έχει ο καθένας. Πραγματικά δεν ξέρω τι ακριβώς ισχύει σε αυτό εδώ. Τέλος πάντων. Αυτό. Αν δηλαδή μπορούμε να. Να αμυνθούμε απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις.

0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Δημήτρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, λέω.
1: Είδες καθόλου εκπομπές χθες, καθόλου έκανες κανένα με τα αθλητικά, της έκανες καμιά γύρα, τίποτα?
0: Όχι, χαζός είμαι.
1: Να στήξω. Καλά έκανες.
0: Έκλεισε. Έκλεισε. Ο φίλος μου, ο Δημήτρης, τον έκλεισε, δηλαδή έπεσε γραμμή, όχι έκλεισε ο άνθρωπος. Λοιπόν, κάτσε να συντονιστούμε εδώ πέρα, γιατί ας πάμε καμιά γραμμούλα άλλη. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: τις οποίες κολλάνε με ακροατές. Άλλος γουστάρει την χρειά της φωνής της δικιάς μου, άλλος εκνευρίζεται με τη χρειά της φωνής της δικιάς μου, άλλος ψήνεται με τον τρόπο που εκφράζομαι εγώ, άλλος εκνευρίζεται με αυτό. Και αντίθετα, το ίδιο συμβαίνει με όλα τα παιδιά τα οποία εδώ πέρα έρχονται το ένα μετά το άλλο. Είναι ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, είναι ο Γιάννης Δασκάλου, είναι ο Αλέξανδρος ο Πόχος, είναι ο Δημήτρης ο Σαλής, είναι ο Χρήστος ο Γκάλης, είναι ο Κεχαγιάς που ήταν πιο τεμεσιάδια, ο Ιάσονας. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω όμως αυτούς που τρελαίνονται με κάποιον από όλους, με μένα τώρα ο φίλος από την Κοζάνη, τον οποίο. Η μόνη μου ένσταση απέναντι του είναι ότι όχι γιατί δεν του αρέσω. Αυτό έλειπε να έχω τέτοια ένσταση. Αλλά γιατί με ακούει. Δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά. Είναι ένα από τα. Ο Τζόρνταν. Μιτσάρα, καλημέρα, αδερφέ. Την Κυριακή με τον Όφη μας δίνει τεράστιο φαβορί στοιχηματικές. Α, ήταν ένα. Ήθελα, είχαμε ένα ενδιαφέρον τότε αυτό. Γύρω στο 1,70, 1,68 λες, 5,5 στον Όφη. Πόσο έξω να πέσουν. Πάμε για την νίκη. Χαιρετισμού στα κτηνόμα Βραχανιά. Οι στοιχηματικές βγάζουν αποδόσεις, έχουν κάποια συγκεκριμένες παραμέτρους από τους οποίους επηρεάζονται. Να σε πω την αλήθεια, το 1,70 του Άρη το ακούω τίμιο. Θα το έδινα και λίγο παραπάνω ίσως. Εγώ φύγει σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Άρης όμως ο Χαϊλάου, 1,70 είναι δίκαιο. Νομίζω ότι είναι δίκαιη η τιμή των στοιχηματικών εκεί το 1,68-1,70. Εγώ πάλι ακούω μόνο εσένα και τον Ασαλή, λέει ο Φώτης είσαι. Ο Φώτης είσαι. Που λες εγώ ακούω μόνο εσένα και τον Ασαλή. Ας πάντων όποιος και να είσαι. Παιδιά, ο καθένας μπορεί να ακούει ό,τι πραγματικά γουστάρει. Και για μένα είσαι ένας από τους λίγους, από τους λόγους που ακούω το σταθμό, λέει ο Λευθέρης. Μην το διαβάσεις εσύ, να το λέω καλησπέρα. Έχω το κακό να διαβάζω, να αρχίζω να διαβάζω και πράγματα που πραγματικά δεν θα, αν το ξέρω, δεν θα το διαβάζω. Αλλά το κάνω αυτό το λάθος. Καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα και πολύ, πολύ καλή εβδομάδα.
0: Και πολύ, πολύ, πολύ καλή χρονιά.
1: Πολύ, πολύ, πολύ καλή χρονιά.
0: Για την Αριανάρα.
1: Για την Αριανάρα. Έτσι. Κάτι να σου πω τώρα πριν πω τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Αυτό που λες για μην ακούτε εμένα. Δεν με
0: όχι εμένα, α, ναι, όχι εμένα.
1: Έτσι το λες. Σημαίνει ότι δεν είναι το ραδιόφωνο, δεν είναι το Δημήτρη. Είναι το γέλο ράδιο.
0: Εννοείται.
1: Και το ακούμε όλοι οι Αριανοί γιατί δεν θέλουμε να ακούσουμε κάποιο άλλο.
0: Εντάξει, κάποιο άλλο οπαδικό, αθλητικό. Μπορείς δύο ώρες να ακούσουμε σε εκεί,
1: φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, να πω κάτι ίσως αναπτυπτικό, αλλά θα το πω.
0: Έγινε, το λες.
1: Εγώ δεν έχω ξαναδεί διαιτητή στην Β' στην Α' στη Super League να μας δίνει εμάς τρία πέναλτι. Έχεις δει εσύ.
0: Δεν θυμάμαι, όχι.
1: Έχεις δει κάποιος που σε έκανε προηγουμένως. Είχε τις αισθάσεις του. Μας έδωσε ο άνθρωπος τρία πέναλτι. Όσο για τον Φατιγκά, που πολλοί κοντέψαν να το φάνε. Εγώ νομίζω ότι αυτός ο παίκτης έχει αναβαθμιστεί σε σχέση με πέρσι πάρα πάρα πολύ. Αυτός κέρδισε τα δύο μπέναλτι. Ένα που δεν δόθηκε κακός και ένα που δεν δόθηκε καλός γιατί ήταν 10 πόντους πίσω από τη γραμμή. Μην τα ξεχνάμε αυτά, μην τα παραβλέπουμε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ας είμαστε αισιόδοξοι όπως είπες πολύ καλά και πολύ σωστά. Και νομίζω αυτή τη φορά ίσως μας δικαιώσει. Ιστορία.
0: Παιχνίδι, παιχνίδι.
1: Παιχνίδι.
0: Για να
1: παιχνίδι.
0: Πάμε την Κυριακή να πάρουμε άλλο ένα τριποντάκι. Να κάνουμε 6 βαθμούς.
1: Ναι, αλλά αυτό που φοβάμαι, Δημήτρη, ποιο είναι.
0: Τι.
1: Ότι αυτή η αγωνιστική είναι καταραμένη.
0: Η δεύτερη δηλαδή λες.
1: Ναι, δεύτερη,
0: σαν δεύτερη γιατί, αγωνιστική, σαν έτσι.
1: Δεύτερη και στο Χαριλάου. Γιατί είναι
0: τι
1: η αγωνιστική που αλλάζει προπονητές.
0: Εμείς τι φταίμε γι' αυτό. Τώρα εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη φάση.
1: Τι.
0: Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη φάση πάντως.
1: Εντάξει, μακάρι να
0: είναι. Καλά, τώρα δεν μπορείς να το πεις. Ο Γρηγορίου είναι.
1: Το αποτέλεσμα να βοηθήσει.
0: Ξέρεις τι γίνεται, αυτό που θίγεις τώρα. Ο Γρηγορίου είναι στα καλύτερα δυνατά του. Όσον αφορά τη θέση του αυτή τη στιγμή στο σύλλογο.
1: Μακάρι.
0: Ναι, για σήμερα μιλάω. Τώρα σε κανένα 2-3 μήνες δεν ξέρω τι πάει.
1: Ναι, ναι, όπως τα λες. Φιλαράκι.
0: Να σε καλά, βαλικάρι.
1: Χάρηκα πολύ που σα.
0: Και εγώ. Καλημέρα σου. Ο Γρηγορίου. Δεν ξέρω τη συνέχεια του. Πραγματικά δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά αν ρωτήσεις αυτή τη στιγμή ένα σοβαρό,

0: αριθμό κόσμου και τους πεις τη γνώμη σου για τον Γρηγορίου σήμερα, δεν ξέρω αν θα βρεθούν πολλοί που θα τον αποθεώσουν, αλλά δεν θα βρεθούν και σχεδόν κανένας που να τον κατηγορήσει. Αυτό από μόνο του είναι θετικό. Δεν ξέρω πόσο έχει πείσει ο Γρηγορίου τον μέσο Αριανό για άκρος θετικά σχόλια, αλλά σίγουρα έχει πείσει τον μέσο Αριανό να τον σεβαστεί στην έκφρασή του όταν θα τοποθετηθεί. Να μην, δηλαδή με λίγα λόγια, όταν τον πήραμε τον Γρηγορίου, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του κόσμου, και εγώ ανάμεσά τους, εξωτερήκευσε τον ενδιασμό του. Ότι, καλά τώρα, είναι δυνατόν, είναι επιλογή αυτή. Έτσι, να είμαστε ειλικρινείς. Έχει κερδίσει ο Γρηγορίου αυτή τη στιγμή τον σεβασμό της αναμονής και της υπομονής μαζί του πλέον και της εκτίμησης ότι α, για να το δούμε τελικά. Νομίζω ότι το κερδίσει αυτό από την όποια χρονική διάρκεια είναι στον Άρη. Με τις τοποθετήσεις του, με την επικοινωνία του, με την προσπάθειά του σε προπονητικό κομμάτι να δώσει κάτι στην ομάδα, στο προσωπικό τμήμα και στην οτροπία της και στο πώς θα δουλεύει. Δεν νομίζω ότι θα βρεις άνθρωπο που να στοχλευάσει, που σίγουρα θα έβρισκες την ημέρα που τον ανακοινώσαμε. Τώρα πλέον νομίζω ότι δεν θα βρεις. Ξαναλέω, δεν λέω ότι εμφανίζω τον Μιχάλη Γρηγορίου ότι έχει κερδίσει την εκτίμηση και ότι όλοι τον θεωρούμε κλοπ. Όχι, μην πάμε στο άλλο άκρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας τον περιμένουμε τον άνθρωπο να τον δούμε στη δουλειά. Και μαζί με εμάς, ας τον περιμένει και ο Θοδωρής, ο Χαρυπίδης. Να τον περιμένει με τον... και να τον βοηθήσει. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά τα πανηγύρια και χαρές. Και η γκάβλα, αλλά αν δεν αποκτηθεί άμεσα ξένο τριάρι, υπάρχει πρόβλημα. Για τον μπάσκετ τώρα μιλάς. Νομίζω ότι θα πάει η ομάδα να πάρει ένα παίχτη ακόμα. Έτσι νομίζω. Ήδη η ομάδα έχει μόνο 7 ξένους, πράγματα ανεπίτρεπτο για δισεκατομμυριούχο και στόχο. Νομίζω ότι επίτηδες αφέθηκε το κενό του ενός ξένου για να δει η ομάδα τι χρειάζεται από τις πρώτες αναρθογραφίες που θα προκύψουν. Έτσι νομίζω. Και τώρα δεν προέκυψαν αναρθογραφίες ακόμα, που και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά προέκυψαν τραυματισμοί. Οπότε κάτι προέκυψε. Και ειδικά μετά από τον τραυματισμό Χαραλαμπόπουλου και Μοκόκα που θα είναι έτοιμοι τον Οκτώβριο. Συμφωνώ με λίγα λόγια, Δημήτρη, ότι η ομάδα θέλει. Φίλε Χάτζη, όποιος δεν θέλει να σε ακούει άλλο σταθμό, να ακούει άλλο σταθμό, εγώ ακούω πρώτα εσένα και μετά άλλους, αλλά μόνο το γέλο. Ο καθένας έχει την επιλογή να ακούσει ό,τι γουστάρει, να μην επαναλαμβανόμαστε. Τουλάχιστον ο Γρηγορίου δεν κοροϊδεύει, λέει, και δουλεύει. Νομίζω ότι είναι μία από τις πολυσύχναστες απαντήσεις που θα πάρεις γύρω από το ερώτημα πώς βλέπετε τον Γρηγορίου. Καλά, αν δεν υπήρχε ΒΑΡ δεν θα σου δίνει το τρίτο πέναντι, το έδωσε αφού ξέρει ότι θα του πει το ΒΑΡ τι και πώς, λέει ο Ηλίας. Αυτό η Ηλία θα το έλεγε άμα ήταν υπέρ σου. Θα έδινες αυτή την απάντηση που μπορεί να είναι σωστή απάντηση ή μπορεί είναι σωστή απάντηση. Πρέπει να καταλάβουμε. Αυτό είναι, πρέπει να έχουμε το καθαρό μυαλό. Όπως αντιμετωπίσαμε αυτή την περίπτωση του πέναντι που έδωσε υπέρ μας, να την αντιμετωπίσαμε ακριβώς την ίδια φάση και κατά μας άμα είναι. Δηλαδή αυτή την τοποθέτησή σου, Ηλία, που συμφωνώ εγώ μαζί με την τοποθέτηση, να είχες το καθαρό μυαλό να το πεις και άμα ήταν κατά σου. Και να μην έβαζες μέσα σου κατευθείαν την αντίδραση, α, είδες, είχε σκοπό να σε σφάξει. Έδωσε το πέναλτι από την ευκολία που το έδωσε. Και ήρθε ο ΒΑΡ και τον ξεγύμνωσε. Καταλαβες. Αυτό δεν μπορώ εγώ. Και διαφοροποιούμε. Συμφωνώ με αυτό που είπες εσύ τώρα, Ηλία. Συμφωνώ. Αλλά καλό είναι να έχουμε το καθαρό μυαλό και όταν είναι υπέρ μας να τοποθετούμαστε με αυτόν τον ίδιο ακριβώς τρόπο, στην ίδια φάση. Να συμβεί το ίδιο πράγμα. Είμαι σίγουρος ότι το 90% των οπαδών μιας ομάδας, οι Καλαματιανοί τώρα, ή εμείς άμα ήμασταν, θα το διάβαζαν διαφορετικά. Οι Καλαματιανοί το έχουν διαβάσει διαφορετικά. Δεν το διάβασε έτσι όπως το διαβάζεις εσύ. Γιατί έχουν εκείνη τη μύγα ότι, α, μας έσφαξε ο κακός ο Άρης. Όχι, δεν λέω ότι έχει σκοπό να με σφάξει. Όλοι οι διαιτητές στην εποχή ΒΑΡ το κάνουν. Σωστά. Μίτσο, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Την έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα. Δεν μπορώ να καταλάβω για μια ομάδα με πολλά χαφ και πολλά φορ παίζει με εξτρέμ που δεν έχει. Ναι, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να έχει. Πρέπει να έχει εξτρέμ. Η ομάδα στερείται από. Περίμενε, για ποια ομάδα μιλάς τώρα. Δες το βίντεο. Μίτσο, ας την τεκμηριώνω, γιατί αυτό θέλει το πέναντι κατά μου, αλλά το ΒΑΡ το έπαιρνε πίσω. Ναι, τα ίδια θα λέγαμε. Έχουν δώσει δικαίωμα, όμως να πούμε ότι μπορεί και να μην το έπαιρνε πίσω. Τι, ότι μπορεί και να μην το έπαιρνε πίσω. Μπορεί, τι να σε πω. Εντάξει, μπορεί και να φωνάζαμε, δίκαια μετά. Εντάξει, άμα δεν το έπαιρνε πίσω. Αν τρώγαμε τέτοιο πέναντι και δεν το έπαιρνε πίσω, τότε φυσικά και θα ουρλιάζαμε και δίκαια. Να ουρλιάζουμε, είμαι υπέρ στο να ουρλιάζουμε, αλλά να υπάρχει αντικείμενο να ουρλιάξουμε. Όχι να ουρλιάζουμε γιατί με επιχείρημα το παρελθόν, ας πούμε. Αυτό είμαι εκεί, απλά διαφοροποιούμε. Τώρα για τα εξτρέμ, για μας δεν λες. Εγώ πάντως για κάποιον λόγο ανεξήγητο, η ομιλία και το παρουσιαστικό του Γρηγορίου δεν μου αρέσουν, λέει. Άσχετα με το αν κάνει δουλειά, όπως φαίνεται, κάνει δουλειά που δεν έχει κάνει άλλος προπονητής επί εποχής. Δεν σου αρέσουν, λες. Κοταλής. Τι να σε πω, φίλε, αυτό είναι. Τίποτα δεν θα πάρει υπέρ σου ποτέ. Δεν έχω και τι είναι να πάρω κάτι υπέρ μου, Λονίδα. Δεν έχω αυτή την ψευδέστηση. Ναι. Νομίζω ότι για να πάρω κάτι υπέρ μου και να πάρω κάτι υπέρ μου με τη μορφή που το παίρνουν οι τέσσερις πλούσιοι, όχι με τη μορφή ότι μπορεί να πάρω κάτι υπέρ μου γιατί μπορεί να ευνοεί κάποιον πλούσιο κάποιο παιχνίδι. Έτσι το καταλαβαίνω μου. Αλλά υπάρχουν κάποια συνήματα, όχι ο Άρης, οποιοδήποτε Άρης μπορεί να πάρει κάποιο σφύριγμα υπέρ του, αλλά να είναι αυτός συμπτωματικά παρόν εκεί πέρα και να παίρνει υπέρ του, γιατί θα πρέπει κάποιος πλούσιος να σφάξει κάποιον άλλο πλούσιο. Έτσι. Αυτό φαντάζομαι. Εννοείς δεν θα πάρεις τίποτα υπέρ σου κυριαρχικά σαν Άρης που θα ορίσω εγώ την διαιτητική πορεία ενός πρωταθλήματος. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Ακριβώς. Δεν θα το κάνεις ποτέ αυτό, δεν το έκανες ποτέ αυτό. Αν ποτέ το κάνεις, θα το κάνεις μόνο αν δούμε στον Άρη κάποιον αντίστοιχου οικονομικού και κοινωνικού βεληνικούς με τους τέσσερις που υπάρχουν στις άλλες ομάδες. Με τους ανθρώπους που είχε ο Άρης από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνεις αυτό. Με Σιάο υπάρχει λογική να το ελπίζεις. Εδώ έχουμε μία. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αυτό το γίνεται με το Σιάο είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα κυλήσει. Ο Σιάο είχε ένα προφίλ που δεν ξέρω, αυτό μόνο στον Άρη μπορούσε να συμβεί και λίγο το γουστάρω κιόλας, αλλά δεν ξέρω πώς θα κυλήσει, πώς θα πάει. Η αλήθεια είναι ότι με εντυπωσιάζει και ότι μια τέτοια περίπτωση δισεκατομμυριούχου μόνο στον Άρη μπορούσε να ήταν. Με έναν άνθρωπο ο οποίος δείχνει. Σίγουρα, καταρχάς, σίγουρα δεν είναι ο άνθρωπος. Θα πάρει την ΠΑΕ, λέει αργά ή γρήγορα. Αν πάρει την ΠΑΕ. Ναι, οκ, okay, μακάρι την πάρει, Σιλονίδα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τίποτα κοινό στοιχείο με κανέναν από τους άλλους τέσσερις πλούσιους, πέντε πλούσιους που διοικούν ομάδες στον ελληνικό επαγγελματικό αθλητισμό. Σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Πόσο Άρης, ρε φίλε. Είμαστε η ομάδα που βρήκε επιτέλους τον πλούσιο της σε ένα τμήμα στο μπάσκετ και δεν έχει καμία σχέση με τους άλλους. Σε τίποτα. Σε νοοτροπία, σε συμπεριφορά, σε συνθήκες διαπλοκής και οτιδήποτε. Εξάρτησης με κρατικούς φορείς. Τίποτα. Ένα πράγμα το οποίο είναι αντικείμενο μελέτης. Δηλαδή, αν κάποιος ζητήσει να μελετήσει κάτι στα 100 χρόνια ελληνικής παραγωγικής πορείας, πώς το πω, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και να ξεψαχνίσει τα χαρακτηριστικά πλούσιων και φτωχών, νοοτροπιών και συμπεριφορών, αν θα έκανε μια μελέτη ειδική και μια μνήμα ξεχωριστή που ξεχωρίζει ότι μήκαμε στο γάλα εδώ και έναν ολόκληρο αιώνα, είναι αυτός ο τύπος εδώ που έχει μπει στη ζωή μας εδώ και ένα χρόνο και κάτι, ο οποίος δείχνει να είναι το τελείως διαφορετικό. Το τελείως διαφορετικό. Το οποίο βέβαια διαφορετικό, δεν ξέρουμε τι αποτέλεσμα θα έχει. Φυσικά, θεωρώ ότι θα τα καταφέρει. Και ακόμα και αν δεν έχει τις τακτικές που κλειδώνουν τις επιτυχίες για κάποια ομάδα, ακόμα και αν αγωνιστικά δεν είναι αυτή που πρέπει. Θεωρώ ότι θα τα καταφέρει, γιατί δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό, θα κάνει ομαδάρα. Και δεν θα χρειαστεί τις συνηθισμένες τακτικές που έχουμε μάθει να βλέπουμε, που να κουμπώνουν μαζί με μια ομαδάρα, να πάρουμε και μαζί και τα υπόλοιπα όλα. Νομίζω ότι έχουμε ένα λόγο πραγματικά να λέμε ότι έχουμε ένα δισεκατομμυριούχο στο μπασκετικό τμήμα διαφορετικό από τους άλλους. Με τα καλά του δισεκατομμυριούχου και του γνώστη του αθλήματος, χωρίς τα άσχημα και τις παθογένειες που είναι αναγκαίο κακό και πλέον είναι και ποθητές. Φτάσαμε σε σημείο να είναι και ποθητές. Και από τον κόσμο της κάθε ομάδας, δηλαδή τώρα ο ΑΕΞΙΣ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΞΙΣ, το ζητάει κιόλας. Και ίσως και ο Αριανός, άμα είχε έναν αντίστοιχου νοοτροπίας, θα ήθελε κιόλας να... Έλα, πάρε τα δύο offside, πάρε ένα πέναλτι, πάρε και δύο τεχνικές παινίες στο μπάσκετ, πάρε τα όλα, έχεις ομαδάρα, σφάξ τους κιόλας. Και το επιχείρημα είναι, αφού αυτοί μας σφάξανε, γιατί να μην τους σφάξω εγώ. Και πλέον έχει γίνει αυτό στην αθλητική μας ζωή, ρε παιδί μου, και στην σκηνή που το συγγενικό που έχει στηθεί, το θεωρούμε πλέον δεδομένο, και ότι αν δεν το κάνω εγώ, το κάνει αυτός. Και ότι δεν φτάνει μόνο να έχεις ομαδάρα, και ότι πρέπει να συνοδεύεσαι και με τέτοια πράγματα. Και είναι αυτό, έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θεωρώ ότι ο Ρίτσα Τσιάο θα προσπαθήσει να κάνει το εντελώς διαφορετικό. Τι να πούμε, να ευχηθούμε ολόψυχα να τα καταφέρει και να είμαστε η ομάδα η οποία, η πρώτη ομάδα που δεν θα έχει... Ξέρετε τι, μια ομάδα που κυριαρχεί και έχει και δισεκατομμυριούχο, όπως έχει τους οπαδούς της να τρελαίνονται από χαρά, δημιουργεί και εχθρούς. Έτσι, είναι λογικό. Δηλαδή τώρα ο Μαρινάκης έχει εχθρούς. Ο Σαββίδης έχει εχθρούς. Ο Μελισσανίδης έχει εχθρούς. Οπαδικά. Σε γυρνά το μυαλό. Οι πρακτικές τους, οι τακτικές τους, όταν δεν είσαι από την ομάδα τους, έχει απέναντι, σου γυρνά το μυαλό. Ελπίζω φαίνεται ο Σιάου να προσπαθεί να κάνει το απίστευτο. Να φτάσει την ομάδα που διοικεί, τον Άρη, σε μια επιτυχία χωρίς να δημιουργήσει εχθρούς. Φοβερό πράγμα άμα το πετύχει. Φοβερό, δηλαδή, πραγματικά θα είναι ανεπανάληπτο. Δεν θα έχει ξανασυμβεί στον επαγγελματικό αθλητισμό να καταφέρεις να φτάσεις στην κορυφή χωρίς να υπάρχει ο αντίλογος του αντίπαλου οπαδού ότι με έσφαξες. Φοβερό. Μα κάνει, τα καταφέρει. Δύσκολο. Η αλήθεια είναι. Ο Σιάου είναι πιο άριστος από εμάς στην οτροπία. Μπορεί. Νίκος, ο Διαμαντόπουλος με την Τρίπολη ή το Γρήμιο 3 απέναντι μας έδωσε. Αυτό που με στραχώσει πόσο πολύ. Ναι, όλοι στραχωθήκαμε πολύ, όλοι με τους σταματισμούς Χαλαμπόπουλου και Μοκόκα. Το 1,70 το Άρη, που ήταν 1,80 χθες, θα ανέβει 1,90. Με διπλό πιο πολύ στο διπλό, όταν πλησιάζει ο αγώνας. Και στοιχηματικά χρησιμοποιούν αλγόριθμους και στατιστικά στοιχεία, λέει ο Κρις. Δεν είναι αλάνθαστη. Γι' αυτό και άλλωστε υπάρχουν και άνθρωποι που ζούμε από αυτό, λέει. Τα λάθη να τελειώνει. Γεια σου, ρε Κρις. Ναι, δεν μου αρέσουν, λέει, επιμένει ο Κοτάλης για τον Γρηγορίου. Χωρίς να έχω κάτι με τον άνθρωπο, και αν πετύχει κάτι πρέπει να του, θα είναι ο πρώτος που τον αποθεώσω. Λέει, δικαίωμά σου είναι να εκφράσεις. Θα πάρει την πάλι ο Λεωνίδης. Ναι, okay. Να πας να κάνεις εκπομπή στο 33%, κλαίει ο Λεωθάνος. Χάτζη, ζούμε για να σε ακούμε, λέει ο Χάτζη Χούλτς, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, εσύ ζεις για να με ακούσεις, άλλοι όχι. Καλησπέρα Δημήτρη. Νοοτροπία νικητή έβγαλε και αυτό, οφείλεται σε τρεις παίκτες, κυρίως Αράσιτς, Φαμπιάνο, Γκάρε και δευτερεύοντας Γρηγορίου. Ο Κάρι κάνει το σταυρό του, αλλά για να. Για το ότι η άμυνα έχει πρόβλημα μόνο σε υπεύθυνο είναι ο ίδιο. Θα το διορθώσει. Κάλιο αργό παρά ποτέ, λέει, καλή συνέχεια. Ο Δημήτρη, πρέπει κάποιο να είναι μέγα μπούφο για να μην του αρέσει να ακούει τον Χάτζη, λέει ο Δημήτρη. Και τον Ζάχο θα πω εγώ, για μένα είναι οι δύο καλύτεροι εκτό δημοσιογράφου, λέει ο Δημήτρη. Μα καλά, φίλε. Μην είναι και αυτό. Λάθο έκανε τον μπούφο. Και το είπα, το παίρνω πίσω. Κάνω το ίδιο λάθο συνέχεια. Διαβάζω, προλαβαίνω και διαβάζω κάτι το οποίο δεν ξέρω. Τι είναι αυτό, το διαβάζω, δηλαδή το ακούω μαζί με εσάς. Πρέπει κάποια στιγμή να το διορθώσω. Να το διαβάζω πριν από εσάς, δηλαδή, για να επιλέγω αν το ακούω ή όχι, αν το διαβάσω ή όχι. Ο Βασίλης λέει, Δημήτρη, καλησπέρα, εντάξει, πάντα αγωνιστική είναι, αλλά έτσι μια πρώτη εντύπωση, όπως είδα τις ομάδες, μπορεί αυτός ο Άρης να σπάσει τη τετράδα, επιτρέψτε να αμφιβάλλω. Λέει, Δημήτρη, το βλέπεις, το μήνυμα μου έχει. Ναι. Αυτός ο Άρης να σπάσει τη τετράδα σαν εικόνα ομάδος, λες. Κοίταξε. Θα σου πει κάποιος. Οκ, η εικόνα ήταν μέτρια. Όχι κακή. Ούτε θεϊκή. Μέτρια. Η εικόνα των τεσσάρων είναι καλή. Θα σου συνεχίσει τη συζήτηση. Όχι. Τώρα το θέμα είναι, βέβαια, στη συνέχεια της κουβέντας, οι τέσσερις πλούσιοι με σένα έχουν τις ίδιες δυνατότητες οικονομικές, στεγνά, ομά, για να διορθώσουν κακοσκήμενα. Όχι. Ό,τι δεν λύνεται, λέει, με χρήμα, λύνεται με πολύ χρήμα. Και θεωρώ ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τους τέσσερις πλούσιους βρίσκει πολύ κάποια εφαρμογή αυτό, ότι μην νομίζετε ότι αυτοί οι τέσσερις λειτουργούν και άψογα 100% και ότι όλα τα κακοσκήμενα λειτουργικά είναι αφορούν μόνο τον Άρη. Όχι. Απλά ξέρετε τι γίνεται. Άλλο να κάνεις λάθος και να μην έχεις την οικονομική δυνατότητα να μην φανεί, να το διορθώσεις, να ζήσεις με αυτό, γιατί έχεις κάνει πολλά άλλα τα οποία καταφέρνουν να φτάσουν στο αποτέλεσμα το αποδεκτό. Δυστυχώς για εμάς, ευτυχώς για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για τη θέση του στο ranking, οι τέσσερις πλούσιοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να λύνουν προβλήματα τα οποία προκαλούν και οι ίδιοι, είτε με τη λάθος του λειτουργία, είτε με την με τον αριστεχνισμό τους. Μπορεί να είναι και ένα αριστεχνισμός. Αν και η πλάκα πια είναι ότι τώρα που λέμε για παράγοντες, και καμιά φορά, ρε παιδί μου, δεν λέμε ότι ό,τι ένας άνθρωπος μπαίνει σε ένα χώρο καινούριο, όλοι λέμε ότι να και ο Σαββίδης ήρθε το 12 και μέχρι το 17 έκανε να μάθει και ένα παχτολό εκατομμυρίων μοίρασε και παρόλα αυτά και ο Μαρινάκης και έκανε κάποια χρόνια. Και με κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η ιστορία του Ηλιόπουλου, ο οποίος Ηλιόπουλος δεν είχε κανένας χαμηλών τόνων για να πεις ότι θα το προέβλεπες αυτό. Έχει και αυτόν τον τζαρλατανισμό, τον έχει. Αλλά κατάφερε ένας άνθρωπος με αυτό το προφίλ, με αυτή την ειδησογρασία, με αυτό τον παρορμητισμό, με αυτό το την τρέλα και την παράνοια και τις συμπεριφορές και με αυτά τα λεφτά και με τον ελληνικό τρόπο, είναι Έλληνας, έτσι, ο Έλληνας είναι συγκεκριμένο τρόπο, κατάφερε να φέρει αποτελέσματα και να έχει μια εικόνα σοβαρής λειτουργίας πάει από τον πρώτο χρόνο. Πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση με κάνει. Και μάλιστα να φέρει και αποτελέσματα και κόντρα σε συμμαχίες παρασκηνίων. Δεν μπορώ να μην το δώσω. Δεν μπορώ να μην το δώσω. Θα του το δώσω. Αν με ρωτούσες να προβλέψω τον τρόπο γραφής του, όταν το πρώτο μας συστήθηκε, θα σου έλεγα το ακριβώς ανάποδα από αυτά που κάνει. Θα έπαιρθα αυτά πολύ έξω. από αυτά που τελικά κάνει. Πολύ έξω από αυτά. Αλλά έχει καταφέρει να μην χάσει χρόνο. Έχει καταφέρει να αποφύγει τσαρλατανισμούς που θα φανταζόμασταν ότι θα δούμε. Και έχει καταφέρει να μην πιαστεί και κορόιδο, γιατί δεν ήξερε το χώρο, υποτίθεται. Και οι άλλοι ήταν τόσα χρόνια και είχαν και τα έξω και τα μέσα. Και τι έκανε, μοίρασε πολύ χρήμα σε σωστούς ανθρώπους. Δεν θα το περίμενα ποτέ. Καλησπέρα Δημήτρη, ποιος άλλος, μπασκετικός Ηλίας. Με τους τραυματισμούς Χαραλαμπόπουλου και Μοκόκα υπάρχουν σκέψεις για προσθήκη κάπου στη θέση 3. Περισσότερα θα σας πει ο Δημήτρης ο Σαλής για αυτά και ο Χρήστος Γκάλης. Και ο Γιάννης, ο Γιάννης δεν είναι σήμερα εδώ πέρα. Δεν θα μπορούσατε να μάθετε, δεν σου πω αν ήταν εδώ. Αλλά ο Δημήτρης της ουσίας και ο Χρήστος. Εγώ τώρα χωρίς να έχω ενημέρωση, φαντάζομαι ότι θα γίνει μια κίνηση θέση 3. Πιθανολογώ ότι θα γίνει, αλλά το λέω κουμπογεννήτικα, ερασιτεχνικά, οπαδικά. Ούτε ξέρω κανένα τίποτα, ούτε μίλησα με τον Δημήτρη, εδώ είναι. Θα τον ακούσετε μετά τις 2. Προφανώς θα το ακουμπήσει και αυτό το θέμα, το οποίο άρχισε να απασχολεί το τελευταίο 24ωρο πολύ τον κόσμο της ομάδος, γύρω από το θέμα του μπάσκετ. Αλήθεια τώρα, στη Μεσσηνή αυτό. Ο Αντώνης με στέλνει, παιδιά, δεν θα το πω Αντώνη, αλλά μια φωτογραφία το βγάλω. Στη Μεσσηνή. Πέτος τι λέει. Μια χαρά ο Γρηγόριου Τίμιος, από πέρσι το λέω, πήγαινε πάρε τριάρι σουτέρ. Λέω μόνο. Ναι, θα περίμενα αυτό το μήνυμα από τον Πέτρο. Ναι, σουτάρι. Τριάρι σουτέρι, σουτάρι το έκανε. Το έκανε μια λέξη. Ναι, νομίζω ότι ο Άρης θα κινηθεί σε αυτό. Αλλά και το είχε εξ αρχής νομίζω στο μυαλό του. Αλλά θεωρώ ότι ήθελε να κάνει, να πάρει την πρώτη εικόνα ο Βασίλης ο Σπανούλης στο παρκέ. Γιατί ξέρετε καλά τα σχέδια επί χάρτου. Καλά, φυσικά δεν γίνεται τυχαία, όλα ήταν οργανωμένα, μελετημένα, αλλά δεν μπορεί να είναι στη ζωή ό,τι επιλέγεις να κάνεις, με τις όποιες λογικές επιλέγεις να κάνεις, να επιληθεύονται όλα υπέρ σου. Προφανώς, έτσι. Προφανώς και γνωρίζεις εσύ ο ίδιος ότι θα προκύψουν ανορθογραφίες, ότι θα προκύψουν αστοχίες. Και νομίζω ότι γι' αυτό άφησε και τη θέση τη μία κενή, για να δει τι μπορεί να κάνει. Όταν και τι ακριβώς θα του τύχει. Μίτσο, επειδή. Καλησπέρα. Λεγόμενο ξεπαδυνατό καλύτερα τέτοιου είδους τρίποντο στη φάση που βρισκόμαστε παρά ένα εύκολο τρίποντο. Καθώς ο τρόπος που ήρθε το τρίποντο θα σου δώσει δυνατότητα να δεις τα λάθη σου. Φάγαμε 2, το ένα λόγω έλλειψη στόπερ. Προφανώς. Το άλλο λόγω έλλειψη καθαρό μου αριστερού μπακ. Δεν είναι τυχαίο, φίλε Μίτσο. Φτιάχτηκαμε όμως τουλάχιστον όσοι πήγαμε Τρίπολη και πάμε παρακάτω. Τώρα όφη για το τρίποντο και πάλι. Καλό θα είναι όσοι μπορούν να πάνε στο γήπεδο. Ευχαριστώ και πάλι, λέει Δημήτρη. Μου Μίτσο, επειδή αρκετοί υπομαθμίζουν την νίκη, σημείωσε ότι η Καλαμάτα είναι πολύ καλή ομάδα και θα πόντερα ότι στραβοπατήσουν αρκετοί μαζί τη και δε όταν θα παίζει και φυσφύγει. Παιδιά, η Καλαμάτα από το 90 λεπτό που είδα θεωρώ ότι, αν αυτό αφορά την ομάδα αυτή, σε αυτό το επίπεδο της πρόβλεψης, ότι θα σωθεί. Αυτός δεν είναι ο στόχος της. Για αυτόν τον στόχο δεν μιλάμε. Αυτό δεν πρέπει να εκτιμήσουμε για την Καλαμάτα. Εγώ λέω θα σωθεί. Δεν θα το πήγαινα παραπάνω. Δεν νομίζω ότι θα είναι η ομάδα η οποία θα εντυπωσιάσει και θα μιλάμε όλοι για αυτήν. Αλλά θα κερδίσει την εκτίμησή μας. Είναι μια σοβαρή ομάδα, φαίνεται. Μέχρι εκεί θα σωθεί. Είναι σοβαρή. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Δεν μπορώ να προσθέσω και πολύ παραπάνω λόγια. Και είναι και πολύ νωρίς. Ότι μου έβγαλε μια σοβαρότητα Και αυτό ότι μπορεί να προκαλέσει και σε μεμονωμένα παιχνίδια να στραβωτήσουν κάποιοι και μπορεί να μην περάσουν και όλοι από εκεί. Οι τέσσερις πλούσιοι. Εμείς περάσαμε, δεν ξέρω αν θα περάσουν και οι τέσσερις. Καλά, αυτό μπορεί και να γίνει και να είναι και στα τέσσερα ανταγωνιστική και να χάσει και στα τέσσερα σε λεπτομέρεια. Δεν, το αποτέλεσμα από μόνο του δεν λέει κάτι. Αλλά να πάρουμε αυτό που, να πω αυτό που εισέπραξα, σοβαρότητα. Είναι σοβαρή ομάδα. Ποδοσφαιρικά δηλαδή. Καλημέρα και καλή σεζόν. Φήμες ότι Μοκόκα και Χαραλαμπόπουλος σου έφερε ο Κάρι, δεν επιβεβαιώνεται. Ήμουνα σίγουρος ότι θα διαβάσω τέτοιο μήνυμα. Ήμουνα 100% σίγουρος. Ο Δημήτρης, φέτος θα είναι η χρονιά μας παντού. Χάτζη συνέχισε ιερά, ακόμα και όταν λες κάτι για το οποίο διαφωνώ, η αγάπη σου την Αργενάρα είναι αγνή και άδολη. Αυτό το καταλαβαίνει όποιος σε ακούει καιρό, λέει ο Δημήτρης. Αυτό το καταλαβαίνει όποιος με ακούει καιρό σίγουρα και το καταλαβαίνει όποιος συναναστρέφεται μαζί μου εκτός ραδιοφώνου. Θα το καταλάβει και πιο πολύ. Αλλά anyway, δεν θα κάτσουμε να αποδεικνύουμε τώρα για το πόσο αντιλαμβανόμαστε τον Άρη. Στα 53 μας. Έτσι. Το θεωρώ λίγο ντροπή. Ή να μην πω τη λέξη ντροπή, περιττό. Δεν αχρίαστο. Να κάτσω, όχι εγώ, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος στα 53 του να... που αφιερώνει, άντε να μην πω αυτά που δεν ξέρετε, να πω αυτά που ξέρετε, που αφιερώνει επί 10 χρόνια και πλέον, τι 10, ανοησίες λέω, 17 χρόνια κάθε μέρα να έχει, να τοποθετείτε, να έχει βάλει μια υποχρέωση να αφιερώνει 2 ώρες να ασχολείται από αυτό το μετερίζει που ασχολούμαι, προσαρμόζοντας έτσι την υπόλοιπη ζωή του, αν μη τι άλλο δεν το κάνει έτσι για πλάκα, γιατί δεν είναι Άρης. Γιατί άκουσα, μου άρεσε πιο πολύ η νοοτροπία μετά το 2-1, αυτό το κρατήσαμε Αναστάση όλοι. Καλησπέρα Δημήτρη, ρε φίλε, κάποτε που ήμασταν, Σωτήρης, κάποτε που ήμασταν μικροί παρακολουθούσαμε την τηλεόραση το The Muppet Show, εκεί υπήρχαν 2 ηλικιωμένοι ασπρομάλιδες που είτε δεν άκουγαν είτε δεν έβλεπαν καλά. Τον ένα τον έχω κάνει εικόνα με τον Αβραάμ, ψάχνω να βρω τον διπλανό του, άντε καλή αρχή. Εμένα βάλε. Βάλε εμένα. Τι πειράζει. Δεν το λες προσβλητικά. Και δεν με θα με ενοχλούσε και αν έβαζε σε μένα. Επειδή το καταλαβαίνω το λες με αγάπη. Και για τον ίδιο τον Αβραάμ με αγάπη το λες. Οπότε βάλε εμένα δίπλα στον Αβραάμ. Διαφωνείς, Σωτήρη? Θα μπορούσα να είμαι εγώ. Και στο λέω και ειλικρινά. Καλησπέρα, Δημήτρη. Συγγνώμη, αλλά έναν επίτρεπτο να έχω μισή ώρα μπροστά μου μέχρι να πάω στη δουλειά μου και να θέλω να ακούσω λίγη εκπομπή και να ακούω 10 λεπτά από τον άνθρωπο. Εντάξει, μωρέ, μη το. Χάτζη, τον Γκαγκάτσι τον κράζουν πλέον οι διπλανοί. Καλά, ναι. Τον κράζουν οι διπλανοί. Εννοείται τον κράζουν οι διπλανοί. Πάντα τον κράζανε, μην νομίζεις. Άλλο πάλι αυτό. Αυτοί ξέρει γιατί τον κράζουν. Ξέρω, σου πω εγώ γιατί τον κράζουν. Γιατί με την ανάληψη της ΕΠΟ από τον Γκαγκάτσι, όλη η Ελλάδα κόλλησε την εξωγωνιστική, τα εξωγωνιστικά κόζια, τα κόλλησε εξορισμού ότι τα έχει ο συμπολίτης. Είναι μια πάρα πολύ λογική αίσθηση που θα δημιουργούταν όλοι στο άκουσμα Γκαγκάτσης και από τους εχθρούς του ΠΑΟΚ. Και σου λέει τώρα ο διπλανός, ο ΠΑΟΞης, έχουμε αυτή την ετικέτα. Δίκαια, άδικα, δίκαια. Σου λέω Γκαγκάτσης, δικός μας άνθρωπος είναι. Όλοι μας λένε ότι έχουμε την ετικέτα. Και δεν βλέπουν να έχουν το ρόλο του απόλυτου δυνάστη, να τους διαλύουν όλους, να τους κατακρεουργούν όλους. Δεν λέμε για εμάς τώρα. Να σφάζουν και τον Ολυμπιακό, να σφάζουν και την Άκη, να σφάζουν και τον Παναθηναϊκό, να σφάζουν όλους. Δεν το βλέπουν αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Αυτοί λοιπόν θέλανε, σου λέει, έχουμε που έχουμε την Ετσινιά, τουλάχιστον να είμαστε οι απόλυτοι δυνάστες. Δεν είμαστε άντρες οι Γκαγκάτσι, ξέρω και εγώ τι. Πάνε να κάνουν κάμια άλλη δουλειά. Γι' αυτό φωνάζουν αυτοί με τον Γκαγκάτσι. Δεν έχουν αυτό που θα πίστευαν ότι θα έχουν με τον τίτλο που τους έχουν κολλήσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ λογικό. Έχει περάσει το ελληνικό ποδόσφαιρο πλέον από την εποχή του ενός δυνάστη. Κόκαλης. Μαρινάκη μέχρι μια σημείο. Δεν έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο τώρα έναν αφέντη. Έχει τέσσερις πλούσιους που ο καθένας δίνει τη δική του μάχη κάθε αγωνιστική να πάρει το σφύριγμα υπέρ του και εις βάρος των άλλων τριών. Άλλες φορές τα καταφέρνει ο ένας, άλλες φορές τα καταφέρνει ο άλλος. Μικρός δεν είναι κανένας. Καημένος δεν είναι κανένας. Αλλά δεν είναι και κανένας αυτός που επικρατεί εξορισμού. Γι' αυτό θα ακούσεις στη μια αγωνιστική να φωνάζει το Χανούμι, την άλλη φορά να φωνάζει ο Αλαφούζος, την άλλη φορά να φωνάζει ο Καραπαπάς να λέει, ξέρω και εγώ, εδώ δες τι έγινε. Θα ακούσεις και τον συμπολίτη, γιατί οι άλλοι τρεις θα έχουν καταφέρει κάτι καλύτερο εξωγωνιστικά μια αγωνιστική. Την άλλη αγωνιστική θα αλλάξει ο ποιος θα είναι αυτός που θα φωνάξει και ποιος θα κλάψει και ποιος θα χαγελάσει. Βέβαια, όλοι οι υπόλοιποι εμείς, προφανώς, και είμαστε θεατές σε αυτή την κατάσταση, έτσι γίνεται πάντα, και προσπαθούμε να ισορροπήσουμε σε αυτό το σκηνικό. Ο καθένας με τις δικές του, όλοι οι υπόλοιποι, τακτικές, φιλοσοφίες, συμπεριφορές και τρόπο δράσης που υιοθετεί ο καθένας και το πώς κινείται στο ελληνικό ποδόσφαιρο για να μπορέσει όσο το δυνατόν περισσότερο καλύτερα για το σύλλογό του να επιβιώσει. Πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Δεν χρειάζεται να την κάνουμε και τώρα που κερδίσαμε κιόλας. Τι θες εσύ, ρε. Άσε με την ισχύα μου. Άσε με τώρα. Άσε με τώρα. Μισή ωρίτσα έμεινε. Τι μισή ωρίτσα έμεινε. Τι ώρα είναι, ρε. 50 είναι και 30. Δεν βλέπω κιόλας. Αυτό το πρόβλημα ότι πρέπει να βάλω γιαγιά και αρνούμε. Πού να δω τώρα εγώ εκεί πέρα μέχρι. Μια μισή είναι ή μία και 50 είναι. Μια μισή. Δημήτρη, ότι πήγε σχεδόν στο 50-50 δεν σημαίνει ότι ήταν και καλή. Καλά. Χρήστο, τι θες να είσαι. Είπα εγώ ότι καλή το 50-50. Πόσες επιθέσεις έκοψε με τον Τάζ, λέγεται στις φυσούνες που έπεφταν στα μικρά κινητά. Ρε εσύ, Χριστάρα. Ε, Χριστό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε. Είχα θέμα πριν με το ίντερνετ. Δεν μπορούσα να βλέπω γραμμές κανονικές. Έχεις θέμα σήμερα, με το τηλέφωνο.
0: Ναι. Έχει κολλήσει το, πώς το λένε, το τηλεφωνικό κέντρο. Γιατί παίρνουν συνέχεια όλοι και απευθύνες πάνω στον άλλον.
1: Κατάλαβα. Δεν ξέρω, σου λέω, αν είδες καθόλου, έκανες καμιά γύρα στα... Στις εκπομπές μου λες δεν είδες, έτσι.
0: Δεν βλέπω.
1: Πέφτει το, μάτι μου τώρα στο Sky, έτσι. Εκεί είναι μια κυρία που κάνει τις φάσεις τις αφισβητούμενες. Δεν ξέρω αν το έχεις πετύχει ποτέ το Sky.
0: Ναι,
1: λέω,
0: πες,
1: το
0: Sky, ναι,
1: το έχεις πετύχει. Ναι. Και λέει η γυναίκα κάνει τις φάσεις, λέει φυσικά ότι αν δεν ήταν και έχει δίκιο σε αυτό το VAR, ό,τι να είναι θα, γιατί δεν θυμάμαι τώρα το διαιτητή, αλλά δεν έπεσε και σε πολλά μέσα. Στα περισσότερα έπεσε έξω και λέει ότι το VAR τον έσωσε. Και φτάνουμε σε εκείνη την περίπτωση με την κόκκινη του, την κόκκινη που πήρε ο παίκτης της Καλαμάτας. Δεν ξέρω, κατάλαβες που λέω, που πήγε και το είδε στο VAR.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει μια πρώην της Εθνικής, νομίζω Σεϊταρίδης πρέπει να ήταν, που είναι εκεί μαζί με τον Ζαγοράκη. Φαντάσου, εγώ περίμενα, ο Ζαγοράκης δεν είπε τίποτα και λέει: καλά, είναι δυνατό, λέει. Αντί να πάρει κόκκινη, λέει ο παίκτης του Άρη, λέει για αυτό το χτύπημα, λέει με το πόδι, λέει, και να του το εξηγεί τρεις φορές, ρε φίλε, και να του λέει τώρα αυτή που είναι. Ότι δεν υπάρχει κανονισμός για κόκκινη, γιατί δεν πάει με τις. Βρίσκει μπάλα και δεν πάει, λέει, με τις τάπες στο κεφάλι, απλά τον ακουμπάει λίγο, είναι με ένα επικίνδυνο παίξιμο, αλλά ο κανονισμός σε αυτές τις περιπτώσεις λέει κίτρινη, πάλι αυτός. Δεν το καταλαβαίνω, λέει. Και μετά λέει με το θέατρο, λέει, που κανένα που τον ακουμπάει και να λέει: εκεί υπάρχει πρόθεση, λέει. Φυσικά, λέει, ο διαιτητής δεν μπορεί να ξέρει. Βλέπει όμως την πρόθεση του παίκτη και την τιμώρη. Και αυτός να επιμένει. Στη μία, λέει, έχουμε βίαιση. Δηλαδή, πραγματικά, φίλε, φαίνεται ενόχληση πολύ αυτό το πράγμα. Με το έτσι θέλω να αλλάξουμε τον κανονισμό, δηλαδή, να τον κάνουμε ότι πρέπει να πάρει κόκκινο.
0: Κλασικός οπαδός. Είναι αυτό που περιέγραφα πριν τόσο καιρό, και αυτό το φαινόμενο δεν θέλω να βλέπω στον Αριανό. Είναι ο κλασικός οπαδός που θέλει να φωνάξει, που τα βλέπει όλα στραβά, που θέλει να εμφανιστεί σαν παραπονούμενο, σαν που το σφάχτηκε. Είναι κλασική περίπτωση. Αυτή περιγράφω και αυτή δεν θέλω να βλέπω στον Αριανό. Αυτό είναι που λέω, Δημήτρη. Δεν θέλω τον Αριανό τον αντίστοιχο να το κάνει αυτό που έκανε, που περιγράφεις εσύ τώρα αυτός. Να έχουμε το καθαρό μυαλό. Ναι, το ξέρω δεν ήταν Αριανός. Τώρα το ξέρω τι ήταν.
1: Ο Σεταρίδης δεν είναι Αριανός.
0: Ξέρω, αγόρι μου. Τώρα είναι αντίθετο. Εγώ λέω αυτό το πράγμα με ενοχλεί, το βλέπω. Τώρα το βλέπω σε αυτούς. Δεν θέλω να το βλέπω σε Αριανούς αυτό. Αυτό τώρα το είδαμε εκεί. Και πολύ κάνεις, καλά κάνεις και το συλλητεύεις. Ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τι ισχύει. Δεν καταλαβαίνει.
1: Μα τρεις φορές το
0: δεν καταλαβαίνει.
1: Δεν άφηνε να μιλήσει.
0: Γιατί ήθελε
1: τρεις φορές του εξηγεί.
0: Ναι, γιατί ήθελε να εμφανιστεί αδικημένος. Τι δεν καταλαβαίνεις. Έτσι ήθελε. Αυτό δεν λες.
1: Το θέμα είναι γιατί όμως να.
0: Γιατί να αντιεργιανός. Ξέρω και εγώ. Γιατί να είναι. Αυτό ακριβώς λέω. Επειδή το σφύριγμα δεν μας αρέσει ή επειδή το σφύριγμα είναι, ξέρω και εγώ, καθοριστικό εις βάρος μας, εξηγεί ο άλλος ότι έτσι είναι το κανονισμός, αδερφέ. Ο τύπος τώρα εδώ που περιγράφει ο Δημήτρης, ήθελε να το παίξει παραπονούμενος, παιδί μου. Ήθελε να πει ότι μας φάξανε εμάς την Καλαμάτα, ξέρω και εγώ τι. Ποιος ήταν κιόλας. Ότι ευνοήθηκε ο Άρης. Δεν ευνοήθηκε ο Άρης. Τι κάνουμε τώρα. Με το ζώο να ευνοηθεί ο Άρης. Αυτός είναι ο κανονισμός, τέλος. Παναγία μου. Αλλά όχι, να δημιουργήσουμε εντυπώσεις ότι σφαχτήκαμε, ότι ευνοήθηκε ο Άρης. Αυτό τώρα είναι αυτό που λέω εγώ, ότι δεν θέλω να το βλέπω από εμάς. Και αυτό είναι που διαφοροποιούμε πολλές φορές όταν τρελαινόμαστε. Να έχουμε το καθαρό μυαλό, να βλέπουμε τα σφυρίγματα όσο γίνεται πιο αντικειμενικά. Όσο γίνεται. Δεν γίνεται. Λαμπαδαρίου τι λένε, λέει. Όλα τα ξέρεις εσύ αυτά. Αλλίωση τα αποτελέσματα, του έλεγε ο Κόλκας σε άλλο κανάλι. Ο Κόλκας τώρα. Θα μου πεις τώρα τι, ο Κόλκας, τι, αλλίωση τα αποτελέσματα, τι, υπέρ της του Άρη, εις βάρος της Καλαμάτας. Εγώ αν ήμουν στη θέση, εγώ ήμουν απέναντι στον Κόλκα και μου έλεγε αυτό, θα τον έλεγα ναι, φίλε Σταύρο, αλλίωση υπέρ του Άρη, πρέπει να αρχίσεις να συνηθίζεις στην καινούργια εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου με τον Άρη να παίρνει αυτά τα σφυρίγματα. Τι να κάνουμε τώρα. Αφού θες να μιλάμε έτσι, να μιλάμε έτσι με τον κάθε άνθρωπο ο οποίος θέλει να σου περάσει το δικό του τέτοιο. Αλλίωση αποτελέσματος, λέει, έλεγε ο Σταύρος. Εντάξει. Άμα το έβλεπε ο Σταύρος έτσι, αλλίωση αποτελέσματος, α συνηθίσει να βλέπει αλλίωση αποτελέσματος υπέρ του Άρη. Μακάρι να ισχύει αυτό. Μακάρι. Μακάρι. Το στόμα σου και στο δουλειό του αυτή. Μακάρι ο Άρης να, έχει, να είναι η ομάδα η οποία θα παίρνει από τα σφυρίγματα αυτά. Μακάρι. Ο Σιταρίδης έβγαλε αιμονή και κόμπλεξ. Λέει ούτε ο Κόλκας τέτοιο πράγμα. Εντάξει. Δεν μπορώ να. Ρε. Μίτσος Σιταρίδης δεν είναι οπαδός θεωρητικά. Είναι πολύ διεθνής και θα πρέπει να εκφράζεται αλλιώς. Φυσικά. Αλλά σου ξαναείπα, πιο υποχθώρη από αυτούς του Παναθηναϊκού. Εννοείται ότι θα πρέπει να εκφράζεται. Είναι απλά λέω συμπεριφέρθηκε ως οπαδός. Και ξέρω κι εγώ ως αντιαργιανός οπαδός. Δεν τα μπορώ αυτά. Και ξαναλέω, επειδή με ενδιαφέρει το σπίτι μου και το προφίλ μου, δεν θέλω αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν να κάνουμε σε άλλες περιπτώσεις εμείς. Έτσι νομίζω ότι βοηθάμε και περισσότερο την ομάδα. Να είμαστε όσο γίνεται λιγότερο επηρεασμένοι από το συναίσθημα. Πράγμα που επηρεάζει όλους τους άλλους. Τώρα ο άλλος είναι αντιαργιανός. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει επηρεαστεί από το συνέστημα. Είναι αντιαργιανός. Θέλει να πει ότι ο άλλος ευνοήθηκε. Τι να κάνουμε τώρα. Και εγώ σου λέω, αν ήμουν απέναντί του, τον έλεγα ναι, φίλε, ευνοήθηκε ο άλλος. Ευνοήθηκε, ναι. Ευνοήθηκε. Τι ωραία. Μακάρι να ευνοηθεί και την άλλη εβδομάδα. Θέλει να μιλάμε έτσι, να μιλάμε έτσι. Α, μακάρι. Τώρα το ότι. Ναι, αυτό ο Κόλκας γιατί μίλωσε για τον Άρη. Δεν υπάρχει αργιανός εκεί να μιλάει για τον Άρη. Πρέπει να μιλάνε άλλοι οπαδοί, άλλοι δημοσιογράφοι άλλων ομάδων. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν βλέπω και τηλεόραση, δεν ξέρω και, και την εκπομπή. Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν ξέρω και με ποιο τρόπο τοποθετήθηκε και γιατί τοποθετήθηκε. Δηλαδή, ρε Μίτσο, και σε, να σε ρωτήσω σε, κάτι, τι μένος βγάζουν με τον Άρη, ρε φίλε, που έχει φάει τέσσερις σφαγές. Ναι, τόσα χρόνια, ρε φίλε, τι έχουμε κάνει που τους έχουμε συνειδητοποιήσει. Ναι. Ο Άρης, η ομάδα σίγουρα δεν είναι η ομάδα που έχει προκαλέσει καμιά αιστεία συζήτησης ότι κινητά νήματα ή ότι είναι μια ομάδα η οποία θα εξ ορισμού θα ευνοηθεί σε έναν αγώνα της με κάποιο μικρό. Δηλαδή, αν ρε παιδιά, πραγματικά, αν ρε παιδιά έχετε το θράσος και ανοίγετε διαιτητικές συζητήσεις με τον Άρη να φέρετε ευνοημένος συνειδητά, αν έχετε τέτοιο θράσος. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Δηλαδή, Μπράβο. Εντάξει. Μπράβο. Αν δηλώνει το παδί κάποιον από τους τέσσερις πλούσιους και έχετε το θράσος και ανοίγετε διαιτητικές συζητήσεις. Μπράβο. Αν δεν έχετε την, το τάκτ, αν δεν έχετε την συνέστηση, αν δεν έχετε. Δεν ξέρω τι να πω. Να μην προσβάλλετε την ανθρώπινη νοημοσύνη και να μην πουλάτε τρέλα επί της ουσίας. Γιατί τώρα νομίζω ότι την αλήθεια τη γνωρίζετε πολύ καλά και ότι. Αντικειμενικά δεν μπορώ να το ερμηνεύσω αλλιώς. Πουλάτε τρέλα. Μια χαρά. Στο Open μιλάει ο Κόρκας για λογαριασμό του Άρη. Εγώ δεν τα ήξερα αυτά. Δημήτρη. Ο Κόρκας σαν τι μιλάει στο Open. Δημήτρη. Όχι, δεν με ακούει. Θα το ρωτήσω μετά. Δεν ξέρω τώρα αυτό. Δεν βλέπω και τηλεόραση. Δεν βλέπω τηλεόραση. Δεν ακούω ραδιόφωνο. Τίποτα δεν κάνω. Μόνο τα μάτς βλέπω. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή πορεία στην Αγιανάρα μας. Ειλικρινά υπάρχουν συνοπαδοί που κάθονται και βλέπουν το πράγμα που λέγεται. Εντάξει, μην το σχολιάζουν. Άφησε. Okay. Θέλω περισσότερη πυγμή από τον Γρηγορίου να ζητήσει ένα ακόμα στόπερ. Γρήγορα, αριστεροπόδωρο. Νομίζω τα έχει ζητήσει. Ο Αβραμ Γκραντ είναι εδώ. Συνηθίστε το Σιταρίδες, λέει ο Ιωάννης. Ναι. Κάπως έτσι θα απαντούσα κι εγώ. Ο Αβραμ Γκραντ είναι εδώ, λέει. Κάπως συνηθίζει να ράξει, παιδιά, να γελά. Νομίζω, Δημήτρη, σε αυτό που με ρώτησες, ότι δεν περιμένω κάτι διαφορετικό τρομερά στο για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ. Περιμένω η ομάδα να είναι που να είναι. Να περιμένουμε να δούμε. Και στο ποδόσφαιρο πρέπει να περιμένουμε να δούμε και τους άλλους. Να περιμένουμε, πρέπει να δούμε και τους άλλες ομάδες. Αλλά σαν αίσθηση λέω ότι ο Άρης θα κρατήσει τα κεκτημένα στο ποδόσφαιρο, θα κάνει αυτό που κάνει συνήθως. Τώρα για το κάτι παραπάνω πρέπει να δούμε και τους άλλους τέσσερις, να δούμε και τι ώρες κάνουν, να δούμε αν κάποιος οτιδήποτε δώσει παραπάνω δικαιώματα. Νομίζω ότι ο Άρης τη θέση του στην, που έχει τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στη θέση του στην πεντάδα, θα τη διατηρήσει. Αν μέχρι εκεί, σίγουρα παραπάνω, δεν μπορώ να πω τώρα κάτι αυτή τη στιγμή. Για το μπάσκετ, θεωρώ ότι η ομάδα θα παίξει έναν ημιτελικό play-off. Εκεί θα είναι τρίτος ή τέταρτος και εκεί θα δώσει την μάχη, τη μεγάλη μάχη. Για να κάνει το τσαφ. Δύσκολο να μπει σε τελικό φυσικά, γιατί μπορεί να έχουμε πλέον πολύ υψηλές προσδοκίες και πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και οι άλλοι δύο εξακολουθούν να είναι 2,5 και 3 φορές πάνω το μπάτζετ τους ακόμα. Στο EuroCup θεωρώ ότι ο Άρης θα πάει πάρα πολύ καλά και θεωρώ ότι η χρονιά θα είναι καλή. Θεωρώ ότι ο Άρης θα παίξει τελικό. Δεν ξέρω αν το πάρει ή όχι, και είναι ένα μάτς. Θεωρώ ότι ο Άρης μπορεί να φτάσει και μέχρι τον τελικό της οργάνωσης. Και εδώ βέβαια οι εκτιμήσεις είναι πρόωρες, γιατί πάντα πρέπει να περιμένουμε για να τοποθετούμαστε και λίγο να δούμε την κάθε ομάδα για την οποία αναφερόμαστε και στο παρκέ και στο χόρτο, δηλαδή και τον Άρη και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, να το δούμε λίγο, να έχουμε πιο πολλά έτσι, πιο πολλές εικόνες, αλλά και τους αντιπάλους μας. Δεν μπορώ να καταλάβω πως η περσινή χρονιά είναι λες και την ξεχάσαμε. Παρουσιάζονται σαν απώλεια παίχτες όπως ο Καντεβέρη και ο Κουαμέ. Στηρίζομαστε σε παίχτες όπως ο Γένσεν κλπ. Που ένα παίζουν, πέντε δεν παίζουν. Και μάλιστα συνεχίζει να ψωνίζει το ίδιο στυλ παίχτες με επιβαρημένο ιατρικό τραυματισμό π.χ. Ρίτσαρτς και οι δημοσιογράφοι είναι λες και έχουν αμνησία. Λέω ευθύμης. Ο Καντεβέρη και ο Κουαμέ νομίζω ότι θα συνεχίσει, το έχω πει πολλές φορές, ότι είναι δύο παιδιά τα οποία έχουν αναμφισβήτητη ποδοσφαιρική ποιότητα, αλλά θεωρώ ότι αν δεν τους απασχολούσε κανένα ιστορικό ιατρικό, δύσκολα να παίζαν στην Ελλάδα. Ότι το ότι παίζουν σε Super League είναι εξαιτίας ακριβώς των προβλημάτων που έχουν και τις ευπάθειες που παρουσιάζουν και ότι δύσκολα θα δεις κάποιον από αυτά τα δύο παιδιά να παίζει, ξέρω και εγώ, 5 συνεχόμενα παιχνίδια. Στη ίδια κατηγορία είναι και ο Γέρσεν, όχι ότι οι άλλοι δύο είναι νομίζω ποιοτικότεροι. Αλλά και ο Γέρσεν είναι ένα παιδί το οποίο έπαιξε Bundesliga κλπ. Τρεις παίκτες που έχουν σημαντική αξία, που μπορούν να προσφέρουν ένα 90 λεπτό, δύο 90 λεπτά, αλλά δύσκολα οι δυο τους, ειδικά κατεβαίνει ο Καμένα, να τους δεις να έχουν συνέπεια και συνέχεια σε παρουσίες, γιατί ταλαιπωρούνται. Αλλά ότι την έχουν την ποιότητα και μπορούν να προσφέρουν πράγματα εφόσον τους το επιτρέπει η κατάστασή τους, είναι αναμφισβήτητο. Το ίδιο πρόβλημα είναι και με τους τρεις, το οποίο το είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Έχεις δίκιο, Θήμη. Τώρα για το Ρίτσαρντ δεν ξέρω αν έχει ή δεν έχει ιστορικό, δεν το έχω ψάξει. Θα το δούμε στην πράξη. Ο Μωρόν, ότι είναι τρίτο στη σειρά, λέει δεν μιλάς για μένα. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Αυτό που λες και παρόλο που δεν μιλάς για μένα. Ο Μωρόν, έχεις δίκιο που λες για την προσφορά του σε όλα αυτά τα χρόνια, προφανώς, και είναι ο νούμερο ένα, εννοείται, σε αξία σεντερφόρ αυτή τη στιγμή στον Άρη, σε προσφορά τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια. Απλά αυτό το οποίο λέγεται είναι αυτό που γίνεται από τον ίδιο τον Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου, ακόμα και χτες, τον έβαλε στο 80 και χωρίς να έχουμε και Καντεβέρε και Κουαμέ στις επιλογές μας. Ενώ δεν είχαμε Καντεβέρε και Κουαμέ, ξεκινάει με τον Μυρ και βάζει τον Μωρό στο 80. Δείχνει λοιπόν ο Γρηγορίου, δεν είναι θέμα ότι συμφωνούν κάποιοι ή που αλλαπαράγουν, που λες κάποιοι κάτι ή ότι είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει. Αλλά βλέπω από τον Γρηγορίου αυτό. Αυτό δεν βλέπουμε. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Το αθεντικό, αρνητικό, συμφωνούμε, διαφωνούμε, είναι άλλη κουβέντα. Στο Open είσαι δημοσιογράφος στο δίπλα, λέει ο Σταύρος. Απλά όπως καταλαβαίνεις την ώρα που δείχνει τις φάσεις του πανί του Άρη, φυσικά έλειψε Αργιανού δημοσιογράφου. Απλά λέει ότι γουστάρει με τις ευλογίες, φυσικά. Εντάξει. Αφού δεν έχουν άνθρωπο δικό μας, τι να πω, δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι και το κανάλι. Ναι, Κώστα, προφανώς και έτσι είναι. Και εγώ έτσι θεωρώ ότι συμβαίνει. Αλλά. Το θέμα είναι ότι όταν είσαι υποχρεωμένος να λες τι είσαι υποχρεωμένος να αποφασίσεις να λες αυτό το οποίο είναι αυταπόδεικτο και συμβαίνει. Το παίρνουν πάνω τους κάποιοι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή το θέμα του Μωρόν το παίρνει ουσιαστικά επάνω του για κάποιον που δεν θέλει να εμβαθύνει, για κάποιον που δεν θέλει, που δεν θέλει να μπει στη διάθεση να πει, να εξηγήσει τι, πώς και γιατί. Είναι ο προπονητής της ομάδας και τον έχει ουσιαστικά τρίτη επιλογή. Αυτό δεν είναι, αυτό δεν είναι, συμβαίνει. Μιλάς με έναν Αριάννα και λες, ο Μωρόν, γιατί δεν παίζει ο Μωρόν, ας πούμε. Δεν τον εκτιμάει ο Γρηγορίου σαν πρώτη επιλογή. Ή μπορεί να έχει, να μην θέλει ο ίδιος ο Μωρόν. Θέλει να σκέφτεται να θέλει να φύγει, ξέρω εγώ. Χίλια δυο. Το θέμα είναι ότι πέρα από το τι πιστεύει ο καθένας ή τι μπορεί να υποθέτει ότι μπορεί να συμβαίνει, ότι ο Λόρεν Μωρέν δεν εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη προτεραιότητα επιλογών του Μιχάλη Γρηγορίου. Και κάθε προπονητής, όπως τώρα τόση ώρα και μέσα στην εκπομπή λέγαμε για τον Μιχάλη Γρηγορίου πράγματα. Και αυτά είναι τα πράγματα τα οποία τα παίρνει πάνω του. Ο κάθε προπονητής. Δεν παίρνει πάνω του τις επιλογές του. Αν η ομάδα παρουσιάσει πρόβλημα στο σκοράρισμα με το Μωρό να είναι στον πάγκο και να μην χρησιμοποιείται, δεν θα πάρει πάνω του την επιλογή αυτή. Έτσι δεν είναι. Δεν θα έρθει η ώρα που θα πει, αν όμως δεν παίζει ο Μωρό και η ομάδα καταφέρνει και σκοράρει και είμαστε καλά. Όλα καλά. Όλα έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα. Λέει ο Αδάμ, δεν βοηθάει και με τις εμφανίσεις του και ο ίδιος ο Μωρό, έτσι. Λέει ο Αδάμ. Του το δίνω και το δάμε αυτό. Και ο ίδιος ο Μωρόν. Θα μου πεις. Δεν έπαιξε και πάρα πολύ. Μα εν πάση περιπτώσει. Φαυλοσκύκλωση η συζήτηση. Να κρίνουμε αυτό που βλέπουμε. Και όχι αυτό που δεν φαίνεται. Ό,τι. Ξάλλου σας έχω πει ότι εγώ εδώ. Και απορώ γιατί με κράζουν. Γιατί αυτοί όλοι που με κράζουν, αν με ακούγαν όπως νομίζουν ότι μπορούν, ότι, αν με ακούγαν να μιλάω ανάλογα του κραξίματος που με κάνουν, τουλάχιστον θα είχαν και δίκιο. Εγώ πάντα τοποθετούμε σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν αναμφισβήτητα, όχι με αυτά που μπορεί να είναι δική μου άποψη, που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, που να στηρίζεται σε καφενείο, σε ερασιτεχνισμό, σε κουτσομπολιό. Εγώ πάντα όταν αναφέρομαι, και αυτό είναι το φοβερό και τρομερό, ότι φτάνω σε σημείο να πρέπει να απολογηθώ για πράγματα που γίνονται επειδή τα αναφέρω. Συγγνώμη δηλαδή.

Οπότε τοποθετούμαστε σε σχέση με αυτά που βλέπουμε να γίνονται. Τώρα αν κάποιοι ενοχλούνται με αυτά που γίνονται, τι να κάνω εγώ? Δηλαδή στο υποτιθέμενο κανάλι, λέει, του Σιάο ή του Καρυπίδη θα υπήρχε δημοσιογράφος τον δίπλα? Ναι, αλλά δεν είναι, φίλε, Δημήτρη, στο Open υπάρχουν δημοσιογράφοι όλων των ομάδων και δεν υπάρχει του Άρη μόνο? Ναι. Κατάλαβες, φίλε Κωνσταντίνη, δεν είναι ότι βάζουν μόνο το δικό τους, δεν βάζουν του Άρη άνθρωπο. Δεν είναι, δηλαδή, μπορείς να πεις ότι είναι ένα σωματιακό κανάλι που έχει φιλοσοφία ότι παίζω μόνο ΠΑΟΚ και εκεί θα το άκουγα. Είναι διαφορετικό αυτό. Δηλαδή στο γέλο εδώ δεν μπορούμε να πούμε, να μας κατηγορήσει κανένας ότι δεν βάζουμε δημοσιογράφο του ΠΑΟΚ να μιλήσει. Μα δεν βάζουμε κανέναν. Ασχολούμαστε με τα δικά μας θέματα και εκφράζονται άνθρωποι που αγαπάνε την ομάδα και αντιλαμβάνονται, πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας, την επικαιρότητα του Άρη. Άλλο αυτό. Αλλά όλοι έχουμε ένα σημείο αναφοράς, αγαπάμε όλοι τον Άρη. Δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιος το γέλο γιατί δεν έχει βάλει άνθρωπο που να πρεσβεύει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του συμπολίτη. Αν βάζαμε όμως του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και δεν βάζαμε του ΠΑΟΚ ή του Ηρακλή, εγώ δεν άσχετα να λέγανε, φίλε, εντάξει, τι φάση είναι αυτή? Αν είχαμε τον τίτλο του, ναι μεν, γνωστό μέσο το οποίο έχει κίτρινο ιδιοκτήτη, αλλά κάνει εκπομπές για όλους. Το Open, Κωνσταντίνε, έτσι είναι. Είναι ένα, ξέρουμε τον ιδιοκτήτη του, αλλά δεν είναι ένα κανάλι το οποίο θα το δει η κυρία Μαρία από τα Πετράλωνα και θα πει, α, βλέπω ΠΑΟΚ TV. Θα δει και Ολυμπιακό, θα δει και Παναθηναϊκό, θα δει και ΑΕΚ. Δεν θα δει Άρη. Δεν θα δει Άρη. Ή θα δει να εκφράζεται για τον Άρη ο Σταύρος, ο Κόλκας. Καταλαβες. Εκεί είναι το φάουλ του σταθμού. Όχι ότι απλά δεν βάζει Άρη. Είναι ότι δεν βάζει στοχευμένα Άρη. Έκαναν πρόταση δημοσιογράφου του Άρη να πάει στο Όπεν και τους έριξε άκυρη γάτα, τους έκανε θέμα ηθικής να μείνει στο παίγελο του Σαββίδη. Οκ, okay, είναι και αυτό, Δημήτρη, και πολύ χαίρομαι που το διαβάζω, για να υπάρχει και αυτή, να ακούγεται και αυτό. Γιατί σου λέει, παιδιά, οπότε να μην είμαστε καν παραπονούμενοι στην τελική. Γιατί αν ισχύει αυτό που λέει ο Δημήτρης και έχει αρνηθεί οποιοδήποτε άνθρωπος του έγινε τέτοια πρόταση, τότε πρέπει να πάψουμε κι εμείς να το στυλιτεύουμε ή να το παραπονούμαστε. Γιατί θα υπάρχει ο αντίλογος ότι, ρε παιδιά, εγώ σας είπα να έρθετε και δεν ήρθατε. Τι να σας κάνω? Και επειδή μιλάω για όλους, πρέπει κάποιος να μιλήσει και για εσάς. Και βάζω και όποιος παίρνει το λόγο. Μιλάει ο φίλος μας ο Κόλκας. Άρα μετά αποδομείται, εξασθενεί και το να κάθεσαι να κρίνεις εσύ αν αυτή είναι μια πραγματικότητα, αυτή που λέει

Επειδή αναρωτιέσαι αν οι οπαδοί από τους τέσσερις πλούσιους διαμαρτύρονται για διατησίες, το έχω ξαναπεί, δεν διανοείσαι το πόσο αδικημένοι παρουσιάζονται οι οπαδοί του Βάζελου. Δεν και του Βάζελου παρουσιάζονται αδικημένοι και των συμβολητών παρουσιάζονται αδικημένοι. Έχεις ακούσει συζητήσεις. Δηλαδή, λόγω της δουλειάς, έχω πραγματικά, λόγω της δουλειάς μου, επειδή συναναστρέφω με οπαδούς και των τεσσάρων. Φυσικά περισσότερο, εκτός από εμάς που είμαστε περισσότερο, εννοείται, μετά από εμάς τέλος πάντων, περισσότεροι συναστροφές μου είναι με συμπολίτες, εννοείται έτσι. Και μετά με Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Αεξίδες και Ηρακλείδες πλέον. Τους οποίους τους είχαμε πάντα στην παρέα, αλλά ανενεργούς σε κουβέντες. Τώρα είναι και αυτοί. Δεν μπορείς να φανταστείς. Το ξέρω ότι όλοι εμφανίζονται αδικημένοι. Όλοι. Αδικημένοι τοποθετούνται με ειρωνίες και με χλεβασμό για τη διατησία όταν απέναντί τους έχουν τον αντίπαλο παδό. Απλά οι περισσότεροι έχουν το τάκτ να μην αφορούν οι διαμαρτύριες τους στον Άρη. Τώρα μου λες εδώ ότι χτες μπήκε και ο Άρης στην κουβέντα, ότι ο Άρης έρχεται. Αλλά έχουν να κάνουν με τις μεταξύ τους ουσιαστικά. Με τα μεταξύ τους πειρά. Τι χτύπημα ή καταφέρει ο καθένας τον άλλον και όταν δέχεσαι το χτύπημα φωνάζεις. 25 χρόνια ζω στο οργανωπαίδιο και αυτό που πράττει αυτός ο οργανισμός από την κεφαλή μέχρι το τελευταίο παδό δεν υπάρχει. Αδικημένοι πάντα. Ποτέ ευνοημένοι σε κανέναν αγώνα. Το κακό είναι ότι έχουν πολλούς εκπροσώπους σε τηλεόραση και διαδίκτυο, πολύ δυνατοί επικοινωνικά, φίλε, είτε καραφιάζεις είτε βγάζεις μαλλιά. Ειλικρινά απίστευτα εκνευριστική. Καλημέρα, Χατζη. Δεν είναι το πρόβλημά τους η διατησία. Το πρόβλημά τους είναι αν ο Άρης ανέβει και είναι πλήρης, γιατί όλοι είναι. Το πρόβλημά τους φυσικά είναι να μην έχουν τον Άρη δυνατό. Αυτή τη στιγμή όμως, Θανάση, σήμερα που μιλάμε σήμερα, ότι διαχρονικά προφανώς 100% κανένας από τους τέσσερις δεν θα μπορούσε να είναι να διανοηθεί ή δεν θα μπορούσε να αφήσει έτσι στον αέρα το να γίνεις εσύ δυνατός. Έτσι. Προφανώς και είναι μια προοπτική η οποία δεν θα τους άρεσε. Και εσύ αν ήσουν κάποιος από τους τέσσερις δεν θα σ' άρεσε να βάλεις και πέμπτο. Και θα σταθούν απέναντί σου και θα προσπαθούν να σε πλήξουν. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή βέβαια ο Άρης επέτρεψέ με να μην είναι η ομάδα που θα τους απειλήσει εξωαγωνιστικά. Δεν μπορεί να τους απειλήσει ο Άρης εξωαγωνιστικά αυτή τη στιγμή. Το ξέρουν και αυτοί. Και νομίζω ότι γι' αυτό έχει και οι συμπεριφορές τους έχουν ταβάνει. Δεν φοβούνται ότι ο Άρης μπορεί να τους πουλήσει εξωγωνιστικά. Αλλά επειδή φοβούνται ότι ή είναι αντιαριανοί τέλος πάντων και επειδή δεν θέλουν να κερδίζεις ούτε την Καλαμάτα, σου βγάζουν το αντιαριανό τους μένος ακόμα και από μία νίκη μέσα στην Καλαμάτα. Χωρίς αυτόματα αυτό να συμβαίνει γιατί φοβούνται ότι θα τους φάξεις αυτούς. Όχι, αλλά δεν θέλουν καν να σε βλέπουν να περνάς ένα ευχάριστο βράδυ. Δεν θέλουν, ρε παιδί μου. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν γιατί έχουν τους δικούς τους, τα δικά τους τέτοιο, τις δικές τους νοοτροπίες, είναι αντιαριανοί τέλος πάντων, παιδί μου. Τα κάνουμε τώρα. Αυτό είναι. Το θέμα δεν είναι τι είναι αυτή, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Ο Διονύσης λέει, φίλε ο Μωρών, αυταπόδεικτα έπεσε ψυχολογικά και πεικτικά όταν έφυγε ο Μανού. Ο μόνος παίκτης που τροφοδοτούσε. Από τότε αποκόπηκε στο κέντρο μας. Ο Μανού δήλωσε τώρα ότι ο πόντος που το ρώτησε αν έρθει ήταν ο Μωρών. Μακάρι η ρεύση του να γίνει και η αναγέννηση του Λόρεν. Εγώ λέω ότι ο Μωρών για να ενεργοποιηθεί στον Άρη πρέπει να αποδεχτούν λίγοι όλες οι πιθανές λύσεις που θα εμφανιστούν, που θα χρησιμοποιήσει ο Γρηγορίου. Αυτό λέω. Ο Γρηγορίου υπό την επιλογή είναι και ο Καντεβέρε, είναι ο Καντεβέρε, μετά είναι ο Κουαμέ αν μείνει, γιατί έχει συζήτηση και αυτό να ότι μπορεί να έρθει πρόταση. Ο Μωρόν

αυτή τη στιγμή έτσι δείχνει και από τα φιλικά και από το πρώτο επίσημο και από το κύπελο, δείχνει να είναι τελευταίος των επιλογών του Γρηγορίου στο κάδρο. Αλλά μπορεί να είναι και αυτός ο οποίος τελικά θα βοηθήσει περισσότερο από όλους, γιατί τον έβαλε. Δεν είναι ότι δεν τον έβαλε. Στο 80 θα μου πεις. Στο 80 τον έβαλε. Όταν δεν είχε πλέον άλλη επιλογή, τον έβαλε.

0: Τώρα νομίζω ότι κάνεις πλάκα, Παντελή, για το τι έγινε ρε ζήσε δύο τερματίες πράκτης, πήρες την προετοιμασία. Δεν πήρε κανένα τραυματία παίχτη ο Άρης, ούτε ο Χαλαμπόπουλος ήταν τραυματίας, ούτε ο Μοκόκα τραυματίας. Είναι, είπαμε, οι τραυματισμοί είναι, δεν είναι όλες οι ιστορίες των τραυματισμένων και των ανθρώπων που ήταν ποδοσφαιριστών ή των παθυμπολιστών που λείπουν όλες οι ίδιες. Έχουν αυτοί που έχουν ιστορικό και έχουν και αυτοί οι οποίοι θα συμβεί. Το θα συμβεί δεν μπορεί να το μαντέψεις. Το ιστορικό μπορεί να μαντέψεις. Δεν ξέρω τι θα λέγατε ή τι θα λέγαμε. Εγώ ποτέ δεν λέω κάτι χωρίς να γνωρίζω αν υπάρχει ιστορικό. Ποτέ μου δεν έχω πει κάτι για ποδοσφαιριστή που τραυματίστηκε στο ποδόσφαιρο χωρίς να έχει ιστορικό και να τον προσάψω την περίπτωσή του στο κακό σκήμενο των της επιλογής, λάθος επιλογής από πλευράς διοίκησης. Έτσι. Ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό. Δύο και ένα είναι. Τώρα δεν ξέρω άμα μιλάς για άλλους. Μπορεί να λέγανε όντως κάποια να λέγανε. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πει κάτι το οποίο δεν ισχύει έτσι για τις εντυπώσεις. Ποτέ, ποτέ. Και είναι κάτι που τους εκνευρίζει τους περισσότερους οι οποίοι δεν θέλουν να μ' ακούνε, είναι γιατί με κράζουν χωρίς να με πούν το λόγο. Ένας να βρεθεί μόνο μια μέρα και να μου πει είπες αυτό το οποίο ήταν ψέματα, κατά αυτού. Δεν έγινε ποτέ έτσι ένας. Επειδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι κάτι του οποίου του εκνευρίζει του περισσότερου και περιορίζεται ένα στο να λένε ότι α, δεν θέλουμε να σε ακούμε. Εντάξει. Μην με ακούτε. Εγώ πάλι δεν θέλω να γίνονται. Τι να κάνουμε, ο καθένα το νομίζει. Αυτά. Ωραία. Σούπερ περάσαμε. Άντε φτάνει τόσο σήμερα. Δύο η ώρα είναι. Να πάρουμε τον μπούλο μα. Τι δουλειέ έχουμε να κάνουμε, δεν ξέρω. Κάτι θα βρούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Δόξα τω Θεώ, μα την ημέρα. Αύριο πάλι. Άντε, Ραριανάρα. Δύο η ώρα είναι. Φιλάκια.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πείνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
18: το δικό μου αγαπημένο.
19: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
19: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
20: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Έλα, Γιώργη!
22: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
22: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
22: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
22: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
22: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
17: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
28: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής έως τις 4, Χρήστος Γκάλης 4 με 6. Σας κρατάμε και σήμερα συντροφιά με όλη την επικαιρότητα. Σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, είχαμε έναρξη πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο. Νίκη για την ομάδα του Άρη στην Τρίπολη κόντρα στην Καλαμάτα. Λογικό είναι ότι αυτό θα μας απασχολήσει στο μεγαλύτερο διάστημα της σημερινής μας εκπομπής. Θα μιλήσουμε για το παιχνίδι του Σαββάτου, όσα είδαμε από την ομάδα θετικά, όσα είδαμε από την ομάδα τα οποία θέλουν, χρήζουν βελτίωσης. Μια ομάδα η οποία περιμένει ακόμη παίκτες. Παίκτες οι οποίοι ήρθαν στη Θεσσαλονίκη και θα μπουν στις προπονήσεις από σήμερα, όπως ο Ρίτσαρντς. Περιμένουμε σήμερα να υπογράψουν ο Σούταλο και ο Μάνου Γκαρθία. Δεν έχουμε τελειώσει, νομίζω, και με τα γραφικά. Όλα αυτά όμως θα τα πάρουμε με τη σειρά και θα τα σχολιάσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Εσείς μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio FM 101,7. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε. Ένα like στο βίντεο αν σας αρέσει, subscribe, προκειμένου να ακολουθείτε το κανάλι μας, όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις. Έμπειρο προσωπικό, προτείνει πάντα την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας. Σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις και όλα τα υπόλοιπα. Η ασφάλεια είναι προτεραιότητα, η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητα για τη Secure 247. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Ειδικές τιμές για τους ακροτές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Email info@μεταφρασεις24.gr. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24 είναι η επιλογή σου. Πάμε να τα πάρουμε έτσι με τη σειρά. Έχουμε να πούμε πράγματα πολλά. Έτσι. Στην πρώτη ώρα θα έχουμε Φώτη Πλιάκο γύρω στις παρά 20. Θα έχουμε Φώτη Πλιάκο για το δικό του σχόλιο όσον αφορά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, τη νίκη του Άρη στην Τρίπολη κόντρα στην Καλαμάτα και ό,τι άλλο θέλει να σχολιάσουμε ο Φώτης. Εγώ έχω να πω. Θα ξεκινήσω μάλλον από το παιχνίδι και όσα έγιναν στην αναμέτρηση του Σαββάτου. Ο Άρης πήρε τη νίκη, ο Άρης πήρε το τρίποντο. Το πήρε με έναν τρόπο έτσι λίγο γκρανκινιολικό, όπως συνηθίζουμε να λέμε, με δύο γκολ από το 89 και μετά στο 89 το πρώτο και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων το δεύτερο. Με τον Φαμπιάνο να είναι ο λυτρωτής για τους κυτρινόμαυρους, ο άνθρωπος ο οποίος με τα δύο δικά του γκολ, ο φύση αρχηγός της ομάδας, είναι ο Ράτσιτς αρχηγός και καλός είναι ο Ράτσιτς αρχηγός, θα τα πούμε και αυτά στην συνέχεια, γιατί νομίζω ότι το Σάββατο είδαμε. Πήραμε μία εικόνα από το τι σημαίνει κάποιος να είναι αρχηγός, πραγματικά να είναι αρχηγός και πώς πρέπει να λειτουργεί ένας άνθρωπος που έχει αυτό το ρόλο. Εγώ νομίζω ότι ο συγκεκριμένος, ο Ράτσιτς, το έδειξε για ποιο λόγο πρέπει να είναι ο αρχηγός της ομάδας. Πρέπει να το έχεις και λίγο μέσα σου. Το να είσαι το καλό παιδί δεν χρειάζεται και πολύ όταν είσαι αρχηγός. Θυμάστε τι σας είχα πει όσοι ακούγατε το καλοκαίρι, όταν είχα πάει σε εκείνη την προπόνηση της ομάδας στην Πτολεμαϊδά. Ήμουν ο μόνος πρώτος που την είδα την ομάδα να κάνει προπόνηση. Και σας λέω, είδα και με εντυπωσίασε το Ράτσιτς πόσο αρχηγική φυσιογνωμία είναι, πριν μάθουμε ακόμα ότι θα γίνει ο πρώτος αρχηγός της ομάδας και γενικότερα ότι θα έχει ένα τέτοιο ρόλο στην ομάδα. Σας το είχα πει αρχές Ιουλίου, 10 Ιουλίου, 11 πότε ήταν, όταν είχα πάει στην Πτολεμαϊδά και είχα δει προπόνηση της ομάδας που έκανε εκεί στα πολύ ξεκινήματά της ήταν η φετινή ομάδα. Ότι έχει αυτό το ρόλο, έχει, ρε παιδί μου, το ανάστημα, τη φυσιογνωμία, έχει αυτά που απαιτούνται και δεν είναι μόνο η φάση της αποβολής. Είναι και άλλα πράγματα μέσα στο γήπεδο και πώς μιλούσε με τον διαιτή και πώς ήταν εκεί σε όλες τις φάσεις και πώς συμμετέχει σε αυτό το κομμάτι. Το βλέπαμε πολλές φορές από τον Σέρβο, συμπατριώτη του, του ΠΑΟΚ, τον Ζίβκοβιτς, και το λέγαμε, δες τον πώς μιλάει συνέχεια, πώς κάνει, πώς συμμετέχει, πώς. Βλέπουμε ότι αυτό το κομμάτι μπορείς να το. Μάλλον έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος το έχει σαν ρόλο το συγκεκριμένο να το επιτελέσει. Τα αφήνω. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Ξεκινώντας, να πω ότι αυτό που μετράει στις 22 Αυγούστου που παίζαμε το Σάββατο, αυτό που μετράει στις πρώτες αγωνιστικές, όταν μιλάμε για μια ομάδα όπως ο Άρης, που σκεφτείτε ότι παίξαμε το Σάββατο και έξι παίκτες που έλειπαν, οι τρεις λόγω τραυματισμού, τους έξι στέκομαι, και οι τρεις, ο ένας είχε έρθει δύο μέρες πριν, ο άλλος είχε έρθει το μεσημέρι του Σαββάτου και ο άλλος ήρθε χθες το βράδυ, αυτοί και οι έξι παίκτες εν δυνάμει μπορούν να θεωρούνται βασικοί για την ομάδα. Όλοι τους εν δυνάμει μπορούν να μπουν και να παίξουν βασικοί στην ομάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο διαφορετικός μπορεί να γίνει ο Άρης, πόσο καλύτερος μπορεί να γίνει ο Άρης από αυτό που είδαμε το Σάββατο. Που εγώ, να σου πω την αλήθεια, στο πρώτο ημίχρονο μου άρεσε η ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι ο Άρης έκανε αρκετά από αυτά τα οποία θέλουμε να βλέπουμε. Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο μπήκε και προσπάθησε να βάλει τον γκολ, να πάρει το προβάδισμα. Το δέχτηκε όμως. Σε μια φάση που ήταν πολύ ψηλά η ομάδα, είχε ανισορροπία, δέχτηκε τον γκολ και εκεί είδαμε λίγο τον Άρη να χάνει την ισορροπία του. Σταδιακά όμως κατάφερε να το γυρίσει, σταδιακά κατάφερε να επιστρέψει, σταδιακά εκμεταλλεύτηκε και τους τραυματισμούς δύο πολύ καλών παικτών της ομάδας της Καλαμάτας που αναγκάστηκε να τους βγάλει ο προπονητής τους και την αποβολή. Έτσι βοήθησε και η αποβολή, ότι έμεινε με 10 παίκτες ο αντίπαλος και μπόρεσε να φορτώσει περισσότερο στην περιοχή του. Έβαλε μέσα και το Μωρόν, έβαλε Αλφαρέλα, Μωρόν, Μυρ. Όλοι μαζί, τρεις φορ παίζαν. Ο Αλφαρέλα είναι στο πλάι, οι άλλοι δύο μπροστά. Τον Μπουσαΐντ, αμυντικό χαφ, ένα εξτρέμ δηλαδή αμυντικό χαφ. Και μάλιστα τον Μπουσαΐντ, τον οποίο εγώ τον κυνηγάω. Έτσι, δεν τον πιάνω βέβαια γιατί είναι γρήγορος. Είναι κοντός και γρήγορος. Εγώ είμαι χοντρός, δεν μπορώ να τον πιάσω. Πλάκα κάνω. Εγώ τον κυνηγάω πάντως τον Μπουσαΐντ και στη φάση εδώ που μου λέει ένας φίλος που λέω για το. Εκεί που, μα η μπάλα κυλάει, δηλαδή πάνε να εκτελέσει το φάουλ, η μπάλα φεύγει και αυτό το. Μπορούσαμε να κάνουμε φάση σε εκείνο το σημείο. Γιατί είχε ανισορροπία η Καλαμάτα και δεν μπορούσαμε να βγούμε γρήγορα μπροστά. Γι' αυτό εκνευρίστηκα με τον Μπουσαΐντ που βιάστηκε να το εκτελέσει με μπάλα κυλούσε. Με δική του σέντρα, πολύ καλή, στο δεύτερο δοκάρι ήρθε ο κίλερ Φαμπιάνο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να κάνει το 2-3. Να δώσει τον Άρη την νίκη, θεωρώ αγωνιστικά ότι δικαιούταν ο Άρης. Έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, δεν θα πω ψέματα, μέχρι το 82, 83, 84 εκεί κάπου πίστεψα ότι πάλι μια από τα ίδια. Άρχισα να σκέφτομαι και να γυρίζω το μυαλό μου και να λέω άντε πάλι τα ίδια, άντε πάλι τα ίδια, άντε πάλι να μην μπορούμε να κερδίσουμε. Άντε πάλι σε ένα παιχνίδι ο αντίπαλος να κάνει 2,5 φάσεις και να σου βάζει 2 γκολ και να σου γυρίζει το μυαλό. Άντε πάλι εσύ να έχεις δικές σου φάσεις και να μην μπορείς να σκοράρεις. Άντε πάλι να πέφτει η απόδοσή του μόλις δέχεσαι τον γκολ και να μου θυμίζει τον Άρη. Πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Περνάνε από το μυαλό σου, ξέρεις, σταδιακά. Ο Άρης πάντως κατάφερε να την πάρει την νίκη. Νομίζω ότι ψυχολογικά και ο τρόπος που την πήρε βοηθάει. Τρομερά μου άρεσε το πώς πανηγύρισε η ομάδα. Εγώ ξέρετε, μ' αρέσει να στέκομαι σε κάποια κομμάτια. Τώρα να κάτσεις να αναλύσεις το τι έγινε ποδοσφαιρικά, στο τάδε λεπτό, στο δίνα λεπτό, τα κάνουν όλοι. Εμένα μ' αρέσει να στέκομαι σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, όπως ήταν το πόσο δεμένη μου έδειξε η ομάδα στις φάσεις των γκολ και του δεύτερου και κυρίως του τρίτου γκολ. Το πώς πανηγύρισαν όλοι μαζί από τον πάγκο, όλοι Μωρόν πρώτος να τρέξει. Μ' αρέσουν αυτά να τα βλέπω. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, ο Άρης έχει ένα ρόστερ αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι μεγάλο. Ερχόμενοι και οι υπόλοιποι, τώρα θα μπουν και αυτοί οι δύο, οι τελευταίοι, ο Σούταλο και ο Μάνου, η ομάδα θα έχει 35 παίκτες. Πρέπει να βρει. 34, πώς είναι τώρα, γιατί έφυγε ο Ντιόπ. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να το διαχειριστεί αυτό, πρέπει να φύγουν κάποιοι. Να ξέρετε, παιδιά, όσο σημαντικό είναι να παίρνεις παίκτες, τόσο σημαντικό είναι να βρεις και τον τρόπο να φεύγουν κάποιοι παίκτες. Να μην τους έχεις. Έτσι, να μην. Τους έχεις, δεν θα πω μες στα πόδια σου γιατί δεν ακούγεται ωραίο, αλλά να μην τους έχεις εκεί και δεν αγωνίζονται. Δημιουργούν τριβή. Όσο καλά παιδιά και να είναι, να ξέρετε, τα καλύτερα παιδιά του κόσμου να είναι. Που δεν είναι πάντα τα καλύτερα παιδιά, έτσι. Αλλά εγώ λέω να το πάρω έτσι και να πω ότι είναι τα καλύτερα παιδιά του κόσμου. Όταν τους έχεις μέσα σε μια ομάδα και δεν παίζουν, όταν κερδίζει η ομάδα, όλα αυτά, ξέρετε, ξεπερνιούνται. Δεν γκρινιάζει ο άλλος όταν κερδίζει η ομάδα. Κάνει το χαζό σου. Λέει, εντάξει, κερδίσαμε, πάμε παρακάτω. Όταν όμως έρθουν μία-δύο αποτυχίες, που θα έρθουν, γιατί δεν είσαι η Μπαρτσελόνα, έτσι, θα έρθουν και οι αποτυχίες, θα έρθουν και τα κακά αποτελέσματα, τότε αρχίζει να βγαίνει η τριβή περισσότερο, τότε αρχίζει να βγαίνει η γκρίνια περισσότερο και όλο αυτό υποβόσκει μέσα στα αποδυτήρια και δεν τα έχει τα αποδυτήρια σε ισορροπία. Είναι σημαντικό δηλαδή για μένα πέρα από το να γίνουν κάποιες κινήσεις ακόμα που εγώ θεωρώ ότι θέλει η ομάδα, αν. Έτσι, μπορεί να κατέβει και έτσι. Αλλά αν θέλουμε να. Έτσι είμαι και με αυτούς που ήρθαν τώρα. Αλλά αν θέλουμε να πούμε ότι είμαστε πλήρες, η ομάδα θέλει για μένα τουλάχιστον άλλες δύο κινήσεις. Ταυτόχρονα όμως να φύγουν για μένα και τουλάχιστον πέντε παίκτες. Έτσι. Τουλάχιστον πέντε παίκτες πρέπει να φύγουν από το ρόστερ. Να πάει το ρόστερ γύρω στους 30, 29, 30, άντε 31. Έτσι βαριά. Εκεί πρέπει να είναι. Που πάλι πολλοί είναι. Θυμάμαι μια χρονιά. Μ' αρέσει έτσι να θυμάμαι πώς το λένε παλιότερα. με Σάκη Τσιόλη προπονητή. Ξεκινάει χρονιά, έχουμε 31 παίκτες. Αν θυμάμαι καλά, 31 παίκτες. Και πάει η ομάδα και παίρνει 4 από το Βόλο. 4, καλά. Ποιος ήταν ο Σανκαρέ, κόλλησα τώρα, δεν θυμάμαι τα ονόματα. 4 παίκτες από το Βόλο. Είχε ήδη 31 και πήρε άλλους 4 και του έκανε 35. Ένα τερματοφύλακα για Κούποβιτς. Έτσι, για Κούποβιτς, ένα εξτρέμ αριστερό, αυτόν δεν θυμάμαι καθόλου το όνομα. Είπα τον Σανκαρέ. Ποιος άλλος ήταν, 4 παίκτες πήγε και του έκανε 35. Και ξεκίνησε δηλαδή μια χρονιά έχοντας 35 παίκτες να διαχειριστεί ένας προπονητής. Δηλαδή να παίζεις διπλό, 11 με 11, και να έχεις κι άλλους 13 να κάθονται. Ακώστα. Ευχαριστώ το φίλο μου εδώ, έχω ρεπόρτερ, τα θυμούνται κατευθείαν. Ο Ακώστα. Κι άλλος ένας ήταν, ποιος ήταν ο άλλος. Και ο Ούμπιντε, τον Ούμπιντε ξέχασα. Το φιλαράκι μου, Ούμπιντε. Φιλαράκι μου, το καλύτερο παιδί. Διεκδίκησε κάποιος κάτι λεφτά και πήρε, αλλά πήρε λεφτά τα οποία τα δικαιούταν και ήταν, τα δούλεψε. Σαν καρέ, Ακώστα, Ούμπιντε, Γιακούποβιτς. Δηλαδή του έκανε 35. Ήμασταν 30, άντε με 35 παίκτες, πα στην προπόνηση. Να ξέρετε, παιδιά, αν έχετε περάσει ποτέ από ομάδες, έστω και ερασιτεχνικές, να πηγαίνει ο προπονητής και να βλέπει ξαφνικά 35 άτομα να τον κοιτάνε. Και να πρέπει αυτός να πει ότι από τους 35 παιδιά που είστε εδώ θα παίξετε 11 και θα είστε και οι άλλοι 9 στην αποστολή. Και οι άλλοι 15 πάτε να κάνετε μπάνιο. Πάτε σπίτι σας. Φεύγουμε, πάμε για μάτς. Οι 15 πάτε σπίτι σας. Άντε, να έχω και τραυματισμούς. Πόσους τραυματισμούς να έχω. Έτσι. Θέλει μία αλφα διαχείριση η ομάδα προκειμένου να μπορείς να δουλέψεις και για τον προπονητή και για όλους. Για μένα είναι ξεκάθαρο. Θέλει μία διαχείριση και φέρνω, αλλά και βρίσκω τον τρόπο να φύγουν κάποιοι. Θα τα πω και αυτά στη συνέχεια, θα τα αναλύσουμε. Στεκόμενος πάλι στο παιχνίδι του Σαββάτου, οι τρεις πόντοι είναι αυτό που κέρδισε ο Άρης. Έκανε ένα διπλό. Τα διπλά σε μια σεζόν, σε μια χρονιά έχουν όλα τη σημασία τους. Η Καλαμάτα είναι μια ομάδα η οποία έχει κάποιες καλές μονάδες, θέλει δουλειά, έχει καλό τρόπο να βγαίνει μπροστά στην, πώς το λένε, στο γρήγορο transition, στην αντεπίθεση όπως λέμε τώρα, γιατί το λέω transition και τα ακούνε κάποιοι φίλοι μου μεγαλύτεροι και με κράζουν. Να βγαίνει λοιπόν στην αντεπίθεση πολύ γρήγορα. Το έχει αυτό και αν τις δώσεις χώρους όπως έκανε ο Άρης στο δεύτερο γκολ, δηλαδή στο δεύτερο γκολ της Καλαμάτας, ο Άρης ήταν αλλού. Ο Φαντιγκά ήταν πολύ ψηλά, δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω. Ο Μπασίρου προσπάθησε να μπει στη φάση, αλλά δεν έχει ακόμα τις ανάσες και τη φυσική κατάσταση για να ακολουθήσει. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Το είχα σχολιάσει και την προηγούμενη εβδομάδα. Θεωρώ ότι θέλω να τον δω ακόμα τον παίκτη. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να βγάλω συμπεράσματα, γιατί και στο παρελθόν βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα για παίκτες και μας διαψεύδουν μετά. Και αυτό γίνεται. Εγώ λέω ότι βλέπω έναν παίκτη ο οποίος δεν είναι ακόμη καλά σε φυσική κατάσταση. Εγώ αυτό βλέπω μέσα στο γήπεδο. Είναι για μένα πρόβλημα αυτό, όπως και να το κάνουμε. Σκεφτείτε, παιδιά, ότι έπαιζε η ομάδα προχθές και να σας πω για τους 4 στους 5 της άμυνας. Σκεφτείτε λίγο, δηλαδή, γιατί κάποιοι λένε ναι και χάναμε από την Καλαμάτα. Οι 4 στους 5 της άμυνας ήταν ένας τερματοφύλακας, ο οποίος ήρθε την προηγούμενη Τετάρτη-Πέμπτη, που έκανε μία ή δύο προπονήσεις με την ομάδα. Ένα δεξί μπακ, το οποίο ήρθε την Τρίτη, έκανε δηλαδή 3 προπονήσεις με την ομάδα. Ένα αριστερό μπακ που είναι δεξί, το Φαντιγκά, και ένα από τα δύο στόπερ, το οποίο είναι οχταροδεκάρι. Δηλαδή σκεφτείτε ότι οι 4 της άμυνας, οι δύο είχαν 2-3 προπονήσεις στα πόδια τους, βαριά, αριστερά έπαιζε ένα δεξί μπακ και στο κέντρο της άμυνας έπαιζε ένα οχταροδεκάρι. Και στα χαφ δίπλα στον Σωράτη ήταν ένας παίκτης ο οποίος ακόμη δεν είναι καλά σε φυσική κατάσταση. Δεν ξέρω, βάλτε τα όλα αυτά λίγο στο μυαλό σας και θα καταλάβετε πόσο σημαντικό ήταν ότι ο Άρης ξεκίνησε με το τρίποντο. Πόσο σημαντικό ήταν και για την ψυχολογία της ομάδας και για όλα. Τώρα, την άλλη εβδομάδα που παίζουμε, ο Άρης θα έχει άλλους 5 παίκτες διαθέσιμους. Θα έχει άλλους 5 παίκτες που όλοι εν δυνάμει είναι βασικοί. Κατεβέρε Κουαμέ, οι οποίοι σύμφωνα και με αυτά που μας είπε ο προπονητής του Άρη, με αυτό που μας είπε ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, θα είναι διαθέσιμοι για το μάτς με τον Όφη. Συν Ρίτσαρτς, ο οποίος σήμερα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα, όπως το πιθανότερο σήμερα να κάνουν την πρώτη του προπόνηση και ο Μάνου και ο Σουτάλο. Θα έχουν δηλαδή μια ολόκληρη εβδομάδα προπονήσεων οι τρεις παίκτες. Κυριακή παίζουμε. Έχουν όλη η εβδομάδα. Δεν ξέρω, μήπως δεν έχει προπόνηση σήμερα η ομάδα. Αύριο. Πάντως θα είναι όλη τη εβδομάδα στις προπονήσεις της ομάδας. Και αυτό έχει τη σημασία του. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία έχει. Ότι θα έχεις συν 5 παίκτες για την επόμενη Κυριακή. Πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, από το 5-0 παιχνίδι, καταλαβαίνοντας έτσι κάποια πράγματα, η ομάδα προσπάθησε από το ξεκίνημα. Μάλιστα, αυτός ο οποίος πήρε την μπάλα στα πόδια του, προσπάθησε να κάνει να γίνει επιθετικός, να δημιουργήσει τις φάσεις, να δημιουργήσει καταστάσεις μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Πολύ καλός ο κεντρικός αμυντικός Καλαμάτας, ο Ροντρίγκες. Πάρα πολύ καλός. Μ' άρεσε αυτός ο παίκτης. Να δω τώρα, ένας παίκτης, ένας κεντρικός αμυντικός φτηνός. Δεν πιστεύω ότι παίρνει πάνω από 150.000 ο συγκεκριμένος παίκτης. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση και στο πρώτο μάτσο, αλλά και στο δεύτερο που τον είδα το Σάββατο. Στο πρώτο μάτσο που είχε παίξει με τον Πανετολικό, δηλαδή Καλαμάτα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Το ότι βγήκε, γιατί είχε πρόβλημα τραυματισμού και βγήκε, ήταν πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή κάποιοι σχολίαζαν και το αν βγήκαν κάποιοι και αν είχαν τραυματισμούς ή όχι, να σας πω ότι έχω πληροφορίες ότι ο Βάργκας, ο οποίος επίσης βγήκε λόγω τραυματισμού από το παιχνίδι, ο παίκτης πέτυχε το δεύτερο γκολ της Καλαμάτας, έχει θλάσει και είναι πιθανό να μείνει εκτός και πάνω από ένα μήνα. Γιατί άκουσα για κάτι αστιότητες, το γιατί βγήκαν και τα λοιπά κάποιοι παίκτες. Την Καλαμάτα δεν τη βοήθησε και το ότι έπαιξε Τετάρτη και Κυριακή, δεν είχε, Τετάρτη και Σάββατο, και δεν είχε πολλούς παίκτες για να κάνει rotation, έχει και απουσίες, και αυτό την επηρέασε από ένα σημείο και μετά. Γιατί, παιδιά, εγώ βλέπω και τους υπόλοιπους. Εγώ βλέπω και τον αντίπαλο. Μην μπερδευόμαστε. Δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο τη δικιά μας ομάδα. Και τους αντιπάλους πρέπει να βλέπουμε. Όλα τα μάτς τα είδα. Ακόμα και αυτά που ήταν την ίδια ώρα, όπως η ΣΑΕΚ ή του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο, κάθισα και τα είδα μετά. Γιατί πρέπει να πάρεις μια εικόνα από όλες τις ομάδες. Έχουμε δει κάποια ευρωπαϊκά μάτς των τεσσάρων σύριου του Όφη, των πέντε των ομάδων, αλλά άλλο τα ευρωπαϊκά, άλλο τα ελληνικά. Όλα έχουν τη σημασία τους. Μ' άρεσε εμένα η Καλαμάτα. Θα κάνει ζημιές η Καλαμάτα στην έδρα της. Ιδίως όταν θα επιστρέψει. Για μας και αυτό ήταν θετικό. Το ότι κληρωθήκαμε πρώτη αγωνιστή και δεν παίξαμε στην Καλαμάτα. Είχαν κόσμο οι Καλαματιανοί. Είχε κόσμο στο γήπεδο αρκετό από την Καλαμάτα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, άλλο Τρίπολη, άλλο Καλαμάτα. Στην έδρα τους είχαν πολύ περισσότερο κόσμο και εντάξει, ενθουσιασμό είχαν και πάλι. Και πολύ μεγάλο και λογικό είναι. Παιδιά τώρα είχαν να παίξουν στην πρώτη εθνική 25 χρόνια. Αισθάνθηκαν κάποια στιγμή ότι το πάρουν κιόλα στο μάτς. Κάποια στιγμή ένιωσαν ότι είχαν φτάσει πολύ κοντά στην νίκη. Παρ' όλα αυτά αντέδρασαν πολύ καλά, επειδή τους έβλεπα κιόλας. Κάθισαν μπροστά μας. Αυτό τώρα μόνο ελληνικό φαινόμενο μπορεί να είναι. Να φέρνεις μπροστά στους δημοσιογράφους να κάθονται οπαδοί με τέσσερις τεράστιες σημαίες να τις κουνάνε και να μην βλέπεις. Στη φάση του πέναλτι, στο πρώτο ημίχρονο, για το δεύτερο ημίχρονο έβλεπα κανονικά, γιατί ήταν από την άλλη πλευρά εκεί που επιθέτωταν ο Άρης. Στο πρώτο ημίχρονο, εκεί που έκανε επίθεση ο Άρης, δεν έβλεπα τίποτα. Έβλεπα αποσπασματικά όταν η σημαία κουνιόταν και έφυγε από την άλλη πλευρά. Στη φάση του πέναλτι δηλαδή, βλέπω ότι πάει πάλι στο δοκάρι. Δεν πανηγύρισαν και οι δικοί μας πολύ έντονα, οι δικοί μας παίκτες. Λέω δοκάρι, και μέχρι να κουνηθεί η σημαία και να καταλάβω ότι η μπάλα έχει μπει στα δίχτυα και να πω γκολ, πέρασαν 3-4 δευτερόλεπτα. Κάποιοι φίλοι μου είπαν, μας κόντρεψε στον τόπο να μας αφήσει, λέει, όπως το είπες. Εντάξει, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά δεν είχα εικόνα. Δεν είχα εικόνα. Τι να κάνω. Περίμενα η σημαία να κουνηθεί να πάει, και είχα σηκωθεί και όρθιος για να μπορώ να βλέπω, αλλά πάλι η σημαία ήταν πολύ μεγάλη. Ελληνικό ξαναλέω φαινόμενο. Να βάζει μπροστά στους δημοσιογράφους να έρχονται οι οπαδοί με τέσσερις σημαίες. Εντάξει, δεν είχα και αυτή να τους πάνε αλλού, βέβαια. Γιατί το πέταλο των οργανωμένων του Αστέρα δεν δόθηκε στην Καλαμάτα, ήταν κλειστό. Εκεί που πηγαίνουν δηλαδή οι οργανωμένοι του Αστέρα, το είχαν κλειστό το πέταλο. Και γι' αυτό δεν μπορούσαμε να έχουμε καλή εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ξαναλέω, αυτά είναι, εντάξει, πράγματα τα οποία συμβαίνουν, αλλά στην Ελλάδα συμβαίνουν. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να συμβούν κάπου άλλο. Να πω λίγο για τη διαιτησία. Γιατί αρκετοί μου είπαν, έτσι, αρκετοί μου ανέφεραν διάφορα όσον αφορά τη διαιτησία και το τι υπόθηκε από τους τηλεδιαιτητές. Σας έχω πει την άποψή μου. Καμιά φορά βλέπετε ότι ασχολούμαι με τους τηλεδιαιτητές, κυρίως όμως ασχολούμαι με αυτούς που είναι στην κρατική τηλεόραση ή στο κρατικό ραδιόφωνο. Γιατί θεωρώ ότι τους πληρώνουμε όλοι και έχει και, πώς λένε, και μεγαλύτερη θεωρητικά αξία η άποψή τους. Αν και είναι χειρότεροι από όλους, αλλά λέω ότι επειδή είναι στην κρατική τηλεόραση και τους πληρώνω κι εγώ, και εσύ και όλοι μας, έχει θεωρητικά μεγαλύτερη αξία η άποψή τους. Θεωρητικά, ξαναλέω. Για τους υπόλοιπους τι να πω τώρα. Δηλαδή, τι να πω για την κυρία που βγαίνει στο κανάλι του Αλαφούζου. Για τον κύριο που βγαίνει στο κανάλι του Μαρινάκη. Τον βγάλαμε και εδώ, μην πει πάλι κάποιος τον βγάλαμε στο ραδιόφωνο. Τον βγάλαμε. Γιατί εκείνη τη στιγμή πιστεύαμε ότι έπρεπε να τον βγάλουμε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο και τον βγάλαμε. Αυτό άλλο κομμάτι. Ή τον άλλον που δουλεύει στο κανάλι του Σαββίδη. Δηλαδή, τι άποψη να περιμένουν να ακούσω. Κάποιες φορές θα συμφωνήσουν, κάποιες φορές θα διαφωνήσω μαζί τους, έτσι, με αυτά που θα ακούσω. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ τι είδα στις φάσεις. Εγώ είδα έναν διαιτητή, ο οποίος έδωσε ένα πέναλτι στο ξεκίνημα, στο οποίο φαίνεται να υπάρχει μια επαφή με το πόδι, γιατί εγώ στην αρχή νόμιζα ότι έδωσε σπρόξιμο. Σπρόξιμο δεν υπήρχε. Νόμιζα ότι μόλις τον αισθάνθηκε τον Φαντιγκά, έπεσε ο παίκτης της. Ο Βάργκας ήταν, ο παίκτης Καλαμάτας. Δεν υπήρχε σπρόξιμο, κανένα. Απλά κάτω φαίνεται όπως τρέχαν να βρίσκει με το πόδι του Φαντιγκά τον Βάργκας. Το είδε στο ΒΑΡ, τον κάλεσε, το πήρε πίσω το πέναλτι. Έδωσε ένα δεύτερο πέναλτι το οποίο είναι πεντακάθαρο. Δεν τίθεται θέμα συζήτησης στο πέναλτι του Γιαννιώτα. Τον έχει αγκαλιάσει ο Καλουπτσικίδης, το δεξιμπάκ της Καλαμάτας. Τον έχει πάρει αγκαλιά και τον κρατάει επισταμένα πολλή ώρα. Παρατεταμένα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Πολύ σωστή η παράβαση δόθηκε από τον διαιτητή. Το τρίτο πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής σε ξεγελούσε έτσι όπως ήταν και φαινόταν σαν να ήταν μέσα. Δηλαδή δεν ήταν παράλογη η απόφαση που πήρε ο διαιτητής αναμέτρησης. Το είδε στο ΒΑΡ. Ήταν για λίγο έξω και σωστά το πήρε πίσω. Και δόθηκε φάουλ. Και η φάση της αποβολής υπάρχει, παιδιά, χαστούκι του παίκτη της Καλαμάτας στον Σωράτσιτς. Δεν τον χτύπησε αυτό που λέμε καμιά φορά με όλη τη δύναμη κτλ. Απλώνει το χέρι του και τον βρίσκει στο πρόσωπο. Τώρα όλα τα υπόλοιπα νομίζω δεν τίθεται θέμα. Και για τη φάση του Πετρής που σηκώνει το πόδι, όντως σηκώνει το πόδι πολύ ψηλά και είναι κίτρινη κάρτα. Σωστά την έδωσε την κίτρινη κάρτα. Δεν σηκώνει το πόδι όμως για να χτυπήσει τον αντίπαλο. Σηκώνει το πόδι στην μπάλα και επειδή τον μπερδεύουν κάποιοι με τη φάση του Μπρινιόλι με τον Σουλεϊμάνοφ, καμία σχέση δεν έχει. Η φάση του Μπρινιόλι με τον Σουλεϊμάνοφ σηκώνεται με τις τάπες και τον βρίσκει στο πρόσωπο. Τον βρίσκει στο πρόσωπο κανονικά. Εδώ τώρα σηκώνεται το πόδι του Πετρής, βρίσκει την μπάλα κανονικά και ο παίχτης της Καλαμάτας όπως βάζει το κεφάλι του, βάζει το κεφάλι του πάνω στο πόδι του Πετρής. Δεν υπάρχει. Είναι κίτρινη κάρτα για επικίνδυνο παιχνίδι. Δεν είναι κόκκινη. Μην το μπερδεύουμε, γιατί τα έχουμε κάνει λίγο αχταλάμα. Καταλαβαίνω τώρα τους Καλαματιανούς οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, αν ο διαιτητής δεν είχε VAR, εγώ καμιά φορά ξέρετε το σκέφτομαι και αυτό. Αν ο διαιτητής δεν είχε VAR, θα είχε δώσει αυτός ο διαιτητής 3 πέναλτι. Αλήθεια είναι αυτό. Πώς το έλεγα για τον βοηθό που σήκωσε εύκολα τη σημαία στην Ευκαρπία, στο γήπεδο του Μακεδονικού με την καρδίτσα. Που έτσι απλά, ενώ ξέρει ότι δεν υπάρχει VAR να σε διορθώσει κανένα, σηκώνει τη σημαία που δείχνει προδιάθεση, έτσι και ο Ζαμπαλάς τα έδειξε κατευθείαν τα πέναλτι. Εγώ θέλω να είμαι σωστό σε αυτό που είδα. Αλλά οι παραβάσει ήταν αυτέ. Τι πήρε πίσω το VAR, τι να πούμε δηλαδή. Πού αδικήθηκε η Καλαμάτα, αφού τη πήρε πίσω το VAR. Αυτή είναι η άποψή μου, γιατί κάποιοι μπερδεύονται, κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν κάτι άλλο, κάτι προσπαθούν να βγάλουν προς τα έξω πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Ούτε κατά μας σφύριξε ο διαιτητής. Σφύριζε πολύ. Αυτό το κλασικό που κάνει ο Ζαμπαλάς, το έλεγα και πριν το μάτς, με κούρασε. Με κούρασε. Φρού. Και πολλά από αυτά δεν είναι καν φάουλ. Πάρα πολύ εύκολα σφυρίζει φάουλ. Άρα και οι φάσεις των πέναλτι εμπίπτουν σε αυτό το πράγμα ότι σφυρίζει πάρα πολύ εύκολα ο συγκεκριμένος διαιτητής. Και δεν αφήνει το παιχνίδι να κυλήσει. Δεν αφήνει το παιχνίδι να πάρει ρυθμό με τον τρόπο που σφυρίζει ο Ζαμπαλάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα από εκεί και πέρα. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό λέω, μην μπερδευόμαστε, γιατί κάποιοι προσπαθούν να μας βγάλουν ότι είμαστε ευνοημένοι. Έτσι. Κάποιοι προσπαθούν να μας βγάλουν ότι είμαστε ευνοημένοι στο παιχνίδι του Σαββάτου. Παιδιά για τον Μωρόν, επειδή το είπα και πριν, και επειδή κάποιοι μου λέτε μπορεί να μην μείνει, μπορεί οτιδήποτε. Εσύ φίλε τώρα... Τη Καλαμάτα που έχει μπει εδώ πέρα τώρα για να μας το παίξει αργιανός και να λες τα δικά σου. Άσε ρε φίλε τώρα. Άσε ρε φίλε. Άσε. Πάνε καμιά βόλτα κάπου άλλο τώρα. Εδώ έρθες τώρα να μας το παίξει έξυπνος. Άσε. Έχουμε από έξυπνους ξέρουμε πολλούς. Πολλούς. Άσε τους έξυπνους. Λοιπόν. Για το Μωρόν λοιπόν που μου λέτε. Επειδή πολλές φορές την έχουμε κάνει την κουβέντα, πολλές φορές την έχουμε κάνει τη συζήτηση. Παιδιά, για μένα πρέπει να γίνει μια κουβέντα με το Μωρόν. Να ξεκαθαριστούν τα πράγματα, να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Ούτε ο Μωρόν να μπαίνει μέσα και να έχει μουτσουνάκια και να είναι στραβωμένος και μπήκα και δεν μπήκα και θα παίξω, δεν θα παίξω. Από την άλλη όμως, με την ομάδα να έχει 5 φόρ μαζί με τον Αλφαρέλα. 5. Ναι, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι τραυματισμοί. Οι δύο από αυτούς να είναι αρκετά ευπαθείς, ο Καντεβέρε και ο Κουαμέ. Το είδαμε και στο ξεκίνημα τη σεζόν που. Δεν έπαιξαν στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια της ομάδας. Αλλά δεν πάβουν να είναι 5. Όταν όλοι είναι διαθέσιμοι, δηλαδή, έχεις 5 παίκτες ουσιαστικά για μία θέση. Με την έλευση του Μάνου, η ομάδα θα παίζει με δεκάρι. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα παίζει με δεκάρι ομάδα. Οπότε πας είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο στη διαχείριση. Θα σας πω και για Κουαμέ, παιδιά, θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, αυτά που γράφτηκαν για Κουαμέ, για Δόνι και ό,τι άλλο, για Μάικιτς, κρατήστε τα όλα αυτά. Θα σας τα πω στη δεύτερη ώρα που θα πάμε στο κομμάτι το μεταγραφικό. Ας μείνουμε λίγο στο αγωνιστικό, ας μείνουμε λίγο στο παιχνίδι του Σαββάτου. Να βάλω σιγά σιγά και τον Φώτη στην κουβέντα μας. Να τον έχουμε σιγά σιγά και τον Φώτη Κλιάκο για να μας πει και αυτός την άποψή του για το τι είδε στο παιχνίδι του Σαββάτου, σε αυτή την πρεμιέρα στο φετινό πρωτάθλημα για την ομάδα του Άρη. Την Νικηφόρα πρεμιέρα για τους κυτρινόμαυρους. Μάλιστα, ο Άρης είναι ο μοναδικός που έκανε διπλό. Βέβαια, οι υπόλοιποι μεγάλοι έπαιζαν μέσα όλοι, εντός έδρας. Αλλά έτσι σημειολογικά, ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα η οποία πήρε διπλό στην πρώτη αγωνιστική, βέβαια, έχοντας και ένα παιχνίδι που δεν έγινε. Το μάτς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό. Αυτό το μάτς δεν έγινε, ζήτησε αναβολή η ομάδα του Παναθηναϊκού λόγω των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων. Οπότε θα το περιμένουμε να γίνει για να έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Καλησπέρα, Φώτη.
1: Γεια σας, τι λέει, καλησπέρα.
0: Όλα καλά.
1: Πολύ μεγάλη νίκη από τώρα που κάποιος θα σου πει εντάξει την Καλαμάτα και έτσι είναι ο Φώτης και τα λοιπά, αλλά για πολλούς λόγους η νίκη είναι σημαντική. Καταρχάς και μόνο ότι χτίζεις, αν βάλουμε και τα παιχνίδια της περσινής σεζόν, 7 σερί νίκες και 8 μάτς με την ισοπαλία του Λεβαδιακού που ήταν το πρώτο από εκείνο το ΑΕΚ το σερί. Αυτό δείχνει ότι ακόμα και αν υποτιμήθηκαν αυτές οι νίκες στο φινάλι του περσινού πρωταθλήματος, ή άλλος να πει ότι εντάξει βάζεις μέσα και μια για το κύπελλο, τα βάζω όλα, είναι μια σημαντική επίδοση, έτσι, αυτό το πράγμα το οποίο κάνει η ομάδα, το συνεχόμενες νίκες. Τώρα για να σου πω την αλήθεια, έχω την αίσθηση ότι μπορεί να είναι και κάποιο είδους ρεκόρ, έτσι, άμα το βάλεις σε κάποιο σερί, αλλά δεν είχα το χρόνο έτσι να το ψάξω. Θα το δω λογικά στη διάρκεια της ημέρας. Οπότε ότι χτίζεις χαρακτήρα νικητή και κερδίζεις, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι μας, είτε ξέρω εγώ δουλεύουμε σε media, είτε είμαστε απλή αριανή κτλ., στο 2-1 μέχρι το 28 λεπτό κάναμε τις ίδιες σκέψεις. Έτσι. Δεν χρειάζεται, νομίζω.
0: Όλοι έτσι. Δεν νομίζω ότι
1: όλοι φανταζόμαστε, όλοι το σκεφτήκαμε πόσο άσχημη ήταν η κατάσταση αν παρέμενε αυτό το 2-1. Ενδεχομένως και το 2-2, λέω εγώ. Η ομάδα όμως, αυτό που λέμε το προηγούμενο διάστημα, ότι με τον Γρηγορίου, με το συγκεκριμένο καλό κλίμα που υπάρχει εντός αποδυτηρίων, με την ποιότητα που υπάρχει στο ρόστερ, με τη σωστή διαχείριση που κάνει ο προπονητής, όλα αυτά δεν προέκυψε τυχαία, δηλαδή αυτή η ανατροπή. Έγιναν κάποια αρκετά πράγματα για να έρθουμε σε αυτό. Εγώ συμφωνώ στον πρώτο ημίχρονο, και παρά το γεγονός ότι επί της ουσίας γίνονται 5 αλλαγές, άμα συνυπολογίσουμε και την αλλαγή θέσης του Φαντιγκά με τον Πετρίς, μπαίνει καινούριος θεματοφύλακας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Δηλαδή, όταν βάζεις κατευθείαν ένα τερματοφύλακα χωρίς προπονήσεις, δεν ήξερε σχεδόν τίποτα. Για τον Πετρίς, το είδαμε πολλές φορές από την τηλεοπτική κάλυψη, ότι ο Γρηγορίου τον είχε στο μπύρι-μπύρι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα στο μπάγκο. Τον έλεγε: μη μένεις πίσω, προωθήσου πιο μπροστά. Δεν ξέρει ακόμα την ομάδα. Και ήταν και λίγο επιφυλακτικός, έτσι. Δεν ήθελε δηλαδή να εκτεθεί σε κάποιο βαθμό. Αλλά παρά το γεγονός τώρα ότι αυτό είναι μια καταγεγραμμένη, πώς το λένε, μια δυναμία του ποδοσφαίρου και του μεταγραφικού συστήματος. Δηλαδή να κάνεις προετοιμασία, που το κάνουν πάρα πολλές ομάδες, δεν είναι μόνο φαινόμενο του Άρη, μην αναφερθώ και στο ελληνικό πρωτάθλημα, μισές και παραπάνω ομάδες, και ενδεχομένως και να είναι και το ποσοστό υψηλότερο και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ολοκληρώνουν, επειδή είναι έτσι το σύστημα των μεταγραφών, ολοκληρώνουν τις μεταγραφές τους αφού έχουν ξεκινήσει τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Οπότε τώρα πας σαν προπονητής, κάνεις μια προετοιμασία, ετοίμαζε την ομάδα με αυτούς τους παίκτες που είχε προφανώς, δηλαδή με μια τριάδα μπροστά, Καντεβέρε, Κουαμέ, Γκαρέ κατά κύριο λόγο, και ξεκινάει το πρωτάθλημα και το κύπελλο προφανώς. Έρχονται παίκτες οι οποίοι προορίζονται για βασική, και εννοείται ότι αυτοί θα πρέπει να μπουν άμεσα στην ομάδα. Οπότε Παρά το γεγονός ότι κάνει 5 αλλαγές στην αλλαγή θέση του Φαντιγκά με τον Πετρίς. Και για μένα η ομάδα δεν ήταν κακή, να πω, στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ήταν εξαιρετική, δεν θάμπωσε, αλλά ανετότε θα μπορούσε να έχει κάνει το 0-1, είτε με τον Μύρ είτε με τον Γκάρε, εκεί στο σουτ. Δεν απειλήθηκε ιδιαιτέρως, είχε την κατοχή της μπάλας και φαινόταν ότι ελέγχει το παιχνίδι, ότι έχει ποιότητα και ότι για συγκεκριμένους λόγους που τους εξήγησα νωρίτερα, λείπει στο 100% η ομοιογένεια. Και σου κάθεται η στραβή στο κόρνερ, εκεί που κάνει το 1-0 η Καλαμάτα, που κοιμάται όλη η άμυνα συνολικά, και βρίσκεται το Άρης με αυτόν τον τρόπο πίσω στο σκορ. Το θετικό είναι ότι απάντησε άμεσα με το εύστοχο πέναλτι του Ράστης. Για μένα έτσι το πιο ερχόμενο προβληματικό είναι το τι κάνουμε μέχρι να γίνει το 2-1. Εκεί βλέπουμε ότι ο Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος πρέπει να παίζει έτσι για να πάρει παιχνίδι,
0: για
1: γιατί
0: να πάρει ρυθμό, okay.
1: Ο βασικός χάνει βήματα, χάνει μέτρα, δεν κάνει κάποιο τεράστιο λάθος, αλλά είναι φανερό ότι κάτι λείπει εκεί από τον άξονα. Και για μένα το πιο σημαντικό, και αυτά είναι οι δύο πρώτοι παίκτες οι οποίοι αποχώρησαν σαν αλλαγή από τον Γρηγορίου, δεν πήρε πράγματα η ομάδα από τους εξτρέμους, από τον Παλάσιος και από τον Γιαννιώτα. Οπότε και κάνει την πρώτη παρτίδα με τις αλλαγές, με τον Αλφαρέλα και τον Μπουσαΐτ. Πάλι το ψάχνει και ενώ έχει βρεθεί πίσω στο σκορ έτσι, για δεύτερη φορά, και πάλι σε μια φάση στην οποία η άμυνα είναι διαλυμένη επί της ουσίας, είναι παρόμοια φάση. Γιατί του ρωτήθηκε ο Γρηγορίου μετά το μάτς αν τον προβληματίζουν αυτές οι δύο φάσεις στις οποίες εκτέθηκε αμυντικά ο Άρης, και είπε όχι, εμείς και στα κόρνερ έχουμε δείξει ότι έχουμε μια συνέχεια κτλ. Αλλά είδαμε και ομάδα που θεωρείται ότι καλύτερη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, την ΑΕΚ, στον γκολ του Ηρακλή που ακυρώθηκε, να έχει παρόμοια κενά στην μετάβαση του Ηρακλή, έτσι, και από κατώτερη ποιοτικά ομάδα, γιατί νομίζω η Καλαμάτα ότι είναι αυτή τη στιγμή καλύτερη από τον Ηρακλή. Οπότε η Καλαμάτα τώρα κάνει το 2-1, και ενώ είναι μια καλή, είναι μια οργανωμένη ομάδα, έχει κάποιο πλάνο, αλλά ουσιαστικά προηγείται με ένα κόρνερ, αδράνεια της άμυνας, και με μια πολύ καλή, με 18 πάσες αν θυμάμαι καλά, στο build-up επίθεση που κάνει το 2-1. Και τώρα το θετικό είναι πρώτον η αντίδραση του Γρηγορίου, που τα παίζει όλα για όλα, βάζει μέσα τρεις επιθετικούς κτλ. Και δεύτερον ότι η ομάδα δεν πανικοβλήθηκε, δεν έχασε ευκαιρία, είχε ευκαιρία με τον Φαμπιάνο. Εγώ εκεί απογοητεύτηκα στην πρώτη ευκαιρία του.
0: Την έβγαλε πάνω στη γραμμή.
1: Πάνω στη γραμμή. Εκεί πάλι δεν γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί ήταν ακόμα και σχετικά νωρίς. Αλλά παρόλα αυτά είχε την υπομονή, είχε το συγκεκριμένο πλάνο να κάνουμε σέντρες, να πλαγιοκοπήσουμε. Άλλαξε και θέση τον Φαντιγκά με τον Πετρίς, που και αυτό ήταν μία από τις καλές κινήσεις που έκανε ο Γρηγορίου. Και το υπόλοιπο είναι το story του αγώνα, με τις πολύ καλές σέντρες. Γι' αυτό λέω ότι είναι η ποιότητα. Και νομίζω ότι το Μπουσαΐτ το κυνηγάς και λίγο αδίκως. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή, ξέρεις, κάποιος. Δεν είναι παιδί από τους χειρότερους παίκτες που.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, εσύ, Φώτη. Σκέφτομαι λίγο και τα χρήματα που παίρνει. Δηλαδή, έμαθα τα χρήματα που παίρνει και ναι, με πιάνει λίγο. Εντάξει.
1: Δεν τα. Ξέρω εγώ, δεν το κάναμε εμείς το συμβόλαιο, αλλά για μένα και ο Μπουσαΐτ δεν είναι. Δηλαδή, όσες φορές έχει μπει, εμένα μου δείχνει έτσι, ότι παίζει με ένταση, ότι έχει μια ποιότητα. Μ' αρέσει πιο πολύ, για να σου πω την αλήθεια, στα χαφ από ότι στα εξτρέμ, και με τη σέντρα του Γκάρε και του Μπουσαΐτ και με σκόρε του Φαμπιάνο, έτσι, ενώ παίζανε ένα κάρο επιθετική σε εκείνο το.
0: Και Φαμπιάνο και με τα αριστερό, έτσι.
1: Και με τα αριστερό και τα δύο γκολ. Ήρθε αυτή η νίκη που ήρθε. Επειδή υπάρχει ποιότητα στο ρόστερ, επειδή έγιναν σωστές κινήσεις από τον προπονητή, και επειδή αυτό το πράγμα το οποίο, επαναλαμβάνω, υποτιμήθηκε το προηγούμενο διάστημα, οι νίκες που έγιναν πέρσι στο φινάλε, οθεί την ομάδα προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι, ότι πρέπει να κερδίζουμε. Τώρα, τα επιμέρους είναι η κόκκινη κάρτα, φυσικά, αλλά και εκεί ακόμα, γιατί άρχισε να κάνει τις κινήσεις, δηλαδή ο Μωρόν σαν τρίτος επιθετικός μπήκε πριν την κόκκινη κάρτα. Είναι αυτό που λέμε, ότι πολλές φορές η τύχη βοηθάει και τους τολμηρούς. Είναι, θα πρέπει να προκαλείς την τύχη σου. Έτσι. Οπότε έγινε αυτό που θέλαμε όλοι. Ξεκινάει η ομάδα με νίκη, ξεκίνησε με νίκη το πρωτάθλημα. Ξεκίνησε με ανατροπή. Γιατί εκτός από εκείνο το περίφημο που έχει με την ΑΕΚ στο κύπελο, ανατροπή με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά. Δεν ξέρω, προσπάθησα να θυμηθώ. Εσύ που τα θυμάσαι και καλύτερα, δεν ξέρω, έχουμε κάποιο άλλο παιχνίδι.
0: Δύσκολο το βλέπω έτσι.
1: Με τέτοια επική ανατροπή.
0: Τέλος, να πρόλας, έτσι, 89 και.
1: 89 και καθυστερήσεις. Δεν το
0: πολύ πίσω
1: θυμάμαι. Το καλό το κλίμα που περιέγραφε και εσύ που τις προπονήσεις και όσοι παρακολούθησαν την προετοιμασία και εμείς που βλέπουμε και τα παιχνίδια και παρακολουθούμε ότι γίνεται στην ομάδα. Κάποιος μπορεί να πει ναι, τώρα τους πανηγυρισμούς θα κρίνεται. Ναι, θα κρίνουμε και από τους πανηγυρισμούς γιατί έχουμε δει και την ομάδα να βάζει γκολ και να πανηγυρίζει ο σκόρερ μόνος του και να μην πηγαίνει κανείς, ξέρω εγώ, να τον συγχαρεί στο παρελθόν ή και στο πιο πρόσφατο παρελθόν. Οπότε το σημαντικό είναι ότι. Ναι, απέφυγες, αποφύγαμε.
0: Γιουνές με όφηνε, εντάξει. Και τα δύο καθυστερήσεις ήταν.
1: Πάλι με πανηγυρισμούς.
0: Και τα δύο καθυστερήσεις, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα δύο γκολ του Γιουνές στον Όφη, η ΑΕΚ και αυτό. Έτσι. Είναι ναι. Αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές, ότι ο Άρης δεν έχει το μέταλλο νικητή. Δεν το είχε τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό το λόγο δεν έχει κάποια καταγεγραμμένη πολύ μεγάλη αγωνιστική επιτυχία σε αυτό το διάστημα. Ευελπιστώ, γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις ότι αυτή η βάση που έχει μπει, αυτές οι προσθήκες που γίνονται, γιατί πράγματι αναβαθμίζεται ποιοτικά το ρόστερ με παίχτες που καταλαβαίνουν και το καλό κλίμα που έχουν δημιουργήσει. Ο Ράσιτς, λέω εγώ, γιατί τον βλέπουμε έτσι σαν αρχηγό, ο Φαμπιάνο. Εγώ βλέπω και το Ράφα Μύρ να έχει μπει, αν και προφανώς και αυτός χρειάζεται τον χρόνο του. Έχει μπει στο πνεύμα της ομάδας, δηλαδή όσο μπορεί την βοηθάει. Όλο αυτό να οδηγήσει σε κάτι καλό και ξέρεις, το τελικό ναι. Το οποίο θα προκύψει αμφιθετικό θα είναι να αποκατασταθεί η σχέση με την μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. Έτσι, δηλαδή από το Σάββατο το βράδυ και μετά λέμε αν ήταν 100 αυτοί που περίμεναν με κάποια ανυπομονησία και με μεγάλη ανυπομονησία το πρώτο εντός για το πρωτάθλημα με τον Όφη, νομίζω ότι αυξήθηκε έτσι, αυτός ο αριθμός. Δηλαδή η ομάδα κέρδισε σε όλα τα επίπεδα έτσι, με αυτή την ανατροπή που έκανε και την άξιζε γιατί το κυνήγησε, το κυνήγησε και ο προπονητής, το κυνήγησαν και οι παίχτες και έγινε και με έναν έτσι πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Τώρα παράλληλα φυσικά ο Γρηγορίου θα πρέπει να βάζει, να μπολιάζει στην ομάδα τους καλούς παίκτες που έρχονται, τον Μάνου Γκαρθία, τον Σούταλο, τον Ομάρ Ρίτσαρτς, τον Καντεβέρε και τον Κουαμέ, οι οποίοι επανέρχονται. Εκεί τώρα θα πρέπει λίγο να βοηθήσει η τύχη, δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς να το περιγράψω, οι συνθήκες και τα λοιπά. Αυτό το μπόλιασμα, όπως έγινε στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, που φάνηκε ότι θέλει δουλειά, ότι θέλει ναι. Το χρόνο της η ομάδα, να αποφύγει κάποια κακοτοπιά σε αυτά τα παιχνίδια μέχρι να επανέλθουν όλοι και να βρει ο καθένας το ρόλο του. Το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο για τον προπονητή. Καταλαβαίνω ότι γιατί συζήτησα για το παιχνίδι με πολύ κόσμο, ξέρω εγώ γιατί δεν έβγαλε νωρίτερα τον Ντέλε Μπασίρου, γιατί δεν έβαλε τον Βογιαζίδη. Τα ακούω όλα, αλλά πρέπει να ακούμε και αυτό το οποίο το είπε ξεκάθαρα ο Γρηγορίου, ότι πήραμε παίκτες που έχουν κάποια αξία, αυτοί θα έχουν μεγαλύτερο ρόλο στο rotation μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Δεν έχουμε φιλικά παιχνίδια, δεν έχουμε χρόνο να τους βάλουμε με άλλο τρόπο. Θα πρέπει αυτό να επιτευχθεί μέσα από τα παιχνίδια. Αν συνοδεύεται και από νίκες, θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Γρηγορίου το έχει καταλάβει αυτό, το ξέρει, το διαχειρίζεται και περιμένουμε πολύ γρήγορα, όσο δυνατόν γρηγορότερα, να μπουν και οι υπόλοιποι παίκτες αυτό το πνεύμα της ομάδας. Για το Μωρόν χάρηκα, γιατί τον είδα να είναι πιο κεφάτος, ας το πω έτσι. Ο Σίδωρος Πρίδης μάλιστα είπε, ξέρω εγώ, Σέντρα ο Μπουσαΐτ, Μωρόν, γκολ, το έβαλε Φαμπιάνο. Και πραγματικά λέω, μπράβο ρε, να το έβαλε Μωρόν. Να πήρε και τα πάνω του. Κάπως έτσι το σκέφτηκα εκείνη την ώρα. Μετά είδαμε ότι ήταν δεύτερο γκολ του Φαμπιάνου.
0: Και όχι μόνο αυτό. Και στο πρώτο γκολ που έβαλε ο Φαμπιάνου, στο 2-2, ο Μωρό είναι αυτός που τρέχει και παίρνει την μπάλα από τα δίχτυα και πάει γρήγορα προς τη σέντρα. Και αυτό μου ξέρεις, εμένα, εγώ στέκομαι σε πράγματα έτσι μικρά. Άλλος τα βλέπει και λέει, είναι σημαδιακά. Δηλαδή ο Μωρόν, αυτός που θυμάμαι ο Μωρόν, Ράθυμα θα έβλεπε, οκ, okay, έβαλα άλλο στον γκολ. Δεν θα πολυπλησίαζε καν. Αυτός που βλέπω το τελευταίο χρόνο, έτσι. Αλλά εγώ τον είδα διαφορετικό. Μακάρι.
1: Νομίζω ο χαρακτήρας του Ράσιτς που το έδειξε από την πρώτη μέρα που μπήκε στο γήπεδο, ότι έχει αυτή τη διάθεση να αποκτήσει έναν ηγετικό ρόλο στην ομάδα. Όχι μόνο έχει τη διάθεση, αλλά έχει και όλο το πακέτο για να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα.

0: πάει και μιλάει στους διαιτητές και δεν τους βλέπει επί της, επί της ουσίας, που σου δίνει και αυτή την ποδοσφαιρική, μάλλον που προσπαθεί να αποβάλει και αυτή την ποδοσφαιρική αφέλεια που διακατέχει τον Άρη σχεδόν διαχρονικά. Δηλαδή, με χτύπησε. Όχι, δεν θα είναι όπως τις άλλες φορές που δεν βγήκε η κόκκινη κάρτα. Θα τα κάνω όλα γης μαδιά μέχρι να τσιγκλίσω τον βαρίστα, τον Φωτιά, να φωνάξει τον διαιτητή να το δει. Τώρα, εντάξει, σου λέω, είναι, και το πρωτάθλημα έχει έναν αυξημένο βαθμό δυσκολίας, και το δεύτερο παιχνίδι με τον Όφη είναι μια ομάδα που είναι φορμαρισμένη, είναι μια ομάδα που έχει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια της. Να δούμε τι διαχείριση θα γίνει τώρα και με τους 6-7 νέους παίχτες που θα είναι διαθέσιμοι αυτήν
1: την... κάτι, Φώτη, έλεγα, ας πούμε, οι 6 αυτοί που λέω εγώ, ας πούμε, που λείπαν, ο Ρίτσαρντς, ο Μάνου και ο Σούταλο, συν Καντεβέρε, Κουαμέ και Χόγκλα, όλοι είναι για βασική. Όλοι ενδυνάμοι είναι βασικοί.
0: Καλά, δεν παίζουν όλοι
1: βασικοί. Ναι, λέω, ενδυνάμοι είναι όλοι βασικοί, όλοι μπορούν να παίξουν βασικοί. Είναι μεγάλο το νούμερο, έτσι, να τους μπολιάσεις ξανά όλους αυτούς κτλ. Δεν είναι εύκολο.
0: Και για το Γιένσεν ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, ο οποίος έκανε 1,5 λάθος όσον αφορά την αμυντική του παρουσία, αλλά εγώ τον είδα και σε αυτό το παιχνίδι, βγήκε πολλές φορές πρώτος στην μπάλα, είχε αρκετά, είχε 2-3 καλές επεμβάσεις, μου φάνηκε ότι αφομοιώνει αυτό το ρόλο. Τώρα με το Σούταλο, τι θα κάνει ο Γρηγορίου και αν θα έρθει κι άλλο στο στόπερ, γιατί και αυτό είναι ένα έτσι...
1: Αυτό τώρα είναι ερώτημα. Εσύ, έτσι όπως το βλέπεις, να έχει σχηματοποιηθεί. Πες ότι υπογράφουν ο Μάνου και ο Σούταλο με το καλό σήμερα, έτσι. Μπαίνουν στην ομάδα. Εγώ με το Σούταλο, επειδή είναι και Κροάτης, έχω μια ανησυχία μέχρι να υπογράψει. Ξέρεις, στο μυαλό μου πάντα την έχω την ανησυχία. Μην μου φανιστεί κανένα δικηγόρο πάλι περίεργο και έχουμε άλλα. Να τελειώσει δηλαδή να υπογράψει κι αυτό. Τι πιστεύεις ότι χρειαζόμαστε ακόμα και τι πιστεύεις ότι είναι και πιο αναγκαίο? Γιατί λέμε στόπερ, αριστερό μπακ, αριστερό εξτρέμ, θεωρητικά. Εσύ τι πιστεύεις ότι είναι πιο αναγκαίο από τα τρία?
0: Κοίτα, να πας με Φαμπιάνο Σούταλο, λέμε τους κάθε επάγγελμα στόπερ. Το Γένσεν σαν λύση που φαίνεται ότι, εγώ λέω ότι μπορεί να τα απεξέλθει, και backup τον Διάμ. Στόπερ θέλει έναν ακόμα στόπερ, ναι. για μένα, από ποια άποψη και αν το...
1: Το πιο αναγκαίο λες από τα τρία.
0: Αν το δεις, ναι. Εντάξει, στόπερ, και αν ισχύει ότι υπάρχει σκέψη να αποκτηθεί σαν αριστερός μπακ ένας που θα έχει το δικαίωμα να παίζει στο κύπελο, δηλαδή να είναι Έλληνας ή να έχει ελληνικό, να έχει μάθει την μπάλα στην Ελλάδα, τέλος πάντων, και είναι γεννημένος το 2004 και έπειτα, αυτό θα ήταν το ιδανικό. Μεσοεπιθετικά, για να σου πω την αλήθεια, δεν θα την πείραζα την ομάδα. Δηλαδή θα προσπαθούσα να αξιοποιήσω αυτούς που έχει τώρα διαθέσιμος, και φυσικά να γίνει και οι αποχωρήσεις που πρέπει να γίνουν για να εξαλαφρώσει και το ρόστερ, έτσι, να γίνει το προπονήσεις με 34 άτομα στο ρίσιο.
1: Είναι πολλά τα άτομα. Είναι πολλά,
0: ναι.
1: Από τα υπόλοιπα, έτσι, ξεχώρισε τίποτα από την πρεμιέρα?
0: Απογοητευτικός ο Ηρακλής, δηλαδή θα τον έβαζα πολύ χαμηλή βαθμολογία. Μαύρα χάλια ο Λεβαδιακός, δηλαδή πραγματικά αγνώριστος μέσα σε 3 μέρες το πώς έπαιξε στο παιχνίδι κυπέλου και πώς εμφανίστηκε στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι κέρδισε σφιχτά με 1-0, είχε πάρα πολλές φάσεις, ήταν καλός, και η ΑΕΚ παίζει, εντάξει, τώρα φυσικά για μένα, έχοντας το πιο εύκολο έργο ενδεχομένως στη δεδομένη χρονική συγκυρία, όταν βάζουν γκολ όλοι σου οι επιθετικοί, γιατί βάλαν όλοι, και ο Ζήνη και ο Βάργα και
1: ο Γιώβιτς.
0: Και
1: γκολάρες κιόλας, του Γιώβιτς ήταν γκολάρες και τα δύο.
0: Έχει χτίσει, δηλαδή, η κατάξυση του πρωταθλήματος, έχει δώσει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, και στο Champions League ήταν καλή, και στην Βουλγαρία ήταν καλή, η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από την αντίπαλό της. Δίνει την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή είναι πιο μπροστά από όλους τους υπόλοιπους. Αλλά τώρα για τον Ολυμπιακό, ας πούμε, θα κάνει και αυτός αρκετές κινήσεις.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός, άκουγα σήμερα, θα πάρει άλλους 4, θα φύγουν, λέει, ο Έσε, ο Ζέλσον Μάρτινς θα φύγουν, ο Τσικίνιο θα φύγει.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, δηλαδή, άλλη ομάδα τελείως θα γίνει.
0: Θα αλλάξουν αρκετά πράγματα. Και δικαιώθηκε ο Νίκολης, έτσι, που έπαιξε το παιχνίδι. Τώρα για τον Παναθηναϊκό δεν ξέρω τώρα. Το γεγονός ότι προτίμησε να μην αγωνιστεί, αν θα του δημιουργήσει
1: κάποιο... Ναι, λίγο περίεργη απόφαση ήταν, η αλήθεια είναι. Ήταν λίγο
0: η Καλαμάτα, πάντως, η ομάδα που αντιμετωπίσαμε, είναι μια κανονική, θα το έλεγα, ομάδα, και ενδεχομένως

0: να είναι και πιο μπροστά σε ετοιμότητα από ό,τι θα ήταν το αναμενόμενο. Έτσι, με τόσα νέα πρόσωπα, τόσες διαφορετικές εθνικότητες. Αυτό που είπαν και οι παίκτες του Άρη, δηλαδή, ότι και ο Ράστης το προστάριζαν που λέγαμε νωρίτερα, ότι εκεί μέσα είναι πιθανό να γκελάρουν δυνατές ομάδες. Το θεωρώ αρκετά πιθανό να γίνει. Αλλά για να ολοκληρώσουμε, αυτό που έχει σημασία είναι να ζεσταθεί λίγο ο κόσμος. Αισιοδοξώ ότι θα δούμε αρκετό κόσμο στο Βικελίδης την ερχόμενη Κυριακή. Τώρα το δεύτερο στοίχημα, αφού έκανε η ομάδα μια ανατροπή, επειδή πραγματικά πιστεύω ότι θα έχει πάνω από 10.000, λέω εγώ, έτσι σαν ένα πρόχειρο, μια πρώτη σκέψη, ας το πούμε έτσι, να μην απογοητευτεί ο κόσμος στο πρώτο εντός, έτσι όπως είχε γίνει σε εκείνο το μάτς με τον Βόλο, μετά το παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, με τον Τσιμεντερίδη και τις λοιπές δυνάμεις. Έτσι. Δηλαδή, αυτό το πνεύμα νικητή να γίνει και σε εντός έδρας
1: μάτς. Να τον φέρεις στον κόσμο και να τον κρατήσεις κιόλας.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Είναι δύσκολο το κομμάτι να τον φέρεις. Αν τον φέρεις όμως, κράτα τον κιόλας.
0: Εγώ πιστεύω ότι επειδή η ομάδα τη βλέπω ότι προσπαθεί, ότι το παλεύει, το έχουν δει και σαν στοίχημα να έρθει ο κόσμος ξανά στο γήπεδο. Όποιος το αξιολογήσει μόνο με αγωνιστικά κριτήρια και ανεξαρτήτως του αποτελέσματος και συνθήκων και οτιδήποτε άλλο θέλουμε, δεν θέλουμε σε άλλα επίπεδα, ότι θα τον κρατήσει. Τώρα, άμα μπει κάποιος και θα θελήσει, γιατί είναι πολύ πιθανό, επαναλαμβάνω, Όφη είναι πιο έτοιμος, είναι στα πιο φορμαρισμένος ενδεχομένως αυτή τη στιγμή, θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αλλά εγώ νομίζω ότι η ομάδα όπως προσπάθησε με την Καλαμάτα και εγνώσεις του προπονητή, γνωρίζοντας ότι η επιλογή που κάνει πρέπει να γίνει, αλλά θα χάσει κάτι σε ομοιογένεια. Αν το κρίνουμε δηλαδή σαν την προσπάθεια που θα γίνει εντός γηπέδου, νομίζω θα τον κρατήσει και τον κόσμο.
1: Έγινε, Φώτη μου, σε ευχαριστούμε.
0: Έγινε, bye bye, για χαρά.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Φώτης Πλιάκος στο δικό του σχόλιο για το παιχνίδι της ομάδας το Σάββατο στην Τρίπολη και όχι μόνο, έτσι και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ τώρα, πριν πάω στο διάλειμμα, εδώ για το φίλο μου που λέει τι λες για βασικούς, λέει δεν έχουμε βάθος, λέει τρεις αλλαγές έκανε. Παιδιά, δουλεύει το μυαλό μας, καταλαβαίνουμε τι λέμε ή φανταζόμαστε πράγματα. Αν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Αυτοί οι έξι παίκτες που έλειπαν, όλοι μπορούν να είναι βασικοί. Να πω ένα παράδειγμα. Σούταλο στη θέση του Γένσεν από την ομάδα την προχθεσινή. Ο Ρίτσαρντς στη θέση ενός εκ των δύο δεξιών μπακ. Ο Χόγκλα στη θέση του Μπασίρου. Ο Μάνου στη θέση του Γιαννιώτα. Στη θέση του Παλάσιος. Όχι στη θέση ακριβώς, κατάλαβα. Στο 10. Στη θέση του Παλάσιος και του Γιαννιώτα. Ο Μάνου και ο Κουαμέ. Και ο Καντεβέρ στη θέση του Μιρ. Δεν είναι. Μπαίνουν αυτοί οι έξι. Αυτοί οι έξι που παίζανε πηγαίνοντας στον πάγκο, λέω. Δεν είναι. Δεν έχει βάθος η ομάδα τότε. Θα με τρελάνετε τώρα. Ενδυνάμει βασική σημαίνει παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν βασική ανά πάσα στιγμή σε μια ομάδα. Δεν θα παίζουν όλοι βασικοί. Η ομάδα μπορεί να έχει 20 ενδυνάμει βασικούς. Δεν μπορεί να παίζουν όλοι. Οι 11 θα παίζουν συν 5 που μπαίνουν αλλαγή. Αυτό εννοώ ενδυνάμει βασική. Βάθος έχει. Η ομάδα, παιδιά, για μένα έχει βάθος. Απλά αν μπορεί να κάνει δύο έστω από τις τρεις κινήσεις αυτές που λέω εγώ, δύο, αλλά να φύγουν και τουλάχιστον 5 από αυτούς που είναι στην ομάδα. Να βρει τον τρόπο τουλάχιστον 5 να φύγουν, τότε πραγματικά θα είναι άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ποδοσφαιρικά, φυσικά, θα συνεχίσουμε. Θα πάμε και στα μεταγραφικά. Θα τα σχολιάσουμε όλα στη συνέχεια. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 31 61 62.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
15: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
16: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
15: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
16: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
15: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
19: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
22: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λόγιο έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
24: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
25: Meimaris.
26: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής Yellow News, εδώ στο Yellow Radio 101,7, θα ακολουθήσει και το μπασκετικό κομμάτι μέχρι στον Γκάλι. Έχει εκείνο το ενδιαφέρον του μετά τα θέματα που προέκυψαν με τους τραυματισμούς και του Χαραλαμπόπουλου, αλλά και μάθαμε τον χρόνο της απουσίας και του Μοκόκα, δύο παίκτες οι οποίοι δεν θα είναι στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας. Έχει σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον και το μπασκετικό ρεπορτάζ, παιδιά. 4-6 Χρήστος Γκάλης εδώ στο στούντιο του Yellow Radio. Οπότε εκεί ό,τι έχετε για το μπασκετικό κομμάτι θα το ρωτήσετε στον Χρήστο, αν το γνωρίζει, να σας απαντήσει. Πάμε λίγο να επιστρέψουμε. Νομίζω ότι για τα ποδοσφαιρικά τα είπαμε, για τα αγωνιστικά. Σημαντική νίκη. Η νίκη βοηθάει στην ψυχολογία. Η νίκη βοηθάει να ξεκινήσεις τη σεζόν, να μπεις στη σεζόν έχοντας την υπομονή, έχοντας τον τρόπο να περιμένεις να μπουν και οι υπόλοιποι παίκτες οι οποίοι έρχονται τώρα. Δηλαδή την Κυριακή που θα παίξουμε με τον Όφη, Κυριακή 7.30 ώρα, να πω ότι σήμερα 3 ώρα τώρα ξεκίνησε πριν από λίγο το Διοικητικό Συμβούλιο της Super Link, μέσα στο οποίο είναι και η απόφαση, οι ορισμοί ακριβώς των αγώνων, πότε θα γίνουν οι αγώνες της τρίτης και της τέταρτης αγωνιστικής. Δηλαδή παίζουμε τα δύο πρώτα μας ντέρμπι. Με ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια και με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Οπότε σήμερα θα μάθουμε ποιες ακριβώς θα είναι οι ημερομηνίες των δύο συγκεκριμένων εκτός έδρας αγώνων. Εν ώψη λοιπόν του αγώνα της Κυριακής θα έχεις παίκτες όπως ο Μπασίρου με μία ακόμα εβδομάδα προπονήσεων. Σημαντικό. Τον τερματοφύλακα, έτσι, τον Βέλιο, αλλά και τον Πετρής επίσης με μία ακόμα εβδομάδα προπονήσεων. Το Ρίτσαρτς, το Μάνου και το Σούταλο να έχουν μπει στην ομάδα και να τίθονται στη διάθεση του προπονητή. Μιλάμε για παίκτες οι οποίοι δύο έκαναν προετοιμασία και έπαιξαν φιλικά παιχνίδια με την ομάδα τους, με τις ομάδες τους. Ο Ρίτσαρτς δηλαδή και ο Σούταλο. Και ο τρίτος, ο Μάνου, ήρθε απόλυτα ενεργός, καθώς το πρωτάθλημα στην Αμερική, το MLS, είναι σε εξέλιξη. Ήρθε έρχοντας παίξει ήδη 18 παιχνίδια από το Μάρτιο ο Μάνου. Πολύ σημαντικό όλο αυτό. Συν τον Καντεβέρε και τον Γκουαμέ, δύο παίκτες οι οποίοι, σύμφωνα με όσο είπε και ο Μιχάλης Γρηγορίου, θα είναι διαθέσιμοι. Δηλαδή, money-money, θα πας σε ένα παιχνίδι στο οποίο θα έχεις άλλους 5 παίκτες που θεωρητικά θα είναι διαθέσιμοι για να τους χρησιμοποιήσεις. Είναι σημαντικό. Βέβαια, απ' την άλλη, παιδιά, πώς θα ενσωματωθούν όλοι αυτοί, πώς θα γίνουν ομάδα. Θέλουν χρόνο. Τα αποτελέσματα βοηθάνε να δουλέψουν μεγαλύτερη ηρεμία. Βοηθά να δουλέψεις χωρίς πίεση, βοηθά να δουλέψεις χωρίς να έχεις τη λεμιτόμο μέσα εισαγωγικά πάνω το κεφάλι σου. Δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό. Το να μπορείς να λειτουργήσεις με αυτόν τον τρόπο. Πάμε λίγο τώρα στα μεταγραφικά. Έλεγα και πριν ότι η ομάδα με την έλευση και του Σούταλου και του Σούταλο και του Μάνου ουσιαστικά έχει κλείσει κάποια από τα κενά της, αλλά ακόμη δεν έχει ακριβώς το ρόστερ όπως θα το θέλαμε. Το ιδανικό θα ήταν να φύγουν τουλάχιστον 5 παίκτες, ακόμα και 6, και να έρθουν άλλοι 3. Ένας κεντρικός αμυντικός ακόμη, ένα αριστερό μπακ ακόμη και ένα αριστερό εξτρέμ ακόμη. Δεν έχει ομάδα. Έτσι. Για βασικό αριστερό εξτρέμ η ομάδα δεν έχει. Τώρα μην δουλευόμαστε μεταξύ μας. Είτε παίζει εκεί ο Γιαννιώτας, είτε παίζει εκεί ο Μπουσάιντ, όταν παίξει, γιατί δεν παίζει κιόλας στο πλάι. Τον έβαλε λίγο στο πλάι, περισσότερο έπαιξε στα χαφ. Είτε, θα πω και το Δόνι, ο οποίος παιδιά Δόνις δεν ήταν καν στην αποστολή. Θα πω μετά για Δόνι, για Μάικιτς, για Κουαμέ, θα σας πω αμέσως μετά. Το ιδανικό για μένα θα ήταν αυτό. 33 έχει η ομάδα. Ακριβώς με τον Ντιό που έφυγε, 33 είναι οι παίκτες μαζί με Μάνου και Σουτάλο. Είναι 33 οι παίκτες που είναι στην ομάδα. Ναι, και κάποιες πιτσιρικάδες. Τον Αντωνιάδη δεν το βάζω, γιατί δεν έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Αν υπογράψει και ο Αντωνιάδης, πάμε 35. 34, συγγνώμη. Δεν έχει υπογράψει ο Αντωνιάδης ακόμα επαγγελματικό συμβόλαιο. Είναι 34. Okay, υπάρχουν κάποιες πιτσιρικάδες όπως είναι ο Μπαρμπόπουλος, όπως είναι ο Κάμτσης, όπως είναι ο Χαρούπας, ο Πασαραφιανός. Έτσι που θεωρητικά έχουν δευτερεύοντα ρόλο, κυρίως όμως έχουν ρόλο για το κύπελο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εδώ λοιπόν να σας πω ότι υπάρχει μια σκέψη, έτσι, υπάρχει μια σκέψη να πάρει η ομάδα κάποιον νεαρό ως για αριστερό μπακ. Δεν ξέρω γιατί μπορεί να ακούγομαι με χιονάκια που μου λένε ένας φίλος, δεν ξέρω φίλε στα FM, πού ακούς Βασίλη, βοήθαμε και λες ότι ακούγομαι με χιονάκια.
ή ιντερνετικά, να ακούσει ιντερνετικά. Δεν μπορεί να ακούγομαι χιονιά και στο ίντερνετ, δεν υπάρχουν χιονιά, ή ακούγομαι ή δεν ακούγομαι. Κι άλλος φίλος μου το λέει. Λέω, παιδιά, δεν πειράξα τίποτα. Όλα δουλεύουν όπως ήταν και πριν. Δεν έχω ακουμπήσει τίποτα. Δεν ξέρω, πέστε μόνοι μου. Λέει μόνο μέσα από το player, λέει όχι από το YouTube. Να το κοιτάξουμε. Οκ, okay, δεν ξέρω, παιδιά, τι μπορεί να είναι αυτό. Ευχαριστώ πάντως. Θα το μάθω. Έλεγα λοιπόν ότι ο Άρης αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, το ιδεατό θα ήταν αυτό που σας λέω. Είναι 24 Αυγούστου. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου είναι η μεταγραφική περίοδος. Προλαβαίνεις να τα κάνεις όλα αυτά. Βέβαια, η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα. Αν θέλεις να αποδεσμεύσεις κάποιους παίκτες, να φύγουν κάποιοι παίκτες, δεν είναι δεδομένο ότι θα πάνε στην Ελλάδα, μπορεί να πάνε και αλλού. Εκεί οι μεταγραφικές περίοδοι κλείνουν νωρίτερα. Οπότε έχει ουσιαστικά αυτή την εβδομάδα. Στην εφαρμογή είναι λίγα παράστα. Δεν ξέρω, παιδιά, τι μπορεί να είναι πραγματικά. Πρέπει αυτή τη βδομάδα να το ξεκαθαρίσω. Το 31 του μηνός έχουμε τη Δευτέρα. Μεταγραφικές περίοδοι κλείνουν 31, 1, 2, 3, 4, 5. Μέχρι εκεί το πολύ. Μην κοιτάτε η Ελλάδα που πάει μέχρι 15. Συν άλλες δύο εβδομάδες περίπου όσον αφορά και το. Μάλιστα. Συμβαίνει συχνά, λέει, διορθώνεται από μόνο του. Πολύ καιρό, λέει. Σας ακούω, λέει, μόνο στο ίντερνετ. Μάλιστα. Θα το μεταφέρω, παιδιά. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα πραγματικά. Θα το ρωτήσω. Αυτό λοιπόν θα ήταν το ιδεατό. Προλαβαίνεις, έχουμε αυτή την εβδομάδα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Είναι αυτή η εβδομάδα και τελειώσαμε. Για να δούμε αν θα μπορέσει η ομάδα να κάνει όλα αυτά τα οποία χρειάζεται ακόμη. Είναι σημαντικό να περιμένουμε να το δούμε. Σας είπα λοιπόν για αριστερό μπακ ότι η ομάδα κοιτάζει για έναν νεαρό, για έναν παίκτη νεαρό σε ηλικία που να εμπίπτει και στην κατηγορία για το κύπελο, δηλαδή γεννημένο μετά την 1η-1η-2004, ουσιαστικά σαν εναλλακτική λύση πίσω από τον Ρίτσαρτς, ένα παίκτη όμως ο οποίος θα έχει και κάποιες παραστάσεις, όπως ήταν ο Βοριαζίδης ας πούμε, ένα παίκτη έστω από δεύτερη κατηγορία, αλλά με κάποιες παραστάσεις για να μπορέσει να παίξει. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό για μένα είναι το σημαντικό. Όλα βέβαια παίζουν, σε όλα μάλλον παίζουν το ρόλο τους και οι αποχωρήσεις. Θα το ξαναπώ. Αν οι αποχωρήσεις δεν γίνουν, οι υπόλοιπες προσθήκες, πώς το λένε, τίθενται σε αμφιβολία. Αν με ρωτήσετε ποια θεωρώ πιο σημαντική από τις κινήσεις, κατά σειρά, τώρα παιδιά αυτό είναι απόψεις, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, εγώ θα πω ότι κατά σειρά θεωρώ το στόπερ, μετά το αριστερό εξτρέμ και μετά το αριστερό μπακ. Με αυτή τη σειρά τα βάζω εγώ ως ανάγκη, έτσι, στο δικό μου το μυαλό, έτσι, στο δικό μου το μυαλό. Το ιδεατό να ήταν, θα είναι να μπορούσαν να γίνουν και οι τρεις κινήσεις. Και αυτομάτως με αποχώρηση κάποιων από τους υπόλοιπους παίκτες. Έτσι σας είπα, αν δεν φύγουν και κάποιοι από τους υπόλοιπους, είναι σαν να κάνεις μια τρύπα στο νερό. Σαν να. Πώς το λένε, πάλι να βάζεις ένα πρόβλημα. Να λύνεις ένα πρόβλημα, δηλαδή να φέρνεις κάποιους παίκτες εκεί που χρειάζεσαι, αλλά να δημιουργείς και ένα πρόβλημα έχοντας πολλούς παίκτες που ουσιαστικά δεν θα έχουν χρόνο συμμετοχής, δεν θα παίζουν και μόνο πρόβλημα θα δημιουργούν. Η ομάδα λοιπόν ψάχνεται με έναν παίκτη ηλικιακής κατηγορίας χαμηλής για να, από πρώτη 2004 και μετά για αριστερό μπακ. Κοιτάζει και για στόπερ, θα σας πω, και για αριστερό εξτρέμ. Κοιτάζει και τις επιλογές που είχε και πριν, γιατί ψάχνονταν και πριν, και τις επιλογές που είχε πριν, τις ξεφραχνίζει ξανά, τι υπάρχει διαθέσιμο. Μιλάει και για δανεισμό πιθανόν κάποιου παίκτη σαν αριστερό εξτρέμ. Όπως ήρθε δηλαδή και ο Σούταλο. Τώρα για το Σούταλο κάνω μια παρένθεση. Βλέπω δημοσιεύματα από το εξωτερικό που στο ένα λέγεται ότι είναι 600.000 η ρήτρα του Σούταλο, στο άλλο λέει 2 εκατομμύρια η ρήτρα. Δεν μας έχει πει κάτι ο Άρης αν υπάρχει κάποια ρήτρα και ποια είναι η ρήτρα αυτή όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Αλλά
μεγάλη διαφορά τώρα. Τα 600.000 από τα 2 εκατομμύρια και τα 2 εκατομμύρια από τα 600.000 νομίζω ότι απέχουν πάρα πολύ. Πιο πολύ μου κολλάει το 600.000, αλλά οκ, okay, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε εν ευθέτω χρόνο. Για τον Γκουαμέ, υπάρχει ένα δημοσίευμα. Έτσι, υπάρχει ένα δημοσίευμα το οποίο από την Ιταλία που μιλάει για ενδιαφέρον της Τωρίνο για τον Γκουαμέ. Ο Γκουαμέ, έχοντας παίξει στη Φιωρεντίνα, γενικότερα έχοντας περάσει από το Ιταλικό πρωτάθλημα, έχει ένα αρκετά καλό όνομα. Αν με ρωτάτε ανάμεσα σε Γκουαμέ και Μωρόν, αν έχουμε την πιθανότητα ο Μωρόν να επιστρέψει την εικόνα που είχε παλιότερα και είχαμε τη δυνατότητα κάποιος από τους δύο να φύγει, δεν θα με χαλούσε να φύγει ο Γκουαμέ. Γιατί από τη μία έχω και το Μυρ, θα έχω και το Μωρόν, έτσι, αν φύγει ο Γκουαμέ, δεν πιστεύω ότι θα φύγει και ο Μωρόν, δεν το συζητάμε. Έχω και τον Καντεβέρε, έχω και τον Αλφαρέλα, έχω δηλαδή παίκτες για να παίξουν στην κορυφή της επίθεσης, αρκετούς, δεν έχω τέτοιο θέμα. Ανοίγω χώρο στο budget, γιατί έχει ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο, παιδιά. Ο Γκουαμέ έχει αρκετά μεγαλύτερο συμβόλαιο σε σχέση με τον Καντεβέρε, ας πούμε. Το συμβόλαιο του είναι σχεδόν ίδιο με του Μωρόν. Κοντά δηλαδή στο εκατομμύριο του Γκουαμέ. Δεν είναι μικρό. Εντάξει, μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έχει παίξει Φιωρεντίνα, έχει παίξει τελικό Conference League, τον περιβόητο με τον Ολυμπιακό, τον έχασε η ομάδα του, αλλά έπαιξε και βασικός κιόλας ήταν σε εκείνο το παιχνίδι. Γενικά, λογικό είναι το νούμερο. Από την άλλη, έχει τα προβλήματα που τον ταλαιπωρούν. Τα βλέπουμε στην πράξη. Ένας παίκτης ο οποίος τραυματίστηκε, έμεινε για. Και εδώ τώρα, επειδή τραυματίστηκε πριν το δεύτερο φιλικό παιχνίδι. Πριν το φιλικό με τη Μόντσα. Μόνο με την Αταλάντα του 23 δεν έπαιξε Γκουαμέ. Ή κάνω λάθος. Έπαιξε και στο δεύτερο. Κολλάω τώρα, αυτό δεν το θυμάμαι. Αν έπαιξε και στο δεύτερο. Νομίζω στην Ιταλία ήμασταν ακόμα όταν τραυματίστηκε ο Γκουαμέ. Και έμεινε εκτός για όλο αυτό το διάστημα και έχασε όλα αυτά τα παιχνίδια. Και στο μάτς με την Νάπολη τραυματίστηκε ο Καντεβέρε. Δεν ξέρω, είναι. Πρόταση επίσημη δεν υπάρχει. Έτσι, δεν υπάρχει πρόταση επίσημη από την Τωρίνο. Από την άλλη όμως υπάρχει δεδομένα το ενδιαφέρον. Δηλαδή, ένα ενδιαφέρον υπάρχει. Αλλά πρέπει να γίνει και πρόταση για να δούμε και παρακάτω. Αριστερά μπορεί να παίξει και ο Αλφαρέλα. Πραγματικά μπορεί να παίξει και ο Αλφαρέλα, παιδιά, αριστερά. Αλλά δεν είναι καθαρό αριστερό εξτρέμ και ο Αλφαρέλα. Πιο πολύ σαν δεύτερος επιθετικός θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει ο Αλφαρέλα. Αλλά με την έλευση του Μάνου, το δεύτερος επιθετικός είναι κάποια στιγμή στο παιχνίδι μέσα. Το δεύτερος επιθετικός. Ναι, παιδιά, η ευπάθεια. Ο προβληματισμός είναι η ευπάθεια του παίκτη. Δεν υπάρχει άλλος προβληματισμός. Κουαμέ είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Αλλά το βλέπουμε ότι με έναν τραυματισμό που, οκ, okay, κατευθείαν μένει εκτός για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάει ο Γκουαμέ. Δόνης ήταν εκτός αποστολής στο παιχνίδι του Σαββάτου. Δεν ξέρω αν αυτό προαναγγέλει ή δείχνει ότι πάμε προς αποχώρηση του παίκτη, οριστικοποίηση αποχώρηση του παίκτη. Εκεί υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τον Δόνη, από τον Αποέλ, συγγνώμη, για το Δόνη. Φαίνεται να υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τους Κύπριους, χωρίς όμως και εκεί, παιδιά, να έχει προκύψει επίσημη πρόταση προς τον ποδοσφαιριστή. Συγγνώμη, σε επικοινωνία που είχα και με τον ατζέντη του, μου είπε ότι η επίσημη πρόταση δεν του έχει γίνει από το Αποέλ. Θυμίζω, έπαιζε στο Αποέλ πριν τον πάρει ο Άρης. Γνωρίζει δηλαδή το περιβάλλον εκεί, τον γνωρίζει η ομάδα. Από φέτος έχει και διαφορετική διοίκηση. Τεχνικό διευθυντή, τον Βρίζα, προπονητή, τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον Διαμαντόπουλο, σας κάνα τρέχει την ομάδα. Γενικά έχει διαφορετικούς ανθρώπους εκεί το Αποέλ. Αν υπάρξει πρόταση και καλυφθεί οικονομικά ο Δόνης, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει, γιατί και ο ίδιος βλέπει ότι ουσιαστικά είναι τρίτη επιλογή για τα αριστερά. Πίσω και από τον Γιαννιώτα, πίσω και από τον Μπουσάιντιτς, όπως είναι τώρα η ομάδα. Φανταστείτε. Το αισθάνεται, το καταλαβαίνει και ο ίδιος, ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα για τον Δόνη. Αν φύγει ο Δόνης, αν φύγει ο Γκουαμέ, ο τρίτος ο Μάικιτς, με την έλευση του Βέλιο, ουσιαστικά έγινε τρίτος τερματοφύλακας πάλι. Είναι, όπως και πέρσι, τρίτος τερματοφύλακας στην ομάδα. Να μείνει για να είναι τρίτος τερματοφύλακας, να περιμένει, μήπως πάθουν κάποιοι οι άλλοι δύο. Μήπως πάθει κάτι ο ένας βασικά για να βρεθεί στην αποστολή. Μήπως πάθουν κάτι οι δύο.
για να βρεθεί να παίξει. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το καλύτερο ούτε και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Εγώ από πέρσι το Γενάρη έλεγα ότι έπρεπε να ψαχτεί να πάει κάπου να παίξει έστω σαν δανεικός. Ας πάει στην Κροατία κάπου. Βέβαια, παιδιά, να ξέρετε ότι πάντα παίζει ρόλο και το κομμάτι με το συμβόλαιο. Ας πούμε, ο Αποέλ σου λέει, δεν τον θέλει στο Δόνι. Εγώ από το συμβόλαιό του καλύπτω τα 100.000, ξέρω εγώ. Κάλυψε τα άλλα 300. Λέω, έτσι δεν ξέρω αν 500-400. Λέω. Κάλυψε εσύ το 75%. Είναι μεγάλο. Θέλει αυτό μια διαπραγμάτευση. Έχουμε το χρόνο να το κάνουμε. Σε όσο χρόνο έχουμε να το κάνουμε. Η αντίπαλη ομάδα, η άλλη ομάδα, η ενδιαφερόμενη σου λέει, εσύ καίγεσαι να φύγει από σένα. Πατάει πάνω σε αυτό. Προσπαθεί να πληρώσει το δυνατόν λιγότερα. Το ίδιο και για τον Κουαμέ. Να έρθει μια ομάδα και να σου πει, ναι, τον παίρνω εγώ τον Κουαμέ, αλλά δώσω σε τα 500 χιλιάρικα από το συμβόλαιό του, δεν είναι. Είναι, παιδιά, όλα θέματα διαχείρισης. Εγώ ευελπιστώ ότι θα μπορέσει η ομάδα αρκετά από αυτά να τα λύσει. Για το Μάγκετς, λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να ψαχτεί η ομάδα είτε να τον αφήσει ελεύθερο, είτε να πάει και σαν δανεικός. Είναι διαφορετική περίπτωση από τον Δόνη, γιατί ο Δόνης έχει συμβόλαιο, δεν έχει συμβόλαιο, τελειώνει το καλοκαίρι το επόμενο. Ενώ ο Μάγκετς έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, τριετές έχει υπογράψει. Άρα και ο δανεισμός παίζει πολύ σαν ενδεχόμενο στη δική του περίπτωση. Υπάρχει η περίπτωση του Νίνγκ, που εγώ πιστεύω ότι ο Άρης πρέπει να ψαχτεί και αυτό να τον δώσει κάπου δανεικό σε μια ελληνική ομάδα, έστω και β' εθνικής. Να πάει κάπου, να παίξει, να πάρει χρόνο, να δείξει τι μπορεί να κάνει. Να μείνει, ενώ στα χαφ έχουμε ήδη αρκετές λύσεις, και να περιμένει μήπως κάποια στιγμή παίξει. Δεν ξέρω. Δεν είναι εύκολο σαν διαχείριση και αυτό. Γενικά πάντως βλέπουμε ότι παρότι είμαστε 24 Αυγούστου, είναι πάρα πολλά ανοιχτά. Δύσκολο να τα λύσεις όλα, λύσε το δυνατόν τα περισσότερα. Τα περισσότερα από αυτά που έχεις, προσπάθησε να τα λύσεις. Πάντως για τον Δόνη, για να επιστρέψω, το ότι έμεινε εκτός αποστολής στο παιχνίδι του Σαββάτου με την Καλαμάτα μου δείχνει αρκετά πράγματα όσον αφορά τις σκέψεις του προπονητή του Άρη, του Μιχάλη Γρηγορίου για τον παίκτη. Δεν φαίνεται να τον υπολογίζει όταν τον αφήνει και εκτός αποστολής. Μπροστά μας έχουμε το μάτς με τον Όφη. Εντάξει, ομάδα, α δούμε τώρα μέσα στη βδομάδα να ξεκινήσει προπονήσεις, να δούμε ποιοι θα ενσωματωθούν οριστικά, ποιοι θα είναι διαθέσιμοι. Έχουμε χρόνο να τα δούμε αυτά 100%. Επειδή ακούω και τους φίλους του Άρη, κέρδισε η ομάδα την Καλαμάτα εκτός έδρας, νίκη για την παρουσία στο παιχνίδι με τον Όφη, για τον κόσμο, ο οποίος μπορεί να βρεθεί στο γήπεδο, να στηρίξει την ομάδα, να είναι κοντά της. Παιδιά, εγώ το πιστεύω ότι η ομάδα μπορεί να τον τραβήξει τον κόσμο κοντά της. Η ομάδα, έτσι ξεχωρίζοντας το αγωνιστικό, θυμάστε, σας το είχα πει μετά την επιστροφή μου από εκείνη την προπόνηση στην Τολεμαϊδα, ότι πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να σβήσουμε λίγο τα υπόλοιπα, έτσι, να σβήσουμε λίγο τα υπόλοιπα από το μυαλό μας και να κρατήσουμε το αγωνιστικό και να σταθούμε στο αγωνιστικό. Ξέρω δεν είναι εύκολο, γιατί όλα συνδυάζονται μεταξύ τους, όλα είναι αλληλένδετα, αλλά εγώ λέω αν μπορούμε λίγο να τα αφήσουμε τα υπόλοιπα και να ασχοληθούμε με το αγωνιστικό. Έτσι, η ομάδα δείχνει ότι έχει κάποια στοιχεία, θέλει πολλή δουλειά, δεν είναι έτοιμη. Δεν είναι έτοιμη η ομάδα. Προσθέτει ακόμα παίκτες. Αυτό σημαίνει και άλλη δουλειά και πίεση και προσπάθεια του προπονητή να τους ενσωματώσει. Όλοι οι παιδιά για να ενσωματωθούν θέλουν χρόνο, θέλουν παιχνίδια. Έλεγε ο Φώτης πριν για τον Μπασίρου, ότι πρέπει να πάρει χρόνο συμμετοχής, πρέπει να παίξει για να ενσωματωθεί. Ναι, αλλά αν δείχνει αυτή την εικόνα, γιατί να μην παίξει κάποιος άλλος, εφόσον δεν είναι έτοιμος ακόμα. Θα ετοιμαστεί μέσα από τα παιχνίδια. Μα δεν μου δείχνει ότι δεν ενσωματώθηκε στην ομάδα. Εμένα φυσικής κατάστασης πρόβλημα μου δείχνει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Πρόβλημα φυσικής κατάστασης βλέπω περισσότερο στον Μπασίρου παρά ενσωμάτωση στην ομάδα. Να μάθει ένα τον άλλον, δηλαδή αν ο Χόγκλα είναι έτοιμος, μπαίνει δίπλα στο Ράτσις, παίζει, γιατί έπαιξαν πέρσι 10 παιχνίδια μαζί. Γνωρίζονται. Ο ένας τον άλλον το γνωρίζει. Ξέρει πότε ανεβαίνει ο ένας, ξέρει πότε ανεβαίνει ο άλλος. Και νομίζω ότι και δίπλα στον Χόγκλα ο Ράτσις έκανε από τα καλύτερα του παιχνίδια. Ο Χόγκλα είναι πολύ καλός παίκτης, απλά λίγο ξεφεύγει σε κάποια πράγματα, δεν μπορεί λίγο να συγκρατηθεί. Εκεί το χάνει λίγο. Με τις κίτρινες κάρτες κτλ. Εκεί κρατήσε το λίγο για τον Χόγκλα. Είναι όμως ένας παίκτης που μπορεί να σταθεί πολύ, πολύ εύκολα δίπλα στο Ράτσιτς. Δηλαδή η τριάδα Χόγκλα, Ράτσιτς, Μάνου στα χαφ,
τη βλέπω πολύ, πολύ έντονα ότι θα τη δούμε στα παιχνίδια. Με το Χόγκλε να έχει έναν πιο αμυντικογενή με εισαγωγικά ρόλο, το Ράτσιτς εκεί που παίζει και το Μάνο λίγο πιο μπροστά. Το βλέπω δηλαδή ότι θα τη δούμε αυτή την τριάδα να παίζει αρκετές φορές τη φετινή σεζόν. Για τα υπόλοιπα, αναμονή. Έχουμε χρόνο, ξαναλέω, να το δούμε το παιχνίδι. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Πολλά θετικά σχόλια για τον Γρηγορίου ακούω, πολλά καλά λόγια. Εμένα η άποψή μου δεν αλλάζει. Ο Γρηγορίου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε στον Άρη, έτσι όπως βρέθηκε, δηλαδή σαν μια λύση ανάγκης μέσα εισαγωγικά μέχρι να κλείσει την περσινή χρονιά. Κέρδισε την παρουσία του και την επόμενη χρονιά στην ομάδα. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για τον ίδιο. Προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί. Παίζει. Δίνει και. Πώς να το πω. Θα δώσει ό,τι έχει και δεν έχει στην ομάδα. Δουλεύει πάρα πολύ και ο ίδιος και οι συνεργάτες του. Γιατί ξέρει ότι αυτές οι ευκαιρίες μία φορά δίνονται στην προπονητική σου καριέρα. Μία φορά, παιδιά, δίνονται αυτές οι ευκαιρίες σε προπονητές Έλληνες. Το βλέπουμε ακόμα και πολύ δύσκολα δίνεται τέτοια ευκαιρία. Την έχει αρπάξει από τα μαλλιά και προσπαθεί να δουλέψει, να δουλέψει, να δουλέψει. Δεν είναι εύκολο το έργο του, γιατί η ομάδα φέρνει ακόμα παίκτες, προσπαθεί να τους ενσωματώσει συνέχεια καινούργιοι παίκτες. Το που Φαμπιάνο, τον ακούσατε στις δηλώσεις προχθές, μετά το μάτς με την Καλαμάτα. Ότι δεν είναι εύκολη η ενσωμάτωση. Δεν είναι εύκολο να έρθουν οι παίκτες και να τους πεις αυτομάτως μπείτε μέσα, παίξτε. Α, εσύ είσαι δεξιμπακ. Μπες, παίξε δεξιμπακ, τελείωσε. Δεν σε ενδιαφέρουν οι υπόλοιποι. Ο Πετρής έπαιξε πρώτη φορά προχθές, έχοντας μπροστά του τον Παλάσιος ή τον Γκαρέ, ποιος έπαιζε δεξιά. Μετά πήγε αριστερά, είχε μπροστά του τον Μπουσαΐντ στο ξεκίνημα, μετά τον Αλφαρέλα. Γνωρίζονται μεταξύ τους. Ξέρουν ότι λέγεται Ζερεμί. Για σκεφτείτε το λίγο. Ξέρουν. Δεν το ξέρουν. Τώρα μαθαίνει ο ένας τον άλλον. Τώρα μαθαίνει ο Βέλιο τους συμπαίκτες τους μπροστά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ο Γρηγορίου, παιδιά, αυτό που λέτε κάνει τα βασικά. Ο Γρηγορίου, ξαναλέω, του δίνεται μία ευκαιρία και δουλεύει πάνω σε αυτή την ευκαιρία, την αρπάζει από τα μαλλιά και παλεύει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με αλχημίες τώρα, μέχρι να έρθουν οι υπόλοιποι, μέχρι να ενσωματωθούν τώρα ο Σούταλο, ο Ρίτσαρτς. Τώρα μόλις έχει Σούταλο και Ρίτσαρτς, δεν έχει αλχημίες μετά. Σέντερ μπακ ο ένας, αριστερό μπακ ο άλλος. Χόγκλε θέση του Μπασίρου μόλις είναι έτοιμος. Αν έχουμε και ένα αριστερό εξτρέμ, μπορέσουμε να φέρουμε. Το Μάνου στο 10. Δεν είναι αλχημίες. Εγώ αυτό βλέπω. Εγώ αυτό βλέπω. Εντάξει, δεν μπαίνω, παιδιά, στη διαδικασία τώρα για τους υπόλοιπους παίκτες. Αν χωράει ο ένας, αν χωράει ο άλλος. Εντάξει. Μπορείς να πεις ότι κι άλλοι παίκτες, ο Γαλανόπουλος στα χαφ. Αλλά εγώ τον Γαλανόπουλο θα τον κρατούσα ως μια ακόμα επιλογή για τα χαφ. Άσε να είμαστε σίγουροι. Τον Μπασίρο τον βλέπω, δεν με έχει ψήσει. Του δίνω χρόνο ακόμα. Εντάξει, νωρίς είναι. Έτσι. Και άλλοι παίκτες είδαμε να μπαίνουν, να παίζουν και στην αρχή να λες τι είναι αυτή και μετά να λες καλός παίκτης. Οπότε του δίνω χρόνο ακόμα. Αλλά με τον Χόγκλε να έχει επιστρέψει από τραυματισμό. Με έχει κάνει επέμβαση το τραυματισμό. Από επέμβαση. Λίγο. Εντάξει. Ας μείνει. Ας έχω κι άλλον ένα παίκτη. Παιδιά, πολλά είναι και αμυντικό transition και τα πάντα. Δηλαδή, όλα παίζουν το ρόλο τους. Ο Χόγκλε για μένα, αν μπει και είναι καλά, σε μεγάλο βαθμό τόσο Χόγκλε που βλέπαμε την περσινή σεζόν, άνετα μπορεί να σταθεί. Πολύ άνετα. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα μηνύματά σας. Έτσι μια ματιά να ρίξουμε. Ό,τι μπορούμε. Να σχολιάσουμε. Θα το δω, παιδιά, τον Μπασίρο. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή την διαδικασία. Τόσο βιαστικά, γιατί και με άλλους παίκτες το κάναμε και ας περιμένουμε. Για την ώρα δεν είναι φανερά ανέτοιμος. Το είπα πριν παίξει. Στο παιχνίδι αυτό με την Καλαμάτα εννοώ. Όλοι πρέπει να τρέχουν, λέει εδώ ένας φίλος, στο αμυντικό transition η ομάδα κάποιες φορές μοιάζει χαμένη. Όλοι πρέπει να τρέχουν, έτσι, όλοι πρέπει να τρέχουν με τον τρόπο τους. 100%. Δεδομένο είναι αυτό. Δηλαδή, αν έχω στα χαφ 3 και οι δύο δεν τρέχουν
και έχω έναν να τρέχει για τρεις. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει. Και οι τρεις πρέπει να τρέχουν, ο καθένας παιδιά στον χώρο του, όχι το ίδιο. Δεν πάει να τρέχει το ίδιο το εξάρι με το δεκάρι, αλλά όλοι πρέπει να έχουν μια τέτοια εικόνα. Θα μπορούσε ένα σχήμα μπροστά, Λεχόν Κλαράτσιτς, Μάνου Γκαρέ, Καντεβέρε, Μωρόν. Στο πλάι ποιος θα παίξει, αριστερά. Χόν Κλαράτσιτς, να τους βάλεις αυτούς σε ρόμβο τίποτα. Τι εννοείς το Χόν Κλαράτσιτς, Μάνου Γκαρέ. Και Καντεβέρε, Μωρόν μπροστά. Το Καντεβέρε στο πλάι ή το Μάνου στο πλάι. Ο Μάνου στο πλάι δεν μπορεί να παίξει. Ο Καντεβέρε στο παρελθόν έπαιζε. Ο Χρήστος λέει: αν θα προλάβουμε δύο ακόμη παίκτες να πάρουμε. 15 Σεπτεμβρίου τελειώνουν οι μεταγραφές, παιδιά. Να πάρουμε, αν τα προλαβαίνουμε. Έχουμε μπροστά μας πάνω από 20 μέρες. Δεν προλαβαίνουμε. Εδώ τώρα σε μια εβδομάδα μέσα πήραμε 4. Δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε 3 σε 20 μέρες, σε 3 εβδομάδες. Χρόνο έχουμε. Χρόνο έχουμε. 15 Σεπτεμβρίου τελειώνουν οι μεταγραφές. Άνετα μπορούμε να πάρουμε. Και να ξέρετε ότι όταν τελειώνουν και οι μεταγραφικές περίοδοι των υπολείπων με ρόμβο. Τώρα εμείς να παίξουμε ξαφνικά με ρόμβο. Αυτός ο ρόμβος. Ποιος έπαιξε. Τελευταία φορά ρόμβο στον Άρη έπαιξε ο Μπάγκεβιτς. Δεν θυμάμαι εγώ ξανά ρόμβο. Και δεν είναι και ένα σύστημα το οποίο δεν είναι πολύ χρησιμοποιείται. Να φάμε τα εξτρέμ, δηλαδή λες. Με έναν τρόπο, δηλαδή να ουσιαστικά να δώσουμε στα μπακ το χώρο και για μπροστά. Θέλει πολλή δουλειά αυτό και πολύ πνευμόνη από τα χαφ. Και πολλή δουλειά και πολύ πνευμόνη. Γιατί είναι πολύ επιθετικογενές. Έχεις δηλαδή οι τέσσερις δεν πολύ μαρκάρουν. Έχεις θέμα σε αυτό. Πρέπει όλοι να τρέχουν. Πραγματικά όλοι να τρέχουν. Λοιπόν, αν παίξει λέει Χόγκλα, Ράτσιτς, Γκαρέ και Μάνουν τρελή ομάδα, να ξέρετε παιδιά. Τώρα ξέρετε τι σκεφτόμαστε. Να πιάσουν την απόδοση, την καλή. Αν πιάσουν καλή απόδοση και είναι καλά και δεν έχουν προβλήματα. Ράτσιτς, Χόγκλα, Μάνου, Γκαρέ, ποιος θα παίζει στην κορυφή. Είναι πολύ καλή σαν ομάδα. Απλά πρέπει να δέσουν μεταξύ τους, να μάθει καλά ο ένας τον άλλον και να προχωρήσει. Για να δω μήπως βγήκε τίποτα από τη Σούπερ Λίγκα. Ξαναλέω, σήμερα 3 η ώρα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο τη Σούπερ Λίγκα. Σίγουρα θα ανακοινώσουν τα κριτήρια. Όχι, κριτήρια ισοβαθμίσεων δεν τα ανακοινώσαν. Θα ανακοινώσουν τις αγωνιστικές την Τρίτη και την Τέταρτη. Πότε θα διεξαχθούν. Διοικητικό Συμβούλιο, 3 ώρα τηλεδιάσκεψη. Ορισμός αγώνων 3 και 4 αγωνιστικής. Οκ. Για τους παρατηρητές. Και σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης. Μάλιστα. Εμπορικά ζητήματα και διάφορα. Οκ. Περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις. Ο φίλος λέει, είσαι άδικος, λέει, είδαμε και τους άλλους που ήρθαν, από αυτούς μέχρι στιγμής λέει, και πιστεύω θα πάει και καλύτερα με τις προσθήκες. Ποιος έπαιζε με φουλ επίθεση και με χαφ Μπουσαΐντ. Με ποιον είμαι άδικος. Βοήθαμε λίγο, Ταρζάν μου. Μην μου πεις με τον Γρηγορίου. Το Γρηγορίου, παιδιά, δεν είμαι καθόλου άδικος, είμαι δικαιότατος. Θεωρώ εγώ, έτσι, άποψή μου είναι αυτή. Ο Γρηγορίου βρέθηκε μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση, ευκαιρία της καριέρας του. Είναι σαν να μου λες εμένα, Δημήτρη, έλα να σε πάρουμε στο CNN, στο BBC ξαφνικά να βρεθείς. Από το κανάλι της γειτονιάς σου να βρεθείς στο BBC, γιατί εκεί βρέθηκε. Από τους Πανιόνιους, τις Κέρκυρες, σαν όπως ο Μάντζιος. Είναι το ίδιο πράγμα, παιδιά, με το Μάντζιο. Απλά ο Μάντζιος είχε την ιδιαιτερότητα ότι ήταν και αρχηγός του Άρη, είχε περάσει από τον Άρη και σαν ποδοσφαιριστής, ήξερε λίγο περισσότερο το περιβάλλον. Αλλά είναι ίδιο πράγμα ακριβώς. Από τους Πανιόνιους, τις Κέρκυρες, τις Λάρισες και όλους τους υπόλοιπους, ξαφνικά βρίσκεται στον πάγκο του Άρη. Την αρπάζει στην ευκαιρία από τα μαλλιά. Και όπως έκανε και ο Μάντζιος, το ίδιο βλέπω και από τον Γρηγορίου, δουλεύει πολύ. Έτσι, δουλεύει πολύ. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ό,τι όπλο έχει. Μακάρι να του βγει. Το εύχομαι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Είμαι μαζί του 100%. Αλλά δεν θα πω ότι δεν είναι και αυτό που πιστεύω. Αυτό πιστεύω. Ζει το όνειρό του. Δεν το λέω με καμία κακή έννοια, να ξέρετε, ούτε κακή πρόθεση. Με τίποτα. Το λέω με όλη την καλή διάθεση. Ζει το όνειρό του, όντας προπονητής στον Άρη.
Και μπράβο του που το εκμεταλλεύεται και μακάρι να συνεχίσει έτσι και μακάρι να δείξει περισσότερα πράγματα και μακάρι να μείνει και για 10 χρόνια στην ομάδα ακόμα. Μακάρι. Τι θα σημαίνει αυτό, θα σημαίνει ότι πάει καλά. Αυτό θα σημαίνει. Μαζί του είμαι. Λέει εδώ ο φίλος ο Ηρακλής. Ναι, κοροϊδεύει τώρα εδώ. Ο φίλος ο Ηρακλής λέει: έχει ελπίδες για τετράδα, ιδίως να φορμαριστεί ο Βούρος. Δεν ξέρω για το Βούρο. Ο Κούρκλος δεν ξέρω αν φορμαριστεί, μπορεί να πάει καλύτερα. Τι να κάνει ο. Δεν, ο Ηρακλής, παιδιά, έχει δομικά ζητήματα χτισήματος. Από ιδιοκτήτη, από τον άνθρωπο που έχει σύμβουλο διοίκησης και γελάνε και τα πλακάκια. Άντε μην τον πιάσω στο στόμα μου τώρα, γιατί θυμώνει άμα τον πιάνω στο στόμα μου και δεν μπορεί να κάνει καμία μήνυση. Να προσέχω. Ο Θόδωρος θεωρώ λέει ότι αν έπαιζε ο Καντεβέρε θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα για εμάς. Όσα λένε ότι είμαστε, λέει, ευνοημένοι, δεν έχουν δει Super Linga TST. Παιδιά, όσοι λένε ότι είμαστε ευνοημένοι, το λένε για τους λόγους τους. Ξέρουμε γιατί το λένε. Μου είπαν ότι βγήκαν και κάποιοι λαλίστατοι συνάδελφοι άλλων ομάδων, οι οποίοι για τις ομάδες τους πιάνει κοκομπλόκο να ανοίξουν το στόμα τους να πούν κάτι και είπαν διάφορα. Ας μαζευτούν, λέω εγώ. Πολλά λένε. Πολλά. Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα, παιδιά, σήμερα θα ανακοινωθούν και οι δύο παίκτες που αναμένουμε, δηλαδή ο Μάνου Γκαρθία και ο Μπόσκο Σουτάλο. Τι χαμόγελο ήταν αυτό ο Μάνου Γκαρθία τώρα που το θυμήθηκα, ρε παιδιά, το Σάββατο. Δεν ήμουνα στο αεροδρόμιο, βέβαια, γιατί ήμουνα καθοδόν για την Τρίπολη. Τι χαμόγελο ήταν αυτό. Τι χαρά ήταν αυτή. Ο Μάνου, δηλαδή, είδα και τις φωτογραφίες που βάλαν και οι συνάδελφοι που βγήκαν μαζί του και τις ανεβάσανε και ο Νίκος και ο Γιάννης ο Παντελίδης που ήταν και ο Σάββας, το φίλο μου το Σάββα που είδα, τον Κωνσταντινίδη που βγάλε φωτογραφία. Τι χαμόγελο, πραγματικά. Νομίζω ότι ο Μάνου έρχεται με τεράστια διάθεση. Με τεράστια διάθεση. Μακάρι αυτό να βγει και στο χορτάρι. Γιατί θα δούμε ωραία πράγματα. Ο Γιώργος, αντίδραση λέει με πρωτεργάτες Φαμπιάνο Ράτσις, τώρα με τέσσερις νέους στην άμυνα, προετοιμασία θα γίνεται με αγώνες, ό,τι συνεπάγεται αυτό. Συμφωνώ. Μέσα από τους αγώνες θα ενσωματωθούν τώρα. Αλήθεια είναι. Απουσία αποστολή Μάικιτς Δόνης σημαίνει εξελίξεις. Πιστεύω ότι σημαίνει εξελίξεις και για τους δύο. Ο Κωνσταντίνος από την Ακρινή Κοζάνης. Μπράβο, λέει, για την νίκη. Χάρηκα τον πανηγυρισμό του Γκάρε και ο Γκάρε εκεί στο 2-2. Σαν τρελός έκανε. Και στο 2-3, αλλά στο 2-2 που έδωσε και την ασίστη ουσιαστικά με τη σέντρα που έκανε. Ο Ευθύμης Κουαμέκα Ντεβέρ είναι παράλογο να στηρίζεται η ομάδα. Είναι συνεχώς τραυματίες. Είναι, στηρίζεται όσο στηρίζεται με σε δύο παίκτες οι οποίοι είναι τραυματίες, ρε Ευθύμη. Τι θα πει, είναι παράλογο. Με τα δεδομένα που έχουν. Ο Θοδωρής. Συμβόλαιο λέει στον Καρέ για άλλα 3+1 χρόνια. Άφησε το λαρίγκι του στον γκολ και αυτό δείχνει το πάθος που βγάζει. Βγάζει πολύ πάθος. Εντάξει, είναι και Αργεντίνος που το έχουν το πάθος μέσα τους. Okay. Εν τω μεταξύ, λέει ένας φίλος εδώ, έχουμε και Γένσεν που θα ελευθερωθεί στα στόπερ. Από στόπερ παίζει όλες τις θέσεις. Σωστό αυτό. Για Γένσεν Ράτσιτς Μάνου λέει το βλέπω την Κυριακή. Αν παίξει ο Σούταλο, μπορεί. Αυτό προϋποθέτει ότι θα παίξει ο Σούταλο στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στον Φαμπιάνο. Ο Χρήστος παρατήρησε λέει ότι στην τελευταία φάση Καλαμάτα στο φάουλο ο Καρυπίδης έκανε το σταυρό του, λέει, και φίλησε το σταυρό που φορούσε στο στήθος του. Ψάξε το, λέει, και θα το δεις. Είδα, παιδιά, ένα βιντεάκι που μου στείλανε. Που ο Καρυπίδης φυλάει και το σταυρό του κτλ. Και κάνει και το σταυρό του. Okay. Ήταν εκεί στη Φυσούνα. Δεν ξέρω αν και στο πρώτο. Στο δεύτερο ημίχρονο κάθονταν στη Φυσούνα. Δεν ξέρω στο πρώτο που κάθονταν. Δεν είναι από εκεί που ήμασταν εμείς, δεν είχαμε οπτική επαφή με το που βρισκόταν ο Καρυπίδης. Αλλά το βιντεάκι το είδα και εγώ. Ο Στέλιος, ναι, για τον Ακώστα και τον Όμπιδες τα είπαμε. Ο Αντώνης, πολύ σημαντικό να κερδίσει τέτοια παιχνίδια. Ο Καντεβέρ λέει τι πρόβλημα έχει. Επίσης παρατήρησα, λέει, στην Χουάρες μετά το Μουντιάλ ο Μόντσο δεν παίζει πια βασικός. Άρα μήπως γυρίσει τον Δεκέμβρη. Τι να τον κάνουμε τον Μόντσο. Δεν θέλω. Καλά είναι εκεί. Να τον πουλήσουμε. Ο Γιώργος, ναι, και ο καπετάνος ήταν τότε από το Βόλο, παιδιά. Τώρα λένε για ένα θέμα που πάω στο ξεκίνημα. Είπα για τους τέσσερις που πήραμε μαζί. Το καπετάνο τον είχαμε πάρει πιο μπροστά. Η τετράδα ήταν ο Σανκαρέ, ο Όμπιντες, ο Ακώστα και ο Γιακούποβιτς. Τον καπετάνο τον είχαμε πάρει πολύ νωρίτερα. Ο Αλέξανδρος. Στο δεύτερο γκολ, το πρώτο είναι από κόλλο. Ναι, είπα στο πρώτο γκολ, στο δεύτερο γκολ είναι το transition. Ο Αλέξανδρος. Παναγιά μου, λέει τι ζέστη είναι αυτή εδώ και τρεις μέρες. Από την καυτή Καλαμάτα. Καήκατε. Ευτυχώς αύριο ανεβαίνουμε στην πατρίδα. Τελικά χθες λέει. Ακούσαμε διάφορα. Αδικήθηκε η Καλαμάτα, λέει, ήταν καλύτερη από τον Άρη. Εντάξει, παιδιά, τώρα ξέρουμε γιατί τα κάνουν όλα αυτά. Ξέρουμε γιατί τα κάνουν.
θα αποθεώνουν το Φόφι, τον Όφι, γιατί δεν το φοβούνται τον Όφι. Τον Όφι δεν το φοβούνται. Σου λέει, εκεί είναι Όφι. Εμάς, σου λέει, αυτοί μπορεί να. Και αποτελέσματα να μας πάρουν. Και δεν είναι η δυναμική μας, δεν είναι Όφι. Μπορεί να έχει πάρει κύπελο, να πήρε Super Cup, να θα πάει και στους ομίλους Ευρώπη που εμείς δεν το κάναμε και αν το κάναμε θα πετούσαμε στα ουράνια. Αλλά δεν έχει τη δυναμική του Άρη. Ερμή, δεν ξέρω καν πού αναφέρεσαι, ποιος το είπε αυτό το πράγμα τώρα που μου λες. Για να το σχολιάσω. Στο δικό μας μάτς. Ο Αλέξανδρος λέει: Μάνου Μωρόν θα οργιάσουν. Το είπε κιόλας ο Μάνου, ότι τον πήρε πόσα τηλέφωνα ο Μωρόν και ήταν από τους πρώτους που ενημέρωσε ότι επιστρέφει. Εντάξει, παιδιά είχαν πολύ καλή σχέση. Έπαιξαν μαζί για 1,5 χρόνο. Έχουν πολύ καλή σχέση μεταξύ τους. Είναι για τον Μωρόν πολύ σημαντικό ότι θα έχει ξανά μαζί του έναν παίκτη με τον οποίο έχουν καλή σχέση. Ο Λάζαρος λέει, δεν είναι φίλος μου συγκεκριμένος που λες. Αν αυτός είπε ότι έγινε αλλίωση αποτέλεσμα στην Καλαμάτα, χαίρομαι πάρα πολύ. Γελάω. Ο Μπάμπης, καλή σεζόν με νίκες σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Καλό χρώμα λέει. Τι καλό χρώμα, ρε. Μαύρησα. Από το κακό μου. Αν μαύρησα, μόνο από το κακό μου μπορεί να μαύρησα, να ξέρετε. Από ήλιο δεν μαυρίζω. Πάλι τα ίδια λέει. Λες όταν θα είναι διαθέσιμοι όλοι, ποτέ δεν είναι όλοι. Λέει, ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα είναι γιατί πολύ απλά κάθε χρόνο τραυματίζονται. Αργύρι μου, την Κυριακή με τον Όφη, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι διαθέσιμοι όλοι. Άρα το ποτέ δεν ισχύει. Το ότι έχουν ευπάθεια, έχουν ευπάθεια. Αλλά το ποτέ δεν ισχύει, που λες. Ο Αποστόλης έχουν λυσάξει, λέει, τη Καλαμάτα για τη διαιτησία. Αλλά όταν θα παίξουν, λέει, με τους τέσσερις πλούσιους και θα χάνουν, θα βαράνε παλαμάκια και θα είναι ο αντίπαλος ήταν ανώτερος. Παιδιά, ποιοι τη Καλαμάτα τώρα, 10 γραφικοί στο ίντερνετ. 10-15 γραφικοί στο ίντερνετ και τον κόσμο που ήταν στο γήπεδο, επειδή έπιασα και κουβέντα εκεί μαζί του μετά το μάτς. Κανείς δεν έλεγε τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα δεν είπε η ομάδα της Καλαμάτας, τίποτα δεν είπε ο προπονητής, τίποτα δεν είπε, ούτε γράφτηκε κάπου τίποτα. Οι υπόλοιποι τα λένε. Αυτά τα λένε οι υπόλοιποι. Οι καλοθελητές. Βαγγέλης λέει με την έλευση του Μάνου και την προϋπόθεση ότι μπορείς να έχεις τρία στόπερ, θα έχεις πλέον λέει, τους παίκτες για να παίξεις 3-5-2. Με backhand που παίζουν όλη την πλευρά και 2 φορ. Με αυτό το σενάριο χρειάζεται 4 φορ. Συμφωνώ, Βαγγέλη, αλλά έχεις και 5 εξτρέμα αυτή τη στιγμή. Ο Παύλος. Τον πείραξε, λέει, για τον Μπουσαΐντ. Τι εννοείς τον πείραξε, δεν κατάλαβα. Ωραία σέντρα έβγαλε ο Μπουσαΐντ. Ο Λευτέρης λέει, πολύ καλή παίκτες, αλλά τα εύσημα και στον προπονητή. 100% παιδιά, ο Γρηγορίου, είπαμε, μέχρι στιγμής κάνει πράγματα σωστά, δουλεύει σωστά με τα προβλήματα τα οποία έχει, που δεν έχει τους παίκτες από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, δεν τους έχει όλους σε θέσεις κτλ. Παρ' όλα αυτά κάνει δουλειά και με το παραπάνω. Τι να πούμε. Τα εύσημα τα παίρνει έτσι κι αλλιώς. Μακάρι να συνεχίσει. Ο Μιχάλης, μήπως η κόκκινη κάρτα ήταν λίγο αυστηρή, δεν ξέρω, λέει, δεν μπόρεσα να δω καλά. Μιχάλη, να σου πω κάτι. Το φώναξε το ΒΑΡ, το είδε στο ΒΑΡ και την έδωσε. Δεν υπάρχει θέμα. Είναι κίνηση ή η κίνηση πιο πολύ τιμωρείται, να ξέρεις. Ο Νίκος, πολύ σπουδαία νίκη το Σάββατο. Η ομάδα τώρα χτίζεται και πλαισιώνεται από βασικά γρανάζια και βασικούς. Και αν καταφέρει να βγει με τις λιγότερες απώλειες μέχρι την πρώτη διακοπή, τότε η χρονιά μπορεί να είναι ωραία. Για τη διαιτησία τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δημιουργούν κλίμα γιατί έρχονται τα παιχνίδια με ΑΚ και ΠΑΟΚ και δεν θα μου κάνει εντύπωση και μετά το μάτς με τον Όφη αυτό το κλίμα να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Ειδικά από το κανάλι του Ρώσου, Εκροστόφ. Κρατάμε λέει, τη νίκη ανατροπή, η οποία ανεβάζει και ψυχολογικά την ομάδα και πάμε μόνο νίκη με Όφη, τον οποίο θα βρούμε και κουρασμένο. Διψάμε για νίκες και καλές εμφανίσεις, Νικόλα μου. Συμφωνώ σε όλα αυτά τα οποία λες. Είναι παιδιά, τα αποτελέσματα τώρα είναι το φάρμακο, το γιατρικό για οτιδήποτε. Με νίκη με τον Όφη την Κυριακή, αυτομάτως θα έχεις άλλη μια εβδομάδα να δουλέψεις, μετά θα έχει μάλλον και μάτς κυπέλου. Αύριο θα γίνει η κλήρωση. Σήμερα, παιδιά, ολοκληρώνεται η φάση, ο δεύτερος πραγματικός γύρος του κυπέλου, με το παιχνίδι Ελλάς Σύρου Μαρκό. Θα ξέρουμε και τον 16ο της Link Phase του κυπέλου Ελλάδος και αύριο στις 7 θα γίνει η κλήρωση. Λογικά με δύο σενάρια, γιατί δεν ήταν να βγει ακόμα κάτι για την ένσταση που έκανε ο Αστέρας για το μάτς με το Λεβαδιακό, για την κανονική συμμετοχή παίκτη

και ψηλωμένοι, διότι πήραν ένα κύπελο, ένα Super Cup και είναι σίγουρα στους ομίλους του Conference League και μπορεί να είναι και στο Europa. Είναι με το 1,5 πόδι και στο Europa με το 3-0 που κέρδισαν στο πρώτο μάτς. Δεν είναι λογικό να είναι ψηλωμένοι. Μπείτε λίγο στη θέση τους, εγώ μπαίνω στη θέση τους. Με τη δυναμική τους, έτσι. Σκεφτείτε να ήμασταν εμείς. Έχοντας πάρει που είμαστε πολύ πιο δυνατοί. Και σαν ομάδα και σαν κόσμος και σαν οτιδήποτε. Και σαν όνομα και σαν ιστορία. Και να είχαμε πάρει ένα κύπελο, Super Cup στο καπάκι, και στο καπάκι να ήμασταν σίγουρα και στους ομίλους. Και να είχαμε κερδίσει και 3-0 στο πρώτο μάτς. Και να κερδίσαμε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Θα ήμασταν ψηλωμένοι. Στα ουράνια θα ήμασταν τώρα. Σκεφτείτε το λίγο. Ο Άκης, τι είναι αυτό, πρωτοσέλιδο, ποια εφημερίδα είναι αυτή. Sport Day, υπάρχει ακόμα Sport Day, βγαίνει. Κακέκτυπο τη Sport Day τη κανονική είναι. Τεράστιο κακέκτυπο. Ανατροπή λέει με χειρουργείο. Εύχομαι ένα τέτοιο. Χειρουργείο, δεν τρέπεστε λίγο, ξεφτύλες. Ο Νίκος, ο Πετρέλης στα αριστερά, λέει, μου φάνηκε ότι πήγε καλύτερα από ό,τι στα δεξιά. Δεν είναι ότι πήγε καλύτερα. Απλά το έκανε ο προπονητής γιατί ήθελε από τα δεξιά τον παίκτη που έχει περισσότερο χρόνο στην ομάδα, που είναι από πέρσι στην ομάδα, το Φαντιγκά, για να φορτώσει από εκεί να ανέβει. Κέρδισε το φάουλ που για λίγο δεν ήταν πέναλτι ο Φαντιγκά, μην το ξεχνάτε, με τα ανεβάσματα από τα δεξιά όταν πήγε. Στάθηκε αρκετά καλά και αριστερά ο Πετρέλης, είναι η αλήθεια. Ο Άρης, πολύ σημαντική νίκη μας, εξασφαλίζει ηρεμία και χρόνο να γίνουμε σύνολο. Σωστό. Πολλά τα αγωνιστικά θέματα. Προσωπικά θεωρώ το μεγάλο στοίχημα είναι το εξάρι. Αν θα μπορέσουν Μπασίρου και Χόγκλαντ να ανταπεξέλθουν στο ανταγωνιστικό επίπεδο. Συμφωνώ. Επίσης, να παίζει με δεκάρι είναι δίκοπο μαχαίρι. Αν δεν είναι σε φόρμα ή αν λείπει, η ομάδα θα είναι κομμένη στα δύο. Καθώς δεν μπορεί να έχει δύο εισάξια δεκάρια, ασφαλέστερο σύστημα θεωρώ το 4-4-2. Να σου πω κάτι. Όταν έχει όμως τον Μάνου Γκαρθία Άρη μου, παίζει με δεκάρι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, νομίζω, όταν έχει ένα τέτοιο παίκτη στο ρόστερ σου. Και όταν λείπει, παίζει με 4-4-2. Ο Γιάννης. Από τη σελίδα, λες, ακούω κατά διαστήματα κάνει παράσταση σαν να μην κάνει επαφή το καλώδιο του μικροφόνου. Οκ. Okay. Από τη φέτα θα είναι εδώ πέρα από την κονσόλα. Ο Κώστας, το Ρήνο λέει τι είδε και τον θέλει. Μα σταματήστε τώρα τι είδε και τι δεν είδε. Ωραίο το μακροβούτι, αυτό το είδα και εγώ. Ποιο είναι αυτό το. Αυτός ο βουτυχτής ποιος είναι στην Τούμπα χθες που έκανε τη βουτιά Κωνσταντίνε που μου έστειλε στο βίντεο, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι. Ο Χατσίδης είναι. Όχι. Ποιος είναι, για πες μου λίγο ποιος είναι, έτσι να γελάσω. Πακέτο λέει δίνουμε Καντεβέρε εδώ. Καντεβέρε δίνει, σαν τον Καντεβέρε ήσυχο. Ήρεμος. Ο Παναγιώτης, η φίλη της Φραπάρλη Λαμπαδαρίου, ήταν παρατηρήτρια στο τελικό η Λαμπαδαρίου. Και μετά βρήκε δουλειά στο Sky του Αλαφούζου. Όλος τυχαίος. Είχε βγάλει λάδι την Φραπάρ και συνέχεια βρήκε δουλειά στο κανάλι του Προέδρου της ομάδας που ευνοήθηκε στον τελικό. Τι ωραία πράγματα. Ελά στο μεγαλείο σου. Τα βρήκε όλα καλώς καμωμένα, λέει, και για την κόκκινη στην Καλαμάτα σημείωσε πως ήταν το πολύ κίτρινη. Πορτοκαλί. Ο Γιώργος. Ο Κωνσταντίνος αρχικά, συμφωνώ λες ότι λες για Μπασίρου, αν έρθει σε κατάσταση και μετά σπάρει το χρόνο του, δεν έμοιαζε επαγγελματία αποδοχή στο προχθεσινό παιχνίδι και γι' αυτό το λόγο το κέντρο μας ήταν ανοιχτό σαν αεροδιάδρομος. Ο Γιώργος Ράτσης Χόγκλα Μάνου, με κοινό παρονομαστή τον Μάνου, πώς την κρίνεις, λέει, σαν τριάδα με αυτή που είχαμε πρόπερση με Μόντσου και Σιφουέντες. Για μένα εκεί είναι το κλειδί για φέτος. Αν καταφέρω να παίξουν καλύτερα ή έστω το ίδιο με αυτού, θα πάμε καλά, γιατί το γύρω-γύρω είναι πολύ καλύτερο. Ο συνδυασμός ποιότητας, λέει, ψυχής που βγάζει ο Γκαρέ με την έλλειψη άλλου εξτρέμ ίδιου επίπεδου δεν αφήνει περιθώριο να τον αφήσουμε να φύγει. Πρέπει να μείνει οπωσδήποτε. Συμφωνώ. Ο Γρηγόρης με αριστερό εξτρέμ λέει τι γίνεται, μιλάμε κανένα παίκτη, τα είπα. Ο Αντώνης, συμφωνώ για τον Μπασίρο, αλλά και πάλι λέει κάτι δεν θα έδειχνε. Να σου δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα, ρε Αντώνη. Α σου δώσουμε. Ο Κώστας, να δει λεωδόνη θα φύγει από εμά και θα βγάλει χρονιά χωρίς τραυματισμούς. Πολύ δύσκολο, παιδιά. Πολύ δύσκολο. Το πιο τρανό παράδειγμα, λέει, παρεξήγηση παίκτη είναι ο Ράτσιτς. Θυμάσαι, λέει, τι λέγαμε πέρσι για αυτόν. Τα θυμάμαι, λέει. Ο Αναστάσης, λατρεύω, λέει, ποδοσφαιριστές μηχανάκια να μου δίνουν 13 χιλιόμετρα ένα αγώνα. Αλλά υπάρχουν ποδοσφαιριστές που τρέχουν, λέει, με τη φυσική κατάσταση και άλλοι με το μυαλό, μην το ξεχνάμε αυτό. Σωστό είναι αυτό που λες. Νταρίντα λατρεύεις, δηλαδή, να τρέχουν 13 χιλιόμετρα σαν μηχανάκια. Ο Γιώργος, ο Γρηγορίου, λέει, δείχνει τουλάχιστον ότι είναι προπονητής, μικρός, μεγάλος, δεν ξέρω. Ναι. Και λες για κάποιους άλλους, δεν θέλω ονόματα να πούμε. Ο Διαμαντής, μακάρι να έχει ο Άρης, λέει, ελπίδα για τετράδα. Ο Ηρακλής θα γίνει υποκατάστημα, λέει, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Μάλιστα.

0: Παναθηναϊκό έχει γίνει ήδη, αφού έχει πάει στο κανάλι του ιδιοκτήτη του. Ο Κωνσταντίνος θα ζούσε το όνειρό του, λέει, με νορμάλ Άρη και όχι έτσι. Εκτός από 5-6 παιδιά, λέει. Τώρα λύσουμε. Τι λες, ρε Κωνσταντίνε. Για τοπικά, λέει, είναι. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε, για τους παίκτες του Άρη. Ο Πάνος, στα γρεβενάλε που βλέπαμε το μάτς για το πέναντι, λέει, στον Γιαννιώτα, έλεγαν τα εξής. Άλλα χρόνια τέτοια πέναλτι δεν σας τα έδιναν, τώρα γιατί το έδωσε. Βλέπετε τώρα τι γίνεται. Δηλαδή σε ένα πεντακάθαρο πέναλτι, αυτό που έχουν να σχολιάσουν είναι ότι δεν σας τα έδινε άλλα χρόνια αυτά τα πέναλτι. Βρε, δεν πάτε στο καλό. Δεν πάτε και παραπέρα, άντε μη σας... Είδες τι ωραία. Επειδή δεν μας τα έδιναν τόσα χρόνια, πεντακάθαρο πέναλτι που άλλος τον έχει αγκαλιάσει και τον κρατάει παρατεταμένα επί 20 δευτερόλεπτα, 30, γιατί το έδωσε, λέει. Δεν σας τα έδινε. Φυσικά δεν μας τα έδινε. Μας τάραζαν στο ξύλο και δεν μας έδινε τίποτα. Τι να πρωτοθυμηθώ. Ο Σπύρος, Μόντσου, λέει, να φέρει και τον Εύρο του μαζί. Όχι, δεν τον θέλω τον Μόντσου. Να τον πουλήσουμε. Όποιος έχει όρεξη και έχει να δουλέψει, λέει, και έχει τις βάσεις, καλό είναι να αναγνωρίζεται όλη αυτή η προσπάθεια. Π.χ. η περίπτωση του Μάντζου. Μα συμφωνώ, παιδιά, αναγνωρίζω 100%. Αναγνωρίζω 100% την προσπάθεια του Γρηγόριου. 100%. Και η δήλωση να δούμε, λέει, τον καλό μωρόν. Για τον Μάνου, λες, μάλλον. Ο Άκης πάνω από τα VIP, λέει, στο booth στην άκρη ήταν ο Καρυπίδης. Πού, στα επίσημα απέναντι, όχι στα δημοσιογραφικά, από την άλλη πλευρά. Φαντάζομαι, λες. Στο δεύτερο μήχρονο ήταν στην Φυσούνα. Ο Γιάννης, όταν είχα, λέει, διαρκεία στην Δύο, έβλεπα από μακριά τον Καρυπίδη να κάθεται στη σουίτα και νόμιζε ότι έτρωγε σπόρια. Αργότερα κατάλαβα, λέει, ότι σταυροκοπιόταν. Κάθε λίγο και λιγάκι. Εντάξει, παιδιά, πιστεύει ο άνθρωπος, καλά κάνει. Δεν γελάω γι' αυτό, έτσι. Που νόμιζε ότι έτρωγε σπόρια. Πιστεύει ο άνθρωπος και. Ο Δημήτρης μας καλησπερίζει από την πυρακτωμένη Σπάρτη. Πυρακτωμένη, ε. Ο Κώστας, μια και είπες, λέει, για το Μόντσου, ισχύει ότι έφυγε από την ομάδα για ένα σοβαρό σκηνικό, λέει, που έγινε. Γι' αυτό δεν θέλουμε να γυρίσει. Κώστα, πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Μπορεί και να γίνει, έτσι, δεν το ξέρω. Ο Κώστας, αν την ομάδα, λέει, φέτος την αφήσουν οι εξωγενείς παράγοντες, θα δούμε μεγάλα πράγματα. Τον Γρηγορίου τον πιστεύω περισσότερο από τον Μάντζιο. Ο Δημήτρης, center back με αριστερό πόδι λείπει. Όπως και αριστερό εξτρέμ. Παιδιά, ο Σούταλο έχει παίξει αριστερά. Του Μπράμπετζ δεν είχε αριστερό πόδι, αλλά μια χαρά έπαιζε αριστερά. Ο Καμέ είναι δημιουργικός επιθετικός μεγάλης κλάσης που δεν υπολογίζει ξένες έδρες. Το ίδιο θα παίζει παντού και θα είναι φόβητο για αντιπάλους και δύσκολο να τον αντιμετωπίσουμε με τα σωματικά προσόντα που διαθέτει. Αν είναι υγιής. Ο Γιώργος, χωρίς Φαμπιάνο, λέει, φαντάζομαι πώς θα φαίνεται η ομάδα. Εγώ έναν Φαμπιάνο είδα προχθές, λέει, χωρίς αυτόν είμαστε για κλάματα. Όχι, ρε εσύ, Γιώργο, τώρα. Μην το λες αυτό. Δηλαδή, μην τα λες τώρα αυτά. Όχι, δεν έχουμε πειρατικό σήμερα. Θα τα πω το πρόγραμμα όταν τελειώσω. Ο Ηρακλής, έστω και κατά λάθος, έχει στηθεί καλή ομάδα φέτος. Πάρε ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ, έστω και τώρα. Μην τα διαλύσουμε όλα. Ο Σούταλο μπήκε σε προπονήσεις, αν είναι διαθέσιμος. Ο Σούταλο σήμερα υπογράφει και θα μπει σε προπονήσεις. Ο Λάζαρος, βέβαια, αν ο Γρηγορίου λεγόταν Γρηγορίεβιτς ή Γρηγορίουθ, σήμερα θα αποθεωνόταν. Το επιθετικό ποδόσφαιρο ότι δεν μάσε και έβαλε όλους τους επιθετικούς, ενώ ο Χιμένεθ πέρσι θα έβαζε αμυντικό χαφ για να κρατήσει το 2-2. Ο Γρηγορίου σε μια σειρά αγώνων όπως τα περσινά play-off απέδειξε ότι κανείς δεν του κάνει χάρη που είναι προπονητής στον Άρη. Συμφωνώ 100% ρε Λάζαρε. Αυτό δεν λέω συνεχώς. Ο Μάριος, η γνώμη μου είναι ότι παίκτες όπως ο Παναγιώτης είναι πραγματικοί που θα κάνουν αγαπητή την ομάδα του Άρη. Το χρησιμοποίησε επειδή ήταν μικρός για τους αγώνες του κυπέλου και τώρα τον πέταξαν. Ποιος είναι ο Παναγιώτης? Ούτε είχαν, λέει, ποτέ τη διάθεση να ασχοληθούν μαζί του. Ποιος είναι ο Παναγιώτης, Μάρια, βοήθαμε λίγο. Ο Αντώνης, εγώ πάντως, λέει, τους είπα ότι αν σας φάνηκε σαν σφαγή της Καλαμάτας, χαίρομαι. Μακάρι να πάρω κι εγώ ποτάμι με σφαγές όπως εσείς. Σωστός, καλά τους είπες. Ο Ιωάννης, την Κυριακή με Όφη, περιμένετε καλή διαιτησία για Όφη και καλή για Άρη. Καλή και για τους δύο. Το έχουν δει το έργο από αυτά που λένε και κάντε εκεί στην πένα φοβερό βίντεο από Μπουσαίτη με την τέλεια εσείς που έκανε για την Ανατροπάρα. Και στείλτε στη Σαουδική Αραβία. Ο Γιάννης και Φαμπιάνο δεν έχει αριστερό πόδι, αλλά έβαλε δύο γκολ με το αριστερό. Σωστός. Ο Ιωάννης είδα, λέει, το παιχνίδι των διπλανών με το Λεβαδιακό ότι μία κάρτα. Εντάξει, παιδιά, τι κάρτα να δώσει. Α, συγγνώμη, λέει Παναγίδης. Okay. Δεν τον έβαλε. Ο Μάντζος δεν τον έχει βάλει για τους παιχνίδια κυπέλου. Παιδιά, κανονικά τότε είχαμε αριστερά εξτρέμ. Είχαμε εκείνο το Μενέντες, το απάβγασμα του ποδοσφαίρου, εκείνο το Μενέντες αριστερά και δεν είχαμε άλλον. Ο Σαββίρο ήταν τραυματίας που έπαιζε και εκείνο αριστερά. Και έβαζε τον Παναγίδη. Δεν τον έβαλε στο κύπελο, μην τον μπερδεύετε. Στο πρωτάθλημα τον έβαλε. Για πέρσι τον είχαμε για το κύπελο. Σχήμα Ρόμβου, λέει, με δύο μπροστά και η ομάδα θα είναι πάρα πολύ καλή. Okay. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Το ποδοσφαιρικό Yellow News. Ακολουθεί το μπασκετικό. Χρήστος Γκάλης είναι εδώ. Έχει να σας πει τα πάντα για Χαραλαμπόπουλο, για Μοκόκα. Γενικά όλο το μπασκετικό ρεπορτάζ μέχρι τις 6. 6 με 8 θα έχουμε μία επανάληψη. 8 με 10 Μανώλης Ανδρεαδάκης επιστρέφει. Για σένα ήρθα πάλι. 8 με 10 θα σκατήσει συντροφιά. Και 10 με 12 έκτακτη εκπομπή με Δημήτρη Αλβανό και Πέτρο Γαβριλίδη. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
7: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
11: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
11: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You,
11: το δικό μου αγαπημένο.
13: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
19: GPS και βυθόματο έχεις?
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
19: GPS λογικό έχεις?
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις. Με ημάλεις?
18: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
19: Με ημάλεις.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Συνεχίζεται η εκπομπή Yellow News. Περνάμε όμως μετά από 2 ώρες για τον ποδοσφαιρικό Άρη, τον μπασκετικό.

και πώς θα φέρνει κύκλους η ζωή, ενώ ξεκίνησε δυναμικά τώρα το μπάσκετ όσον αφορά από την άποψη της δισογραφίας, το ποδόσφαιρο ήταν κατά γενική ομολογία στο τέλμα. Το ποδόσφαιρο είναι τώρα αυτό που παίρνει το μεγαλύτερο μερίδιο στην επικαιρότητα. Ξεκίνησαν και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Στο μπάσκετ δεν έχουν ξεκινήσει ούτε καν τα φιλικά. Παρ' όλα αυτά όμως το μπάσκετ δεν μας αφήνει να ηρεμήσουμε ή αν θέλετε να χαλαρώσουμε ή αν θέλετε να φύγει εντελώς από την επικαιρότητα. Πάντα υπάρχουν ειδήσεις, τις περισσότερες φορές ευχάριστες, να πω όμως σήμερα θα έχουμε δυσάρεστη είδηση να συζητήσουμε.

Αυτή τη στιγμή στον Μπασκετικό Άρη πρώτο θέμα όσον αφορά σε επικαιρότητα είναι ο τραυματισμός του Χαραλαμπόπουλου. Κακά τα ψέματα, ο Έλληνας διεθνής του Άρη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, του φιλικού αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με την Πολωνία και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα χρειαστεί να μείνει περίπου έναν μήνα εκτός. Αυτό είναι η πρώτη εκτίμηση των γιατρών, των θεραπώντων γιατρών της Εθνικής. Έλα όμως που ο Άρης για να είναι σίγουρος, με εντολή Ζήση ο παίχτης επιστρέφει σήμερα στην Θεσσαλονίκη, νομίζω γύρω στο βράδυ θα είναι ο παίχτης στην Θεσσαλονίκη, αύριο θα περάσει από λεπτομερέστατες ιατρικές εξετάσεις για να δει ο γιατρός της ομάδας, ο κύριος Κουκουλιάς, με την παραμικρή ακρίβεια τον τραυματισμό του παίχτη, πόσο σοβαρός είναι, πόσο ανησυχητικός είναι και αν τελικά το διάστημα για το οποίο θα μείνει εκτός θα είναι ένας μήνας ή και λιγότερο.

Και λέω και λιγότερο, διότι η εκτίμηση των ανθρώπων του Άρη είναι ότι μπορεί να είναι και λιγότερος ο τραυματισμός, μικρότερης έκτασης ο τραυματισμός, όχι πως πρόκειται για ιατρικό λάθος, απλούστατα πάνω στο φόβο, γιατί ήταν γόνατο, να κάνει αμέσως μαγνητική. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι αμέσως μετά τον τραυματισμό η μαγνητική δείχνει και λίγο παραπάνω από ό,τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Τώρα που έχουν περάσει κάποιες μέρες, που έχει ακολουθήσει μία αλφα φυσιοθεραπεία, πιστεύω η μαγνητική θα δείξει με την παραμικρή λεπτομέρεια το μέγεθος του τραυματισμού. Οπότε η εκτίμηση του γιατρού του Άρη θα είναι η πιο ασφαλής.

Πάντως η αλήθεια είναι ότι το Σαββατοκύριακο με πρώτο και καλύτερο τον Βασίλη Σπανούλη και τον Νίκο Ζήση όλοι τρόμαξαν βλέποντας τον Χαραλαμπόπουλο να έχει πρόβλημα με το γόνατο, να πονάει στο γόνατο. Αυτό πραγματικά τους ανησύχησε ιδιαίτερα. Μέχρι να βγάλει μαγνητική και να δουν ακριβώς τι τραυματισμό είχε, η αλήθεια είναι ότι και ο Ζήσης και ο Σπανούλης τρομάξαν ιδιαίτερα.

Όσον αφορά βέβαια την εικόνα των παιχτών του Άρη στο πρώτο φιλικό της ομάδας, δεν θα πούμε πολλά, θα κρατήσουμε αρκετά να δούμε και σήμερα το φιλικό παιχνίδι. Σήμερα η Εθνική Ελλάδος παίζει με την Εθνική Κύπρου και αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά το παιχνίδι από την κρατική τηλεόραση. Στις 6 είναι αυτό το παιχνίδι, με το που τελειώνει η εκπομπή μας πηγαίνουμε στους τηλεοπτικούς δέχτες για να δούμε το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής με την Εθνική Κύπρου, να δούμε τους υπόλοιπους παίχτες του Άρη που αγωνίζονται στην Εθνική Ελλάδος μπάσκετ. Είπαμε ότι είναι δύο φιλικά προετοιμασίας τα οποία έκανε απαραίτητα ο Βασίλης Πανούλης, προκειμένου λίγο να μοντάρει όσο μπορεί την εθνική ομάδα, καθώς πλέον σε αυτά τα προκριματικά για το μουντομπάσκετ του χρόνου το καλοκαίρι η εθνική μας παίζει με την πλάτη στον τοίχο. Χρειάζεται 5 νίκες στους 6 αγώνες και με αντιπάλους τη Γεωργία και την Ουκρανία. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι πρέπει να κάνει το απόλυτο, 2 νίκες με τη μία, 2 νίκες με την άλλη, δηλαδή 4 νίκες, και της επιτρέπεται να χάσει ένα παιχνίδι με την Ισπανία. Τώρα η λογική λέει να χάσεις το εκτός έδρας, αλλά αν μπορείς να τα κερδίσεις και αυτά τα δύο, τότε σφραγίζεις την πρόκριση. Αν χάσεις το ένα, πάλι η πρόκρισή σου τη σφραγίζεις και αυτήν. Εάν χάσεις 2 παιχνίδια από τα 6 που έχεις να δώσεις, τότε περιμένεις συνδυασμό αποτελεσμάτων.

Είπαμε ότι όταν κάνεις μόνος σου εκπομπή πρέπει να απαντάς και στα τηλέφωνα και να κάνεις συγχρόνως ρεπορτάζ, γιατί είσαι μόνος σου, δεν υπάρχει κάποιος να σε καλύψει. Λοιπόν, το θέμα Χαραλαμπόπουλου λίγο θα μας απασχολήσει και κατά πόσο θα πρέπει λίγο να το δούνε οι άνθρωποι του Άρη για κάθε ενδεχόμενο. Σίγουρα, βλέποντας την αρχική εκτίμηση και την ένα μήνα απουσίας, δεν ήταν τόσο τραγικά όσο μπορεί να γινόντουσαν τα πράγματα, γιατί είπαμε ότι ο συγκεκριμένος παίχτης έχει ταλαιπωρηθεί από τους τραυματισμούς. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα απασχολήσει και τον Βασίλη Σπανούλη και τον Νίκο Ζήση μετά τα πρώτα φιλικά. Και αυτό λέω γιατί μετά τα πρώτα φιλικά θα αρχίσουν να σκέφτονται για τον παίχτη που πρέπει να πάρουν, τον 8ο ξένο παίχτη. Σε ποια θέση θα είναι αυτός. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αυτή ήταν μια σκέψη του προπονητή μαζί με τον Γενικό Διευθυντή, τον GM, τον Νίκο Ζήση, από την αρχή των μεταγραφών, ότι παίρνουμε τους 7 παίκτες, έχουμε τον Νουά, δεν ήθελε ο Νουά να μείνει, ωραία, φύγε και θα πάρουμε άλλον παίκτη, αφού πρώτα δούμε, όπως είσαι, αν ήταν σοβαρός ο τραυματισμός, λέμε, του Χαραλαμπόπουλου, οι θέσεις 3-4 ή 4-3, γιατί σε εκείνη τη θέση θα έχεις απουσίες, άρα ήταν το πιο πιθανό να πάρεις σε εκείνη τη θέση παίκτη. Τώρα θα περιμένουν, αφού υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου, υπάρχουν και τα λεφτά, μην το ξεχνάτε παιδιά. Ο Άρης πλέον δεν ψάχνει ευκαιρίες όσον αφορά την αγορά. Ο Άρης πλέον έχει τη δύναμη, την οικονομική, αλλά και την μπασκετική δύναμη, όταν έχεις GM το Ζήση και προπονητή το Σπανούλη, καταλαβαίνετε και εσείς ότι έχεις μία μπασκετική δύναμη στον χώρο. Βγαίνεις στο μπασκετικό χρηματιστήριο και οι μετοχές σου έχουν ιδιαίτερη αξία. Λοιπόν, για να μην πλατιάζουμε, όταν ο Άρης δει, ο προπονητής μαζί με τον GM, αυτός ο Άρης, δούνε σε ποια θέση πρέπει να πάρουν παίκτη, τότε θα κινηθούν άμεσα. Σας το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν θα ξεκινήσει ο Άρης αγωνιστικές υποχρεώσεις χωρίς 8ο ξένο παίκτη, ο οποίος θα χρησιμοποιείται σίγουρα στην Ευρώπη, γιατί ο Άρης στην Ευρώπη έχει δικαίωμα για να χρησιμοποιήσει 8 ξένους παίκτες και θα είναι υποψήφιος για το ελληνικό πρωτάθλημα, στο οποίο είπαμε ότι οι ξένοι παίκτες θα μείνουν 6. Μπορείς να δηλώσεις 8, αλλά σε κάθε αγώνα θα αγωνίζονται μόνο 6. 6 Έλληνες, 6 ξένοι.

0: Πρώτος ο φίλος μας ο μπασκετικός ο Λάζαρος. Φίλε Λάζαρε, αύριο θα έχουμε coach Κουβάτση για ανασκόπηση και αξιολόγηση όσον αφορά τους Έλληνες διεθνείς στα παιχνίδια της Εθνικής. Άμα θέλεις, επειδή είσαι μπασκετική μούρη, εσύ παίρνεις και τώρα 2-3-10-32-88-28. Αλλά για Εθνική θα μιλήσουμε και για να μιλήσει με τον coach Κουβάτση, ο οποίος θα είναι αύριο εδώ πέρα. Λοιπόν, θα πρέπει να πάρεις αύριο. Εγώ πάντως διαβάζω το μήνυμά σου, αν θέλεις επικοινωνείς. Όποιος είδε τη χθεσινή ματσάρα Γαλλία-Σερβία μόνο στους παρόντες, θα κατάλαβε το ταλέντο και η τακτική σε κάποιες ομάδες ξεγυλίζει. Όχι, το δεύτερο παιχνίδι δεν το είδα. Βλέποντας το παιχνίδι της Εθνικής μας, πραγματικά καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι να έχουμε το Γιάννη μαζί μας μέχρι τα 40. Χωρίς το Γιάννη, δυστυχώς, μοιάζουμε με ομάδα δεύτερου ραφτιού. Τα είπαμε αναλυτικά. Απουσιάζει το ενδιάμεσο στάδιο στην εθνική μας ομάδα. Οι περισσότεροι μας παίχτες οι διεθνείς έχουν μεγαλώσει και αυτοί που έρχονται από πίσω να τους αντικαταστήσουν είναι πάρα πολύ μακριά σε ηλικία, σε εμπειρίες και σε όλα. Αξία δεν λέω, γιατί τα παιδιά μπορεί όντως να εξελιχθούν και να γίνουν ακόμα καλύτεροι από αυτούς που παίζουν τώρα. Έχουμε, Λάζαρε, εσύ είσαι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Εδώ από το καμίνι της Αθήνας.
0: Καμίνι, πόσο έχετε εσείς? Εμείς, όταν κατέβηκα εγώ από τα μάξι, είχε, δηλαδή στις 3 και κάτι, είχε 36 βαθμούς. Εσείς πόσο έχετε?
1: Εγώ τόσο έχω, γιατί είμαι λίγο ψηλά. Εγώ είμαι στα 500 μέτρα εδώ στον Καρέα και...
0: Α, μάλιστα. Οπότε δεν διαβάζω το υπόλοιπο το μήνυμά σου, το αφήνω. Όχι, γιατί θα τα πεις εσύ.
1: Ευχαριστώ πολύ που ανοίξεις.
0: Απλώς να ξέρεις ότι αύριο θα πάρεις τηλέφωνο όσον αφορά και τον coach Κουβάτση και για Εθνική.
1: Ο coach, φίλε, είναι και κάτι πρωτότυπο στο ραδιόφωνο. Γενικά έχεις κάνει κάτι πολύ πρωτότυπο.
0: Ακόμα δεν είδες τίποτα? Πού να δεις την εκπομπή που ετοιμάζουμε τώρα. Τώρα μιλούσα λίγο με τον Σαλή όσον αφορά για το πότε θα την εντάξουμε. Αύριο θα μιλήσω σε λεπτομέρειες με τον coach Κουβάτση.
1: Ναι, Χρήστο, γιατί το μπάσκετ λίγο το... Όλοι οι πάντες, όχι μόνο το γελό, το περνάνε από μια χωάνη με το ποδόσφαιρο και χάνει την ουσία του. Το μπάσκετ είναι κάτι άλλο, είναι διαφορετικό.
0: Εντάξει, κοίταξε, στον Άρη, στο δικό μας τον πλανήτη, έτυχε ναι, το μπάσκετ να εκτοξευτεί. Εντάξει, και να τραβήξει πολύ απότομα.
1: Λοιπόν, για να μην σε καλυτερώ.
0: Όχι, ευχαρίστηση να μιλάμε με ανθρώπους που ξέρουν μπάσκετ.
1: Εχθές η παιχνιδάρα αυτή, Γαλλία-Σερβία.
0: Ναι.
1: Πέρα ότι ήταν ένα παιχνίδι απίστευτο διαστημικό με παίκτες απίστευτους. Όλοι έτσι, όποιο μπορεί να φανταστεί σε τις δύο ομάδες έπαιζε. Με πολύ καλή εμφάνιση του Νουά, για να λέμε την αλήθεια. Ένας παίχτης που έχει αποδείξει ότι είναι για το πάνω πανοράφι και πηγαίνοντας στη Μάλαγα κάνει μόνος του πισωγύρισμα της καριέρας του. Δικό του θέμα να το λύσει με το μάνατζερ του. Εγώ όμως δεν μπορώ να λέω επειδή έφυγε ότι ο Νουά είναι κάτι αού και τα λοιπά. Ο Νουά είναι ένας παίχτης που μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Άνετα.
0: Και ξέρεις, τον ήθελε και ο Σπανούλης.
1: Φυσικά δεν, Χριστό. Είναι κλασικό παράδειγμα το πώς μπορεί ένας μάνατζερ να σε πάρει στο λαιμό του. Εγώ το πιστεύω αυτό. Με τον Νουά ότι είναι μανατζερικό το θέμα. Τέλος πάντων, αυτό γιατί αναφέρομαι σε αυτό το παιχνίδι το φιλικό. Όποιος έχει δει αυτό το παιχνίδι εχθές, καταλαβαίνει ότι ο Γιάννης με την εθνική που είδαμε προχθές πρέπει να παίζει ως τα 40. Και γιατί το λέω αυτό? Έχουμε αργήσει λίγο να κάνουμε ένα restart.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για μένα έπρεπε ήδη ο Αβδάλας και ο Χατζηλάμπρου να έχουν μπει στην εξίσωση. Με πολύ λίγο χρόνο. Με πολύ λίγο χρόνο. Αλλά πρέπει, φίλε. Δεν έχουμε το ανάλογο. Δηλαδή χωρίς το Γιάννη πέφτουμε level. Και πού πέφτουμε level? Δεν μπορεί ο κάθε προπονητής που θα είναι ο εκάστοτε να κάνει τακτική. Δεν έχεις τα κλειδιά που σου δίνει ο Γιάννης χωρίς το Γιάννη. Δεν ξέρω, Χρήστο μου, εγώ έτσι το βλέπω, η δική σου γνώμη.
0: Όχι, έχεις δίκιο, γιατί ο Γιάννης, η παρουσία, επειδή είναι ολοκληρωμένος παίχτης και με αυτά που κάνει, σου καλύπτει τα κενά σε 2-3 θέσεις.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Από την άλλη όμως, ότι και ο Γιάννης, ναι μεν σου καλύπτει τις θέσεις, αλλά δεν παίρνει από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του τη βοήθεια που χρειάζεται. Δηλαδή φαντάσου το Γιάννη με έναν γκάρτ σαν το Φραντζίσκο. Λέμε τώρα που μου είπες χθες στη Γαλλία.
1: Δεν το συζητάμε τώρα. Δεν το συζητάμε. Αυτό που λες είναι το κλου. Είναι αυτό που πρέπει, γύρω από αυτό που λες, πρέπει να σχεδιαστεί η ομάδα η επόμενη. Στα επόμενα χρόνια.
0: Και αυτό είναι ότι αυτό δεν ξέρω αν το είδε ο Σπανούλης, αλλά η συμφωνία που έκανε με την Εθνική ήταν με το υλικό που είχε τότε. Έπρεπε όμως ο Σπανούλης να δει και να πει, παιδιά, αυτό το υλικό είναι για τα επόμενα χρόνια. Μετά τι κάνουμε? Πού είναι οι παίχτες?
1: Και ξέρεις ποιο είναι?
0: Πού είναι οι νεαροί? Δηλαδή, τώρα θα σε αφήσω. Έχεις το Σλούκα, έχεις τον Γουόκαπ, το βάζω και αυτό να. Εντάξει, ελληνικό διαβατήριο έχει, αλλά ένας πρέπει να παίζει. Έχεις στη θέση ένα τον
1: τον Καλάθι.
0: Λοιπόν, και μετά.
1: Ναι. Και
0: ο Τολιόπουλος, ο οποίος εδώ τα λέμε, δεν είναι ένα, είναι 2-1.
1: Ποιος?
0: Ο Τολιόπουλος.
1: Φυσικά, είναι 2 που κατηφορίζει λίγο στο ένα, παραπατάει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Και πρώτον, θέλω να πω και κάτι άλλο. Αυτό θα το καταλάβεις και ίσως σου δώσω ένα πρόξιμο να το αναπτύξεις όταν κλείσω. Αυτός ο Μπαρτζόκας, και θα μου πεις που κολλάει ο Μπαρτζόκας, εγώ πώς το βλέπω. Έχει πάρει έναν παίκτη, τον Ντόρσεϊ, που δεν μπορεί να δημιουργήσει και τον εαυτό του. Έχει αλλάξει όλη του την ομάδα για να μπορεί ο Ντόρσεϊ να κάνει μόνο αυτό που κάνει τρομερά καλά. Να παίρνει την μπάλα και να σουτάρει, τίποτα άλλο. Προχθές, όσες φορές μπορεί, προσπάθησε ο Ντόρσεϊ να κάνει παιχνίδι, να φτιάξει το σούτ για τον εαυτό του, δεν μπόρεσε. Έκανε λάθος, έκανε άσχημα σούτ. Ο Μπαρτζόκας λοιπόν έχει κάνει το εξής τρομερό. Έχει πάρει έναν παίκτη που δεν μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του και τον έχει κάνει superstar. Είναι απίστευτο αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις για αυτό που σου λέω.
0: Όχι, έχεις δίκιο.
1: Αλλά
0: έχεις
1: είναι
0: δίκιο.
1: Καραδυνάτα ότι είναι.
0: Μα να σου πω κάτι. Αυτό φαίνεται διαγυμνού οφθαλμού. Δηλαδή, άμα δεις τα νούμερα του Ντόρση στον Ολυμπιακό, δεν έχει καμία σχέση με την καριέρα του στις υπόλοιπες ομάδες.
1: Ναι. Είναι αυτό. Και όλο αυτό είναι δημιουργία Μπαρτζόκα, έτσι.
0: Είναι δηλαδή, δημιουργία, φέρει την υπογραφή του Μπαρτζόκα.
1: Ναι. Και αυτό γιατί το λέω. Έχεις από την άλλη τον Τολιόπουλο, που είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι ένας παίκτης που θα δημιουργήσει για τον εαυτό του. Δηλαδή, θέλω να πω ότι στο σουτ το μεγάλο έχεις εναλλακτική, ρε παιδί. Εκεί που πάσχεις είναι από το 3 έως το 4 και μετά το 5 είναι μετά το φασούλα είναι το διαχρονικό μας πρόβλημα. Αλλά στο 3 και στο 4 δεν έχεις αξιόπιστη λύση. Και αν έχεις λύση, είναι λύση που γυρνάει. Δηλαδή αυτή η ομάδα με το Ρογκαβόπουλο είναι άλλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Άλλη ομάδα, ρε γαμώ. Δηλαδή τους έβλεπα το χθεσινό παιχνίδι η Γαλλία-Σερβία και έλεγα γιατί ρε φίλε, γιατί εμείς να μην έχουμε τέτοιο ταλέντο, δεν έχουμε τόσο ταλέντο. Και γι' αυτό λέω για Αβδάλα και Χατζηλάδου, που είναι παιδιά που πρώτα έχουν ταλέντο και μετά αξία, και οι δύο. Έχουν μέσα τους στο μπάσκετ, στο DNA τους έχουν μπάσκετ, και οι δύο. Ειδικά ο μικρός έχει πολύ μπάσκετ μέσα. Και πιστεύω, ας είναι και μικρούλης, πρέπει σιγά σιγά και τα δύο αυτά παιδιά να αρχίσουν να ενσωματώνονται, Χριστό. Να μπαίνουν στην εξίσωση. Να καταλαβαίνουν, να. Δεν ξέρω. Γι' αυτό σου λέω, ο Γιάννης πρέπει να παίζει μέχρι τα 40, μέχρι τότε θα έχουμε φτιάξει κάτι. μην τα πολυλογώ άλλο. Θα ήθελα να μου πεις πέντε πράγματα, να μας πεις πέντε πράγματα για τον Μπαρτζόκα και αυτό που έχει κάνει με τον Ντόρσε είναι απίστευτο. Γιατί χωρίς τον Μπαρτζόκα, ο Ντόρσε είναι άλλος παίκτης.
0: Ναι, δεν υπάρχει Ντόρσε χωρίς τον Μπαρτζόκα.
1: Ναι, ο Σπανούλης αυτό που έπαιξε στο Eurobasket ήταν Μπαρτζόκας. Δεν ξέρω αν το ξέρουμε, παιδιά, και να το έχουμε συζητήσει. Ο Σπανούλης στο Eurobasket έπαιξε Μπαρτζόκα. Πάρα πολύ.
0: Καλά, ναι, βλέπει. Και πάλι Μπαρτζόκα θα παίξει.
1: Μα παιδιά είναι ότι καλή. Μα τι, παιδιά, μην το. Όχι επειδή είναι Ολυμπιακός.
0: Όχι, εντάξει, είναι ένας Έλληνας προπονητής ο οποίος έχει βρει το κόλπο να εκμεταλλεύεται στο έπακρο έναν πολύ καλό παίχτη.
1: Δύο πολύ καλοί παίχτες και τον Βενζέκο.
0: Ναι, και τον Βενζέκο.
1: Γιατί και ο Βενζέκο είναι τύπος που δεν έχει πολύ να φτιάξει το σου του. Πρέπει να του το δώσεις έτοιμο δώρο στο πιάτο και αυτό γίνεται και με τον Βενζέκο γίνεται το ίδιο. Ναι. Τέλος πάντων, Χρήστο μου, να έχεις καλό απόγευμα.
0: Έγινε φίλε Λάζαρε, να τα πούμε φίλια. Και ελπίζω να τα πούμε από κοντά σύντομα.
1: Ναι, φίλια πολλά, γεια.
0: Γεια. Λοιπόν, ήταν ο φίλος μας ο Λάζαρος, ο μπασκετικός. Τώρα εντάξει, αν θέλετε κάποιοι για μπασκετική συζήτηση, όσο μιλάμε και δίνουμε το ρεπορτάζ, θα μπορέσετε να πάρετε τηλέφωνο, να κάνουμε μια παύση όσον αφορά το ρεπορτάζ, να συζητήσουμε μπασκετικά.

0: Έχουμε άλλο ένα φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε Χρήστο. Είμαι ο Κωνσταντίνος, έχω στείλει και μήνυμα.
0: Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε, άρα δεν το διαβάζω το μήνυμα. Αφού δεν μας το πεις.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω άλλα πράγματα. Άκουσα τον άλλο που τον λες και μπασκετικό. Τώρα θα τρελαθούμε κιόλας. Ο Ντόρσε ήταν παίκτης. Ήταν παίκτης που τον ήξερε όλος ο κόσμος. Τον Αντολιόπουλο δεν ήξερε ο κόσμος και ο Καστρίτης τον έκανε.
0: Άλλο λέει ρε ο άνθρωπος. Το πώς εκμεταλλεύεται.
1: Εγώ κατάλαβα τι λέει. Εγώ πολύ
0: ναι,
1: κατάλαβα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι λέει.
0: Λοιπόν, πες εσύ αυτό που είναι. Μην σχολιάζεις τον άλλο. Ας σχολιάζω εγώ.
1: Και για τον Βεζέκοφ θέλω να πω ήταν για τη... και αυτό που είπε για τον Βεζέκοφ. Ο Βεζέκοφ όταν ήταν στον Άρη, φίλε μου, θυμάσαι τι έγινε στα 5 ώρα και τι συνέβη. Θυμάσαι τι παικταράς ήταν ο άνθρωπος από πιτσιρικάς από 19-20 χρονών.
0: Ναι.
1: Και περιμένει έτοιμο περιμένει ο, πώς το λένε, ο Μπαρτζόκας.
0: Δεν μου λες, μετά τον Άρη ο Βενζέκοφ τι έκανε.
1: Τι έκανε. Πήγε στην Μπαρτσελόνα.
0: Στην Μπαρτσελόνα τι έκανε.
1: Πολλά έκανε.
0: Όχι
1: είχε,
0: πολλά.
1: Είχε να κάνει με αθληταράδες, έμαθε πολλά. Απέκτησε πολύ μεγάλο ειδικό βάρος, πήγε στο NBA, έγινε πολύ καλός παίκτης και τέλος πάντων παρουσιάστηκε ένας Μπαρτζόκας ο οποίος είναι
0: 1%. Κοίταξε, πρόσεξε.
1: Δεν τρελαθούμε κιόλας.
0: Πρόσεξε, παιχταράς ο Βενζέκοφ. Παιχταράς.
1: Ναι. Παιχταράς, από
0: αλλά πέρας. Στο πικ του είναι τα 2-3 τελευταία χρόνια. Και παίζει μεγάλο ρόλο και το πώς το χρησιμοποιεί ο Μπαρτζόκας και τι του βάζει να κάνει ο Μπαρτζόκας.
1: Κοιτάξτε,
0: τα δύο πρώτα χρόνια στην Μπαρτσελόνα δεν βλέπω τον Βεζέκοφ. Δεν είχε καμία σχέση. Θα μου πεις ότι ήταν πιτσερικάς. Ήταν πιτσερικάς.
1: 19 ήταν... χρονών παιδί ρε συνήθως με Παναθηναϊκό ολόκληρο.
0: Ναι. Τώρα μου λες εσύ όμως ότι 17 χρονών, 18 χρονών με τον Άρη έκανε παπάδες.
1: Όχι. Ναι. Θέλω να σου πω ότι το παιδί είχε τσαγανό. Είναι
0: είχε τσαγανό. Πολλοί έχουν λοιπόν, τσαγανό. Το
1: τώρα,
0: θέμα είναι.
1: Εγώ
0: το θέμα είναι. Πρόσεξε να σου κάτι.
1: Σαν προπονητή, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό που πρόσφερε ο Μπαρτζόκας στον Ντόρσεϊ είναι ελάχιστο μπροστά σε αυτό που πρόσφερε ο Καστρίτης στον Τολιόπουλο και τον έκανε παίκτη. Ο Τολιόπουλος τώρα που πήρε τα λεφτά έπρεπε να πάρει να τον κάνει 700 πάστες που λες εσύ. 700.000 πάστες πρέπει να τον κάνει δώρο το Καστρίτη.
0: Συμφωνώ.
1: Καταλαβες.
0: Δεν είναι θέμα σύγκρισης ποιος έκανε πιο πολλά. Είναι το ότι
1: ανέδειξε το ταλέντο του.
0: Περίμενε. Δεν συγκρίνουμε τώρα ποιος προπονητής βοήθησε περισσότερο τον παίχτη. Αλλά είναι περιπτώσεις, θα συμφωνήσω, στο ότι εάν δεν ήταν ο συγκεκριμένος προπονητής στη συγκεκριμένη ομάδα, στη συγκεκριμένη ώρα, ο παίκτης αυτός ίσως να μην είχε την ευκαιρία. Ο Τολιόπουλος, και για τον Ντόρσεϊ και για τον Τολιόπουλο. Γενικό είναι. Πάμε ειδικά. Ο Τολιόπουλος, εντάξει, έκανε από λαθασμένη επιλογή σε λαθασμένη επιλογή στην καριέρα του. Έφτασε στα 28 του και δεν είχε κάνει τίποτα. Και έρχεται στα χέρια του Καστρίτη και τον μεταμορφώνει. Τον εκτινάσει, όχι στα 28, στα 27. Εντάξει,
1: ναι.
0: Τον εκτινάσει.
1: Ναι.
0: Και καταφέρνει ο Τολιόπουλος να δείξει σε όλους τους προηγούμενους προπονητές ότι είναι ο καλύτερος Έλληνας στη θέση 2 στο touch and shoot.
1: Όχι, κοίταξε, κατά την άποψή μου ο Τολιόπουλος του έδωσε πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση.
0: Βρεάσε αυτά τα γενικά, στα ειδικά, στα τεχνικά πράγματα μιλάμε.
1: Μα όταν του έδινε 20 δευτερόλεπτα την μπάλα σε κάθε αγώνα μέσα, ο Άρης δεν είχε παίκτες και είχε 20 δευτερόλεπτα την μπάλα ο Τολιόπουλος, δημιουργούσε και εκτελούσε. Απέκτησε αυτοπεποίθηση.
0: Πρόσεξε.
1: Πολύ μεγάλη
0: αυτοπεποίθηση. Αυτή ήταν και η αδυναμία του Τολιόπουλου στον Άρη. Ότι για να κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει, χρειάζονταν πολλή ώρα την μπάλα στα χέρια.
1: Έπρεπε να βρεθεί ένας παίκτης, Χρήστο, έπρεπε να βρεθεί ένας παίκτης που να μπορεί να κάνει κάτι για αυτή την ομάδα, η οποία ομάδα έχει μεγάλο όνομα και μικρούς παίκτες, σε αξία δηλαδή. Και το παλικάρι
0: αυτό...
1: αφού
0: δεν είχες να πληρώσεις ούτε αυτούς που είχες.
1: Μας ανέβασε στα ουράνια. Τι να
0: τέλος
1: πω τώρα.
0: Εγώ άλλο λέω τώρα, μπασκετικά μιλάμε τώρα, τέλος πάντων δεν το καταλαβαίνεις.
1: Πάντα μπασκετικά μιλάμε. Λοιπόν, και για τον ΝΟΑ. Είναι δυνατόν ο Νοά, είναι δυνατόν ο Νοά να μην παίζει εξαιρετικό μπάσκετ και να κολλάει ή δεν να μην κολλάει με παίκτες κτλ. Και κάτι τέτοιο, μην πω κάποια κουβέντα που μας λέει ο Ζήσης, ας πούμε, για το μάνατζερ του και, το, και για το τίποτε. Ο Νοά ήταν παίκτης του Άρη. Να του κάνουν δεχατήρια, ρε φιλαράκι. Να του κάνουν, να κάνουν και το χαζό που λέει ο λόγος. Τέτοιος παίκτης είναι σαν να βρίσκεις σμαράγδι στον δρόμο.
0: Καλά, άμα δεν θέλει να παίξει ο παίκτης αυτός, τι θα κάνεις.
1: Μα, όταν είσαι μεγάλος μάνατζερ και δεν κάνεις πατάτες, τον πείτες αυτόν τον δίστροπο τον παίκτη και τον κάνεις ας πούμε άνθρωπο.
0: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Αν ο συγκεκριμένος παίκτης δεν θέλει να παίξει, δεν θέλει να έχει άλλον παίκτη δίπλα του, τι θα κάνεις.
1: Ο παίκτης αυτός με τη Μάλαγα που έκανε το συμβόλαιο, από ό,τι διαβάζουμε στα διάφορα site και τα σοβαρά site, όχι ότι να είναι, λέει ότι και λιγότερο χρόνο συμμετοχής για το θέμα του χρόνου, ας πούμε, αν είναι λιγότερο συμμετοχής, ούτε καν έθεσε, και τα χρήματα τα οποία ζήτησε ποτέ δεν ήταν περισσότερα από αυτά που του έδωσε ο Άρης.
0: Μα ο Άρης του έδινε χρήματα περισσότερα.
1: Ναι.
0: Άκου, λίγο γιατί τα έχεις μπερδεμένα. Άκου να μην να σε ξεμπερδέψω εγώ, να τα βάλεις σε μια σειρά, γιατί τα έχεις μπερδεμένα. Τα έχεις μπερδεμένα, άκουσε με σε παρακαλώ, Κωνσταντίνε. Άκουσε με, Κωνσταντίνε, τα έχεις μπερδεμένα.
1: Διαφωνούμε, ξέρεις τι διαφωνούμε.
0: Άμα δεν με αφήσεις να σου πω, ρε Κωνσταντίνε, που διαφωνείς, που ξέρεις που διαφωνούμε.
1: Κάτι, πες μου λοιπόν.
0: Λοιπόν, σου λέω, τα έχεις μπερδεμένα.
1: Όχι, καθόλου μπερδεμένα, δεν τα έχω.
0: Εντάξει, άντε, δεν τα έχεις μπερδεμένα.
1: Εντάξει,
0: Κωνσταντίνε, ολοκλήρωσε.
1: Τίποτε. Απλά πες μου που διαφωνούμε αυτό το πράγμα.
0: Δεν μπορώ να το πω, Κωνσταντίνε. Δεν μπορώ να το αφήσεις. Εντάξει, σου λέω, τα έχεις μπερδεμένα και μου λες, όχι, δεν τα έχω μπερδεμένα. Λοιπόν, ολοκλήρωσε για να τα πω. Πες μου τι θες να πεις.
1: Τίποτα δεν θέλω να πω, ρε Χρήστο. Τίποτα θέλω να πω. Απλά ένα πράγμα στην προκειμένη περίπτωση, να κάνουμε το σταυρό μας να βγουν καλοί οι δύο παίκτες που δεν τους ξέρουμε καν, και ο Λιντέλ και ο Ρόμπινσον. Να κάνουμε
0: ο ένας είναι καλός παίκτης.
1: Να κάνουμε το σταυρό μας να βγουν καλοί. Μπορεί να είναι εξαιρετικοί, δεν έχουν παίξει.
0: Επειδή δεν τους ξέρεις εσύ και εγώ, δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός.
1: Τους έχω δει 800 φορές στα site.
0: Άμα έχεις δει τότε. Πώς ο Ρόμπινσον ούτως ή άλλως είναι καλός παίκτης.
1: Όχι, είναι και ο άλλος, είναι πιο καλός ο Λιντέλ. Αλλά το θέμα είναι.
0: Ο Λιντέλ αποκλείεται να είναι πιο καλός από τον Ρόμπινσον. Υπερβολές.
1: Έγινε, φίλε μου.
0: Έγινε, φίλε.
1: Έγινε καλή συνέχεια. Yeah.
0: Λοιπόν, για να μην μπερδεύεστε όπως ο φίλος ο Κωνσταντίνος, ο Νουά ήθελε να πάει η Ευρωλίγκα. Είπε, θέλω να πάω Ευρωλίγκα. Ο Άρης το έκανε. Όσο ήταν σε ισχύ το buyout της Ευρωλίγκας, του έκανε πρόταση. Έλα εδώ, θα σε δώσω περισσότερα. Πώς υπέγραψες αυτά. Θα σου δώσω κι άλλα, σε θέλω, αλλά θα βγάλουμε την Ευρωλίγκα, που σημαίνει θα μείνεις εδώ. Όχι, θα πάω Ευρωλίγκα. Εντάξει. Έρχεται ο Σπανούλης, του λέει ο Ζήσης. Ο παίχτης μας είπε ότι θα πάει η Ευρωλίγκα. Τι να κάνει ο Σπανούλης δηλαδή μαζί με το Ζήση, να μην προετοιμαστούν όταν τους λέει ο συγκεκριμένος παίκτης ότι θα πάει στην Ευρωλίγκα. Αφού του κάναν πρόταση να του δώσουν περισσότερα χρήματα, Κωνσταντίνε, και αρνήθηκε γιατί δεν ήθελε να βγει το EuroLeague out. Άμα ήθελε να παίξει στον Άρη θα έλεγε ωραία, μια χαρά, έχουμε τώρα και Σπανούλη προπονηταρά. Λοιπόν, από το Μίλισιτς ο Άρης έφερε το Σπανούλη. Άμα ήθελε να παίξει θα δεχόταν την πρόταση του Ζήση. Ο ίδιος επέμενε θα πάει στην Ευρωλίγκα. Έλα όμως που δεν τον πήρε καμία ομάδα της Ευρωλίγκας. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω τι έγινε. Πιθανολογώ ότι η σιγουριά του, πιθανολογώ λέω, δεν το ξέρω, δεν έχω μιλήσει με τον ατζέντη του, πιθανολογώ ότι η σιγουριά του ότι θα παίξει Ευρωλίγκα ήτανε από τη Βιλερμπάν, από την ομάδα που είναι στο σπίτι του, στην ομάδα που μεγάλωσε ο ίδιος και στην ομάδα που υποστηρίζει. Δεν ξέρω γιατί δεν προχώρησε στη Βιλερμπάν. Δεν ξέρω τι έγινε. Και προσέξτε, η Βιλερμπάν ξεκίνησε να κάνει ένα μεγάλο μπάτζετ, τους έδιωξε όλους, ξαναπαίρνει από την αρχή και πάλι ξανά δεν τον ενόχλησε. Το θέμα είναι ότι ο Πέτης δεν πήγε στην Ευρωλίγκα. Και μετά γκρίνιαζε για τον Άρη που πήρε τους παίχτες. Ενώ ο ίδιος είναι αρκετά εμπειρός και ξέρει πολύ καλά ότι για να βγάλεις τη χρονιά σε EuroCup και Ευρωλίγκα που είναι πολύ απαιτητικές διοργανώσεις, πρέπει να έχεις όχι απλώς γεμάτο το ρόστερ, να ξεχυλίζει το ρόστερ. Φανταστείτε αυτό που έπαθε τώρα ο Χαραλαμπόπουλος στον τραυματισμό, που θα μείνει ένα μήνα. Δεν θα είναι ένας μήνας λιγότερο, αλλά πες ότι θα μείνει ένα μήνα. Να το πάθει στο Μάρτιο, στα παιχνίδια τα προκριματικά εκεί, σε εκείνο το παράθυρο. Το Μάρτιο, που αμέσως μετά τα προκριματικά για το παγκόσμιο, παίζεις play-off EuroCup, που καίγεσαι, που δεν έχει... Εντάξει, δεν πειράζει, έχασα την έδρα μου, θα κερδίσω εκτός έδρας, θα την καλύψω την ήττα. Παίζεις play-off εκείνη την περίοδο. Κρίσιμα παιχνίδια. Να μην έχεις έναν παίχτη, να το γεμίσεις το ρόστερ. Δεν θα τον έχανε. Κανένας παίχτης δεν χάνει το ρόλο του στην ομάδα επειδή γέμισε το ρόστερ. Απλούστατο ο προπονητής με τόσο γεμάτο ρόστερ έχει την απέτηση από τον κάθε παίχτη ό,τι προσφέρει στην ομάδα να το προσφέρει σε λίγο χρόνο, σε λιγότερο χρόνο. Νομίζω τα έχουμε πει. Θα τα πούμε και αύριο και με τον Παναγιώτη τον Κουβάτση που θα τον έχουμε εδώ. Αυτό σημαίνει γεμάτο ρόστερ. Να μπορώ να αντέξω οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή, οποιαδήποτε ατυχία, να αντέξω την κούραση, τους τραυματισμούς. Έχω γεμάτο ρόστερ. Εάν ο Άρης δεν γέμιζε το ρόστερ του, δεν θα μπορούσε κανένας να πει ότι πάμε για το EuroCup και ότι πρώτος στόχος της ομάδας είναι η κατάκτηση του EuroCup. Γιατί θα έλεγες, ρε φίλε, μια πεντάδα πήρες, οι υπόλοιποι παίκτες που είναι, τα backup που είναι, τα backup των backup που είναι. Γι' αυτό σας λέω ότι μόνο με γεμάτο ρόστερ. Και επιστρέφουμε στο θέμα του ΝΟΑ. Εάν δεν θέλει ο ίδιος, τι να κάνεις? Τι να κάνεις? Ήθελε να πάει στην ΑΕΚ που δεν έχει τρία τεσσάρια. Που δεν έχει καθόλου τεσσάρι, νομίζω. Για ένα έχει και πρέπει να τραυματίσει και αυτό. Αν τον αφήσεις να πάει στην ΑΕΚ, όχι. Δεν τον αφήνεις. Πάνε στη Μάλαγα και το καλοκαίρι έλα να ξαναμιλήσουμε. Αλλά στην Ελλάδα, αν θα έρθεις, μόνο σε μένα θα έρθεις. Αν δεν σ' αρέσει σε μένα, που του χρόνου θα παίζω στην Ευρωλίγκα, πάνε σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Ευρώπη. Αλλά στην Ελλάδα, μόνο σε μένα θα έρθεις. Αυτό είναι το συμβόλαιο που υπέγραψαν και τον άφησαν να πάει στη Μάλαγα. Και στη Μάλαγα τρίβουν τα χέρια τους. Γιατί αυτό που δεν ξέρει πολύ ο κόσμος είναι ότι η Μάλαγα δεν ήθελε να δώσει λεφτά, γιατί δεν είχε να δώσει λεφτά για να τον αποκτήσει. Και κάτω από την πίεση του ατζέντη, και επειδή ήταν και καλό παιδί, δεν δημιούργησε ποτέ πρόβλημα, έκανε λίγο υποχώρηση ο Άρης. Τώρα με 200-300 χιλιάρικα που θα πάρεις buyout, πόσο ήτανε, δεν σώθηκες. Κάναν την υποχώρηση, αλλά του κρατήσαν τα δικαιώματα για Ελλάδα. Στην Ελλάδα μόνο στον Άρη μπορεί να έρθει. Και πιστεύω ότι του χρόνου που ο Άρης θα παίζει στην Ευρωλίγκα θα είναι μια καλή ευκαιρία. Εκτός εάν μεσούσει της περίοδου του βρει ο μάνατζέρ του ομάδα

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την

0: Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
1: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
0: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
1: Όψιμα, υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
0: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
6: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
7: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
6: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
7: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
6: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
7: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
6: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
9: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
9: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Αχ, πείνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
20: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
22: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λόγιο έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
22: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
23: Μεϊμάρης.
24: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ, είπαμε στη διευρυμένη μορφή της. 2 ώρες για το ποδόσφαιρο, 2 ώρες για τον μπασκετικό Άρη. 11 λεπτά μετά τις 5 θα παραμείνουμε λίγο σε 2 δικά σας μηνύματα. Καταρχής, Άρης Addiction, αν θες να μιλήσουμε, να διαβάσω τα μηνύματά σου, βάλε όνομα. Έτσι δεν διαβάζω. Τώρα, στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα ο φίλος στο Viber, ο φίλος ο Πέτρος, και λέει, ακούστε το, Κωνσταντίνε, άκου το, τον Ουά δεν τον ήθελε καμία ομάδα Ευρωλίγας. Σωστό, συμφωνούμε όλοι. Γιατί να τον θέλουμε εμείς που παίζουμε του χρόνου? Ωραίο, ξεκάθαρο μήνυμα, φίλε Πέτρο. Έχεις χίλια δίκιο. Απλούστατα, σε μία ομάδα που παίζει στην Ευρωλίγκα με τόσο σκληρό πρόγραμμα, βέβαια του χρόνου η μορφή της Ευρωλίγκας δεν θα ξέρουμε πώς θα είναι, θα αλλάξει σίγουρα, αλλά πες ότι παραμένει η ίδια. Θα ήθελες να έχεις βάθος πάγκου, όπως φέτος. Δεν είναι άσχημος παίχτης. Η μεγάλη του αδυναμία είναι στην άμυνα. Σας είχα πει, νομίζω, την προηγούμενη εβδομάδα, στις προπονήσεις είναι ένα καλάθι που του βάζει ο Φουρνιέ, και σας είπα χαρακτηριστικά, δεν ξέρω πόσοι καταφέρατε να το δείτε ή όσοι μπήκατε στην περιέργεια να πείτε να το δείτε, αλλά εάν αυτό το καλάθι το έτρωγε με το Σπανούλη, ο Σπανούλης θα τον έσαλε στα ποδητήρια. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάει σε άμυνα στον αντίπαλο γκάρτ με τέτοια χαλαρότητα.

0: αναγκαστικά θα πάω λίγο σε δικά σας μηνύματα, γιατί είναι πάρα πολλά και θα ήθελα να τα προλάβω. Ο φίλος μας ο Σωκράτης, για τον Κόκα Χρήστο δεν είχατε ενημέρωση ότι ήρθε τραυματίας από την Εθνική και θα κάτσει? Όχι, είπαμε ότι θα καθίσει για 2 εβδομάδες ακόμα έχει. Μα το ξέραν όλοι ότι είναι τραυματίας, γιατί δεν τον κάλεσε τώρα στα παράθυρα, δεν τον κάλεσε ούτε καν στην προετοιμασία της Εθνικής Γαλλίας, αφού ήταν τραυματίας. Δεν είναι κάτι το σοβαρό. Απλούστατα, παιδιά, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αφού έχεις τον χρόνο, του δίνεις τον χρόνο να αποθεραπευτεί. Δεν υπάρχει καμία πίεση. Για πάμε στο φίλο. Για να δούμε ποιος παίρνει τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χρήστο.
0: Τι κάνουμε?
1: Κώστας Ανοτούμπα.
0: Γεια σου ρε Κώστα, από την Κιτρινό Μαυρή Ανοτούμπα.
1: Ελπίζω τη φωτογραφία τέλος Μάη να τη θυμάσαι που έβγαλες την Παρασκευή και να μιλήσουμε πάλι, έτσι?
0: Ναι ρε, ναι, ναι.
1: Γιατί εσύ δεν το πιστεύεις, αλλά εγώ το πιστεύω πολύ, φίλε, να πούμε. Ναι. Ότι θα τα πάρουμε και τα 3 φέτος. Πραγματικά το πιστεύω. Και εσύ ας είσαι λίγο έτσι που λες ότι θα τα πάρουμε τα 3 και θα πάρουμε τα 3.
0: Εντάξει, εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής. Δηλαδή,
1: εγώ ρεαλιστής είμαι.
0: Επειδή που είναι πολύ γεμάτες οι άλλες οι ομάδες.
1: Δεν πειράζει, εμείς είμαστε καλύτεροι, άλλες εσείς.
0: Εμείς είμαστε καλύτεροι. Είμαστε καλύτεροι εδώ, άλλος λέει πάρε 3 λέει θα έχουμε πρόβλημα, σοβαρό.
1: Τι λες, φίλε, ο καθένας λέει ότι θέλει να έχουμε. Ξέρουν, αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα, οι προπονητές και οι τεχνοκράτες που έχουμε στη διοίκηση, ξέρουν αν χρειαζόμαστε ή όχι τριάρι, θα δείξει. Άλλωστε για τον Μοκόκα που λέμε ότι είναι τραυματίας, αν δεν ήταν τραυματίας δεν θα έρχονταν πάλι σε προπονήσεις, γιατί θα τον είχαν στην Εθνική, έτσι.
0: Ναι.
1: Μόνος στην ουσία δηλαδή δεν τον χάνεις.
0: Όχι, ούτως ή άλλως δεν θα τον είχες.
1: Τον κερδίζεις γιατί πάλι κάτι κερδίζει μέσα από την επαφή του με την ομάδα. Στην ουσία δηλαδή κέρδος είναι ο τραυματισμός του Μοκόκα, να πούμε, ας το πάρουμε λίγο έτσι, ας το πω. Εντάξει, αυτό
0: που έχεις απόλυτο είναι... δίκιο, ότι θα ήταν στην Εθνική.
1: Ο Χαραλαμπόπουλος είναι λίγο... Εντάξει, αλλά και αυτός πιστεύω...
0: Ο Χαραλαμπόπουλος λίγο τους τρόμαξε.
1: Εντάξει, θα γυρίσει, γι' αυτός πιστεύω, και θα γυρίσει και πιο δυνατός από όλους. Εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο, δηλαδή θεωρώ ότι η μεγάλη διαφορά με τον ερχομό του επενδυτή στον Άρη, έτσι, είναι ότι πλέον τους ΣΥΑΟ δεν θα μπορούν να μας πάρουν εύκολα παίχτη, μικρό ταλέντο, εάν δεν το θέλουμε εμείς. Μέχρι τώρα τους πήραν όλους, είτε γιατί είχαμε ανάγκη να τους πουλάμε, είτε γιατί δεν μπορούσαμε να τους κρατήσουμε, έτσι. Από ποιον να αρχίσουμε, από Παπα-Νικολάου να πούμε, Βεζέγκοφ να πούμε, Χλιόνι να πούμε, τον άλλον που πήγε στον Ολυμπιακό, τον, πώς το λένε, ξέρω, τον...
0: Νετσίπογλου.
1: Τον Ετζίπογλου να πούμε, έτσι, ακόμα και τον...
0: Έχεις απόλυτο
1: τον
0: δίκιο.
1: Τώρα,
0: αυτό,
1: θέλουμε...
0: Ναι, αλλά εσύ αυτό τώρα που βλέπεις, οι περισσότεροι Αριανοί δεν μπορούν να το δούνε.
1: Αν δεν θέλουμε πλέον εμείς, θα πρέπει να δώσουν πάρα πολλά λεφτά για να μας πάρουν ταλέντο. Εντάξει, αν έρθει όλος και δώσει 10 εκατομμύρια...
0: Πιστεύω ρε, και ότι όσο και να σε δώσουνε, δηλαδή τώρα του Χατζηλάμπρου, άμα δεν είναι ομάδα NBA, δεν στον παίρνει.
1: Αυτό κανένας. Αν δεν θέλουμε εμείς, πολύ πολύ δύσκολα θα μας πάρουν παίχτη. Πραγματικά δηλαδή.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, έχει αλλάξει επίπεδο Άρης, έχει αλλάξει νοοτροπία και επειδή οι Αριανοί ακόμα ζουν 2-3 χρόνια πίσω. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ με αυτούς που μιλάω, μου λένε όλοι να μην πάρουμε. Βρε. Άρης είσαι, λεφτά έχεις, παίρνω αύριο ένα τριάρι, θέλω πεντάρι, όσα θες, πόσα θες, έλα εδώ τώρα στον Άρη θα έρθεις, στο Σπανούλι θα έρθεις, πόσα λεφτά θες, πάρει και 1 εκατομμύριο παραπάνω για να έρθεις στον Άρη.
1: Έτσι ακριβώς, αυτό ακριβώς, άμα χρειάζεται.
0: Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί, μου γράφει ο άλλος τώρα, να πάρουμε οπωσδήποτε τώρα τριάρι, γιατί άμα τον πάρεις αύριο θα χαλάσει.
1: Έχεις και ένα τριάρι που περιμένει στις προπονήσεις, ο οποίος είναι επίπεδου EuroLink, έτσι. Έχεις εκεί πέρα, αν χρειαστείς, τον προωθείς. Αν χρειαστείς, που ξέρει.
0: Τώρα, το Χατζηλάμπρου.
1: Όχι, το ξένο, το Σέρβονα, το ότι είναι Κροάτης εκείνος, ο... που βοηθάει στις προπονήσεις, παιδί μου, άνθρωπος να πούμε.
0: Α, ναι, για να για τη θέση, ναι. Αλλά εντάξει, δεν είναι για αυτό το επίπεδο τώρα, εντάξει.
1: Αν το χρειαστείς για 8, θα δε. Ναι. Αλλά τώρα με την ευκαιρία αυτή για τον Νουά που λέτε έτσι. Για μένα ο Νουά, ρε φίλε, τελείωσε. Μπορεί να φεύγεις από τον Άρη, τέλος. Δεν υπάρχεις πλέον. Είναι άλλη. Άσο, καλά να είναι ο άνθρωπος, υγεία να έχει, να έχει επιτυχίες. Τέλος. Κοιτάμε τους παίχτες που είναι στην ομάδα. Έτσι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και όταν παίρνεις τόσα πολλά λεφτά, ρε φίλε, έτσι, γιατί είπανε για 500 και θα του δίνανε, λέει, 600 φέτος,
0: ναι,
1: θα αγωνιστείς, αν σε θεωρούν ο 8ο, να γίνεις πρώτος ξένος. Αν έχεις τις δυνατότητες και το πιστεύω στον εαυτό σου.
0: Μα δεν το είχαν αυτό το 8ο, το έβγαλε αυτός από το μυαλό του για δικαιολογία για να μην υπογράψει.
1: Ναι. Όχι, και 8ο να σε θεωρούν, εάν πιστεύεις στον εαυτό σου, γίνει πρώτος. Λεφτά, δόξα τω Θεώ, γιατί τα λεφτά έχουν ξεφύγει λίγο στα μυαλά μας. Έτσι, εμείς παίρνουμε να πούμε ένα μισθό και αυτοί παίρνουν 600.000 το χρόνο. Μην τρελαθούμε.
0: Μα εκεί ανησύχησε το Ζήση και το Σπανούλη. Και ιδιαίτερα το Ζήση. Του λέει, έλα να υπογράψουμε με τα 600.000, δεν ήθελα να πω τα νούμερα. Και λέει αυτός, όχι, εγώ θα πάω στο NBA. Θα πάω στην Ευρωλίγκα.
1: Πάνε.
0: Μετά εσύ μπορείς αυτόν τον παίχτη να τον εμπιστευτείς.
1: Δεν τον θες κιόλας, ρε φίλε, μετά. Δεν τον θες κιόλας. Θες παίχτες σαν τον Τανούλη που σου λέει, κοίταξε να δεις, εμένα με θεωρούν 15ο. Λέω τώρα εγώ, τυχαίο, ναι, το νούμερο μπορεί
0: θα
1: να...
0: Θα μπω μέσα και θα τους φάω.
1: Θα παλέψω και θα εμπω στην 12ο, ρε φίλε, και θα μπω και στην
0: 5ο. Τους 10 τους έχω φάει ήδη. Παίζω τώρα για το 5ο και 4ο. Αυτό θέλεις.
1: Σου λέει θα μπω στην πεντάδα, ρε φίλε. Θα μπαίνω, θα γίνω βασικό στην πεντάδα.
0: Δεν έχει καταλάβει ακόμα ο Αριανός ότι έχεις αλλάξει επίπεδο. Είναι αυτά που λες εσύ. Δεν μου λες ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ξέρεις ότι ο ένας έχει 10 ξένους παίκτες και ο άλλος έχει 9.
1: Αυτό το ξέρω, ότι οι Έλληνες σου είχαν πει κάτι. Σαν Έλληνες δεν πεζόμαστε εμείς σε σχέση με όλους αυτούς τους πλούσιους Ολυμπιακο Παναθηναϊκούς.
0: Ναι.
1: Έτσι, οι παίχτες, ο ελληνικός κορμός του Άρη, αν παίζαν Έλληνες με Έλληνες μόνο χωρίς ξένους, τους το είχαμε πάρει το πρωτάθλημα 200%.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητώ καν. Δηλαδή οι Έλληνες οι δικοί μας είναι 100 φορές καλύτεροι από τον Ολυμπιακό του Παναθηναϊκού. Έτσι, σαν σύνολο μιλάμε και σαν αξία. Και κάτι ακόμα. Η φωτογραφία που έχει ο Τολιόπουλος, που έχει πέσει στην αγκαλιά τον... των ανθρώπων εκεί πέρα, όταν έβαλε το καλάθι, κύριε παιδί μου, και είναι.
0: Ναι, με τον Μπάουκ στην Κρήτη.
1: Άτομα της ηλικίας μου, έτσι. Άτομα της, και τον έχουν φωτογραφία εκεί πέρα. Αυτές οι φάτσες, αυτά τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων, αυτών των οπαδών που είναι άτομα της ηλικίας μου, εγώ δεν ήμουνα, δείχνουν τη μεγάλη θέληση της δικιάς μας ηλικίας για να δώσουμε το πιστεύω μας και την αγάπη μας στην ομάδα, στα νεαρότερα παιδιά. Αυτά τα πρόσωπα που δείχνουν τόσο μεγάλη ένταση και χαρά για εκείνο το καλάθι, ρε φίλε, είναι πραγματικά όλος ο Άρης. Με μακάρι να ζήσουμε τέτοιες στιγμές πάρα πολλές. Εγώ πραγματικά, στο ξαναλέω, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, όχι γιατί είμαι οπαδός, έτσι, γιατί βλέπω ότι η ομάδα έχει τις δυνατότητες, αν ο Σπανούλης τους κάνει ομάδα όλους αυτούς τους παίχτες, θα τους παλέψουμε στα ίσια. Θα τους παλέψουμε στα ίδια και όσο πιστεύω θα τους κερδίσουμε κιόλας όλους. Απλά και ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που
0: μας... Τίποτα, φίλε, κράτα ψηλά τη σημαία του Άρη στην κυτρινόμαυρη τούμπα.
1: Πάντα. Να είσαι καλά, καλό
0: απόγευμα. Λοιπόν, ήταν και ο φίλος από την κυτρινόμαυρη άνω τούμπα. Φίλε Κωνσταντίνε, άλλος Κωνσταντίνος είναι. Λοιπόν, θα το διαβάσω σε λίγο το μήνυμά σου. Λίγο με προσοχή, γιατί ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Μανού. Εντάξει, νομίζω 2 ώρες σωστό είχε δεδομένο ο Σανλής. Ναι, ανακοινώθηκε, είμαι έτοιμος, είμαι χαρούμενος που είμαι πάλι εδώ. Το ήθελα τόσο εγώ όσο και η ομάδα. Τον ήθελε ο Άρης, τον χρειάζεται ο Άρης. Ήθελε και αυτός να επιστρέψει εκεί που του δώσαν τις ευκαιρίες, και παρά τα προβλήματα κατάφερε να δείξει την ποδοσφαιρική του αξία. Είναι μια περίπτωση Τολιόπουλου. Κατάλαβατε. Επίσης δεν το λένε πολύ, αλλά πρέπει να το λένε, ότι ο Τολιόπουλος, ο Βασιλάκης, ο Βασίλης μας, θα μπορούσε να έχει πάει στον ΠΑΟΚ νύχτα και να το πάρει το 1,5 που λέγανε, 1,6, και με κάποια μπόνους 1,7. Αντιθέτως, χωρίς να ξέρει πόσα θα του δώσει ο Άρης, βρήκε την ευκαιρία να σπάσει το συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό, γιατί πήγε και τον είπε στον Παναθηναϊκό: κοίταξε Παναθηναϊκέ, εσύ με δίνεις στον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ, θέλω να πάω στον Άρη. Άμα σου φέρω αυτά τα λεφτά, θα με αφήσεις να πάω στον Άρη? Ο Παναθηναϊκός τότε τι να πει? Όχι, σε θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ, να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ, γιατί πλέον είμαστε φίλοι και συνεργαζόμαστε. Δεν μπορούσε να το πει αυτό. Α, και αν το έλεγε, θα το έλεγε: δεν ξέρω τι θες εσύ. Άμα θέλεις μένω εδώ πέρα και παίζω, αλλά αφού με διώχνεις, εγώ πάω στον Άρη και όχι στον ΠΑΟΚ. Ο Τολιόπουλος όταν είπε στον Παναθηναϊκό θέλω να πάω στον Άρη και όχι στον ΠΑΟΚ, δεν ήξερε καν τι πρόταση του κάνει ο Άρης. Το μόνο που ήξερε είναι ότι άμα πει στον Άρη ναι θέλω να γυρίσω, ότι ο Άρης θα κάνει τα δύνατα δυνατά για να τον φέρει. Και όπως και έκανε. Όπως και έκανε. Εκεί να καταλάβετε ότι ο συγκεκριμένος παίχτης θα μπορούσε να πάει νύχτα στην ομάδα του ΠΑΟΚ και να το πάρει το 1,5 εκατομμύριο. Και να κάθεται, να μην κάνει τίποτα. Αφού ήταν υπογεγραμμένο συμβόλαιο θα πληρωνόταν κανονικά. Αλλά δεν το έκανε αυτό. Απέναντίας είδε την πρόταση που του έκανε ο ΠΑΟΚ και τις ευχές που του έδινε ο Παναθηναϊκός για να φύγει από τον Παναθηναϊκό για να πάει στον ΠΑΟΚ σαν ευκαιρία να γυρίσει στον Άρη. Γιατί είχε κάνει η πλευρά του, όχι ο ίδιος, ο μάνατζέρ του, είχε κάνει ένα λάθος. Πρόπερση βιάστηκε να υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Όταν ήρθε ο Σιάο, ο παίχτης είχε ήδη υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Για το τυπικό μόνο, ο Παναθηναϊκός έστειλε τα χρήματα του buy-out, 20-30.000 πόσο του είχαν βάλει ο Νουσιαμάνης, τα έστειλε την τελευταία μέρα. Και ενημερώθηκε και επίσημα ο Άρης, αλλά βέβαια όλη η μπασκετική πιάτσα το ήξερε, ότι ο παίχτης έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Το κρατούσε κρυφό και αποκαλύφθηκε, γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, όταν ο Παναθηναϊκός τελευταία μέρα έστειλε email στον Άρη και του λέει: σας βάζω αυτά τα λεφτά για το buyout του Τολιόπουλου. Έτσι είναι η δουλειά. Έτσι έγινε τότε, και αυτό το ότι βιάστηκε να υπογράψει στον Παναθηναϊκό το έφερνε βαρέως ο παίχτης. Σου λέει ότι άμα περίμενα ακόμα 1-1,5 μήνα θα προλάβαινα και το Σιάο και θα έμενα στο Σιάο. Έφυγε, ξαναγύρισε, όπως ξαναγύρισε και ο Μανού Γκαρσία.

0: Για Χαραλαμπόπουλο τα είπαμε. Έρχεται το βράδυ, τον εξετάζει αύριο ο Άρης, βγάζει τη δική του διάγνωση ο γιατρός του Άρη, ενημερώνεται ο Ζήσης, ενημερώνεται ο Σπανούλης για το πόσο θα απουσιάσει ο παίχτης από τις υποχρεώσεις στον Άρη. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι τόσο σοβαρά όσο αρχικά διεγνώσαν οι γιατροί της Εθνικής. Να είναι πιο ελαφρύς ο τραυματισμός. Θα το ξέρουμε όμως σίγουρα 100% αύριο. Τώρα, όσον αφορά την ενίσχυση, σας λέω, επειδή πάλι αρχίζετε και γράφετε και λέτε και, ο Άρης θα πάρει παίχτη. Το που θα πάρει θα το αποφασίσει ο Σπανούλης μαζί με το Ζήση. Δεν θα είναι μακριά πάντως, είτε 4 θα είναι είτε 3. Έχει κάνει ένα πλάνο στο μυαλό του ο Σπανούλης. Θέλει λίγο αυτό το πλάνο να το δει να αγωνίζεται. Μπορεί να έχει κάνει κάπου λάθος, να έχει υπερεκτιμήσει κάποιον παίχτη. Να έχει ευκαιρία τώρα να το διορθώσει. Γι' αυτό εσείς γράφετε, ο Άρης έχει γεμάτο ρόστερ, σας λέω. Και να μην πάρει και κανένα παίχτη, δεν θα πεις ότι είναι αδύναμη αυτό. Αλλά ο Άρης θέλει να έχει full roster, στην κυριολεξία full roster, γιατί πάει για την κορυφή. Γι' αυτό θα πάρει, θα ενισχύσει το roster. Τώρα αν θα είναι τεσάρι ή τριάρι, ή τριάρι και τεσάρι, γιατί κάπου εκεί κρίνεται η θέση, εκτός άμα γίνει κάτι στα φιλικά παιχνίδια, δει κάτι το οποίο δεν είναι... Έχεις δίκιο φίλε Πέτρο, εννοώ θα είναι ένα τριάρι, τεσάρι σαν τον Χαραλαμπόπουλο, ή θα είναι ένα τριάρι ή θα είναι ένα τεσάρι το οποίο μπορεί να παίξει τρία. Γιατί ποιο είναι το θέμα, ότι με τη γεμάτη την περιφέρεια και με τους Έλληνες παίχτες, αν φας κάποιον τραυματισμό, αν έχεις κάποιο τραυματισμό στους ψηλούς, εκεί λίγο μπορεί να δυσκολευτείς. Στο ύψος. Έτσι το θέτω. Γι' αυτό. Θέλεις έναν παίχτη να αντικαταστήσει τις δουλειές που σε έκανε ο Χαραλαμπόπουλος. Ποιες είναι αυτές? Το καλό αξιόπιστο σούτ από την περιφέρεια. Τέλειωσε. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Έχουμε έναν φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Χρήστε.
0: Γεια σου φίλε, είσαι το μικρό σου.
1: Ο Θανάσης. Ο Θανάσης.
0: Όχι ο Μαϊντανός, άλλος Θανάσης.
1: Όχι. Αυτός είναι. Ο Μαϊντανός. Ξέρω εγώ, υπάρχει και Θανάσης Μαϊντανός.
0: Υπάρχει ο Θανάσης Μαϊντανός, έτσι βάφτισε τον εαυτό του. Που έπαιρνε, τώρα βέβαια έχει λίγο ρημίσει, έπαιρνε σε όλες τις εκπομπές, όλα τα ραδιόφωνα.
1: Όχι.
0: Και έπαιρνε τηλέφωνο και τον έλεγε, και έλεγες ποιος είσαι, λέει ο Θανάσης. Ποιος Θανάσης? Ο Μαϊντανός. Α, εντάξει, κατάλαβα.
1: Όχι.
0: Καλό παιδί, άρρωστο Αριανάκι. Άρρωστο Αριανάκι. Γείτονας.
1: Ναι.
0: Έλα Θανάση, πες τα δικά σου.
1: Είσαι έτσι. Λέω καλό προαίρετα. Ήμουνα την Παρασκευή στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Άκουγα, δεν μπορούσα να ακούσω και λέω, άκουγα το αέρα. Εκείνο,
0: ναι.
1: Ούτε καν μας αναφέρουνε, ούτε καν κάνουνε. Δεν ξέρω αν είναι προπαγάνδα ή ξέρουν κάτι περισσότερο. Όλοι μιλούσανε για τον ΠΑΟΚ και για τον προπονητή του ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: και
0: γιατί...
1: έρχεται... Mm. Λίγο να τελειώσω.
0: Ναι, κάνε το σκεπτικό σου.
1: Καλοπροαίρετα. Οι στοιχηματικές δίνουν πάλι τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μήπως εμείς εμείς σαν Άρης τα οροποιούμε τα πράγματα. Μήπως αυτοί ξέρουν κάτι περισσότερο από εμάς. Έτσι μια χαζή ερώτηση, αλλά μου έκανε εντύπωση όλοι οι δημοσιογράφοι που λέγανε ότι είναι και μπασκετικοί μιλούσαν μόνο για τον ΠΑΟ. Εσύ είσαι πιο κοντά στα τέτοια, ξέρεις πιο πολλά πράγματα. Έτσι το ρίχνω στο τραπέζι.
0: Να σου απαντήσω, να σε ενημερώσω ότι την Παρασκευή ο ΠΑΟΚ είχε Media Day.
1: Ναι.
0: Και επειδή μιλήσανε και ο προπονητής τους, όταν το ρωτήσανε τι έχει κάνει ο τέτοιος για την ομάδα, και είπε ότι έκτισε ένα βοηθητικό. Ένα βοηθητικό το οποίο δεν το χρειάζεται η ομάδα. Αυτός έκτισε το βοηθητικό για να κάνει προπονήσεις η ομάδα και να μην χρησιμοποιεί το γήπεδο και πληρώνει λεφτά στον αρεστέχνη. Αλλά τον είπε ο προπονητής, αυτά είναι καραγκιοζηλίκια, πάνε πλήρωσέ τους, δεν μπορούμε να κάνουμε προπόνηση σε άλλο γήπεδο και να παίζουμε σε άλλο. Το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο, στο οποίο είναι ευαίσθητο το δάπεδο ο χλωροτάπητας και δεν μπορείς να τον πατάς κάθε μέρα. Εντάξει.
1: Χρήστο μου, συγγνώμη, διάλογο, να κάνουμε διάλογο. Αυτό εδώ πέρα που λες μπορεί να συμβαίνει, δεν το ξέρω, δεν ασχολούμαι, δεν με ενδιαφέρει, είναι ανύπαρκτη για μένα. Αυτό όμως μπορεί να επηρεάσει όλους ότι ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρα Euroliga και σίγουρα και οι στοιχηματικές τον δίνουν πρώτο. Δεν ξέρω ρε φίλε.
0: Καταρχήν δεν είπε κανένας ότι ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρα στην Ευρωλίγκα. Αυτό ότι
1: οι δημοσιογράφοι
0: αποκλείεται. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν είπαν ότι ο ΠΑΟΚ είναι στην Ευρωλίγκα. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Πες μου του ποιος το είπε, τώρα θα τον πάρω τηλέφωνο, τον βγάλω στον αέρα.
1: Ήταν η εκπομπή, τώρα δεν συγκρατώ ονόματα.
0: Πες μου ώρα Σπορ FM. Έρα Σπορ.
1: Ναι, περίπου ήταν η ώρα μεταξύ 4-5-6, εκεί πέρα ήταν μια καθαρά εκπομπή.
0: 4-6 να δω, θα δω εγώ, θα βρω μόλις κλείσω εδώ πέρα, αλλά με αυτό θα ασχοληθώ, ποιος έκανε τέτοιο, να δω. Ναι. Και βγήκε κάποιος από τη Θεσσαλονίκη και είπε ότι...
1: Όχι για τη Θεσσαλονίκη.
0: Είπε, ήταν Αθηνή.
1: Αθηναίοι, για τους Αθηναίους σου μιλάω.
0: Ωραία.
1: Δεν σου μιλάω.
0: Και εσύ τώρα ανησύχησες. Και εγώ τώρα που σ' άκουσα, τσουτσούριασα. Άμα δείτε παιδιά, η τρίγα που σηκώθηκε, η γαϊδουρότριχα.
1: Εγώ δεν ανησύχησα όταν πήγαν οι Γερμανοί στη Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ. Μπράβο. Εγώ θέλω κι άλλα τέτοια και θέλω. Ξέρεις τώρα, εάν ο ΠΑΟΚ θεωρείται μεγαλύτερο φαβορί για κατάκτηση του EuroCup, σημαίνει ότι το ποσοστό του πέφτει και όλο τον υπόλοιπο να ανεβαίνει. Λοιπόν, εγώ σου λέω, πόσα λεφτά έχεις στο κουμπαρά σου ή άμα έχεις παιδιά, πόσα λεφτά έχεις στο κουμπαρά του στα παιδιά σου, σπάστον. Λοιπόν, στο κουμπαρά σου σπάστον πόσα λεφτά έχεις, βάλε ένα δεκάρικο, ένα εικοσάρικο, ένα εκατοστάρικο, όσα σου παίρνει η τσέπη σου, βάλτα στην κατάκτηση του Άρη μετά την πρόκρισή του από τη φάση των ομίλων, σε ό,τι θες καν έχει προκριθεί, περίπου θα διπλασιάζεται το ποσό. Τα κάνεις cash out και τελείωσε. Εάν
1: πότε
0: θες να ρισκάρεις...
1: Πότε να τα βάλω, γιατί
0: τώρα, είναι τώρα, θα βάλεις ένα δεκάρικο, κοσάρικο, πεντάρικο, κατοστάρικο, ό,τι μπορεί ο καθένας. Ή ένα τάλιρο, ή ένα ευρώ.
1: Ναι.
0: Πόσο,
1: ναι.
0: Βοηθήστε με λίγο ρε κουμαρός κιλά φίλοι μας, πόσο για δίνει για την κατάκτηση του γύρω από τον Άρη. Δείτε, πόσο δίνει. Λοιπόν.
1: Θα ακολουθήσω τη συμβουλή σου και μετά θα μιλήσουμε.
0: Λοιπόν.
1: Όχι για την παράθεση, κατάλαβες πώς.
0: Ναι, όχι όποτε θέλεις. Και σου λέω τώρα, επειδή φοβάσαι πάρα πολύ, σου λέω ότι άμα τα χάσεις,
1: όχι ρε,
0: 5 εμάς, 4 το ΜΠΑΟΚ. Λοιπόν, θες να περιμένεις μια εβδομάδα να βγω κι εγώ να λέω ότι ο ΠΑΟΚ
2: θα κατακτήσει το EuroCup και του χρόνου θα παίζει στην Ευρωλίγκα. Μπας και ψαρώσουν οι στοιχηματικές και από το 4 το ρίξουν στο 3 και εμάς μας ανεβάσουν από το 5 στο 6 για να πάρουμε περισσότερα λεφτά.
1: Χριστό μου, Χριστό μου, δεν κατάλαβες το σκεπτικό μου. Δηλαδή, τι είναι αυτό που η προπαγάνδα τους που έχει περάσει εκεί πέρα κάτω και το στηρίζουν τόσο πολύ. Εγώ αυτό είναι το θέμα μου. Δεν το θέμα μου ποιος θα έχει πρωτοσίων ή όχι αν έχουμε. Δηλαδή, τι κάνουμε λάθος εμείς στην προπαγάνδα και αυτοί έχουν πιάσει όλα τα... Αυτό είναι. Ο γκεμπελισμός, τίποτα περισσότερο και τίποτε λιγότερο.
2: Τι να σου πω τώρα, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Τέλος πάντων. Έγινε Κωνσταντίνε, έγινε.
1: Έγινε, τα λέμε, γεια.
2: Έχουμε άλλο ένα φίλο στην τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
3: Έλα Χρυσάρα μου, καλησπέρα αγόρι μου.
2: Έλα ρε Κορνίλη.
3: Κάτσε λίγο να ζεις το ραδιάκι το άλλο. Πολύ φοβόμαστε, τι γίνεται, βαλικάρι που πήρε. Ξέρεις γιατί πήρα πιο πολύ. Αυτός ο προπονητής εδώ πέρα, ο συγκεκριμένος που τον πολύ διαφημίζουν,
2: ναι,
3: ήταν κάποτε στην Εθνική Ελλάδος. Αν δεν έπαιρνε πασαπόρτη θα είχε διαλύσει την Εθνική. Ο τύπος είναι φούσκα. Δηλαδή, προπονητικά για μένα είναι ο πρώτος προπονητής που θα απολυθεί από ελληνική ομάδα στην Α1, είναι αυτός ο Τρικέρι, ο Χοντρόμπαλας.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, δεν έκανε τίποτα στην Εθνική και κόντεψε την κάνει άνω κάτω. Τους γυρεύει γήπεδα τέτοια. Δηλαδή μιλάμε, αυτό τώρα που μιλάω σημείωσε το, όπως τον είπε τον κύριο πιο μπροστά, το φίλο μας τον Αριανό.
2: Ναι.
3: Τον είπες βάλε κάποια λεφτά που έχεις, ότι θα πάρει ο Άρης το Euro Cup. Τι τους φοβάνε, και στο ποδόσφαιρο μέσα στην Τούμπα θα τους πάρουμε. Και στο μπάσκετ θα τους πατάμε. Πάντα δεύτερη θα είναι. Και μιλολάτρες, δηλαδή δεν τους υπολογίζω πλέον. Τώρα είμαι και κάπως διαφορετικά. Δηλαδή έχω και τα λεφτά που είπες εσύ. Άλλαξε εποχή ο Άρης. Και ποτέ δεν τους φοβόμουν και πάντα έρχονταν ο ΠΑΟΚ δεύτερος καταϊδρωμένος και έτρωγε σφαλιάρες ο Βεζετζής. Βεζετζή, έκλεισε το μαγαζί και πάλι τώρα αυτός που ήρθε και αυτός νύχτα θα φύγει που προσπαθεί να δείξει ότι έχει τα χρήματα και τα λοιπά και κάνει. Θα τον διαλύσει τον ΠΑΟΚ. Αυτό που σου λέω να το θυμάσαι. Μ' ακούς Χρυστάρα?
2: Σε ακούω, σε ακούω με απόλυτη προσοχή.
3: Άνα μπράβο. Για τον τραυματισμό τώρα του Χαραλαμπόπουλου, τι που είναι, στο γόνατο, παλιό τραύμα?
2: Στο γόνατο, στο γόνατο.
3: Τι είναι δηλαδή, σαν καμινίσκο τίποτα χτύπω?
2: Όχι ο μηνίσκος, ο τένοντας του μηνίσκου.
3: Τι θα χρειαστεί μήπως να κάνει?
2: Δεν θα χρειαστεί η φυσιοθεραπεία και ξεκούραση. Όχι, όχι, άλλο είναι. Αρθροσκόπηση είναι όταν έχεις υγρό στο γόνατο, δεν έχει καμία σχέση.
3: Α, ναι. Και γι' αυτό τώρα δηλαδή που μιλάμε, ο τραυματισμός που είχε πάθει μέσα στο παλέ με την Τουρκ Τέλεκομον είναι ο ίδιος? Στο
2: εκείνο ίδιο, ήταν καμία σχέση, εκείνο ήταν χιαστή, κόπηκαν οι χιαστοί του.
3: Στο ίδιο πόδι είναι ή σε άλλο?
2: Αυτό δεν το ξέρω. Αύριο που θα πάρω τηλέφωνο τον γιατρό που θα κάνει εξετάσεις εδώ στην Θεσσαλονίκη και θα ξέρει ο γιατρός του Άρη, γιατί τώρα και να τον πάρω θα μου πει φίλε εγώ δεν τον εξέτασα, τον είδαν κάτω στην Αθήνα. Οπότε θα τον ρωτήσω.
3: Μακάρι να είναι καλά τα πράγματα, ναι. Και για το Μήτρου Λόγκ που έμεινε, τον Άρη θα το βοηθήσει.
2: Δηλαδή γιατί είπε κανένας ότι θα φύγει ο Μήτρου Λόγκ?
3: Δεν έλεγε ότι θα φύγει, αλλά...
2: τότε γιατί το λέμε αυτό?
3: Όχι,
2: ότι που έμεινε. Είπε κανένας ότι θα φύγει?
3: Χριστό. Δεν έλεγαν ότι θα φύγει. Έλεγαν ότι από τον Άρη βγαίναν οι πληροφορίες.
2: Από τον Άρη δεν βγήκε καμιά πληροφορία. Από τον Άρη είπανε ο Πίτρο Λόγκ είναι παίκτης του Άρη. Τελείωσε.
3: Ναι. Και σε αυτό σε παραδέχομαι γιατί το στηρίζει και το στηρίζω κι εγώ. Αυτό ακούστηκε, εν πάση περιπτώσει βγήκε αρβέλα από κάπου, ναι, ότι δεν θα έχει χρόνο συμμετοχής, δεν θα έχει ρόλο στην ομάδα. Άμα είναι σε καλός παίκτης...
2: Οι κουτσομπόλιδες τα λέγανε αυτά.
3: Ναι, άνα μπράβο Χρυστά. Άμα είσαι καλός παίκτης, μπορεί αυτοί που ήρθαν.
2: Ναι.
3: Ήρθαν για παιχταράδες, έτσι.
2: Τέλος πάντων, ολοκλήρωσε γιατί παίρνουν τηλέφωνο κι άλλοι. Ολοκλήρωσε.
3: Ναι, ένα λεπτό. Μέχρι να προσαρμοστούν οι Αμερικανοί, δεν κάνουν καιρό. Μπορεί να είναι σούπερ παίκτες. Άμα έχει ο παίκτης το τσαγανό που έχει και χρόνο πολύ να μην έχει παίρνει το ρόλο του με τη μαγιά του και μπορεί κάποιος που ήρθε από αυτούς να μην παίζει και τόσο πολύ και να παίζει ο Μητρουλού. Έτσι λέει ο Κορνήλιος. Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
2: Έγινε.
3: Να μην μασάμε από τους από δίπλα.
2: Κανένας
3: είναι φούσκα ο Τρικέρι και θα είναι δεύτερη και δεν θα κάνουν τίποτα. Τους δίνουν πρώτο φαβορή λέει για Euro Cup. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε.
2: Μακάρι.
3: Εδώ,
2: μακάρι να τους δώσουν.
3: Να το τους
2: δεύτερο, πρώτο πρέπει να τους δίνουν. Το μεγαλύτερο φαβορή πρέπει να τους δίνουν. Να πάρουμε εμείς τα λεφτά και μετά ας κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Τον Όμιλο θα τον περάσουν. Α, θα τον περάσουν γιατί μια ομάδα διαλύθηκε, δεν θα παίξει. Η Μονακό. Λοιπόν, γι' αυτό θα περάσουν τον Όμιλο. Λοιπόν, είδαν και ο φίλος μας ο Κορνήλιος και είδα τα δικά σας τα μηνύματα πάρα πολλά. Έχουμε ένα φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Έλα, καλησπέρα.
4: Γεια σου Χριστάρα.
2: Γεια σου φίλε, είσαι ο... Το μικρό στο μικρό.
4: Το κάνει 2 ώρες κάθε μέρα εκπομπή. Αυτός είναι.
2: Αυτός, ο 2 ώρες κάθε μέρα εκπομπή. Εντάξει.
4: Λοιπόν, να απαντήσω στον πιο προηγούμενο, γιατί δεν αναφέρετε το όνομα της ομάδος κάτω. Είναι απλώς επικοινωνιακό το πρόβλημα.
2: Ε, αυτό είπε και
4: αυτός. Πληρώνεις, σε αναφέρουν. Δεν πληρώνεις, δεν σε αναφέρουν.
2: Ναι.
4: Αυτοί οι απέναντι την προπαγάνδα την έχουν στο αίμα τους, όχι από τώρα, από δεκαετίες πριν. Και εξακολουθούν, τώρα βέβαια την έχουν αναγάγει πολύ ψηλά, την έχουν πάει πολύ ψηλά που δεν φτάνονται με τίποτα. Γι' αυτό και ο Άρης, γενικά ο σύλλογος, πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να βάλει τα δυνατά του, μην τα αφήνει έτσι το πράγμα. Γιατί ξέρεις ότι και αρνητικά να ακούγεται κάτι, όταν αναφέρεται γίνεται γνωστό και κάνει και φιλάθλους, έστω και αρνητικά. Γι' αυτό θα πρέπει πάση θυσία, δεν ξέρω τι θα κάνουν ο σύλλογος, να ακούγεται με ποιο τρόπο πρέπει να τον βρουν αυτοί.
2: Μάλιστα.
4: Αυτό ήθελα να πω.
2: Έγινε.
4: Και να μην στεναχωριούνται άμα πάει καλά ο Άρης ή όχι.
2: Αυτό όχι είναι... μωρέ, επικοινωνιακό είναι, επικοινωνιακό είναι, το έχουμε πει.
4: Έτσι είναι. Ναι, αλλά δεν κάνουν τίποτα, Χρήστο.
2: Ποιος να κάνει.
4: Δεν κάνουν τίποτα.
2: Γιατί?
4: Μα κάνει ο σύλλογος τίποτα για το επικοινωνιακό? Δεν κάνει.
2: Κάνει αυτά που είναι να κάνει, τα κάνει. Άσε τώρα γιατί ένας παοξής τώρα με φωνάζει, κάτσε να τον απαντήσω. Έγινε φίλε, καλό σου πει. Λοιπόν. Στέλνει τώρα ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Έλα φίλε, περιμένεις τη γραμμή. Περιμένεις τη γραμμή, μην κλείσεις. Στέλνει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Τι λες ρε γκάλι, και στραβοκόμικα κιόλας, αν έκανε ο Άρης προπονητικό, ξέρεις τι θα έλεγες από το κόμπλεξο, δεν βλέπεις τα 2 μέτρα. Καταρχήν εσύ είσαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Και είσαι τόσο ο παδός του ΠΑΟΚ που δεν πας στο γήπεδο. Γιατί άμα πήγαινε στο γήπεδο θα ήξερες ότι κάτω από το γήπεδο στο κλειστό της Πηλαίας υπάρχει ένα άλλο γήπεδο. Ίδιο, το οποίο είναι το προπονητήριο του ΠΑΟΚ, ότι είναι τεράστιοι χώροι. Ναι. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρετε μπάσκετ, εντάξει, δεν σημαίνει ότι ό,τι ακούτε και δεν σας αρέσει πρέπει να το αμφισβητείτε. Στο μπάσκετ δεν χρειάζεσαι προπονητικό κέντρο. Το μπάσκετ δεν είναι ο χλωροτάπητας που θα πεις ότι δεν μπορώ να τον πατήσω και πρέπει να τον κουρεύω και πρέπει να τον ποτίζω και πρέπει να τον προσέχω, γιατί θα κάνει κάποιος παίκτης ένα τάκλιν και θα μου ξυλώσει το χόρτο και θα χαλάσει και πρέπει... Δεν υπάρχουν αυτά στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ η ομάδα προπονείται εκεί που παίζει, για να ξέρουν οι παίκτες τα καλάθια, να γνωρίσουν, να συνηθίσει το μάτι τους στο συγκεκριμένο γήπεδο. Άρα συμφωνούμε όλοι τώρα φίλε ο παδέ του ΠΑΟΚ Κωνσταντίνε ότι δεν χρειάζεται στο μπάσκετ προπονητήριο. Εάν ο ΠΑΟΚ, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχει ακαδημίες, τις ακαδημίες, δεν ξέρω τι ισχύει εκεί. Αν τις έχει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ της Ακαδημίας και ποια ηλικία τις έχει, δεν το ξέρω. Θα πάρω τηλέφωνο το φίλο μου το Χατζόπουλο να ρωτήσω. Τότε το προπονητήριο είναι πολύ χρήσιμο για τις ακαδημίες. Για την πρώτη ομάδα αυτό το προπονητήριο είναι άχρηστο. Το ότι τώρα για τον επικοινωνιακό τους πόλεμο και στη διαμάχη που έχει με το Σαββίδι πρέπει να μας προήξουν τα σηκώτια για το πόσο σπουδαίο έργο είναι το προπονητήριο, τι να σου πω.
0: Αλλά μια ομάδα μπάσκετ επαγγελματική δεν χρειάζεται το προπονητήριο. Μπορεί να το χρειαστεί εάν πάθει κάτι το γήπεδο της. Ναι. Αλλά πόσες φορές το χρόνο παθαίνει κάτι το γήπεδο σου και δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και αναγκάζεσαι να μετακομίσεις? Μία. Καμία. Λοιπόν, μάθετε μπάσκετ και μετά ελάτε να μιλήσετε στραβοστόμικα στον Γκάλι. Γιατί δεν ξέρετε μπάσκετ και νομίζετε ότι τα ξέρετε όλα. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στο κλειστό της Πηλαίας έχει δύο γήπεδα. Και εσύ μου λες να πάει να κάνει προπόνηση στο τρίτο, μακριά. Πώς το βλέπεις, είναι λογικό?
5: Να μιλήσουμε.
0: Άντε μίλα.
5: Άιτε βρε φεστάκι.
0: Τι να τον κάνω τώρα, αφού αυτός είναι ο παδός του ΠΑΟΚ τώρα και κάθε και μας ακούει.
5: Τώρα μάθημα προσπαθείς να κάνεις σε κάποιον που να σε χορευτεί. Δεν καταλαβαίνετε και τα πνευματικά επίπεδα αυτών που σου στέλνουν μηνύματα, δεν τα καταλαβαίνεις. Και ασχολείσαι με τους πάρα πολύ. Δεν παίζει ρόλο το πνευματικό επίπεδο να συζητήσεις με κάποιον να πεις κάτι τώρα.
0: Καλά, αυτός φαίνεται ότι είναι παοκτσής και είναι άσχετος με τον μπάσκετ.
5: Εντάξει, τι να κάνουμε, έχουμε...
0: Για την ακρίβεια μπερδεύει το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο, είναι, δηλαδή φαίνεται.
5: Άκουσε να δεις, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, δεν μπορούμε να δεις.
0: Ναι.
5: Γιατί κάνουμε σχόλια πάνω. Ποιος ο λόγος. Αυτό δεν έφυγε.
0: Λοιπόν, άσε το, ναι, εντάξει, τον απαντήσαμε. Προχώρα, πες τα δικά σου.
5: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ο κύριος Μοκόκα είχε ένα πρόβλημα λύση στο δάχτυλο. Για 10-15 μέρες είχε το πρόβλημα. Τώρα έγινε ένα μήνα.
0: Όχι ρε. Ένας μήνας ήτανε όταν ήρθε στον Άρη. Πόσο, δεν έχει 2 εβδομάδες εδώ? Άλλες 2 εβδομάδες στον Πέμενιο. Δεν θα παίξει σίγουρα στα 2 πρώτα φιλικά. Νομίζω στα επόμενα θα είναι κανονικά.
5: Τι πρόβλημα ήταν στο δάχτυλο?
0: Πριν τον πατήσανε, του γύρισε το δάχτυλο στο τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Γαλλίας. Μα το είπε ωραία ο προηγούμενος φίλος και έτσι είναι. Το είχα πει και εγώ την Παρασκευή. Ότι και στον Άρη να ήταν, δηλαδή να ήταν κανονικά, να μην ήταν τραυματίας, τώρα θα ήταν στην Εθνική. Ο Μοκόκα είναι πιο, είναι πιο βασικός από ότι ο Νουά.
5: Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά τώρα.
0: Ναι.
5: Σε κάθε εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας θα υπάρχει η starter?
0: Νομίζω στην Ευρώπη ναι.
5: Για την Ευρώπη μιλάμε.
0: Ναι. Ναι, θα υπάρχει.
5: Θα υπάρχει starter?
0: Νομίζω πως ναι.
5: Νομίζεις?
0: Δεν είμαι σίγουρος τώρα, δεν είμαι στη διοίκηση μέσα.
5: Να κάτι που έπρεπε να μας ενημερώσει. Πολλοί κόσμος θέλει να ταξιδέψει στην Ευρώπη.
0: Νομίζω ότι το έχω πει πολλές φορές.
5: Συγγνώμη. Ένα σκέφτεται και λέει να πάει στην πρώτη αγωνιστική έτσι. Όπως σκέφτομαι εγώ, έτσι, στη Λεμάν.
0: Ναι.
5: Ναι, να ετοιμαστώ για το τσάρτερ, να ψάξω να βρω άλλη λύση.
0: Γιατί δεν έστειλες ένα μήνυμα να σε απαντήσω κατευθείαν? Δεν έστειλες ένα μήνυμα να σε απαντήσω κατευθείαν?
5: Τι να σε στείλω μήνυμα, γιατί δεν το κάνεις θέμα? Ο μόνος είμαι που θα ταξιδέψει.
0: Μα δεν είναι κάτι οριστικό ότι θα γίνει τσάρτερ, παιδιά. Περιμένετε.
5: Η ομάδα δεν θα πάει με... Η ομάδα δεν θα πηγαίνει με τσάρτερ στα εκτός έδρας.
0: Στα δύσκολα παιχνίδια όπως στην Ισπανία, όπως το Λεμάν, θα είναι σίγουρα τσάρτερ, ή όπως το άλλο που έχεις σε Ρίγα που θα παίξεις, θα είναι σίγουρα τσάρτερ.
5: Η Ισπανία είναι δύσκολο ταξίδι.
0: Εκεί που είναι το Μπούργος, ο Μπούργος, ναι, είναι δύσκολο. Πρέπει να πας Σαν Σεμπαστιάν, δεν είναι ούτε Μαδρίτη ούτε Βαρκελόνη, εκεί ήθελα να καταλήξω, κατάλαβες. Έχει αεροδρόμιο, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο όσο της Μαδρίτης ή του...
5: Τέτοιες χρυσές πληροφορίες θα ήθελα, ρε παιδί μου. Κάντε και μια
0: εκπομπή. Δεν ήξερα, ρε Θανάση, ότι είσαι και ότι φέτος αποφάσισες να πάρεις τον Άρη από πίσω.
5: Θα σου βρει, αγόρι μου, καλό. Η ερώτηση σου είναι άκυρη. Τα χρόνια μας περάσανε.
0: Ναι, εντάξει.
5: Δεν πρέπει κάποια στιγμή Όταν λέω τα χρόνια μας περάσανε, μιλάω πολύ σοβαρά.
2: Ναι.
5: Είμαι 64 πλέον. Τι λέει.
2: Πόσο είσαι?
5: 64.
2: Λοιπόν, δεν σου φαίνεται, δεν σου φαίνεται. Μπράβο.
5: Κάτι δεν φαίνεται, δεν φαίνεται.
2: Ναι.
5: Κάτι δεν πρέπει να γίνει. Κοντεύουνε τα πράγματα. Ή μήπως όχι. Τώρα θα μου πεις για αυτά θα μιλάμε. Όχι, δεν
2: όχι ρε φίλε αυτό, yeah, εγώ για άλλο λέω, εγώ νομίζω ότι, ότι επειδή τόσα χρόνια ήσουν διψασμένος και νερό δεν έπινες, εντάξει, λοιπόν, και ήρθε η ώρα να βγάλεις γούστα, γι' αυτό θέλεις να πας με την ομάδα, συμφωνώ μέσα, θα βγάλεις γούστα.
5: Άκουσε να δεις, η ομάδα μας κάνει να νιώθουμε δυνατοί.
2: Ναι.
5: Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
5: Άρα εκεί που πηγαίνανε 5 θα πάνε 10. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Άμπραβο.
2: Ναι.
5: Έτσι, καλά είναι να... Παιδί μου, ξέρω εγώ, από το να κουράζουμε το ρεπορτάζ της ομάδας που δεν έχει κάτι...
2: Ναι, δεν έχει κάτι το μεγάλο. Εντάξει, πέρα από τον τραυματισμό του... του Ξανθόπουλου, λέω, του Χαραλαμπόπουλου που είναι σημαντικό... Ναι, ναι.
5: 5 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά.
2: Ναι.
5: Στις 2 ώρες μπορεί να κάνεις τη μία ώρα το ρεπορτάζ και μετά κάνε ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, κάποια οικονομικά στοιχεία, κάτι ξέρω εγώ μετά.
2: Λοιπόν, άστο, Θανάση.
5: Ορίστε.
2: Λοιπόν, 12 Ιανουαρίου, εντάξει, αμέσως μετά του Αγιανιού και τα φώτα. Λοιπόν, 12 Ιανουαρίου, Ρίγα Ζέλη, Άρης Θεσσαλονίκης.
5: Πολύ όμορφο.
2: Στην Εστονία το παιχνίδι.
5: Στη Λετωνία.
2: Στη Λετωνία.
5: Ναι.
2: Ωραία. Και αυτή και είναι και μια εκδρομή που δεν πρέπει να λείψεις.
5: Κυκλοφορεί ένα βιντεάκι, φίλε,
2: ναι,
5: με την πόλη της Ρίγα στο YouTube. Έπαθα πλάκα. Έπαθα πλάκα. Πανέμορφη πόλη. Πανέμορφη.
2: Η Ρίγα, ναι, είναι μεγα, πολύ ωραία πόλη.
5: Η Ρίγα, ναι, ναι.
2: Ναι.
5: Πρώτα ο Θεός, θα θέλει ο Θεός και Ευρωπαραίτητα, ξέρει.
2: Αυτή η εκδρομή για ναι, τους είναι... φίλους μας δεν χάνεται.
5: Ναι, ναι.
2: Δεν αλήθεια. Χάνεται.
5: Αλήθεια, λέει.
2: Εντάξει. Ακόμα και για αυτούς που θέλουν να δουν τα αξιοθέατα, τα κανονικά τα αξιοθέατα, όχι αυτά που εννοούμε εγώ και εσύ, δεν χάνεται.
5: Ναι, ναι, όντως. Παρέσει ότι που σκέφτεσαι, το είχα αυτό...
2: Εγώ, ο μόνος λόγος που δεν θα πάω σε αυτό το ταξίδι, το σκέφτομαι ότι δεν θα πάω, είναι ότι δεν θα γυρίσω ποτέ πίσω.
5: Ναι.
2: Θα μείνω μόνοι μας στην Ρίγα.
5: Λοιπόν...
2: λοιπόν.
5: Για πρώτη αγωνιστική σκεφτόμουν Λουμπιάννα και Ρίγα. Ναι, αυτά τα τρία είχα βάλει.
2: Ναι. Εντάξει, η Λουμπιάννα είναι πολύ ωραία. Πολύ, πολύ ωραίο ταξίδι. Εντάξει, φέτος κάθε ταξίδι, δηλαδή και το Κιλκής να είχε ομάδα και πηγαίναμε στο Κιλκής, θα σου έλεγα ότι είναι ωραίο ταξίδι.
5: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά φέτος η ομάδα θα σε κάνει να βγάζεις γούστα.
5: Γιατί σε είπα προηγουμένως ότι και φέτος έχεις και πολύ ωραίες δρομούλες στο ελληνικό πρωτάθλημα, Λευκάδα, Γιάννενα,
2: Πάρα. Λευκάδα, Γιάννενα, Καρδίτσα, έχει να πέσει κοντοσούβλι.
5: Άμπρα.
2: Και έχω κορέτσι, μια χαρά.
5: Για γαρίδες στην αμφιλογία, για αυτούς που φέρουν.
2: Να, για αυτούς, αυτοί είναι...

0: οι καινούργοι τον αφήσανε νηστικό. Δεν έφαγε.
1: Απάτησε τους προηγούμενους, τα απάτησε.
0: Δε, τώρα δεν ξέρω, ή το... τους απάντησε ή τον διώξε, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι το στείλαν με άλλη παρέα και, το... και οι καινούργοι τον αφήσαν νηστικό, τον Οσάλη, ο φίλος μας ο Γιώργος. Τον άφησε, τώρα και τώρα ο Οσάλης θέλει να γυρίσει πίσω στην αγκαλιά του Αστέρη, κατάλαβες.
1: Αμάνα.
0: Έχουμε τέτοια, έχουμε τώρα.
1: Αμάνα.
0: Ευτυχώς που δεν είμαστε παντρεμένοι. Λοιπόν...
1: Λοιπόν,
0: έγινε Θανάση. Yeah. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Θανάσης ο Μαϊντανός. Ο ίδιος το λέει, παιδιά, δεν είναι, είναι κάτι. Ο άνθρωπος, εντάξει. Νιώθει μια υποχρέωση καθημερινά να βγαίνει σε όλα τα ραδιόφωνα να μιλάει για τον Άρη. Έχουμε άλλον ένα φίλο και νομίζω ότι θα είναι και ο τελευταίος, αλλά απλώς πρέπει να είναι πολύ σύντομος. Καλησπέρα σας.
1: Τελευταίος και τυχερός.
0: Γεια
1: Βασίλης.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη.
1: Σε ζάλισα πριν κανένα μήνα και σε είπα για τα σίδερα για το παλέ. Κερκίδα, μπήκε.
0: Μπαίνουν σιγά σιγά, παιδιά. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Ήταν αύριο να έχουμε ένα
1: ραντεβού. Μάθε, γιατί είμαι μακριά.
0: Εντάξει, ναι, εσύ τι θα κάνει, εσύ τώρα τι είσαι, σιδεράς είσαι. Μου στέλνει ένας, με στέλνει ένας μήνυμα και λέει θέλουμε να μάθουμε για τα έργα του παλέ γιατί κάποιοι από εμάς πήραν διαρκείας.
1: Ναι, ρε.
0: Τι σχέση έχει, δηλαδή,
1: έχω, ρε, φίλε,
0: θα σας αφήσουν όρθιους, δηλαδή.
1: Τις ταβέρνες με τα φιλαράκια σου και εγώ σκέφτομαι τα σίδερα, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, ναι, αλλά θα σας αφήσουν όρθιους, δηλαδή, ρε φίλε,
1: δεν μπορώ
0: λίγο
1: να πάω,
0: λογική.
1: Είναι, σε δουλειά είμαι.
0: Δεν θα γίνουν οι εργασίες στο γήπεδο. Δεν θα γίνει στο παρκέ. Το παρκέ δεν θα άλλαχτεί. Θα μείνει το ίδιο.
1: Όχι κύριε, ποιο παρκέ, ρε. Να μεγαλώσει το γήπεδο θέλω.
0: Αφού είπαν θα κάνουν, βγάλανε εισιτήρια, τα πουλήσανε. Εσύ τι λες, να σας πούνε δεν προλάβαμε, θα μείνετε όρθιοι.
1: Ρε τα εισιτήρια, ρε. Μπήκαν τα σίδερα.
0: Δεν νομίζω να μπήκαν τα σίδερα γιατί, γιατί πρώτα θα αλλάξουν το παρκέ στο βοηθητικό.
1: Εντάξει.
0: Και εξάλλου για να μπουν τα σίδερα θέλουν 15 μέρες για να γίνει κερκίδα.
1: Το ξέρω, βρε, το ξέρω. Ξέρω και τον εργολάβο.
0: Επομένως.
1: Σε αγαπώ πολύ.
0: Κι εγώ. Γεια σου. Λοιπόν, και με το φίλο μας το σίδερα. Όχι, όχι, παιδιά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Τρέχω εντάχει να διαβάσω ό,τι μπορώ. Ο φίλος ο Τζέλο από την Κιτρινό Μαύρη Οριστιάδα. Γεια σου, ρε φίλε Τζέλο. Ο φίλος ο Απόστολος από τον Κιτρινό Μαύρο Χορτιάτη. Εντάξει, γι' αυτό έχουμε full roster, φίλε, για να τα περνάμε όλα. Ο φίλος ο Μάκης από την Κιτρινό Μαύρη Νορβηγία. Γεια σου, ρε Μάκη. Η φίλη μας η Αντιγόνη, τι έγινε κυρία Αντιγόνη μας, τι έγινε, συμμαζευτήκαμε, εσύ σας είπαμε να πάτε για διακοπές και εσύ έκανες μετακόμιση, δεν προλαβαίναμε να βρούμε σε ποιο νησί είσαι, κάθε μέρα άλλαζε νησιά, άντε σε παρακαλώ πάρα πολύ, έρχεται καλοχέρι, έχονται υποχρεώσεις αγωνιστικές, εντάξει είσαι συνεπέστατη όσον αφορά τις υποχρεώσεις στον Άρη και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, αλλά συμμαζέψου νωρίς να μπαίνεις στη διαδικασία να ετοιμάζεσαι, ξεκίνησε χρονιά στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ κάνεις προθέρμαση. Ο φίλος ο Νίκος από την Κιτρινόμαυρη Κεφαλονιά παράτησε το εγάλιο, θα μας το μαγαρίσουνε το εγάλιο. Ο φίλος ο Θόδωρος, παιδιά σας είπαμε για τις εργασίες, για την μπουτίκα έχει ξεκινήσει η ανακαίνιση, όλα πάνε καλά, το έχει πάρει διαφορετική εταιρεία από αυτή που ντύνει η ομάδα, δηλαδή είναι την ομάδα την ντύνει Πούμα, βγήκε και το βίντεο, την μπουτίκ, τη διαχείριση και το νομίζω και το ηλεκτρονικό κατάστημα το έχει αγοράσει μια άλλη εταιρεία, το έχει νοικιάσει. Δεν ξέρω τι περιμένουμε, τι θα αλλάχτεί ακριβώς. Το μήνυμα του φίλου του Πέτρου για τον ΟΑ το διάβασα. Ο φίλος ο Βασίλης, Βασίλη, όταν ακούς μια ομάδα να λέει ότι στόχος μας είναι το NBA Europe, είναι για να αποφύγει την ερώτηση των οπαδών της γιατί δεν πάτε στην Ευρωλίγκα. Ο φίλος ο Γιώργος, έχεις δίκιο φίλε Γιώργο, εξαιρετικές επιλογές παιχτών με βάση το βιογραφικό τους και τα υπόλοιπα ρεπόρτ. Ξέρεις μπας

Γιώργο, θέλω καμιά μέρα να βγεις να μιλήσουμε στον αέρα. Θα σε ψήσω σιγά σιγά, όπως έψησα και το Λάζο. Ο Λάζαρος στην αρχή ντροπαλός ήταν, αλλά τώρα πήρε φορά. Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος, το διάβασε το μήνυμά σου, φίλο Κωνσταντίνο. Ο φίλος ο Γιώργος, δεν τρέχουνε. Ο φίλος ο Άγγελος, ευχαριστώ πολύ ρε Άγγελε. Πάντως Άγγελε, να ξέρεις, εγώ θα το κάνω αυτό με ένα οποιοδήποτε ποσό, παίζεις κατάκτηση Άρη, μόλις περάσει τους ομίλους θα σου δίνει κάτι παραπάνω, αν το περάσει τρένο μπορεί να σου δίνει και 2-3 για να σε πετάξει από το παιχνίδι και να μην τα πάρεις όλα. Αν σε ναι, 5,5 μου λέει ο φίλος ο Ζαχαρίας δίνει, όχι 5, 5,5 ο Άρης, 5,5 Μπακτσέ σε Χίρ. Μάλιστα. Όχι παιδιά, οι στοιχηματικές, να ξέρετε, ο ΠΑΟΚ είναι το μεγάλο φαβορί και για να μην χάσετε πολλά λεφτά πρέπει να πέσει αυτό το ποσοστό. Να πέσει αυτό το ποσοστό για να μην χάσετε λεφτά οι στοιχηματικές εταιρείες. Τι χορηγή μας είναι, το σκεφτόμαστε. Παίξτε εσείς ΠΑΟΚ, βάλτε τον ΠΑΟΚ, ανεβάσετε το ποσοστό του Άρη και θα σας πω εγώ σας. Την κερκίδα εγώ θα την κάνω δώρο στην ΚΑΕ. Ο φίλος ο Πάνος, η αλήθεια είναι ότι εμείς, φίλε Πάνο, τώρα εννοείς επικοινωνιακές, εντάξει μωρέ, εντάξει, δεν χρειάζεται, άστους να λένε ό,τι θέλουν. Ο μηχανισμός όσον αφορά τις επικοινωνίες του Άρη πρέπει να είναι για ένα κάτι να τον αδικήσει η διοργανώτερη αρχή, να τον αδικήσει η διαιτησία, να τον αδικήσει. Τώρα, εάν ο Άρης θα κατακτήσει το EuroCup και το λέμε αμέσα καλοκαίρι, μην ξεχνάς ότι αυτοί ήταν να κάνουν 150 μεταγραφές και στο τέλος κάναν τις 5. Πάλι σήμερα διάβαζα κάτι ονόματα. Τους λυπάμαι σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά λέω να πάρουν έναν καλό παίκτη, γιατί δεν τους βλέπω καλά. Δεν τους βλέπω καθόλου καλά. Δεν είναι η ομάδα. Γι' αυτό και την έβαλε αυτός να πάνε στο Μέτσοβο να κάνουν προετοιμασία, που στο μπάσκετ δεν χρειάζονται αυτό το πράγμα. Δεν είναι ποδόσφαιρο. Θα τα εξηγήσουμε άλλη φορά. Θα έχουμε και τους ειδικούς. Θα έχουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη τον Σάλογκο, τον καλύτερο γυμναστή επίπεδου Ευρωλίγκας. Κάπου εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Ήτανε Yellow News στο μπάσκετ. Ανανεώνουμε το ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 4 με Παναγιώτη Κουβάντση. Ξεκινάει ήδη και το φιλικό της εθνικής μας με την Κύπρο και πάμε να δούμε τα αριανάκια. Καλό σας απόγευμα.

0: Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις
0: οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Ariel Gigapack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacewin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη.
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος. Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Σαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
20: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
21: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
22: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
23: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
24: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
23: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
24: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
23: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
24: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
26: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθώματο έχεις?
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λόγιο έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις.
26: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
27: Μεϊμάρης!
0: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

0: Yellow Radio 101 και 7 είναι το 10ο καλό. Ξεκινάμε παρέα και θα πάμε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Καλή εβδομάδα θα έχουμε. Και γι' αυτό φρόντισε η ομάδα το περασμένο Σάββατο. Στα 18 λεπτά και μετά από τις 10. Μαζί θα πορευτούμε στις 24 του Αυγούστου και μετρώντας αντίστροφα πλέον για το φινάλε του καλοκαιριού, το οποίο σιγά σιγά...
1: Ούτε πέρασε να είστε καλοκαίρι, φίλοι, είχα πάρει, δεν πέρασε. Και πουθενά δεν πήγαμε κιόλας, δηλαδή, αυτό είναι πιο τραγικό από όλα. Πού να πας, λες.
0: Του χρόνου δεν πειράζει, που θα έχουν ξεπεταχτεί και τα δύο λίγο παραπάνω.
1: Θέλω να μας χτυπήσεις, χτυπήσεις το μυαλό.
0: Όταν δεν πας διακοπές το καλοκαίρι, διατρέχεις πολύ μεγάλο κίνδυνο μέσα στο χειμώνα να σε χτυπήσει αυτό με κάποιο τρόπο. Ελπίζουμε να πάει πολύ καλά η ομάδα όπως ξεκίνησε το πρωτάθλημα και να μην χρειαστεί να μπούμε σε αυτή τη δικασία, να μας ξεκουράσει αυτή δηλαδή. Μην την έχουμε και αυτήν σαν βάρος όπως την είχαμε μέσα στην περσινή σεζόν στο κεφάλι μας. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099. Στην ανάρτηση της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 101 και στο Facebook, που σήμερα είναι διαφορετική. Δεν βάλαμε την αφέντο μου τσουνάρα μου. Βάλαμε εκείνο τον άνθρωπο. Αυτό το παλικάρι τα λίγα. Το οποίο όχι μόνος του βέβαια, μαζί με όλη την ομάδα βοήθησαν ώστε να έχουμε μια καλή Κυριακή.

Εννοείται το παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε μετά τις 11 και το Μιχάλη τον Λέαν, όπως κάνουμε άλλο στη Δευτέρα και Παρασκευή, για να τα συζητήσουμε και να τα αναλύσουμε όλα. Στην πρώτη ώρα βέβαια θα μιλήσουμε για το μάτς, για το τι είδαμε, για το τι δεν είδαμε. Και θα δώσουμε όλο το νεότερο ρεπορτάζ για τα μεταγραφικά σε αφίξεις. Και να φέρουμε στο Μανού και στο Σούταλο. Και πιθανές αποχωρήσεις.

Πρώτη αγωνιστική λοιπόν. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, έξω από απόλυτο βαθμό, μπαίνει στο αρχείο. Και λέω σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και έξω από απόλυτο, γιατί έχουμε την εκκρεμότητα με το Παναθηναϊκό Σκηφισιά, το οποίο αναβλήθηκε μετά από αίτημα του Παναθηναϊκού λόγω των αγώνων του με τη Χράντε της Κράλοβε. Έχει κάνει και πέρυσι αυτό ο Παναθηναϊκός. Είχαμε λοιπόν το Σάββατο ΑΕΚ Ηρακλής 4-0. Γιώργο, καλημέρα Γιώργο. Το δικό σου δεν τον βλέπω καλά, Γιώργο. Καλαμάτα Άρης 2-3. Ολυμπιακός Ατρόμητος με πολύ μεγάλη δυσκολία. Ολυμπιακός βέβαια σε ένα μάτσο το οποίο είχε πάρα πολλές φάσεις. Δεν το είδα, τα highlights είδα από αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πάντως είχε πολλές ευκαιρίες για να καθαρίσει το μάτσο νωρίτερα, αλλά έπεσε πάνω σε έναν εκπληκτικό Χουτεσιώτη.

Και γενικότερα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, τώρα που είμαστε στις αρχές του πρωταθλήματος, ότι καμία ομάδα, ούτε εμείς φυσικά, μπορεί να είναι έτοιμη. Και ποτέ δεν υπάρχει στα χρονικά μια ομάδα που να πάμε πρώτη, να φτάσουμε να παίξουμε πρώτη αγωνιστική και να πούμε ότι είναι 100% έτοιμη. Ακόμα και ο Όφη, που μοιάζει αυτή τη στιγμή πιο έτοιμος από όλους, και φαίνεται να είναι πιο έτοιμος από όλους και πιο δουλεμένος από όλους, είναι μια ομάδα που δεν είναι στο 100%. Και ένα Όφη ο οποίος έρχεται την επόμενη Κυριακή στο Βικελίδης. Θετικό για εμάς το ότι έχει δύο ταξίδια Όφη αυτή την εβδομάδα, γιατί πρέπει να πάει και στη Βουλγαρία για να παίξει με την ΤΣΚΑ, να έρθει και στη Θεσσαλονίκη μετά. Έχει βέβαια να διαχειριστεί το σκορ του πρώτου αγώνα που τον φέρνει με το 1,5 πόδι έτσι κι αλλιώς στην League Phase του Europa League. Οπότε περισσότερο διαχείριση πάει να κάνει στη Βουλγαρία. Πολλές μένουν ότι έχει τελειώσει κάτι. Ακόμα όλες οι ομάδες ψάχνονται, ακόμα όλες οι ομάδες αναζητούν τις τελευταίες πινελιές με τα γραφικά τους, ακόμα όλες οι ομάδες είναι σε φάση που δουλεύονται και προσπαθούν να σωματώσουν, και αυτό το αναφέρω περισσότερο για τον Άρη, τα νέα πρόσωπα στη φιλοσοφία τους. Αυτό το οποίο είπε ο Γρηγορίου. Καθίστε και σκεφτείτε, το έβλεπα πριν γιατί ήθελα να το κάνω ένα θέμα. Την εντεκάδα που είχε ο Άρης στα φιλικά του παιχνίδια, κυρίως της Ιταλίας θα σας πω εγώ, και στην Ελλάδα, και πώς θα μορφωθεί η εντεκάδα σταδιακά μέσα στις επόμενες 2-3 αγωνιστικές. Δεν θα αργήσει. Και δεν θα αργήσει γιατί σχεδόν όλοι όσοι έχουν έρθει τελευταία είναι έτοιμοι να μπουν. Και θα δώσουμε ρεπορτάζ και πάνω σε αυτό στη συνέχεια της εκπομπής, και ο Ρίτσαρτς και ο Μάνου και ο Σούταλ όλοι. Άργησε ο Άρης, αλλά έφερε παίκτες οι οποίοι είναι έτοιμοι να μπουν να παίξουν. Όπως και ο Μύρη ήταν έτοιμος να μπει να παίξει, άσχετα που ακόμα φαίνεται ότι θέλει λίγο και αυτός να ενσωματωθεί στο σύνολο, και πρέπει και το σύνολο να δουλέψει λίγο παραπάνω γι' αυτόν. Είναι και αυτό η πραγματικότητα, γιατί ο Μύρη είναι παίκτη που τον ταΐζεις. Δεν είναι παίκτη που θα δημιουργήσει εύκολα για τον εαυτό του. Σκεφτείτε όμως ότι σταδιακά ήδη άρχισε να γίνεται και θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα. Βέλιο, Πετρί, Σούταλο, τρει. Έκανε μια καταληξία. Ρίτσαρτ, τέσσερι. Μπασίρου 5, γιατί και ο Μπασίρου στα φιλικά της Ιταλίας δεν τον είδαμε. Τον είδαμε λίγο. Τον είδαμε τη Μόντσα βασικά. Και τον είδαμε και με την Αταλάντα. Ναι, βασικό. Άντα, θα το βγάλω τον Μπασίρου. Πάμε στους 4 πίσω. 4. Μάνου 5. Η μισή εντεκάδα με την οποία θα πορευτεί ο Άρης. Και βάζω, φύνω ανοιχτό παράθυρο για έναν ακόμα. Η θεωρητικά βασική. Που βασικοί βέβαια δεν πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι ήρθαν με το σκεπτικό του βασικού ή επειδή έχουν το όναμα, επειδή έχουν το συμβόλαιο. Βασικοί πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι είναι σε καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και θυμάστε τι σας έλεγα την Παρασκευή. Ότι ο Μπασίρου δεν πρέπει να παίξει. Για να κάνω μια μίνι γέφυρα στο παιχνίδι και θα την κλείσω πάλι, θα τη σηκώσω και θα πάμε μετά στο παιχνίδι. Έπρεπε να παίξει ο Βοριαζίδης. Και θα εξηγήσουμε μετά, το εξήγησε και ο προπονητής, το λόγο που έγινε αυτό, αλλά και το πρόβλημα το οποίο δημιούργησε στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού για τον Άρη κόντρα στην Καλαμάτα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι και ο Άρης είναι μια ομάδα όπως όλες που θέλει το χρόνο του, γιατί πάνω σε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και σε ένα συγκεκριμένο πλάνο πρέπει να μπουν πλέον και άλλα παιδιά. Να μπει ο Ρίτσαρτς, να μπει ο Πετρίς, να μπει ο Βέλιο, να μπει ο Μάνου, να μπει δεν ξέρω ποιο άλλο. Το σημαντικό όμως είναι για την ομάδα ότι ενώ βρίσκεται σε αυτή την παραγωγική διαδικασία, κέρδισε ένα παιχνίδι όπως ήταν το προχθεσινό. Γιατί είναι νίκες που δίνουν χρόνο

Και είναι νίκες οι οποίες φτιάχνουν και την ψυχολογία της ομάδας, φτιάχνουν και την οτροπία της ομάδας, φτιάχνουν το μέταλλό της. Και αν θέλετε, για ορισμένους, δεν θα πω για όλους, γιατί δεν νομίζω ότι ισχύει για όλους, για αρκετούς υπάρχει το φετίχ. Αυτό το φετίχ της ανατροπής. Δηλαδή, γουστάρεις να βλέπεις την ομάδα σου, είναι ψυχοβγαλτικό. Δεν ήταν καθόλου ωραίο να βλέπεις τον Άρη μέχρι το 85-86 να χάνει με 2-1. Αλλά όσο δύσκολο ήταν να διαχειριστείς αυτό το δεδομένο για 85 λεπτά, λιγότερο από 85 γιατί σοφάρεις προσωρινά, άλλο τόσο εκστασιασμένος μπορούσε να είναι κάποιος από την ένταση της στιγμής. Όχι επειδή κάναμε ανατροπή με την Καλαμάτα, γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Από την ένταση της στιγμής, την ποδοσφαιρική αυτή ένταση, το ότι βλέπεις την ομάδα σου μέσα σε 5 λεπτά να γυρίζει ένα μάτς. Το οποίο μοιάζει χαμένο. Γιατί δεν έχουμε συνηθίσει, και γιατί μοιάζει χαμένο, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει τον Άρη να κάνει τέτοιες ανατροπές. Τελευταία ανατροπή που έχει κάνει η ομάδα ήταν πέρυσι στο Περιστέρι με τον Ανατρόμητο στον τεμπούτο του Χιμένεθ. Πού. Ντροπή. Κακές λέξεις. Και μετά από, και πριν από εκείνο το παιχνίδι πάλι ψάχναμε πότε είχαμε κάνει ανατροπή. Γιατί δεν σε είχε συνηθίσει όχι μόνο να κάνει ανατροπές, να βγάζει και την οτροπία. Και θα το ξεκινήσω λίγο αντίστροφα. Να βγάζει την οτροπία την οποία είδαμε στα τελευταία λεπτά. Και είναι μια νοοτροπία η οποία σε ένα μεγάλο βαθμό, δεν θα βγάλω τους παίκτες και δεν τους αδικήσω, γιατί και αυτοί το είχαν και το πιστέψανε και το παλέψανε, αλλά είχαν και την νοοτροπία που τους μετέδωσε ο προπονητής. Διότι βλέπουμε έναν Έλληνα προπονητή αυτή τη στιγμή, που κόντρα στη λογική μιας άλλης φουρνιάς Ελλήνων προπονητών, που ήταν λίγο πιο συντηρητική, πιο μαζεμένη, πήγε από ένα σημείο και μετά, ή θα το πάρω, ή θα το χάσω με άλλα δύο γκολ στο κεφάλι. Έκανε all in. Δεν το φοβήθηκε. Ακόμα και όταν το μάτς, όταν άρχισε να σοφάρει στο παιχνίδι, δεν πήγε σε μια λογική. Πάμε λίγο συντηρητικά. Αν δεν μπορέσουμε να το πάρουμε, να κρατήσουμε το χ, γιατί έχουμε θέμα στο αμυντικό transition και αυτοί μπορεί να παίζουν με παίχτη λιγότερο, αλλά βγαίνουν καλά στο χώρο. All in. Χωρίς φόβο, χωρίς τίποτα. Ή θα το χάσω, ή θα το πάρω με 2-3 όπως και το πήρα, ή θα το χάσω με 4-1. Είναι η πρώτη φορά που με τον Γρηγορίου διαχειριστήκαμε μια τέτοια συνθήκη. Ξέραμε ότι είναι ένας προπονητής που θέλει η ομάδα του να παίζει επιθετικά. Το ξέρουμε αυτό και το λέγαμε και από πέρυσι. Αλλά αυτή τη φορά τον είδαμε σε μια δύσκολη συνθήκη να παίζει με τη λογική ότι ή όλα ή τίποτα. Δεν υπάρχει μέση κατάσταση. Καλά, βέβαια, πριν γίνει το 2-2, ήταν μια λογική που έπρεπε αναγκαστικά να την ακολουθήσεις. Δεν είχε ο Άρης άλλη λύση. Ο ΠΑΟΚ έχει λύσει. Πω, κακό. Κακό, πάμε παρακάτω. Έλα, κάτι μου να το πω. Δεν μπορώ. Ήθελα να το πω. Δεν είχε κι άλλο δρόμο. Στο 2-1 έπρεπε να πάρει σκαδόρυχα. Γι' αυτό πέταξε σταδιακά μέσα και τον Αλφαρέλα, πέταξε και τον Μωρόν, έπαιξε με τρεις επιθετικούς. Και μετά όλα για όλα. Πάρει και τον Φαμπιάνο μπροστά που έβλεπε ορισμένους να γράφουν. Έκανε αυτό με τον Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο, όποτε είμαστε στα δύσκολα, πάντα ανεβαίνει. Το βλέπουμε 6 χρόνια τώρα. 5 χρόνια έκτο πλέον αυτό το πράγμα. Αλλά χρήσιμο ήταν και αυτό, γιατί άμα κάθεται και δείτε ειδικά τη φάση του 3-2, έχει 4 παίκτες μέσα στην περιοχή που έχουν χαμηλώσει οι άλλοι, που έχουν πάει στο χαμηλό μπλοκ και έχουν μαζευτεί. Δεν δημιουργείς υπεραριθμία, αλλά τους έχεις βάλει σε μια δικασία ότι ξέρουν ότι πρέπει να απασχολήσουν 4 παίκτες. Που όλοι έχουν τον γκολ. Ακόμα και ο Φαμπιάνο, παρότι αμυντικός, έχει τον γκολ. Το έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια στον Άρη. Έχει 14 γκολ σε 5 χρόνια. Για στόπερ είναι πάρα πολύ καλό το νούμερο. Και έχει ένα κόλλημα με τις πρεμιέρες αυτό το παιδί. Εντάξει. Είναι η τρίτη πρεμιέρα που σκοράρει. Λοιπόν. Εμένα αυτό μου αρέσει. Ρισκαδόρικο, ναι. Και το ρίσκο σας λέω. Υπάρχουν 3 ρίσκα σε αυτό το παιχνίδι. 3. Το ένα είναι. Όχι τόσο. Ο ίδιος το χαρακτήρισε βέβαια ρίσκο. Το να ξεκινήσουμε με κάποια νέα πρόσωπα που δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα. Για μένα δεν ήταν τόσο Πετρίς βέβαια το πρόβλημα. Μπασίρου ήταν. Αλλά καταλαβαίνω και τη λογική και τη σέβομαι του προπονητή να προστατεύσει τον παίχτη του αυτή τη στιγμή. Γιατί το πρόβλημα για τον Άρη στο πρώτο μήχρονο δεν ήταν ο Πετρής. Το πρόβλημα για τον Άρη στο πρώτο μήχρονο ήταν ο Μπασίρου. Για το οποίο τα λέγαμε εδώ πέρα την Παρασκευή. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μιλάμε ποδοσφαιρικά. Και είπαμε ότι δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει ο Μπασίρου. Δεν πατάει καλά. Και έχει ένα βουλιαζίδι που πατάει πολύ καλύτερα.
Δεν έχει σημασία επειδή το λένε Βοριαζίδη, ας παίξουν Βοριαζίδες. Καταλαβαίνω όμως τη λογική του να βοηθήσεις τον παίχτη, γιατί ο παίχτης για να έρθει γρήγορα εκεί που τον θες, σαφώς και θέλει προπόνηση, αλλά δεν φτάνει μόνο η προπόνηση, θέλει και παιχνίδια. Και ο Γρηγορίου δεν το έβαλε τον Μπασίρου επειδή δεν γουστάρει τον Βοριαζίδη, αντιθέτως, του αρέσει. Θέλει όμως να στηρίξει τον Μπασίρου, γιατί ξέρει ότι είναι μακροπρόθεσμα και έχει δίκιο. Θα πάρει περισσότερα πράγματα από τον Μπασίρου από ότι τον Βοριαζίδη. Γιατί είναι ο Μπασίρου. Μπορεί να τον στηρίξω με ένα ρίσκο. Πρώτο ρίσκο είναι εκεί. Δεύτερο ρίσκο είναι αυτό το οποίο παίρνει αναγκαστικά όταν μένει πίσω σκορ με 2-1 και παίζει πιο επιθετικά. Το τρίτο ρίσκο, το οποίο ήταν προαιρετικό, ήταν στο 2-2. Έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν και στον Άρη προπονητές σε τέτοιες συνθήκες να παίζουν μαζεμένα. Στη λογική ότι αν δεν μπορώ να κερδίσω, τουλάχιστον να μην χάσω. Άλλο θα το πει φόβο, άλλο θα το πει συντηρητικό, άλλο οτιδήποτε. Ο Γρηγορίου όμως φάνηκε από αυτό το δείγμα τουλάχιστον, δεν ξέρω τι θα δείξει μετά. Φάνηκε, επέκτηνε να το πω έτσι την εικόνα που είχαμε ενός ανθρώπου που έχει μια επιθετική φιλοσοφία, ότι σε αυτές τις συνθήκες εγώ θα τα παίξω όλα ή τίποτα. Θέλω πάω να κερδίσω, τελειώσαμε. Και είναι μια νοοτροπία σωστή που τη μεταδίδει στους παίχτες και του τη μετέδωσε στη διάρκεια του αγώνα, διότι μπορεί να του βρίσκω εγώ ή η εικόνα του αγώνα ένα λάθος από τη μια, αλλά με τη λογική του από την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση, με τον τρόπο που παρέταξε την ομάδα, μόνο στο θέμα του Μπασίρου. Αλλά η διαχείρισή του στο δεύτερο ημίχρονο, από το 70 και μετά, είναι πάρα πολύ καλή. Γιατί ο Άρης πήγε για να το γυρίσει, όχι άναρχα, όχι στο κουτούρου, πήγε με καθαρό μυαλό, είχε καθαρό μυαλό και με πλάνο. Θα πετάξω άλλους δύο επιθετικούς μέσα να πιέσω. Θα βάλω τον Αλφαρέλα περιφερειακό. Θα βάλω τον Μπουσαΐντ. Θα μου πεις είχες άλλον, δεν είχε άλλον. Αλλά τι κάνει, βάζει τον Μπουσαΐντ χαφ να μου φέρνει τη δημιουργία από την πίσω ζώνη. Θα αλλάξω πλευρές στα πλάγια μπακ μου, γιατί ο Φατιγκά στα αριστερά και δεν μπορώ. Μην περιμένετε να ακούσετε από μένα κακό λόγο σήμερα για τον Φατιγκά. Δεν είναι η θέση του, δεν μπορεί ο Φατιγκά να παίξει. Επειδή τον έβαζε ο Χιμένεφ που ποδοσφαιρικά βίασε τον Άρη πέρυσι. Δεν σημαίνει ότι ο Φατιγκά μπορεί να είναι βασικός αριστερά. Λύση ανάγκης για κάποια παιχνίδια να κλείσεις το δεξί πόδι του Ζίφκοβιτς, θα σου πω ναι. Όπως κάποτε έκανε ο Μάντζιος με το Σάκιτς. Π.χ. Δεν είναι ο Φατιγκά για να παίζει αριστερά. Και τον είδαμε όταν πήγε στα δεξιά πόσο διαφορετικός ήταν. Γιατί είχε περισσότερες αντοχές από τον Πετρίς. Ο Άρης έριξε το βάρος εκείνη την πλευρά. Και στοχευμένα. Μετακινεί από εκεί το Φατιγκά. Δηλαδή όλα είχαν λόγο, δεν πήγε άναρχα. Ο Άρης μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση είχε το καθαρό μυαλό και το πλάνο για να διαχειριστεί το 2-1 και να φτάσει στο 2-3. Συγκυρίες με την κόκκινη, φυσικά. Πέρα και μεταλλεύεις και τη συγκυρία στο παιχνίδι. Η κόκκινη όμως δεν είναι αποκλειστικά στο 100% συγκυρία. Γιατί στην κόκκινη, την κερδίζει ο Ράτσιτς που παίρνει καροτσάκι του Ζαμπαλά και τον πηγαίνει στο ΒΑΡ και του λέει με χτύπησε. Και απορώ με τους Καλαματιανούς και ορισμένους άλλους που λένε ότι υπήρξε αλλίωση αποτελέσματος. Δεν πήγαμε βέβαια από ορισμένους, γιατί μου λένε, μου είσαι λίγο φίλος μου Δημητράκης, ότι χθες έλεγα στο Όπεν για αλλίωση αποτελέσματος. Και τι θα λέγαμε. Ποια αλλίωση αποτελέσματος υπήρξε που το τζατζάρισμα το βαφτίσαμε επιθετικό φάουλ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και στη φάση εκείνη, κίτρινες ο Πετρής. Δεν χτυπάει τον παίχτη. Κίτρινες ο Πετρής. Ωραία. Ο άλλος που κάνει χτύπημα εκτός φάσης δεν είναι κόκκινη. Και ο σωστός τον απέβαλε. Δεν λένε όμως τίποτα οι φίλοι μου Καλαματιανοί για το πέναλι το καθαρό το οποίο παίρνει πίσω ο Ζαμπαλάς, που το τζατζάρισμα το βαφτίσαμε επιθετικό φάουλ. Δεν υπάρχει κουβέντα για μένα σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαιτησία. Αν κάποιος μπορεί να ανοίξει κουβέντα για τη διαιτησία σε αυτό το μάτς είναι ο Άρης, για το πέναλι το οποίο του πήραν πίσω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Η Καλαμάτα πλήρωσε στο προχθεσινό παιχνίδι τη διαφορά ποιότητας και διαχείρισης από τους δύο προπονητές στη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό ήταν το μεγάλο της πρόβλημα. Και πέρα τις δύο φάσεις που τις έκανες δώρο εσύ, γιατί στο 1-1 όλοι είναι καρφωμένοι κάτω και στο 2-1 ο άξονας σου, δεν θα πάω εγώ στο Φατιγκά. Το πρόβλημα στο δεύτερο γκολ είναι ο άξονας. Πάλι δεν είναι ο Φατιγκά. Βρήκε και έκανε. Οπότε θέμα διαιτησίας από πλευράς Καλαμάτας δεν μπορεί να τεθεί. Τους
καταλαβαίνω, ενθουσιασμένοι γυρίσαν στην πρώτη κατηγορία. Ναι, όλο αυτό δεν υπάρχει. Το παραμικρό μπορεί να πει Καλαμάτα για τη διαιτησία. Και το αφήνω εκεί.

Ο Άρης λοιπόν έχει να κερδίσει πράγματα από τον τρόπο, και από τη νίκη και από τον τρόπο που κέρδισε. Γιατί ζέστανε και λίγο τον κόσμο. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα αποτυπωθεί, και θα αποτυπωθεί πιστεύω στο παιχνίδι με τον Όφη την επόμενη Κυριακή. Δεν θα είναι ένα Βικελίδης με 4-5 χιλιάδες. Θα είναι ένα Βικελίδης ο οποίος θέλω να πιστεύω και πιστεύω θα έχει πάνω από 10 χιλιάδες. Αλλά δεν φτάνει μόνο ένα αποτέλεσμα για να ζεστάνει τον κόσμο και να το φέρει στο γήπεδο. Θέλει κι άλλο. Πρέπει να κερδίσει και τον Όφη. Πρέπει να πας με την ίδια μαχητικότητα μέσα στην ΑΕΚ. Πάρε αποτέλεσμα και εκεί, στην Τούμπα με τον Ηρακλή. Και αν κάνεις ένα καλό σερί μέχρι τον ΠΑΟΚ, θα δούμε μετά το Βικελίδης με τον Ηρακλή πώς θα είναι. Και έχεις τα φόντα να το κάνεις. Δεν είσαι 100% καλά. Προφανώς έχεις θέματα ακόμα. Και φανερώθηκαν κάποια από αυτά τα θέματα προχθές. Για να πάω τώρα στην άλλη πλευρά, γιατί είπαμε πρώτα τα θετικά, που όντως υπάρχουν και πρέπει να τα συνυπολογίζουμε και δεν τα λέμε επειδή μόνο η ομάδα κέρδισε. Προφανώς αν υπήρχε ένα άλλο αποτέλεσμα, δεν μιλούσαμε έτσι. Αλλά αυτά είναι δεδομένα που γίνανε. Απλά δεν θα είχαν τόσο μεγάλη αξία εάν η ομάδα δεν κέρδιζε. Η νίκη δίνει αξία σε σωστές κινήσεις, στη σωστή διαχείριση, στη σωστή νοοτροπία και στη μαχητικότητα της ομάδας μέχρι το τέλος. Μια ομάδα η οποία στο πρώτο ημίχρονο το πρόβλημά της, το βασικό, ήταν στο κέντρο. Γιατί? Γιατί ο Ράτσιτς έπαιζε μόνος του. Από τη στιγμή που ο Μπασίρο δεν βοηθούσε ούτε επιθετικά ούτε αμυντικά, και δεν περιμένω να δώσω πολλά πράγματα επιθετικά, στο αμυντικό κομμάτι τον περιμένω να λειτουργεί καλύτερα για να απελευθερώνει λίγο το Ράτσιτς. Και να μην το βάζει να παίζει σε πάρα πολλά μέτρα. Και να, σε πολύ περισσότερες εντάσεις από αυτές που μπορεί να αντέξει το σουλούπι του, να λειτουργεί υποστηρικτικά δηλαδή. Δεν το έκανε. Αυτό ήταν το ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα για τον Άρη ήταν το γεγονός ότι ο Γκαρέ τύπης δεκάρι, αλλά περισσότερο έβγαινε στα δεξιά. Με αυτό λοιπόν ως δεδομένο και με το Μύρ να μην είναι ο συμμετοχικός φορ, το ξέραμε αυτό πριν έρθει, σου δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα στον άξονα. Και ήταν ο Ράτσι και έπαιζε μόνος του. Το οποίο δεν το πλήρωσες. Όχι, δεν το πλήρωσες. Το οποίο το πλήρωσες αμυντικά. Το οποίο δεν σου έδινε δημιουργία επιθετικά. Και έβλεπες έναν Άρη που δεν ήταν αυτός ο οποίος ήθελε ο προπονητής του. Γιατί ξέρουμε τι θέλει ο Γρηγορίου και αυτό το οποίο παρουσίασε η ομάδα δεν ήταν αυτό που θέλει ο Γρηγορίου. Και το ξέρει και ο ίδιος ο Γρηγορίου. Στο 50%. Γιατί το άλλο 50% είναι το pressing που έκανε. Πίεσε ψηλά. Απενεργοποίησε σημαντικά μια ομάδα η οποία θέλει να παίζει ποδόσφαιρο, όπως είναι η Καλαμάτα. Θέλει να ξέρει το Χριστοφιλές, αυτή είναι η λογική του. Με την μπάλα από πίσω, τους πίεσες τους, δυσκόλεψες πολύ, είτε πήγαιναν σε μεγάλες μπάλες που δεν είχαν τύχει, είτε τους οδηγούσε εύκολα λάθη στο δικό τους μισό. Δεν τα εκμεταλλεύτηκες όμως αυτά. Την ίδια στιγμή όμως και εσύ δεν εκμεταλλεύτηκες το γεγονός ότι ενώ το πρέσιο ήταν ψηλά αποτελεσματικό, στο κλέψιμο μιας μπάλας δεν λειτουργήσες γρήγορα. Και επίσης, επειδή τους πίεζες, τους είχες χαμηλά και επειδή είχαν κοντά τις γραμμές τους, δεν μπορούσες εσύ να κάνεις πράγματα μπροστά. Υπάρχουν λοιπόν δύο φάσεις που δείχνουν στον Άρη τον δρόμο για το πώς πρέπει να παίξει στο πρώτο ημίχρονο. Κόντρα στη λογική του προπονητή σε τέτοια παιχνίδια. Γιατί σε αυτά τα παιχνίδια ο Γρηγορίου θέλει κυρίαρχο Άρη. Στα ντέρμπι κάνει την παλαβή λίγο και μπορεί να πάει και λίγο πιο μαζεμένα, όπως ας πούμε στο φιλικό με τη Μόντσα που πήγε, περίμενε στα 2-4 να χτυπήσει το χώρο. Και το έκανε πάρα πολύ καλά. Με τον Καντεβέρα και τον Γκάμε, που δεν του είχε βέβαια προχθές. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Αλλά και πάλι, ο Άρης δύο καλύτερες στιγμές του τις βγάζει στο ανοιχτό γήπεδο. Αν έδινε την μπάλα στην Καλαμάτα, θα την έπαιρνε και θα άφηνε τουλάχιστον 20-25 μέτρα στην πλάτη της. Και θα μπορούσε να βρει περισσότερους χώρους, άρα να αυξήσει και τις πιθανότητές σου να σκοράρεις νωρίτερα σε ροή αγώνα. Και όχι στο 88 και στο 90-3 που σκόραρες. Αλλά δεν το έκανε γιατί ο Γρηγορίου ως φιλοσοφία δεν το δέχεται. Δεν τον κατηγορώ γι' αυτό. Καταγράφω μια πραγματικότητα. Θέλει να παίζει ειδικά με αυτές τις ομάδες, θέλει να παίζει αυτός, θέλει να ελέγχει αυτός το παιχνίδι. Θέλει να είναι κυρίαρχος. Δεν συμβιβάζεται. Εγώ θα πω όμως ότι καλό θα είναι λίγο κάποιες φορές, ειδικά τώρα που ακόμα, όπως το παραδέχθηκε και ο ίδιος, χτίζουμε. Όχι πάλι, δεν χτίζει πάλι την αγωνιστική του ταυτότητα. Προσπαθεί να σωματώσει νέα πρόσωπα στην αγωνιστική ταυτότητα που έχει ξεκινήσει να εφαρμόζει από πέρυσι. Θα πρέπει να είναι λίγο πιο διαλλακτικός μέχρι να μπουν και οι υπόλοιποι και να είναι έτοιμοι για να του παίξουν αυτό το οποίο θέλει. Δεν τον κατηγορώ. Λέω τι θα ήταν καλό να κάνει για να έχει νωρίτερα και αυτή την αποτελεσματικότητα την οποία θέλει στο επιθετικό του κομμάτι. Αυτή η κατάσταση είναι που κλήθηκε να διαχειριστεί ο Άρης για 70 λεπτά μέχρι που το γύρισε και το άλλαξε.
σταδιακά από το 70 κυρίως και μετά και λίγο πριν το 70, μετά δηλαδή το 2-1 της, της Καλαμάτας. Αυτή η κατάσταση ευθύνεται για το δεύτερο γκολ. Το πρώτο όλοι ήταν καρφωμένοι κάτω. Και εγώ που ξαναείδα μετά τη φάση, επειδή θέλω να το διορθώσω και το ανέφερα εδώ πέρα το Σάββατο βράδυ στον Τίμο, επειδή ξαναείδα τη φάση μετά με πιο καθαρό μυαλό, ευθύνη ο Βέλιο δεν έχει. Γιατί πράγμα σωστή. Δεν του έδωσα την πρώτη ευθύνη, του έδωσα, τον έκανα μέρος της ευθύνης. Δεν έχει όμως ευθύνη ο Βέλιο. Ευθύνη έχουν όλοι οι άλλοι που ήταν καρφωμένοι κάτω. Ο Μπασίρου, ο Γέννησαν όλοι. Σε εκείνο το κόρνερ. Και ακούω ένα προπονητή που παραδέχεται και όλα τα λάθη τη ομάδα. Λέει: σε συστατικές φάσεις αμυντικά δεν είμαστε καλοί. Λέει. Θέλουμε δουλειά. Όπως επιθετικά είναι πολύ καλός ο Άρης. Μπορεί να μην έβαλε γκολ από στατική φάση περασμένο Σαββατό, αλλά βγάζει κομπίνες. Και τις βγάζεις μια, δύο, τρεις, θα έρθει και το γκολ. Δεδομένα θα έρθει και το γκολ. Στο δεύτερο γκολ την είδα και την ξαναείδα τη φάση. Δηλαδή, αν ήμουν προπονητής, θα ήμουν έξαλλος. Τα μέτρα που διανύει ο Ντιαρά. Και το ότι περνάει την μπάλα στην πλάτη των χαφ, οι οποίοι έχουν μέτωπο στον παίχτη που θα περάσει την μπάλα και δεν την κόβει κανένας. Και η απόσταση του Ράτση με τον Μπασίρου είναι σαν τη δικιά μου αυτή τη στιγμή με τον αδελφό μου. Που εγώ είμαι στη Χαριλάου και αυτός είναι στη Λευκοσία τώρα στο Υπουργείο και δουλεύει. Δεν θα ρίξω το πρώτο ανάθεμα στο Φατιγκά. Είναι μέρος ευθύνης, είναι. Αλλά με αστερίσκω γιατί δεν είναι η θέση του. Και θα πάμε στο θέμα του αριστερού μπακ. Σε λίγο όταν θα πάμε στα μεταγραφικά. Η πρώτη ευθύνη είναι στο κέντρο. Ελπίζω ο Φατιγκά με τον Όφη να είναι πιο έτοιμος από ό,τι ήταν προχθές. Δεν ξέρω αν θα το βάλει, είναι νωρίς να πω θα τον ο Φατιγκά, ο Μπασίρου, συγγνώμη. Δεν τον δικάζω και τον βγάζω ανίκανο ή ανεπαρκή για την ομάδα. Και ο Φατιγκά πέρυσι τέτοια εποχή δεν πολύ έστριβε. Και τώρα λέμε, όχι τώρα, από τον Φλεβάρι, Μάρτι και μετά λέμε πω την μπακάρα έχουμε. Και μπράβο το Φατιγκά, πολύ ωραίος παίχτης ο Φατιγκά. Δεν ξέρω τι ώρα που τα κάνει ο Φατιγκά, γιατί άλλος παίχτης θέλει 1-1,5 μήνα προσαρμογής. Άλλος παίκτης θέλει 3. Άλλος θέλει 2. Άλλος δεν θέλει καθόλου. Ο Μπασίρου φαίνεται ότι είναι ένα παιδί το οποίο μπήκε στην καθημερινότητα της ομάδας. Πότε ήταν, στην Ιταλία ήμασταν. Σάββατο ήρθε. Πότε πήγαμε, 21. 25 Ιουλίου μπήκε στην καθημερινότητα της ομάδας. Πριν ένα μήνα. Φαίνεται ότι ακόμα θέλει το χρόνο του. Τα τρεξίματά του, τις τοποθετήσεις του, τις εντάσεις του, τα θέλει αυτά τα πράγματα. Τον στηρίζει μέσα από τα παιχνίδια. Ρίσκο είναι και το παραδέχθηκε και ο ίδιος. Και του λείπει προφανώς αυτή τη στιγμή ο Χόγκλα. Ο οποίος μπαίνει από αύριο που θα επιστρέψει η ομάδα στις προπονήσεις. Θα μπει κανονικά. Πιθανολογώ ότι θα είναι στην αποστολή. Για το παιχνίδι με τον Όφη. Που θα είναι μια πολύ διαφορετική αποστολή. Από αυτές που συνηθίσαμε. Ο Άρης αλλάζει απότομα. Αλλάζει απότομα γιατί γίνανε μαζεμένα και με καθυστέρηση τις μεταγραφές. Η καρδιά των μεταγραφών, να το πω έτσι. Ή όχι η καρδιά των μεταγραφών, ναι, η καρδιά των μεταγραφών, αλλά και οι ουσιαστικές μεταγραφές του. Γίνανε καθυστερημένα. Και γι' αυτό θα αλλάξει και απότομα και προφανώς αυτό δυσκολεύει και το έργο του προπονητή να ενσωματώσει όλα αυτά τα παιδιά μαζί. Και τον Μάνου και τον Ρίτσαρτς και τον Σούταλο και τον Βέλιο και τον Πετρίς. Μάνι βγάλαμε 5-6. Μάνι βγάλαμε την μισή δεκάδα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να είσαι λίγο πιο διαλλακτικός, να προσαρμόζεσαι σε αυτές τις συνθήκες και να έρχονται έτσι τα αποτελέσματα. Όπως ήρθαν τον περασμένο Σάββατο, όχι βέβαια με διαλλακτικότητα, με all-in, που εμένα μου αρέσει, έχει ρίσκο να μου αρέσει. Γιατί έβλεπε μια ομάδα η οποία ήταν με το μαχαίρι στα δόντια. Πάμε να το γυρίσουμε. Πάμε να το πάρουμε. Όχι να πάρουμε το βαθμό. Σαφώς όμως θα έρθουν και έρχονται σε επόμενα παιχνίδια πιο ποιοτικές ομάδες όπως είναι ο Όφη, πιο έτοιμες ομάδες όπως είναι ο Όφη, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟ, καλό ΠΑΟ. Εντάξει, οκ. Και αυτός είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα, δεν θα το μειώσω. Δεν είναι τόσο καλά όσο θα ήθελε να είναι, αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι ο ΠΑΟ όπως και να το κάνουμε. Έρχονται πιο δύσκολα παιχνίδια μπροστά μας. Αλλά έρχονται πιο δύσκολα παιχνίδια. Με χρόνο κιόλας για τον Άρη να δουλέψει και κυρίως πλέον μετά από νίκες όπως του περασμένου Σαββάτου, με καλή ψυχολογία, η οποία ενισχύει ακόμα περισσότερο και το καλό κλίμα το οποίο υπάρχει μέσα στα ποδητήρια.

Θα πιαστώ από ένα μήνυμα του Στέργιου. Θα διαβάσω μετά τα υπόλοιπα, γιατί θέλω να πω και, να δώσουμε και το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Το τελευταίο δεκάλεπτο της πρώτης ώρας. Για όποιον δεν το έχει καταλάβει, και εγώ μέσα λέει, εννοεί τον εαυτό του. Όσοι στόπερ και να έρθουν, θα παίζει ένας εξ αυτών δίπλα στον τεράστιο Φαμπιάνο. Ασέβεια όλων μας που ψιλοαπαξιώσαμε φέτος τον παιχταρά. Καλημέρα, Νικόλα. Δεν νομίζω ότι μιλάμε για απαξίωση του Φαμπιάνο, Στέργιο. Τουλάχιστον εγώ και εσύ και πολλοί άλλοι. Πας όμως σε μια λογική και λες ότι ο Φαμπιάνο είναι 34-35. Είναι πιο. Δεν είναι ο Φαμπιάνο που ήταν πριν λίγα χρόνια. Αλλά έχει μια απίστευτη ποιότητα αυτό το παιδί. Και μια απίστευτη νοοτροπία, του το δίνω. Απλά το να στα 34 προς 35 Ρεστέλιο, το να έχει το Φαμπιάνο. Και το Φαμπιάνο πρόσεξε, στα πολλά μέτρα. Γιατί ο Φαμπιάνο δεν είναι ένα στόπερ ο οποίος παίζει στα λίγα μέτρα. Παίζει σε πολλά μέτρα μες στο γήπεδο. Να τον έχει βασικό όλη τη χρονιά είναι κατάχρηση. Στο μυαλό μου ιδανικά ο Φαμπιάνο πρέπει να είναι ένας παίχτης ο οποίος θα βγάζει τα μισά παιχνίδια της σεζόν βασικός και τα άλλα μισά τα έχει ένας άλλος. Δίπλα στο Σούταλο ή ένας άλλος που μπορεί να έρθει και να μοιράζει τον Φαμπιάνο με το Σούταλο. Δεν ξέρω. Γιατί ο Άρης κινείται και για άλλο στόπερ. Δεν ξέρω αν θα πάρει, κινείται όμως. Για μένα ιδανικά αυτή είναι η χρησιμοποίηση του Φαμπιάνου. Και το ότι έχει έναν άνθρωπο που μέσα από δυτήρια είναι ηγέτης. Okay, δεν έχει το περιβραχιόνιο φέτος, το πήρε ο Ράτσιτς. Αλλά ο Φαμπιάνο είναι έκτη χρονιά εδώ πέρα. Ο Ράτσιτς είναι ο αρχηγός της ομάδας. Τυπικά ναι, και αυτός έχει ηγετικά στοιχεία, εννοείται. Έχεις δύο ηγέτες μέσα στο γήπεδο. Δεν έχει σημασία για μένα ποιος φορά το περιβραχιόνιο. Δεν κάνει το περιβραχιόνιο τον ηγέτη. Και ο Φαμπιάνο, όποιος έρχεται στην ομάδα, όποιος είναι εδώ, ξέρει ότι ο Φαμπιάνο εδώ πέρα το 21. Είναι ο πιο παλιός. Είναι ο ηγέτης της ομάδας αυτής, μαζί με τον Ράσιτς. Αυτοί οι δύο είναι οι ηγέτες σου. Και είναι δύο παιδιά με προσωπικότητα. Και μετά από χρόνια μπορούμε να μιλάμε πάλι για έναν άλλο που έχει προσωπικότητες. Όπως είναι ο Ράτσιτς, όπως είναι ο Φαμπιάνο. Και μακάρι μέσα από αυτή τη χρονιά να αναδειχθούν και άλλα παιδιά. Και ο Διούδης είναι μια ηγετική παρουσία μέσα στα αποδυτήρια. Άσχετα που πλέον δεν έχει τον ρόλο του βασικού σε αυτή τη φάση με την έλευση του Βέλιο. Και ο Διούδης συμμετέχει σε αυτό το κομμάτι. Και ο Γιαννιώτα συμμετέχει σε αυτό το κομμάτι. Έχεις παιδιά τα οποία ο καθένας με το δικό του τρόπο και από το δικό του μετερίζει έχουν μια παρουσία μέσα στα αποδυτήρια και μέσα στην ομάδα.

Ο φίλος μου ο Γιώργος παραθέτει κάτι ότι έχει να κάνει με τα χαβ. Το πρόβλημα του Άρη δεν είναι ο Μπασίου και ο κάθε Μπασίου. Είναι τα στοιχεία των χαβ κυρίως του Ράσιτς και με τον ερχόμενο του Μάνου λέει θα γίνει μεγαλύτερο. Και τι εννοεί σωστά σε αυτό, γιατί αν δεν ξέρει αυτός ποιος θα ξέρει. Ότι όταν θα παίζει ο Μάνου, που έχουμε ως εικόνα εμείς, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί ο Γρηγορίου να τον... να του βάλει χαλινάρι και να του πει θα πιέζει παραπάνω. Ο Μάνο που έχουμε εμείς ως εικόνα πριν φύγει είναι ένα παιδί το οποίο θα πιέσει την πρώτη γραμμή, αλλά δεν θα ακολουθήσει τη φάση, δεν θα φτάσει, δηλαδή δεν θα κάνει τόσο έντονο pressing ψηλά και σίγουρα δεν θα ακολουθήσει. Οπότε εννοεί ότι με το Μάνο μέσα, με το Ράσις να έχει αυτή την κορμοσιασιά, θα πρέπει ο τρίτος να δουλεύει πολύ παραπάνω. Ο Μπασίροντα θα είναι πιο έτοιμος, ο Χόγκλατα θα είναι πιο έτοιμος. Δεν ξέρω αν Γιώργο μου θεωρείς και πιστεύεις ότι τα extreme μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι. Παραπάνω, να δώσουν μια βοήθεια. Αλλά αυτό θα πρέπει να το ζυγίζει πάντα ο προπονητής και να αξιολογεί τις επιλογές του ανάλογα με το παιχνίδι, ανάλογα με τον αντίπαλο, ανάλογα με τις ανάγκες που θα υπάρχουν. Παίζεις το Βικελίδης, παίζεις έξω, παίζεις με τον Ολυμπιακό, παίζεις με την Καλαμάτα, με ποιον παίζεις. Προσαρμόζεσαι. Εδώ ο Τσερκής στη City έρχεται αλλαγή από τον πάγκο. Γιατί και ο Μανού να μην. Σε κάποια μάτσα, εγώ σα λέω συνέχεια, να μην έρθει αλλαγή από τον πάγκο. Θα μου πει, πήρε το Μανού, έχει δώσει τόσα λεφτά. Θα τον έχει έξω σε κάποια παιχνίδια. Δεν λέω συνέχεια. Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις όμως, γιατί να μην πάω, ας πούμε, μέσα στο Καραϊσκάκι, σα λέω εγώ, με τον Καντεβέρ και τον Γκουαμέ. Και να αφήσω τον Μανού έξω. Το νέο ζεβασμά... Σε μένα, στη δικιά μου λογική, ταιριάζουν περισσότερο. Για να τους παίξω πιο γρήγορα στο χώρο. Θα πει κάποιος, ο Μανό όμως μπορεί να σε βοηθήσει πιο γρήγορα στη μετάβαση στο χώρο. Σωστό και αυτό. Οπότε ζυγίζεις, όπως κάνουν όλοι οι προπονητές, τι πρέπει να κερδίσεις, τι πρέπει να χάσεις, τι θέλεις να κερδίσεις και τι σε παίρνει να χάσεις, να το θέσω έτσι, και πας μετά στα υπόλοιπα. Για να πάμε τώρα και εμείς στα υπόλοιπα. It starts as a glitch. In the system. Και για να πάω λίγο και στο αριστερό άκρο της άμυνας. Άμπρα, βάλω αυτό πιο ωραίο, ναι. Για το οποίο έγινε κουβέντα λόγω της απόδοσης του Φατιγκά, που για μένα έχει αστερίσκο στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου, το τονίζω.

Ο Άρης είναι πιθανό, δεν θα το δώσω ακόμα δεδομένο, είναι πιθανό να αποκτήσει ακόμα έναν παίχτη για τα πλάγια μπακ. Και πιθανότατα για το αριστερό άκρο της άμυνάς του.

50.000 στα αριστερά. Δεν λέμε να πάρουμε από του 300.000. Το 200 όπως. Λοιπόν, εφόσον το σηκώνεις οικονομικά έτσι, είναι γι' αυτό μια σημαντική παράμετρο. Δεν πρέπει να την. Γιατί δεν είμαστε στο πορτοφόλι της ομάδας αυτή τη στιγμή. Εφόσον το σηκώνεις. Αυτό λοιπόν το οποίο εξετάζει ο Άρης είναι να αποκτήσει ακόμα έναν αριστερό μπακ. Πέρα από την κουβέντα που κάνουμε για τον στόπερ, την πιθανή και όχι δεδομένη κίνηση για αριστερό εξτρέμ. Που εκεί ο Άρης για να πάρει πρέπει να φύγει κάποιος. Και θα πάμε σε λίγο σε αυτή την κουβέντα. Σκέφτεται να πάρει έναν ακόμα πλάγιο μπακ. Και ενδεχομένως αυτός ο αριστερός πλάγιος μπακ, εάν έρθει, να έρθει μέσα στο πλαίσιο του κυπέλου. Να είναι τεσσάρις δηλαδή, τεσσάρις, πεντάρις, εξάρις. Αυτό το οποίο βγαίνει ως πληροφορία μέσα τον Άρη είναι ότι εξετάζει σοβαρά το δεχόμενο να αποκτηθεί ακόμα ένας αριστερός μπακ, ίσως σε αυτό το πλαίσιο το οποίο σας περιέγραψα. Τώρα καθίστε, βάλτε τα κάτω, ψάξτε στην Ελλάδα να δείτε ποιοι πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις κιόλας. Είναι και αυτό ένα δεδομένο. Είναι μια κίνηση πιθανή, όχι δεδομένη, μαζί με την προσπάθεια του Άρη να κλείσει ένα ακόμα στόπερ και ίσως να πάρει ένα ακόμα εξτρέμ. Δηλαδή, είμαστε σε μια φάση που μιλάμε πλέον για εκκρεμότητες μεταγραφικά. Δεν μιλάμε για πάρα πολλά τρελά πράγματα. Κλείνουμε. Είμαστε κοντά σε αυτή την κατάσταση. Δεν έχεις να κάνεις άλλες 4-5 κινήσεις. Βαριά να κάνεις άλλες 3. Μπορεί να μην τις κάνεις όλες, αλλά βαριά αν κάνεις, να κάνεις από 1 μέχρι 3 κινήσεις. Την ίδια στιγμή όμως, επειδή το ημερολόγιο δείχνει 24. Και πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος των μεταγραφών, όχι στις 31, η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα κλείνει 7 του μήνα. Δηλαδή κλείνει σε 2 εβδομάδες. 7 πότε πέφτει. 31, 1, 7, 8. Ναι, ακριβώς σε 2 εβδομάδες. Δευτέρα, 7 κλείνει η μεταγραφική περίοδο. Σε πολλά πρωταθλήματα όμως κλείνει 31. Και αυτό σε απασχολεί όχι για το τι θα πάρεις. Μπορεί να κλείσει η Ισπανία και να πάρει παίκτη την Ισπανία επειδή είσαι νησί ανοιχτό. Το θέμα με τις 31 του Αυγούστου είναι με το τι πρέπει να φύγει σιγά σιγά.

Είδατε προφανώς περισσότερο ότι ο Μάικη Τσιοδόνης δεν ήταν στην αποστολή του αγώνα του περασμένου Σαββάτου. Στη θέση του τροματοφύλακα ήταν ο Διούδης με τον Παρπόπουλο. Μόνο αυτό, αυτό από μόνο του σου τραβάει το μάτι και λες κάτσε τι έγινε που πήγε ο Μάικη. Γιατί σταθερά ήταν πάντα ο Διούδης και ο Μάικη. Δεν ήταν επίσης ο Δόνης. Και τώρα που θα μπουν και οι υπόλοιποι, σταδιακά δεν θα είναι κι άλλοι. Τώρα που θα μπει ο Μάνου, θα μπει ο Ρίτσαρτ, θα μπει ο Σούταλο. Δεν θα είναι κι άλλοι. Θα επιστρέψουν ο Καντεβέρα με τον Γκουαμέ. Πέντε βγάλαμε ήδη. Θα επιστρέψει ο Χόγκλα 6. Θα διαφοροποιηθούν πολύ τα δεδομένα. Πληροφορίες λένε ότι και ο Μάικιτς και ο Δόνης έχει ξεκινήσει κουβέντα προκειμένου να βρουν ομάδα. Για τον Δόν υπάρχει το θέμα του Αποέλ. Όπως και με τον Μωρόν υπάρχει το Αποέλ. Απλά το πρόβλημα και στις δύο περιπτώσεις, και του Δόν και του Μωρόν, είναι το οικονομικό. Το δηλαδή ο Αποέλ τι θέλει να κάνει. Θέλει να τους πάρει φθηνά. Πρώτα απ' όλα δεν πληρώνει για να κάνει μεταγραφή. Να αγοράσει. Τι λέει επί της ουσίας? Να τον πάρω εγώ ελεύθερο, να του δώσω εγώ κάποια λεφτά και δώστε εσύ τα υπόλοιπα. Εντάξει. Και θα πει ο Άρης, άμα είναι τους κρατάω και τους πληρώνω εγώ. Δηλαδή να δώσει ο Άρης το μεγαλύτερο μέρος των συμβολέων τους και να δώσει από ελ το μικρότερο μέρος συμβολέων τους. Αυτός με τη δικιά του λογική καλά σκέφτεται. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν αποφασίζει μόνος και αποφασίζει και άλλη πλευρά. Που η άλλη πλευρά λέει ότι άμα είναι να φύγουν να γλιτώσω και λεφτά. Άμα είναι να τους διώξω και να πληρώσω και το μεγαλύτερο μέρος συμβολέου τους, τι να το κάνω. Το αντίστροφο θα ήταν σίγουρα κάτι το οποίο ο Άρης θα το άκουγε και με τον Μωρόν και με τον Δόνη. Είναι δύο περιπτώσεις που τρέχουν και οι δύο. Ίσως του Δόνη λίγο πιο έντονα. Και γιατί λέω του Δόνη πιο έντονα? Γιατί πλέον με την έλευση του Μανού αλλάζει και ο Χαβάς του Μωρόν λίγο. Είδατε και το Μανού τη δήλωση στο αεροδρόμιο και θα βάλουμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του μετά. Το περασμένο Σάββατο.

0: Ότι θα δείτε έναν άλλο μωρόν τώρα. Γιατί ο πρώτος που πήρε τηλέφωνο βράδυ Σαββάτου, παραμονές 15 Αυγούστου. Ο Μανού, το deal τελειώνει και ο Μανού παίρνει τηλέφωνο των μωρών. Μετά πήρε κι άλλους. Πρώτο όμως πήρε τον μωρόν. Και ο μωρόν εκεί που έλεγε εντάξει, okay, αν βρεθεί κάτι και θα βρούμε και στο οικονομικό, ναι. Τώρα με τον Μανού το βλέπει διαφορετικά. Γιατί και χαίρεται γιατί έχουν και πολύ καλή σχέση και γιατί πιστεύει και ο Μωρόν και ο Μανού ότι με τη δική του παρουσία εδώ πέρα και ο ίδιος θα λειτουργήσει καλύτερα. Δεν ξέρω αν θα βρει όμως εύκολα τον αγωνιστικό χρόνο για να λειτουργήσει καλύτερα. Ένα είναι αυτό. Με τον Δόνη τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Όπως φαίνεται ότι γίνονται και με τον Μάικιτ. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι θα φύγουν επειδή έχει μπει ο Άρης σε αυτή τη δικασία μαζί του. Γιατί θα πρέπει πρώτα να δεχθούν αυτοί, θα πρέπει να βρουν ομάδα, θα πρέπει να βρουν ομάδα που να τους ικανοποιεί οικονομικά. Δεν είναι εύκολο και είναι και λίγο αργά, δηλαδή τους φέρνεις τώρα σε μια δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή που θα πρέπει τώρα ο τεχνικός διευθυντής να το χειριστεί, γιατί και εδώ φαίνουν τεχνικοί διευθυντές, με γνωριμίες, με διαπραγματεύσεις, με λίγο μπάρμα, λίγο να το κάνει, γιατί η επίθεση ειδικά είναι υπέρβαρη. Και αν θέλουμε να μιλάμε για ακόμα ένα εξτρέμ, πρέπει να φύγει ο Δόνης, πρέπει να φύγει ο Μπουσαΐντ. Που έκανε την ασίστ και το δίνουμε τίμιος, ναι, ωραία. Πολλά λεφτά και λίγα πράγματα. Όπως και ο Μάικιτς αυτή τη στιγμή, αν προχωρήσουμε με τη λογική που είδαμε, δηλαδή ότι ο Διούδης είναι ο δεύτερος πίσω από το Βέλιο, δεν χωράει ο Μάικιτς πλέον. Με το Μάικιτς, βέβαια, σε αντίθεση με τον Δόνη, υπάρχει και η επιλογή του δανεισμού. Μπορείς να το δώσεις και δανεικό γιατί έχει συμβόλαιο. Του δώνει λίγη τώρα, είναι τελευταία του χρονιά. Οπότε μπαίνουμε πλέον σε μια τελική ευθεία που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για το κομμάτι των αποδεσμεύσεων. Με Δόνη Μάικιτς κατά κύριο λόγο και μετά με Μπουσαΐντ Μωρόν. Για να δούμε και τι άλλο μπορεί να προκύψει, αν και δεν βλέπω εύκολα κάποιον άλλο να μπαίνει σε αυτή τη δικασία των αποχωρήσεων. Χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα φύγουν. Ο Άρης όμως είναι πλέον πιο ξεκάθαρος απέναντι σε αυτές τις περιπτώσεις παιχτών. Λοιπόν, φτάσαμε 11. Πάμε διάλειμμα γιατί πρέπει να επιστρέψουμε και να πάμε σε Αθήνα και Μιχάλη Άννη. Μαζί με Digital Market και φέτος. Ξεκινάμε σεζόν. Τα φιλαράκια μας τα δυτικά. Ανδρέα Παπαδρεώτικα στο Λευτέρω Κορδελιό. Την κορυφή, το Totem, το Everest τεχνολογίας. Πας στο κινητό σου και το παίρνεις την ίδια μέρα. Καλύτερο από ό,τι ήταν όταν το πήρες καινούριο. Μιλάμε για το κορυφαίο και πιο γρήγορο σέρβις της πόλης. Πολλές επιλογές για αγορές στο www.digitalmark.gr. Και μετράμε αντίστροφα για opening σεζόν με ζωτοπολείο Μόστρα. Μιστακίδη 22 Χαριλάου, τα φιλιά μου στην Αναστασία. Θα έρθω, να ξέρεις, θα έρθω. Το έχω τάξει, αλλά δεν προλαβαίνω μάνα μου. Τι να κάνω. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο που μπορείτε να απολαύσετε πια τα μέρας, κρατικά, θαλασσινά. Όλα από τα χεράκια της Αναστασίας και με το χαμόγελό της να τα συνοδεύει. Μαζί με πάρα πολύ ωραία κρασιά και μπύρα νύμφη δυνατή. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα, πίστα ακολουθώ.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελώτα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 7768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
7: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύγητος.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παικτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα,
11: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
14: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
16: Γείτονα, Τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
17: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
18: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
19: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
20: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
19: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
20: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
19: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
20: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
22: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λογικό έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
22: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
23: Μεϊμάρης.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
25: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα Yellow Radio 101 και 7 το 10 το καλό. Στα 15 μετά τις 11. Τα μηνυματάκια σας στο Viber 6936-512-099. Θα διαβάσω τα περισσότερα μετά στο τελευταίο κομμάτι. Όσοι θέλετε να ρωτήσετε για κάτι τον Μιχάλη τον Λεάνη, καλοδεχούμενο εννοείται. Τώρα στην κουβέντα την οποία θα κάνουμε. Είπαμε κάποια πραγματάκια για το προχθεσινό παιχνίδι. Δώσαμε το νεότερο ρεπορτάζ με τα γραφικά και στο μέτωπο των πιθανών και όχι ακόμα δεδομένων αποχωρήσεων. Μπαίνουμε σε εβδομάδα που έχει όφη την Κυριακή. Έχουμε βέβαια μέρες μέχρι τότε. Για την ώρα πάμε να πιάσουμε τα πεπραγμένα του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, καλημερίζοντας και βάζοντας στην παρέα μας τον κύριο Μιχάλη Λεάνη. Περίμενε να το φτιάξω. Ωραία. Έλα, τώρα σε έχω. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν, καλή σεζόν. Καλά ξεκινήσαμε.
0: Καλά ξεκινήσαμε, εντάξει. Κοίτα, έλεγα πριν ότι ήταν ψυχοβγαλτικό, αλλά ναι, είναι λίγο απ' την άλλη, έτσι όπως το νιώσα εγώ και νομίζω το νιώσανε πολύ. Όλοι μέσα, όχι όλοι, πολλοί μέσα μας πιστεύω ότι έχουμε λίγο ένα φετίχ με τέτοιες νίκες. Γουστάρεις δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Καλά, εντάξει, πάντα αυτές οι νίκες.
0: Να βλέπεις την ομάδα περιέχουν, να κερδίζει με αυτόν τον τρόπο, ρε παιδί μου, να σου βγάζει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Έχει ένα φετίχ αυτό.
1: Η ανατροπή πάντα δημιουργεί μεγαλύτερες συγκινήσεις, δεδομένου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η εξέλιξη του.
0: Άλλο το 0-3 το εύκολο. Και άλλο τώρα το, καλά, ναι, το 2-1-2-3 μέσα σε 5 λεπτά. Σου βγαίνει.
1: Όλες οι νίκες ενικό έχουν ένα συναισθηματικό περίβλημα. Το 0-3, παραδείγματος χάρη, περιέχει την, το συνέστημα της επικράτησης, της κυριαρχίας, και αυτό δεν είναι αμεληταίο.
0: Ναι, ναι.
1: Το καθένα έχει. Από εκεί και πέρα υπάρχει κάτι θετικό πάντα σε όλες τις σε όλα τα παιχνίδια υπάρχουν διπλές αναγνώσεις, όλα είναι χρήσιμα και όλα είναι για ανάλυση, προσφέρονται για ανάλυση. Το θετικό για μένα είναι το ότι η ομάδα έδειξε ότι δεν παρατά τα παιχνίδια. Κάτι το οποίο είχε αρχίσει να μας το δείχνει στα play-off.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ουσιαστικά αυτή είναι η ενσωμάτωση, η αποδοχή μιας νοοτροπίας την οποία θα ακολουθεί η ομάδα, και αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή μετά το 2-1 που ο Άρης βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, η ομάδα δεν έδειξε να τα χάνει. Η ομάδα, όταν λέω, συμπεριλαμβάνω όλον τον οργανισμό, έτσι, δηλαδή και τον πάγκο που με τις αλλαγές έδωσε το σύνθημα, έδωσε την κατεύθυνση, έδωσε τον προσανατολισμό, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και οφείλουμε να το επισημάνουμε και να το υπογραμμίζουμε με κάθε ευκαιρία. Έδειξε ότι έχει τα φόντα να φέρει το παιχνίδι στα ίσια, έφερε το παιχνίδι στα ίσια, και από την άλλη μεριά θεωρώ ότι δεν επαναπαύτηκε με αυτό. Σημάδεψε τη νίκη, ήξερε το ότι σαν ομάδα και ότι ο ιστορικός ρόλος αυτής της ομάδας αυτό είναι.
0: Ενώ ο Έλληνας προπονητής δεν έχει αυτή τη φήμη. Ο Γρηγορίου πήγε στη λογική ή θα το πάρω ή θα το χάσω. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει δηλαδή μέση κατάσταση.
1: Ναι.
0: Εγώ με ρίσκω, αλλά εγώ το δίνω θετικά.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ θεωρώ ότι πήγε με το ρίσκο, όχι με το ρίσκο. Πήγε στην κατεύθυνση ότι εγώ θα το πάρω.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εμένα μου αρέσει αυτή η νοοτροπία.
1: Και εμένα μου αρέσει αυτή η νοοτροπία. Και θεωρώ ότι είναι μια νοοτροπία την οποία ο Άρης τα τελευταία χρόνια την έχει στερηθεί.
0: Πολύ.
1: Ναι. Πάω να το πάρω. Πάω να το πάρω και ιδιαίτερα πρώτη αγωνιστική. Αντιλαμβάνεσαι το ότι εμπεριέχει, όπως πολύ σωστά το είπες, ένα ρίσκο.
0: Ναι.
1: Θα το εμπεριέχει το ρίσκο έτσι κι αλλιώς. Πάντα όταν πάει να πάρεις ένα παιχνίδι, εμπεριέχει ένα ρίσκο.
0: Εννοείται.
1: Ακόμα περισσότερο όταν είσαι πρώτη αγωνιστική, δεν έχεις βελτιώσει κομμάτια από τις αδυναμίες σου, και αυτό είναι κάτι το οποίο σου δημιουργεί πρόσθετες πιθανότητες να.
0: Κάποιος παίρνει το Μιχάλη αυτή τη στιγμή. Κάποιος παίρνει το Μιχάλη. Και ο φίλος ο Αποστόλης μου στέλνει Γρηγορίου ντυμένο πτέρα. Ναι. Έλα, έλα Μιχάλη, έλα.
1: Ναι, ναι. Μεγαλώνει το ρίσκο. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα πραγματικά μου άρεσε και στο τέλος επιβραβεύτηκε. Θα μπορούσε να μην είχε επιβραβευτεί. Εγώ θα κρατούσα πάντως αυτό που είπες εσύ. Το ότι εγώ πάω να κερδίσω το παιχνίδι. Ακόμα και αν ο Άρης δεν είχε καταφέρει, ρε παιδί μου, να πάρει το διπλό. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο στοιχείο, αυτό το ότι ουσιαστικά καθαρίζεις με έναν center back, από ένα center back. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει διπλή ανάγνωση. Πρώτον, το ότι γνωρίζουμε όλοι στον, την ποδοσφαιρική φυσιογνωμία του Φαμπιάνο και γνωρίζουμε επίσης ότι είναι ένας επιθετικός αμυντικός. Και αυτό θεωρώ το ότι είναι και κάτι το οποίο δίνει περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερο πλουραλισμό στον Άρη. Από εκεί και πέρα, εντάξει, εγώ θεωρώ το ότι επιθετικά ο Άρης
0: το χάσαμε πάλι.
1: Χρειάζεται βελτιώσεις, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, δηλαδή, για να σου πω κάτι.
0: Μάρη Μιχάλη, δεύτερη... και ποια ομάδα δεν χρειάζεται?
1: 100% ρε παιδί, δεν το συζητάμε. 100% δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητώ. Όλες οι ομάδες χρειάζονται. Είμαστε στα πρώτα 90 λεπτά ενός μαραθωνίου. Θα πω τι έχω επισημάνει επιθετικά, τα οποία θεωρώ το ότι δεν μου άρεσαν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Εμένα, παραδείγματος χάρη, ο Μύρ και η κινήση του δεν μου άρεσε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος κινείται πολύ μέσα στην περιοχή. Mm-hmm. Έχει την πρώτη επαφή, βέβαια. Mm-hmm. Αλλά δεν ελευθερώνει. Ναι. Δεν ελευθερώνει ούτε χώρους, ούτε παίκτες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλει να το βελτιώσει και ο ίδιος σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο τακτικής ο coach. Δεν μπορώ, δηλαδή ο Άρης έχει ανάγκη παιχτών, και λόγω αυτών οι οποίοι έρχονται να πλαισιώσουν την επιθετική γραμμή, οι οποίοι θα αναστατώνουν κατά κάποιο τρόπο την περιοχή. Ναι. Δηλαδή είδες ότι άλλο οξυγόνο απέκτησε επιθετικά, και θεωρώ ότι και σε αυτό οφείλεται η ελλιπής επιτήρηση του Φαμπιάνου όταν μπήκε Παμουσχάρη ο Μωρόν.
0: Και ο Αλφαρέλα, ναι.
1: Και ο Αλφαρέλα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή βοηθάνε και τον Καρέ, βοηθάνε και άλλους παίχτες να γίνουν πιο γρήγοροι, πιο ουσιαστικοί. Η εναλλαγή αυτή των θέσεων και το παιχνίδι με τον χώρο, που ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι είναι βασικό, βασικότατο, ναι, συστατικό του σύγχρονου ποδοσφαίρου, είναι κάτι το οποίο κάθε ομάδα το έχει ανάγκη. Και ο Άρης, πρόσεξε τώρα, ο Άρης έχει τέτοιους παίχτες. Αν συνεπώς, δηλαδή ο Άρης δεν μπορεί να προσαρμοστεί στον Μύρ, ο Μύρ πρέπει να προσαρμοστεί στον Άρη.
0: Νομίζω ότι πρέπει να το βρουν κάπου στη μέση, να σου πω την αλήθεια. Και ξέρεις τι, ο Μύρ έχει... εγώ για τον Μύρ θα είμαι λίγο πιο επιεικής για το Σάββατο. Γιατί, θα σου πω το εξής. Ναι. Είναι ένας φόρος ο οποίος δεν δημιουργεί για τον εαυτό του. Ένα αυτό,
1: ναι.
0: Δεν είναι σαν το Μόρον το δύο πρώτο χρόνο π.χ. Και δεν είχε τόσο πολύ ο Άρης προχθές τη δημιουργία, για να σου πω ότι ο Μύρ δεν έκανε καλές κινήσεις. Γιατί δεν είχε ούτε παιχνίδι από τον άξονα ο Άρης, και το μόνο παιχνίδι το οποίο έκανε στο πρώτο μέχρι ήταν να πηγαίνει στην πλαγιοκόπηση από τα δεξιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε μια ομάδα που θα λειτουργεί καλύτερα στο κομμάτι της ανάπτυξης και, με τον Μανού μέσα... Θα φαίνονται περισσότερο, νομίζω, και οι κινήσεις του Μύρ.
1: Το δέχομαι. Αλλά από την άλλη μεριά, βλέποντας αυτά τα πράγματα, θεωρώ ότι και ένας παίχτης θα πρέπει ο ίδιος να υποβοηθά αυτό που αντιλαμβάνεται ότι υπολειτουργεί. Είναι βασικό στοιχείο της ομαδικής λειτουργία.
0: Εσύ λες τώρα να έβγαινε λίγο πιο έξω.
1: Να έβγαινε, να έσπαγε την μπάλα, να τραβούσε παίχτες.
0: Ναι, αυτό δεν το έκανε. Αυτό δεν το έκανε, όχι.
1: Αυτό δεν το έκανε.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, ένα παίχτη μέσα στην περιοχή, αυτό που οι σύγχρονοι και οι ειδικοί γυαλάσεις, γιατί σε βλέπω, το λένε on the box.
0: On the box. Yes.
1: Ναι.
2: Yes.
1: Είναι κάτι το οποίο βέβαια το εξυπηρετούν κάποιοι ποδοσφαιριστές, αλλά θεωρώ ότι η κλάση τους αντικειμενικά είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Για να μην ζητά. Από την άλλη μεριά θεωρώ ότι ο Άρης δεν πήρε. Εδώ κρατάω μία επιφύλαξη. Προτιμάω, γιατί εσύ με ξέρεις και χρόνια, προτιμώ να γίνω κακός μάντης παρά μάντης κακών. Δεν θα πάρει πολλά από τον Παλάσιο.
0: Λες, ε?
1: Ναι, γιατί ο Παλάσιο είναι ένας παίχτης ο οποίος θέλει χώρο, περισσότερο χώρο από ό,τι έχει ανάγκη πάνω σκάρει ο Γκαρέ, περισσότερο χώρο από ό,τι έχει ανάγκη ο Γιαννιώτας, ο οποίος με την εμπειρία του μπορεί και να τον δημιουργήσει. Περισσότερο χώρο βάλω από οποιονδήποτε παίχτη μπορεί να παίξει πάνω στη γραμμή. Και από την άλλη μεριά, ενώ είναι ένας παίχτης, και αυτό είναι καταγεγραμμένο για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, Νικόλα. Ενώ είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι βραχής, όμως δεν έχει καθόλου δύναμη. Δηλαδή στο τζαρτζάρισμα γίνεται χαρτοπετσέτα.
0: Κοίτα, δεν θα βιαστώ να τον κρίνω. Θα ήθελα να τον δω λίγο ακόμα. Νομίζω ότι προχθές αυτό που δεν τον βοήθησε είναι ότι ενώ ότι ο τρόπος που το έκανε, που παρατάχθηκε ο Άρης, τον μπέρδευε λίγο, γιατί ο Γκάρε τύπης δεκάρι έκλεινε, έβγαινε έξω. Αυτός έμπαινε και δεν έμπαινε μέσα. Δηλαδή λίγο μπερδεύονταν αυτοί οι δύο.
1: Ναι. Δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι περισσότερο μπέρδευε ο Παλάσιος τον Γκάρε παρά ο Γκάρε τον Παλάσιο.
0: Ναι. Okay.
1: Και το λέω αυτό γιατί αναγκάστηκε αρκετές φορές ο Γκαρέ, βλέποντας αυτή την αδυναμία, να βγει προς τα έξω, ακριβώς για να αναπληρώσει αυτό το κενό.
0: Ο Ιωάννης ρωτάει, κύριε Λεάν, θέλεις λέει τον Καντεβέρα την Ντουμίρ?
1: Ναι.
0: Κοίτα, σε αυτή τη φάση, Ιωάννη μου, και εγώ να ξέρεις. Το προτιμώ, το προτιμώ σε αυτή τη φάση. Πιο μετά θα δούμε πώς θα μιλήσουμε. Τώρα όμως ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν ο Καντεβέρε, γιατί ο Γρηγορίου είπε προχθές ότι μάλλον θα τον έχει με τον Όφη, αν ο Καντεβέρε είναι καλά την Κυριακή, βάλ τον βασικό.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και όχι μόνο αυτό. Ενδυναμώνει αυτό το στοιχείο της κίνησης, του χώρου, το παιχνίδι στο χώρο.
0: Βέβαια,
1: το
0: παιχνίδι. Με τον Γκαρέ, αυτό που γράφεις, μου κάνεις πολύ ωραία πάσα. Βρισκόμαστε με κλειστά μάτια πλέον, όχι εσύ. Το έχει αυτό το στοιχείο ο Καντεβέρε, αλλά ο Καντεβέρε είναι ένα παιδί το οποίο είναι ευπαθής στους τραυματισμούς. Αν του δίνεις παραπάνω χώρο και άρα τον επιβαρύνεις και με επιπλέον τρεξίματα, δεν ρισκάρεις παραπάνω να σου βγάλει πάλι πρόβλημα?
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα του Καντεβέρε, και αυτό για να μην κάνουμε τους ειδικούς, έτσι, θα ήταν καλό και θεωρώ και σε επίπεδο ρεπορτάζ θα ήταν καλό. Γιατί υπάρχουν παίχτες οι οποίοι βγάζουν τραυματισμούς από καταπώνηση και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν κάποιες σωματικές αδυναμίες, έτσι. Δηλαδή έχουν έναν τραυματισμένο και καταπονημένο αστράγαλο, πρόβλημα τενοντίδες το οποίο έχουν να κάνουν με τις φθένες και τα πάντα, καταλαβαίνεις τι να σου πω. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διευκρινιστεί. Ενδεχομένως ο Καντεβέρε να δημιουργούσε και αυτήν την αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, τους συχνούς τραυματισμούς, λόγω του ότι δεν είχε μια διαρκή παρουσία, έτσι. Πρέπει να το δούμε. Αλλά θεωρώ ότι ο χώρος, όχι. Τα τρεξίματα δεν νομίζω με τη σωστή εγκύμναση ότι θα τη δημιουργήσουν. Αν τώρα οι πιέσεις, τα μαρκαρίσματα κτλ. Έχουν να κάνουν με ένα ευπαθή οργανισμό, αυτό είναι κάτι άλλο, Νίκο. Αυτό θα πρέπει να μας το πει το ιατρικό τύπο. Είναι κάτι άλλο. Αλλά το ότι το off-ball, το χωρίς μπάλα, ποδόσφαιρο, είναι αυτό το οποίο ταιριάζει και στον Άρη, στους παίχτες του Άρη, δηλαδή στη φυσιογνωμία του, στο χαρακτήρα του. Αλλά είναι και το παιχνίδι το οποίο κάνει μια ομάδα πιο ελκυστική και ακόμα πιο παραγωγική. Και επειδή εγώ έχω δει κάτι στο Γρηγορίου που είναι πολύ θετικό. Δηλαδή ο Γρηγορίου τι λέει? Εγώ παίζω, ενδυναμώνω και ενισχύω αυτό που έχω. Και αυτό το έδειξα από την πρώτη στιγμή, δηλαδή από τα play-offs.
0: Ναι.
1: Okay. Και αυτό που έχει είναι αυτό που αυτή τη στιγμή περιγράφουμε. Δηλαδή τι παίχτες οι οποίοι έχουν αυτές τις αρετές. Δηλαδή κάτι ανάλογο κάνει και πετυχαίνει, και το είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη φορά, την Παρασκευή, ο Κόντις. Ο Κόντις έχει προσαρμόσει πάρα πολύ το παιχνίδι του πάνω στους παίχτες που έχει. και αποδίδει. Αυτό είναι ουσιαστικά. Αυτό είναι και η εξυπνάδα, η ευστροφία και αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, η ικανότητα του να παρέχεις έργο. Δεν μπορείς τώρα να ζητάς.
0: Έχει τη δικιά του φιλοσοφία και ο Κόντης και ο Γκρηγόριο. Δεν είναι δηλαδή ότι αλλάζει τη φιλοσοφία τους για χάρη των παικτών.
1: Όχι, όχι, όχι. Αντίθετα.
0: Αλλά είναι προσαρμοστικός. Δηλαδή...
1: Είναι προσαρμοστικός. Ενσωματώνει τη φιλοσοφία του με βάση τις αρετές των παικτών.
0: Ναι, ναι. Ή και όχι μόνο τις αρετές, και τα οποιαδήποτε θέματα μπορεί να έχουν.
1: Δηλαδή, εγώ είδα, ρε παιδί μου, και το παρατήρησα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω κατά πόσο το παρατήρησες κι εσύ ή υπέπεσες στην αντίληψη των υπολείπων. Ο Πετρής, τον οποίο ακόμα είναι πολύ λογικό ο Γρηγορίου να μην τον γνωρίσει όπως θα ήθελε να τον γνωρίσει.
0: Ναι.
1: Okay. Δεν του έδωσε ρόλους παραπάνω από αυτούς που θα πρέπει να ερμηνεύσεις για να συστηθεί σε μια ομάδα. Δηλαδή δεν τον άφησε να κάνει παρακινδυνευμένα πράγματα. Την πλευρά του, το μαρκάρισμά του, τη γρήγορη μετάβαση, το πρώτος πάνω στην μπάλα. Τελειώσαμε. Για πρώτη εμφάνιση είμαστε μια χαρά. Πήραμε το χειροκρότημα, το πήραμε.
0: Καλώς ήταν. Πήρε βέβαια πολύ πρωτοβουλία από εκεί. Γιατί ο Πετρής, για να φέρουμε και νούμερα, ήταν ο πρώτος παίχτης του αγώνα σε επαφές με την μπάλα.
1: Μπράβο.
0: Πήρε πολύ πρωτοβουλία.
1: Και στο βγάλσιμο πάνω στην μπάλα.
0: Ναι,
1: επίσης.
0: Ναι, είχε πολύ πρωτοβουλία γενικότερα.
1: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι τον μετρά, τον ακτινογραφεί. Λογικό. Ενδεχομένως το παιχνίδι με τον Όφη να του ζητήσει κάτι παραπάνω.
0: Το παιχνίδι με τον Όφη είναι μια άλλη πίστα. Όχι ότι δεν διαφωνώ με αυτό που παρουσιάζουν ορισμένοι τον Όφη ως την υπερομάδα που θα έρθει τώρα και θα μας κάνει και τι θα κάνει.
1: Καλά, όχι, αυτά τα πούμε την Παρασκευή. Έχουμε χρόνο για αυτή την ιστορία. Να πω επίσης κάτι. Στο 2-1, όσες φορές και αν το δούμε, είναι καταρχήν αυτό που λέμε αδράνεια όλης ομάδας του Άρη.
0: Δεν είναι μόνο ενός. Και κυρίως, του άξονα. Γιατί από εκεί ξεκινάει το κακό.
1: Μπράβο. Επιδεινώνεται ουσιαστικά με το ότι πίσω ο Φατιγκά δεν υπάρχει.
0: Την και η θέση του όμως, ρε Μιχάλη, τώρα. Επειδή τον έβαζε ο Χιμένεθ, να σου πω κάτι. Αυτό που ορισμένοι θεωρούν, αφού είναι πλάγιος μπακ και δεν μπορεί να αποκριθεί αριστερά, δεν μπορεί να παίξει ο άλλος με ένα από το πόδι εύκολα, ρε παιδιά. Τώρα.
1: Σωστό, σωστό. Σωστό. Εγώ δεν το αναφέρω. Ναι. Εγώ το αναφέρω ως φυσική παρουσία. Λοιπόν, εκείνο όμως το οποίο μετρά περισσότερο από την επιστροφή ή όχι του Φατιγκά, του Λεάνη, του Παπαδόπουλου κτλ., είναι το ότι η ομάδα δεν έχει μπει. Και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει, Νικόλα μου, τον coach. Ότι δεν έχει μπει στη λογική των φάουλ.
0: Που η Καλαμάτα το κάνει πολύ.
1: Ναι.
0: Έχεις φάει ξύλο και σου έχουν κάνει πολλά για να κόψουν τον αγώνα.
1: Μπράβο.
0: Οι παίχτες Καλαμάτα.
1: Δηλαδή, αν δεις και τις πάσες και την εξέλιξη της φάσης, ο Άρης είχε την ευκαιρία. Και παραπάνω από μία.
0: Ναι.
1: Και δεν έκανε. Μα κάνεις. Επιβάλλεται σε εκείνη την περίπτωση να κάνεις. Κάνεις αναφόρη, τελειώνει υπόθεση. Θα μου πεις, δηλαδή εξασφάλιση το να μην φας γκολ. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Μπορεί να το φας, τον γκολ μπορεί να το φας και από τον αέρα. Okay, να αλλάξει πορεία η μπάλα. Δεν συζητάω αυτό. Συζητάω για την σωστή προσέγγιση του παιχνιδιού και αυτό που λέμε το μυαλό, το ποδοσφαιρικό μυαλό. Δηλαδή το να έχεις πάντα το ποδοσφαιρικό μυαλό ανάλογα με τη φάση να αντιδράς έτσι όπως πρέπει με βάση την τακτική.
0: Στην κουβέντα των φόρου που άνοιξες πριν επιστρέφει ο φίλος ο Σωτήρης και απευθύνεται σε σένα.
1: Παρακαλώ.
0: Και λέει το εξής. Ναι. Λέει με τον Μάνου όμως πλέον, γιατί λέγαμε για τον Κατεβέρε, με τον Μάνου μέσα. Περισσότερο χρήσιμο είναι ο Μίλκιο Μωρόν μπροστά παρά ο Καντεβέρε. Γιατί σου λέω ότι είναι πιο φόρ, πιο killer.
1: Εντάξει, φυσικά. Μην το κάνουμε και να παίξουν και τρεις φόρ.
0: Καλώς.
1: Εντάξει, από την άλλη μεριά.
0: Ένα τους δύο προφανώς εννοεί.
1: Ναι, ναι, να πούμε κάτι. Αν το δούμε αποσπασματικά σε επίπεδο προσώπων, θα μπλέξουμε. Οκ. Okay. Θα μπλέξουμε. Εγώ θα κάνω μια αναφορά η οποία μπορεί να θεωρηθεί υπερβολική, αλλά κοιτώντας ομάδες με μεγαλύτερο background και μεγαλύτερη ποιότητα, αντιλαμβανόμαστε και κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν πάμε στην περίπτωση, ας πούμε, ξέρω και εγώ, της Εθνικής Ισπανίας, που είναι ένα πρόσφατο παράδειγμα, επειδή είχαμε το παγκόσμιο κύπελο, θα δούμε ότι αν με την αυστηρή τήρηση των ρόλων, οι μισοί παίκτες έπρεπε να μείνουν σπίτι τους. Mm. Θα λέει κι άλλος, αφού πήρε τον Παπαδόπουλο τον Λιάννη, πήρε και τον Δουαρτό, γιατί να τον πάρω. Δεν είναι έτσι όμως. Ζυγίζεις αρετές, δυνατότητες, αυτό που λέμε την ικανότητα να εκφράσει παραπάνω ρόλους από αυτόν με τον οποίο είναι επιφορτισμένος και αναλόγως επιμοιράζεις. Mm. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Θα μπορούσαν κάλλιστα να παίξουν και οι τρεις αν υπήρχε ένα πλάνο. Σίγουρα θα μπορούσαν κάλλιστα να κινηθούν αυτοί οι δύο, όπως είπε ο φίλος μας ο Σωτήρης, καλύτερα. Okay. Εγώ θεωρώ πάντως ότι πλουραλισμό σε αυτήν την ιστορία ο Άρης έχει. Χρειάζεται μια ειδική μεταχείριση, μια σωστή και δίκαιη μεταχείριση και διαχείριση, έτσι ώστε να μπορεί να κρατήσει αυτόν τον πλουραλισμό ενεργό. Υπάρχει σε αυτόν τον πλουραλισμό ποιότητα? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που το αμφισβητεί, Νίκο.
2: Υπάρχει
1: ποιότητα. Υπάρχει ποδοσφαιρικό μυαλό. Υπάρχει ποδοσφαιρική ικανότητα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα πώς αυτά θα τα επιμοιράσεις και πώς αυτά θα τα κατευθύνεις. Δεν είναι. Θεωρώ τον Τουρούρνο και την ικανότητα και το μυαλό.
2: Δεν θα του είναι εύκολο με τόσο πράγμα που έχει πλέον. Και το ρόστερ πλέον έχει και πάρα πολλοί παίκτες. Δηλαδή θα πρέπει λίγο να μπούμε σε μια διαδικασία αποφόρτισης για να τον βοηθήσει και αυτόν. Γιατί μετά, να σου πω κάτι, με τόσους παίκτες μπροστά τις γκρίνιες δεν θα τις γλιτώσει. Γιατί δεν παίζω εγώ και γιατί δεν παίζω εγώ και γιατί δεν παίζω εγώ. Που είναι και αυτά κομμάτι της διαχείρισης. Δεν είναι μόνο διαχείριση μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, ποιος περισσεύει, πιστεύεις?
2: Αυτή τη στιγμή βάλει την επίθεση μπροστά και δηλαδή, ο Δόνης περισσεύει πλέον. Ο Μπουσαΐντ που θα μπει και ο Μάνου κτλ. Περισσεύει για μένα πλέον και ο Μπουσαΐντ.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ το έχω πει για τον Μπουσαΐντ. Είναι η τρίτη παρατήρηση την οποία είχα να κάνω. Mm-hmm. Για μένα ο Μπουσαΐντ δεν είναι για τον Άρη. Για να το πω πολύ απλά.
2: Ναι. Όχι, εγώ είμαι μαζί σου σε αυτό. Δεν είναι κακός παίχτης. Δεν θέλω να πάω. Και το λέω πάντα. Όταν λέμε ότι κάποιος δεν ταιριάζει, δεν σημαίνει ότι είναι κακός. Δεν ταιριάζει σε σένα.
1: Ναι, ωραία. Παλαιότερα στο καφενείο γύρω από τον Άρη, τον Τράμπερα, όταν λέγαμε, ας πούμε, ότι δεν είναι κακός παίχτης, πεταγόταν ένας παππούς και μας έλεγε: «Είχες αδελφή, δώσ' τον».
2: Όχι, ρε, κάπου άλλο μπορεί να πιάσει. Σε σένα δεν θα πιάσει.
1: Ναι, άλλο θέλω να πω. Εντάξει, ναι. Για να το αντιμετωπίσουμε και μια σκοπτική διάθεση. Κανένας δεν λέει, και μπορεί να είναι και φιλότιμο παιδί, και από ό,τι μαθαίνω είναι και συνεπής και στους επαγγελματίες. Δεν είναι για το επίπεδο που θέλει να χτίσεις. Ούτε για το επίπεδο που θέλει να παρουσιάσεις. Πώς να το κάνουμε. Τώρα, ο Βασίλου, τον οποίο τον είδαμε σε αυτό το παιχνίδι, έτσι, ως καθαρό εμμο εξάρι, δεν ξέρω τι δικές σου εντυπώσεις, εμένα μου άρεσε. Μου άρεσε. Τι περιμένω από αυτό να γίνει, γιατί πλέον δεν υπάρχει κόφτηση εξάρι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε.
2: Αυτός είναι όμως.
1: Περίμενε. Ναι. Ο κάθε παίχτης εμπεριέχει ένα κομμάτι επιμόρφωσης.
2: Ναι.
1: Και βελτίωσης.
2: Ναι.
1: Okay. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το παιδί έχει τα φόντα να την κουβαλήσει και λίγο.
2: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή μόνο για να πέφτει στα πόδια, να κόβει ή να δημιουργεί.
2: Δεν μπορεί να την κουβαλήσει, δεν σου πω ότι δεν μπορεί. Αλλά η βασική του ευθύνη είναι το κομμάτι το αμυντικό.
1: Ναι, ναι, πρόσεξε όμως. Το να την κουβαλήσει σημαίνει να την κουβαλήσει σωστά, σε σωστό χρόνο και με σωστή οπτική. Γιατί δεν την κουβαλά για να την κουβαλά, κουβαλά και βλέπει.
2: Καλά, κουβάλει ήταν στα 5 μέτρα, Μιχάλη. Τώρα δεν θέλω να μου κάνει παιχνίδι Μπασίρου. Έχω το Ράτσι να το κάνει αυτό, άστο.
1: Ναι, περίμενε. Το Ράτσι τον έχει ακριβώ επειδή έχει τον άλλο στην περίπτωση του κόφτη. Αλλά στα παιχνίδια στα οποία θα πάρουν κάποιοι χαμπάρι και θα έχουν υπεροπλία σε ποιότητα στη μεσαία γραμμή, θα στον μπλοκάρουν τώρα.
2: Η ΑΕΚ π.χ. που φορτώνει το κέντρο και είναι ένα παιχνίδι που δεν είναι μακριά, είναι κοντά μα πλέον αυτό το ματ. Εκεί θα πρέπει να προσέξει πολύ στη μεσαία γραμμή.
1: Γι' αυτό το λέω. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι μεταφέρεις. Είναι σιγά σιγά αυτό το πράγμα να το βελτιώνεις, όπως πολύ σωστά είπες, να βλέπεις, να έχει δυνατότητες.
2: Έχει, ρε, okay. Δεν έχει. Να σου πω κάτι, Μιχάλη, τέτοια εποχή ο Ράτσιτς πέρσι δεν κουνιότανε, ο Φατιγκά δεν κουνιότανε και τώρα είναι τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Θέλουν χρόνο κάποιοι παραπάνω από αυτό που μπορεί να θέλει ένας.
1: Όπα. Γιατί τώρα βλέπω και κάποιους συναδέλφους οι οποίοι αποθεώνουν παίχτες οι οποίες τους λέγανε, κολλούσαν χαρακτηρισμούς. Για να τελειώνουμε με αυτή την παλαφάρα, και επειδή δεν μου αρέσει και επειδή είμαι και μεγάλος και δεν κάνω να συγχύζομαι. Λοιπόν, ο παίχτης θα πρέπει να καταλαβαίνουμε, όσοι καταλαβαίνουμε, αλλιώς δεν είναι και απαραίτητο να κάνουμε και ατομική κριτική. Δεν είναι απαραίτητο, δεν μας το ζήτησε κανείς. Ναι. Και ξέρεις, όταν θέλεις να κάνεις κάτι παραπάνω, να ξέρεις ότι γι' αυτό ή θα πάω επιβραβευτής,
2: ναι,
1: ή ξέρω κι εγώ, θα τα ακούσεις κιόλας.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Ράντζιτ δεν ήταν ένας παίκτης ο οποίος μπορούσε κάποιος να τον αμφισβητήσει. Όποιος τον είχε δει στην Ιταλία,
2: όχι,
1: εκτός αν πιστεύει κάποιος ότι μπαίνοντας σε ένα αεροπλάνο ξεχνάς την μπάλα.
2: Όχι. Αυτό δεν είναι.
1: Λοιπόν, απλούστατα το παιχνίδι του Άρη ήταν τόσο αντιράτζης, για να το πούμε πολύ απλά, και το καταλαβαίνει ο καθένας ο οποίος αντιλαμβάνεται τι είναι αυτό που παίζεται στις τέσσερις γραμμές, ήταν τόσο αντιράτζης, ήταν τόσο αντιποδόσφαιρο, το οποίο ήταν αδύνατον να ξεδιπλώσει αρετές παιχτών ποιότητας και τύπου Ράτζιτς.
2: Και ο Ράτζιτς κρίθηκε νωρίς γιατί ήρθε χωρίς προετοιμασία τότε. Δεν έχει... Και έβαλε ένα βαρύ αδούλευτο κορμί να παίξει για τα πρώτα μάτς με την Αράς και βγάλαμε συμπέρασμα ότι ο Ράτζιτς δεν κουνιέται. Εντάξει, okay.
1: Ναι.
2: Όπως και για τον Μπασίρου, δεν θα βιαστώ εγώ ακόμα να βγάλω συμπέρασμα. Εντάξει, μιλάμε τόση ώρα με τρούσο τους παίχτες.
1: Μα δεν βιάστηκα εγώ, ίσα-ίσα που είπα το αντίθετο.
2: Δεν το λέω για σένα, για άλλους το λέω.
1: Ναι, ναι.
2: Το λέω για σένα.
1: Α, καλά, ναι.
2: 31 έχει το ρόστερ αυτή τη στιγμή. Με τον Μανού και το Σούταλο θα πάσω 33.
1: Ναι, ο Σούταλο είναι ένας παίκτης τον οποίο τον χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο Άρης, πρέπει να δούμε τις αρετές του. Τον χρειάζεται και ο Φαμπιάνου για να αναπνεύσει. Τα εύσημα, τα συγχαρητήρια, παρόλο που το γκολ το οποίο δεχόμαστε στη μένη φάση είναι γκολ center back, έτσι.
2: Ναι.
1: Εγώ έχω να πω, θα δώσω τα συγχαρητήρια μου στο ξανθό παιδί, στο Γένσεν.
2: Ναι.
1: Τα συγχαρητήρια μου, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί ήταν τυπικός, σωστός, ορθολογικός. Δηλαδή, εντάξει.
2: Ο Γένσεν, γιατί πάει καλά στην άμυνα, δεν το λέμε για να τον βαφτίσουμε στόπερ ή οτιδήποτε άλλο. Χάφτανε κάτω το παιδί. Μπορεί στο τέλος να καθιερωθεί ως μια εναλλακτική για την άμυνα. Όχι απαραίτητο βασικός.
1: Σωστά.
2: Ποιο είναι
1: εγώ
2: το προτέρημα.
1: Ναι, αλλά
2: θα
1: πρέπει να επιβραβεύεις τους παίχτες
2: γιατί
1: δείχνουν και μια συνέπεια, έναν τεράστιο επαγγελματισμό. Και όχι στη θέση του.
2: Το προτέρημα του Γένσεν είναι γιατί τον βοηθάει στην άμυνα. Που το βλέπεις και εσύ και όσοι το βλέπουν. Επειδή έχει ταχύτητα, είναι πολύ καλός στο να καλύπτει τον χώρο. Να παίζει στο πλάτος, να καλύπτει χώρο.
1: Να διαβάζει τη φάση.
2: Διαβάζει τη φάση. Το πρόβλημα του Γένσεν, ακόμα και στον αέρα δεν είναι κακός. Το πρόβλημα του Γένσεν είναι στο man-to-man όταν ο επιθετικός έχει την μπάλα κάτω. Γιατί εκεί δεν έχει το DNA του στόπερ. Έχει το DNA του χαφ.
1: Ναι.
2: Εκεί είναι το μοναδικό του πρόβλημα. Από εκεί και πέρα και στον αέρα, στο ψηλό παιχνίδι είναι καλός. Και στο να καλύπτει το χώρο, καλύπτοντας αυτό δηλαδή που θέλει ο Φαμπιάνο, τι θέλει. Θέλει ένα στόπερ δίπλα του γρήγορο, τον Μπράμπετς, να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Ο Γένσεν μπορεί να την κάνει αυτή τη βρώμικη δουλειά.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό μέχρι στιγμής.
1: Και την κάνει και με έναν τρόπο. Δηλαδή, έβλεπα τις κινήσεις του και το παιχνίδι του.
2: Ναι.
1: Γιατί έχουν ενδιαφέρον για την ιδιαιτερότητα την οποία εκφράζει αυτή τη στιγμή ο Γένσεν στην ομάδα. Και την έκανε μάλιστα και με έναν τρόπο πολύ σωστό, χωρίς φάουλ. Χωρίς φάουλ, χωρίς να εκβιάζει καταστάσεις, πολύ μελετημένος, πολύ προσιλωμένος. Εγώ έχω, ξέρουμε το παιδί, δηλαδή ο Γένσεν είναι η κλασική περίπτωση, αυτό που ακόμα στο ποδόσφαιρο υπάρχει, του ελεύθερου παίχτη, του λίμπερο.
2: Ναι.
1: Ο Γένσεν σε αυτή τη θέση θα μπορούσε να κάνει παπάδες.
2: Ναι.
1: Να κόψει μπάλα, να δει χώρο, να δώσει την μπάλα, να φύγει στο χώρο, να την ξαναπάρει. Είναι πάρα πολύ καλός αυτό. Γενικότερα είναι ένας παίχτης που έχει αρετές. Τον έχει αδικήσει ο Άρης. Εγώ το λέω, το είχα ξαναπεί. Το θυμάσαι.
2: Ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή ένας παίχτης που λες, έλα μωρέ τώρα, άχρωμος, άοσμος, τσαπατσούλης. Δεν είναι. Είναι ένα κεφάλαιο που μπορεί να δημιουργήσει υπεραξία, για να το πω έτσι απλά, ποδοσφαιρικά. Είναι ένα κεφάλαιο που μπορεί να δημιουργήσει υπεραξία.
2: Φίλε Αδάμ, νομίζω Αδάμ το έστειλε, συγγνώμη που σε διακόπτω, Μιχάλη.
1: Ναι, ναι.
2: που λέει κιόλας ότι καράβι που δεν στρίβει, έλεγα το ράτσι, το ξέρω. Ο Κουαμέ πάντως που λες, λέει Κουαμέ, Δόνης, Μπουσαΐδη, Γαλανόπουλος περισσεύουν. Όχι, Αδάμ, ο Κουαμέ δεν περισσεύει αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, μου κάνεις την καλύτερη πάσα.
2: Όχι, όχι.
1: Μου κάνεις την καλύτερη πάσα. Εγώ τον Κουαμέ τον θέλω οπωσδήποτε στον Άρη.
2: Κι εγώ. Κι εγώ.
1: Ο Κουαμέ είναι κεφάλαιο μεγάλο. Έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Είναι παίχτης ο οποίος έχει ποδοσφαιρικές αρετές. Είναι ένας παίχτης ο οποίος το βλέπεις το παιχνίδι του και είναι κάτι το οποίο ευχαριστεί όποιον το παρακολουθεί. Χαίρεται το παιχνίδι, το γουστάρει το παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Το γουστάρει το παιχνίδι, γουστάρει να παίζει μπάλα. Φαίνεται. Χαίρεται να παίζει μπάλα. Είναι ένας παίχτης πολύ εργαλείο. Είναι ένας παίχτης ο οποίος έρχεται επιπροσθέτως σε αυτούς τους οποίους αναφέραμε στην αρχή, ότι ξέρουν να παίξουν το χώρο. Έχει φαντασία, έχει εμπειρία και έχει τεχνική κατάρτιση. Δεν νομίζω ότι αυτός ο παίχτης μπορεί να περισσεύει από τον Άρη.
2: Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Θα σου πω όμως κάτι για να το κλείσουμε. Επειδή κάνουμε ωραία, ναι. Μ' αρέσει που κάνουμε πάλι ποδοσφαιρικές κουβέντες και μας δίνει και ομάδα το ερέθισμα για να κάνουμε. Ναι. Το συζητούσα με ένα φίλο μου πριν λίγες μέρες, βάζοντας κάτω και αναλύοντας το ρόστερ. Καταλήγοντας το συμπέρασμα, αυτός με τράβηξε περισσότερο εκεί και το είδα και εγώ μετά μπροστά μου και δεν έχει άδικο, ναι. Ότι αυτή η ομάδα με τους φορ που διαθέτει, τους χαφ που διαθέτει, αν πάρει, τώρα πήρε το Σούταλο, αν πάρει άλλα δύο στόπερ, μπορεί να παίξει 3-5-2. Γιατί, γιατί θα παίζεις με δύο φορ και έχεις πέντε και χωράνε όλοι καλοί. Γιατί θα μπορέσεις να χωρέσεις μέσα και το Μανού σε αυτό το 3-5-2 μαζί με δύο φορ. Γιατί θα μπορέσεις, έχεις και τα χάφ που μπορείς να πετάξεις και έχεις καλά full back, το Ρίτσαρτς και τον Πετρίς και τον Φατιγκά.
1: Εγώ θα πω και κάτι άλλο.
2: Αλλά προφανώς τώρα δεν γίνεται και σου δίνω τον λόγο, γιατί όλο το καλοκαίρι ο προπονητής δουλεύει κάτι συγκεκριμένο.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Το ότι δουλεύει κάτι συγκεκριμένο δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το
2: γυρίσει,
1: αλλάξει.
2: Ναι.
1: Ναι, να το γυρίσει. Δεν είναι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό δεν είναι. Δεν μπορούμε να, μπορούμε να απαντήσουμε. Μπορούμε να απαντήσουμε εμείς. Τα πάντα μπορούμε να απαντάμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι στοχεύουμε και σωστά. Δίνουμε και τη σωστή απάντηση. Θεωρώ ότι ο κότς είναι αυτός ο οποίος πρέπει να απαντήσει κατά πόσον αυτό είναι εφικτό, ή για να είμαστε ακόμα πιο σωστοί, να μας πει πόσο χρόνο χρειάζεται για να είναι αυτό, για να παρουσιαστεί αυτό πλήρες. Γιατί πολύ σωστά μπορεί να γυρίσει και να πει το προπονητικό team: ναι, μπράβο παιδιά, και εμείς προς αυτό κατευθυνόμαστε. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό για μας χρειάζεται 1,5 μήνας παιχνιδιών για να μπορέσουμε, ναι, να το φορμάρουμε έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα λειτουργήσει. Ένα αυτό. Το 3-5-2, αυτό που είπες, έχει κάτι το οποίο δεν ξέρω πόσοι το αντιλαμβάνονται. Ανεβάζεις πάρα πολύ το ρυθμό της ομάδος. Ναι. Ανεβαίνει ο ρυθμός.
2: Ναι, ναι, σίγουρο.
1: Ανεβαίνει ο ρυθμός. Όσο ανεβαίνει η ομάδα, δηλαδή όσο γίνεται πιο επιθετική, όσο η ομάδα πάει πιο γρήγορα πάνω στην μπάλα, και για να την κόψει, και για να την πάρει, και για να την έχει στην κατοχή της, και για να την βγάλει, ανεβαίνει ο ρυθμός. Και ο Άρης είναι μια ομάδα που τον είναι υπέρ του να ανέβει ο ρυθμός. Του ταιριάζει με τους παίκτες που έχει να ανέβει ο ρυθμός.
2: Ναι, δεν, σε αργό τέμπο δεν μπορεί ο Άρης.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι με αυτήν την ιστορία, ξέρεις, με τα ταμπούρια, τα πούλμαν και τα οδοφράγματα...
2: Πάρε τον καλό του Μιχάλη. Ο Κώστας ρωτάει, ο Γκαρί που θα παίζει στο 3-5-2. Δεν θα παίζει. Θα είναι πληρωματικός. Θα είναι πληρωματικός του.
1: Ενδεχομένως να έχουμε πρόβλημα.
2: Ναι. Σε χάσαμε λίγο, σε έχουμε τώρα πάλι.
1: Ναι, ναι, γιατί είχαμε μια παρεμβολή.
2: Νικόλα, είναι νωρίς να ρωτάτε, παιδιά, για το Μόντσο αν θα επιστρέψει το Δεκέμβριο. Δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνει με τον Γκαρέ που τελειώνει ο δανεισμός, ναι, του. Το Δεκέμβριο. Ο φίλος μου, ο Λεωνάρντο από Γερμανία, με Καντεβέρ θεωρώ ότι είμαστε πιο επιθετικοί. Με Γκαρέ όμως έχουμε δει συνδυάζονται τυφλά. Την καλημέρα μου από το κεντρικό Βερολίνο. Ναι, όντως είναι καλά δεμένη αυτή. Και την καλημέρα μου και στον Παναγιώτη. Η μεγαλύτερη μεταγραφή θα είναι η αγορά του Γκαρέ. Χθες, όχι. Χθες, λέει, όχι σήμερα, λέει χθες. Ναι, ήταν καλός. Ήταν καλός προχθές ο Γκαρέ. Να κάτσει, κοίτα, αρχικά ο πρέπει να διευκρινίσει τι γίνεται με τη ρήτρα. Γιατί αρχικά είχαμε εικόνα για τρία. Άλλος λέει ότι μπορεί να είναι λιγότερο. Μπορεί, θα το παλέψει σίγουρα, απλά.
1: Εντάξει, να μην βιαζόμαστε πάντα.
2: Πρέπει και να τελειώσει με τα τωρινά.
1: Πρώτα αγωνιστική είμαστε.
2: Να τελειώσουμε με τις μεταγραφές τώρα και μετά έχουμε
1: δύο-τρία.
2: Να δούμε τι θα γίνει και με τον Γκαρέ. Κύριε Λιάλη, να ενώνουμε ξανά για την Παρασκευή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και όλους.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, Μιχάλης Λιάνης, Ιρσε Γύρη. Ωραία κουβεντούλα κάναμε. Ποδοσφαιρική μας είχαν λείψει. Είναι αλήθεια αυτές οι συζητήσεις και μας δίνει και η ομάδα το ερέθισμα για να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις και μακάρι να συνεχίσει έτσι σε αυτό το τέμπο, με αυτά τα αποτελέσματα, με αυτή την νοοτροπία, γιατί είναι και η νοοτροπία που μπαίνει στην συζήτηση, προκειμένου να κάνουμε για πολύ καιρό ακόμα τέτοιες συζητήσεις εδώ πέρα καθημερινά.

Μερικά μηνυματάκια και θα κλείσουμε. Θα μου επιτρέψετε να φύγω και θα με επιτρέψει και ο Δημήτρης που είναι έξω να φύγω λίγο 5-6 λεπτάκια νωρίτερα, γιατί έχω μια κάτι επίγον το οποίο πρέπει να προλάβω. Ο Κώστας λέει, ο Μότσου λέει, πού να επιστρέψει λέει, άμα δεν φύγει ο Γιαννιώτας, πού να έρθει λέει. Γιατί ο Γιαννιώτας με το Μότσου τι σχέση έχει ρε Κώστα? Άλλες θέσεις. Ο Βασίλης, στο σημείο αυτό μωρόν κρατάς λέει, γιατί με Μανού μπορεί να παρουσιάσει τελείως διαφορετικός και σε περίπτωση οριστικής καταδείξης λέει του Μυρ να έχει άμεσα ένα όπλο στην ομάδα λέει. Καλά, μέχρι το καλοκαίρι δεν νομίζω να έχουμε κάτι με το Μυρ. Μουσαΐτ, Δόνης, Μάικιτς και όποιος άλλος είναι στο καλό. Καλά, εσύ το λες εύκολα στο καλό, Βασίλη, αλλά όπως έλεγα και πριν, που αναφέραμε το ρεπορτάζ ότι έχει να κάνει με αυτούς τους τρεις. Πρέπει να δεχθεί ο παίχτης. Πρέπει να βρει ομάδα, πρέπει να τα βρει μαζί του στο οικονομικό. Γιατί μπορεί να βρει ομάδα, αλλά η ομάδα να μην πληρώνει για να τον πάρει. Να θέλει απλά να πει μείνε άστον ελεύθερο και να σου πει ο παίκτη να μείνει ελεύθερο, θα πάρω κάποια λεφτά. Είναι σύνθετο, είναι δύσκολο και δεν έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή το χρόνο με το μέρος του σε αυτή τη διαδικασία. Ο Βασίλης, ο οποίος είναι ξεκάθαρα μπαγεβιτσικός, μήπως ήρθε η κατάλληλη ευκαιρία και τον παλιό κλασικό ρόβο με δύο επιθετικούς, Καντεβέρε, Μίρ και Μανού πίσω και πιο πίσω λέει Χόγκλα, Ράτζι, Μπασιρού. Έχεις τα πλάγια μπακ να το παίξεις. Ο Κυριάκος από το Βούπερταλ. Και μετά χρειάζεται ακόμα ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ και είμαστε κομπλέ. Τώρα για να φύγουν Δόνης και Μπουσέτη για μένα πρέπει να είναι η πρώτη. Τι είναι η πρώτη? Τι παίζει με Κουάμε? Δεν προκύπτει κάτι παιδιά όσον αφορά τα δημοσιογραφικά στην Ιταλία για τον Κουάμε. Μέχρι πώς θα αποχωρήσουν? Από μηδέν Κυριάκο. Από μηδέν. Μέχρι και τρεις παίχτες πιστεύω. Είναι πολύ πλέον. Είμαστε 31 και με το Μανού και το Σούταλο πάμε 33. Για ρόστερ, για ομάδα που δεν παίζει Ευρώπη είναι πολύ μεγάλο το ρόστερ. Για ομάδα που θα παίζει Ευρώπη θα ήταν πολύ μεγάλο. Τώρα θα πεις βέβαια, μέσα στους 33 ποιοι υπάρχουν, οι μικροί. Ο Χαρούπας, ο Βοριαζίδης, ο... Και χωρίς να έχει κάνει επαγγελματικό ακόμα τον Ιάδης, έτσι. Ο Χαρούπας, ο Βοριαζίδης, ο Παπασαραφιανός, ο... Ποιον άλλο έχουμε? Ο Κάμτσης, ο Νίνκ, ο Ματάρ, ο Μπαρμπόπουλος. Το πραγματικό νούμερο προφανώς και είναι διαφορετικό. Μάνι μάνι, από το 33 πέφτουμε στο 27-26. Όπου εκεί λες ότι είσαι καλά. Αλλά κάποιοι πρέπει να φύγουν. Δηλαδή είναι λίγο, ειδικά η επίθεση θα τη χαρακτήριζα σε όρους διαιτολόγου. Καλημέρα μου στο Τζιούδα, Θανάση της ομάδας, Θανασάρα φιλιά. Υπερβάρη. Πρέπει δηλαδή λίγο να κάνουμε λίγο κάρντιο, κάτι να κάνουμε.

Λοιπόν, ένα δύο μηνυματάκια ακόμα και θα φύγω. Ο Λάζαρος δεν υπογράφει ακόμα Αντωνιάδης. Τυπικό νομίζω είναι το θέμα. Δηλαδή όλα τα χαρτιά πρέπει να μαζευτούν, οπότε ξέρω μαζεύτηκαν. Θα γίνει και αυτό. Και ο Αντωνιάδης θέλει δουλειά πολύ. Ειδικά στο αμυντικό του κομμάτι. Ο Δημήτρης κλασικός βρίσκεται μπαταχτσής, θέλει να του πάρει τζάμπα. Δεν είναι μωρέ τώρα. Θα μπορούσα να πάω σε αυτή τη λογική. Εντάξει. Πολλοί έχουν αυτή τη λογική. Ο Χόγκαλο το γνώρισε, δεν έχει κάνει προετοιμασία, θα είναι έτοιμο Οκτώβρη. Και νωρίτερα πιστεύω ότι θα είναι. Αν βλέπω ο Ρίτσαρντ να ξεκινάει την Κυριακή, πιθανό είναι Δημήτρη, ναι. Θα τα πούμε βέβαια για αυτό το μάτσο από Τετάρτη και μετά. Αλλά επειδή κοιτούσα χθες τα του Ρίτσαρντ, τα στοιχεία του, δεν είχα προλάβει. Είχαμε και άδεια τις προηγούμενες μέρες, τώρα μην πω τι άδεια είχαμε τέλος πάντων. Ο Ρίτσαρντ έχει παίξει σχεδόν σε όλα τα φιλικά της Νότιχαμ. Αναπληρωματικός, αλλά έχει παίξει. Έχει ρυθμό, είναι καλά. Θέμα προσαρμογής. Πιστεύω ότι θα είναι αποστολή. Αυτό δεν το πολύ συζητάω, να σου πω την αλήθεια. Θα είναι. Το βλέπω και για την 11η με τον Ρίτσαρντ. Το βλέπω. Ναι. Γιατί έχει και μέρες μπροστά του. Όχι μια ζωή ολόκληρη, αλλά έχει 4-5 μέρες να δουλέψει λίγο με την ομάδα. Ο Πάρης, ελπίζω να σε βρίσκω καλά. Έχω καιρό να σε στείλω. Θέλω να σε ρωτήσω αν γνωρίζεις πότε θα κυκλοφορήσουν μπλούζες προθέρμανση από το Σιρικής.

Ο Ξενοκράτης, εντάξει, Ανίκο, μεγάλη μαγιά έκανε ο Γρηγορέλα, το έκανε γιατί έπαιζε λίγη Καλαμάτα με 10 παίχτες. Όχι, αυτή είναι η λογική του, να ξέρεις. Δηλαδή και με παίχτη και ισορροπία να υπήρχε, ο Γρηγορέλα θα το έκανε. Θα πήγαινε όλα για όλα. Το ρίσκο μέχρι το 2-1, μέχρι το 2-2 είναι αναγκαστικό. Το ρίσκο μετά το 2-2 είναι επιλογή. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αντώνη. Το θέμα είναι ότι οι Καλαματιανοί δεν είπαν τίποτα και διετσία, τα παιδιά σκύλιασαν από χθες. Εντάξει, και κάποιοι Καλαματιανοί λέγανε, εγώ είδα και σχόλια που υπήρχαν από. Δηλώνανε ο παιδί της Καλαμάτας, ας πούμε, στο βίντεο που έκανα στα νέα, στα social, στο ομάδα, που γράφανε οι Καλαματιανοί. Διετησία το ένα και το άλλο κτλ. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι σκυλιάσανε και δεν θέλουν τον Άρη τώρα να νιώθουν ότι ο Άρης να κάνει κάτι καλό, γιατί δεν μπαλατζάρουν καλά αυτοί και φοβούνται μη χαθεί και τετράδα. Την καλημέρα μου στο Βάσ. Στο Λευτέρη, στο Μιχάλη που έστειλε νωρίς και γράφει Σάντι, σε ευχαριστούμε. Να την πάρει όμως τη Σάντι, να την πάρει τη Σάντι, εντάξει. Να πάρει και το ελληνικό διαβατήριο να τελειώνουμε. Φεύγω, να είστε καλά, τα λέμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε με ζωντοπολείο Μόστρα που πλησιάζει ξανά το Grand Opening για τη νέα σεζόν και θα είμαστε εκεί. Μιστακίδη 22 Χαριλάου, φαγητάρες και Digital Mart. Ανδρέα Παδριώτη, Κασελευθέρω Κορδελιό, το κορυφαίο σέρβις κινητών σε όλη Θεσσαλονίκη. Χάτζη Αθανασίου Δημήτριος παρών. Μαζί σας μέχρι και τις 2. Τα λέμε πάλι αύριο. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.

Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας Παϊάρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στο κάρω
4: με λίγο λίτσα διαμάτι, βρε. Δεν τρέπεσαι λίγο, βρε? Λίγο δεν εσχύνεσαι, βρε? Και για μένα είναι η καλύτερη εκτέλεση του ύμνου μας.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Yellow Radio 101 και 7 στα 7 λεπτάκια μετά τις 8. Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026. Μανώλης Ανδρεαδάκης πίσω από το μικρόφωνο και θα πάμε μαζί για ένα διωράκι για τα θέματα του αγαπημένου μας Άρη, σε μια εποχή με έντονη ειδησιογραφία, σε μια περίοδο που λείψαμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το καλοκαίρι έτσι το πήγαμε λίγο παραπάνω. Έχω να κάνω εκπομπή από τη μέρα της ανακοίνωσης, έτσι χοντρικά για να έχετε μια εικόνα, από τη μέρα της ανακοίνωσης του Βασίλη Τολιόπουλου στην ομάδα. Τώρα κανένας μήνας είναι σιγουρά και εκεί προς τα τέλη Ιουλίου. Ήταν μια περίοδος έτσι λίγο που μόνο το μπάσκετ έδινε ειδήσεις, και είναι αλήθεια ότι μόνο το μπάσκετ μας κρατούσε ζωντανούς στο να έχουμε έτσι ένα ενδιαφέρον για το στο κομμάτι των ραδιοφωνικών παραγωγών, εμάς τουλάχιστον που δεν ακολουθούμε το ρεπορτάζ της ομάδας, αλλά και αυτοί που ακολουθούν το ρεπορτάζ της ομάδας, ειδικά της ποδοσφαιρικής μάλλον, για να ακριβολογώ, είχαν πέσει πάνω σε κάτι ντουβάρια, δεν ακούγονταν τίποτα, η κατάσταση ήταν λίγο μαύρη και άραχνη, γενικότερα ήταν δύσκολα τα πράγματα εκεί. Λίγο αφότου είχε αρχίσει η προετοιμασία η ομάδα, οι κινήσεις ήταν λίγες. Τέλος πάντων, σήμερα τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, όχι κάπως, είναι πολύ διαφορετικά. Έχει σημάνει και η έναρξη της αγωνιστικής περίοδου, τόσο στο θεσμό του κυπέλου για την ομάδα μας, από το παιχνίδι απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας, όσο και προχθές το Σάββατο στην Τρίπολη με την νεοφώτιστη Καλαμάτα. Θα τα πάρουμε όλα, να τα πιάσουμε με τη σειρά. Να σας καλησπερίσω και πάλι μετά από έτσι απραξία, δεν θέλω καλό χειμώνα και τέτοιες αηδίες, το καλοκαίρι είναι μπροστά μας, είναι ακόμα μακρύ. Έχω την εντύπωση ότι η χθεσινή ημέρα, και πιστοποιήστε μου αν θέλετε στο αν λέω αλήθεια ή όχι, ήταν από τις πιο ζεστές ημέρες και νύχτες του καλοκαιριού. Δεν ξέρω που βρισκόσταν, εγώ ακόμα είμαι έτσι στην Χαλκιδική, πηγαίνω έρχομαι, είναι η αλήθεια, αλλά χθες το βράδυ ήταν το απόγευμα, μεσημέρι, απόγευμα εκεί μέχρι να πιάσει 11-12 η ώρα, έχω την εντύπωση ότι δεν έχω υδρώσει ποτέ περισσότερο στη διάρκεια της χρονιάς. Οπότε είμαι και λίγο καλοκαιρινός τύπος, με την έννοια, εντάξει, μας ευλόγησε ο Θεός να έχουμε ένα εξοχικούλι, να μπορούμε να το έχουμε ως ορμητήριο για αποδράσεις, ακόμα και το χειμώνα ενίοτε για τις διάφορες δουλειές. Οπότε εμένα όσο με παίρνει, όσο ο καιρός βοηθάει, εγώ θα λέω καλό καλοκαίρι ακόμα. Ο χειμώνας είναι μεγάλος, είναι δύσκολος. Μπορώ να πω αν μου αρέσει περισσότερο το κρύο ή η ζέστη. Νομίζω ότι κάποια στιγμή όταν φτάνει στα άκρα, είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση, τώρα λέμε αχ χειμωνάκο μου, ενώ στα καταχείμωνα εκεί να τουρτουρίζουν τα δόντια λέμε αχ καλοκαιράκι μου, και πάει λέγοντας. Εσείς από όπου κι αν μας ακούτε, σε όποιο σημείο της πανέμορφης Ελλάδας μας, ελπίζω και εύχομαι να μην είστε στην πόλη, αλλά ακόμα και αν είστε από όπου, από ποιο σημείο της πανέμορφης Θεσσαλονίκης μας, με όποιον τρόπο και αν μας ακούτε, εδώ στο Κιτρινό Μαύρο Yellow θα πάμε παρεούλα για να συζητήσουμε τα τουάρι μας, τα οποία είναι πολλά και ενδιαφέροντα.
τρόποι επικοινωνίας. Η γνωστή, το post της εκπομπής μας στο Facebook, κάτω από το οποίο μπορείτε να πείτε οτιδήποτε αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη, θα τα βάλω εγώ σε μια σειρούλα. Επίσης, από το Viber του σταθμού στο 6936-512-099 και με τηλεφωνικές γραμμούλες που θα ήθελα, δεν ξέρω αν είστε εδώ, αν έχετε τη διάθεση, θα τις έχω ανοιχτές, αν και θα προτιμούσα να κάνουμε την όποια συζήτηση στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αν και εδώ τώρα ή εγώ λείπω ή η μπουφιά μου δεν μου επιτρέπει να βρω κάποια πράγματα που πιθανολογώ να μην με βοηθήσουν στο να κάνω και διάλειμμα. Δεν ξέρω αν είναι καλό για σας ή κακό. Ούτως ή άλλως το προηγούμενο διωράκι το περάσατε με Νίκο Παπαδόπουλο, με την πρωινή του εκπομπή ήταν επανάληψη. Ως Ανλή ακούτε και γκάλι αρκετά αυτήν την εποχή, αλλά νομίζω και ότι το ενδιαφέρον όλου του κόσμου του Άρη βρίσκεται αφού το μπάσκετ νομίζω και θεωρώ ότι έχει πάρει το δρόμο του, όχι τώρα, όχι από πέρυσι τον έχει πάρει και ας μην το ομολογούμε, νομίζω ότι απλά φέτος έγινε κάτι λίγο πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε, αλλά τον σωστό δρόμο τον έχει πάρει. Άρα η αγωνία των περισσότερων Αριανών στρέφεται γύρω από το ποδόσφαιρο, εκεί όπου πραγματικά είναι και ο καημός, αν θέλετε, των περισσότερων Αριανών, για να δουν το κάτι διαφορετικό, να αποκτήσουν ξανά εκείνο το έρισμα για να βρεθούν στο γήπεδο. Το γήπεδο είναι κάτι που νομίζω ότι ανεξάρτητα με το πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας είναι ένα σημείο αναφοράς για τον κόσμο της ομάδας, την ομάδα που αγαπάς, την ομάδα που υποστηρίζεις με κάποιο τρόπο από μικρό παιδί, και που κατά πόσο το ποδόσφαιρο ή αν θέλετε το να πας στο γήπεδο είναι και λίγο πώς να το χαρακτηρίσω, και λίγο σαν τρόπος ζωής, το Κυριακή στο γήπεδο που λέγανε οι παλαιότεροι. Τώρα βέβαια έχει αλλάξει το όλο πράγμα. Θα τα πάρουμε τα θεματάκια μας. Βγήκανε και οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα δύο ντέρμπι της ομάδας τρίτης και τέταρτης αγωνιστικής από τη συνεδρίαση της Λίγκας. Είχαμε σήμερα την επίσημη ανακοίνωση ουσιαστικά επιστροφής, παύλα μεταγραφής, μεταγραφής παύλα επιστροφής του τεράστιου Il Mago, του Μανού Γκαρθία. Είχαμε ανακοίνωση, επίσημη ανακοίνωση του δανεισμού από την Σταντάρ Λιέγης του Μπόσκο Σούταλο. Και έχουμε πολλά ωραία πραγματάκια. Έχουμε το διπλό της ομάδας στην Τρίπολη στην πρεμιέρα της Super League, και έχουμε και ένα μεταγραφικό τοπίο που τουλάχιστον από τότε που σας άφησα εγώ εκεί στα λίγο μετά τα μέσα Ιουλίου, κοντά στον ένα μήνα, γίναν πραγματάκια τα οποία αλήθεια θέλω να τα συζητήσουμε, θέλω να τα σχολιάσουμε μαζί, γιατί είχαμε και τις αντιρρήσεις μας και τις διαφωνίες μας και την ανταλλαγή απόψεων γύρω από το κατά πόσο είναι νωρίς ή αργά, το ότι δεν ερχόταν παίκτες, όταν τα κενά φώναζαν για επιτακτική προσθήκη παικτών, κάποιοι ερχόταν, κάποιοι δεν ερχόταν, κάποιες μεταγραφικές κινήσεις χάνονταν στην πορεία, ονόματα δεν βγαίναν, κάποια στιγμή βγήκαν ονόματα, χάλασαν στη διαδρομή, ξεκινούσε το πρωτάθλημα και να παρέμεναν. Παρόλα αυτά, με αυτό που λέμε το τσούκου τσούκου, φαίνεται ότι σε αυτό το puzzle τα κομμάτια σιγά σιγά βρίσκουν την κανονική τους θέση, και έχω την αίσθηση, και βοηθήστε με σε αυτό, ότι
ο φετινός Άρης, με δεδομένο το ότι έχει δημιουργήσει έναν κορμό από πέρυσι, γιατί η ομάδα για πρώτη φορά μετά από πολλά καλοκαίρια δεν ήταν γυμνή σε όλες τις θέσεις, είχε ποιοτικούς παίκτες σε συγκεκριμένες θέσεις, όπου και εκεί επίσης μπορούσες να πεις ότι κάποιοι από αυτούς μπορούν να γίνουν πυλώνες για την ομάδα και στη συνέχεια να έρθουν οι προσθήκες για να δημιουργηθεί αυτό το σύνολο που, αν μη τι άλλο, θα μπει στην φετινή χρονιά με κάποιες διαφορετικές προδιαγραφές και με διάθεση να κάνει κάτι καλύτερο από αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια. Ο φετινός Άρης έχει ένα δύσκολο δρόμο να διαβεί, αλλά για πρώτη ίσως φορά, θα τα πούμε και στην συνέχεια, έχει και ένα ρόστερ που με 2,5 κινήσεις, 3 βαριά άντε, νομίζω ότι θα κάνει το πιο ισορροπημένο ρόστερ και σε ποιότητα και σε βάθος, τουλάχιστον στα χρόνια μετά την εκείνη την πρώτη-δεύτερη χρονιά της ομάδας στην επιστροφή της στην μεγάλη κατηγορία. Νομίζω θα είναι μια ομάδα που νομίζω ότι θα μπορεί να μας κάνει να πλάθουμε κάποια όνειρα για κάτι πολύ, πολύ καλό. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Υπάρχει σειρά θεμάτων και φυσικά στο επίκεντρο θα είναι το σπουδαίο διπλό με τον τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκε μέσα στην Καλαμάτα. Συζητούσα με τους δυο μου τους γιους πριν το παιχνίδι και λέγαμε, συμφωνούσαμε στο δεν με νοιάζει το πώς, δεν με νοιάζει το με ποιο τρόπο, να φύγουμε με το διπλό για την καλή αρχή και όλα τα άλλα μετά θα μπουν στη σειρά τους. Και νομίζω ότι αυτό το με όποιο τρόπο, νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε, γιατί στο γήπεδο της Τριπολιτσάς γίναν πολλά πραγματάκια. Στα περισσότερα από αυτά η ομάδα βγήκε ευνοημένη μετά από πάρα πολλά χρόνια. Οπα. Μετά από πάρα πολλά χρόνια βγήκε ευνοημένη από αυτή τη διαδικασία. Κάνω ένα μικρό break έτσι για δύο ανάσες και επανερχόμαστε αμέσως.

Να καλησπερίσω όλους και όλες εσάς που ξεκινήσατε έτσι λίγο την διαδραστικότητά μας και την επαφή στην επιστροφή μας. Μου εύχεστε καλή επιστροφή, καλό ξεκίνημα στην καινούργια χρονιά. Όχι καλό χειμώνα, είπαμε όχι καλό χειμώνα. Καλησπερίζω το Γιάννη, γεια σου Γιαννάρα μου, όντως καλή χρονιά να έχουμε. Το Χρήστο, τον Απόστολο, την Έλενα, την Ελένη, τον Κοσμά, τον Απόστολο, τον Σάκη, την Έτερη Ελένη, Λένα, πολλές γυναίκες σήμερα, την Ντόρα μας, τον Δημήτρη, τον Ερίκο, τον Παναγιώτη, τον Νικόλα, την Χριστίνα, τον Μανώλη, να είστε όλοι και όλες

την καλησπέρα μου και από τον Δημήτρη από την Καλαμαριά. Να ξεκινήσουμε με τις μεταγραφές, γιατί εκεί το είχαμε αφήσει και πριν ένα περίπου μήνα, με αρκετή γκρίνια από τον κόσμο της ομάδας, αλλά δεν θα πω ότι εγώ ήμουν αισιόδοξος ότι θα γίνουν τα πράγματα έτσι όπως τα θέλαμε. Απλά εκείνο που θα πω, και είμαι βέβαιος γι' αυτό, είναι ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης, έχοντας την ευθύνη για να δημιουργήσει και φέτος την ομάδα, δεν πίστεψα ποτέ ότι είναι ένας άνθρωπος που αυτό που θεωρεί, ας το πούμε έτσι λίγο ψυχρά, δικό του μαγαζί, ότι θα το άφηνε έτσι εύκολα να μαραζώσει. Ούτε πίστεψα, γιατί ακούγονταν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ότι όσα έρθουν και όσα πάνε, έσοδα έξοδα, ελάτε πάρτε την ΠΑΕ και όλα τα σχετικά. Έτσι όπως δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον Θόδωρο Καρυπίδη, δεν έχω ανταλλάξει ματιά ποτέ με τον Θόδωρο Καρυπίδη, ότι έχει γίνει εξ αποστάσεως στο γήπεδο, αλλά θεωρώ ότι είναι ένας εγωιστής άνθρωπος που, έχοντας την ιδιοκτησία ουσιαστικά στην ΠΑΕ Άρης, θέλει κάποια στιγμή να δικαιωθεί. Οι φετινές κινήσεις είναι σε μια τέτοια κατεύθυνση, και νομίζω ότι μετά το μπαράζ των τελευταίων μεταγραφών, νομίζω ότι η ομάδα αρχίζει και αποκτά μια υπόσταση που, βλέποντας και το τι γίνεται στον ανταγωνισμό, γιατί πάντα πρέπει να, πέρα από το τι κάνεις εσύ, πρέπει να βλέπεις και το πώς είναι και ο αντίπαλος, και επειδή μπορεί να υπάρχουν φορές που να έχεις ομαδάρα και να έχεις πανάκριβες μεταγραφές, να έχεις επενδύσει, να έχεις ρίξει χρήμα, να έχεις φέρει να και ο αντίπαλος να έχει κάνει πολύ καλύτερες κινήσεις, να έχει ρίξει πολύ πιο πολλά λεφτά, να έχει φέρει πιο πολύ κόσμο, πιο καλό και ποιοτικό ποδοσφαιριστές, πιο ποιοτικούς αθλητές, και να βρεθείς εκτός στόχων και να έχεις μια μέτρια ομάδα χωρίς πολλά, με λίγες προσθήκες, και επειδή ο ανταγωνισμός δεν είναι καλός, να καταφέρεις να πετύχεις πολλά περισσότερα πράγματα από τη χρονιά που είχες κάνει την μεγάλη επένδυση. Έχω την εντύπωση όμως ότι ειδικά φέτος γίνονται πολλά όμορφα πραγματάκια, και αν δει κανείς το ρόστερ της ομάδας σήμερα, με δεδομένο ότι και ο Σούταλο και ο Μανού πλέον είναι και επίσημα παίκτες της ομάδας, όπως και ο Ρίτσαρτς που υπέγραψε, νομίζω ότι έτσι, για να τα βάλουμε και σε μια σειρά και χωρίς να, έτσι, και να ευλογήσουμε και λίγο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται όλο αυτό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχαμε μια πολύ άσχημη χρονιά αυτή που ολοκληρώθηκε, ένα πολύ τοξικό καλοκαίρι, και η ομάδα εκτός Ευρώπης, και τελικά αυτό ίσως να τη βοήθησε στο να κάνουν τις κινήσεις με την δική τους στρατηγική, με μια υπομονή, γιατί επιτρέψτε μου να το πω, έχω κάνει, δεν έχει σημασία αν είναι επαγγελματίες ή ερασιτέχνες, έχω κάνει πάρα πολλές μεταγραφές στην διαδρομή μου στον αθλητικό χώρο. Η μεταγραφή είναι ένα ζήτημα που έχει τόσες πολλές παραμέτρους στο αν θα γίνει, πότε θα γίνει και αν θα πετύχει όταν πραγματοποιηθεί, που πραγματικά είναι κάτι εξαιρετικά εξαιρετικά δύσκολο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η ομάδα είναι με τρεις καλούς τερματοφύλακες. Θεωρώ ότι η απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο διαφαίνεται τουλάχιστον από τον τρόπο με τον οποίο τον ενέταξε αμέσως σε εντεκαδάτο παίκτη ο Μιχάλης Γρηγορίου, ότι αυτός θα είναι ο πρώτος τερματοφύλακας. Αυτά βέβαια είναι πράγματα που αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Ούτε ο
ο Αθανασιάδης ήρθε μεν, αλλά κάποια στιγμή με την απόκτηση του Σοκράτη Διούδη, όλοι λέγαμε ότι ο Σοκράτης Διούδης θα είναι ο πρώτος. Τελικά ο Γιώργος Αθανασιάδης ήταν ο βασικός τερματοφύλακας στη χρονιά. Για να μην θυμίσω στα χρόνια του Χουλιάν του Κουέστα, που κάθε φορά ερχόταν τερματοφύλακας, και τελικά ο Χουλιάν ήταν αυτός που έπαιζε, γιατί αυτοί που ερχόταν δεν μπορούσαν να μπουν στα δικά του παπούτσια. Με εκπληκτική εκείνη την περίπτωση του Ντένις του Τρομερού, που ήρθε με πολλές περγαμηνές και τελικά τον κατάπιε με τη μία ο Χουλιάν. Άρα, με δεδομένο ότι ο Ρικάρντο Βέλιο θα είναι ο βασικός, από εκεί και μετά έχουμε τον Σοκράταρο, τον Διούδη και τον Άβρο Μάικιτς, συν τον μικρότερο και έτερο, που περισσότερο είναι για τη διαδικασία των προπονήσεων, τον Μπαρμπόπουλο.

Πάμε στην ζώνη της άμυνας, εκεί όπου πραγματικά υποφέραμε, υδρώναμε και ξεϊδρώναμε, ξυπνούσαμε το πρωί και ήμασταν με το F5 όλη την ώρα για να δούμε πήραμε κάποιον, θα πάρουμε κάποιον. Ανταυτού ένα ολόκληρο καλοκαίρι ακούγαμε, έλυσε τη συνεργασία του ο Άρης με το Lindsay Rose. Okay, έλεγες, αλίμονο να μέναμε στα πόδια και στα χέρια του Rose. Άκουγες μετά, παραχωρήθηκε τελικά ο τέτοιος στην ομάδα που τον είχαμε, πώς το λένε, τον Σούντμπερκ. Παραχωρήθηκε ο Σούντμπερκ. Έλεγες, εντάξει ρε παιδιά, αφού δεν έκανε ο άνθρωπος, καλά έκανε και παραχωρήθηκε. Διάβαζες μετά, θέλει να φύγει ο, πώς το λένε, το δεξιμπάκ, θυμίστε μου, έλα που μας έβγαλε την ψυχή πέρυσι όλη τη χρονιά, ο Ισπανός, έλα βοηθήστε με, πάει μυαλό, καλοκαίρι παιδιά, είμαστε και λίγο σε mood θαλασσινό ακόμα και μην με λιθοβολείτε. Έφυγε το δεξί μπακ, το βασικό στην ομάδα. Έφυγε και ο Φρίντεκ, για τον οποίο ο Γρηγορίου είχε πει ότι αν τα βρει η ομάδα, εγώ τον χρειάζομαι. Αριστεροπόδαρος γκάρ. Χρησιμοποιούνταν και στα χαφ, χρησιμοποιούνταν και ως αριστερό στόπερ. Έτσι δεν είναι ο Πέρεθ? Όχι ο Πέρεθ ρε φίλε, ο Τεχέρο, ναι. Ναι, Γιώργο μου, ο Τεχέρο, ευχαριστώ και τον Βασίλη. Ο Γιάννης λέει και εγώ γκρίνιαζα, Μανώλη. Το ξέρω ρε Γιάννη μου, αφού είχαμε και αντιδικία και ζωντανή στον αέρα και σου λέγα Γιάννη, μην έχεις κάνει και δηλώσεις Γιάννη, πρέπει να τις πάρεις πίσω. Πρέπει να τις πάρεις πίσω και αν δεν τις πάρεις πίσω τώρα θα τις πάρεις πίσω λίγο αργότερα σχετικά με την ομάδα. Τέλος πάντων, έφυγε, μας έφυγε και ο Τεχέρο, μας έφυγε και ο Φρίντεκ και τι μείναμε? Με ένα Φαμπιάνο, μείναμε και ένα Φαντιγκά. Αυτοί ήταν οι δύο και τσουκουτσουκουτσουκουτσουκου. Κάποιοι πίστευαν ότι θα παίξουμε με τον πιτσιρικά τον Αντωνιάδη και λέμε θα τον κάνει επαγγελματία, δεν θα τον κάνει επαγγελματία. Θα τον κάνει, θα παίξει αριστερά αυτός, δεν θα παίξει αριστερά αυτός. Θα πάρει, μετά κάποια στιγμή ακούσαμε θα πάρει δεξιμπάκ και λέμε τι γίνεται τώρα. Και όμως όλα αυτά στον πλανήτη Άρη είναι στην σφαίρα του φυσιολογικού. Σήμερα όμως, με μεγάλη ικανοποίηση και εκτός από τον Λέισμαν Φαμπιάνο, έχουμε στα δεξιά τον Γερεμί Πετρίς και τον Νοά Φαντιγκά, ενώ αριστερά εντάχθηκε στην ομάδα, δεν ήταν στην Τρίπολη, αλλά υπάρχει ένα παιδί, ο Μαρ Ρίτσαρντς, μαζί με τον Μάρκο Κέρκες, που για την ώρα συμπληρώνουν την αριστερή πλευρά της άμυνας. Και φυσικά στα στόπερ, εκτός από τον Φαμπιάνο και τον νεαρό Κάμτσι, δεν ξέρω με τον Τιάμ ακούστηκε κάτι, αλλά είναι παιδί το οποίο υπολογίζεται, και ήρθε και ο Σούταλο. Κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι ψιλοσουλουπόθηκε το αμυντικό κομμάτι και έχω την αίσθηση, αν δεν πέφτω πολύ έξω, διαισθητικό είναι αυτό που θα πω, αλλά έχω την αίσθηση ότι στην περίοδο των μεταγραφών και εν αναμονή περιπτώσεων που έχεις λοκάρει, περιπτώσεων που έχεις σημαδέψει, περιπτώσεων που ακόμα τις συζητάς γιατί έχουν τις δυσκολίες τους, μην ξεχνάτε ότι όλοι αυτοί οι παίκτες ήρθαν από ομάδες, έτσι. Αυτό το οποίο τζογάρισαν κατά κάποιο τρόπο οι άνθρωποι στην ΠΑΕ Άρης και φαντάζομαι συνετέλεσε και ο Μιχάλης Γρηγορίου σε αυτό, ήταν το να μπορέσει η ομάδα να εξαντλήσει όσο γίνεται τα χρονικά περιθώρια, θεωρώντας ότι είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, καταρχάς το κύπελο ότι δεν θα γκελάρει, και εδώ ήταν και θέμα κλήρωσης, νομίζω τους εφησύχασε η κλήρωση όταν έβγαλε την αδύναμη
είναι αλήθεια ομάδα της αναγέννησης Καρδίτσας, γιατί εκεί αν σου βγάζε ένα απαιτητικό παιχνίδι, πολύ δε περισσότερο μακριά από το Βικελίδης, ίσως να είχες προβλήματα με τις δεδομένες απουσίες που είχες εκείνη την εποχή, και συνδυαστικά με το ότι το κύπελο έχει και αυτόν τον κανόνα των δύο μικρών που προφανέστατα και σου αλλάζει όλη τη φυσιογνωμία της εντεκάδας, γιατί ο Άρης δεν έχει ισορροπία στους μικρούς παίκτες. Είναι αριστερό μπακ, που δεν είναι ακόμα γιατί δεν έχει γίνει επαγγελματίας, είναι ένα στόπερ και όλοι οι άλλοι είναι χαφ, οπότε δεν μπορείς να παίξεις με δύο χαφ για παράδειγμα, και αναγκάζεσαι μετά να κάνεις αλχημίες, και ξέρετε αυτά τα πράγματα σε απαιτητικά παιχνίδια πώς μπορούν να σε εκτροχιάσουν. Είχαμε όμως την τύχη να έχουμε αυτόν τον αντίπαλο, θεώρησαν ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα μπορέσουν να κερδίσουν χρόνο παίρνοντας το διπλό στην Καλαμάτα, σε ένα παιχνίδι που okay, είναι εκτός έδρας, ναι, αλλά δεν είναι με ομάδα φόβητρο, είναι νεοφώτιστη ομάδα, εντάξει, μπορεί να έχει τον ενθουσιασμό, μπορεί να έχει οτιδήποτε μπορεί να σου φέρει δυσκολίες, αλλά θα το πάρεις, και αυτό ήταν το ρίσκο που πήραν για να κερδίσουν και το χρόνο, και πραγματικά ερχόμαστε προς την δεύτερη αγωνιστική με την ομάδα να έχει σχεδόν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ολοκληρώσει τις κινήσεις της, με δεδομένο ότι τόσο ο Πετρής όσο ο Βέλιο, έπαιξε, δεν ξέρω πόσες προπονήσεις μπορεί να έκανε για να έπαιξε το παιχνίδι στην Καλαμάτα, ο Ομάρο, ο αριστερός, ο Μπακ, σίγουρα ο Ρίτσαρτς θα έχει το χρόνο, και το πιο σημαντικό αν θέλετε, αυτό που για μένα διαφοροποιεί τη φετινή χρονιά, είναι ότι οι φετινές μεταγραφές της ομάδας μας είχαν μια διαφοροποίηση πολύ μεγάλη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, και θα σας αναλύσω σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το τι εννοώ.

Λοιπόν, αυτό που λέω λοιπόν και αυτό που χαρακτηρίζει την φετινή μεταγραφική περίοδο της ομάδας μας και τους παίκτες που αποκτούνται είναι το πρώτο και πολύ βασικό, είναι ότι είναι παίκτες με αγωνιστικό ρυθμό. Δεν είναι παίκτες παροπλισμένοι, δεν είναι παίκτες που δεν είχαν ομάδα και κάναν ατομικές προπονήσεις. Εντάξει, μιλάμε τώρα για τη συντριπτική πλειοψηφία των παικτών που έρχονται στην ομάδα, έτσι. Οπότε αυτό είναι σημαντικό στο να έχουν το βαθμό ετοιμότητας που θέλει ο προπονητής και σταδιακά να μπει και στα πολύ εξειδικευμένα ζητήματα της εκάστοτε ομάδας, γιατί σαφώς και υπάρχει και το τακτικό κομμάτι και ο τρόπος ανάπτυξης, το σχέδιο, το πλάνο που καταστρώνει η προπονητική ομάδα για να μπουν στην ταυτότητα της ομάδας τα όποια αποκτήματα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το τι ποδόσφαιρο θα παίξεις είναι ανάλογα με το τι παίκτες έχεις, με τι χαρακτηριστικά έχουν οι παίκτες που αποκτάς για να μπορείς να υποστηρίξεις τα εκάστοτε σχήματα. Επίσης αποφύγαμε τους παίκτες βετεράνους. Οι περισσότεροι από τις μεταγραφικές μας κινήσεις είναι παίκτων με πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Αυτό δίνει στην ομάδα, χαμηλώνει το μέσο όρο, που σημαίνει ότι μπορεί και οι ταχύτητες που θα αναπτύξεις μες στο παιχνίδι, οι αντοχές σου, όλα αυτά να είναι πολύ διαφορετικά από ένα γερασμένο σύνολο που κάποιες περιόδους το είχαμε πολύ έντονα στην ομάδα μας. Οπότε και αυτό είναι ένα στοιχείο που για μένα ήταν πολύ σημαντικό στο ηλικιακό φάσμα που επέλεξαν ο τεχνικός διευθυντής με τον Μιχάλη Γρηγορίου και τον Θόδωρο Καρυπίδη. Προφανέστατα αυτό το τρίγωνο ήταν σε μια συνεργασία για να έρθουν παίκτες με τέτοιες ηλικίες. Το επίσης σημαντικό στοιχείο στη μεταγραφική περίοδο είναι ότι παρά το ότι αργούσαμε στην αμυντική γραμμή να φέρουμε παίκτες και μας είχε λούσει κρύος υδρότας, παρόλα αυτά οι κινήσεις και πάλι δεν ήταν σπασμωδικές, ήταν με εξαίρεση ίσως την περίπτωση του Ράφα Μύρ, όπου στα φορ δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη για να έρθει κάποιος παίκτης. Σε όλες τις άλλες μεταγραφικές κινήσεις νομίζω ότι ερχόταν παίκτες που κούμποναν στις ελλείψεις της ομάδας, παρά το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε υπάρχουν τρεις θέσεις που για μένα πρέπει να έχουν, τουλάχιστον η μία από αυτή να έχει το παίκτη βασικής γραμμής, και θα τα πούμε παρακάτω. Οπότε ακόμα και αυτό το κομμάτι στον τρόπο που κάνει τις μεταγραφές είχε και την σημειολογία της. Και φυσικά με ελάχιστες εξαιρέσεις πήρες παίκτες που ήταν ελεύθεροι. Μάλλον ό,τι και να ήταν οι παίκτες που πήρες, έστω και αυτή που ήταν δανεική, ήταν με οψιόν αγοράς, κάτι που μεταφράζεται ότι αν όλα κυλήσουν ομαλά, νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί μία χρονιά που καλώς εχόντων των πραγμάτων, έχοντας η ομάδα και αγωνιστικές επιτυχίες και θεωρώ το μίνιμουμ την ευρωπαϊκή έξοδο, του χρόνου τέτοια εποχή θα μιλούμε για ομάδα που είναι σχεδόν έτοιμη για να ρηχτεί στους αγώνες τους ευρωπαϊκούς ή τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, έχοντας τον κορμό της.

Για να ολοκληρώσω το κομμάτι των, του φετινού μας ρόστερ, εκεί στην μεσαία γραμμή που θα είναι και η δύναμη της ομάδας, Ούρος Ράστιτς, Μάρτιν Χόγκλα, Φρέντρικ Γένσεν, Κώστας Γαλανόπουλος, Ντέλε Μπασίρου, Όμπου Σαΐντ, τι έχουμε, ναι, νομίζω τους είπα όλους, έτσι. Τον Νίνκ δεν είπα, και τους μικρούς, Βοριαζίδη, Παπασταραφιανό, Χαρούπα, παιδιά που θα έχουν το δικό τους ρόλο. Τον Ροντρίγκες, τον Πιτσιρικά, δεν ξέρω, έμεινε αυτός ή τον δώσαν δανεικό. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ο κορμός όμως είναι παίκτες με ποιότητα, παίκτες που θα αποτελέσουν για μένα τη δύναμη πυρός της ομάδας, και εκεί νομίζω ότι είμαστε πληρέστατοι, και ειδικά η έλευση του Μάνου Γκαρθία, που νομίζω ότι θα αλλάξει και τον τρόπο παιχνιδιού, ή θα βάλει στον τρόπο σκέψης του Μιχάλη Γρηγορίου και ένα άλλο σχήμα με το κλασικό δεκάρι.

Και αυτό το λέω γιατί ο Μιχάλης Γρηγορίου μας έδειξε και από την περσινή χρονιά στα play-off ότι αρέσκεται να παίζει με την παραλλαγή του 4-4-2. Ουσιαστικά ο δεύτερος φόρ είναι πίσω από, από το κλασικό εννιάρι. Οπότε νομίζω ότι αυτό το σχήμα παίζεται όταν έχεις, και ίσως εκεί να αποσκοπούσαν και οι πολλοί επιθετικοί που υπήρχαν στην ομάδα. Η έλευση Μανού όμως νομίζω ότι τον μπερδεύει λίγο τον Μιχάλη Γρηγορίου και τον βάζει ακόμα πιο δύσκολα. Εννοείται ότι όταν πάμε στην επιθετική γραμμή, εκεί τα πράγματα είναι υπερπλήρη, όχι ακριβώς υπερπλήρη, στο εννιάρι είναι υπερπλήρη με Λορέν Μωρόν, Ράφα Μίρ, Τίνο Καλντεβέρε, Κριστιαν Κουαμέ και Μιγγέλ Αλφαρέλα, με παίκτες στα φτερά όπως ο Τάσος ο Δόνης, ο Γιάννης ο Γιαννιώτας, ο Σεμπάστιαν ο Παλάσιος και ο Μπένιαμιν Γκάρε. Νομίζω αν σας ρωτούσα να ψηφίσετε κι εσείς, νομίζω ότι την αριστερή πλευρά θα σημαδεύατε όλοι σας και θα λέγατε ένα αριστερό back, ένα αριστερό stopper και ένα αριστερό extreme για να κλείσουμε μια και καλή. Και μετά ελάτε ένας-ένας. Συμφωνείτε σε αυτήν την ανάγνωση? Βέβαια προϋπόθεση εδώ είναι ότι πρέπει να ελαφρύνει κατά κάποιο τρόπο το ρόστερ, γιατί ουσιαστικά δεν γίνεται και δουλειά στην προπόνηση αν μαζέψεις 40 ποδοσφαιριστές, ήδη είναι 33 αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει με κάποιο τρόπο να φύγουν κάποιοι με μορφή δανεισμού, ίσως κάποιοι μικροί, όχι μικροί από αυτούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο κύπελο, από τους άλλους μικρούς, είτε ξένους είτε παίκτες χωρίς πολύ χρόνο συμμετοχής, θα πρέπει να δοθούν δανεικοί. Αλλά πείστε μου αν συμφωνείτε με αυτήν την αριστερή κάλυψη, αριστερό extreme, αριστερό stopper και αριστερό back. Στην περίπτωση του αριστερού extreme για μένα καλό θα είναι να είναι ενδεκαδάτος. Τον αριστερό stopper και το αριστερό extreme δεν καίγομαι κιόλας.

Τζιλό μου, έχεις δίκιο, πέρα για πέρα έχεις δίκιο. Προφανώς αναφέρεται στην δική μου αναφορά στο ρίσκο της ομάδας στο ξεκίνημα της χρονιάς και λέει ευτυχώς είχαμε το πολυεργαλείο Γένσεν. Ευχαριστώ τον Βασίλη για το τεχέρο που μου θύμισε, όπως και τον Γιώργο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Δημήτρης από την Καλαμαριά, φίλε, ο Φαμπιάνο απαιτεί διαχείριση, άλλους δύο Φαμπιάνο θέλουμε center back απαραίτητος. Σαφώς και χρειάζεται τουλάχιστον ένα στόπερ ακόμα. Θεωρώ ότι θα μπει και στην διαδικασία. Απλά έχεις πλέον με την απόκτηση του... Κροάτη έχεις πλέον την άνεση να κερδίσεις λίγο χρόνο για να βρεις τον παίκτη, αν και μεταξύ μας οι ημερομηνίες πλέον στενεύουν, άλλη μια εβδομάδα είναι για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής, της μεταγραφικής περίοδου, μετά είναι οι ελεύθεροι που πιάνουν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα πάρεις παίκτη που δεν θα είναι, πιστεύω. Ελεύθερη παίκτη σημαίνει ότι μπορεί να μην έχουν κάνει προετοιμασία, μπορεί να θέλουν χρόνο προσαρμογής. Για μένα ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, εκτός αν είναι κάποια πολύ ξεχωριστή περίπτωση.

Ο Βασίλης, καλησπέρα, καλή επιστροφή. Για χειμώνα έχουμε 1,5 μήνα ακόμα, λέει ο Βασίλης. 1,5, βάλε και 2. Έχει κάτι 28 Οκτωβρίου, κάτι μπάνια, αν ο καιρός δεν έχει πάρει ακόμα. Μια χαρά, Βασίλη. Άρης κουλτούρα καψούρας. Πιδιπούν, 1914 ζωές. Εντάξει, να πουλήσει ρε φίλε, να πουλήσει ρε Βασίλη. Μην μπαίνετε σε αυτό το τρυπάκι. Μακάρι να εμφανιστεί ο άνθρωπος που θα μας απογειώσει σε... Δεν χρειάζεται όμως να βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια. Δεν ξέρω, Άρης είμαστε, στο γήπεδο πρέπει να πάμε. Είναι πολύ στενάχωρο αυτό που συνέβαινε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και πραγματικά ακόμα και στη σκέψη, τέλος πάντων, θα το αφήσω να το πω μετά, γιατί πραγματικά θέλω να το σχολιάσω. Τη γνώμη σου, όσο έχεις δει, εννοείται, με ρωτάς για τον Μιχάλη Γρηγορίου, θα την πω ευθύς αμέσως. There's a feeling I get when I look to the west. Καταρχάς να πω ότι ο πολυμήχανος Οδυσσέας, ο πρόγονος, είναι δικός μας, ήταν Έλληνας, και θεωρώ τον Έλληνα προπονητή μανούλα για ομάδες να κάνουν πραγματάκια, αρκεί να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας και των παικτών. Είναι δύο κομμάτια στην αλυσίδα της επιτυχίας, πολύ κομβικά. Ο Μιχάλης ο Γρηγορίου είναι ένας προπονητής που δεν είχε δουλέψει ποτέ του σε μεγάλο κλαμπ. Ήταν όμως ένας προπονητής που την δουλειά του την έδειχνε όπου και να πήγαινε. Εγώ είμαι από αυτούς που δεν θέλω να βάζουν ταμπέλες. Δεν θέλω τον προπονητή, τον Ιτς, τον Μουτς, τον Ολλανδό, τον Γερμανό, μόνο και μόνο επειδή είναι Ολλανδός ή Γερμανός. Εγώ ήμουν από τους υπέρμαχους του Άκη του Μάτζιου, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είχε τον τρόπο και είχε την διάθεση να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα και τις δυνατότητες. Απλά φαγώθηκε και γιατί δεν πήρε την στήριξη την απαιτούμενη, αλλά και γιατί δεν στηρίχθηκε όταν έπρεπε να στηριχθεί. Εμένα ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου με έπεισε από πέρυσι για αυτό το οποίο έκανε, ανεξάρτητα αν γνώρισε το χλεβασμό από μια μερίδα των οπαδών μας, επειδή κέρδιζε τους αδιάφορους, επειδή κέρδιζε τους σκοτωμένους, επειδή εγώ έβλεπα το τι παρουσίαζε η ομάδα. Εγώ δεν κοιτάω το αποτέλεσμα, κοιτάζω πολλά άλλα πράγματα μέσα στο γήπεδο όταν πηγαίνω. Εγώ πηγαίνω νωρίς στο γήπεδο γιατί θέλω να βλέπω και το ζέσταμα της ομάδας, θέλω να βλέπω συμπεριφορές, θέλω να βλέπω και εγώ στον περσινό Άρη επί Μιχάλη Γρηγορίου είδα πραγματάκια που δεν έβλεπα από τους προηγούμενους, και στον τρόπο ανάπτυξης της ομάδας και στο καλά, το αποτέλεσμα είναι το πιο σημαντικό. Για κάποιον μπορεί να μην παίζει ρόλο σε ένα πρωτάθλημα που θεωρητικά ήταν αδιάφορο. Για μένα παίζει και πάρα πολύ μεγάλο. Και νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτό συνεχίζει αυτή τη δουλειά που έκανε πέρυσι. Χρειάζεται τη στήριξη της διοίκησης πρώτα απ' όλα για να του δώσουν τα κατάλληλα εργαλεία και από εκεί και μετά να εφαρμόσει το πλάνο του, να κρατήσει τα αποδυτήρια έτσι όπως ξέρει αυτός και η ομάδα να παρουσιάσει μια βελτίωση και να αποκτήσει μια ταυτότητα. Αυτό το πράγμα εγώ το είδα και στα φιλικά παιχνίδια. Ο Άρης μας, θυμηθείτε, κάντε ένα flashback, ο Άρης μας δεν κέρδιζε ούτε στα φιλικά παιχνίδια τα προηγούμενα χρόνια. Θα μου πείτε, πηγαίναμε με ομάδα K19 τις περισσότερες φορές και 5 βασικούς. Οκ, εγώ το είδα από τα φιλικά και μην
μου πείτε για την εξάρα της Νάπολης. Είναι πολύ ειδικών συνθήκων παιχνίδι εκείνο και που νομίζω ότι καλώς έγινε και καλώς βγήκαν και τα συμπεράσματα που έπρεπε να βγουν πολύ πιο γρήγορα. Εγώ είδα μια ομάδα λοιπόν να μπαίνει σε ένα πρωτάθλημα και να ξεκινάει με το δεξί. Για σας μπορεί να ήταν απόλυτα φυσιολογικό, δεν είναι πάντα εύκολο όμως ούτε να κερδίσεις το παιχνίδι της πρεμιέρας με μια ομάδα που ουσιαστικά, γιατί θα πάμε και στο παιχνίδι της Τρίπολης, το 1, το 2, μιλάω για τις θέσεις τώρα, έτσι, οι παίκτες στη θέση 1, 2, 3, 6, ναι, 7, όχι 7, ναι, 7, 9 και 10 δεν παίξανε στην θέση που έπρεπε να παίζουν. Έγινε μια καραμπόλα για να βγει η εντεκάδα που βγήκε. Ουσιαστικά Φαμπιάνο Γένσεν και ο Ράστιτς με τον Γιαννιώτα ήταν οι μόνοι παίκτες που έπαιξαν στις θέσεις που έπαιξαν στα φιλικά παιχνίδια. Όλοι οι άλλοι ήταν μια άλλη ομάδα και αυτή η ομάδα κέρδισε και για μένα είναι πολύ σημαντικό και με τον τρόπο που κέρδισε. A stairway to heaven.

Δεν είναι εύκολο. Ούτε καν είχα σκοπό να ασχοληθώ μετά το σαββατιάτικο παιχνίδι. Απλά ήταν, δεν είχα ίντερνετ εκεί στο εξοχικό. Μπερδεύτηκα. Ήταν να έρθω σήμερα νωρίς. Δεν μπόρεσα να έρθω νωρίς. Θα την κάνω όμως την ερευνούλα μου. Θυμηθείτε κι εσείς. Αν και έχω τα στοιχεία, απλά τα έχω στον υπολογιστή στο σπίτι και δεν μπόρεσα να τα ψάξω. Πείτε μου πότε θυμάστε ο Άρης να έχει κάνει ανατροπή εκτός έδρας. Είναι τόσο σπάνιες οι φορές. Θα την κάνω την έρευνά μου εγώ. Αν θυμηθείτε, εγώ θυμάμαι με τον Όφη στην Κρήτη το 18-19, κάπου εκεί το 1-2 με τα 2 γκολ του Γιουνέζ. Και θυμάμαι και ένα play-off μέσα στη Λαμία που από 2-0 έγινε 2-3 με Μωρόν, θυμάμαι, με κάτι γκολ. Αυτά έτσι θυμάμαι πολύ πρόχειρα για την τελευταία δεκαετία. Θα πρέπει να πάμε πάρα πολύ πίσω για να βρούμε εκτός έδρας, ξανατονίζω, εκτός έδρας ανατροπές. Για τον Άρη μας δεν είναι κάτι σύνηθες. Και όταν κάτι δεν είναι σύνηθες και το πετυχαίνει ο Μιχάλης Γρηγορίου αυτό, γιατί το πετυχαίνει με τον τρόπο που διαβάζει το παιχνίδι, με τον τρόπο που αντιμετωπίζει το παιχνίδι, με τον τρόπο που κάνει τις αλλαγές, με τα ρίσκα που παίρνει, και αυτό το πιστώνεται 100% συν την πίστη που βγάζουν οι παίκτες. Όπως επίσης και ο τρόπος που πανηγυρίζονται ειδικά το 2-3, και αυτό είναι έργο του προπονητή που το έχει μεταλαμπαδεύσει στους παίκτες.

Εννοείται, Δημήτρη μου, λέει ότι μετά τον αγώνα με τη Λάρισα που μας έκανε δεν θα ξαναπήγαινα, ο γιος μου με ξανατράβηξα ξανά στο γήπεδο και όπως λέει το σύνθημα δεν θα σε αφήσω ποτέ. Όλοι έχουμε κάνει λάθη και εσύ έχεις κάνει λάθη στη ζωή σου και έχεις μετανιώσει για πράγματα που έχεις κάνει και τα πήρες πίσω και εντάξει, εννοείται το δεν θα σε αφήσω ποτέ. Εγώ δεν θέλω την απαξίωση, αυτό δεν θέλω, της ομάδας πάνω απ' όλα, του σήματος, των ποδοσφαιριστών και εγώ καταλήγω και στον εκάστοτε ιδιοκτήτη, στον Θοδωρο Καρυπίδη, σε όποιον έχει την ομάδα στα χέρια του.

Φτάσαμε στα 58-59 λεπτάκια μετά τις 8. Κανονικά πρέπει να κάνω διάλειμμα τώρα, αλλά δεν θα κάνω διάλειμμα. Θα με ανεχτήσω

Ποιο είναι αυτό, ρε Κωνσταντίνε, το 1982 το Ολυμπιακό Άρης 1-2, χάναμε 1-0 και το κάναμε 1-2. Θύμισε μου, εγώ το 83 θυμάμαι το μοναδικό, το τελευταίο διπλό είναι το, δεν νομίζω δύο συνεχόμενες χρονιές να κάναμε διπλό μέσα στο Καραϊσκάκης, 1-2, δεν το θυμάμαι. Αν θέλεις να μου το επιβεβαιώσεις με κάποιο τρόπο, το 83 σίγουρα κερδίσαμε 0-1, ήμουνα μέσα στο Καραϊσκάκης με γκολ του Έριξον. Αυτό το θυμάμαι, στο παλιό Καραϊσκάκης. Την προηγούμενη χρονιά είχαμε φύγει με διπλό, δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Για όσους ακούνε, ζήτησα να θυμηθείτε πόσες φορές άραγε θυμάστε εκτός έδρας ανατροπή.

Ο Θόδωρος, καλησπέρα. Η ομάδα πιέζει ψηλά όπως θα έπρεπε και που δεν το έκανε. Αναρωτιέμαι αν θα το αντέξουν. Συνεχίζω να πιστεύω ότι ο Καντεβέρε θα έκανε την διαφορά, λέει ο Θόδωρος. Κοίταξε, αυτή είναι και η έννοια των δύο φορ με Καντεβέρε και Κουαμέ που και οι δύο πιέζαν. Γι' αυτό και ξεκίνησε έτσι τα φιλικά και θεωρώ ότι αυτό ήταν στο πνεύμα του και θεωρώ ότι και ο Μπασίρου που ήρθε μαζί με την επιστροφή Χόγκλα, Ράστιτς και όλων των παιδιών που θα είναι στον άξονα, σκοπός θα είναι να ξεζουμίζει τον αντίπαλο με την πίεση ψηλά. Ο Γκαρέ είναι παικτούρα, δεν το συζητώ και θα είναι το επόμενο θέμα συζήτησης για την ΠΑΕ όταν ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος, το κατά πόσο θα συμφωνήσει με τον Αργεντίνο για να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του τον Δεκέμβριο. Γιατί είναι ένας παίκτης που χρειάζεται και πάνω απ' όλα, εμένα μου βγάζει, εντάξει, είναι και στο ταπεραμέντο των Αργεντίνων, αλλά υπάρχει ένα βιντεάκι με τον τρόπο που πανηγυρίζει το γκολ του Φαμπιάνο στο 2-2 ή στο 3-2 είναι, που πραγματικά είναι ο τρόπος που γουστάρει ο κόσμος, είναι εκείνο η πόρωση, είναι εκείνο η σφιγμένη και τεντωμένη γροθιά που σε κάνει να τριχιάζεις, γιατί πραγματικά βλέπεις τους παίκτες της ομάδας σου να βλέπουν το παιχνίδι μέσα από τα μάτια του κόσμου. Ο Απόστολος το γνωστό του μήνυμα ότι ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αναζητείται επενδυτής. Ανταριανάρα, Κατερίνα.

Ο G-Low, όπως προείπες για μένα τώρα, σε μένα αναφέρεται, ο Καρυπίδης είναι εγωιστής. Ναι, σωστά G-Low μου, και το είπα και το πιστεύω. Να θυμίσω μια δήλωσή του, δεν φεύγω από τον Άρη αν δεν πάρω τίτλο. Μόλις τον πάρει λοιπόν, θα πουλήσει και ακριβά μάλιστα. Επίσης ακόμα δεν ξέρουμε το ρόλο του Grant. Εγώ πιστεύω ότι ο ίδιος δεν την έχει ξεχάσει την δήλωση αυτή και κόντρα σε όλους και σε όλα, μέσα του το πιστεύει και το σταυροκόπημά του προχθές στο γήπεδο και η σφιγμένη δική του γροθιά είναι ότι το ψάχνει, ακόμα το ψάχνει και θέλει και να δώσει και απαντήσεις σε κόσμο που δεν τον πίστεψε. Εγώ το πιστεύω αυτό για τον Θόδωρο του Καρυπίδη, ανεξάρτητα με το αν έχει γνωρίσει την απαξίωση, αλλά μεταξύ μας, G-Low, δεν υπήρξε άνθρωπος που να πέρασε από τα διοικητικά της ομάδας και όχι μόνο της δικιάς μας, των περισσότερων ομάδων, και να μην γνώρασε την απαξίωση ανεξάρτητα με το ποια προσφορά είχε. Μη θυμηθούμε ονόματα τώρα, έτσι. Σε εμάς δεν υπάρχουν και κάποιοι που να πρόσφεραν και πολλά, βέβαια, έτσι.

Εννοείς, Κωνσταντίνε, εννοείς ότι το παιχνίδι αυτό, το Ολυμπιακός Άρης 1-2, είναι το 87, 8 Φεβρουαρίου, 1-2. Όχι, τον Ολυμπιακό δεν τον κερδίσαμε από το 83 ποτέ, εκτός από τον γκολ του Σμπάρη που ήταν το 2000, κάπου τότε. Δεν υπάρχει άλλη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης. 1-2 τον κερδίσαμε, αλλά ήμασταν, μπορεί να φαίνεται, αν εννοείς το μάτς που παίξαμε ως γηπεδούχοι στη Φιλαδέλφια, αν είναι αυτό το μάτς, ήμασταν γηπεδούχοι. Απλά είχαμε δηλώσει για να πάρουμε τα έσοδα. Δεν είναι ανατροπή. Εντάξει, μπορεί να ήταν σε κλίμα, εκτός αν εννοείς αυτό το μάτς. Αλλά το παιχνίδι ήταν Άρης Ολυμπιακός. Ήμασταν τιμωρημένοι και παίξαμε στην Φιλαδέλφια. Ήρθαν Ολυμπιακοί, τους πήρε ποιος ήταν πρόεδρος τότε και τα μπικικίνια, τα έσοδα, τα εισιτήρια, και κερδίσαμε. Αν εννοείς αυτό το μάτς, εγώ μιλάω να είναι εκτός έδρας μάτς. Εκείνο τυπικά τουλάχιστον ήταν Άρης Ολυμπιακός. Επίσης λέει 23 Απριλίου του 78, 1-2 μέσα στο Καραϊσκάκης. Δηλαδή τώρα, αν είναι να φτάσουμε, Κωνσταντίνε μου, στο 78 και στο 80 για να θυμηθούμε πότε ο Άρης έκανε ανατροπή εκτός έδρας, καταλαβαίνεις γιατί είναι επιτυχία το προχθεσινό.

Λοιπόν, δεν είχα άλλα μηνυματάκια ούτε στο post της εκπομπής στο Facebook, οπότε συνεχίζουμε έτσι την αναφορά μας στο τι συμβαίνει στον ποδοσφαιρικό Άρη στα 7 λεπτά μετά τις 9. Στις σημερινές ειδήσεις ήταν η ανακοίνωση της επιβεβαίωσης του δανεισμού του Μπόσκο Σούταλο, ο οποίος, καλά, ένα πολύ καθαρό αιμο κροάτικο ονοματεπώνυμο, νομίζω κανένας δεν θα αμφέβαλε ότι είναι Κροάτης ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός με μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από τη βελγική Σταντάρ Λιέγης με οψιόν αγοράς το καλοκαίρι του 27. Να δούμε πώς θα πάει ο Κροάτης και αναλόγως να πράξουμε. Είναι μια πολύ καλή πρακτική αυτή η μορφή δανεισμού παικτών από τα clubs, ούτως ώστε να μπορείς και να ρισκάρεις αλλά και να αξιοποιήσεις κάποιες περιπτώσεις παικτών που μπορεί σε κάποιους άλλους να μην κολλάν, να μην δένουν, να μην ταιριάζουν, αλλά σε σένα να κουμπώνουν, όπως μπορεί να συμβαίνει αντίστροφα και με παίκτες που φεύγουν από σένα και τους δίνεις εσύ με μορφή δανεισμού κάπου με οψιόν αγοράς και ενεργοποιούν τη ρήτρα και τον αγοράζουν. Έχουμε και εμείς τέτοιες περιπτώσεις. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη ιστορία. Πρωτοχρονιά του 2000 γεννήθηκε στο Μέτκοβιτς της Κροατίας ο Μπόσκο Σούταλο. 1,88 δηλώνεται. Θηριάκι δηλαδή, η θέση του κεντρικός αμυντικός. Οι πληροφορίες μιλούν ότι παίζει με την ίδια ευκολία και τις δύο θέσεις, οπότε θεωρώ ότι σε δίδυμο με τον Φαμπιάνο θα είναι σίγουρα αριστερό στόπερ. Αν αποκτηθεί και αυτό που πιστεύουμε όλοι ότι θα το κάνει η ομάδα και με έναν αριστεροπόδαρο στόπερ, εγώ εκείνον τον Ισπανό ακόμα ψάχνω να βρω, που ήταν κοντά, δεν ξέρω αν χάλασε, αν η ομάδα του κάνει την δύσκολη, δεν ξέρω πώς ακριβώς βρίσκονται και πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις, αλλά θα μπορεί να παίξει με την ίδια ευκολία φυσικά ως δεξιοπόδαρος και δεξί στόπερ. Στην Split, στις ακαδημίες της Split και στην Όσιγεκ έκανε τα πρώτα του βήματα. Οι συμμετοχές του με την Όσιγεκ στην πρώτη κατηγορία προσέλκυσε το ενδιαφέρον κάποιων ομάδων. Καλό στο διευθυντή μας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, λέω εγώ, κύριε Γαβριλίδη μας. Όχι ρε, μην το λες αυτό, μην το λες. Μην το λες, μισό λεπτό να σε ρωτήσω κάτι, να βάλω λίγο μουσικούλα.

Λοιπόν, τι λέγαμε, για τον Σούταλο λέγαμε ότι το 2020 η Αταλάντα δαπάνησε 5 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει και στον Μπέργαμο αγωνίστηκε σε 16 παιχνίδια, πετυχαίνοντας μάλιστα και ένα γκολ, ενώ το 21-22 παραχωρήθηκε δανεικός. Φανταστείτε, 21-22 είναι στα 21 του και έχει παίξει ήδη στην Αταλάντα, έτσι. Στην Ελλάς Βερόνα, στη Σέρια Α, με 25 συμμετοχές εκεί. Το 22 επιστρέφει στην Κροατία για χάρη της Ντινάμο, που δαπάνησε ένα σημαντικό ποσό για να τον κάνει δικό της. Στα 2 χρόνια που έμεινε στην Ντινάμο κατέκτησε πρωταθλήματα και τις 2 χρονιές, και το 22-23 και το 23-24, κύπελο το 24, Super Cup το 23, αγωνίστηκε Champions League και Conference League. Το 24 πήγε στη συνέχεια στα Ντάρ Λιέγης, από όπου και στη συνέχεια στην πολωνική έξτρα κλάσα, εκεί στην Κρακοβία είναι αυτή η ομάδα. Και φυσικά έπαιξε σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Κροατίας. Τώρα να μην σας διαβάσω τις δηλώσεις του Κροάτη, γιατί θεωρώ ότι περισσότερο αυτό που μετράει δεν είναι τόσο το τι δηλώνουν οι ποδοσφαιριστές, αλλά το τι δείχνουν μέσα στο γήπεδο. Καλύτερα να μην μιλάνε καθόλου και μέσα στο γήπεδο να μας δείχνουν τα πολλά. Γιατί πραγματικά εκεί θα τον αγαπήσει ο κόσμος, με τις εμφανίσεις του, με το ταπεραμέντο του, με την φυσιογνωμία του, το ότι ήρθε σε ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ελλάδας, όπως δήλωσε. Μου λέει πολλά, δεν μου λέει και τίποτα όμως. Κάποιοι άλλοι όμως που μιλάνε γιατί πρέπει να μιλήσουν, και αυτά που λένε είναι πολύ πολύ σημαντικά. Ας ακούσουμε κάποιον. Για να δούμε, θα τον καταφέρουμε. Έλα. Όχι. Όχι. Δεν το καταφέραμε, αλλά μπορούμε να το πούμε το τι είπε ο Μάνου Γκαρθία μετά την υπογραφή σήμερα του τριετούς συμβολέου που έκανε με την ομάδα, και εκεί σε ένα σύντομο μήνυμα είπε: «Γεια σας παιδιά, είμαι χαρούμενος που είμαι και πάλι εδώ. Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα». Θεωρώ δεδομένο ότι ο λογαριασμός του πυρπολήθηκε το τελευταίο διάστημα, από τη στιγμή που εκδηλώθηκε και έσκασε μύτη το ενδιαφέρον να επιστρέψει ο Μανού στην ομάδα. «Συνεχίζουμε την Κυριακή», λέει ο Μάνου. «Ελπίζω να σας δω όλους στο Χαριλάου και εύχομαι για ωραίες αναμνήσεις. Να προσέχετε, τα λέμε σύντομα και ευχαριστώ πολύ. Vamos Άρης», λέει ο Μάνου, και νομίζω ότι δεν υπάρχει στα τελευταία χρόνια. Στα τελευταία χρόνια παίκτης, αν εξαιρέσω λίγο Μπρούνο Γκάμα και Σάσα το τρελοκομείο, παίκτης που να αγαπήθηκε τόσο πολύ όσο ο Μάνου Γκαρθία. Ξέρω ότι περίμενα να το βρω, αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμα, δεν έχει επιλέξει, αν κατάλαβα καλά. Αν το ξέρει κάποιος από εσάς, σας μου το στείλει σε μήνυμα, το νούμερο που θα φοράει ο Μάνου. Γιατί τόσο το 6 που φορούσε πριν φύγει από την ομάδα, όσο και το 19 όταν πρωτοήλθε, έχουν κατόχους, όπως και το 10, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Οπότε είναι σημαντικό έτσι να δώσει οντότητα και σε ένα νούμερο που θα φορέσει. Εγώ θα του πρότεινα να πάρει ένα νούμερο που χείρεψε
τα τελευταία χρόνια από δύο σπουδαίους αθλητές που το φόρεσαν και δεν έχει βρει τον κατάλληλο αντικαταστάτη, και αυτό το νούμερο είναι το 16 που το έχουν φορέσει ο Μπρούνο Γκάμα και ο Βλάντιμιρ Νταρίντα. Έλα Μάνου, πάρ' το 16. Εσείς ποιο νούμερο πιστεύετε ότι πρέπει να πάρει ο Μάνου Γκαρθία? Εγώ λέω το 16. Είχαμε κάνει και ένα θέμα στο Yellow Radio για το 16 που έμεινε ορφανό.

Οχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχο
ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τον Όφη στο κλάν της Βικελίδης στις 38 στις 7.30 το απόγευμα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Ίχημα Super League. Τα εισιτήρια κοστίζουν θύρες 1 και 3, δηλαδή στα πέταλα 25 ευρώ. Στη θύρα 2 35 ευρώ, στη θύρα 9 40, στη θύρα 7 50 και στα VIP Άλκης Καμπανός 150 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι είναι έτσι μπημένα τα εισιτήρια από εκεί που είχε μάθει ο κόσμος στο 15. Νομίζω ότι θα γίνει θέμα συζήτησης και αιτία για να αρχίσουν τα μπινελίκια. Αλλά παιδιά, όποιος είχε την προνοητικότητα να έχει το διαρκείας του, σκεφτείτε ότι το διαρκείας κόστιζε πόσο, 180 ευρώ, κάπου τόσο δεν κόστιζε στα πέταλα. Έβγαινε κάτι λιγότερο από... Εντάξει, okay. Ξέρω, θα αρχίσετε τώρα να πυροβολάτε, αλλά μόλις ανακοινώθηκαν τα εισιτήρια. Ναι, ωραία. Όχι ρε Κωνσταντίνε μου, εκδικείται λέει και πάει, και πάει κόντρα στον κόσμο. Μπορείτε, νομίζω είχαμε καλό μάθει κιόλας, έτσι, με τα φτηνά εισιτήρια. Υπήρχαν περιπτώσεις που είχε το εισιτήριο και 10 ευρώ στο πέταλο γιατί ήθελε να μαζέψει τον κόσμο. Θα δούμε, θα δούμε.

0: Είναι, Θανάση, μια συνεχής κουβέντα αυτή με τις τιμές των εισιτηρίων. Είδατε ότι στο μπάσκετ νεφρό οριακά έπρεπε να δώσεις για να πάρεις εισιτήριο και δεν έβγαλε κιχ, δεν βγήκε. Προφανώς γιατί εκεί εκτιμήθηκε η προσπάθεια, η έλευση Σπανούλη, η προσπάθεια ενίσχυσης ομάδας, αλλά μην ξεχνάτε ότι και ο ποδοσφαιρικός Άρης έκανε τις υπερβάσεις του. Παίκτες πληρώθηκαν για να φύγουν, οι ομάδες τους πληρώθηκαν για να φύγουν παίκτες, γιατί έγινε και αγορά και έδωσε και ακριβά εισιτήρια. Όπως το βλέπει, όπως η οπτική είναι, από ποια πλευρά θες να το βλέπεις το θέμα των εισιτηριών. Είχε ο καθένας μας τη δυνατότητα να πάρει το διαρκείας του, επειδή, αλλά ας μην μπούμε στην διαμάχη στο ποιος είναι Άρης περισσότερος, όποιος πήρε διαρκείας, όποιος δεν πήρε, αλλά κάποιος που είχε την δυνατότητα και δεν το έκανε, επειδή ήθελε να εκδικηθεί τον κάθε Καρυπίδη που ήταν στο τιμόνι της ομάδας, γιατί αυτό ήταν το σύνθημα που επικρατούσε, ότι έμεινες μόνος σου, ότι θα δεις εσύ, ότι τριψήφιος αριθμός των διαρκείας. Τότε λοιπόν, αν βάλεις και τα play-off, η τιμή για το κάθε παιχνίδι ήταν μονοψήφιο, 9-10 ευρώ ξέρω, κάπου τόσο. Το αν δεν το πήρες, θα μπει στη διαδικασία, γιατί η ομάδα μπορεί να κάνει, λέω εγώ τώρα έτσι με το φτωχό μου το μυαλό, πρωταθλητισμό. Αστειεύομαι στο μισό κομμάτι των όσων είπα, αλλά δεν νομίζω ότι θα βγει ποτέ άκρη με τις τιμές των εισιτηρίων και με αυτό που αποφασίζει η εκάστοτε ΠΑΕ. Πώς το λένε τον Βενέτη, πέρυσι ο Ηρακλειδέας για να πάει στο γήπεδο να δει τον Ηρακλή πλήρωνε περισσότερα από όσα πληρώνει ο Αριανός για τη Super League. Παρακαλώ! Έλα! Γιατί... Έλα, ναι.
1: Ενημερώσω.
0: Ναι. Α, ναι, δεν το θυμάμαι την ημερομηνία. Έχει δοθεί παράταση. Είχα την εντύπωση ότι ήταν μέχρι τις 22. Εντάξει. Γιατί δεν σ' ακούω όμως. Γιατί δεν σε ακούω καθαρά, μήπως είσαι. Έλα, έλα, φώναξε λίγο γιατί βαθιά ακούγεσαι και... Έγινε, έγινε. Ξέρω, ξέρω, ξέρω. Εντάξει, καλά, εκεί είναι άλλη ιστορία. Εδώ μιλάμε για τον Αριανό. Και τις Α, καλά κάνεις και το λες, γιατί δεν το είχα συγκρατήσει. Μάλιστα, ωραία, ωραία. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Ισχύει ρε παιδιά, όντως μπορείς μέχρι την Παρασκευή ας πούμε να βγάλεις το διαρκεία σου. Ωραίο, καλό, αν ισχύει. Εφτάμιση ώρα λοιπόν το παιχνίδι με τον Όφη, να δούμε και με τους κριτικούς πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος, και μιλάω για το δικό τους το Σάκο, το δικό μας το Σάκο ξέρουμε πόσα πίδια πιάνει, να δούμε και νομίζω ότι εάν η ομάδα καταφέρει και πάρει τη νίκη, εγώ πραγματικά θα ήθελα να το κάνει και με εμφατικό τρόπο για πολλούς και διάφορους λόγους, νομίζω ότι κάτι πολύ ωραίο θα γίνει μες τη χρονιά, συνδυαστικά με το να παγιωθεί και να ολοκληρωθεί και η μεταγραφική περίοδος και να ορθούν και τα μικρά κομμάτια του παζλ που λείπουν. Θα μιλήσω και για Ράστιτς, θέλω να μιλήσω και για Ράστιτς, ευχαριστώ που μου το θυμίζεις Παναγιώτη, και επίσης ναι, και για τη διαιτησία του Ζαμπαλά, εννοείται.

Λοιπόν, στη συνεδρίαση της Super League που έγινε σήμερα το μεσημέρι, είχαν μια θεματολογία 4-5 ζητημάτων και μέσα σε αυτά ήταν και να καθοριστεί και οι ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής της τρίτης και τέταρτης αγωνιστικής. Δηλαδή τώρα είμαστε... δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ σοβαρό κράτος. Δηλαδή δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω σε τι τους δυσκολεύει το καλεντάρι των ομάδων να είναι γνωστό εξ αρχής. Καλά, δεν θα μιλήσω για Αγγλία και για Γερμανία που ξέρει ο οπαδός της Dortmund, εντάξει, πάντα Dortmund. Εντάξει. Που ξέρει στις 19 Απριλίου που παίζει και με ποιον παίζει και έχει βγει όλο το καλεντάρι, τα πάντα, ώρες, μέρες. Τέλος πάντων, ας μην γκρινιάζουμε. Τρίτη αγωνιστική λοιπόν της σεζόν, το επόμενο Σάββατο Κύριακο, όχι αυτό που μας έρχεται, που είναι η δεύτερη αγωνιστική, το επόμενο στις, πότε είναι, 5-6 Σεπτεμβρίου, εκεί είναι, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Βόλος Ολυμπιακός και ΑΕΚ Άρης στην ΟΠΑΠ Αρένα, 9 η ώρα το βράδυ στις 5 Σεπτεμβρίου, αυτά τα δύο μάτς είναι. Στις 6 Κυριακή παίζει Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη Κηφισιά, Λεβαδιακός Πανετολικός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ επίσης την Κυριακή και τη Δευτέρα 7-9 Αστέρας ΠΟΤ Ηρακλής. Και η τέταρτη αγωνιστική είναι 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Ολυμπιακός Όφη στις 12 και Ηρακλής Ατρόμητος Αθηνών και στις 13 Καλαμάτα Βόλος, Αστέρας ΑΕΚ, Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης, το πρώτο τοπικό ντέρμπι στο γήπεδο της Τούμπας στις 9 το βράδυ, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Σεπτεμβριανό ντουζ Μανού έρχεται και πάλι, φίλε συμπολίτη.

στην ιδιοσιογραφία ήταν και η, έτσι ας κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, ήταν η νίκη της εθνικής ομάδας μπάσκετ με 82-75 επί της Κύπρου με τον Βασίλη Σπανούλη, όπου, είναι, όπου εθνική πλέον μπαίνει και έντονο το κυτρινό μαύρο στοιχείο και για τον Πάγκο και για τους συνεργάτες αλλά και για τους παίκτες που αγωνίζονται. Ολοκλήρωσε φυσικά ουσιαστικά τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας εν ώψη των δύο παιχνιδιών που θα δώσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, η επίσημη αγαπημένη, στο παράθυρο με Ουκρανία και Ισπανία. Ήταν το δεύτερο φιλικό, είπε ο Βασίλης Πανούλης. Ενεργειακά δεν είχαμε καμία σχέση με το μάτς κόντρα στην Πολωνία, δεν μπήκαμε με την ίδια φιλοσοφία, βγάλαμε πολλά καλά σούτ αλλά δεν είχαμε ευστοχία. Μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά στην άμυνα, τους αφήσαμε να κυκλοφορήσουν την μπάλα και είχαν 24 ασίστ. Όπως και εμείς, ήταν το πρώτο σχόλιο του Βασίλη Σπανούλη στη συνέντευξη τύπου. Μίλησε για χρήσιμα συμπεράσματα, για να βρουν το ρυθμό τους οι αθλητές. Δήλωσε ευχαριστημένος και πιστεύω ότι έχουμε δουλέψει καλά και τα παιδιά έχουν το κίνητρο και να το δείξουν. Μίλησε και για τον τραυματία Χαραλαμπόπουλο που μας πλήγωσε και εμάς εκτός από την Εθνική. Να ευχηθούμε καλή ανάρρωση στον Βασίλη, ήταν κάτι αναπάντεχο. Είναι ένας πολύ χρήσιμος παίκτης για μας, το έχει αποδείξει. Από εκεί πέρα υπάρχουν κάποια παιδιά που θα πρέπει να καλύψουν τη θέση του και να κάνουν τη δουλειά. Και στον Άρη θα βρεθεί.

Λοιπόν, Ούρος Ράσιτς. Πριν πάμε στον Ράσιτς, βέβαια, έχω εδώ δύο μηνυματάκια. Αν δεν. Λοιπόν. Ο Αλέξης. Ρε Καρυπίδη, πας καλά. Τα 25 ευρώ στα πέταλα. Μήπως δεν θες τον κόσμο. Εντάξει. Εντάξει. Αρχίσανε ως. Ως ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλέξανδρέ μου, έκανα την αναφορά μου. Δεν ξέρω. Δώστε μου έτσι τα φώτα σας, αν τα διαρκείας ισχύουν μέχρι την Παρασκευή. Για να δούμε, λέει, η κεφαλή του συνδέσμου θα βγάλει ανακοίνωση. Ένας. Γιατί να βγάλει ανακοίνωση, ρε εσύ, Μαργαρίτη? Γιατί να βγάλει ανακοίνωση για τα εισιτήρια? Μήπως έχουμε παρεξηγήσει το ρόλο του συνδέσμου? Να βγάλει ο σύνδεσμος ανακοίνωση επειδή... Εντάξει. Οκ, okay, sorry. Λοιπόν, ο Μπάμπης. Γεια σου Μανώλη, καλή εκπομπή. Εγώ θυμάμαι ένα 3-4 με την Κέρκυρα, με Τζιόλι προπονητή, και ένα με Ατρόμητο 1-2 επί Καρυπίδη. Αυτό με τον Ατρόμητο ίσως να έχεις δίκιο, Μπάμπη μου. Ήταν 1-2, το κάναμε 1-2. Νομίζω ήταν και πρεμιέρα, ή 1-1 ήταν η πρεμιέρα με τον Ατρόμητο. 1-2 με Ατρόμητο. Κάτι με Γαργαλάει το 1-2, και το 3-4 με την Κέρκυρα με Τζόρι στο τέλος, που κάναμε εκείνο το 5-5-66 και μας έφυγε στη στροφή η Λάρισα του που πήγε ο Ολυμπιακός και έχασε στη φιέστα του, για να μην βγούμε εμείς Ευρώπη. Εκείνη η χρονιά πρέπει να είναι με τον Σιόλι. Αλλά πάλι είναι τόσο μετρημένα στα δάχτυλα αυτά τα διπλά ανατροπής, που πραγματικά ίσως και να φανερώνουν το ότι, να προσδίδουν μάλιστα στην προχθεσινή νίκη και διπλό ακόμα μεγαλύτερη αξία. Για μένα, και αυτό είπα έτσι στους πρώτους φίλους με τους οποίους επικοινώνησα, είναι ότι αυτή η ομάδα κάτι μου λέει ότι φέτος θα έχει μέταλλο, και ένας που βγάζει το μέταλλο της ομάδας αυτής είναι ο Ούρος Ράστιτς. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ τώρα έρχεται η αντιπαράθεση που και εγώ μερικές φορές κάνω με τον κόσμο της ομάδας. Και όταν λέω κόσμο της ομάδας, εννοώ φίλους, είτε μέσα από εδώ από το ραδιόφωνο, μέσω των μηνυμάτων, μέσω των τηλεφωνικών γραμμών. Θυμάστε τι μπινελίκι είχε φάει ο Σέρβος πέρυσι στο ξεκίνημα της χρονιάς, για το τι παλτό μας φόρεσε ο μεγαλομέτοχος. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να βουτάμε το μυαλό μας, τη γλώσσα στο μυαλό, πριν μιλήσουμε, γιατί μερικές φορές έρχεται αυτή η διάψευση και πραγματικά μας κάνει να χάνουμε την λαλιά μας, που λένε. Γιατί όντως το παιδί αυτό αδικήθηκε πάρα πολύ στην περσινή χρονιά, και ήταν κρίμα και άδικο, γιατί πραγματικά ήταν ένας καλός παίκτης, το έδειχνε ότι ήταν ένας καλός παίκτης, αλλά ήταν χωρίς προετοιμασία, χωρίς τίποτα όταν πρωτοήρθε, και τον αδίκησε ο κόσμος, και ένα συγγνώμη του το οφείλει, όχι για την φετινή του παρουσία, από πέρυσι ακόμα, γιατί στην πορεία πραγματικά έδειξε ότι είναι ένα παιδί που έχει την διάθεση και την πυγμή για να βοηθήσει την ομάδα. Τι έγινε εδώ? Κάτι μας χάλασε. Για συγγνώμη. Οχ.

Δεν μας παίζει, ε. Δεν πειράζει. Θα δοκιμάσουμε κάτι άλλο που ίσως να είναι πιο αρεστό. Για να δούμε. Έλα. Έλα. Α, πρόβλημα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, χωρίς μουσική. Τι να κάνουμε. Θα το πάμε χωρίς μουσική, γιατί δεν θέλει η μουσική να παίξει σε αυτήν την φάση. Ούρος Ράστιτς λοιπόν, ένας ποδοσφαιριστής που πέρυσι ήρθε όντας διεθνής με την εθνική ομάδα της Σερβίας. Στον Άρη βγήκε άμπαλος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε μια σεζόν που καταστράφηκε πολύ νωρίς, που δεν μπόρεσε η ομάδα ποτέ να βρει χημεία και πατήματα, με συνεχείς απουσίες, και σε μια μετριότητα. Ο Σέρβος μπόρεσε ουσιαστικά να επιπλέψει, αλλά όχι να επιδείξει όλα αυτά τα οποία μπορούσε να κάνει. Φέτος σε μια ομάδα με προσωπικότητα μεγαλύτερη, σε μια ομάδα που κάποιοι απόρρισαν όταν τον είδαν στα φιλικά παιχνίδια του καλοκαιριού. Βέβαια την τέλειωσε τη χρονιά πολύ όμορφα, με γκολ, με assist, με πραγματικά με προσωπικότητα, και μάλιστα είχε κάνει και μια ανάρτηση με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περίοδου που πολλοί βιάστηκαν να την μεταφράσουν ως προάγγελο φυγής του από την ομέδα. Οργίασαν και πάλι το παρασκήνιο για το τι γίνεται γύρω από τον Ούρος Ράστιτς. Μάλιστα είχε βγει και ένα σενάριο ότι τον ήθελε ο Παναθηναϊκός του προπονητή που είχε ο Παναθηναϊκός πέρυσι, του έλα ο Χαλσχάιμερ, του Μπενίτο Μουσουλίνη, εκείνο, του Μπενίτεθ. Μάλιστα, έφυγε ο Μπενίτεθ, δεν προχώρησε κάτι, δεν έγινε, δεν ξεκίνησε καν κάτι. Ο Σέρβος έμεινε στην ομάδα, όσοι τον είδαν με το περιβραχιόνιο απόρρισαν. Σήμερα νομίζω ότι κανείς, μα κανείς, δεν αμφιβάλλει στο γιατί είναι ο αρχηγός της ομάδας. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι. Έλα γόρι μου. Να είσαι καλά. Πώς τα βλέπεις? Ναι. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.

Νομίζω και αγαπημένος της κερκίδας. Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι, εντάξει, στην ομάδα μας λες. Ναι, εντάξει, και Μπρούνο Γκάμα εγώ θα έλεγα. Θα τον έβαζα στην ίδια συνομοταξία. Ναι.

Μου κάνει εντύπωση στις δηλώσεις του. Καταρχάς μου κάνει εντύπωση το ότι θέλει να γυρίσει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και επιλέγει τον Άρη. Προφανώς. Ναι, ναι, είναι παράξενο για... Εντάξει, θα μπορούσα να το δεχτώ από τον Σιώπη, ας πούμε, για παράδειγμα, ρε παιδί μου, να πει ότι με ανέδειξε ξανά ο Άρης, μου έδωσε την ευκαιρία μου, τον αγάπησα, τον έκανα, γυρίζω, είμαι Έλληνας όμως. Και ευχαρίστησε και τον Καρυπίδη για το... Όχι, ο Μανού είναι και μία απάντηση σε κάποιους αιμονικούς με τον Θόδωρο τον Καρυπίδη, στο ότι ένας, δηλαδή, ξέρεις, αυτά τα γνωστά κουτσομπολίστικα, ότι χρωστάει λεφτά, ότι δεν δίνει, δεν πληρώνει, δεν κάνει, και παίκτες που έχουν φύγει από την ομάδα και με ακριβά συμβόλαια, έτσι, ο Μανού είχε από τα πιο ακριβά. Καλά, εντάξει, αυτό το πήρε στο κεφάλι του, σου λέει. Ανέλαβε την ΠΑΕ, του βγήκαν, καλά να πάθει. Μπορεί να σου πει οποιοδήποτε. Αλλά εγώ μιλάω για τους τωρινούς τους τις συνθήκες. Δεν τον έπαιρνα ποτέ, ναι. Ναι, ναι, ναι, εγώ μιλάω για παίκτες που... ότι... Προφανέστατα, προφανέστατα. Εμάς μας ενδιαφέρει η ομάδα να έχει ηρεμία καταρχάς. Να μην είναι εμπλεγμένη, να είναι τακτοποιημένη οικονομικά, να μην έχουμε προσφυγές, να μην έχουμε προβλήματα αδειοδότησης και να προοδεύει. Ναι, νομίζω θα εκπλήξει πολύ κόσμο. Και έξω και μέσα, και μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο. Ναι, ναι.

Εγώ θυμάμαι τον αποκλεισμό που μας είχε κάνει με την Λαμία. Με τη Λαμία, και θυμάμαι, γιατί είχαμε παίξει εκείνη τη χρονιά, είχαμε παίξει ένα παιχνίδι πρώτα για το πρωτάθλημα στο Χαριλάου και μετά πηγαίναμε στη Λαμία για το παιχνίδι Κυπέλλου. Και θυμάμαι το εδώ παιχνίδι είχε λήξει 0-0 και δεν είχαμε κάνει φάση. Το θυμάμαι σαν τώρα. Εντάξει, ναι, ναι, και... Ναι, εγώ είπα ότι μας λείπει ένα αριστερό μπακ, ένα αριστερό στόπερ και ένα αριστερό εξτρέμ. Μακάρι. Αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Μακάρι.

0: Ωραία, εξιδάρι μου. Έγινε, να είσαι καλά. Κι εγώ, κι εγώ. Δευτέρες, ναι. Από εδώ και πέρα, Δευτέρες.
1: Γιατί κάτι είπες για την τεχνολογία, γιατί κι εγώ δεν τα πάω, και η τεχνολογία δεν τα πάει καλά με εμένα, όπως πιστεύω και με σένα. Ναι, δεν τα πάει καλά και λέω δεν θα έχει λόγιες γραμμές, γι' αυτό δεν έπαιρες, άκουγα. Αλλά λέω κάτσε να δοκιμάσω και εντάξει, έπιασα.
0: Ωραία, ωραία, έγινε.
1: Καλή συνέχεια Μαλόλη και σου εύχομαι τα καλύτερα και στην Αργιανάρα πάντα ανήκεις παντού.
0: Σε να σε καλά, ξεδάρι μου, να σε καλά, για χαρά.
1: Και μην ξεχνάμε και τον Ραστέχνη, έτσι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μια εγγραφή όλοι.
0: Έτσι, έτσι,
1: πάμε,
0: έτσι.
1: Πάμε γερά, παιδιά.
0: Καλό
1: πάμε,
0: βράδυ, καλό βράδυ.
1: Πάμε γερά. Γερά.
0: Λοιπόν, είχαμε και ένα πρόβλημα εκεί με το μικρόφωνο. Για να δούμε εδώ τι παίζει. Πάμε. Πάμε, έλα. Τι έγινε ρε παιδιά με το...

0: Κώστας, καλησπέρα. Εγώ θα πω το εξής. Βλέπουμε ότι η ομάδα, όσο ανέτοιμη και αν είναι, όσες ελλείψεις και αν έχει, προσπαθεί. Και αυτό δεν μπορούμε να μηδέν τους το δώσουμε. Άρα εγώ λέω ότι από τη μεριά μας πρέπει να πάμε εκεί την Κυριακή για τους παίκτες και τον προπονητή και όχι για κανέναν άλλον. Και εννοείται για το σήμα μας. Διπλό ανατροπής με Όφη πριν 4 χρόνια στο 90 από 1-0 το κάναμε 1-2 με Χαμζά Γιούνες. Ναι Κώστα, έχεις δίκιο, δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση. Ποτέ δεν πας, πας για το σήμα, πας για τους παίκτες, πας για τους προπονητές. Μερικές φορές πας και για τον ιδιοκτήτη, τον εκάστοτε ιδιοκτήτη, για να τον ευχαριστήσεις για αυτό που σου δίνει στην ομάδα. Στην περίπτωσή μας ο Θόδωρος Καρυπίδης έχει την απόστασή του από τον κόσμο. Αυτό δημιουργήθηκε, αν θέλεις, κυρίως από δικά του λάθη και δικούς του λάθος χειρισμούς. Εγώ δεν βρίσκω λάθος στο... Τέλος πάντων, είναι μια κουβέντα που δεν είναι ώρα να την ανοίξουμε και 47-10 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή. Λίγο πολύ θα συμφωνήσουμε ότι η ομάδα έχει ανάγκη τον κόσμο της. Το είπε και ο Ούρος Ράστιτς, έκανε και κάλεσμα στον κόσμο και νομίζω ότι το Χαριλάου την Κυριακή θα έχει. Πόσο κόσμο πιστεύετε ότι μπορεί να έχει το Βικελίδης την Κυριακή? Εγώ θα δούμε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Μανώλη και καλώς όρισες. Καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ. Ποιος είναι?
1: Λοιπόν.
0: Έλα. Ποιος είναι?
1: Άντε να το πω.
0: Ναι, να το πεις.
1: Στράτος.
0: Έλα Στράτο.
1: Λοιπόν, στο γήπεδο δεν πάμε ούτε για τον Καρυπίδη, ούτε για τους παίχτες, ούτε για τους προπονητές. Πάμε για το σύλλογο μόνο. Αυτό να μας γίνει έμονη ιδέα.
0: Εντάξει, μερικές φορές η έλευση κάποιων παικτών που μπορεί να έχουν να προσφέρουν θέαμα, πολλές φορές γίνεται πόλος έλξης και ένα κίνητρο για να πάμε, ρε παιδί μου, μια μέρα που, ξέρω εγώ, είμαστε...
1: Ότι...
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτω,
0: ναι, ναι.
1: Η κάτω.
0: Ναι.
1: Λόγω της ανυπαρξίας φιλάθλων στο
0: ναι.
1: γήπεδο
0: ναι.
1: μας συγκαταλέγουν μεταξύ των μικρομεσαίων ομάδων πια, δυστυχώς.
0: Ω, δεν νομίζω.
1: Το έχω οσμήσει, δηλαδή, που πηγαίνω πολύ τακτικά κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Γεγονός είναι αυτό. Λοιπόν, εάν δεν αλλάξουμε τακτική, λυπάμαι, κρίμα στον Άρη.
0: Όχι, πούμε, νομίζω ότι ο κόσμος απλά υπάρχει μια...
1: Ο κόσμος.
0: Υπάρχει μια μερίδα κόσμου που είναι αυτοί που λένε είναι οι οπαδοί της νίκης, ρε παιδί μου, ότι θέλουν τη νίκη για να, την επιτυχία, την καλή πορεία για να πάνε στο γήπεδο. Εγώ δεν...
1: Πόσοι είναι αυτοί? Εδώ βλέπουμε ολόκληρη Θεσσαλονίκη τώρα και δεν μπορούμε να μαζέψουμε 20.000 κόσμο τώρα. Για πλάκα.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, έχουμε να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί άμα πάει έτσι ο σύλλογος μικραίνει. Δυστυχώς.
0: Συμφωνώ πάντως ότι πάμε για το σύλλογο. Όσο πιο πολύ γίνουν αυτοί οι φίλαθλοι, τόσο πιο καλό θα είναι για την ομάδα. Εγώ
1: άρα
0: αυτό έχω
1: πάει
0: να
1: πει ότι δεν αγαπάμε το σύλλογο. Αγαπάμε μόνο
0: την επιτυχία.
1: Την επιτυχία. Μαζεύουμε κόσμο, θυμάσαι τότε που, με τον Παναθηναϊκό στο Κύπρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό δεν πρόκειται να το κάνει καμιά ομάδα, και όμως το κάναμε. Αλλά δεν είναι αυτό να γίνεται σε τέτοιες στιγμές μόνο.
0: Ναι, πρέπει να γίνεται, συμφωνώ.
1: Έτσι είναι.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν,
0: έγινε.
1: Να τους έχουμε καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά.
1: Εύχομαι, γιατί και εγώ έχω ένα.
0: Στην Ελλάδα είναι αήττητος. Στην Ελλάδα είναι αήττητος πάντως. Δεν έχει γνωρίσει ήττα ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Ούτε σε φιλικά, ούτε σε τέτοια.
1: Άντε να σου ζήσει καλή.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, για χαρά, για.

Αυτά ήταν τα κυριότερα νέα όσον αφορά το κομμάτι της, της επιτυχίας μέσα στην Καλαμάτα. Το στοιχείο εγώ που θα κρατήσω είναι σίγουρα το γεγονός ότι η ομάδα έδειξε αυτήν την νοοτροπία του νικητή, και αυτή η νοοτροπία πηγάζει από τον προπονητή, από τον τρόπο που προετοιμάζει την ομάδα, και είναι ιονός για κάτι που θα δούμε στον Άρη του μέλλοντος στην φετινή χρονιά. Αρκεί να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το μοντάρισμα. Μην ξεχνάτε ότι στην ομάδα που αγωνίστηκε υπήρχαν παίκτες που παίξανε για πρώτη φορά, παίκτες που δεν ξέραν τα ονόματα των συμπαικτών τους, παίκτες που δεν είχαν τη χημεία με τους συμπαίκτες και παίκτες που απουσίαζαν για διάφορους λόγους. Από αυτή την Κυριακή θεωρώ ότι θα αρχίσει σιγά σιγά το παζλ να διαφοροποιείται με τον τρόπο που ξέρει ο προπονητής, με τα εργαλεία που έχει πλέον στα χέρια του και με την ιδιοσυγκρασία του να βγάλει ό,τι καλύτερο μπορούμε να δούμε. Όσον αφορά το παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής, ο Όφη βέβαια θα προέρχεται και από ευρωπαϊκό απαιτητικό παιχνίδι. Εντάξει, βέβαια το 3-0 στο Παγκρίτιο τον χρήζει για απόλυτο φαβορί, αλλά σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί να ξοδέψει ενέργεια, γιατί δεν θεωρώ ότι θα υποτιμήσει το παιχνίδι. Οπότε θα τον συναντήσουμε μπορεί με ψηλό ηθικό, μπορεί όμως και ζαλισμένο από την νίκη μιας πρόκρισης ή την απογοήτευση ενός αποκλεισμού. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση δεν μας ενδιαφέρει πώς θα είναι ο Όφη, μας ενδιαφέρει το πώς θα είμαστε εμείς, και για να είμαι ειλικρινής, εφόσον τεθούν στη διάθεση του Γρηγορίου και Καλντεβέρε και Κουαμέ και Χόγκλα, νομίζω ότι όχι η εντεκάδα, η αποστολή, η 20διάδα γίνεται ένας γρίφος για δυνατούς λίτες. Πρέπει να αποσυμφορηθεί και το ρόστερ για να πάμε σε μια 30διάδα παικτών που θα μπορούν να συμμετέχουν στην προπόνηση. Είναι πάρα πολλοί οι παίκτες που διαθέτουμε για τις δύο μόνο διοργανώσεις.

0: Λοιπόν, αυτά.
1: Νομίζω ότι με το, και με το προβληματάκι που βρίσκαμε, το διωράκι το κάναμε γεμάτο. Να δω αν έχω κάποιο μήνυμα στο post εκπομπής μας στο Facebook. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Χαιρετώ και την Άρτεμη. Όχι, δεν έχουμε μηνύματα. Είμαι εδώ. Άρε, παικταρά Μάνου. Όπου ανοίγεις το κάποιες σελίδες της, δεν ξέρω αν είναι αριανή, πραγματικά, πραγματικά δεν ξέρω αν είναι αριανή. Πραγματικά δεν ξέρω αν είναι αριανοί κάποιοι που βρίσκουν πάντα την ευκαιρία να πυροβολήσουν την ομάδα σε όποια στιγμή και αν βρίσκεται. Κρίμα. Κρίμα. Κάποιους τους ξέρω. Ξέρω και τι αριανοί είναι. Και για αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχει αριανόμετρο, επιτρέψτε μου, αλλά υπάρχει. Υπάρχει αριανόμετρο. Σε κάποιους που είτε ο εγωισμός τους, είτε το κόμπλεξ που κουβαλάνε σαν άνθρωποι και βάζουν άλλες προτεραιότητες στη ζωή τους. Σε κάθε περίπτωση είναι αριανοί, σε κάθε περίπτωση αγαπάνε την ομάδα τους, αλλά την αγαπάνε με έναν πολύ εγωιστικό τρόπο που στο βωμό του να δικαιωθούν αυτοί και να την καταστρέψουν δεν τους νοιάζει καθόλου. Τα έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Ας μην ψημερούμε άλλο. Κυριακή αδέλφια, όλοι στο γήπεδο, είμαστε στο ξεκίνημα της χρονιάς, η ομάδα ξεκίνησε με το πρώτο τρίποντο,

0: έτσι. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό βράδυ.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
1: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
0: Στη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Εισιτήρια διαρκείας Παεάρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
6: Αχ, πίνασα.
7: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
6: Και από πού θα παραγγείλουμε?
7: Από το Food for You.
6: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
7: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
6: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
7: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
8: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
7: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
8: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
7: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Πάω, ρε φίλε. Μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου. Χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και

0: Τις ντομάτες μου.
1: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
0: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
1: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο.
0: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
2: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
3: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
2: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
3: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
2: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
4: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
5: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
4: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
5: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
5: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
4: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
5: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173 έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
4: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
6: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314 00 7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
7: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
9: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
10: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα. Λοιπόν, τραγουδάμε ανάποδα, δεν έχει law and disorder. Δεν θα πω αυτά τα σαλιάρικα, καλό χειμώνα κτλ. Τα οποία τα συχαίνουμε, διότι μέχρι τον Οκτώβριο καλοκαίρι έχουμε. Αλλά νομίζω ότι το καλοκαιράκι το καμένο, όπως το ξέραμε, βαίνει προς το τέλος του. Τώρα πάλι δεν είχε να παρκάρω. Ωραία την είχαμε βρει πάντως. Όσοι μείναμε στην πόλη, ήταν τα πράγματα καλύτερα. Λοιπόν, φιλοξενούμε σήμερα τον Γενικό Γραμματέα του Σταθμού, τον Επικεφαλή, τον Πρόεδρο των Προέδρων.
1: Και τον μελλοντικό επίτιμο. Θα γίνω και κάποια στιγμή επίτιμο. Το έχω ταλγκάνα, γίνω και επίτιμο.
0: Τι θες να βγεις στη συντάξη?
1: Ναι. Δηλαδή, τι μόνο οι άλλοι θα θέλουν να γίνουν επίτιμοι. Έχει ένα σωρό επίτιμου πρόεδρου, να πούμε, στην Ελλάδα.
0: Εγώ δεν τα γουστάρω αυτά.
1: 300.000 επίτιμου θα έχει.
0: Τι κάνει ένα εκατομμύριο. Όλοι κάπου είναι, κάπου είναι πρόεδροι και κάπου είναι επίτιμοι και κάπου είναι βετεράνοι. Στο τάβλι, ξέρω εγώ κάτι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Έχουμε καύσωνα. Θα φτύσουμε αίμα.
1: Υδρότα. Λίγες κουνούπια, να τα λέμε όλα.
0: Βασικά είμαι στο Σάνιο το Σαββατοκύριακο και σκεφτόμουν αυτό το πράγμα. Ότι αν κάποιος κάνει διακοπές και τα λοιπά, το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι όπως τα έχει κάνει η φύση, το ότι ας πούμε τρώμε λιγότερο, έχει συγκεκριμένα φρούτα. Δηλαδή όλο το σκηνικό σε βοηθάει για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Απλά ο τρόπος ζωής που κάνουμε.
1: Να σκέφτεσαι δεν βοηθάει.
0: Εντάξει, όχι, και να σκέφτεσαι βοηθάει. Εγώ στην παραλία έχω διαβάσει πάρα πολύ ωραία βιβλία.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ ωραία βιβλία. Βεβαίως, κάθομαι εκεί, την αράζω. Λοιπόν, απλά το πρόβλημά μας είναι ότι με τον τρόπο ζωής που κάνουμε, ας πούμε, μόνο τα σπίτια που έχουμε, δηλαδή είστε τώρα κάπου έξω. Με το που έρχεσαι στη Βρωμοπόλη, σε χτυπάει ένα κύμα ζέστη. Δεν ξέρω αν το. Αν σου έρχεται. Μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς. Τα τσιμέντα. Τα πολυβολία εδώ που έχουμε χτίσει, να πούμε.
1: Μόλις αρχίζει να δροσίζει, πέφτουν οι θερμοκρασίες. Πάλι η πόλη έχει μια θερμοκρασία που την κρατάει από τα. Δηλαδή πρέπει να περάσουν καμιά 15 μέρες ψύχρας για να επανέλθει η πόλη. Τα τσιμέντα έχουν ανάψει.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ εκεί που πάω δεν έχει πολύ κόσμο. Αλλά κάτι φίλους που έχω πολύ χρονονικήτη και τα λοιπά, μου λέει δεν μπορείς να μπεις στη θάλασσα. Και όντως πήγα και είδα, δεν ξέρω τώρα, όχι πολύ κόσμο, ξένη, πολύ αγκαλιά. Ξένη. Κάτι Ρουμάνι, κάτι Βουλγαρία, δηλαδή
1: φοβερό.
0: Εγώ στο μυαλό μου άλλες εικόνες, γιατί να σου πω αλήθεια, μέχρι το Σάνι πάω, παρακάτω δεν πάω.
1: Και εγώ το ζήσα.
0: Λοιπόν, πήγα και έπαθα πλάκα, πραγματικά.
1: Φοβερό.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, φίλε, δεν γουστάρω τον υπερτουρισμό.
1: Και εγώ. Καλά, ποιος τον γουστάρει?
0: Όχι, υπάρχει κόσμος που τον γουστάρει. Εγώ δεν τα γουστάρω αυτά και επειδή έμεινε η Ιταλία 2 χρόνια, ξέρεις, το Μέστρα είναι που μένουν οι Ιταλοί.
1: Ναι.
0: Η Βενετία είναι μουσείο. Δηλαδή, αν μιλήσεις με έναν ντόπιο, θα σε πλακώσει και στις φάπες. Παρόλο που έχουν τρελό τουρισμό και βγάζουν λεφτά, δηλαδή με το που ακούνε τουρίστες και καταλαβαίνω.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί είχαν και τέτοια μούτρα Αμερικοί. Πηγαίναμε εκεί πέρα χαρούμενοι, ας πούμε, και αυτά και μας κοιτούσαν με μισό μάτι. Εγώ δεν λέω να μην έρχονται. Είναι καλό, μαθαίνουν την Ελλάδα, παίρνουμε λεφτά. Το πνεύμα, την κουλτούρα. Αλλά τώρα αυτό το πράγμα, το τελευταίο κοτέτσι, να το έχεις κάνει, ρε παιδί μου, χώρο εκμετάλλευσης. Δηλαδή, και επίσης ξεφτελίζονται και τα λεφτά. Δηλαδή, τώρα κάποιος, ας πούμε, που έχει, λέω τώρα τυχαία, 5 Airbnb και τα νοικιάζει σε Βούλγαρους 9 μήνες το χρόνο, δεν καταλαβαίνει πώς γίνονται τα λεφτά. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνει ότι είναι για να βγάλει ένα χιλιάρικο, δουλεύει 10 ώρες τη μέρα.
1: Ναι.
0: Οπότε έχει πάρα πολλά προβλήματα στην αγορά. Κείμενο, ας πούμε, έχει και κατά του Airbnb. Εντάξει, μπορεί μεμονωμένα να βοηθάει.
1: Ναι. Πάει να κλείσει και αυτό το κομμάτι.
0: Δηλαδή, τι πάει να κλείσει, αφού το ξεχυλώσανε και το διαλύσανε.
1: Στην Ελλάδα θα αργήσει λίγο ακόμη, αλλά θα κλείσει και εδώ.
0: Πάντως κάνουν πολύ. Εντάξει, έχει και τα καλά του, αλλά κάνουν καταρχήν αθέμητο τον ανταγωνισμό στα ξενοδοχεία. Και μακροπρόθεσμα νομίζω ότι κάνει κακό και τον τουρισμό, κάνει κακό τις γειτονιές, τις πολυκατοικίες. Είμαι κατά. Εντάξει, δέχομαι και την αντίθετη άποψη. Αλλά αν μπορούσα, αν ήμουν κυβέρνηση, θα έβαζα πάρα πολλά αντικίνητρα. Και δεν είμαι μόνο εγώ που είμαι τρελός, εγώ που σκόνω το χαρτίρι. Τώρα ήρθα από τη Βόρεια Κορέα και τα βλέπω στραβά. Άμα δεις και σε κάτι Ισπανίες και σε αυτά, Βερολίνα τέτοια, το κυνηγάνε πλέον το Airbnb. Γιατί η κατάσταση έχει πραγματικά ξεφύγει. Και από ένα σημείο και μετά είναι και μια αναστρέψιμο. Και στην Ελλάδα.
1: Εμείς δεν θα το σταματήσουμε αυτό, να το ξέρει.
0: Ναι, γιατί είμαστε αρπακολατζίδες.
1: Τώρα,
0: σε όλο τον πλανήτη, λένε θα κάνουμε ένα χωριό, ξέρω εγώ εδώ. Θα κάνουμε υπονόμους, θα κάνουμε δρόμους. Εδώ μαζεύονται τουρίστες 50%, χτίζουν όπως να είναι και μετά λένε α, έλα να κάνουμε βόθρους, έλα να κάνουμε δρόμους και αυτά.
1: Για να σας καταλάβεις, πήγα στον Νίκο του Κατσίκα που κάνει έχει φαγωθεί, είχε φαγωθεί ας πούμε, τελευταία χρόνια. Έλα. Και αποφάσισα μια μέρα να πάω ένα ημέρο. Ρε εσύ, δεν ήμουν νερό, ρε. Δηλαδή, δεν έχουν αν αποφασίσει να κάνει, ας πούμε, το απόγευμα, ξέρω εγώ, ένα ντουζ, ας πούμε, για να βγει έξω, mm-hmm. υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, κάνει το σταυρό σου, λες, θα έχει νερό, δεν έχει. Δηλαδή, μιλάμε για τρέλα τώρα. Έτσι.
0: Ναι, γιατί οι υποδομές δεν είναι για να κρατήσουν ακριβώς. τόσο πολύ κόσμο.
1: Ναι. Και δυστυχώς. Περίπτω να σου πω, ας πούμε, ότι αν βγει έξω, ας πούμε, είναι πατήσει με πατώσει. Ένα πέφτει πάνω στον άντρα, ας πούμε, εντάξει. Δεν το συζητάω. Τέλος πάντων, είναι μια κατάσταση, δεν ξέρω, πάρα πολύ περίεργη. Υπάρχουν άνθρωποι που την αντέχουν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι που τη βρίσκουν.
0: Δηλαδή, θα υπάρχουν,
1: εσύ. Είναι αδιανόητο να υπάρχει υπάρχουν. Όλη αυτή η μπίχλα, να πούμε, στις διακοπές σου, γιατί μιλάμε για μπίχλα, να πούμε, και να νιώθεις όμορφα. Δηλαδή, θα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τι είναι αυτό το που μπορεί να αρέσει. Ακόμη, εντάξει, εμείς είμαστε και κάποια ηλικία, αλλά ακόμη και ο νέος, θυμάμαι και όταν ήμασταν νέοι, δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση εγώ τώρα να πάω σε ένα τέτοιο χώρο, να πούμε, ο οποίος να πέφτει ο ένας επάνω στον άλλον στην κυριολεξία, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε, λες και είσαι σε μία. Σε ένα πόλεμο, ρε παιδί μου, στην κυριολεξία. Νιώθεις, ας πούμε, καταρχάς δεν μπορείς να περπατήσεις, γιατί πέφτει ο ένας επάνω στον άλλον. Γιατί έχεις καταστάσει. Τέλος πάντων, υπάρχουν και άνθρωποι, βέβαια, που, όπως το είπες και πριν, που τη βρίσκουν. Τέλος πάντων, το καλοκαίρι τελειώνει. Για μένα, μιλούσαμε και με τον Μανώλη πριν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ χαίρομαι να πω ότι τελειώνει.
0: Μου θυμίζει τον κολλητό μου, τα ίδια μου, ακριβώς. Εγώ έχω διαφορετική άποψη.
1: Εντάξει, είναι γούστα αυτά.
0: Ναι. Όχι ότι. Γενικά δεν μου αρέσει η ζέστη. Αλλά πιστεύω ότι εμείς θέμε που λέμε έτσι για το καλοκαίρι. Δηλαδή, ένταν τα πράγματα όπως ήταν κάποιες δεκαετίες πριν. Καταρχήν, δεν ξέρω αν θα τα θυμάστε, θα τα πρόλαβες. Όταν πήγαινα, ξέρω εγώ, δημοτικό, 15 Ιουνίου με 15 Αυγούστου, ήταν η Θεσσαλονίκη έρημη. Δεν ήταν όπως τώρα. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, κοίταξε, να σου πω κάτι. Ναι. Δεν μιλάω τώρα για τη ζέστη μόνο, ας πούμε. Είναι γενικότερα, ρε παιδί μου, ότι δουλεύεις καταρχά το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή το καλοκαίρι.
0: Αυτό σου λέω. Δεν θέλεις.
1: Τώρα το τι έκανα εγώ φέτος. Ήταν το καλοκαίρι που
0: έκανα
1: απίστευτες, ναι, ατελείωτες διακοπές. Αλλά υπήρξαν και στιγμές, ας πούμε, που έκανα, ξέρω εγώ, 10 μέρες διακοπές. Τι δηλαδή. 10 μέρες διακοπές να απολαύσεις και τις υπόλοιπες 90 μέρες, ας πούμε, βασανιστήριο.
0: Γιατί εξαρτάται που μένεις. Αν, ας πούμε, μέναμε στον Άφλιο, λόγου χάρη, όπου έχεις δικαστήριο και σε 7 λεπτά πας και κάνεις μπάνιο. Κοίτα η Θεσσαλονίκη.
1: Υπηρέτησα σε Σκαπανέας, ξέρεις.
0: Σκαπανέας πεζικού.
1: Τι είδα μου.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Εκεί 3,5 μήνες.
0: Πολύ ωραία πόλη πάντως.
1: Εκπληκτική. Δεν το σύγχρονο. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Έχω διαβάσει εφημερίδες, τις οποίες μας τις δίνανε και την εποχή, κρυφά, στον Μπούρτζ από κάτω, σε ένα δάσος εκεί πέρα κάτω. Και το ξέρω πάρα πολύ καλά, το Ναύφλιο. Πολύ καλά.
0: Το Ναύφλιο είχε αστυνομία πόλεων όταν η Θεσσαλονίκη είχε χωροφυλακή. Ίσως επειδή ήταν η πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Είχε γαλλικό προξενείο, πριν γίνει γαλλικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη. Έχουν κάτι αυτά. Εγώ ως φοιτητής είχα κάτι ταλαβέρια εκεί πέρα, κατέβαινα κτλ. Έχω ζήσει κάποιο. Τέλος πάντων, έχω περάσει.
1: Ωραία.
0: Ωραία στο Ναύφλιο και τα λοιπά. Είχα φίλους και έχω φίλους και τα λοιπά. Είναι πολύ ωραία πόλη.
1: Είναι σαν τις θάλασσες δικές μας εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα, δεν νομίζω.
0: Νομίζω ότι η Χαλκιδική έχει καλύτερη. Δηλαδή, με την έννοια ότι είναι και πιο φιλικές. Δεν είναι κρύες, δεν είναι βαθιές. Δηλαδή, για την οικογένεια, για τα παιδιά είναι πιο φιλικές.
1: Λοιπόν, αφήνουμε το καλοκαίρι τώρα και τις διακοπές και τις θάλασσες.
0: Μα, τι να σας κάνω.
1: Θα ήθελα να πούμε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, θα τα πούμε, έχουμε χρόνο.
0: Καταρχήν, πριν πούμε οτιδήποτε, να κάνω έτσι ένα άγαρπο μπάσιμο στα αθλητικά. Πήρα φανέλα Μπορούσια Ντόρτμουντ. Θα τη βάλω στο γυμναστήριο, θα φωτογραφηθώ, θα την ανεβάσω στο Instagram κτλ. Συμπάσχω με το λαό του Συμπολίτη και τον Πόνο, κουνάω μαντήλι και εγώ στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Τι?
1: Τώρα θα σε πω κάτι που ήθελα να το πιάσουμε λίγο μετά αυτό
0: δεν
1: το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τι κόμπλεξ έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Είδα στο Facebook,
0: ναι.
1: Πρόσκεισε, φάσεις,
0: ναι.
1: από το Dortmund,
0: ναι.
1: Bayern,
0: ναι.
1: ασπρόμαυρο.
0: Ασπρόμαυρο.
1: Από site, από σελίδα παουξίδικη,
0: ναι.
1: για να μην βλέπουν τον Κωνσταντέλια με τα κίτρινα. Τρομακτικό.
0: Να σου πω, εγώ έχω πάρει την μπλούζα.
1: Μιλάμε το ορισμό του κόμπλεξ, έτσι. Άκου να δεις τι κάνανε οι άνθρωποι, τι σκέφτηκα. Εγώ δεν μπορούσα να το σκεφτώ.
0: Τι να σου πω.
1: Πώς τα φέρνει, ρε παιδί.
0: Πώς τα φέρνει η ποιή ζωή.
1: Ναι. Όχι, κοίτα. Να γίνει μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Να γίνει και μεταγραφή σε μια ομάδα.
0: Συναδελφοποιημένη.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια, τον Κωνσταντέλια τον είδα τυχαία μια φορά στον δρόμο και μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Δηλαδή δεν ξέρω το παιδί, δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά έτσι σαν άβρα, σαν άτομα μου φάνηκε πολύ καλό παιδί, πολύ έτσι προσγειωμένο. Έχω καλή γνώμη. Τώρα, ατύχηση ήταν στην ομάδα του συμπολίτη, κανείς δεν είναι τέλειος.
1: Και θρησκευτικά δεν νομίζω ότι.
0: Θρησκευτικά δεν συμφωνώ καθόλου. Αν είναι αλήθεια είναι, αυτά που λένε, εντελώς. Είναι όντως μάρτυρας του Ιεχωβά. Ναι,
1: και τι έγινε, τι σημαίνει αυτό.
0: Εντάξει, ο καθένας πιστεύει, παιδί μου, ότι θέλει και να σου πω ακριβώς την αλήθεια στο στρατό, γιατί εγώ τα πρόλαβα αυτά που τους μπουζουριάζανε. Τους είχα σεβαστεί πάρα πολύ.
1: Όπως και τώρα γίνεται αυτό.
0: Τώρα δεν νομίζω.
1: Είναι μάρτυρας του Ιεχωβά και μάνα, τι έγινε.
0: Τίποτα δεν τον κάνουν, δεν υπηρετεί και τελείωσε η ιστορία.
1: Για το συγκεκριμένο.
0: Ναι, στην εποχή μου όμως τα πρόλαβα οριακά.
1: Σήμερα κάποιος
0: σου λέει, αυλώνα.
1: Ντρέπεται, ξέρω εγώ, το έχει κρυφό, δεν ξέρω για ποιο λόγο και όλες γίνεται αυτό. Δεν έχω καταλάβει ακόμη.
0: Κοίταξε, έχουμε κάποιες δογματικές διαφορές πολύ σοβαρές. Εντάξει, τους θεωρούμε, ρε παιδί μου, τώρα με κάθε σεβασμό, έτσι τα λέμε. Τους θεωρούμε, ρε παιδί μου, ότι είναι αντικοινωνική η θρησκεία. Αυτή την απαγόρευση για τη μετάγγιση αίματος κτλ. Έχουμε τέτοια θέματα δηλαδή. Και επειδή δεν πηγαίνανε και όπλο, κοιτάξτε, αν το πάρουμε χριστιανικά πρωτόγωνο όπως ξεκίνησε η ιστορία, κανένας δεν πρέπει να παίρνει όπλο. Αλλά με το καιρό, όπως όλα τα πράγματα.
1: Ναι, τις υπερβολές τους τώρα.
0: Πάντως, επειδή αυτοί όσοι είναι. Κοίτα, στα χαρτιά πολλά πράγματα που τα πιστεύουμε δεν τα κάνουμε. Αυτοί όμως επειδή είναι λιγότεροι, είναι πιο hardcore και τα κάνουν. Εγώ να σου πω την αλήθεια, μόνο ότι διαφωνώ κάθετα μαζί τους και είμαι απέναντι, τους είχα σεβαστεί τρομερά που τους στέλναν στην Αυλώνα. Δηλαδή, όταν ο μέσος Έλληνας φοβόταν να σηκώσει το χέρι του να ρωτήσει κάτι, το σεβάστηκα. Όσο και να διαφωνώ με κάποιον, άμα πιστεύει κάτι και δείχνει θάρρος, εγώ προσωπικά το σέβομαι.
1: Λοιπόν, να πούμε, ξεχάσαμε.
0: Τι?
1: Να πούμε ότι στέλνετε μηνύματα στο Viber το 6936. Αχ, το ξέχασα, ρε. 6936.
0: Για να μιλάς σε μένα μόνο.
1: Ναι, περίμενε λίγο. 512-099.
0: Ναι, και 328-828.
1: Αν ανοίξουμε γραμμές που δεν ανοίγουμε εμείς, σπάνια. Ναι, αλλά και στο post που μας ανέβασε η Εύη Αλεξίου, η οποία συνεχίζει να κάνει διακοπές.
0: Καλά κάνει.
1: Ευχηθούμε. Ναι, να συνεχίσει να περνάει όμορφα. Τι έλεγαμε τώρα. Α, για το.
0: Για τον Κωνσταντέλια που είναι Ιεχωβά. Μου είναι πολύ συμπαθή. Είναι συγγραφικό παιδί.
1: Του την πέσανε να πούμε και για αυτό το πράγμα. Λες και αμάν τι έγινε, ας πούμε. Δηλαδή, μιλάμε για την τρέλα του αιώνα, ας πούμε. Έτσι. Πήγε εκεί πέρα. Άλλοι κομπλεξικοί, άλλοι βγάλανε ασπρόμαυρο βίντεο για να δείξουν πώς παίζει ο Κωνσταντέλιος. Αλλά μην το βλέπουμε κίτρινη φανέλα. Δηλαδή, τι σχιζοφρένεια.
0: Εγώ έχω καταστιαχτεί πάντως. Γελάω πάρα πολύ. Δηλαδή, βλέπω ότι μερικά στα έχω στείλει κιόλας. Βλέπω ότι ανεβάζουν και στον πάνω του Στεφανίδη έχω στείλει μερικά. Τα βλέπω εκεί πέρα. Μάλιστα, αυτό που είδα που του κουνούσε το μαντίλι, περπατούσε στον δρόμο και γελούσε μόνο μου σαν το χαζό λόθο. Με βλέπουν τώρα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Θα με πάρουν για τρελό να πούμε. Τέλος πάντων, εγώ έχω φτιαχτεί πάρα πολύ. Και πάντως, να λέμε τώρα και την αλήθεια. Εγώ ξέρω, δεν του χωνεύω. Δηλαδή, αν δεν υπάρξουν, δεν θα είμαι δυστυχισμένο. Αν μπράβο. Αλλά τον Σαββίδη πρέπει πραγματικά να τον κάνουν όχι η άγαλμα, πυραμίδα. Διότι
1: τώρα ήθελα να τα πιάσουμε αυτά τα θέματα μετά.
0: Ναι.
1: Καλά τα πιάσαμε. Από ό,τι ξεκινήσαμε με τον ΠΑΟΚ. Αχαριστία, ναι. Φίλε.
0: Μα να σου πω κάτι, ρε φίλε.
1: Τρομακτικό.
0: Είδες τώρα.
1: Συμφωνώ μαζί σου πολύ.
0: Δηλαδή τώρα, ό,τι.
1: Φοβερό.
0: Καταρχήν ο Σαββίδης, άσχετο τώρα με όλα και διάφορα κτλ.
1: Άστα πολιτικά.
0: Δίνει ψωμί σε πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Σε πάρα πολύ κόσμο. Και είναι και καλό αφεντικό.
1: Έξω από αυτό που λες.
0: Ναι, και είναι και καλό αφεντικό. Ένα αυτό. Δεύτερον. Σε πήρε, ρε φίλε, εντάξει, είχε πιο κύπελα με τον.
1: Σταλινικό σε έχουν μάθει.
0: Α, ναι, και αυτό.
1: Ναι.
0: Τελικά είστε πολύ, ρε φίλε. Και δεν σα φαίνεται.
1: Αλήθεια το λέω.
0: Ναι.
1: Το μάθα από πολύ έγκυρη πήγε. Παοξίδικη πήγε.
0: Λογικό είναι, διότι αν σκεφτεί, α πούμε, έχει κάνει περιουσία κτλ.
1: Τέλο πάντων, γενικότερα, ρε παιδί μου, ο άνθρωπο τα τελευταία 10 χρόνια, όπω και να το κάνουμε, είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Πικρή για μα. Μια πικρή.
0: Κατά πικρή.
1: Ναι. Η οποία τους έκανε ομάδα. Δηλαδή τους έβγαλε μέσα από την αφάνεια.
0: Εντάξει, την αφάνεια δεν ήταν.
1: Πήραν κύπελα, πήραν πρωταθλήματα.
0: Double, ρε φίλε. Να το πάρει double. Εντάξει, παλιά είχαν πάρει κάτι πρωταθλήματα παλιά από τους αδικούς, αλλά πήραν double, το διανοησέ.
1: Ναι. Διεκδικήσανε, κάνανε ομάδα, οργανωθήκανε, κάνανε ακαδημία.
0: Πήραν έξι κύπελα πόσα.
1: Και μιλάμε το τι έχει ακούσει ο Σαββίδης.
0: Γιατί έκανε επιχειρηματική κίνηση.
1: Εγώ δεν τα βλέπω. Δεν θέλω, δηλαδή, να έχω καμιά σχέση.
0: Όχι, εμένα μου έρχονται.
1: Εντάξει, είναι, ρε φίλε, τι πράγμα είναι αυτό.
0: Είναι ένα στο Facebook, Κυριάκο, μάλλον με τρολάρης. Μου στέλνει συνέχεια μηνύματα να γίνω μέλος σε ομάδες παοξίδικες. Τα διαγράφω επιδεικτικά. Λοιπόν, εμένα μου έρχονται συνέχεια τέτοια μηνύματα. Τα βλέπω και γελάω.
1: Ρε φίλε, είναι τρομακτικό,
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Δηλαδή, τόσο. Δηλαδή και μιλάμε τώρα για γλώσσα Λες και.
0: Ναι, ορισμένοι ήταν βλάκες, ξεφύγανε. Τον βρίζανε πάρα πολύ. Ναι, ναι.
1: Άφραγγε.
0: Ναι, άφραγγε. Αυτός που τα λέει άφραγγε.
1: Σκατόγερε.
0: Ναι, αυτός, ναι, αυτός, που, ναι, αυτός που τον λέει άφραγγε, για να πάει να πιει καφέ, ας πούμε, ναι, βλέπει ναι. 075-028 για να πάει να πάρει.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων, έτσι είναι ο Έλληνας ναι. όμως. Δεν είναι μόνο παόξης. Τώρα, να λέμε την αλήθεια.
1: Είχα την εντύπωση ότι αυτός είναι ένα, ας πούμε, ένα λάτωμα, ρε παιδί μου, στη δική μας κοινωνία, την Αριανίδικη, αλλά τελικά. Μόλις το είδα προχθές αυτό, δηλαδή τις τελευταίες 10 μέρες με τον Κωνσταντέλια, λέω ρε παιδί μου, υπάρχουν και χειρότερες καταστάσεις.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Δεν το χωράει ανθρώπινο νου σε αυτό το οποίο έχει γίνει. Εγώ δεν μου είναι τελείως αντιπαθής και η ομάδα.
0: Μέχρι και τραγούδι και του βγάλανε.
1: Συγκεκριμένος πρόεδρος και γενικός. Αλλά και το να δεχτείς, να δέχεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φτιάξει τέτοια επίθεση, γιατί έφυγε ο Κωνσταντέλια.
0: Δεν έφυγε. Έκανε μια επιχειρηματική κίνηση.
1: Επιχειρηματική κίνηση.
0: Τον πούλησε. Δηλαδή, πραγματικά, εδώ η Λίβερπουλ πουλάει παίχτες. Η Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε.
1: Και μιλάμε για ένα νούμερο που μπορεί αυτό το νούμερο, ας πούμε, τα χρήματα τα οποία πήραν αυτοί, να κάνουν πολύ καλύτερη την ομάδα στην κυριολεξία από ότι ήταν ο Κωνσταντέλιας. Βέβαια, συμφωνούμε όλοι ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση.
0: Τι εννοείς? Ότι είναι μεγάλο ταλέντο. Είναι, εντάξει, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
1: Αλλά δεν σημαίνει και τίποτα, ναι, ακριβώς αυτό. Τώρα μην το πιάσουμε αγωνιστικά, δηλαδή, γιατί μιλούσαμε.
0: Δεν σημαίνει οτιδήποτε σε οτιδήποτε. Μπορεί να πάει σε μια ομάδα να μαλώσει με τον προπονητή του, μπορεί να πάθει ένα τραυματισμό, να είναι γερό το παιδί. Δεν είναι. Δηλαδή, σε αυτά δεν έχει. Κοίταξε, να λέμε τώρα την αλήθεια. Περιπτώσει σαν τον Τίνο τον Γκούι, ας πούμε, που τον παρακαλούσε να πάει στην Αθήνα και είπε όχι και είναι σημαία. Δεν υπάρχουν, είναι πάρα πολύ σπανίες. Ακόμα άρα, και τότε.
1: Μου, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά τώρα το παιδί μπορεί να
0: τώρα,
1: πει.
0: Τώρα
1: κάποιοι είπαν, επειδή η μεγαλύτερη οργάνωση των μαρτύρων, τον Ιαχωβά, είναι στον Ντόρτμουντ.
0: Έλα μου.
1: Άλλο πάλι αυτό.
0: Παπαργές τώρα. Συγγνώμη τώρα, τα λέω και στον αέρα.
1: Ναι.
0: Χαζομάρες να πούμε.
1: Τέλος πάντων, λέω για οποιοδήποτε λόγο και να πει, πήγε ρε παιδά και μου είπε ναι. ότι δεν είναι και καλό παιδί και του παράτησε.
0: Εγώ νομίζω είναι
1: αλλά
0: καλό
1: τώρα
0: παιδί.
1: Να την πέσουν σε έναν άνθρωπο που του έβγαλε από την αφάνεια. Τώρα άκου να δεις να πούμε που θα
0: γίνει. Στην αφάνεια δεν ήταν. Στην αφάνεια δεν ήταν.
1: Εντάξει, ρε, εσύ. Πάντα δεν ήταν πρωταγωνιστές. Όπως ήταν τελευταία δεκαετία, σε παρακαλώ.
0: Μ' αρέσει κανέναν double το διανοείσαι. Ομάδα εκτός Αθηνών να κάνει double.
1: Ναι, σε παρακαλώ. Κάνανε double και διεκδικούν. Φτιαχτήκανε. Αρπάξανε και τον κρατικό μηχανισμό. Δηλαδή είναι μέσα στον κρατικό μηχανισμό.
0: Κάνα αυτόν πάντα τον είχαν, εντάξει.
1: Όχι, δεν τον είχαν πάντα σε τέτοιο επίπεδο. Σε τέτοιο επίπεδο δεν τον είχαν. Δηλαδή τους έχει κάνει, να πούμε, μια ισχυρή δύναμη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και να την πέφτεις με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή πραγματικά έχω φρικάρει, σας το λέω, δηλαδή, με όλη με την ειλικρίνεια.
0: Τα προφίλ μερικών που τον βρίζανε είναι πραγματικά να γελάς.
1: Έξω από τα τρόλ.
0: Ναι,
1: τα τρόλ.
0: Ναι, υπάρχει και ο Γκαστόν Εμπάκ, ξέρω εγώ πώς τον λένε και τα λοιπά.
1: Υπάρχουν και αυτοί που...
0: Αλλά αυτή κανονική, ο άλλος τώρα φωτογραφίζεται με το Hyundai το κίτρινο, να πούμε.
1: Πραγματικά, ρε.
0: Ναι, ρε, δηλαδή εντάξει, έλεος, ας πούμε. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σε αφήσουμε τον Ντομπάκο.
0: Να σε αφήσουμε τον συμπολίτη.
1: Τα δικά μας, να πούμε.
0: Τα δικά μας, κοίταξε, ευτυχώς κερδίσαμε, κάναμε ανατροπή. Γιατί δάλλως θα ακούγαμε μυρολόγια επίπεδου κλιτεμνίστρας.
1: Είμαστε μια ιδιαίτερη περίπτωση.
0: Είμαστε, ναι.
1: Είμαστε μια ιδιαίτερη. Ενώ πάει λίγο το κλίμα να φτιαχτεί, ρε παιδί μου, λέμε κερδίσαμε.
0: Ναι.
1: Ήρθαν παίχτες.
0: Ήρθε ο πρόεδρος και άφησε τα εισιτήρια.
1: Και έρχεται ο πρόεδρος, δηλαδή, και δεν ξέρω τώρα, ο πρόεδρος, ο υπεύθυνος μάρκετινγκ, οι φίλοι του, ή ξέρω εγώ ποιοι είναι, να πούμε. Και τα κάνουν όλα τούμπα πάλι. Άντε, ξανά μανά από την αρχή, να πούμε. Και ειλικρινά, έχω φρικάρει τελείως με το επικοινωνιακό, να πούμε, του σωματείου. Δεν ξέρω ποιος ασχολείται εκεί πέρα, να πούμε, με το επικοινωνιακό. Και τα έχει κάνει πάλι ξανά μανά από την αρχή. Τι τα εισιτήρια. 25 ευρώ στα πέταλα και 35 ευρώ στη δύο. Δηλαδή, τρία πουλάκια κάθοντα.
0: Και εξαντικειμενικά δεν είναι πολλά, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κόσμος που πάνε.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που το 10 ευρώ το μετράνε.
0: Το μετράνε, ναι, συμφωνώ.
1: Πώς θα γίνει, είναι σημαντικό. Και τη στιγμή που πάει. Εγώ λέω δεν είναι σημαντικό και το 10 ευρώ. Αλλά το κλίμα είναι όπως είναι. Το να βγεις, ας πούμε, και να πεις ρε εσύ, Αριανέ, πάμε καλά, προχωράμε. Αυτή τη φορά θα βάλουμε τα εισιτήρια λίγο παραπάνω, γιατί χρειαζόμαστε μια οικονομική δύναμη, να το πεις έτσι, κατάλαβες, σε μια άλλη κατάσταση, σε μια άλλη ατμόσφαιρα, τα άντε πες σημαίνει το να γίνει. Τώρα στα καλά καθούμενα, εδώ γίνεται το κουτρούλο γάμος που είπαμε. Θέλω να μάθω ποιος είναι αυτός ο κουτρούλος, βέβαια.
0: Ναι, ναι, αυτό ο καημένος τον λιμονεύουμε. Ναι, τι στον
1: κουτρούλο γάμος, να πούμε, το έχουμε πει 150.000 φορές και δεν καταλάβει ποιος είναι ο κουτρούλος.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και πάμε να πούμε και φέρνει 25 ευρώ στα πέταλα. Τώρα ρε εσύ πρόεδρε, μόνος το σκέφτηκες αυτό. Μπράβο σου, τι να σου πω. Τρομερά εμπορική σκέψη, να πούμε. Και αν θέλεις, ας πούμε, να το κάνεις και τίποτα συνδυασμό, ξέρεις, να πιέσεις τον πελάτη να πάρει διαρκείας με αυτόν τον τρόπο, τι να σε πω, δηλαδή. Πραγματικά, δηλαδή, κάνω το σταυρό μου. Δεν ξέρω πού. Δεν ξέρω αυτή την ιδέα αν την είχες μόνος, να πούμε, αλλά να τρελαίνεται κάποιος. Δηλαδή, αν το πει σε κανέναν υπεύθυνο μαρκετίστα, ξέρω εγώ, σπουδαγμένο, θα σε φασκελώσει, να πω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στο λέω 100%. Θα φας το φάσκελο του αιώνα. Τέτοια εποχή, τέτοιες καταστάσεις, τέτοιο μπέρδεμα, να πούμε, του καλοκαιριού, το πολύ πολύ, αν θέλεις, ας πούμε, να το κάνεις αυτό το πράγμα, λέμε, για να πουλήσεις τα διαρκείας, κάνε μια παράταση, πάρε ένα καλό αποτέλεσμα τον Όφη και μίλα ειλικρινά στο λαό του Άρη. Τι πας, εκβιαστικά να πάρεις τώρα 5 διαρκείας παραπάνω, εκβιαστικά. Υπάρχει πώληση εκβιαστική, πότε την έχεις κάνει, πού πίεσε κάποιος, ας πούμε, τον πελάτη του να αγοράσει και αγόρασε. Ενώ η ψυχολογία του είναι και σκατά, να πούμε. Θα μας τρελάνεις, να πούμε.
0: Τέλος πάντων, κερδίσαμε πάντως.
1: Άσε τώρα, θέλω να μιλήσουμε λίγο πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι και να ακούσουμε και τις απόψεις των αυτών. Όχι, θέλω να το. Κερδίσαμε, εντάξει, τα είπαμε. Μπράβο στο Φαμπιάνο. Αλλά αυτό το πράγμα δηλαδή. Να προσπαθεί όλη και η οικογένεια του Άρη να φέρει μια ισορροπία, να επιστρέψουμε στο γήπεδο, να στηρίξουμε την ομάδα. Να φύγουμε από αυτό το διχασμό,
0: τη μιζέρια.
1: Έρχεται να πούμε, πάρτε αυτή την ιστορία. Σαν να λες, ας πούμε, τον άλλον, να μην σου το πω. Δεν μπορώ να σου το πω ραδιοφωνικά. Τι του λες αυτή τη στιγμή. Εγώ φρίκαρα, δηλαδή, το μάθα πριν από καμιά ώρα. Μιλήσαμε, με πήρε ο Σαλής, με λέει, έμαθες. Λέω, τι να μάθω, δεν ξέρω, τι έγινε, τίποτα. Πήραμε κανένα παίχτη. Εγώ χάρηκα, νομίζω ότι πήραμε κανένα παίχτη. Μου λέει έτσι και έτσι. Τι να πω, δηλαδή. Και είχαμε άλλα πράγματα να πούμε, δηλαδή να μιλήσουμε λίγο διαφορετικά, να πούμε το. Σήμερα ήρθαμε, ας πούμε, μετά από τόσο καιρό να κάνουμε εκπομπή, να πούμε κανένα αυτό κανένα αστείο, έτσι να περάσουμε λίγο πιο χαλαρά. Έρχονται αυτή η ιστορία, η οποία δεν είναι το 10 ευρώ, που για κάποιους είναι το 10 ευρώ. Είναι, ρε παιδί μου, η συμπεριφορά. Εκβιαστικά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Κάνεις την ομάδα σου καλύτερη, είσαι πιο ειλικρινής απέναντι στον κόσμο σου. Ακόμη και να σε έχει πικράνει ο κόσμος, ακόμη και να σε έχει, ξέρω εγώ, μειώσει, πρέπει να το κάνεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, εκβιαστικά πάρτε διαρκείας τώρα. Γιατί αλλιώς θα παίρνετε το εισιτήριο 25 ευρώ και 35. Τι είναι αυτό, ρε, να πούμε. Ποιος το έχει κάνει αυτό, δηλαδή, πραγματικά υπάρχει μια εταιρεία στον πλανήτη που το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Ποιος το σκέφτηκε αυτό, να πούμε. Ποιος τροπελέγει ήταν αυτό, να πούμε. Δεν ξέρω, δηλαδή, πραγματικά έχω φρικάρει, να πούμε. Το άκουσα λίγο πριν και έμεινα με ανοιχτό στόμα. Σου το είπα κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλα θέλαμε να πούμε. Θέλαμε να κάνουμε λίγο καλαμπούρι, λίγο χαβαλέ, λίγο ξέρω. Εδώ στον Άρη δεν μπορείς να κάνεις χαβαλέ. Τέλος. Εκεί που πάμε λίγο να ηρεμήσουμε, κάτι θα γίνει. Να πούμε.
0: Στον ποδοσφαιρικό τουλάχιστον.
1: Στον ποδοσφαιρικό, κάτι θα γίνει. Δηλαδή, θα μαζέψουμε 25.000 κόσμο με τον Όφη και μπορεί να χάσεις χτύπα ξύλο. Θα το δοκάρι θα χτυπήσει. Και προχθές με το δοκάρι. Το πέναλτι, ξέρεις, χτύπησε το δοκάρι και.
0: Στο YouTube τα είδα, ναι.
1: Μας έβγαλε την ψυχή ο Σαλής.
0: Πάντως.
1: Τον άκουγα τον Σαλή, λέει δοκάρι. Μόλις ακούω δοκάρι, όχι, ρε φίλε, λέω. Τέλος να πω.
0: Εγώ, να σου πω αλήθεια, το φοβόμουν το παιχνίδι και δεν το άκουσα. Λέω τώρα φάω καμιά πίκρα, δεν αξίζει. Αλλά μετά είδα. Άνοιξα το κινητό και το είδα.
1: Τέλος πάντων, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος και απελπισμένος ορισμένες φορές, ρε παιδί μου, με αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει στο σωματείο.
0: Πάντως έχουμε συμπαθήσει.
1: Δεν ξέρω ποιος πήρε αυτή την απόφαση, να πούμε, αλλά τι να πω. Δηλαδή, απόφαση η οποία δεν έχει καμία λογική. Καμία, μα καμία εμπορική λογική.
0: Συμφωνώ, ναι. Πάντως έχουμε κάποιες ελλείψεις, αλλά έχουμε καλούτσια ομαδούλα. Καλύτερη δηλαδή από ό,τι την περίμενα.
1: Ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό υπήρξε καλό. Υπήρξε και μετά τη νίκη, μετά mm-hmm. την ομάδα η οποία έδειξε συσπήρωση, mm-hmm. ενότητα, πάθος.
0: Ναι.
1: Οι παίχτες μας πανηγυρίζαν σαν τρελοί.
0: Ναι.
1: Έδειξε μια ομορφιά, να πούμε. Άντε, ξανά. Άντε, δεν πειράζει. Ό,τι συνέβη το προηγούμενο χρόνο, τα ξεχνάμε και πάμε. Και με το που λέμε αυτό το πράγμα, έρχεται η ΦΑΠ. ΦΑΠ, σου λέει ο άλλος, δεν σε λογαριάζω. Δηλαδή, ρε φίλε, σε παρακαλώ. Και αν θέλεις, επαναλαμβάνω, το κάνεις αυτό έτσι για να πουλήσεις διαρκείας, που τα χρειάζεται η ομάδα τα διαρκείας. Συμφωνώ σε αυτό. Δεν λες τον κόσμο σου να έρθει να πάρει διαρκείας με αυτόν τον τρόπο, τον εκβιαστικό. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή, ρε παιδί. Πώς το καταλάβεις. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή. Σηκώνω τα χέρια ψηλά να πω. Να πεις ότι είναι κανένα man-a-man, η ομάδα, ξέρω εγώ, κεντάει, πετάει. Είσαι στο ξεκίνημα. Θέλουμε να επαναφέρουμε τον κόσμο. Υπάρχει ο διχασμός. Φροντίσανε κάποια σκατοτρόλ τόσους μήνες, να πούμε, να το φροντίσουν αυτό. Να σε πολεμήσουν στο συγκεκριμένο κομμάτι. Βρήκανε πάτημα, να πούμε, την αγωνιστική σου ανυπαρξία και σε διέλυσαν. Και εσύ αντί να τους αντιμετωπίσεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο που εύκολο, γιατί είναι εύκολος τρόπος να τους διαλύσεις αυτούς. Αυτά τα τρολ, αυτά τα 50 βλήματα, να πούμε, μπορεί να τους κάνεις μια χαψιά, να πούμε. Την έχεις τη δυνατότητα. Και αντί εσύ, να πούμε, να τους διαλύσεις αυτούς, να τους ξεφτυλίσεις, πας και τους δίνεις στροφή, να πούμε. Πας και νομίζει κάποιος ότι είσαι μαζί τους. Είναι απίστευτο. Έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, να πούμε. Συγγνώμη, ρε σύντροφε, που βγάζω τέτοιο νταλγκά, να πούμε, αλλά τι πράγμα είναι αυτό.
0: Είδες ποιος Αριανός Θεούλης το έκανε που ήταν στο καράβι, στο κότερο, που το κάνανε AI ο Καρυπίδης με τον Κωνσταντέλια. Το είδες.
1: Έχει πολλά, ωραία. Αυτό ήθελα να πω, έτσι να το περάσουμε γρήγορα και μια και αναφέρουμε.
0: Να μην το μιζεριάσουμε, συμφωνώ μαζί σου. Τώρα την Κυριακή έχουμε αγώνα, ελπίζω να πάνε καλά.
1: Ναι, πρέπει να. Εγώ να πω και κάτι. Αυτό το πρέπει να γεμίσουμε το γήπεδο, δεν θα το πω. Το είπα και στα παιδιά και στους δημοσιογράφους σήμερα και στους παραγωγούς. Θα σταματήσουμε αυτό. Δεν θα υπάρχει αυτό το σαν πώς σου πω.
0: Σαν προτροπή.
1: Σαν προτροπή. Ναι, όποιος θέλει πηγαίνει στο γήπεδο. Αυτά τα πάμε να γεμίζουμε το γήπεδο, να πάρουμε το μάτς, αφήστε το. Το μοναδικό πράγμα που θα πω ότι είναι όσοι πάνε στο γήπεδο να έχουν θετική ενέργεια. Όχι, γεμίζουμε το γήπεδο, να πούμε, και γίνεται ο χαμός. Είδα πάλι, μπήκα, έκανα τη βλακεία πάλι να μπω στο Facebook και έβλεπα ανθρώπους, ας πούμε, που στο 70-80 ήταν το σκόρις βάρος μας, αρχίζαν πάλι πριν τελειώσει το μάτς. Σταματήστε το αυτό, ρε γάμο, τώρα. Σταματήστε το, δηλαδή. Πες, θες να βγάλεις τον ταλκά σου. Ας τελειώσει το μάτς, να πούμε, και μετά.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή στο γήπεδο μεθαύριο, εγώ αυτό θα πω. Θα είναι 1000 άτομα, 2000 άτομα, 3000, 500, 50 άτομα. Αυτοί οι 50 θα πρέπει να πιστεύουν στην ομάδα και να έχουν θετική αύρα. Όχι να είμαστε 20.000, να πούμε, και οι 10.000 να λένε θα χάσουμε τον πέναλτι.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι, ρε φίλε. Κερδίζει πέναλτι ο Άρης, να πούμε, όλος ο λαός πιστεύει ότι θα χάσουν τον πέναλτι. Άλλο πάλι μυστήριο. Το είχε πει και κάποιος. Ποιος το είχε πει? Το άκουσα και εδώ από το ραδιόφωνο. Μόλις κερδίζαμε τον πέναλτι, θα χάσουν τον πέναλτι. Πώς θα χάσουν, δηλαδή, κατάλαβες τι θέλω να πω?
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας τρελός αρνητισμός. Και έρχεσαι και εσύ, ρε πρόεδρε, ξέρω εγώ, ποιοι είστε εκεί πέρα υπεύθυνοι, να πούμε. Ηρεμεί λίγο η κατάσταση. Λες τώρα, αφού ηρέμησε η κατάσταση, την ξαναμπουρδουκλώνω. Ας την ξαναμπουρδουκλώσουμε την κατάσταση.
0: Μεγάλο λάθος του Καρυπίδη.
1: Βέβαια. Σιγά, να πούμε, και τα λεφτά που δεν ξέρω εγώ πόσο διαφορά θα είχε. Αντί να έχεις, ας πούμε, ένα ζεστό κόσμο, ένα κόσμο, ας πούμε, να τον πεις, ελάτε δίπλα μας, ξέρω εγώ, να πάρετε και διάρκεια. Κάνε μια πολύ καλή εμφάνιση με τον Όφη. Θα δεις ο κόσμος, θα ξαναζεσταθεί, θα ξαναεπιστρέψει, γιατί τον αγαπάει, τρελά την ομάδα. Θες, δεν θες, να πούμε, ό,τι και να κάνεις, δηλαδή, εσύ ή ο λαός μας υπερλατρεύει αυτή την ομάδα. Και αυτό, ναι, το απέδειξε χρόνια τώρα, όχι τώρα. Απλά τώρα, τον τελευταίο καιρό, να πούμε, μπουρδουκλώθηκε πολύ η κατάσταση, έκανες εσύ τα λάθη σου, αντί να τα διορθώσουμε αυτά τα πράγματα, αντί να μπούμε σε μια διαδικασία να πούμε εξυγίαση, να πούμε και να φύγουν αυτοί 50, 60, 100 φελοί από το σωματείο. Και όταν λέω να φύγουν, να φύγουν από τα social, καταλαβαίνετε το τι λέω. Εσύ πας και τους δίνεις τροφή να μου. Τους λες, χαθήκατε εσείς τώρα με την νίκη του Άρη. Για ξαναεμφανιστείτε.
0: Ευκαιρία να ξαναρθείτε.
1: Ναι. Και όντως αυτό ήθελα εγώ να πω. Τα τρόλ εξαφανιστήκανε. Δηλαδή περιμένουν πώς θα γίνει η στραβή φρού που να ξαναβγούν. Κερδίζει ο Άρης. Έδειξε ένα ξέρω, καλό πρόσωπο. Όχι και αμάν αμάν, βέβαια, μην τρελαθούμε κιόλα. Ο Άρης ήταν μέτριος. Στο πρώτο ημίχρονο να πούμε, νομίζω ότι ήταν καλός, αλλά μετά ήταν μέτριος.
0: Μόνο που το γύρισε.
1: Είναι σημαντικό, αλλά δεν μπορείς να ενθουσιαστείς κιόλα.
0: Εσύ τώρα εδώ φάγαμε 6 γκολ τώρα, εντάξει. Το θυμάστε το φιλικό. Εντάξει, δεν είμαστε. Έχουμε λήψεις χτυπητές. Έχουμε λήψεις χτυπητές.
1: Οι οποίες όμως καλύφθηκαν.
0: Αν δεν είμαστε και τόσο άσχημοι στην ομάδα. Ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Χρειάζεται να πούμε λίγο υπομονή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και αντί να πούμε να ηρεμήσει η φάση, έρχεται ο ίδιος ο πρόεδρος, η ίδια η ΠΑΕ και σου λέει ξανανακατευτείτε. Τι να πω δηλαδή.
0: Πάντως ο προπονητής.
1: Σηκώνω τα χέρια ψηλά πραγματικά.
0: Ο προπονητής μας κάνει δουλίτσα.
1: Δείχνει σοβαρός, αλλά ξέστηρεση, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε να ενθουσιαστώ, ούτε να.
0: Εντάξει, όχι να ενθουσιαστούμε.
1: Θέλω να πω δηλαδή, άστο να πούμε.
0: Αυτό άστο δηλαδή, είναι, άστο.
1: Τα έχουμε δει 150.000 φορές. Ενθουσιαζόμαστε και μπράβο, ο Χιμένεθ ήταν πέρσι. Ναι. Στα πρώτα μάτσα είχαμε κάνει κανένα δύο καλά μάτσα. Μπράβο, ναι. Και γνωρίζει και κάνει και ξέρω εγώ και είναι σοβαρός. Και
0: είναι σοβαρός.
1: Ποδόσφαιρο, λέμε τώρα.
0: Εντάξει, σε εμάς δεν έρχεσαι, αλλά και είναι καλό
1: φοβολή. Ναι, δηλαδή, ρε φίλε, άστο να πούμε. Άσε να δούμε τι θα γίνει.
0: Το στρατηγό μάτσα, τον θυμάσαι.
1: Βαρεθήκαμε να πούμε να λέμε μπράβο αυτό που ήρθε. Άσε να δούμε. Και οι παίκτες ναι. Οι οποίοι ήταν, για να του δούμε.
0: Όπως τη μεγάλη εβδομάδα από το Σανά στο Άρον Σταύρο στον αυτόν.
1: Ακριβώς. Μπράβο. Οι προδιαγραφές είναι καλές. Συζητούσα σήμερα και με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Mm-hmm. Ψαχνόμουν κι εγώ γιατί θα κάνουμε εκπομπή να δω τι, ξέρω εγώ, μην λέμε καμία τίποτα βλακίες. Και μου λέει, Πέτρο, οι προδιαγραφές είναι πάρα πολύ καλές.
0: Μακάρι.
1: Αλλά δεν μπορείς να πεις, δηλαδή, επειδή υπάρχουν καλές προδιαγραφές, αμάν ο παίχτης που θα αποδώσει το, ναι. Αυτό το οποίο γράφουν, ξέρω εγώ, τα βιβλία και τα χαρτιά, να πούμε. Θα τους δούμε όλους. Ο Ράσετς, μόνο μπορώ να πω μόνο για τον Ράσετς που τον είχα πάντα σε εκτίμηση αυτό το παιδί αυτού, να μην τον ματιάξουμε. Να πούμε, φτύστε όλοι μαζί, ξέρω εγώ, κάντε βουντού διάφορα να πούμε, να μην τον ματιάξουμε τον άνθρωπο.
0: Δεν τον
1: ματιάξουμε. Είμαστε και του κάτι άλλο. Να πούμε.
0: Και ο Μανού θα έρθει, Και ο Μανού Γκαρσία θα έρθει.
1: Ήρθε,
0: δηλαδή. Ήρθε, ναι.
1: Ήρθε. Αυτό ήταν τρελαμένο. Με τα χαμόγελα στο αεροδρόμιο, άμα τον έβλεπε. Αν έβλεπε, δηλαδή, πώ μπήκε στο αεροδρόμιο. Ναι, δηλαδή αγκαλιάζει και πετούσε ο άνθρωπος να πούμε ήθελε να έρθει στην ομάδα πάρα πολύ.
0: Μακάρι να.
1: Και αυτά είναι καλά στοιχεία. Αυτά είναι να τα πούμε κιόλας. Ότι ο Μανού ήθελε να έρθει στο
0: Βικελίδης.
1: Στο Βικελίδης. Έτσι δεν είναι. Σημαντικό δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα μπορούσε να πει άσημο τώρα τι να πάω και... όπως γινόταν παλιά. Είναι θετικό στοιχείο ότι ένας παίχτης τέτοιου επίπεδου έρχεται και με έρχεται με πάθος και με, πώς το λένε, με χαρά.
0: Ναι, μακάρι. Το παιδί μακάρι. Έχεις μηνύματα, γελάς.
1: Πολλά.
0: Για.
1: Ναι, τελειώσουμε όμως τις απόψεις μας. Θέλω να το κλείσουμε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι και να φύγουμε από αυτό. Μην αρχίσουμε βέβαια τα ελάτε στο γήπεδο και τέτοια, δεν το θέλω αυτό. Ας έρθει μόνο αυτός ο οποίος θα γουστάρει να έρθει και να.
0: Άμα είναι ελάτε στο κήπεδο και μετά να ανεβάζετε, σας τα είπα και δεν κάνουμε τίποτα και όχι ναι. Έτσι, όχι αλλιώς. Ναι,
1: και ανάθεμα που ήρθα.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε στα μηνύματα, μια και θέση στα μηνύματα. Ο Απόστολος λέει: 1-2-3. Εύη την Αλεξίου, βλέπετε από τη φωτογραφία. Άρης 1914. Ο Απόστολος έχει κολλήσει την Εύη την Αλεξίου και δικαίως μπορώ να πω. Δείτε στα social, παιδιά, τι γίνεται από σχόλια δικό μας για τις τιμές των εισιτηρίων με όφη. Χάος. Δεν είδαμε, δεν προλάβαμε, για να πω την αλήθεια. Από Κατάρες, τον Καρυπίδη, μέχρι Φαγωμάρα μεταξύ συνοπαδών. Τρέλα μιλάμε. Μιλάμε για τρέλα. Και πολύ καλά έκανες και μας έστειλες αυτό το μήνυμα. Δηλαδή, τώρα τι δεν συζητάμε εδώ. Δηλαδή... παλεύουμε πώς και πώς να πούμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Άρης, ο Τζον, τι μας λέει εδώ. Άρης να είσαι και μη φοβάσαι. Ναι, σωστό και αυτό. Ο Πάνος, αστυνομία πόλεων, μόνο Αθήνα, Πειραιάς, Κέρκυρα, στην υπόλοιπη Ελλάδα, χωροφυλακή. Τι συζητούσαμε, τι είχαμε πει. Είχαμε πει κάτι.
0: Με τον Άφλιο, ότι είχε αστυνομία πόλεων όταν η Θεσσαλονίκη είχε χωροφυλακή.
1: Α, ναι. Παιδιά, τι θα κάναμε εμείς αν ο Κωνσταντέλιας έπαιζε στον Άρη και ο Καρυπίδης τον πουλούσε, θα τον κρεμάσαμε.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Σωστό.
0: Σωστό αυτό που λες, αλλά να σου πω όμως κάτι. Παντού ο παδός έχει τα κολλήματά του, αλλά όλα τα πράγματα έχουν και τα ωριά τους. Δηλαδή τώρα, ναι, αυτά ρε, που είδα στο διαδίκτυο, μου πέσαν τα μαλλιά, λέω αν είναι δυνατόν.
1: Αν όμως ο Καρυπίδης σε δίνει ένα double.
0: Ναι, έπαιρνε δύο πρωταθλήματα, έπαιρνε 6 κύπελα.
1: Έπαιρνε όλο τον κρατικό μηχανισμό στα χέρια του.
0: Ναι.
1: Έβαζε την ομάδα.
0: Έδινε δουλειές στη μισή, ναι, πόλη.
1: Έβαζε την ομάδα μέσα στους ισχυρούς.
0: Έπαιζε Champions League προκριματικά.
1: Βέβαια. Θα έλεγες να πούμε, άσερε Καρυπίδη, εντάξει. Εγώ τουλάχιστον θα το έλεγα.
0: Και εγώ, μπεις να είναι. Ακριβώς. Έτσι έγινε το ποδόσφαιρο, εντάξει.
1: Δεν θα ήμουν. Ακόμη και τώρα δηλαδή τον Καρυπίδη, παρότι τον μπορούμε να τον κατηγορήσουμε για πάρα πολλά πράγματα, δεν μπορώ να τον. Πώς να το πω. Να τον θεωρήσω και την καταστροφή του σωματείου, ας πούμε. Όπως θέλουν να τον παρουσιάσουν κάποιοι. Όχι, εγώ δεν πρόκειται να του κάνω αυτό το πράγμα.
0: Κοιτάξτε, έκανε ένα οικονομικό.
1: Ανέντιμο, δηλαδή.
0: Έκανε ένα οικονομικό νοικοκύρεμα. Θεωρούμε δεδομένα πράγματα που κάποια χρόνια πριν δεν τα θεωρούμε.
1: Δεν ξέρω αν είναι το νοικοκύρεμα. Πάντως αυτό που φαίνεται. Είναι αξιοπρεπή.
0: Εντάξει, ναι, αξιοπρεπή. Ωραία, οικονομικά τα σημάδισε.
1: Είναι σχέση, ναι, με αυτό που ζούσαμε.
0: Συμφωνώ, αλλά.
1: Δεν είναι με αυτό το οποίο ονειρευόμαστε.
0: Ακριβώς. Αντικειμενικά όμως νομίζω ότι έχει κάνει τον κύκλο του.
1: Δεν αρέσει, Δημήτρη. Ναι. Το θέμα είναι ότι για να έκανε τον κύκλο του. Δεν σημαίνει όμως ότι. Αφού έκανε τον κύκλο του, φεύγει και μας παρατάει και ψάχνουμε εμείς τώρα να πούμε ποιος θα μας σώσει.
0: Ναι, εννοείται. Και
1: να αρχίσουμε πάλι να πούμε.
0: Και η απαξίωση έχει τα όρια. Δεν διαφωνώ σε αυτά.
1: Τους οικονομικές επιτροπές, πώς τα λέγαμε. Επιτροπή
0: σωτηρίας και τα λοιπά.
1: Επιτροπή σωτηρίας, άμα ακούσω, εγώ εξαφανίστηκα, σας το λέω.
0: Τι προφίλ, σχολείο πήγε να θυμάμαι που τα κάνανε αυτά. Που μαζεύονται νεαριανοί, ναι, με το μπουτάρι το σχερεμένο και τα λοιπά, και ιστορίες, δηλαδή. Τι έχουμε δει στον Άρη.
1: Άστο ρε φίλε τώρα. Και η φάση, ξέρεις ποια είναι, οι επαναστάσεις. Αυτού του είδους επαναστάσεις είναι στα λόγια. Δηλαδή όταν η επανάσταση χρειάζεται πράξη, στην πράξη όλοι εξαφανίζονται. Εγώ πάλι θα το ξαναπώ. Αυτό το έζησα στο γέλο. Στο γέλο, δηλαδή όλοι λέγανε πω να κάνουμε ένα ραδιόφωνο, να πούμε να αντιμετωπίσουμε. Το ραδιόφωνο όταν πήγε να στηθεί χρειαζόταν δουλειά, χρειαζόταν αυτοθυσία, χρειαζόταν πάλι σκληρές καταστάσεις. Σε αυτό δεν με συμμετείχε κανένας. Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Πάντως το γέλο ειλικρινά, έτσι πραγματικά γουστάρω πάρα πολύ και μ' αρέσει ρε παιδί μου. Γιατί είμαστε κόντρα στο ορθόδοξο marketing. Κάνουμε marginal marketing.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν βγαίνεις και λες ότι δεν γουστάρω πελάτη εσένα, φίλε, θέλω να είσαι έτσι και έτσι, κι άμα θες. Αυτό είναι φοβερό,
1: ας πούμε. Θα σας πω κάτι μετά με την τεχνητή νοημοσύνη. Ας τελειώσουμε λίγο. Θυμίσου το λίγο να μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη που έχει σχέση με το Yellow Radio.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να διαβάσουμε τα μηνύματα.
0: Θα τα διαβάσουμε, ναι.
1: Πάνω, παιδιά, τι θα κάναμε εμείς. Ναι, το διαβάσαμε αυτό. Ο Αλέξανδρος. Φίλε, περίμενε λίγο. Α, έχει πολλά. Τον Άφλιο το λιμάνι, ναι, τέτοια, να τα πάω πάνω, που εκεί που ξεκινά τα μηνύματα είναι πολλά. Τον Άφλιο το λιμάνι σηκώνεται και έχει βάση.
0: Δεν το ξέρω αυτό, ναι.
1: Δεν το ξέρω, κι εγώ. Είτε μας αρέσει είτε όχι, ο Κωνσταντήλιας είναι παικταράς. Τι δεν μας αρέσει,
0: είναι,
1: ούτε μας νοιάζει. Ακόμη και όταν ήταν στον ΠΑΟΚ, λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
0: Όχι, εγώ παιδιά τον έχω.
1: Και όχι μόνο καλός παίκτης, ήταν και πολύ συμπαθητικός.
0: Είναι καλό παιδί, αυτό σου είπα. Τον είδα έξω και μου έκανε πολύ καλή εντύπωση.
1: Ναι, δηλαδή γιατί να μας πειράζει.
0: Δεν είναι όπως είναι κάτι άλλοι που είχαν σπάσει το πόδι του Καράμπελα, κάτι. Μπράβο, που λέγανε ο νεκρός δεν αναστήθηκε. Θυμάσαι που. Μην τον κάνουμε διαφήμιση τώρα. Μην τον κάνουμε διαφήμιση. Ή τον άλλον που έλεγε ο νεκρός δεν αναστήθηκε να
1: πει. Αυτός ο Καρέτσας μαζί με τον Καρέτσα λέει θα αφήσουν εποχή. Συμφωνώ. Φίλε με Ζαγοράκι, Πατατούδη και Γούμενο στην αφάνεια ήταν. Μπράβο.
0: Δύο κύπελα πήραν όμως και τότε.
1: Όχι δύο.
0: Δύο πήρανε.
1: Ένα με εμάς είχαν πάρει. Πήραν και δεύτερο.
0: 2-4 που κερδίσαν τον Ολυμπιακό. Με τον Πατατούδη πάλι.
1: Με τον Πατατούδη.
0: Τον βρίζαν. Δύο κύπελα τους έφερε.
1: Φίλε, τον δικαιολογεί συνέχεια. Ποιον.
0: Ποιον ρε παιδιά, τον Καρυπίδη.
1: Δεν θέλει τον κόσμο. Εμείς δικαιολογούμε τον Καρυπίδη.
0: Όχι, δεν μπορώ πάλι τα ίδια.
1: Please,
0: δεν μπορώ τα ίδια.
1: Αλέξανδρε, μην μας φύγουν.
0: Άντε, έχει και ζέστη
1: τα
0: τώρα.
1: Μαλλιά τώρα, ναι.
0: Έχει και ζέστη, άντε.
1: Εσύ κατάλαβες δηλαδή με αυτά που είπαμε τώρα ότι δικαιολογούμε.
0: Τώρα, συγγνώμη, μιλάμε ρε φίλε 52 λεπτά και κόλλησες αυτό τώρα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Και δικαιολογούμε τον Καρυπίδη. Γραμμές θα βγάλουμε σε λίγο, παιδιά. Βγάλουμε γραμμές. Δικαιολογήσαμε εμείς τον Καρυπίδη τώρα.
0: Τι α πούμε.
1: Βγήκε αυτό το συμπέρασμα. Τι να πω. Ο Βασίλης, τι μας λέει εδώ, καλησπέρα, καλή εκπομπή, Άρης Κουλτούρα, Καψούρα, Σεπουλτούρα, τι είναι αυτό, δεν ξέρω.
0: Σεπουλτούρα είναι η σαρκοφάγος.
1: Α, Καρυπίδη Πούλα, 1914, ζωές μόνο Άρης, Κιτρινόμορος Άγιος Αντώνιος. Σαν να σε λέει ο μίστερ, ξέρω εγώ, μην έρθετε στο γήπεδο. Ναι, τι να πω.
0: Δεν μπορώ να πω ότι έχει άδικο ο φίλος.
1: Ναι, δηλαδή τώρα να σε πω κάτι ρε εσύ, πώς είπαμε, Βασίλη. Δεν έχεις άδικο. Πραγματικά δηλαδή σηκώνεις τα χέρια ψηλά να πω.
0: Αψυχολόγητο
1: τελείως. Κάτω από τέτοιες συνθήκες τώρα με τέτοια φασαρία, με τέτοιο νταμπαντούμπα να πούμε.
0: Και με το γιούχα που έχει φάει όλη την προηγούμενη χρονιά.
1: Και με την προσπάθεια να
0: υπάρχει. Να γυρίσουμε σελίδα.
1: Ναι. Να υπάρχει ενότητα.
0: Αψυχολόγητο τελείως.
1: Αψυχολόγητο τελείως. Δεν ξέρω. Ούτε και εμπορικά δεν στέκεται. Δηλαδή, σας το λέω με όλη την ειλικρίνη. Δεν υπάρχει μαρκετίστα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, του μεγάλου και ξέρω ποιο να πούμε τώρα. Και θα ακολουθήσει.
0: Το ξέρω αυτό. Το άθλημα δεν το κάνει.
1: Οικονομική πολιτική, ναι. Κώστας, τι μας λέει, δεν είναι πολλά. 25 ευρώ στο πέταλο. Παιδιά, ακούτε τι λέτε.
0: Όχι, φίλε, δεν άκουσε όπω τα είπαμε όλα από την αρχή.
1: Το πέταλο ξέρετε ποιος πάει.
0: Ξέρουμε ποιος πάει και είπαμε.
1: Τι
0: τώρα.
1: Είπαμε
0: ότι και 5 ευρώ είναι πολλά και 10 ευρώ είναι πολλά. Αυτό που ξεκίνησα να λέω είναι αντικειμενικά, ένας που το ακούει σου λέει δεν είναι πολλά, αλλά δεν είναι έτσι. Και 20 λεπτά αυτά λέγαμε. Έλεος δηλαδή.
1: Ναι, ρε παιδιά, τι είπαμε εμείς.
0: Πραγματικά.
1: Δεν είπαμε εμείς. Τι ξέρω, τι στο κι άλλο τώρα.
0: Τέλος πάντων, μπορεί να μην είμαστε από την αρχή ο φίλος, οπότε εντάξει.
1: Δεν είπαμε εμείς κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα
0: το αντίθετο.
1: Ότι υπάρχει, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Ότι ζούμε σε εποχές δύσκολες και υπάρχει οικονός που μετράει και το 1 ευρώ. Αυτό είπαμε. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.
1: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Παρακάτω, πού να πάμε παρακάτω. Να πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Τεχνητή νοημοσύνη είναι επανάσταση, φίλε.
1: Φίλε, εγώ να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι επειδή. Και τώρα θα το πω αυτό.
0: Ναι.
1: Πολλοί κόσμος. Έχει ασχοληθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ λόγω των πολλών διακοπών, φέτος το ξεπατώσαμε για να πω την αλήθεια, βρήκα πριν 10 μέρες λίγο χρόνο να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Και πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα σοκ που έχω πάθει. Έχω σοκαριστεί, δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα το οποίο το πέρασα έτσι.
0: Εσύ ποια από όλα τα εργαλεία χρησιμοποιήσεις, αυτό το cloud που έχει συνδρομή ή το ελεύθερο που έχει το Google?
1: Το ελεύθερο που έχει, που είναι στο κινητό μου, δεν ξέρω.
0: Το Google, το βασικό βασικό.
1: Βασικό.
0: Άμα πας στο cloud που πληρώνεις ένα ποσό συμβολικό ή αυτό το DeepSeek που έχουν βγάλει οι Κινέζοι, είναι ακόμα πιο εξελιγμένο.
1: Το ξέρω.
0: Θα πάτε πλάκα.
1: Και δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να μην το χρησιμοποιήσω. Το λέω από τώρα. Καταρχάς η εμπειρία ήταν τρομακτική. Και θεωρώ ότι εγώ τουλάχιστον, βάζω εμένα, δεν ξέρω τώρα, οι υπόλοιποι ενδεχομένως δεν έχουν καταλάβει, η ανθρωπότητα έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο πλέον.
0: Ναι,
1: θεωρώ, δηλαδή, θα μου πείτε τώρα αυτές τις τελευταίες 10 μέρες του κατάλληλου Γαβριλίδη. Ναι, αυτό το οποίο έχω ζήσει τις τελευταίες 10 μέρες με την τεχνητή νοημοσύνη, πραγματικά με έχει ξεπεράσει. Δηλαδή, θεωρώ ότι αλλάζει ο κόσμος. Πάρα πολύ γρήγορα.
0: Έτσι
1: θα αλλάξει μάλλον ο κόσμος σε απίστευτα επίπεδα.
0: Είναι όπως ήταν η αδερφή Ράιτ που κάναν το αεροπλάνο. Αλλά τώρα οι αλλαγές όμως, άμα δεις πως ας πούμε 50
1: Όχι,
0: χρόνια.
1: Είναι κάτι πολύ. Βέβαια και ναι. Γενικότερα η τεχνολογία είναι και η πραγματική αιτία του να δημιουργήσει πλούτο. Δηλαδή, χωρίς την τεχνολογία δεν μπορεί να δημιουργήσει πλούτο.
0: Ναι.
1: Όχι, αυτό είναι 100%. Εκεί βασίζεται. Δηλαδή δεν είναι τεχνολογία. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανθρωπότητα.
0: Ναι, αλλά θέλει προσοχή γιατί θα έχουμε άλλα προβλήματα.
1: Δεν υπάρχει προσοχή.
0: Αυτά
1: εγώ νομίζω ότι τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί τελείως το πανηγύρι. Δεν είναι να προσέξει τίποτα. Είναι να προσαρμοστεί. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Τι να προσέξεις. Αυτά είναι χαζά τώρα. Αυτά είναι σαν αυτά τα που λέμε χρόνια πολλά, καλημέρα, καλησπέρα. Δεν είναι. Τα πράγματα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά.
0: Δεν θα ξεφύγει
1: τελείως. Θα κινδυνεύσουν καταρχάς, είμαι 100% σίγουρος, θα κινδυνεύσουν πάρα πολλά επαγγέλματα. πολλά επαγγέλματα θα εξαφανιστούν στην κυριολεξία. Δεν θέλω να πω πια, αλλά κάποια στιγμή θα το καταλάβουν και οι ίδιοι. Ναι, κάποια επαγγέλματα νομίζω ότι δεν θα χρειάζονται πλέον.
0: Πάντως αυτή τη στιγμή είναι μεν πολύ βοηθητικό, αλλά γίνονται και φοβερές γκάφες. Δηλαδή τώρα πάει όλος παίρνει τις εξετάσεις αίματος και τις βαράει στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία, ξέρεις, παίρνει δεδομένα ταυτόχρονα από παντού. Δεν μπορεί να κάνει ακόμα, διάγνωση. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο εργαλείο, πολύ μεγάλο όπλο. Αλλά ακόμα δεν μπορεί να τα μοιράσει.
1: Όχι, αλλά νομίζω θα υπάρχει τέτοια εξέλιξη στο σύστημα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Που δεν θα μπορείς να αμφισβητήσεις την απάντηση.
0: Θα δούμε.
1: Εγώ όταν το χρησιμοποίησα, έτσι για πλάκα, γιατί δεν ήξερα τι να κάνω μια μέρα, ας πούμε.
0: Και εγώ στην αρχή για πλάκα το χρησιμοποίησα.
1: Ναι.
0: Το έβαλα, μπορεί να τα φτιάξω το τάδε με την τάδε.
1: Εσύ πάλι.
0: Και μου βγάλω ολόκληρο καταβολικό.
1: Τι σε είπε? Όχι.
0: Μπορεί.
1: Ναι. Σε έδωσε ελπίδες.
0: Τι χρειάζεται να μου δώσει αυτό ελπίδες. Τις ελπίδες τις δίνει η άλλη πλευρά. Yeah. Αλλά κάνουμε το χαβαλέ μας τώρα.
1: Ναι.
0: Και τέλος πάντων, εγώ το έχω χρησιμοποιήσει, δηλαδή πράγματα που, ας πούμε, για προσωπικά δεδομένα, ένας φίλος μου που έχει ένα εργαστήριο πήγε, έκανε νόρμα από το AI. Και μου την έφερε και με πιάσαν τα γέλια. Είναι όπως η μετάφραση του Google, που κάθε λέξη είναι σωστή. Αλλά άμα τη βάλεις μετά για την πρόταση, είναι «Γεια σου Γιάννη, σπέρνω κουκιά, αύριο ρίχνει κεραυνούς».
1: Έχει διορθωθεί αρκετά και αυτό.
0: Έχει διορθωθεί αρκετά, ναι. Αλλά είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο όπλο, αλλά θέλει ακόμα προσοχή.
1: Ζήλεψε, λέει, από τον Ηρακλή, λέει,
0: ποιος?
1: Ο πρόεδρος μας. Είχε βάλει 30 ευρώ με το Βόλο. Για το κύπελο, σοβαρά μιλάτε? Δεν το ξέρω.
0: Εγώ, παιδιά,
1: άλλη περίπτωση, άρα, του Ηρακλή.
0: Ήταν να φέρουμε γνωστό δημοσιογράφο του Ηρακλή εδώ να κάνουμε εκπομπή, αλλά το αντίπαλο εντός εισαγωγικών ραδιόφωνο δεν τον άφησε. Λέει, δεν θα πάω στους ανταγωνιστές. Τώρα, τι ανταγωνιστές, εμείς τι σχέση έχουμε με αυτούς?
1: Καμία σχέση.
0: Δεν πραγματικά.
1: Πάλι θα επιστρέψω στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί έχει σχέση και με το γέλο τώρα.
0: Ναι.
1: Θα σας πω μόνο λίγο πολύ γρήγορα το ιστορικό. Ξεκινάμε μια συζήτηση, ας πούμε, για να χαβαλετζίδικη, αλλά μετά σοβαρεύει η φάση. Δεν ρωτάω ένα πρόβλημα το οποίο το παλεύουμε στο γέλο ρέντιο, δεν χρειάζεται να σας πω τι πρόβλημα, τεχνικό πρόβλημα, να δούμε τι θα μας πει. Το γράφουμε, ας πούμε, μας δίνει μια απάντηση η οποία είναι ψιλοαόριστη. Καταλαβαίνω αμέσως ότι πρέπει να είσαι, η ερώτηση πρέπει να έχει πάρα πολύ
0: πιο
1: συγκεκριμένη. Του γράφουμε ένα κατεβατό, γιατί ήμασταν παρέα και γράφαμε μαζί, ακριβώς το πρόβλημα. Η απάντηση έχει έρθει σε 15 δευτερόλεπτα. Καταλαβαίνω ότι όντως

0: την απάντηση. Και τότε σοβαρεύει το θέμα και αρχίζουμε και ρωτάμε και άλλα πράγματα. Λύνονται αρκετά προβλήματα τεχνικά που έχουμε εμείς εδώ πέρα, γιατί εκεί πέρα εστιάσαμε πάρα πολύ. Και σε κάποια φάση ένας φίλος εκεί πέρα που κάνουμε διακοπές, ρε, δεν του ρωτάς και για το γέλο? Τι να το ρωτήσουμε και όλα. Πώς του φαίνεται το γέλο? Τι... οι λεπτομέρειες τις οποίες έχει βγάλει είναι απίστευτες και ξεκινά από τη βραδινή μας λίστα. Γνωρίζει ότι η βραδινή λίστα την οποία παίζουμε εμείς είναι από μια πολύ μεγάλη λίστα την οποία έχουμε εδώ, με πολύ ιδιαίτερη μουσική και πολύ ψαγμένη μουσική. Και μας το γράφει. Εκεί έχω φρικάρει τελείως και πάει εκεί παρακάτω. Και μιλάει ότι στο χώρο του Άρη είμαστε κορυφαίοι. Εντάξει, αυτό το ψιλοξέραμε.
1: Το ξέρουμε, ναι.
0: Το ξέραμε. Αλλά αυτό το οποίο πραγματικά με ενθουσίασε και φυσικά εντάξει το ξέραμε κιόλας εμείς γιατί βλέπαμε τα νούμερα στο ίντερνετ, έτσι, είναι ότι στις μεταδόσεις των αγώνων το γέλο είναι πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά σε ακροματικότητα και από πολλά μεγάλα μουσικά ραδιόφωνα. Το AI δηλαδή μας δίνει, ας πούμε, αυτήν την λεπτομέρεια την οποία εγώ δεν την ήξερα για πότε δηλαδή και δεν την φανταζόμουν.
1: Πάντως χρηματιστηριακά αυτή τη στιγμή ένας από τους λόγους που δουλεύει ο SP500, όπως το λένε και ο Dow Jones και τα λοιπά, είναι λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή οι εταιρείες που έχουν έρθει επενδύονται δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και είναι το επόμενο στοίχημα.
0: Δεν είναι, σας λέω, εγώ τώρα ας πούμε δεν το ήξερα αυτό.
1: Ακόμα και οι βομβαρδισμοί που κάνουν τώρα...
0: Πολύ έτσι επιπόλαια.
1: Ακόμα και οι βομβαρδισμοί που κάνουν τώρα στο Ιράν, πριν δώσει αποστολές το Πεντάγωνο, υπάρχει ειδικό πρόγραμμα του AI που συνδυάζει κάτι εκατομμύρια δεδομένα μαζί. Έχει ξεφύγει δηλαδή η κατάσταση, δεν ξεφύγει ακόμα από το εσωτερικό. Γιατί εμείς παίζουμε το AI το νηπιακό, το πολύ βασικό στάδιο.
0: Ναι, αυτό έχω χρησιμοποιήσει. Ναι. Έτσι, να ξέρω,
1: η ισχυρή του πλανήτη δεν παίζουμε αυτό.
0: Και τελειώνω με αυτό.
1: Ναι.
0: Πάρεις το λόγο. Ναι, αυτό έχει πολύ πλάκα. Τώρα, σε αυτά τα 10 θέματα τα οποία τέλος πάντων συζητάμε εμείς και μιλάμε και λέμε πώς θα το διορθώσουμε και μας δίνει μια απάντηση, δίνουμε εμείς μια άλλη λεπτομέρεια και γίνεται ένας ψιλοδιάλογος, σε μια φάση, ας πούμε, εγώ καταλάβει ότι έχω κάνει το τελείως αντίθετο από αυτό που με έχει πει. Στη συζήτηση την οποία κάνουμε, εγώ γράφω, ας πούμε, έτσι, χωρίς να το ξέρεις, όταν μιλάς, ας πούμε, με ταχύτητα και σε ενδιαφέρει να λύσεις το πρόβλημα, πάω και γράφω. Συγγνώμη, έκανα μαλακία, γράφω μια. Ας πούμε. Ενώ τώρα μιλάω σε μηχάνημα, έτσι. Αλλά ασυναίσθητα λέω, άμα έκανα μαλακία, συγγνώμη, το διορθώνω. Και επιστρέφω και το κάνω έτσι. Και τι με απαντάει, ρε φίλε. Μην άγχεσαι και εγώ κάνω πάρα πολλές μαλακίες.
1: Κοίταξε, αυτά που βλέπαμε το Hollywood.
0: Λέει, φίλε, έπεσα κάτω να πω. Λέω, συγγνώμη, τι... Λέει, αυτά... και εγώ κάνω μαλακίες, λέει,
1: αυτά που βλέπαμε στο χώρο τη δεκαετία του 80 και του 90 σιγά σιγά έρχονται.
0: Φίλε, ζαλίστηκε το κεφάλι μου. Και φυσικά, έξω από την πλάκα, διορθώσαμε ένα κάρο προβλήματα. Ένα κάρο προβλήματα. Τα οποία, και αυτό θέλω να το πω, εάν κάποιος έχει συνεργείο, ρε παιδί μου, για οτιδήποτε, πρέπει να μπει στο τεχνητή νοημοσύνη να δει πως η τεχνητή νοημοσύνη αντιμετωπίζει τον πελάτη και να το μεταφέρει αυτό το πράγμα στους συνεργάτες του, στα στελέχη της εταιρείας. Στην κυριολεξία είναι το καλύτερο meeting. Δεν υπάρχει περίπτωση στην Ελλάδα τουλάχιστον, στην Γερμανία εγώ το έχω ζήσει, να σε απαντήσουν με αυτόν τον ευγενικό, σωστό, κατατοπιστικό τρόπο και απλό τρόπο. Εδώ ο τεχνικός θα σε αντιμετωπίσει και συγγνώμη που το λέω δηλαδή, σαν να είσαι ένα παρτάλι, να πούμε, σαν να είσαι ένα τίποτα και λες και σε κάνει χάρη όταν θα σου απαντήσει για κάτι. Αυτό είναι τρομερό, είναι τρομερή εξέλιξη, είναι ένα πράγμα το οποίο με ακούει κάποιος τώρα ενθουσιασμένο, αλλά πραγματικά είμαι ενθουσιασμένο. Είμαι ενθουσιασμένο, παιδί μου. Ψέματα δεν μπορώ να πω.
1: Να βαρέσουμε να δούμε πότε θα πάρει ο Άρης πρωτάθλημα στο AI. Να δούμε τι θα μας πει.
0: Με έκανε και χιούμορ γι' αυτό.
1: Ναι, τι είπε.
0: Μου λέει επιτέλους να πάρετε και εσείς ένα τίτλο. Χωρίς πλάκα.
1: Εμένα η αδερφή μου λέει κοίτα να ζήσεις 150 χρόνια για να μπορέσεις να δεις και κανένα.
0: Καλά, τώρα μην αρχίσουμε αυτά τα. Αρχίζω και θυμώνω.
1: Ρίχνουμε το επίπεδο.
0: Καλησπέρα, λέει, καλή εκπομπή. Τρομερό εργαλείο το AI σε οποιαδήποτε εφαρμογή και αν το χρησιμοποιήσεις, απλά θέλει προσοχή.

0: Ακριβώς, ναι, αυτό λέμε.
1: Μα το λέει κιόλας, νομίζω. Δηλαδή, άμα θα σου πει, ας πούμε, σε κάποια φάση μου λέει δεν είμαι παντογνώστης.
0: Ναι.
1: Κάνω και λάθη. Όσον αφορά τα εισιτήρια, τραγική οικονομική πολιτική. Άθλια οικονομική πολιτική. Δηλαδή, αυτό το. Τα είπαμε τώρα, μην τα ξαναπούμε. Το θεωρώ τραγικό. Πρόεδρε, αν μας ακούσει κάποιος δικό σου. Τώρα δεν μπορείς και να το πάρεις πίσω. Δεν αξίζει
0: μπορεί.
1: Τον κόπο.
0: Όχι,
1: και,
0: το
1: δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω τώρα τι, αν μπορεί να το πάρει όχι. Αλλά το θεωρώ άθλια εμπορική κίνηση. Τη στιγμή που γνωρίζεις το περιβάλλον, το τι αύρα αρνητική επικρατεί σήμερα στο σωματείο. Έκανες τα δύνατα δυνατά να ξαναεπιστρέψει αυτό το πράγμα. Τώρα τι να σου, δεν ξέρω, δικιά σου είναι η ομάδα, εσύ κάνεις ό,τι θέλεις. Να βάλουμε λίγο μουσική, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.
0: Να πάρουμε ανάσες, ναι. Ανάσες. Είμαστε και...

0: Ωραία λοιπόν, Yellow Radio 101,7. Δεν λέμε καλό χειμώνα και διάφορα τέτοια. Είναι η πρώτη εκπομπή πριν τη νέα σεζόν. Αντικαθιστούμε αρκετά επάξια, πιστεύω, την Εύη Αλεξίου. Συγγνώμη, είναι Εύη Αλεξίου. Τραγουδάμε ανάποδα.
1: Και μας λέει ο Στέλιος εδώ πέρα, ναι. Αλλάξτε λέει κουβέντα. Λέει, μιλούσαμε για τον Καρυπίδη και για τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Λέει, πάμε να στηρίξουμε την ομάδα.
0: Εννοείται. Μ' αρέσει που λέμε 59 λεπτά ένα πράγμα, λέμε 10 δευτερόλεπτα κάτι, το ακούει κάποιος και λέει πείτε αυτό που λέγαμε μία ώρα πριν. Τέλος πάντων.
1: Όχι, για να βγάζουν και γανάκια.
0: Εντάξει,
1: Στέλιο. Δηλαδή είναι μια. Πώς πω, είναι μια απορία. Είναι μια απορία, δηλαδή. Και δεν είναι ότι
0: αμάν. Το
1: κρατάμε εμείς εδώ πέρα να πούμε και. Ήδη πέρασε, ας πούμε, στον κόσμο, ήδη ανακατευτήκαμε. Όσο και εμείς να κάνουμε το κάτι.
0: Βλέπεις ότι δεν βγάζουμε άκρη. Δηλαδή, άλλος μας λέει στηρίζετε τον πρόεδρο. Πώς το κατάλαβε αυτό, δεν καταλαβαίνω. Άλλος τώρα, εντάξει, με το δίκιο του καθένας λέει αφήστε τα αυτά να πάει μπροστά η ομάδα αυτά. Δηλαδή, ό,τι και να πεις.
1: Τώρα μιλά.
0: Τέλος πάντων, εντάξει,
1: μιλέ,
0: δεν πειράζει.
1: Χαζά, δεν θέλω να σε
0: κάνω. Είμαστε από το ίδιο στρατόπεδο όλοι. Όλοι θέλουμε το καλό του συλλόγου.
1: Το είπαμε αυτό, αλλά το θέμα είναι να μην γίνονται και αυτά. Τι να κάνω τώρα.
0: Εγώ, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, μου έχει φτιάξει τη διάθεση πρώτον γιατί γυρίσαμε το παιχνίδι. Χάρηκα πάρα πολύ. Και δεύτερον, γελάω πολύ με τους Δίπλα και τον Κωνσταντέλια. Πήρα, όπως είπα και στην αρχή, πήρα φανέλα Ντόρτμουντ. Μόλις ανοίξει το γυμναστήριο, θα τη βάλω. Θα ανεβάσω τη φωτογραφία στο Instagram, στο Facebook. Παντού, μη σου πω ότι την Κυριακή, όταν θα κάνω εκπομπή, θα έρθω με φανέλα Μπορούσια Ντόρτμουντ, θα βγάλουμε φωτογραφίες κτλ. Δηλαδή, έχω φτιαχτεί
1: και
0: πάρα πολύ.
1: Θα παλέψω να το φιλοξενούμε στο Χριστουγέννη.
0: Ποιον?
1: Τον Κωνσταντέλια.
0: Μακάρι να το φέρουμε. Ναι. Θα το πούμε, είσαι τρέλα με την κίτρινη φανέλα.
1: Είναι. Τώρα για. Χωρίς γραμμάριο έτσι.
0: Ναι.
1: Υπερβολής.
0: Ναι.
1: Είναι πιο όμορφος με τα κίτρινα. Πραγματικά. Επειδή όχι, θα σας πω.
0: Ναι.
1: Σχεδιαστικά θα σας το πω, θα σας το εξηγήσω. Επειδή αυτός είναι ένας πουλιάρης, πάνω στο άσπρο, δεν, τα μούτρα του δεν φαίνονται τόσο πολύ. Κατάλαβες, χρειάζεται ένα κοντράστ, ένα. Καταλαβαίνεις, μια διαφορετική.
0: Δηλαδή για να σου κάτσει καλά η φανέλα του συμπολίτη πρέπει να έχει συγκεκριμένα χρώματα, μας λες.
1: Να είσαι μαύρος, να είσαι λίγο ψιλοεγύπτιος.
0: Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Φίλε, είχαμε και Αιγύπτιους και πώς το λένε.
1: Όχι Αιγύπτιους.
0: Και, συγγνώμη, και Αιγύπτιους και Μαροκινούς και αυτά. Αυτός ο Χαμζά που έβαλε τον γκολ που είπε το παιδί ο Γιουνές, την ίσω ήταν τι ήταν.
1: Παιδί μου, γενικότερα αυτή, ναι, αυτή τη φανέλα δεν πηγαίνουν οι ασπουλιάριδες.
0: Είχαν το Μισλούμοβιτς, τα φίλε, εντάξει.
1: Δεν
0: ταιριάζε.
1: Πάνω στο άσπρο δεν
0: ταιριάζε. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, έχω θέμα με την ασπρομαυρή φανέλα. Ας πούμε τον Πίρλο που τον λατρεύω σαν παίχτη. Ήταν παιχταράς, τον θυμάσαι. Παιχταράς. Παιχταράς. Φοβερός.
1: Και ο
0: Μπαρέζι, ωραίος. Αλλά ο Πίρλο ήταν και έξυπνος. Δηλαδή.
1: Πέθανε ο Φουκαράς.
0: Ναι.
1: Από κανένα εξάμεινο, τρίμηνο.
0: Κάνα χρόνο τώρα δεν θυμάμαι. Έχει πάνω, πέθανε, ναι. Ας πούμε τον Πίρλο το θυμάμαι και με τη Γιουβέντους, επειδή δεν μπορώ να βάλω σπρώμαυρη φανέλα με τίποτα, πήρα τη ροζ που έχουν, γιατί η κανονική τους είναι ροζ. Οπότε πήγαινα στο γυμναστήριο με ροζ φανέλα που έγραφε Γιουβέντους.
1: Όχι ρε φίλε, δεν σου πάει το ροζ.
0: Τι, γιατί έχω ροζ και εκεί που κάμισε και αυτά.
1: Ναι, το ροζ είναι πολύ, όχι από θέματα άλλα, ξέρεις το έτσι, σεξιστικά.
0: Πω από τι κουβέντα θα ανοίξουμε.
1: Δεν μπορεί να τολμάς να μιλήσει κιόλα σε
0: κοιτάξτε, ομάδα και σεξουαλικές προτιμήσεις.
1: Δεν μου κάθεται σαν.
0: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει αν ξέρω, το συνδυάσει.
1: Αυτό, ναι, και το μοβ.
0: Το μοβ, ναι, εντάξει, δεν είναι ωραίο.
1: Είτε ανοιχτό, είτε. Το, ναι, ανοιχτό λίγο, εντάξει. Αυτό.
0: Και στο ρόζο όμως, γιατί ρε, άμα κάνει καλούς συνδυασμούς με άσπρο, με αυτά πηγαίνει. Με μαύρο.
1: Ρε, εσύ το κίτρινο τώρα, σε παρακαλώ.
0: Το κίτρινο, μα τα κίτρινο μαύρα είναι αυτοκρατορικά χρώματα. Ρε,
1: και η Ντόρτμουντ διάλεξε και ένα κίτρινο πάρα πολύ δυνατό. Δεν είναι το κίτρινο, ξέρει εκείνο το. Το. Πώ να σου πω, ρε, παιδί μου, το. Ξεπλημένο. Είναι ένα κίτρινο, το σωστό κίτρινο, ρε παιδί μου. Όπως και εμείς αυτό το κίτρινο έχουμε. Και είναι, τι να κάνουμε ρε εσείς, παοξίδες, τον ταιριάζει περισσότερο. Και έπαιξε και καλά το άτιμο το.
0: Θα παίξει ρε φίλε, και την όρια μεταγραφή, ναι, θα αποδείξει την αξία του. Εννοείται.
1: Ωραία. Από τους δικούς μας ποιος σου άρεσε?
0: Ο Ράσιτς.
1: Ο Ράσιτς και ο Γκαρέφιλ.
0: Ναι, και αυτός. Αλλά ο Ράσιτς νομίζω ότι έχει αναγεννηθεί. Ναι. Εν τω μεταξύ λέγεται Ούρος, Ούρο Ράτσης. Το Ούρος είναι ο Άγιος Ούρος Ουρόσεβατς. Να θα το χτυπήσω στη τεχνητή νοημοσύνη. Μου έλεγε ένας φίλος μου Σέρβος, αλλά δεν τα συγκράτησα όλα. Στη Σερβία δηλαδή είναι πολύ κοινότυπο όνομα, πολύ συμβολικό. Σαν να λέμε, ξέρω εγώ, Θανάσης στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Πάντως είναι, δεν είναι μόνο καλός παίχτης, ας πούμε, ότι είναι, είναι και ρε παιδί μου και αυτή η προσωπικότητα που άκουγα σήμερα τον Οσαλή που έλεγε ότι χρειάζεσαι και ένα παίχτη που να έχει ρε παιδί μου έτσι το, τη μαγιά, την, το θυμό.
0: Κοίτα, να βγάζει ποδοσφαιρική αλητεία είναι απαραίτητο.
1: Πολύ ωραίο έκφραση.
0: Γιατί το ποδόσφαιρο από τη μάνα του τα έχει αυτά τα πράγματα. Δεν είσαι πρεμενεβού.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ.
1: Και δεν είχαμε ποτέ τέτοιο παίχτη.
0: Είχαμε τον Κόκε.
1: Δεν ήταν τόσο πολύ.
0: Είχαμε τον Γιώργο τον Κολτσίδα, καλή του ώρα. Ο Λαμπριάκος, πω, που θυμάστε.
1: Θεός.
0: Που είχε ρίξει την κλωτσιά, που είχαν την τούρτα για την ατιτλία και πάει και τη ρίχνει ένα κλώτσο. Παλικάρι.
1: Ναι, ο οποίος δεν ήταν, ας πούμε, εντάξει, από τα πρώτα, πρώτα ονόματα αγωνιστικά.
0: Εντάξει. Αλλά ήταν καλό παίκτη, καλό παιδί.
1: Ήταν καλός, αλλά δεν ήταν. Ναι.
0: Ναι. Άλλη κλάση.
1: Ράζ,
0: ναι,
1: ναι. Ο Ράσιτ τώρα, ας πούμε.
0: Ο Λαμπριάκος είχε φάτσα Αριανού και χρώματα Αριανού. Ο Λαμπριάκος ήταν κατεξοχήν φάτσα που λες Αριανός. Και ψηλός και αυτά.
1: Και ο Κολτσίδας έκανε το τζαμπουκά.
0: Ο Κολτσίδας φίλε ήταν ταγκβοντίστας παλικάρι. Ναι. Εγώ τον συμπαθώ πάρα πολύ.
1: Ποιον άλλο είχαμε έτσι. Δεν μιλάμε για τους παλιούς Αλεξιάδες.
0: Το Σαπούτζι, το βιαστή που φωνάσαν οι Αριανοί.
1: Δεν ήταν τόσο πολύ.
0: Όχι, ήταν φίλε, ήταν. Ήταν.
1: Ο Ράσιτς, δηλαδή με, τον, με την προχθές, ας πούμε, με την Καλαμάτα, έδειξε ναι. Παιδί μου αυτή την προσωπικότητα.
0: Καλαμάτα, πολύ ωραία πόλη.
1: Τα λέμε τώρα αυτά να διατηρηθούν κιόλα, ψυχραιμία.
0: Ψυχραιμοί είμαστε.
1: Ναι, λέμε. Τώρα μην αλλάξουν τίποτα.
0: Άστε να πούμε, φίλε, κάτι να γελάσει το χείλη μας να πούμε.
1: Ναι, έχεις δίκιο και σε αυτό.
0: Αμάν πια. Όλο μιζέρια και μιζέρια.
1: Λένε, τι χαίρεστε. Ένα μη χαρούμε.
0: Δηλαδή. Όχι να κλαίμε, ρε φίλε, να ανοίξουμε ένα τάφο να πούμε μέσα να πούμε.
1: Άλλο πάλι αυτό.
0: Εγώ, παιδιά.
1: Γιατί χαίρεστε.
0: Καταρχήν χαίρομαι που βλέπω αυτά που ανεβάζουν οι οπαδοί του συμπολίτη.
1: Εσύ ρε παιδί, με έχεις κολλήσει εκεί πέρα.
0: Μα δεν μπορώ, ρε φίλε. Είδα κάτι φωτογραφίες που ανεβάσανε κάτι αυτά, σαν το έχω μπροστά μου. Έμπαινα στο προφίλ του και έβλεπα και γελούσα.
1: Α, κάποιος μας λέει εδώ κάτι πολύ καλό.
0: Τι.
1: Στα Γρεβενάλε που βλέπαμε το ματς για, το, ναι. Ναι, για τον πέναντι στο Γιαννιώτα,
0: ναι.
1: Έλεγαν το εξής. Άλλα χρόνια τέτοια πέναντι δεν σας τα έδινα. Τώρα γιατί το έδωσε.
0: Ναι, έχουμε γίνει κατεστημένο, έτσι.
1: Καλά, εντάξει. Να σου πω κάτι, δεν τι? Γινόταν να μην δώσει αυτό το πέναλτι. Τώρα ήταν, τι να πω, δηλαδή.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα οι σφαγές ήταν πιο προκλητικές. Ναι. Θυμάμαι τη συνέντευξη του Λάμπρο του Σκόρδα με τον Ολυμπιακό που λέει πήρα το λεωφορείο Βούλγαρη σφαγεία και τα λοιπά και γελούσαν όλοι. Ναι. Όντως παλιά δηλαδή τα προσήματα τηρούνταν λιγότερο. Τώρα κοίταξε, δεν υπάρχει παντοδυναμία που υπήρχε παλιά στη Super League. Είναι πιο μοιρασμένες οι μεγάλες δυνάμεις.
1: Τώρα μας λέει ο άλλος, μας φεύγουμε από το ποδόσφαιρο και μας λέει για τον Αλφα Σίγμα θα πείτε τίποτα.
0: Τι να πούμε, ρε φίλε.
1: Τι να πούμε, στον Αλφα Σίγμα τώρα έχει καμιά εξέλιξη.
0: Νοικοκυρεμένα είναι τα πράγματα, θα δούμε από Σεπτέμβριο, θα δούμε νέα.
1: Ναι, τι έγινε τώρα, έγινε κάτι.
0: Δεν ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω κάτι. Το ποδόσφαιρο ξεκίνησε το πρωτάθλημα, αυτά οι ιστορίες.
1: Είναι τώρα τι να πούμε για τον Αλφα, δεν έχει κάτι. Τα είπαμε και την προηγούμενη φορά. Για το βόλεϊ.
0: Για το βόλεϊ, ποιο, το γυναικείο ή το αντρικό.
1: Τι να πούμε για το αντρικό βόλιο, αν κάτι. Δεν το ξέρω τώρα αυτό.
0: Ούτε εγώ τα ξέρω. Θα,
1: θα σας γελάσω δηλαδή τώρα, μην πούμε και τίποτα ανοησίες εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά λίγο έτσι γιατί.
0: Πάμε.
1: Τι έχουμε τίποτα στα πολιτικά.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, καθώς ερχόμουν, άκουσα τον Άδωνη Γεωργιάδη, άκουγα Sky στην αναμετάδοση εδώ πέρα. Παρένθεση, για κάποια ώρα δεν έβγαζε τα τηλέφωνα στο Yellow. Αυτός που έπαιρνε τηλέφωνο δηλαδή δεν ακούγονταν.
1: Κάποιος πάτησε λάθος κουμπιά.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, και έτσι όπως έπαιζα τις συχνότητες, ακούω τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει μεγάλη πολιτική απρέπεια, λέει το Αλέξη Τσίπρα, που θα έρθει νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό. Γιατί ήθιστε, ρε παιδί μου, μετά τη μεταπολίτευση, να έρχεται πρώτο ο Πρωθυπουργός, μετά την επόμενη Κυριακή ο αρχηγός του πρώτου κόμματος κτλ. Και πάει λέγοντας. Οπότε ο Αλέξης κάνει κατεβασιά 2 Σεπτεμβρίου.
1: Άντε.
0: Θα πει το οικονομικό του πρόγραμμα, θα μιλήσει δηλαδή πριν έρθει ο Πρωθυπουργός. Και είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι μια ζωή παλιόπαιδο ήταν κτλ. Άδωνη, αγαπητέ μου, να συμφωνήσω μαζί σου, αλλά θέλω λίγο να θυμίσω και μια άλλη έτσι, απρέπεια εντός εισαγωγικών. Τα τελευταία 30 χρόνια έβγαινε πρόεδρος Δημοκρατίας με ευρύτερη πολιτική αναγνώριση. Και συνήθως, ας πούμε, κεντροαριστερός πρότεινε κεντροδεξιό, Στεφανόπουλος, ας πούμε. Κεντροδεξιός πρότεινε κεντροαριστερό, κουλουπού. Κομματάρχη του συγκεκριμένου κόμματος, τον οποίο να μην τον ψηφίσει κανένα άλλο κόμμα, Νομίζω έχουμε πολύ καιρό να το δούμε. Έτσι, εγώ δεν θυμάμαι τουλάχιστον.
1: Και σιγά το θέμα τώρα. Το θέμα ήταν αυτό τώρα.
0: Για σου λέω ρε παιδί μου.
1: Ποιο ήρθε πρώτο, ποιο δεύτερο.
0: Και εγώ τα θεωρώ χαζομάρες αυτά. Απλά σου λέω.
1: Με τι ασχολείται ο κόσμο.
0: Και όπω λέμε και στα αθλητικά, οι παραδόσει είναι για να σπάνε.
1: Ναι, και τι.
0: Έτσι να προβοκάρω.
1: Τώρα έτσι που το σκέφτομαι, νομίζω και λάθο του Τσίπρα που το κάνει αυτό.
0: Λάθος
1: εγώ είμαι ένα σύμβουλο του Τσίπρα. Με φαντάζει ναι. Σύμβουλο του Τσίπρα.
0: Είσαι για σύμβουλο.
1: Ναι, έχω αυτό το παρουσιαστικό. Ναι. Μπράβο, εσύ. Θα του έλεγα μην το κάνει. Είσαι καλά, άνθρωπε μου.
0: Γιατί δεν το κάνει.
1: Ναι, φίλε, θα ακούσει τι θα πει ο πρωθυπουργό.
0: Μα θα έρθει ο πρωθυπουργό ούτω ή άλλω για να γεννιάσει το μετρό, εσύ.
1: Ναι, λέμε. Ακού τι λέει ο Μητσοτάκη και έρχεσαι εσύ και λέει, λέει ο Μητσοτάκη. Θα πάρετε 2.000 ευρώ μισθό, λέμε τώρα. Ανεβάζουμε, ξέρω εγώ, τις συντάξεις. Έρχεσαι εσύ και λες να μου. Τις τριπλασιάζουν τις συντάξεις, κατάλαβες θέλω να πω. Δηλαδή, έχεις μια βάση.
0: Πάνε αυτά τώρα. Υπάρχει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να γίνονται αυτά.
1: Λέμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα φυσικά δεν γίνονται, αλλά τώρα στις προεκλογικές εξαγγελίες μπορούν να τα πούνε. Μετά θα τα πάρουν πίσω.
0: Τι τον πειράζει. Τώρα θα σταματήσει αυτό το πράγμα και μάλιστα τα μπέρδεψε και ο πρωθυπουργός. Μπέρδεψε το λογιστήριο με αυτό το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Ναι, τώρα μου στείλανε ένα μήνυμα για κάποιον ναι. Αμερικάνο που μιλούσε ότι.
0: Τι.
1: Καθηγητή για την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα μην το πιάσουμε πολύ όμως αυτό, ότι τέλος πάντων ξεφεύγει πολύ η φάση.
0: Ξεφεύγει.
1: Ναι. Κοίταξε, ναι, είναι μια πραγματικότητα. Καταρχάς υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που δεν θέλω να τα αναφέρω.
0: Πες τα, δεν πειράζει.
1: Όχι, τώρα δεν θέλω να τα αναφέρω.
0: Μεταφραστές. Πολλά με τυχαία.
1: Πολλά επαγγέλματα που θεωρώ ότι θα έχουν πρόβλημα. Ναι, πραγματικά δηλαδή. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 επαγγέλματα με τα οποία συναναστρέφουμε, τα οποία θα φοβόμουν με αυτή την κατάσταση. Πιο απλά ρε παιδί μου, σας το λέω. Εγώ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έκανα 10 δουλειές για στο σταθμό που καταρχάς. Τουλάχιστον τα 5-6 προβλήματα δεν μπορούσαμε να τα βρούμε. Δεν υπήρχε τεχνικός δηλαδή για να μας δώσει λύση και μας έδινε λύση στα 15 δευτερόλεπτα. Έξω τα χρήματα τα οποία γλιτώσαμε. Δηλαδή, εγώ σαν επιχειρηματίας, αυτή τη στιγμή έχω βρει ένα δρόμο, μια διέξοδο να λύνω προβλήματα χωρίς κόστος. Αλήθεια σου δηλαδή, σας λέω. Ίσως να είναι από τα μεγαλύτερα σοκ που έχω ζήσει την τελευταία δεκαετία. Εγώ. Μιλάμε για μένα τώρα, έτσι. Δεν ξέρω. Οι υπόλοιποι μπορεί να προσπερνάτε έτσι μια τεχνητή νοημοσύνη, η οποία ρωτάω κάποια πράγματα. Αυτό το πράγμα, αν εξελιχθεί, που θα εξελιχθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να μην εξελιχθεί, θα εξελιχθεί πολύ περισσότερο, θα έχει πάρα πολύ μεγάλη. Θα δημιουργηθούν προβλήματα. Θα αλλάξει η ανθρωπότητα. Θα λειτουργούμε διαφορετικά. Και δεν μιλάμε τώρα για την επόμενη δεκαετία. Εγώ πιστεύω άμεσα θα υπάρχουν.
0: Μπορεί και την επόμενη δεκαετία.
1: Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Σας το λέω δηλαδή. Εντάξει, έχω μιλήσει και με κάποιους φίλους μου, οι οποίοι το έχουν προσπεράσει πάρα πολύ έτσι. Πολλά. Και τι έγινε, ρώτησα, ας πούμε, κάτι ηλεκτρολογικό και μου έδωσε απάντηση. Δεν είναι έτσι. Εδώ μπορεί να θέσεις ερωτήματα πάρα πολύ σοβαρά και να σου δώσει απάντηση ή τέλος πάντων να ψαχτεί και υπόψη να πω και κάτι ακόμη ότι σε αυτές τις κουβέντες που κάναμε έπαιρνε και πληροφορίες από μας. Δηλαδή όταν λύσαμε ένα πρόβλημα το λύσαμε συνέχιζε να μας ρωτάει εάν λύθηκε το πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί μαζεύει δεδομένα και για τον επόμενο.
1: Ακριβώς. Κρατούσε δεδομένα. Δηλαδή, σου λέει αυτή την ερώτηση την οποία κάνατε εσείς, θα την κάνει κάποιος άλλος. Άρα, θα του δώσω εγώ την απάντηση. Κατάλαβες. Ότι κάνε αυτό. Και αυτό τώρα φαντάζεσαι ότι γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Και απαντήσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ απλές. Εγώ, αν έκανα τώρα ξεκινούσα τώρα επιχείρηση στα στελέχη μου. Θα έβαζα να δούνε, να διαβάσουν με τον τρόπο με τον οποίο απαντούσε η τεχνητή νοημοσύνη. Η ευγένεια και η απλότητα. Η ευγένεια, η απλότητα και το, πώς να το πω ρε παιδί μου, και η υπομονή. Αυτό το πράγμα το οποίο λείπει σήμερα από όλους τους επαγγελματικούς τουλάχιστον στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το έχεις διαπιστώσει αυτό.
0: Κοίταξε, το μηχάνημα είναι εξορισμού ευγενικό. Αλλά δεν μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε αγένεια και ευγένεια, οπότε...
1: Ναι, μας στέλνουν μηνύματα τώρα. Ναι, αυτό δεν θα το έκανα εγώ ποτέ.
0: Ποιο για πες.
1: Στείλανε μήνυμα και βρίζαν το AI και τους έβριζε και αυτό. Τι να πω τώρα, δηλαδή τώρα θα έκανα αυτή την βλακεία να μπω μέσα.
0: Το καθρέφτη καθρεφτάκι μου.
1: Να μιλήσω να πω, δηλαδή ρε φίλε.
0: Μου θυμίζει με την Χιονάτη. Είδες τελικά ότι οι μύθοι, τα παραμύθια και τα λοιπά έχουν όλα συμβολισμούς.
1: Δηλαδή έχεις τέτοιο πράγμα μπροστά σου και εσύ θα κάνεις πλάκα, ας πούμε. Δεν ξέρω. Εντάξει, δικαίωμα του καθενός είναι.
0: Τι λένε εδώ οι κότες μας.
1: Μουσικοσυνθέτες. Τι σημαίνει αυτό, δεν κατάλαβα.
0: Ότι δεν θα χρειάζεται να συνθέσει μουσική άνθρωπος, θα το κάνει το AI.
1: Ναι, και αυτό, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια, θα σας πω κάτι. Επειδή έχω εγώ τρέλα γενικότερα με το σχέδιο, τα γραφιστικά. Τα γραφιστικά του AI εμένα μου είναι τελείως αντιπαθητικά, έτσι. Τα θεωρώ δηλαδή τραγικά. Ειδικά τα αθλητικά.
0: Εντάξει, είναι ακόμα πρωτόγωνο όμως. Σε 4-5 χρόνια μπορεί να μην είναι έτσι.
1: Μπορεί, ναι. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή φαίνονται καταρχάς ότι είναι.
0: Ότι είναι AI.
1: Έχει τους ίδιους χρωματισμούς, την ίδια φιλοσοφία βασικά. Κατάλαβε, μοιάζουν όλοι τα. Όλο είναι.
0: Εντάξει, θα εξελιχθεί αυτό.
1: Ναι, μπορεί. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα εσύ που μιλήσεις για τα πολιτικά, δεν ξέρω, διάβασες την είδηση με τις τράπεζες της Πολωνίας.
0: Όχι, δει. Πώς μου ξεφύγει.
1: Ότι κλείνουν τράπεζες, κάπου 7.000 τράπεζες, μικροκαταστήματα κλείνουν επειδή τους λείπουν μετρητά. Αυτό δεν ξέρω αν είναι. Αν δεν το διάβασες αυτό.
0: Όχι, το ψάξω.
1: Ψάξω το.
0: Δηλαδή τι, δεν έχουν τα κατώτερα κεφάλαια δεν που είναι υποχρεωμένα να έχουν.
1: Μετρητά και κλείνουν οι τράπεζες. Δηλαδή τώρα αυτό είναι. Αυτό αν είναι η είδηση.
0: Όταν λες δεν έχουν μετρητά. Δηλαδή δεν έχουν τα κατώτερα κεφάλαια που είναι υποχρεωμένα να έχουν για να δουλεύουν.
1: Δεν ξέρω τώρα πώς λειτουργεί, αλλά πάντα είναι σαν είδηση.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Κοίταξε, στην Ελλάδα έχουμε μάθει ορισμένα πράγματα να τα αντιμετωπίζουμε ως ιερές αγελάδες. Δεν πάβει να είναι μια επιχείρηση. Οποιαδήποτε επιχείρηση που ξεκινάει δεν είναι υποχρεωμένη να πάει καλά. Εδώ απαγορεύεται, άμα είσαι τράπεζα, ούτε φόρους πληρώνεις.
1: Όχι, και άμα τελικά και αυτοί που αύριο κλείνουν οι τράπεζες. Κλείνουν τις τράπεζες. Δεν έχουμε λεφτά να σας δώσουμε για τις καταθέσεις. Τι θα γίνουν,
0: δεν μπορεί να γίνει. Κοίταξε, άμα γίνει αυτό το πράγμα, καταρχήν μέχρι.
1: Υπάρχει κανένας που να εγγυάται.
0: Υπάρχει το Ταμείο Εγγυήσεων Καταθέσεων, το ΤΕΚΕ, είναι μέχρι 100.000 ανακαταθέτη.
1: Δεν μας πιάνε, μας είμαστε πάνω από 100.000.
0: Πάνω από 100.000 είναι το 1% νομίζω των Ελλήνων. Το χτυπήσουμε στο AI.
1: 0,7.
0: Οπότε υποτίθεται ότι η καταθέσεις.
1: Το 0,7 μας... έχει κάπου 30 δις καταθέσεις. Το 0,7 να πω.
0: Πάντως.
1: Τι ωραία τύπη αυτή, ε.
0: Ναι, χαρά. Πάντως μέχρι 100.000 θεωρητικά είναι εγγυημένες καταθέσεις.
1: Εντάξει. Και εμείς άντε αυτοί να στεναχωριούνται που θα κλείσουν οι τράπεζες.
0: Ναι.
1: Φαντάζεσαι να έχεις τώρα ένα δις καταθέσεις και να κινδυνεύει η τράπεζα.
0: Δεν χάνουν τα λεφτά σου. Καταρχήν πλέον.
1: Αυτό, να φοβάται να κλείσουν οι τράπεζες. Αυτός που έχει 1.000 ευρώ καταθέσεις, αυτό είναι το πιο.
0: Κοίτα, πρώτον αυτό
1: είναι
0: έχουν.
1: Το 80% του ελληνικού λαού.
0: Αυτό έχουν καταφέρει, μας έχουν περάσει. Αλλά τώρα.
1: Να φοβόμαστε μην κλείσουν οι τράπεζες.
0: Και έξω αυτός που έχει πολλά λεφτά. Δεν τα έχει σε τραπεζική κατάθεση, οπότε δεν θα την πατήσει.
1: Ναι,
0: γιατί εντάξει, πλέον δεν συμφέρει να
1: τρέχει. Ναι, αλλά αυτό ο οποίο έχει 1.000 ευρώ, που ουσιαστικά είναι ο μισθό του, α πούμε, για να παίρνει. Να φοβάται μην κλείσουν οι τράπεζες. Αυτός πραγματικά, γιατί βλέπεις, ας πούμε, ο Έλληνας πολίτης, άμα ακούσει.
0: Και να κλείσουν.
1: Κλείνουν οι τράπεζες, σου λέει πού κλείνουν.
0: Να κλείσουν δεν θα κλείσουν. Θα γίνει, μπορεί να γίνει συγχώνευση, 7 ιστορίες, αλλά να εξαφανιστεί μια τράπεζα. Δεν εξαφανίζει.
1: Ναι, εγώ που δεν έχω φράγκο, ας πούμε, στις τραπεζικές καταθέσεις, γιατί να φοβηθώ. Αυτό λέω.
0: Γιατί αν καταρρεύσουν οι τράπεζες, θα καταρρεύσει η οικονομία. Οι θωρίες αυτές, trickle effect, με τον πλούσιο που θα πάρει πιο πολλά λεφτά και θα πέσουν σταγόνες για να πάρει και ο πιο φτωχός. Έχουν κασέτες.
1: Αυτά τα λένε τα τρόλ, φυσικά. Τα
0: όχι, δεν είναι καθόλου τρόλ, τα λένε κανονικά. Υπάρχουν κασέτες συγκεκριμένες και καθηγητές πανεπιστημίων και οικονομικών, μην λέμε ονόματα τώρα και τους διαφημίζουμε, και γράφουν και άρθρα και σε έτσι. Αυτοί θεωρούν ότι τελείωσε.
1: Κατάρρευσε. Μου λέει θα πεθάνουμε. Άμα δηλαδή δεν υπάρχουν τράπεζες, πεθαίνουν.
0: Κοίταξε, όπως έχει γίνει το σύστημα, όπως δουλεύει τώρα η οικονομία, δεν γίνεται χωρίς τράπεζες. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Ναι. Έτσι όπως τα έχουν κάνει, περνάνε από εκεί.
1: Ο άνθρωπος αν δεν έχει μαρούλια να φάει. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Πάντως και οι τράπεζες έχουν περάσει σε άλλη φάση. Κλείνουν ATM κτλ. Πάλι διαμαρτύρεται ο κόσμος, κάνει ράνι. Γενικά έχουν φτιάξει ένα καθεστώς, ένα μονάζα δικά τους. Τώρα είδα την Κυριακή στην Καθημερινή, είχε το οικονομικό ένθετο για τις χρεώσεις. Γιατί και καλά κάποιες έχουν βγει παράτυπες και καλά τους έχει πει το Υπουργείο κτλ. Ναι. Οπότε τις επαναφέρουν με άλλα ονόματα και με άλλους τρόπους. Δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Τώρα μόλις κάνω μια εκπομπή, μόλις ξεκινήσω, θα τα πιάσουμε αυτά πάλι.
1: Λοιπόν, μια και μιλήσαμε και για τρόλ, να πούμε, τα οποία αυτά ζουν και αναπνέουν ένα μεταλλικό.
0: Υπάρχουν τρόλ, ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά. Αθλητικά θες, πολιτικά θες, γίνεται ένας ψιλοχαμός, ας πούμε. Θα βάλουμε ένα τραγούδι από τον Τόνι Τζόι Γουάιτ. Είναι ένας λευκός μπλουζίστας.
0: Αμερικάνος,
1: ο οποίος έγραψε ένα τραγούδι για τα τρόλ. Ναι, μπράβο, θα το ακούσουμε τώρα. Αυτό βέβαια είναι σαν παραμύθι. Αυτό είναι μια.
0: Νομίζω τα τρόλ είναι στη σκανδιναβική μυθολογία, είναι στα δαιμόνια. Θα το βάλουμε στο AI να το δούμε. Από εκεί βγαίνει το τρόλ.
1: Ναι. Και αναφέρεται, ας πούμε, σε κάποια τρόλ τα οποία ζητάνε διόδια.
0: Αυτό δεν σου είπα δαιμόνια. Σκανδιναβικά δαιμόνια. Ναι, καλά θυμόμουν.
1: Τα οποία, ας πούμε, τέλος πάντων θέλουν να πούνε και στη ροκ μουσική, ας πούμε. Να κάνουν κουμάντο, κατάλαβες. Και εδώ πέρα ο White σατυρίζει.
0: Πάντως, δεν σου φαίνεται περίεργο που όλες οι θρησκείες λίγο πολύ έχουν έτσι δαιμόνια που ζητάνε τελώνια κτλ. Που ζητάνε διόδια, ας πούμε.
1: Έχω πει, υπάρχει ναι. Κοινός παραλογισμός.
0: Πάντως, δεν είναι φοβερό όμως. Τώρα οι Σκανδιναβοί, ο Thor και ο Ντίν κτλ.
1: Όλες οι θρησκείες έχουν. Πριν διάβολο και δαιμόνια, δεν μπορεί να υπάρχει θρησκεία.
0: Λοιπόν, πριν παίξουμε, λέω αυτό και τελειώνουμε, είδα μια κορεάτικη ταινία στο άσχετο. Με έναν τύπο που κάνει ένα τροχαίο και περνούσε η ψυχή του μέχρι να ανέβει στον ουρανό, περνούσε τελώνια. Μιλάμε, η ταινία ήταν βουδιστική, καμία σχέση. Και λέω, κοίτα να δεις, το 99% πιστεύουμε κι εμείς. Οπότε τώρα αυτό με το τρόλ που είπες το σκέφτομαι και να τριχιάζω. Δηλαδή φαντάσου, ας πούμε, από τη σκανδιναβική θεολογία, ας πούμε, και μυθολογία έχουν δαιμόνια που ζητάνε.
1: Ναι, ας πούμε, μπλέκει λίγο και τις.
0: Πώς το κάνει αναχρονισμούς.
1: Όχι, και θέλει να πει το τρόλ, ας πούμε, ότι είναι οι δισκογραφικές εταιρείες οι οποίες μπαίνουν στο ροκ συγκρότημα, του ζητάνε χρήματα.
0: Οι μεσάζοντες που λέμε.
1: Οι μεσάζοντες. Δηλαδή τα ανακατεύει.
0: Μεσάζοντες, μανατζαρέοι και τα λοιπά.
1: Μανατζαρέοι, προμήθειες.
0: Σαν τις τράπεζες, βάζεις το πώς και παίρνει προμήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Τρόλ δηλαδή και αυτές.
1: Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι το live, το οποίο έχει και πάρα πολύ ωραία εικόνα. Δηλαδή ο White, ας πούμε, έχει και πολύ ωραία σκηνική παρουσία. Δεν μπορείς, βέβαια. Ναι, πρέπει να το δεις αυτό. Ναι. Εμείς βέβαια θα ακούσουμε το ηχητικό τώρα. Απόλαυση και το αφιερώνουμε.
0: Τον τύπο.
1: Τόνι White.
0: Τόνι White. Τζαζίστας, έτσι.
1: Όχι, blues.
0: Α, blues.
1: Ναι. Εδώ τώρα θέλω να προσέξετε, όσοι θα το ακούσετε, την κιθάρα. Ξέρεις, αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι και άλλα βέβαια, ήταν όταν τα ακούγα πιτσιρίκη και θέλαμε τέλος πάντων να ασχοληθούμε με την μουσική και με την κιθάρα, ήταν τα τραγούδια αυτά που μας αποτρέψαν να ασχοληθούμε. Δηλαδή, ξέρεις, σε άλλους αυτά τα τραγούδια τους προέτρεπαν να ασχοληθούν. Εμείς, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, το έλεγα και στους φίλους μου τότε, μπαίναν εμπόδιο και να εξηγήσω το γιατί. Σκεφτόμαι ότι αποκλείεται να μπορείς να παίξεις και να βγάλεις αυτό το αποτέλεσμα. Εάν δεν το αισθανθείς πάρα πολύ, ούτε η κιθάρα θα βγάλει αυτόν τον ήχο, ούτε αυτή την έκφραση. Δεν γίνεται. Πρέπει να, για να βγει αυτός ο ήχος, δεν βγαίνει μέσα από μαθήματα, μέσα από διδάσκω blues, jazz,
0: rock. Έχανε το 18 ρεσί, βλέπω.
1: Ποιο?
0: Τόνι Τζόι Γουάιτ.
1: Μπράβο.
0: Blues καλλιτέχνης. Πέθανε το 18, η ίδια.
1: Ναι, τώρα σύντομα. Εντάξει, τώρα το 18 δεν έπαιζε μουσική, βέβαια. Δεν ήταν σε πολύ καλή
0: του
1: κατάσταση.
0: Το 43 ήταν, η ίδια ηλικία με τον παπά μου.
1: Ακούστε λίγο λοιπόν τον White, ο οποίος εδώ μιλάει, αλλά ταυτόχρονα μαζί με αυτόν μιλάει και η κιθάρα του. Όταν θα ακούσει κάποιος αυτό το τραγούδι, θα καταλάβει ότι τι σημαίνει να αισθάνεσαι πραγματικά τον ήχο, έτσι, να είσαι μέσα στην κιθάρα ουσιαστικά, δηλαδή. Δεν μπαίνεις στη διαδικασία να φανταστείς ότι αυτός ο ήχος βγαίνει από άνθρωπο. Είναι, πραγματικά νομίζω ότι η κιθάρα είναι ένας συνομιλητής του White. We're gonna do one called Even Trolls Love Rock and Roll. Yeah.

0: αυτός ο τύπος, ας πούμε, μας έκανε να μην θέλουμε να ασχοληθούμε με την κιθάρα, ξέρεις. Λέμε, αποκλείεται να μπορούμε να...
1: Ωραίος.
0: Να εκφραστούμε με αυτόν τον τρόπο.
2: Καταρχήν η φωνή του είναι από νέγρο, δεν περίμενα. Yeah. Είδα τις φωτογραφίες του, είναι η κλασική φάτσα.
0: Κλασική φάτσα
2: Αμερικάνου. Αμερικάνου, έτσι αγγλοσάξον, ας πούμε. Αλλά η φωνή του είναι τελείως μαύρου.
0: Έχει κάτι από Elvis Presley, κάτι έτσι.
2: Κάπου από εκεί ήταν και αυτό, νομίζω. Δεν το, αλλά είδα τη φάτσα του τελείως έτσι, wasp.
0: Φοβερός.
2: Ναι, θεός χωρίς
0: του. Έχει μια δισκογραφία απίστευτη.
2: Δεν τον ήξερα.
0: Να το διαλέξεις.
2: Τώρα θα με βάλεις σε σκέψη. Μόλις γυρίσω στο σπίτι θα βάλω YouTube.
0: Ναι. Δες λίγο το live αυτό που ακούσαμε, ναι. Ας πούμε. Δες το και θα καταλάβεις.
2: Ναι, κοίτα να δεις.
0: Καταρχάς παίζει αυτός κιθάρα. Έχει ένα μπάσο και τύμπανα. Και αυτός, αυτή είναι η μπάντα του, ας πούμε.
2: Μου θυμίζει αυτόν που είχε σε μια διαφήμιση.
0: Πρέπει να δεις και τον κόσμο που παρακολουθεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο συγκεκριμένο live.
2: Το δω.
0: Να δεις πόσο, πόσο σοβαροί κάθονται μπροστά, το απολαμβάνουν, αλλά την ατμόσφαιρα που ότι, και το κοινό είναι, ρε παιδί μου, ένα με τον μουσικό.
2: Τι θα είναι, θα το δω.
0: Φοβερό δηλαδή, είναι πραγματικά. Μαγικά πράγματα, τυχεροί αυτοί οι οποίοι έχουν ζήσει τέτοιες στιγμές, πραγματικά, στην κυριολεξία. Τι ήθελα να πω, μεταξύ μας στέλνουν μηνύματα τώρα να πούμε για τον Άδωνη. Έμπληξε τον Άδωνη. Ο Άδωνης τώρα τι να ασχοληθούμε με τον Άδωνη.
2: Δεν πειράζει, τι λέμε.
0: Τώρα,
2: να το διευθυνήσουμε λίγο.
0: Έχει πει εκείνο, έχει πει το άλλο. Με τις φωτιές τι κάνανε, τι να κάνουν τις φωτιές τώρα.
2: Κάποιοι Σίβηροι.
0: Δεν υπήρχε. Πάλι τα ίδια πράγματα βαρέθηκα να τα ακούω και να τα συζητάω στην κυριολεξία.
2: Έχει ένα βιντεάκι.
0: Τώρα μπορεί να έφτιαξε και το καλοκαίρι, ξέρεις. Με επηρέασε πάρα πολύ το καλοκαίρι. Δεν ασχολούμαι με πολιτική τώρα. Αλήθεια στο πω.
2: Κοίταξε, έχουμε πάρα πολλά θέματα που τρέχουν. Είναι τα εθνικά θέματα με τα καλώδια, με τις ιστορίες και τα λοιπά.
0: Με
2: είναι...
0: τους Τούρκους μαλώνουμε, τι κάνουμε τώρα, σκοτωνόμαστε.
2: Έκαναν θαλάσσια πάρκα σε
0: δικά μας. Παίρνουν και 35 και αυτοί, παίρνουν τελικά 35.
2: Δεν νομίζω να πάρουν,
0: Μαλώνουμε εκεί πέρα, ποιος θα πρωτοπάρει τα 35, άλλη σχιζοφρένη.
2: Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Πάντως,
0: ο οικονόμου ξεκίνησε, ο πρωτοσάλτη αυτή ξεκινήσανε.
2: Νομίζω ο πρωτοσάλτη είναι το πρωί, επειδή είμαι φίλος με έναν που μαλώνουν κάθε πρωί στο TikTok, βλέπω τα βιντεάκια. Πρέπει να έχει ξεκινήσει.
0: Ωραία. Μόνο με αυτόν μαλώνεις.
2: Όχι, μαλώνει ο πρωτοσάλτη με αυτόν.
0: Α, με αυτόν με
2: πρωί. Πώς τον λένε, δεν θυμάμαι, ναι. Είναι ένας δημοσιογράφος έτσι ωραίος. Και κάθε πρωί.
0: Αντωνίου,
2: νομίζω λέει, κάπως
0: έτσι.
2: Χατζιουάννου, μπράβο, ναι. Αυτό είναι το νέο. Τον παρακολουθώ στο Facebook και μου ανεβαίνουν τα real. Εκεί που του λέει, έλα ρε Άρη, όμως και αυτά, ξέρω εγώ.
0: Είναι γλυκούλης αυτό του Χατζιουάννου. Το πάει λίγο στο γλυκούλικο.
2: Μ' αρέσει, τα λέει ωραία.
0: Ωραία. Παραμένουν εκεί τα στελέχη εκεί πέρα.
2: Πιστεύω, ναι, δεν ξέρω. Νομίζω
0: σε επάλξει.
2: Θα φύγει η Σία Κοσιόνι, νομίζω. Δεν ξέρω, δεν τα παρακολουθώ.
0: Έφυγε. Πού πήγε, στην ΕΡΤ, νομίζω πήγε.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω δει, δεν βλέπω. Βασικά δεν βλέπω τηλεόραση. Απλά στο YouTube μου έρχονται τα βιντεάκια.
0: Στο Facebook, φίλε, και πραγματικά νιώθεις λίγο καλύτερα. Γι' αυτό τώρα δεν είμαι τελείως εκτός φάσης με τον Άδωνη. Λέει, βγήκε πάλι μας, μάλλον εκεί πέρα όλοι. Λέει, πάτε, τρώτε, κάντε, διασκεδάζετε, πάτε στα νησιά. Έτσι λέει.
2: Αυτή είναι το αφήγημα, το λένε τρώμε, πολύ.
0: Ότι τρώμε πολύ.
2: Ότι τρώμε πολύ, ότι είναι γεμάτες ταβέρνες, γεμάτα όλα. Πού πεινάει ο άλλος, δεν έχει, δεν έχει χώρο να πας.
0: Να μην τρώτε, δηλαδή. Αμά τρώτε. Αφού τρώτε, να πούμε, άρα εντάξει, μια χαρά. Μπράβο, ρε. Και πώς υπάρχουν άνθρωποι, ρε, εσύ, να πούμε, που το. Αυτό το πράγμα το ακούνε και λένε ναι, ρε, αφού τρώμε, να πούμε, αφού πάμε και πίνουμε καφέ.
2: Κοίταξε, καταρχήν σου έχω στείλει κάτι βιντεάκια, κάτι γυρές κυρίες που λέει δεν ακριβά τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Εγώ μια χαρά τα ψωνίζω.
0: Εντάξει, μην τα στείλεις αυτά, νευριάζω.
2: Γιατί, εντάξει, αυτή είναι η κοινωνία που ζούμε, ρε, εσύ. Δεν υπάρχει ένας Έλληνας, μια Ελληνίδα. Είναι μια σύνθεση από διάφορους.
0: Υπάρχει ακρίβεια, λέει, δεν υπάρχει ακρίβεια.
2: Δεν υπάρχει.
0: Βέβαια, δηλαδή 2 ευρώ μόνο η βενζίνη. Πρέπει να πάει 3. Αλλά και στο 3 οι συγκεκριμένοι άνθρωποι αποκλείται να τη δουν τη βενζίνη φτηνή, φίλε. Δηλαδή και 3 ευρώ να είναι βενζίνη, θα σου πει φτηνή είναι η βενζίνη. Τι να κάνει ο άνθρωπος, από πού να τα βρει. Αυτή θα πει. 2 ευρώ η βενζίνη, η οποία θα κατέβαινε, υποτίθεται.
2: Θυμάσαι. Κοίταξε, όταν κατεβαίνουν οι τιμές οι διεθνείς, δεν υπάρχει ανάλογη μείωση. Όταν ανεβαίνουν, ανεβαίνει. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε με το Βαρέλι, δεν τα έχω παρακολουθήσει γιατί. Αυτή τη στιγμή παίζεται χοντρό παιχνίδι διεθνώς.
0: Προσπαθούν. Παίζεται το κέρδος, να πούμε.
2: Ναι, εντάξει, ωραία.
0: Άνθρωποι που τρώνε με
2: Πάντα ήταν έτσι. Απλά τώρα, τώρα προσπαθούν να κάνουν παράκαμψη τα στενά του ορμούς, το οποίο βέβαια μετά από κάποιο καιρό θα γίνει. Απλά μέχρι να γίνει υπάρχει ένα ενδιάμεσο στάδιο που ενδεχομένως να ανέβει το πετρέλαιο.
0: Κάτσε,
2: πολύ.
0: Δηλαδή, συγγνώμη. Ναι. Αυτό το πετρέλαιο, το άτομο, ναι, επηρεάζει μόνο την Ελλάδα, την Βουλγαρία δεν την επηρεάζει?
2: Όλους τους έχεις ασκήσει ρε εσύ.
0: Κάτσε, απλά στην εδώ... Βουλγαρία είναι ένα 30, ένα 35, ένα 40.
2: Ρε, εδώ στην Κύπρο είναι πιο φθηνά. Ναι. Στην Κύπρο είναι πιο φθηνά από εμάς, ναι, που το παίρνουν από εμάς. Ναι. Το δίνουμε σε, ναι, σε δηλαδή... πλοία. Εντάξει, τι ψάχνεις τώρα, εντάξει.
0: Από ποια στενά περνάνε, να πούμε, το πετρέλαιο της Βουλγαρίας περνάει από άλλο στενό?
2: Κοίτα, εγώ τώρα μιλάω ακαδημαϊκά, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα με το πετρέλαιο.
0: Πώς τα φέρνουν αεροπλάνο, τα φέρνουν τα
2: καύσιμα στην
0: Βουλγαρία? Πώς το διάλογο τα φέρνουν στην Βουλγαρία τα καύσιμα?
2: Τη Βουλγαρία είναι με...
0: Η οποία πώς μας αγοράζει και
2: με φορτηγά. Οι Κύπροι που το παίρνουν με πλοία από εμάς πάλι είναι πιο φθηνοί.
0: Ναι, ρε.
2: Οι φόροι που βάζουν στη βενζίνη είναι πάνω από το μισό. Θυμάστε τον Κυρανάκη πριν γίνουν κυβέρνηση που έλεγε βάζεις 50 ευρώ βενζίνη, 22, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι πόσο, ναι, τα πάλι 28. Είναι οι τσάντες του ενός και ιστορίες κτλ. Οι τσάντες τελικά, κοιτάτε πώς τη λέγανε, είναι οι τσάντες της άλλης. Τι να πω, δεν ξέρω. Αλλά το θέμα είναι ότι πέραν από την πλάκα όμως, έχει θέμα ο πλανήτης γενικά. Δηλαδή.
0: Γενικά έχει
2: πλανήτη. Αν ανέβει η τιμή του πετρελαίου, υπάρχουν ανατιμήσεις παντού.
0: Μισό λεπτό. 2 ευρώ, ναι, βενζίνη. Υπάρχει Έλληνας πολίτης που αυτό το θεωρεί λογικό? Υπάρχει έστω ένας πολίτης? Δηλαδή,
2: πάρα πολύ.
0: Όχι, είσαι δισεκατομμυριούχος. Είσαι μιζαδόρος. Είσαι, ξέρω εγώ, δικός τους. Είσαι, ξέρω εγώ, ότι στο διάλο είσαι, να πούμε. Ξέρω εγώ, κομματικός τέλεχος. Ό,τι στο διάλο θες να είσαι. Πληρώνεις 2 ευρώ. Το θεωρείς λογικό? Έστω και κρυφά μέσα, ξέρω εγώ, στον εσωτερικό σου κόσμο, αυτό το πράγμα δεν σε ενοχλεί? Δεν λες, να πούμε, από μέσα σου εσωτερικά τι γίνεται? Μην το πεις παρά έξω, μην χάσεις κανένα ψήφο, να πούμε. Αλλά εσωτερικά μέσα σου δεν το συζητάς με την οικογένειά σου. 2 ευρώ βενζίνη στην Ελλάδα, των 600 και των 700 ευρώ μισθό. Δεν είναι, ρε φίλε, να πούμε, συγγνώμη. Απλά πράγματα, τύπου Άδωνης και ξέρω εγώ και το έλεγα. 2 ευρώ βενζίνη, με τρελαίνεις δηλαδή. Που στις χώρες οι οποίες είναι 5 φορές μεγαλύτερος ο μισθός, είναι πιο φθηνή η βενζίνη. Και έρχονται εδώ πέρα και μας λένε, να πούμε, τα στενά του ορμού. Και εμείς καθόμαστε και το συζητάμε. Πώς έκανε ο φίλος μου ο Δημήτρης τώρα. Τι, ποια στενά του ορμού, τι με νοιάζουν, τι στενά. Θέλω την τιμή της Βουλγαρίας. Γιατί να μην την έχω εγώ την τιμή της Βουλγαρίας?
2: Γιατί το κράτος αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια βιομηχανία με τους έμεσους φόρους. Έχει τρελά έσοδα και δεν θέλει να κάνει πίσω.
0: Ρε εσύ, μεταξύ και το άλλο, να πούμε. Δηλαδή, αυτό το θέμα ξεπληρώνουμε τα δάνεια. Δηλαδή, άλλη αστειότητα αυτή.
2: Κάνανε και βίντεο,
0: ξεπληρώσανε τα δάνεια. Το να ξεπληρώνεις ένα δάνειο είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Παίρνεις ένα δάνειο, το ξεπληρώνεις. Αν όμως ξεπληρώνεις το δάνειο, αλλά παίρνεις και άλλο δάνειο, είναι σαν να μην έκανες τίποτα.
2: Κοίταξε, η κυβερνητική
0: κασέτα.
2: Όταν ξεπληρώνεις
0: ένα δάνειο και δεν παίρνεις δάνειο, τότε να το εκτιμήσω. Αλλά όταν ξεπληρώνεις ένα δάνειο και παίρνεις άλλο δάνειο, τι λέει κανείς? Έτσι είναι, ρε Δημήτρη.
2: Κοίταξε, η κυβερνητική κασέτα είναι ότι με αυτό το πράγμα ανεβαίνει η αξιοπιστία μας. Ανεβαίνει η αξιοπιστία μας. Οπότε φτιάχνεται το προφίλ της χώρας στο οικονομικό και άρα θα δανειζόμαστε φθηνότερα και στο μέλλον.
0: Εντάξει, δανειζόμαστε, η αξιοπιστία. Δηλαδή, σε μια τράπεζα που δανείζομαι εγώ και παίρνω λεφτά για να επιβιώσω, έχω καλό πρόσωπο. Και τι σημαίνει αυτό?
2: Κοίταξε,
0: εγώ για να είμαι ευτυχισμένος, δεν χρειάζομαι τράπεζας. Μια
2: δεν
0: επιχείρηση δηλαδή,
2: αυτό,
0: η οποία αυτό χρηματοδοτείται, αυτή είναι η υγιής επιχείρηση.
2: Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει σε μια αυτό. Επιχείρηση, να πούμε και. Ακόμη και τράπεζες δηλαδή, αυτό κάνουν. Όταν πηγαίνει μια τράπεζα για να δώσει δάνειο, πάει και βλέπει, να πούμε, την χρηματοδότησή της.
2: Ναι, τα κράτη δεν δουλεύουν έτσι, δυστυχώς.
0: Ναι, ρε εσύ, Δημήτρη, αλλά την αλήθεια πρέπει να τη λέμε, να πούμε. Δεν μπορεί να λες τη μισή αλήθεια. Πήρε δάνειο, λέει, και το ξεπλήρωσε το δάνειο.
2: Κοίταξε, από ό,τι έχω δει.
0: Πήρε άλλο δάνειο. Τι σημαίνει άμα το ξεπλήρωσε το προηγούμενο δάνειο?
2: Από ό,τι έχω δει στο διαδίκτυο, τα δάνεια τα οποία παίρνουμε είναι μεγαλύτερα, έχουν μεγαλύτερο επιτόκιο.
0: Έξω από αυτό.
2: Από τα δάνεια τα οποία ξεπληρώσαμε.
0: Δηλαδή, ξεπληρώνεις ένα δάνειο που το είχες πάρει με 1% επιτόκιο.
2: Νομίζω 1,50, 1,47.
0: Ναι. Το ξεπληρώνεις αυτό και μετά τρέχεις την επόμενη μέρα. Παίρνεις πάλι δάνειο.
2: 3,5%.
0: Με 3,5%. Εκεί τι κέρδισε δηλαδή?
2: Ναι, απλά στο κυβερνητική κασέτα είναι ότι χτίζεις ένα προφίλ, ας πούμε, αξιόπιστου
0: Και γιατί να το χτίσω το προφίλ αυτό.
2: Για να μπορώ να με δανείζουν οι αγορές.
0: Και τι κερδίζω εγώ, τι κερδίζω. Κερδίζω δάνειο, δηλαδή το να δανείζομαι σήμερα είναι κέρδος.
2: Δανείσαι καλύτερα.
0: Σκοπός είναι να μην δανείζομαι.
2: Τότε δεν υπάρχει αυτό.
0: Κάποιος πρέπει να περηφανεύεται.
2: Δεν υπάρχει, δεν δουλεύει
0: κανένα κράτος. Εδώ τι έχουμε κάνει να πούμε. Βγαίνει ένας πολιτικός, λέει δανειζόμαστε και τι ωραία που δανειζόμαστε και εμείς χαιρόμαστε. Μας έχει πείσει ο πολιτικός να χαιρόμαστε επειδή δεν δανειζόμαστε.
2: Δυστυχώς έτσι όπως έχουν κάνει το σύστημα όλα τα κράτη δανείζονται και...
0: άλλο να δανείζεσαι για να κάνεις πώς το λένε, επενδύσεις και να δημιουργήσεις θέσεις εργασίας, να τα αξιοποιήσεις τα χρήματα. Το να δανείζομαι για να πληρώνω τις υποχρεώσεις μου, το, ξέρω εγώ, τις συντάξεις, αυτό δεν είναι ένα δάνειο το οποίο θα με αποφέρει κέρδος. Δηλαδή ένας όταν δανείζεται, πηγαίνει μια επιχείρηση παιδί μου να δανειστεί, παίρνει 100.000 ευρώ ένα δάνειο για να μπορεί να φτιάξει τις υποδομές ώστε να πληρώσει τις 100.000, να πληρώσει και να μην χρειάζεται ξανά δάνειο.
2: Αυτό
0: είναι στο, δηλαδή όταν παίρνεις ένα δάνειο, έτσι είναι ρε φίλε. Όταν να παίρνω εγώ δάνειο για να είμαι επιμονή μου βάζος χρεωμένος, τι επιτυχία είναι αυτό. Τουλάχιστον μην το παρουσιάζω σαν επιτυχία ρε Δημήτρη. Δηλαδή, όταν εγώ δανείζομαι να πούμε θα πρέπει να το θεωρήσω επιτυχία.
2: Δεν δουλεύουν τα κράτη έτσι δυστυχώς.
0: Δεν δουλεύουν έτσι τα κράτη. Εγώ λέω δανειζόμαστε να πούμε για να κάνουμε ένα αυτοκίνητο, συγγνώμη, ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων. Το καταλαβαίνω. Παίρνουμε ένα δάνειο να πούμε, ομόλογα ξέρω πώς τα λένε αυτά, παίρνουμε ξέρω, 15 δισεκατομμύρια και εμείς παίρνουμε 10 δισεκατομμύρια ξέρω τις πόσα παίρνουμε ας πούμε για να πάμε να πληρώσουμε ξέρω εγώ συντάξεις και ότι στον κιάλο θέλουμε να πληρώσουμε. Τα οποία δεν φέρνουν καμία ανάπτυξη. Παίρνεις ένα δάνειο για να δημιουργήσεις κάτι, να παράγεις, να φτιάξεις σαν Ελλάδα. Να ισχυροποιηθείς. Να μην χρειάζεσαι τους Βούλγαρους, τους Τούρκους και τους, πώς λένε, τους Ρουμάνους να έρθουν να πούν να πιούν καφέ, να φάνε σουβλάκια για να μπορείς να αναπτυχθείς. Τι ανάπτυξη είναι αυτή, ρε. Και η φάση ποια είναι. Ότι ρε παιδί μου, το παρουσιάζουμε με έναν τρόπο. Βγαίνει, ας πούμε, ο υπουργός οικονομικών με ένα ύφος, με τη γραμματάρα του, με τη γκυλάρα του και τα προγούλια του, τα ωραία, και λέει να πούμε, επιτυχία φοβερή να πούμε, ξεπληρώσαμε το δάνειο. Επιτυχία θα είναι αν δεν ξαναπάρεις δάνειο. Αν ξαναπάρεις δάνειο, δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα. Τίποτα απολύτως. Ίσα-ίσα, είσαι πιο χαντακόμη, πιο μέσα στην...
2: Αυτοί λένε ότι με το που επειδή αλλάζει ακριβώς το προφίλ της χώρας, θα μπορεί να δανείζεται πιο εύκολα και να κάνει καλύτερες συμφωνίες κτλ.
0: Φυσικά, βεβαιότατα.
2: Αν το δεις...
0: Όχι, θεωρητικά, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το να πάρω δάνειο, δηλαδή μια εταιρεία η οποία... Μια τράπεζα τη βλέπει ότι μπορεί να της δώσει δάνειο, σημαίνει ότι αυτή η εταιρεία έχει δυνατότητα παραγωγής. Γι' αυτό τη δίνει δάνειο. Δηλαδή η τράπεζα δεν πάει σε μια επιχείρηση η οποία είναι παραπέει, δεν θα τη δώσει δάνειο. Άσε το τι γίνονται τόσα χρόνια. Αλλά τώρα λογικά μια τράπεζα θα πάει να πούμε, θα δει την εταιρεία ότι παράγει, φτιάχνει, ξέρω εγώ, έχει πελατολόγιο, είναι καλά οργανωμένη. Τη βλέπει να πούμε και σου λέει αυτή και θα με ξεπληρώσει και θα υπάρχει ανάπτυξη. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ανάπτυξη. Τα δάνεια που παίρνουμε είναι για να ξεπληρώνουμε αυτά τα οποία χρωστάμε. Και τα ξαναχρωστάμε.
2: Όλα τα κράτη έτσι κάνουν πάντως. Από τη στιγμή που έχουν μπει σε αυτό. Κοίταξε τώρα, από τη στιγμή που έχουμε μπει σε αυτό το παιχνίδι των αγορών.
0: Ρε, η Τουρκία, για να πάρουμε τον ανταγωνισμό στο μεγάλο, να πούμε, η Τουρκία έχει τρελή βιομηχανία, να πούμε. Το να δανείζομαι και να έχω βιομηχανία και να φτιάχνουν όλες οι μεγάλες εταιρείες προϊόντα δικά τους, μέσα στην Τουρκία, αυτό είναι ευλογία, να πούμε. Ας δανείζομαι κι εγώ, τι πειράζει, ξαναδανειστούμε. Να δανειζόμαστε δηλαδή για να μην παράγουμε τίποτα, αυτό είναι τραγικό.
2: Και
0: να βγαίνει ο Στουρνάρας και να λέει να πούμε ότι άμα δώσουμε το 13ο το
2: είναι μισθό, τρέλα.
0: Θα καταρρεύσει η Ελλάδα.
2: Είναι τρέλα, είπε.
0: Μόνο από αυτό καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι ανάπτυξη.
2: Σου λέει δεν υπάρχει χώρος δημοσιονομικός, είναι 2,5 δισεκατομμύρια.
0: Μα είναι οξύμορο, ρε παιδί μου, από τη μια μεριά να βγαίνει ο υπουργός οικονομικών να σου λέει τρελαθήκαμε στην ανάπτυξη και από την άλλη μεριά να βγαίνει ο πρόεδρος της Τράπεζας Ελλάδος και να λέει να πούμε άμα δώσουμε το 13ο μισθό θα λυρίσαν.
2: Και έξω να δεις τι γίνεται αυτό, το κυβερνητικό αφήγημα είναι ότι έχει μειωθεί ο λόγος χρέους ΑΕΠ. ότι δηλαδή το χρέος σιγά σιγά θα πέσει και κάτω από το 120 του ΑΕΠ. Αυτό όμως είναι μισή αλήθεια, γιατί έχουμε 5% πληθωρισμό. Δηλαδή στα χαρτιά υπάρχει μια καλυτέρευση των μεγεθών, αλλά δεν έχει αλλάξει δραστικά η ελληνική οικονομία. Τι λένε εδώ οι φίλοι?
0: Ο κυτρινόμορος, ναι, φάρος μου λέει: μετά από 10 μέρες αμοθρά και επιστροφή στην πραγματικότητα. Δεν σε πέτυχα, λέει, και φέτος. Κυτρινόμορος φάρος. Τώρα δε, εκεί που βρισκόμαστε εμείς, για να μας πετύχεις, είναι λίγο περιπτωσάρα. Περίμενε λίγο. Ο Γιώργος τι μας λέει? Μην ξεχνάς και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ναι, και αυτός.
2: Και αυτός, ναι, αλλά από τον πόλεμο στην Ουκρανία όμως βλέπεις ότι υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή από εκεί που είχαν πάει τα αγροτικά προϊόντα στο Θεό, έχουν πέσει. Και το LNG και όλα αυτά, ναι, έχουν βρει ισορροπίες. Δηλαδή οι αγορές που λέμε προσαρμόζονται. Τώρα, ας πούμε, στο Ιράν, αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να φεύγουν τα πετρέλαια από άλλες οδούς. Το οποίο φυσικά θα γίνει μετά από κάποια χρόνια. Απλά μέχρι να γίνει πιέζουν οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί έχουν πολύ χοντρό πρόβλημα, διότι χάνουν 500 εκατομμύρια τη μέρα. Απλά ο Τραμπ έχει εκλογές τώρα ενδιάμεσες. Ο Αμερικάνος έχει συνηθίσει να έχει κάτι αυτοκίνητα, κάτι τζιπ τεράστια, για να τα πάει από εδώ μέχρι απέναντι να καταναλώνει ένα ΔΤΟ. Εγώ τα συχαίνω. Μετά, σπαντών, για να.
0: Λοιπόν, και ειδικά αυτοί που τα αγοράζουν. Τους λατρεύω.
2: Εδώ στην Ελλάδα.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
2: Εγώ, αν μπορούσα, θα βάζα ένα γερανό, θα τους τα παίρνω. Καταρχήν δεν χωράνε στα πάρκινγκ καταρχήν.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή λοιπόν έχει ενδιάμεσες εκλογές ο Τραμπ και επειδή ο Αμερικάνος έχει συνηθίσει να έχει φθηνή βενζίνη, θα ζοριστεί. Εκεί πατάνε. Είναι καθαρά ένας πόλεμος τώρα. Θα δούμε που θα πάει η ιστορία. Η Ελλάδα ούτως ή άλλως έχει τα δικά της θέματα, τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτό με το, ναι, πάλι με την τεχνητή νοημοσύνη που μας λέει εδώ, ναι, ο Γιώργος, είναι πολύ σημαντικό, όντως, ο Γιώργος. Εγώ τους λέω, και, γιατί, ναι, όντως ρώτησα για το γέλο. Και εμείς για το γέλο ρωτήσαμε, στην πλάκα τώρα δηλαδή. Μιλάμε τώρα, ξέρεις τι κατάσταση τώρα, με ούζαμε και εμείς. Και λέμε, δεν ρωτάμε για το γέλο, ότι. Και μας έστειλε απάντηση με όλες τις λεπτομέρειες. Και αυτό που πραγματικά με εντυπωσίασε είναι ότι γνώριζε τη μουσική μας το βράδυ.
2: Ναι, γιατί.
0: Είπε τρελές λεπτομέρειες για τη βραδινή μουσική. Και δεν ξέρω τώρα που στο διάλογο τώρα.
2: Τι, αφού ανεβαίνουν. Αφού ανεβαίνουν εσύ στο διαδίκτυο αυτά.
0: Στο διαδίκτυο, μάλλον, ναι.
2: Πατάνε κουμπί, το έρχονται, δεν είναι τίποτα. Εγώ το έχω ρωτήσει τώρα τελευταία για αυτοκίνητα, το τάδε μοντέλο. Είναι αξιόπιστο και μου γράφει ολόκληρο κατεβατό. Αν έχει αυτό το κινητήρα είναι έτσι, αν έχει αυτό το κινητήρα είναι αλλιώς, αν το κάνει service έτσι είναι έτσι, είναι αλλιώς. Δηλαδή, όντως έχει πολλές λεπτομέρειες.
0: Ποια χαζομάρα να του ρωτήσουμε τώρα? Ναι, τώρα εδώ.
2: Ρώτα τον Άρη, θα πάρει πρωτάθλημα.
0: Όχι, θα ρωτήσω, ποια είναι η καλύτερη εκπομπή του.
2: Ρώτα.
0: Σωστό, κάτσε να το ρωτήσω. Τώρα θα το κάνω. Θα του πω, ακούς τώρα την εκπομπή. Άμα πει κανέναν ο Σαλί και έτσι, θα του πω. 10-12 έχει ακούσει.
2: Αυτόν θα πει.
0: Το Σαλί θα πει.
2: Όποιον έχει καλύτερη γραμματικότητα.
0: Κάτσε να βάλουμε μουσική, θα το γράψω τώρα, ναι, όλος, ναι, για να δούμε τι θα μας πει.

0: Δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Λοιπόν, μάρτυρας. Μάρτυρα. Λοιπόν, θα το διαβάσω τώρα ακριβώς. Mm. Στο Yellow Radio, τέλος πάντων, δεν υπάρχει αντικειμενικά μια καλύτερη. Εξαρτάται τι γουστάρεις. Εδώ διπλωματική κουβέντα. Τι γουστάρεις να ακούσει. Είναι το μοναδικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα που ανήκει σε σύλλογο φιλάθλων. Εκπέμπει από τις 14/9 του 20. Είναι από τότε ήρθαμε.
1: Ενημερωμένο.
0: Και καλύπτει όλο το ρεπορτάζ του Άρη με επαγγελματίες δημοσιογράφους όπως ο Δημήτρης Σαλής, Χρήστος Γκάλης, Γιάννης Δασκάλους και άλλοι. Αλλά αν το πάμε σε ακροαματικό.

0: Δημήτρη τον Ζαλέ.
1: Βάλτε στο Facebook τέτοιο.
0: Πω, πω ρε φίλε, τι ήταν αυτό. Πώς μου ήρθε να το κάνω αυτό το πράγμα. Α, τα κίτρινα λόγια και στα ράτα. Με όποιον δασκάλου καθίσεις. Οδηγεί κίτρινες επιβίωσης. Ωραία. Αν θες σοβαρό ρεπορτάζ, λέει το Yellow News.
2: Τι
0: είδες εσύ, είδες εσύ, είδες.

0: Για βάλε να ακούσουμε.
1: Θες να ακούσεις το φίλο στον Άδωνη, εδώ από το Sky.
2: Πώς μας από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Ο κυριότερος λόγος και η μεγαλύτερη επιτυχία
3: της φόρους, δηλαδή. Τους φόρους, αυτή, αυτό συζητάμε.
2: Δεν υπεραπόδοση.
3: Από πού έρχονται, ουρανό κατέβατα ήταν.
2: Έχει τα διάση στο παντελόνι. Καλά και η οικονομία. Σάκμι, μητέ, έλα λοιπόν. Ο ένα το πρωί έλεγε πόσο ώρα πέρασε στι Κυκλάδες. Ο ένα πόσο ώρα πέρασε στην
3: Κυκλάδα. Έκανα, δεν
2: πέθαναμε κιόλα. Πέρασε στη Ρόδο. Ο πόσο ώρα πέρασε στη Λίμνο και στη Μυτιλίνη. Και έχουμε μείνει ξεπαραδεδεμένοι. Ψυχραιμία. Δεν είμαστε εικόνα κοινωνική καταστροφή.
3: Δεν έχουμε ψηλού φόρου.
2: Μαυρισμένοι γυρίζαμε. Ωραία γυρίζαμε.
3: Δεν έχουμε ψηλού φόρου.
2: Ψυχραιμία.
3: Δεν έχουμε ψηλού φόρου.
2: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μειώσει τη φορολογία αυτά τα 8 χρόνια. Ναι, είναι η απάντηση. Σε όλου του φόρου. Και στου άμεσου και στου έμεσου. Έχει μειώσει του φόρου. Στις επιχειρήσεις πολύ,
3: είναι
2: από το 19 στο 23,
3: όχι είναι απάντηση.
2: Στην προκαταβολή του φόρου πολύ, από το 100% στο 80% και στο 50%, το μέσμα πολύ, από το 15% στο 5%.
3: Πρέπει να έχουμε προκαταβολή φόρου.
2: Έχει μειώσει.
3: Γιατί το λέτε αυτό.
2: Μία-μία.
3: Αυτό είναι κλοπή.
2: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μειώσει τους φόρους.
3: Σύμφωνοι.
0: Μια βοροοικονόμη πολύ μου αρέσει αυτό που συμφωνεί.
1: Κι όμως ακόμα και αυτό του την μπαίνει.
0: Ναι, σκέψου σε τι φάση έχει γίνει τώρα. Του λέει για την προκαταβολή, η οποία προκαταβολή είναι ληστεία στην κυριολεξία, έτσι. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει σε άλλο κράτος. Δεν νομίζω.
1: Θα βάλουμε το ΙΕ να το ρωτήσουμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει προκαταβολή φόρου σε άλλο κράτος.
0: Δηλαδή, προκαταβολή, καταλαβαίνει. Είναι να πληρώσεις εσύ, ας πούμε, σήμερα ένα φόρο. Δηλαδή, το χρόνο τώρα μπορεί να μην υπάρχει, εσύ δεν έχεις πληρώσει.
1: Τι να σου πω.
0: Αλλά πηγαίνω στη Μυτιλίνη όμως.
1: Στην?
0: Στη Μυτιλίνη.
1: Δηλαδή.
0: Δεν είπε ο Άδωνης, πηγαίνει ο κόσμος στην Μυτιλίνη, στις Κυκλάδες, είπε και η Μυτιλίνη.
1: Αν έχει Μυτιλίνη,
0: πέρα.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, κλείνουμε κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε δουλειές.
1: Μαντόν Μεσιέ που λέει το τραγούδι. Λοιπόν, τραγουδήσαμε ανάποδα με Δημήτρη Αλβανό και Πέτρο Γαβλίδη. Κάναμε πολύ light εκπομπή σήμερα.
0: Παρά ήταν light και ναι. θα ήταν ακόμη πιο light εάν δεν μας τα χαλούσε ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος.
0: Πρόεδρε, έλεος. Φτάνει. Εντάξει, ευτυχώς που το κράτησε αυτό το σκρίνο να το στείλει στον Σανλή τώρα.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Είναι λογικό να καμαρώνεις. Είναι λογικό.
0: Τραγουδάμε ένα που δεν το είδες.
1: Το είδα. Πάντως η δικιά μου εκπομπή δεν είναι, οπότε εντάξει, δεν πειράζει.
0: Μας ακούνε, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει. 100%. Μας παρακολουθούν παντού, παιδιά. Μην νομίζω ότι δεν σε παρακολουθούν. Τώρα μας έχουν πάρει χαμπάρι ότι κάνουμε εδώ συζήτηση. Mm-hmm. Σου λέει, κάτσε να τους πούμε ότι η πρώτη εκπομπή είναι το τραγουδάμε ανάποδο. Λες.
1: Σίγουρα κάτι τέτοιο παίζει.
0: Διαβολικό μέσο.
1: Διαβολικό δεν είναι, απλά ή δυνατό.
0: Οι παπάδες τι λένε αλήθεια.
1: Μπορεί να γίνει και διαβολικό. Αλλά δεν ξέρω. Κοίταξε, αν το δεις overall, όλα αυτά σου λέω είναι κομμάτι του ανθρώπινου εγωισμού. Όχι ο άλλος κάνει ανέσεις 1 εκατομμύριο ευρώ 3 φορές το χρόνο. Για να κρατιέται νέος, έχει γίνει τώρα ολόκληρη βιομηχανία. Κάπου είδα έναν πλούσιο, λέει: δεν θα πεθαίνουν οι άνθρωποι να συνεχίσουν έτσι. Ένας που θα έχει λεφτά, ας πούμε. Θυμάσαι μια ταινία με τον Σβαρτζενέγκελ, το Total Recall, που έδειχνε αυτό το πράγμα ακριβώς.
0: Τελικά το Hollywood, ρε φίλε, προφητικές ταινίες.
1: Μα.
0: Προφητικές ταινίες.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Αύριο το πρόγραμμα κανονικά. Πόχος Χατζη Αθανασίου, ή μάλλον Παπαδόπουλος. Και από εβδομάδα ξεκινάει και ο Γιάννης ο δασκάλου. Εσύ μαζευόμαστε σιγά σιγά. Εμείς θα κάνουμε μία έξοδο ακόμη την άλλη εβδομάδα. Λογικά Πέμπτη θα ξαναεμφανιστούμε.
1: Καλό χειμώνα δεν λέμε όμως.
0: Γιατί να μην πούμε και καλό χειμώνα. Τι
1: έλα ρε φίλε, δεν μ' αρέσει.
0: Και τι πειράζει.
1: Γιατί μέχρι τον Οκτώβριο μπάνια θα κάνουμε. Τα μπάνια του λαού
0: εσύ
1: που
0: έλεγε ο Αντρέας. Εσύ κάνεις Οκτώβριο μπάνια.
1: Εγώ όχι, αλλά υπάρχει κόσμος που κάνει.
0: Εγώ φίλε, τόλμησα φέτος να κάνω.

0: Τον Ιούνιο και αρρώστησε.
1: Ναι, τον Ιούνιο είναι παγωμένη η θάλασσα, τον Οκτώβριο είναι ζεστή.
0: Αρρώστησε, έκανε μια βλακία, όχι βλακία, τη γούσταρα πάρα πολύ τη θάλασσα. Ξεκινήσαμε φέτος νωρίς να πάμε να κάνουμε κολύμπια και αρρωστήσαμε στην κυριολεξία. Πολύ παγωμένη η θάλασσα τον Ιούνιο.
1: Ναι, τον Οκτώβριο είναι ζεστή όμως, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Γιατί είναι, έχει φάει όλο το καλοκαίρι.
0: Του καλοκαίρι, ναι. Λοιπόν, καλό σας βράδυ.
1: Αυτά, καλό βράδυ.